0: Είσαι έτοιμος πάνω?
1: Εδώ είμαστε.
0: Για πάμε.
1: Θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Άννα Βή, Πάνος Δρύλος, στο Big Wings Sport FM 94,6. Και πάμε να ακούσουμε τέκνο.

0: Είναι μια special εορταστική εκπομπή. Ακούμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε στον αέρα. Ναι.
1: Εγώ
0: πανηγυρίζει η Άννα.
1: Αν απορείτε, αν έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό, πάνω σε απαντάς.
0: Εννοείται ότι έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό και επίσης κάποια στιγμή αυτό θα παίξει και στον Voltage.
1: Όχι κάποια στιγμή, καταρχήν παίζει τώρα.
0: Okay,
1: παίζει live. Ωραία. Και θα παίξει και στον Voltage Radio, θα παίξει πολλές φορές. Ρε, δώστε μια εκπομπή να παίζει τέτοια μουσική να δεις τι θα γίνει. Πες εκεί στον. Πώς θα λέτε το διευθυντή του προγράμματος.
0: Στο Βαϊό.
1: Παίζει στο Βαϊό που είναι καλό παιδί και είναι και βάζελος. Δεν είναι. Είναι.
0: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Έλα, είναι. Το λέει.
0: Γιατί εδώ είμαστε δύο κίτρινα παιδάκια, έτσι. Κιτρινόμαυρα τα μονοπάτια.
1: Νότια κιτρινόμαυρα.
0: Ναι, νότια κιτρινόμαυρα.
1: Όχι, το άρεσε, μια χαρά είναι το
0: άρεσε. Ναι, οκ, ναι. Δικέφαλα.
1: Αμέ.
0: Πάλι στις ατμόσφαιρες με έχεις πάντως.
1: Κοίτα, στο τρίτο μέρο έχω... Πάμε την αρχή. Στο τρίτο ημίωρο είχα αποφασίσει να σε πάω σε μονοπάτια hypnotic techno. Αλλά βλέπεις ότι βάζω τη λέξη techno πλέον. Hypnotic techno μαζί με την raw techno είναι δύο raw ομό. Είναι δύο από τα κυρίαρχα σημερινά είδη που εκπροσωπούν την αυθεντικότητα.
0: Okay.
1: Η σκηνή εκπροσωπείται από αυτό που σου έλεγα πριν που ακούνε τα πιτσιρίκια. Μπράβο από αυτό. Αλλά η hypnotic techno λοιπόν έχει ατμόσφαιρες πολύ σωστά. Έχει γρήγορο τέμπο, όχι απαραίτητα να σκοτώνει το άλλο ο ακροατής. Έχει γρήγορο τέμπο όμως. Δεν είναι απαραίτητα 4 τέταρτα, δηλαδή μία μπότα μετά την άλλη. Μπορεί να σπάσει η μπότα να είναι διαφορετική.
0: Εδώ είναι 4 τέταρτα όμως.
1: Είναι 4 τέταρτα και το χαρακτηριστικό της hypnotic techno είναι ότι έχει πολύ αργά και πολύ ενδιαφέροντα μακροσκελή και μακρόσυρτα modulations. Ο ήχος αλλάζει δηλαδή. Έχει ένα στοιχείο, ένα πιου. Το οποίο στο πρώτο λεπτό είναι πιου, στο πέμπτο λεπτό είναι πιου συν κάτι. Δηλαδή, όλο αυτό όμως, επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί, δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ροή. Για παράδειγμα, πάλι εδώ στο break.

0: Αυτά που κάνεις, εγώ προσπαθώ να τα βάλω σε ροκ μουσική, να ξέρεις, και δεν μου βγαίνουν εύκολα.
1: Ποια λες?
0: Στις μίξεις, να κόψεις μπάσα, να φέρεις πρίμα από το άλλο κομμάτι, να έρθει. Όπ, συγγνώμη, το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, ρίλε, μπράβο, που να χτυπάς τα μικρόφωνα έτσι.
1: Κάτσε, τι εννοείς, τι προσπαθεί να κάνεις?
0: Λοιπόν, ρε παιδάκι μου, όταν. Επειδή έχω περάσει από το κομμάτι της χορευτικής μουσικής σε κάποιες περιόδους. Άρα οι τεχνικές μοιάζουν. Όταν θες να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο, μπορεί να κόψεις τα μπάσα του ενός, φέρνεις τα μπάσα από το άλλο, ούτως ώστε να έρθει πιο μαλακά η αλλαγή στον ακροατή κτλ. Ή με τα μεσαία ή τα πρίμα κτλ. Κατά περιόδους προσπαθώ να τα, όχι να τα συντονίσω με τον τρόπο που συντονίζουν τα πράγματα στη χορευτική μουσική, γιατί εδώ ακολουθούμε BPM, οπότε υπάρχει μια ροή. Έχω προσπαθώ να τα περάσω πάνω στις κιθάρες, στα μπάσα κτλ. Που έχει η ροκ μουσική, τέλος πάντων, στα δικά μου τα σετάκια. Τι έκανα?
1: Okay, ναι. Χτυπάς το γραφείο και ακούγεται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν ακούγεται τόσο πολύ πια.
1: Δεν είμαστε στο στούντιο του Sport FM, είμαστε στο δικό μου στούντιο.
0: Okay, δεν έχει σημασία. Και στο δικό μας μπορείς να χτυπήσεις και να ακούσεις. Το έχεις ακούσει άπειρες φορές σίγουρα στο τραπέζι μας.
1: Εδώ, ναι. Στο αυτοκίνητο.
0: Δεν είμαστε το BBC. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε λοιπόν, τι μου λες, πού είναι το θέμα? Θέλεις λοιπόν να συνδυάσεις.
0: Τίποτα. Απλά
1: στη ροκ μουσική η δυσκολία είναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι, πολύ. Γιατί είναι άλλες τονικότητες και είναι πιο ξεκάθαρες τονικότητες.
0: Ναι.
1: Πάλι να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, τον Atypical και το
0: δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε.

0: Το φέρνει. Ακούγεται, το φέρνει.
1: Ναι, βάλ. Ρίξε τώρα. Πάμε. Εγώ θα σφυράω από μακριά. Δώσε πάνω, δώσε. Γουστάρω τελείωτα, ξέρετε.
0: Φαίνεται. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο για όλους όσους ακούνε σίγουρα.
1: Εννοείται,
0: αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι και αρκετοί που είναι μαζί μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι στο 2.
0: Όχι ρε. Μη ρίχνεις τόσο χαμηλά τον πήχη.
1: Δεν ρίχνω κανένα. Ποιον πήχη, δεν έχω πήχη.
0: Okay. Δεν έχεις παρουσιάσει τίποτα από τα δύο που ακούσαμε, είναι μεταξύ.
1: Λοιπόν, είπα πριν ότι ήταν το Atypical και ο Victor Zeta. Αυτό βασικά είναι Atypical και ο Victor Zeta. Το κομμάτι λέγεται Ράβδος.
0: Okay.
1: Δεν είναι Έλληνες. Απλά επειδή έχω μιλήσει μαζί τους, κάνει σαν μεταλλικός Ράβδος πλαστικός που ακούγεται και το όνομα σαν έτσι.
0: Okay.
1: Και το προηγούμενο ήταν το Fixon, το PSJ. Είναι κομμάτια από την Arts, μια μεγάλη τσικογραφική του εξωτερικού και τα δύο. Παλιότερα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Ο Πάνος Βίχη τον ακούτε.
0: Εκτός μικρόφωνου, παρακαλώ. Προηγουμένης δεκαετίας,
1: όταν ήταν παλιότερα. Όχι.
0: Okay.
1: Τετραετίας. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι, έλα πάμε.
0: Έλα πάμε σε κάτι δικό σου, δεύτερο δικό σου κομμάτι που θα ακούσουμε. Ναι, με Ultraviolet.
1: Θα σου πω.

0: Για πες πάνω.
1: Τώρα μου το έχεις πιτσαρισμένο χαμηλά. Δεν είναι στην πραγματική του.
0: Θες να το βάλω στην πραγματικότητα?
1: Ναι, θέλω.
0: Περίμενε, το βάλω με τη μία.

0: θέλω τα σφυριά. Θέλω να χτυπάνε στη σωστή του, στο σωστό του χρόνο τα σφυριά.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτό το special που κάνουμε σήμερα θα βρει πολύ κόσμο που θα ενδεχομένως να του αρέσει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται στα events που το οργανώνουμε. Και είναι κόσμος από όλα τα ηλικιακά φάσματα.
0: Okay.
1: Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της τέκνας. Δεν κάνει καμία διάκριση πουθενά.
0: Η ενημέρωση για τα events. Για πες.
1: Λοιπόν, ενημέρωση για τα events.
0: Ή κάποια σελίδα κτλ.
1: Λοιπόν. Στο Instagram Voltage ηλεκτρισμός.τέκνο. Στο Instagram ana.v.τέκνο. Από εκεί είναι τα βασικά που αφορούν τη Voltage για μένα. Στο ίντερνετ είναι www.voltagepavlarecordsdisky.com. voltagepavlarecords.com, όπου είναι όλα, υπάρχουν και οι κυκλοφορίες μας. Το ραδιοφωνό μας απευθείας link. Να, εύκολος τρόπος να μπεις.
0: Ναι.
1: voltagepavlarecords.com.
0: Θα το βρεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ρε φίλε, okay. Δεν γίνεται δηλαδή, εντάξει.
0: Έχω απορίες τώρα για τη δισκογραφική. Πολλές.
1: Πολλές.
0: Θέλω να ακούσω και το κομμάτι ταυτόχρονα.

0: πώς να μην τρυπάρεις. Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχεις να υπάρξει καλεσμένη, παύλα καλεσμένος, από τη δικιά μου μουσική σκηνή?
0: Όχι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τις επιλογές του Τάκη του Μπουλή, ο οποίος έχει περάσει από μαγαζιά με Psychedelic και τα λοιπά και τα λοιπά, ως DJ. Οπότε μέχρι εκεί, ας πούμε, αλλά στο πολύ εμπορικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα για κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο Sport FM.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, όχι. Λοιπόν, θα περάσω στις απορίες. Θα περάσω στις απορίες. Οκ, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής. Το αγαπάς, το υπηρετείς, το παράγεις, παίζεις αυτή τη μουσική ως DJ. Πώς έρχεται η τρέλα να δημιουργήσεις μια δισκογραφική εταιρεία και πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να κάνεις κάτι τέτοιο, πόσο δε όταν δεν είσαι στα μέσα και τα έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Υπάρχει το εξής παράδοξο. Καταρχήν άλλαξε ένα κομμάτι μόλις, ναι. Ξέρουμε, φύγαμε από το Ultraviolet, το οποίο ήταν δικό μου το προηγούμενο. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε σε μια δισκογραφική του εξωτερικού, τη Noir Records, Noir Music. Mm-hmm. Λοιπόν, με ρώτησες πόσο εύκολο ήταν ή γιατί το
0: έκανα. Πόσο ήρθε αρχικά, ναι. Δηλαδή, ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω δισκογραφική.
1: Κοίτα. Μ' αρέσει να προσεγγίζω τη μουσική από διαφορετικά επίπεδα. Mm. Θέλω να έχω πολύ επίπεδα ύπαρξη στη μουσική.
0: Okay.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και έχω και τους μαθητές μου, γι' αυτό και έχω και μαθητές θεωρίας μουσικής, mm-hmm. γι' αυτό και έχω και μαθητές παραγωγής μουσικής. Και αυτοί που κάνουν μαθήματα παραγωγής μουσικής μαζί μου δεν κάνουν στην τέκνο υποχρεωτικά.
0: Προφανώς.
1: Κάνουν σε διάφορα είδη. Mm-hmm. Τώρα, άρα το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της μουσικής παραγωγής που θέλω να προσεγγίζω. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του management. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, θα φτάσω και στη Βόλτα. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, ξεκίνησε ως label φυσικά, mm-hmm. το οποίο όμως είχε και ένα κομμάτι το οποίο ήταν αφιερωμένο στο να κυνηγάει και να ψάχνει τη γυναικεία δραστηριότητα στη σκηνή της τέκνο, που εκείνη την εποχή, το 2017, δεχόταν τρομερό bullying και τρομερό ρατσισμό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, θα σου πω, γιατί τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα ήταν πίσω από κουμπιά, που λέγαμε πριν, αυτομάτως για τον θεατή της δεν έπαιζε. Έκανε ψεύτικο σετ. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν.
0: Ξέρεις, θυμίζει αυτό το γύρο στην κουζίνα σου που λέμε τις ακούγαμε το πρωί.
1: Μπράβο. Κλισέ, okay, ναι. Mm-hmm. Εντάξει. Εμένα τα άκρα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή και το αντίθετο δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Ναι, προφανώς.
1: Οπότε είχαμε μια σύνθεση που ήμασταν all female τότε. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κορονοϊός μας διέλυσε λίγο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά μας διέλυσε ο κορονοϊός, κάποιες σύντριγγες περίεργες προσωπικές, λάθη δικά μου, λάθη άλλων ανθρώπων. Το αφήσαμε αυτό το μοτίβο. Mm-hmm. Αλλά πάτρο να σου πω γιατί δημιουργήθηκε και πώς. Εφόσον λοιπόν εγώ ως άνθρωπος θέλω να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θεωρώ ότι κάνω καλό multitasking, η Voltage ήταν ένα project το οποίο το δούλευα 2 χρόνια πριν εμφανιστεί στον κόσμο.
0: Okay.
1: Ήθελα να δημιουργήσω ένα label το οποίο να είναι καθαρό, τέρμα ποιοτικό, δυναμικό και με βάση τον contemporary ήχο, το μοντέρνο ήχο.
0: Ωραία.
1: Που κυκλοφορούσε τότε. Mm-hmm. Δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκε η Βόλτα, έκανε πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο.
0: Uh-huh.
1: Και δεν σου κρύβω ότι μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν νούμερο 21 παγκοσμίως σε μια σκηνή που έχει 17.000 labels.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπες δίπλα μας. Ναι, εντυπωσιακό πολύ. Έβλεπες δίπλα μας τεράστια ονόματα. Τώρα έχουμε αλλάξει, γιατί ξαναλέω, ο κορονοϊός μας διέλυσε. Mm-hmm. Και κυρίως εμένα. Μετά, μαζί με τη Voltage ήρθαν εκδηλώσεις της Voltage. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει, στην Αγγλία, έχουμε κάνει στη Σουηδία, έχουμε κάνει στο Βερολίνο, έχουμε κάνει στην Βουλγαρία, έχουμε κάνει στη Ρουμανία, έχουμε κάνει στη Σουηδία. Και όταν λέω εκδηλώσεις, εννοώ ακριβούς guests.
0: Uh-huh.
1: Σοβαρά events. Mm-hmm. Ωραία, μεγάλα. Και στην Ελλάδα φυσικά πάρα πολλά. Πάνω από 100 events συνολικά, mm-hmm. από το 2017. Άρα λοιπόν εγώ στο κέντρο όλων αυτών ήθελα πάρα πολύ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Mm-hmm. Και δεν σου κρύβω ότι είχα τη Βόλτα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, στη σύνταξή μου, γιατί κακά τα ψέματα δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό που κάνουμε.
0: Uh-huh.
1: Είναι αλήθεια. Σκέψω ότι η τέκνο δεν είναι pop. Mm-hmm. Η τέκνο πουλάει να πουλήσει 2.000 κομμάτια το μήνα μαζί με τα streams.
0: Uh-huh.
1: και από αυτό να βγάλεις ούτε καν χαρτζιλίκι για να πας να πιεις ένα ποτό. Εκεί είμαστε. Οπότε okay,
0: το
1: κάνεις...
0: περίμενα πολύ διαφορετικά, πρέπει να πω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ως μια μουσική η οποία εντάξει, μπορεί να ακουστεί αυτό που λέγαμε από τη μία άκρη, από τη μία άκρη της γης ως την άλλη.
1: Η μουσική ακούγεται και αρέσει.
0: Ναι, okay,
1: ο DJ αλλά... θα βγάλει λεφτά όταν παίζει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εγώ δεν έπαιξα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έπαιξα 3 χρόνια πολύ. Mm-hmm. Μετά λόγω του κορονοϊού.
0: Έχεις γυρίσει τη γη τώρα, κάτσε.
1: Δεν έχω γυρίσει τη γη. Έχω γυρίσει κομμάτια της γης.
0: Εντάξει.
1: Όταν okay. Αλήθεια.
0: Το ακούω το σύνορα από πίσω.
1: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, εννοείται ότι μ' αρέσει.

0: Εντάξει, πήραμε μια ιδέα από το προηγούμενο. Ακουγόταν στο background, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Michael Ferrell, αν το λέω σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Mythic Beauty το κομμάτι και τώρα.
1: Επειδή είναι δύσκολο, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Το χερούκα.
1: Α, το πες.
0: Χερούκα.
1: Χερούκα, τρία από τον Ferrell. Να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μουσική που να ακούγεται ραδιοφωνικά και δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι ακροατές.
1: Το δικό μας το ραδιόφωνο πια ώρα και να βάλεις πες αυτή τη μουσική, ναι, οπότε ξέρεις, δεν. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι κάνω.
0: Για μένα πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή. Ωραία, okay, είμαι πολύ μέσα σε αυτό που ακούμε.
1: Τέλεια.
0: Έλα.
1: Τέλεια, λέω, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες και θα το συνέχιζες. Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6 ανά
1: Βι
0: και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας.
1: Πάνο,
0: έλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι χαρά μου που το πηγαίνουμε σήμερα.
1: Πραγματικά,
0: έτσι, και το
1: ευχαριστώ.
0: Που παρουσιάσουμε κάτι στον κόσμο το οποίο, εντάξει, στα αθηναϊκά, ίσως και στα ελληνικά FM ενδεχομένως να έχει παίξει από ελάχιστα έως καθόλου.
1: Αυτό είναι καλό όμως.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Επίσης, ξέρεις τι κράξ μου έχω να φάω.
0: Γιατί?
1: Α, καλά.
0: Επειδή ήρθες σε mainstream ραδιόφωνο.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.

0: Λοιπόν, μεγάλο, ένα χαρακτηριστικό που είχε αυτή η μουσική είναι τα μεγάλα breaks. Τώρα βέβαια έχουν μικρή τα μεγάλα breaks, είναι πολύ μικρά, έως και καθόλου. Αλλά είναι τα μεγάλα breaks, δίνεις έμφαση, το λεγόμενο build-up. Χτίζεις, χτίζεις, για να τελικά
1: να... Επίσης, δίνεις και ανάσες στον άλλον ο οποίος θα σε πάει από κάτω,
0: συγγνώμη. Ναι, παιδί, που να πάει καμιά βόλτα ο άνθρωπος.
1: Επειδή το έχουμε περάσει ως νέοι αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή κατέβασε μας γιατί δεν πάει άλλο. Μέχρι να μας ξαναχτίσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να έρθει σιγά σιγά
0: αυτό που έρχεται τώρα.
1: Αυτό.
0: Για μια απόταζουμε. Λοιπόν, άρα αυτό που έχουμε τώρα σε αυτό το τρίτο μισάωρο που λέω και εγώ είναι hypnotic techno.
1: Okay.
0: Είναι ένα έτος το οποίο έχει ατμόσφαιρα. Έχει
1: 12-2.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά. Προς το σβήσιμο δηλαδή.
0: Θα μπορούσε στο τέλο. Αχ, μ' αρέσει το πας έτσι. Με δυσκολεύεις. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά line-up στη ζωή μου. Έχω χτίσει ενώ. Κοίτα. Είναι δύσκολη hypnotic. Δηλαδή, μπορεί να σε βγάλει εκτός φάσης. Μπορεί και να γουστάρεις τόσο πολύ που να μην φύγεις από το club καθόλου. Να στο dance floor συνέχεια.
1: Okay.
0: Επειδή είσαι εσύ και πάλι, θα πω μία-τρεις.
1: Μία-τρεις, okay. Δώσε άλλο ένα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για αυτό το ημίωρο.

0: μας και βλέπω εδώ τώρα τον Τόκι Φουκό. Το λέω σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ανατολίτης, ξέρω εγώ, προς Ιαπωνία,
1: ναι, ναι,
0: Κίνα.
1: Σωστά, και Ιαπωνία.
0: Υπάρχει κάποια χώρα η οποία να προηγείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην παραγωγή της λόγω σκηνής? Ή να έχει, ξέρω εγώ, πολύ δυνατή σκηνή και να λες ότι, ξέρω, οι Άγγλοι, οι Ινδοί, οτιδήποτε.
1: Καλή ερώτηση. Οι Βέλγοι.
0: Βέλγοι, ε.
1: Οι Βέλγοι που είναι παραδοσιακή δύναμη στο τέκνο.
0: Αχα.
1: Δεν έχουν πολύ δυνατή σκηνή, σαν έχουν, αλλά πώς ορίζεις δυνατή σκηνή?
0: Η σκηνή μιλάμε από την πλευρά της παραγωγής, όχι τον πάρτι, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Μην το πω έτσι. Να το πω μάλλον έτσι, ότι έχω πολλούς παραγωγούς οι οποίοι δημιουργούν την λόγω μουσική. Ασχέτως αν δεν έχω τεράστια πάρτι, ας πούμε, στη χώρα, ή αν έχω λιγότερα από άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου πω για την Ελλάδα, αν θες.
0: Ναι, φυσικά. Για εκεί θα καταλήγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Βασικά μπορώ να σου πω, οι Ολλανδοί είναι πιο πολύ κοντά στο melodic techno. Το οποίο δεν είναι το είδος που παίζουμε σήμερα εμείς, okay, και δεν θα το παίξουμε ποτέ.
0: Γιατί τη λες την αγορία?
1: Με κοιτάς έτσι ποτέ. Λοιπόν,
0: ο
1: ελιτισμός που λέγαμε. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παραγωγοί πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι πολλοί. Και κάποιοι από αυτούς είναι και εκτός Ελλάδας που κάνουν καριέρα. Όπως ο Άξελο Καρακάσης. Τρομερός παραγωγός, με δεκαετίες πίσω του. Να μην σου πω ότι είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη φάση τότε, δεκαετία 90. Τρομερός ο Καρακάσης, με τεράστια δισκογραφική παρουσία και μεγάλη δισκογραφία. Από τους νεότερους θα μιλήσω για τον Steve Sy, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ και κάνει ωραία loopy techno. Μ' αρέσει αυτό το είδος. Αυτά τα λέμε tools. Δηλαδή, μπορείς να, τώρα στο κομμάτι που παίζει, μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του Steve από κάτω, ας πούμε, να παίζει και να δώσει επιπλέον groove. Συγγνώμη. Ο Προκόπης ο Γκούκλιας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στην καρδίτσα, παλεύει με το σύστημα γιατί είναι ένα παιδί της επαρχίας και του αξίζουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα έχει. Και μετά υπάρχουν και άλλες δισκογραφικές καλές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε είναι η Modular Expansion του Γιώργου του Απέργη. Είναι μια καλή δισκογραφική. Άλλη δεν μου έρχεται, ας πω την αλήθεια σήμερα.
0: Το καλή φαντάζομαι είναι εντός εισαγωγικών με βάση τα γούστα μας, δηλαδή το τι παράγει και το τι βγάζει προωθεί ως μουσική, φαντάζομαι.
1: Νομίζω θα στα πω στο επόμενο μισάωρο.
0: Οκ. Και καλά θα κάνεις.
1: Καλά, ξέρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, δεν έχετε κάνει λάθος στη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβή και Πανός Δρύλος σήμερα στην παρέα σας, τελευταίο ημίωρο. Και τώρα ακούμε ομί τέκνο, έτσι.
1: Ναι,
0: πιουρ, να το πούμε.
1: Ναι, πώς. Για 25-26 λεπτά, αντέξτε μας, αυτό είναι. Ή τα λέμε σε λίγο, σε μισή ωρίτσα, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό είναι η κανονική original γεύση.
0: Okay.
1: Η πρώτη, το μηδέν.
0: Το μηδέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω επίσης ότι σου κάνω δώρο. Αυτό θα βγει σε 3 μήνες, 4 το κομμάτι.
0: Ναι, είναι κομμάτι το οποίο ετοιμάζεται να βγει από την εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Από τη Voltage. Έτσι.
1: Θα ακούσω μόνο Voltage αυτό το ημίωρο.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να
0: και καλά θα
1: πολύ.
0: Κάνουμε.
1: Είναι από ένα Γάλλο, τον Αντουάν, που βγαίνει με το όνομα MNLR.
0: Okay.
1: Το κομμάτι λέγεται Echoes of the Void, που είναι και το ομώνυμο κομμάτι του, τίτλο του EP βασικά. Είναι 4 κομμάτια EP, βγαίνει στο κάπου για στιγμή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
0: Βινιλιά.
1: Βινιλιά δεν μπορώ πλέον.
0: Όχι, έτσι.
1: Τα έκανα.
0: Οπότε ηλεκτρονικές, ναι, τα επειδή τα βλέπω.
1: Αλλά δεν.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλεκτρονικές κυκλοφορίες. Έτσι.
1: Ωραίο θέμα άνοιξες με τα βινιλία. Πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω ποιο perspective να το πιάσω. Του ιδιοκτήτη δισκογραφικής, του αγοραστή, του DJ. Δεν ξέρω. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις βινιλία σήμερα.
0: Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο από τη δεκαετία του 90 ή του 80.
1: Όχι, εύκολο είναι. Πατά να κουμπί και βγαίνουν. Στέλνω δύο mail και βγαίνουν.
0: Okay,
1: το θέμα είναι ότι όταν βγάζει βινίλια, είναι ένας πολύπλοκος κύκλος με distribution και. Δηλαδή, αυτός που τα δίνει στα καταστήματα, δεν ξέρει αν τα δίνει.
0: Ναι, ο διανομέας στην ουσία.
1: Όσο καλός και να είναι ο distributor, δεν ξέρει αν τα δίνει. Οπότε είναι ένα κόστος το οποίο θα το πληρώσει. Δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να επιβιώσεις. Να σου το πω απλά. Το label όπως είναι σε αυτή τη μορφή κάνει 8 ρελίσεις με 9 το χρόνο.
0: Okay.
1: Το οποίο έχει κόστος υψηλό.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο. Με βινίλιο θα δεκαπλασιαστεί το κόστος.
0: Okay.
1: Αν εγώ λοιπόν βγάλω σήμερα, ας πούμε ότι είναι 1η Ιανουαρίου σήμερα, και βγάζω το δίσκο σου γιατί σε γάμο τους παραγωγούς. Πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, δεν είμαστε σε ραδιόφωνο. Είσαι καλός παραγωγός.
0: Είναι και αργά.
1: 1η Ιανουαρίου βγαίνεις εσύ. Εντάξει. Για να πάρω εγώ χρήματα από σένα και εσύ από το δίσκο σου. Θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 μήνες. Στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει άλλα 4-5 βινίλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω πληρώσει άλλες 4-5 κυκλοφορίες και να περιμένω 8 μήνες κάθε κυκλοφορία για να πάρω χρήματα και η αντίστοιχη παραγωγή από τις κυκλοφορίες. Θέλει τσέπη.
0: Θέλει. Θέλει.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε το ρίλο.
0: Δώσε πόλεμο, αρέσει.
1: Του πήρα από το χέρι την ένταση και τη χαμήλωσα. Ο τύπος κουχτυχαίνεται.
0: Δώσε πόλεμο.

0: ψάχνω να δω που θα ρίξω τον τόνο στο Ερυδάνους.
1: Ερυδανός,
0: ναι, οκ. Ερυδανός, Ερυδάνους. Αυτό, Ερυδανός. Ερυδάνος, οκ.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι εντελώς, είναι όλη σκουλιά. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικο στυλ.
1: Okay.
0: Τέκνο-τέκνο, mm-hmm. έτσι, χωρίς συμβιβασμούς. Απλό, mm-hmm. κλασικό. Αν δεις το project, δηλαδή αν δεις την σύνθετη παραγωγή, είναι 8 κανάλια.
1: Μονό.
0: Μόνο.
1: Okay.
0: Συνήθως είναι 60, 50, 40, 70.
1: Ναι.
0: Τον 8. Αλλά less is more, σωστά.
1: Ναι, ανάλογα. Τι θες να κάνεις.
0: Δώσε, δώσε, δώσε. Μ' αρέσει εδώ πολύ.

0: Πάντως, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι διαφορετικό το σημερινό special. Είναι όμως διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό, ναι, όσο να πεις.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Είτε του αρέσει και όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί μιλάμε, ξέρεις, αυτό που κάνουμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λοιπόν πάνω, αυτός ο κόσμος, τον οποίο τον ξέρεις, της τέκνο, δεν σου αρέσει.
1: Ναι, στη διάσταση που τον ακούω σήμερα, όχι. Αλλά δεν πέφτει κάτι στο κεφάλι μου ξαφνικά.
0: Τι σε ενοχλεί?
1: Τι με ενοχλεί,

0: μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί, ούτε okay. Κάποιοι μπορεί να θα μπορούσαν να μιλήσουν για μονότονες καταστάσεις, χτυπήματα κτλ. Και λιγότερη ενδεχομένως μελωδία υπάρχει, αλλά λιγότερο γέμισμα στο background. Αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Άρα λοιπόν, το κλασικό χαρακτηριστικό της τέκνο, το οποίο είναι ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη μουσική,
0: δεν είναι μη οικείο στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν συνοχλεί κάτι.
0: Όχι.
1: Okay. Καλό αυτό. Αυτό που ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε τώρα, συγγνώμη, είναι του Τζόσουα Καλέτζα. Ο Τζόσουα Καλέτζα είναι από τη Μάλτα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος είναι εύρημα. Τον βρήκα στην ουσία. Τον βρήκαμε. Δεν τον βρήκαμε. Πες,
0: τέλειωσε την παρουσίαση και να...
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος του σε εμάς που βγάζει με εμάς. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Του έκανα και δύο remix, το οποίο για να κρατήσουμε μάλιστα τη λογική του underground. Το ένα από τα δύο remix βγήκε κανονικά στα καταστήματα, το άλλο βγήκε ποτέ. Το δώσαμε μόνο σε κάποιους DJ.
0: Okay.
1: Οπότε αυτή είναι η λογική της τέκνο. Καταλαβαίνεις. Να έχει πράγματα τα οποία θα τα ψάξει πολύ και δεν θα βρει τελικά. Αυτό θέλουμε. Και το παιδί αυτό είναι τρομερό, συγγνώμη, κλείνω. Μαλτέζος, δεύτερος δίσκος μαζί μας και πραγματικά θεωρώ θα κάνει τρομερή καριέρα. Πες μου.
0: Το scouting, πώς θα το κάνεις?
1: Ακούς πολύ μουσική. Το SoundCloud, το οποίο είναι ένα house, έχει πάρα πολλά διαμάντια. Απλά ακούς πολύ μουσική.
0: Εκεί πέρα κυρίως, στο SoundCloud.
1: Το SoundCloud, reference από άλλους DJ, γιατί για παράδειγμα ένας label owner μπορεί να μου πει: εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω, αλλά εσύ μπορείς, άκου τον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχω 45 ρηλίσεις μαζεμένα και δεν μπορώ να τον βγάλω. Okay. Γιατί δεν μου κάνει. Άκου τον.
0: Ναι.
1: Μιλάμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δισκογραφικές, αλλά το κρατάμε πολύ μυστικό, πολύ κρυφό, πολύ όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα πάρτι. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου. Αλλά δεν γίνεται.

0: Δεν έχει τώρα στοιχεία σαΐ αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει, όχι. Τι, τα φωνητικά.
0: Εντάξει, ναι, και η προσέγγιση, ας πούμε. Και το... Μου φέρνει. Εμένα μου φέρνει. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε, για πάμε. Για βάλτε λίγο.

0: Ναι, και επειδή το μιλήσαμε και λίγο εκτός αέρα, έχει και σαν σχαποχάουζ, ας πούμε, με τα φωνητικά. Οκ. Κοίτα, αλλά τα παντρέματα νομίζω ότι είναι έτσι ενδιαφέροντα.
1: Άκου λίγο την πότα. Η μπότα δεν είναι ντουπ-ντουπ, είναι μπουβ-μπουβ.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Άρα αυτή η μπότα είναι τέκνο, θα ήταν. Αν ήταν ντουπ-ντουπ θα ήταν χάουζε τράνσι. Άκου. Και να αλλάξουμε και κομμάτι μετά. Να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο. Εγώ θέλω να σκοτώ, χορεύω. Δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω για αυτό το κομμάτι τώρα. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι από μια μαθήτριά μου. Είναι το πρώτο της release και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, το βγάλα κατευθείαν στη Voltage. Ωραία. Είναι Αναστάσια.
1: Okay.
0: Αναστασία Αντικούδη, AKA.
1: Ωραία.
0: Ένα κορίτσι από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα και κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό της και μουσικά δουλεύει πάρα πολύ. Το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει.
1: Προφανώς.
0: Και έβγαλε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, πες μου τον τίτλο.
0: Fiscal Decode. Fiscal. Και θα σου πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί στη δουλειά της είναι νοσηλεύτρια. Fiscal Code νομίζω σημαίνει αστικός. Όχι, τι σημαίνει Fiscal Code. Κάτσε να το ψάξω. Περίμενε να το ψάξω.
1: Okay. Μέχρι να το βρει, αναβεί και πάνω στρίλο στο Big Wins Sport FM 94,6 για λίγο ακόμα σε μια special εκπομπή. Αφιερωμένη κυρίως στην τέκνο.
0: Και κυρίως.
1: Και, ναι.
0: Τι κυρίως,
1: ρε πάνω. Γιατί το πρώτο ημίωρο, είπαμε, ήταν λίγο πιο

0: Το βρήκες ή ακόμα?
1: Ψάχνω.
0: Καλά, πού ψάξεις τον παούλο?
1: Παιδί μου, το ξέρω, απλά, το ξέρω, απλά δεν θυμάμαι. Έλα, το βρήκα.
0: Έλα.
1: Δημοσιονομικός κώδικας.
0: Μάλιστα.

0: σκέψω ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που βγάλει η κοπέλα.
1: Αχα, αχα.
0: Το οποίο είναι
1: και μπράβο, και...
0: οριμό στο είδος 100%. Και μπράβο. Άμα σε ακούτε ακόμα λοιπόν. Γιατί έχω μια ανησυχία. Τι σου έχω κάνει απόψε.
1: Έλα μωρέ.
0: Το έχω ανησυχία.
1: Έχεις κάψει κόσμο, είναι βέβαιο.
0: Μακάρι Θεέ μου, παιδιά. Ακολουθήστε μας, σας κάψω κι άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για σένα και για τα παιδιά σαν την Ναστάζια και τα λοιπά.
1: Πάμε,
0: που δουλεύετε πάνω σε μουσικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με τίποτα το οποίο να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τι είναι αυτό που θυμίζει η Ελλάδα?
0: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τα προβατάκια και οι κουδούνες. Όχι. Λοιπόν. Αλλά,
1: το έγχορδο.
0: Το έγχορδο πιθανότατα.
1: Το μπουζούκι.
0: Okay. Ναι, και όχι μόνο, αλλά ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που έρχεται από πίσω από τη χώρα. Από την παράδοση, θέλω να πω, ή και την σύγχρονη κατάσταση σε αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν παγκοσμίως και αν ακούγεται και η χώρα μέσω αυτών.
1: Φυσικά
0: είναι διπλό
1: και ακούγεται.
0: Το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά και ακούγεται. Αν ψάξεις τη Voltage Records στο Google, θα σου βγάλει Athens Greece από κάτω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλό, θυμίζω ότι ήμασταν νούμερο 23.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ακούστηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούγεται πολύ. Κοίτα να δεις. Αγαπάμε μπουζούκι. Εγώ αγαπάω μπουζούκι.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάω μπουζούκι με τη λογική το mainstream κλασικών ελληνικών μπουζούκι, mm-hmm. αλλά σαν όργανο το αγαπάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σαν όργανο έχει να μου πει πολλά πράγματα. Και η κουλτούρα του μπουζουκιού είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα συνοδεύει την Ελλάδα όπου και αν πάει. Δεν γυρίζω την πλάτη στο μπουζούκι και στο έγχορδο παρελθόν και παρόν της Ελλάδας. Ίσα-ίσα. Για την ακρίβεια, το 2018 είχε ένα τεράστιο πάρτι σε ένα κλαμπ τότε στην Αθήνα. Πήγα πρωτοχρονιά βράδυ πάνω. Πήγα στο κλαμπ αυτό, 12 παρά 10. Έπαιζε ο πρώτος DJ. Της λέω, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και πήγα στη Θεοδωρίδου μετά και το λέω. Το λέω, πήγα στη Θεοδωρίδου.
0: Ναι, ναι, και γιατί όχι.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Και γιατί όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay. Mm-hmm. Άρα, θεωρώ ότι ένας μουσικός που έχει ακούσματα μέσα του. Η Voltage, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να δείξει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό όσο καλύτερα γίνεται, mm-hmm. όσο μπορεί. Να αναδείξει ταλέντα από την Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα δυστυχώς, αλλά είναι κάποια.
0: Okay.
1: Έχουμε δηλαδή βγάλει στα 8 χρόνια, νομίζω, 3 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι οκ. Okay.
0: Οι οποίοι ξεκινούσαν, έτσι, αυτό λέμε. Ξεκίνησαν από εδώ, ή.
1: Ο Άρης ξεκίνησε, η Ναστάζια ξεκίνησε, και δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό όμως είναι να ξέρεις ότι ακούγεται ότι από την Ελλάδα υπάρχει μία δισκογραφική εταιρεία, η οποία βγάζει αυτή την τέκνο που ακούς,
0: mm-hmm.
1: που τη θεωρούμε κανονική εμείς.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι δεν τη θεωρήσουν κανονική, βέβαια. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm. Δηλαδή, δεν περιμένω να βγάλω λεφτά από αυτό.
0: Okay.
1: Λεφτά έλπιζα να βγάλω ως DJ.
0: Ναι.
1: Okay. Ή ως δασκάλα.
0: Άλλες δραστηριότητες. Ναι.
1: Mm-hmm. Ένα label mm-hmm. δεν βγάζει λεφτά σήμερα. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο. Η Universal βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εμείς δεν βγάζουμε. Άρα λοιπόν, για να σου απαντήσω.
0: Εμείς συγκρίσιμα μεγέθη τώρα.
1: Εννοείται. Για να σου απαντήσω. Ναι, προσπαθούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κουλτούρα μας το synthesizer, αλλά το μπουζούκι, το οποίο το κάνουμε respect και το κάνουμε embrace. Συγγνώμη για τα πολλά, δεν μου έρχονται πολλές ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Το σπαζόμαστε, mm-hmm. το μπουζούκι. Απλά εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αναδείξουμε το μπουζούκι. Εμείς θα αναδείξουμε το synthesizer.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παρόλα αυτά. Έτσι να το πάμε και λίγο ιστορικά, να περάσουμε και στα δικά μας νερά. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς τους οποίους βγάλαμε στο εξωτερικό και ακούστηκα είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος συνθέσεις έκανε, keyboards χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Και με το μπουζούκι όχι. Αλλά...
1: Με τη λίρα ναι όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Πολυδούρης,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ήταν τρομερός μουσικός και γράψει και ένα soundtrack iconic που έχει μείνει στην ιστορία του mm-hmm. κινηματογράφου, του πρώτου Terminator, είναι του Βασίλη του Πολυδούρη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Συγγνώμη, σε διέκοψα. Τι να πεις.
0: Όχι, λέω ότι ναι, μεν ρε παιδί μου, αυτή είναι η παράδοσή μας, το έγχορδο, το μπουζούκι κτλ. Αλλά μεγάλοι μουσικοί οι οποίοι ταξίδεψαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο δεν έπαιζαν τη μουσική, ας πούμε, την οποία θυμίζει το ακούσμα της στην Ελλάδα.
1: Ωστόσο, ο Γιώργος Ανταλάρας έκανε την Ελλάδα γνωστή. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου επίσης, ο Στέλιος Κασαντζέτης επίσης. Πολλοί ακόμα μουσικοί εκείνης της εποχής, μεταγενέστερες και προγενέστερες. Ο Παπαθανασίου δεν εστίασε τόσο στο ότι είναι Έλληνας. Εστίασε στο ότι είναι ένας τρομερά ταλαντούχος συνθέτης.
0: Ναι,
1: αν σήμερα ζούσε.
0: Αυτό τον ακολουθεί όμως το ότι είναι ο Έλληνας composer, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τον ακολουθεί θες δεν θες. Δηλαδή, είτε το διαφημίζει είτε όχι.
1: Οκ, okay, άρα τι λέμε, ότι παρότι υπάρχει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου
0: mm-hmm.
1: που κάνει τρομερή δουλειά στην ηλεκτρονική μουσική, η Ελλάδα δεν πρόοδευσε τόσο σε αυτόν τον τομέα?
0: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο. Λέω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία ταξίδεψαν το όνομα της χώρας, ας πούμε, mm-hmm. δεν ήταν πάνω στην παραδοσιακή της μουσική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέω. η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι, ξέρω εγώ, έχουμε βγάλει τρία παιδιά τα οποία είναι από εδώ, ή δύο τέλος πάντων, τα οποία είναι από εδώ και υπάρχει και υφίσταται η ελληνική σκηνή με όσα έχει τέλος πάντων να δώσει.
1: Να πούμε κάτι όμως εδώ πάνω. Αν δεν λεγόταν Ευαγγέλης Παπαθανασίου και λεγόταν Jim Master, λέω τέτοιο όνομα,
0: ναι,
1: και βγάζε την ίδια μουσική, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, με εξαίρεση ίσως λίγο τους δρόμους φωτιάς που ούτε αυτό είχε, θα είχε σημασία αν ήταν Έλληνας Παπαθανασίου ή όχι? Αλλά θέλω να σου πω, αν δεν σου λέει κάποιος την Έλληνας, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, πώς ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό?
0: Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη και μόνο
1: ενός
0: φωτεινού μυαλού ή τέλος πάντων μιας ομάδας, γιατί μέσα στους, ο Παπαθανασίου ήταν μέσα στους Aphrodite's Child, ας πούμε.
1: Δεν οποίοι... έβαλε μια λίρα στη μουσική του όμως.
0: Δεν έβαλε.
1: Πού έβαλε? Δεν έβαλε ένα μπουζούκι, ένα χορδό. Δεν έβαλε ένα μπαγλαμά στη μουσική του. Δηλαδή,
0: το θεωρείς κακό αυτό?
1: Ναι. Όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να βάζεις την... να μου πεις, εσύ, Άννα, δεν έχεις βάλει στη μουσική σου κουλτούρα. Η μουσική όμως δεν παίρνει αυτό τον ήχο. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρώ θα παίρνει. Μπορεί να έρχονται μηνύματα που με βρίζουν τώρα.
0: Αλλά
1: θεωρώ ότι όταν είσαι Έλληνας, πρέπει κάποια στιγμή να πεις κάτι ελληνικό στη μουσική σου. Δεν είναι ότι είσαι Αμερικάνος που δεν έχεις κάποια κουλτούρα συγκεκριμένη που σε ακολουθεί.
0: Και είναι ένα μείγμα τέλος πάντων.
1: Μπορεί να λέω βλακίες.
0: Εντάξει, είναι προσέγγιση. Είναι προσέγγιση.
1: Δεν πλάσαρε τον εαυτό του Έλληνας.
0: Είναι προσέγγιση.
1: Πολύ.
0: Το ακούω.
1: Θα έπρεπε. Α, ήταν Έλληνας. Ναι, καλέ, το ξέρεις.
0: Βαγγέλης.
1: Πού το ξέρουν?
0: Ποια λέξη, σε ποια άλλη γλώσσα?

0: Δυστυχώς η ώρα πέρασε πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτό το δίωρο έφυγε για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Όπως συνηθίζει να περνάει έτσι ωραία η εκπομπή, όταν έχουμε και καλή παρέα μαζί μας, θα τα λέμε αυτά. Άλλη μία, σε παρακαλώ, ναι. Δώσε τρόπους που μπορεί να σε βρει ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό που κάνεις ή και να έρθει να σε ακούσει ενδεχομένως.
1: Ωραία. Πάρτε επόμενο, δεν υπάρχει στην ορίζοντα, δεν πολύ παίζω πλέον. Το έχω ρίξει στο label management και στα μαθήματα. Anna.v.techno ή Anna.v.techno, αν βάλετε στο Instagram, θα σας βγω. Ή μια παλαβή που αγαπάω, την σκοτεινή, υπέροχη, ισχυρή ισχύ της τέκνο. Από τους λίγους στην Ελλάδα. voltagepavlarecord.com. Μπορείτε να μπείτε να μας ακούσετε, το ραδιοφωνό μας είναι 24 ώρα, 365, παίζει τη μουσική που μόλις ακούσατε. Έχουμε και ζωντανές εκπομπές κάθε τα απογεύματα συνήθως. Πολλούς guest DJs από το εξωτερικό, πολλές κολεκτίβες έχουν ενωθεί με τη Voltage για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο. Έχουμε κολεκτίβα από τη Μάλτα, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από... από την Ελλάδα. Έχουμε συνεργασία με το Athens Techno Hub, το οποίο είναι ένα τρομερό κανάλι στο YouTube που προσπαθεί μέσω του πολυδραστήριου διοκτήτη του να αναδείξει νέα ταλέντα σε επίπεδο DJing. Είναι στο YouTube αυτό, αν βάλετε Athens Techno Hub θα σας βγει.
0: Hub, HUB, έτσι.
1: HUB, ναι. Athens Techno Hub. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μου που τα είπαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάποιος, είμαι σίγουρος ότι τους δυσκόλεψε η ακρόαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι ανοίξαν μια μικρή πορτούλα σε αυτό που ονομάζεται τέκνο. Α, τι φωνάζει ο κύριος.
1: Γεια σου ρε Πάνο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο
1: χρόνια
0: τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
0: έτσι,
1: σε όλους.
0: Με υγεία και πολύ πολύ μουσική από όσα περισσότερα είδη μπορούν να ανοίξουν στο κεφάλι μας και να φτάσουν σαν πληροφορία. Έτσι. Μόνο καλό μπορεί να κάνουν.
1: Το διαφορετικό είναι καλό και αυτή η μουσική είναι διαφορετική και είναι καλή. Μη φοβάστε το διαφορετικό, δεν θα σας φάει.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα τους πας τις νόρμες, κάποιους έχουν θέματα.
1: Έλα, μωρέ,
0: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και πάλι την Άννα για την παρέα και τις μουσικές. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, η οποία για το επόμενο δίωρο θα είναι πιο μουσική. Φαίνεται από την εισαγωγή. Πάνω δήλωση της συντροφιάς σας και δίπλα μου. Δίπλα μου, ναι, όχι απέναντί μου. Ποιο δυνατά σας θέλω.
1: Δεν μίλησα ακόμα.
0: Ναι, όχι, σ' άκουσα.
1: Εντάξει.
0: Αναβεί για το δεύτερο μέρος μιας εκπομπής που ζητήσατε πολύ. Όχι ότι δεν θα το κάναμε αν δεν το ζητούσατε.
1: Και που είχαμε τάξει.
0: Ούτως ή άλλως, μπράβο, ναι. Στο πρόγραμμα. Βέβαια, πολλά τάζονται. Να ξέρεις, είσαι πολύ ψηλά.
1: Καλά σένα. Γιατί... από συνήθεια έπιασα.
0: Μου μιλάς και χαμηλά γενικότερα και σε χάνω, θα σε ψάχνω μετά.
1: Δεν μιλάω χαμηλά. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλώς ορίσατε σε δύο ώρες ρυθμικότητας, μουσικής και ρίλου.
0: Και Άννας Β. Και όχι Β. Δεν το ξανακάνω το λάθος. Έχει πλέον... Με κόβει.
1: Έχει πλέον
0: Έχει πλέον παγιωθεί στη συνείδησή μου. Έτσι.

0: εδώ λατρεμένος Τσουβέλας, θα μιλούσε για his, me, fish, me, tis, me, party. Εμείς πώς θα το ονομάσουμε?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από τι είπες.
0: Έλα τώρα. Δεν το έχεις?
1: Όχι.
0: Δεν τον έχεις πετύχει ποτέ σε
1: αυτό? Τον έχω πετύχει κάποιες φορές, ναι, τον έχω πετύχει σε αυτό.
0: Το
1: πιο καλό, πες το.
0: Πιάνει ρε παιδί μου έτσι, ξέρεις, του μουσικού ραδιοφώνου. Φτιάχνουμε πολύ τη τέτοια και το πάμε.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, εγώ θα σου πω τι θα ακούσουμε σήμερα. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα ταξίδι σε 3-4 διαφορετικά είδη που προεπάτησαν. Ναι, ναι, εγώ θα έλεγα προεπάτησαν την σημερινή ηλεκτρονική μουσική και κατάλληλα ξεκίνησαμε από dub techno που είναι ωραίος χαλαρός ήχος. Πήγαμε πιο μπιτσάτος. Πήγαμε μετά σε τι ακούσαμε, progressive και λίγο experimental ηλεκτρονικά. Πήγαμε σε hypnotic techno που είναι το κυρίαρχο είδος της techno, της πιο ακουστικής, και κλείσαμε με ρο, όπου εγώ εκεί που φοβόμουν ότι στο τελευταίο ημίωρο
0: θα
1: κλείσουν
0: όλοι
1: τα ραδιόφωνα. Έγινε ο χαμός και λένε ο λαός θέλει μπουζούκι, οπότε σήμερα μπουζούκι παίζουμε.
0: Μπουζούκι, δώσε.

0: Και όταν λέμε λοιπόν μπουζούκι, τι εννοούμε?
1: Καταρχάς πάλι θα πάμε λίγο προοδευτικά. Και έχω και στήσει λίγο ωραία το μουσικό κομμάτι.
0: Ξέρεις να πεις ότι την πρώτη φορά δεν ήταν ωραία?
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλά θα πάμε λίγο πιο προοδευτικά αυτή τη φορά, σε λίγο παραπάνω ξύλο.
0: Λίγο παραπάνω ξύλο.
1: Τι θα κάνουμε? Έχουν ένα ωραίο καλωσόρισμα από τον σεφ στην αρχή, έτσι ένα ωραίο γλυκάκι. Μια ωραία γκουρμεδιά, τώρα αυτό που ακούμε. Το οποίο είναι χαλαρό κομμάτι με πολλού νοσού καλλιτέχνες, όπως ο Electric Rescue, ο Φεράλ, ο Luigi Tozzi, ο Noir. Και μετά θα πάμε και θα ακούσουμε.
0: Στο δικαστήριο του Φωτός βλέπω, έτσι.
1: Ναι. Έχει ωραία μουσική εδώ. Και ένα δικό μου. Σε κάθε τμήμα της εκπομπής θα παίζω και από ένα δικό μου.
0: Πολύ καλά θα κάνεις.
1: Πολύ παραπάνω.
0: Πολύ καλά θα κάνεις. Ναι, αμέ.
1: Και θα πάμε δεύτερο ημίωρο πάνω. Θα ακούσουμε τραγούδια, όχι κομμάτια.
0: Αχα. Θα έχουμε δηλαδή φωνές μέσα.
1: Okay. Ναι.

0: προχωρήσαμε, τρίτο κομμάτι. Εντάξει, το πρώτο ήταν μια μικρή εισαγωγή, έτσι.
1: Ναι, εισαγωγή για τα γεύματα.
0: Ναι. Αυτό, το ρηκτικό, όπως είπες, πολύ σωστά. Τι κάνεις?
1: Ήθελα να καθαρίσω το λαιμό μου.
0: Α, συγγνώμη, το χάσα. Λοιπόν, επειδή δεν είναι απίθανο να μην έχει ακούσει όλος ο κόσμος την πρώτη εκπομπή που έχουμε κάνει, να ξανασυστηθείς λίγο έτσι στο κοινό του Big Wins FM.
1: Ρώτα.
0: Άννα Βη, λοιπόν, μουσική παραγωγός.
1: Βασικά εννοούσα το δεξί μπακ της ΑΕΚ, ήταν παρότα. Αλλά τέλος πάντων, πού σε μαράθια ναι, να με καμαρώσεις. Πού σε μαράθια ναι. Έλα στα ψόφια, λέγε.
0: Εσύ πρέπει να μας συστηθείς, λοιπόν, ως μουσική παραγωγός, έτσι, δημιουργός μουσικής.
1: Ναι, παλιότερα DJ.
0: Τι παλιότερα?
1: Once upon a time ήμουν DJ.
0: Εντάξει,
1: τα έχω ξαναπεί.
0: Περίμενε, τα έχεις ξαναπεί. Όμως την προηγούμενη φορά μπροστά έχεις πάρτι.
1: Είχα πάρτι, έγινε το πάρτι, πήγε καλά το πάρτι, αλλά από τότε δεν έχω άλλο. Όχι γιατί... Πάλι θα πούμε, άντα να τα πούμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Υπήρχε μια εποχή που παίζα πολύ, έπαιζα αρκετά, μάλλον Ελλάδα, εξωτερικό, λακομπλέ. Μέσα στον κορονοϊό, λοιπόν, επαναπροσδιορίστηκε η κατάσταση στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Επειδή μπήκαν νέα παιδιά που δεν είχαν ιδιαίτερα ακούσματα από πριν, μπήκαν φρέσκα και ο κορονοϊός δεν βοήθησε να εμφανιστούν τα ακούσματα πιο προοδευτικά. Μπήκαν παιδιά που δεν θέλανε να
0: ακούνε. Αυτό σηκώνει κουβέντα.
1: Εννοείται.
0: Τι εννοείς ότι ο κορονοϊός δεν βοήθησε? Δηλαδή, την παραγωγή και το. Πώς να το πούμε, τη διαδικασία που ακούς μουσική, επιλέγεις, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό που θες να ακούσεις ή τι είναι αυτό που θες να παίξεις, αν είσαι ένας DJ, τέλος πάντων. Μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα μέσα στο σπιτάκι σου και σε κορονοϊό έξω και μπορεί να κάνεις βήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο.
1: Το λένε αγάπη.
0: Ναι. Okay, παλιά ερωτήματα αυτά και αναπάντητα, νομίζω. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο δημιούργησε ο κορονοϊός, παύλα καραντίνα, τέλος πάντων, που επαναπροσδιορίσε τη σκηνή ως προς τα καινούργια παιδιά που βγήκαν στο χώρο?
1: Με δύο λέξεις, περιορισμένες επιλογές. Μάλλον να το πω αλλιώς. Με δύο λέξεις, προδιαγεγραμμένες επιλογές. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να βγεις έξω να επιλέξεις κάτι που να δεις physically στον χώρο του, επιλέγεις από αυτά που σου προσφέρει τα online μέσα, τα οποία ελέγχονται πολύ πιο εύκολα από μια underground σκηνή που ζει στα μικρά μαγαζιά, στους ελεύθερους χώρους.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό.
0: Πώς το
1: Οπότε, λοιπόν, αναπόφευκτα μέσα στον κορονοϊό, επιλογές ήταν πιο πολύ κονσέρβα. Και πάνω ξέρεις τι παρατήρησα πρόσφατα. Επειδή κοιτάω, έχω και μια δισκογραφική τη Βόλτα, έτσι, από την οποία θα ακούσουμε πολύ μουσική. Παρατηρώ λίγο τελευταία τους χρόνους θέασης των βίντεο. Δηλαδή, ανεβάζω ένα βίντεο στο Instagram και βλέπω, ας πούμε, πόση ώρα έκατσε το βίντεο μου ο κόσμος, ανά ηλικία.
0: Ναι.
1: Όσο πέφτουν οι ηλικίες, πέφτουν και τα δευτερόλεπτα θέασης.
0: Ναι.
1: Αυτό όλο δεν υπήρχε πιο πριν. Γιατί το παρακολουθούσα πριν τον κορονοϊό. Που σημαίνει ότι υπήρχε ξανάγκη να γίνουν όλα πιο γρήγορα.
0: Fast food.
1: Η τέκνο, λοιπόν, από τα 130. Έμεινε στα 130, μάλλον, η τέκνο.
0: Μιλάμε για BPM, έτσι.
1: Συγγνώμη, μπράβο, σωστά.
0: Χτυπήματα,
1: η τέκνο από τα 130 BPM, λοιπόν, που είναι ένα tempo φυσιολογικό, είναι πολύ κοντά σε αυτό. Το 128, αν καταλάβεις. Λοιπόν, από τα 130 BPM, που είναι ένας οκέι χορευτικός ρυθμός, πήγε σε μια παραφροσύνη, όχι τέκνο όμως, καινούρια μουσική. Πήγε σε μια παραφροσύνη των 165. 155, 170.
0: Άρα μιλάμε για υποείδος, για κάτι καινούργιο το οποίο ξεπηδάει μέσα από το προηγούμενο, όπως συνηθίζεται να γίνεται στη μουσική.
1: Μιλάμε για ένα είδος το οποίο γεννήθηκε μέσα από την hard techno με πολλές αμερικάνικες επιρροές. Η hard techno είναι ένα πολύ σοβαρό είδος μουσικής, θέλω να σου πω. Και πολύ curated, δηλαδή το προστατεύει πάρα πολύ η οικογένειά του σαν είδος. Ωστόσο, βρήκανε εκεί τον γκάζι που ζητάγανε, το οποίο συνδυάστηκε με όλα τα άλλα, και την πήγε στην hard techno, που είναι το metal, ας πούμε, της ηλεκτρονικής μουσικής. Φωνητικά από το Barbie Girl. Φωνητικά από το. Καταλαβες.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι. Ήταν ο τρόπος για να προσελκύσουν μικρότερα ηλικιακά κοινά.
0: Και αυτά τα είχαν ανάγκη, λες.
1: Εμπορικά, ναι. Γιατί έπρεπε τα μεγάλα δισκογραφικά μαγαζιά να βγάλουν λεφτά από κάπου. Πάνω μου.
0: Υπάρχουν δισκογραφικά μαγαζιά ακόμα,
1: πολύ μεγάλα.
0: Και βγάζουν και λεφτά.
1: Μίλα, θα αλλάζω κομμάτι. Πρώτα επόμενη ερώτηση.

0: αφού αφήσαμε πίσω μας τον Λουίτζι Τότσι.
1: Τρομερός, τρομερός, τρομερός.
0: Οκ, okay, και το Σέιλιρ. Οκ, καλά το διαβάζω νομίζω.
1: Σάτερ δεν λέει.
0: Σάτερ λέει.
1: Ναι, ναι, Σάτερ.
0: Α, Σάτερ, Σάτερ. Οκ, ο Σάτηρος λοιπόν.
1: Okay. Τώρα αυτό είναι δύο τεράστια καλλιτέχνες στο κομμάτι που ακούμε. Θα τα ακούσουμε λίγο. Είναι το Keith Carnell, έκανε το remix αυτό που ακούμε. Ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στη μουσική μας. Και ο αρχικός συνθέτης είναι ο Electric Rescue, ο Γάλλος, ο Αντουάν, ο οποίος έβγαλε ένα κομμάτι πολύ πολύ μελωδικό και ο Keith Carnell το έκανε τέκνο. Είναι παλιό κομμάτι, παλιό, δηλαδή είναι δεκαετίας.
0: Okay.
1: Να τα ακούσουμε.

0: Λες για δεκαετία, άρα μιλάς για το 2015.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου έρχεται πιο πολύ στα 90's αυτό που παίζει πίσω.
1: Ναι, γιατί ο Αντουάν, ο αρχικός συνθέτης, είναι electronic artist, όπως ο Μιχάλης Δέλτα, δικός μας.
0: Okay.
1: Τον οποίο Μιχάλης Δέλτα θα ακούσουμε μουσική στο δεύτερο ημίωρο.
0: Όμορφα. Όμορφα. Λοιπόν, λέγαμε για το καινούριο που μπαίνει, που μπήκε τέλος πάντων στη ζωή της, της χορευτικής μουσικής, γενικότερα της τέκνο.
1: Πάνω μου, εκεί που η τέκνο ήταν ένα μικρό γαλατικό χωριό όπως Sport FM, έχει γίνει τεράστιο όπως το Sport FM σήμερα. Δηλαδή, η τέκνο ήταν. Βασικά δεν είναι τέκνο αυτό που ακούμε, παιδιά. Αυτό που παίζει σήμερα. Αλλά η ηλεκτρονική μουσική με την έλευση των Αμερικάνων teenagers είναι σαν να έρθει ένα. Τι να σου πω. Ένα μεγαλειώδες τεράστιο κύμα ανθρώπων.
0: Ένα τσουνάμι, θα έλεγα.
1: Μπράβο, ναι. Τα διέλυσε όλα. Άρα η τέκνο αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα μουσικό χορευτικό είδος.
0: Μάλιστα.
1: Κυριολεκτικά. Είναι πάνω από την pop η πωλήση της. Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Για να πεις. Εκεί είμαστε.
0: Δεν σε ακούω όμως. Όχι ικανοποιημένη, σε ακούω προβληματισμένη πάνω σε αυτό.
1: Ναι, γιατί με τη λογική του ότι όλα κάνουν κύκλους. Αυτός ο κύκλος έχει αρχίσει να κρατάει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και τι γίνεται, δεν είναι ποιοτικός κύκλος.
0: Εξαρτάται τι λες ποιότητα, λέει ποιότητα ο καθένας.
1: Συμφωνώ, να το πούμε λίγο με ελληνικά δεδομένα. Δεν αρέσκονται όλοι στο θηβαίο, αλλά κάποιοι τον θεωρούν ποιοτικό. Κάποιοι όχι, δικαίωμά τους.
0: Okay, ναι.
1: Okay. Κατά γενική ομολογία όμως, ο θηβαίος παίζει ένα είδος μουσικής το οποίο είναι εκτός του mainstream.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Τώρα, θα έρθει ένας άλλος και θα μας πει ότι είναι εκτός του mainstream είναι και ποιοτικό.
0: Όχι.
1: Θα σου πω όχι. Θα έρθει κι άλλος. Ότι είναι εκτός του mainstream είναι και καλό.
0: Επίσης όχι.
1: Επίσης όχι. Ωστόσο, είναι πολύ μακριά από τις αρχικές αξίες του είδους. Είναι κάτι εντελώς άλλο. Το καινούριο.
0: Όχι θηβαίος.
1: Όχι θηβαίος.
0: Το καινούριο που λέγαμε.
1: Θηβαίος, μπράβο. Είναι κάτι άλλο. Αλλά okay, things happen, για να πω την άλλη λέξη, και πρέπει να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Βάλτος. Ναι, αυτό ήταν λάθος δικό μου, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
1: Θέλω να βάλω το επόμενο κομμάτι.
0: Το επόμενο κομμάτι.
1: Δεν πειράζει, θα το βάλω απλά, θα το πετάξω έτσι.
0: Όχι, δα, τι
1: θα το βάλω.
0: Έτσι θα το πετάξεις.
1: Ναι, μωρέ.
0: Σαν τσιπούρα που λέγει. Μαραθιανός.
1: Πολύ μαραθιανό παίζουμε σήμερα.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Γιώργο.
0: Κάπου θα είναι και θα.
1: Θα φτερνίζεται. Το πιστεύεις αυτό?
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή κάθε φορά που φτερνίζεσαι κάποιος λέει κάτι για σένα. Και πόσες φορές δεν φτερνίζεσαι που άλλοι λένε για σένα?
1: Λένε για μένα οι όμορφοι που είσαι μαζί.
0: Αυτά.

0: Μα λέω κι εγώ τόση ώρα, τι γίνεται.
1: Είχε μπει σε λάθος πιτς.
0: Ήταν εντελώς διαφορετικό και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Το κομμάτι το διέλυσα, πάμε πάλι. Δηλαδή, ντροπή μου. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω να κάνω. Θέλω να δοκιμάσω να κάνω κάτι τώρα εδώ στον αέρα, έτσι όπως είμαστε.
0: Ναι.
1: Θα βάλω το κομμάτι και θα σας ζαμάρω, θα μου το δώσει.
0: Ναι, θα δώσει.
1: Θα το δώσει.
0: Ας το λίγο να προχωρήσουμε στο κομμάτι.
1: Okay.

0: Μάλιστα, έγινε το Σαζάμ και μου το έδωσε.
1: Για στόπα.
0: Οχ. Μέντερ, ναι. Πέρμα μπλοκ.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Μέντερ, το με είναι το ο με τις δύο τελίτσες από πάνω. Έτσι μου βγαίνει εμένα.
1: Λοιπόν. Να, το πέρμα μπλοκ αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, γιατί οπότε,
0: δεν ξέρω, παιδί μου, μπορεί να είναι τόσο που τέτοιου τύπου εφαρμογές να μην βρίσκουν.
1: Ό,τι έχει ISRC, το βρίσκει το.
0: Okay.
1: Ό,τι έχει δηλαδή κωδικό International Standardizing Code, το βρίσκει. Εφόσον έχει κυκλοφορήσει από δισκογραφική, θα στο βρει. Πάει.

0: Έλα, πες το.
1: Εσύ πες το, ζήτησες.
0: Α, όχι, ήθελα να σου πω ότι είναι στα 22 λεπτά, γιατί γράφουμε τα χρώματα ταυτόχρονα. Σταμάτα, δεν ξέρω.
1: Το βλέπω, βρε.
0: Περίμενε. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πριν ότι η φάση με την σκηνή αλλάζει και γίνεται κάτι άλλο. Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, παρότι το κάνω πολύ συχνά δυστυχώς, όσο μεγαλώνω κιόλας περισσότερο. Δεν μ' αρέσει αυτό που είναι τώρα, να ξέρεις, καθόλου. Και δεν ξέρω και πώς το θα κρατήσει.
1: Έχει κομμάτια από αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι εντάξει, μεγαλώνετε, έρχονται καινούργιες γενιές, δεν μπορείτε να τις καταλάβετε. Είτε κάντε χώρο, είτε ακούστε.
0: Ναι, και αυτό κάνουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Να διαμαρτύρεστε κιόλας.
0: Κοίτα να δεις πάνω μου, όμως πάρτε το εξής θέμα. Δεν είναι διαμαρτύρεστε. Ποιοι είμαστε εμείς διαμαρτυρόμαστε, οι μεγαλύτεροι. Υπάρχουν και πολύ πιο μεγάλοι από μένα.
1: Προφανώς. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι διαμαρτύρονται, εκτός και αν είναι μέσα στο κόλπο κάποιοι και ευωφελούνται εξ αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι είναι ευπρόσδεκτη μια αλλαγή στην τάση. Απόλυτα ευπρόσδεκτη. Αυτό που δεν είναι ευπρόσδεκτο είναι το τόσο βίαιο.
1: Ναι.
0: Ξερίζωμα.
1: Ναι.
0: Και τα πετάξαμε όλα. Γίνονται πάρτι με headliners που παίζουν TikTok τέκνο που λέγεται, έτσι λέγεται. Λέγεται TikTok τέκνο, αυτοί παίζουν. Και έχουν χιλιάδες κόσμου. Και γίνεται πάρτι μουσική θηβαίου τέκνο. Έτσι. Και έχει 5 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν έτσι πριν.
1: Ήταν πιο μοιρασμένο.
0: Ήταν ανάποδα. Ναι,
1: okay.
0: Γι' αυτό σου λέω είναι βίαιο.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε πιθανότητα έρθει ο Όσκαρ Μουλέρο και να μην γεμίσει ένα κλαμπ. Τώρα ο Όσκαρ Μουλέρο δεν ξέρω θα κάνει.
1: Ναι, δεν θα το επιχειρήσει μάλλον.
0: Δεν θέλω να πω. Μην πάρω στο μυαλό μου καν προμότερ.
1: Έχουμε πάει στην Αργεντινή, βλέπω, και ακούμε τον Ρους ή Ρας.
0: Ρους.
1: Είναι πολεμικό.
0: Είναι, προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Έχει έτσι ένα μονότονο lead, γι' αυτό θα τα αλλάξουμε σε λίγο.
1: Οκ, ναι, εξάλλου δεν έχουμε και πάρα πολύ για το πρώτο μας ημίωρο. Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6, Πάνος Δρύλος και Αναβή εδώ στην παρέα σας, ακούγοντας τέκνο, μιλώντας έτσι για την... Όπα.
0: Ναι.
1: Αυτό θυμίζει λίγο Μέτχερ, συγγνώμη, αλλά όχι.
0: Θα συντονιστούμε, θα το βρούμε. Εγώ κυρίως το χάνω, να ξέρετε.
1: Δεν έχει να κάνει τι χάνεις, απλά θέλω να προσδιορίσουμε λίγο ότι ακούμε κομμάτια της εποχής μας.
0: Ακούμε επιλογές μου.
1: Ναι, okay. Είμαστε στη δεκαετία, είμαστε πιο πίσω.
0: Είμαστε στη 15ετία.
1: Τώρα ακούμε δικό σου κομμάτι.
0: Τώρα ακούμε διετία, ούτε ένα χρόνο.
1: Για να βγει και η Πανδώρα 7 είναι αυτό.
0: Πανδώρα 7, ναι.
1: Okay.
0: Δεν θα ρωτήσεις γιατί 7.
1: Είπα να αφήσω λίγο το κομμάτι και μετά να το κάνω. Δεν έχω πολύ χρόνο. Γιατί 7?
0: Γιατί ουστά.
1: Δεν υπάρχουν άλλα 6, φαντάζομαι.
0: Είναι η 7η προσπάθεια. Ήταν, ήθελα να βγάλω άλλο κόνσεπτ και βγήκε αυτό.
1: Okay. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και Άννα Βή στην παρέα σας. Δεύτερο ημίωρο που είμαστε κοντά σας. Στην δεύτερη εκπομπή που επιχειρούμε παρέα.

0: Είπες λοιπόν και το κανές, δεύτερο ημίωρο, θα ακούσουμε πάλι τραγούδια.
1: Πάλι
0: ακούσαμε ήδη φωνές.
1: Ωραία, ναι. Ακούμε ήδη φωνές. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκίνημα με Ρουάν. Καλά πάμε. Το κομμάτι λέγεται Before We Fade. Βγήκε πριν από κοντά ένα χρόνο.
0: Ωραία.
1: Τρομερό. Είναι σπάνιο πάνω μου να ξέρεις να βγαίνουν κομμάτια με τραγούδι στη δικιά μου μουσική. Βέβαια, αυτή δεν είναι και δικιά μου μουσική ακριβώς. Αλλά είναι μια μουσική που
0: αγαπάω. Πώς θα τη λέγαμε?
1: Σίγουρα έχει τρανς στοιχεία. Καλή ερώτηση.
0: Και progressive στοιχεία.
1: Έχει, για βάλει λίγο. Κοίτα, το kick είναι τέκνο. Σίγουρα, είναι βαρύ και χοντρό. Το όλο το υπόλοιπο τώρα από πάνω, σίγουρα τα μουσικούλες, το τιμ-τιμ-τιμ-τιμ-τιμ, είναι τρανσοειδής. Και η φωνή είναι φωνή, να το πούμε ωραίο κομμάτι.
0: Ωραίο κομμάτι.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι.

0: προσπαθώ να το προσδιορίσω μέσα σε ένα πάρτι. Σε ποια ώρα θα έπαιζε ενδεχομένως αυτό. Στις αρχές τα τελειώματα. Όχι. Γιατί έχει και μεγάλη, ξέρεις, μεγάλο χαλάρωμα στη μέση, ρε παιδί μου. Καλά, πέραν της εισαγωγής. Οκ.
1: Είναι ανοιχτό το μικροφωνό μου, απλά δεν το απαντάω.
0: Ξέρω, περιμένω να ακούσω κάτι.
1: Δεν απαντάω.
0: Μ' αφήνεις έτσι ξεκρέμα στο πηγαίνω.
1: Δεν ξέρω, ωραίο είναι, δεν ξέρω. Δεν το έχω παίξει σε πάρτι. Okay. Είναι πολύ ωραίο πάντως, μου αρέσει.

0: αρέσει πολύ και θεωρώ ότι κάνει τη διαφορά στην
1: σκηνή.
0: Μουσική. Ναι. Mm-hmm. Μετά έχω ένα κομμάτι δικό μου, mm-hmm. το οποίο επίσης κυκλοφόρησε στη δισκογραφική του Νουάρ, το οποίο λέγεται Ether, Εθέρας. Και είναι ο λόγος ο οποίος μου πήρε αυτό το, κομμάτι ο Ρενέ, που έχει τη δισκογραφική. Mm-hmm. Όπου στο break του κομματιού έχω ελληνικούς στίχους. Uh-huh. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα απόκοσμο ύφος, δηλαδή είναι χτισμένο σαν να είναι ένα όνειρο, σαν να μιλάς σε κάποιο πλάσμα, σαν να μιλάς σε κάτι εθερικό. Mm-hmm. Είναι μυστήριο γενικά όλο. Είναι χορευτικό, το χορεύεις, τα δύο τρίτα του κομματιού. Αλλά το υπόλοιπο είναι ένα κομμάτι περίεργο. Αν παρατηρήσεις δηλαδή σε αυτό το σημείο. Εντάξει, το έχω τέσσερα κόρντα παίζουν, τέσσερις συγχορδίες παίζουν μία μετά την άλλη. Mm-hmm. Αλλά βάζω ήχους όπως ας πούμε, απόκοσμους ήχους. Ναι. Όπως το πέταγμα, το χτύπημα των φτερών μιας μύγας. Δηλαδή, θέλω να σου άκουτο. Την ακούς? Ωραία. Προσπαθώ λοιπόν να στήσω ένα ονειρικό σκηνικό, το οποίο δεν μπορούσε να το χορέψεις. Ένα παράξενο όνειρο. Και μιλάω σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Και του μιλάω στο break στα ελληνικά. Του λέω σαν φύλακας άγγελος, αν με επιτρέπετε να πω τον εαυτό μου έτσι. Τι να κάνει.
1: Ωραία.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε και στην πορεία με ρωτάς ότι θα σου.

0: Έχει το χάσιμό του. Μπαίνοντας αρχικά και ακόμα όμως και τώρα που έρχεται το beat, το οποίο είναι σκληρό και είναι 135, βλέπω. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως, δεν λες ότι δεν δίνει ξύλο.
0: Ναι.
1: Κοίτα, όταν
0: παρόλο που παίζει.
1: Παίζει, σου είπα, είναι κάτι που μπορείς να το χορέψεις. Δεν είναι δηλαδή, θυμάσαι το προηγούμενο που σου έκανα πλάκα, σου είπα, η τέκνο δεν είναι ένα νούρισμα πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.

0: Απ' την άλλη βέβαια, δεν είναι και τέκνο ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή, πιο πολύ προκρέσει.
0: Γεια σας, ρε. Κάνουμε χειραψία να σε βλέπουμε. Ναι. Θα το δείτε στο YouTube, θα ανέβει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι πιο πολύ progressive trans κατάσταση με τέκνο ψυχή εκείνη.
1: Okay.

Θα είμαι μαζί σου, εδώ δίπλα σου, ε. Κοίτα. Κάποια από τα λουλούδια σου άντες. Στο σκοτάδι.

0: Και κάπως έτσι ήρθε το σκοτάδι, όπως ακούτε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ναι, εντάξει, πολύ είναι ωραίο. Διαφορετικό. Και είναι και ελληνικό, έτσι. Δηλαδή κυκλοφόρησε με ελληνικό στίχο σε δισκογραφική της Δανίας και έκανε και ψιλοπάταγο. Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και μπράβο του και του πρέπει. Αν με ρωτάς.

0: Έχω μια ερώτηση, αλλά θέλω να την κρατήσω για πιο μετά, για τον πόλεμο, αλλά...
1: Ποιον πόλεμο, τι λες?
0: Περιμένω, θα βαρέσει. Είμαι σίγουρος ότι στο τρίτο και στο τέταρτο θα πέσει ξύλο.
1: Α, καλά, εννοείται.
0: Ρε παιδί μου. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι τραγούδια φτιαγμένα για να τα ακούς φτιαγμένος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Πες όμως ολοκλήρωση, σε διάκοψη.
0: Ότι ρε παιδί μου, αν δεν είσαι υπό την επίρρεια ουσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταλάβεις. Και να τα χορέψεις ακόμα περισσότερο.
1: Οκ, okay, σ' ακούω. Ακούω
0: και είναι κάτι το... εντάξει.
1: Υπάρχει ερώτηση σε όλο αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις κάνει κλάμπινγκ? Έχεις κάνει
0: κλάμπινγκ.
1: Ωραία, έχεις βγει, έχεις okay. ακούσει ηλεκτρονική μουσική, mm-hmm. έχεις ακούσει mm-hmm. hip-hop, έχεις ακούσει διάφορα είδη μουσικής. Mm-hmm. Τα ναρκωτικά ανέκαθεν ήταν ένα κομμάτι της μουσικής, όχι μόνο της ηλεκτρονικής. Mm-hmm. Το αν άλλος θέλει να σου επιβάλλει να ακούς έχοντας πάρει κάτι, δικό του θέμα.
0: Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay.
1: Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να είσαι φτιαγμένος για να καταλάβεις το κομμάτι?
0: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι φτιαγμένος και το καταλαβαίνω το κομμάτι.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Το πιθανότερο
1: είναι
0: αν ήμουν φτιαγμένος ήταν να μην μπορούσα να αρθρώσω λέξη.
1: Δηλαδή, άρα και είναι... να ακούσω σωστά επίσης.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σκέψτε τώρα, έλα πάμε να πούμε κάτι αστείο. Θα το βάλει το κομμάτι χωρίς με αυτό. Είναι άλλα BPM, θέλω να το χαλάσω.
0: Okay.
1: Άκου λοιπόν, θα κάνουμε. Άκου να σου πω κάτι.
0: Ακούτε,
1: παίζω λοιπόν δύο ώρες. Οι μύγες, δεν ξεκάθαρε. Παίζω λοιπόν σε ένα κλαμπ δύο ώρες και είναι από κάτω κάποιοι που έχουν πάρει τα δικά του εκεί. Είναι χαρούμενο. Έτσι. Έρχεται αυτό λοιπόν στο τέλος και μου λέει: α, μπράβο, ωραία, ανασετάρα έπαιξε. Τι άκουσα αυτό?
0: Είναι σαν τους κάτι τύπου στο γήπεδο, οι οποίοι ρε παιδί μου δεν παρακολουθούν παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και, εντάξει, ωραία, πάμε, ομαδάρα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει μία από μέσα στους πιο αγαπημένους ανθρώπους μου στον πλανήτη. Είναι η Όλγα, mm-hmm. η οποία έχει κάνει μια τρομερή διασκευή. Δεν το έχει γράψει, έχει κάνει μια τρομερή διασκευή στο original του Μιχάλη Δέλτα και της Τάνιας Ανακλείδου, το Μια Αγάπη Μικρή. Είναι ένα bootleg το οποίο κυκλοφόρησε για τη μέρα που κυκλοφόρησε, το έπαιξαν όλες οι σταθμοί ασταμάτητα mm-hmm. και κυρίως η μουσική σταθμή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα τα ακούσουμε.
0: 2002. Το πρώτο κομμάτι.
1: Το πρώτο κομμάτι, ναι. Αυτό το κομμάτι 3 χρόνια πριν.
0: Αυτό το κομμάτι.
1: 4. Mm-hmm. Πάμε.

Θυμίζω, πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβή και Πάνος Ρήλος. Στα αυτάκια σας.

0: Έχεις κάνει remix γενικότερα?
1: Πάρα πολλά. Και αυτό που θα σου βάλω μετά remix είναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και περίεργο remix.
0: Θες να πεις έτσι λίγο τη διαδικασία στον κόσμο όταν αποφασίζεις, ρε παιδί μου, μου αρέσει αυτό το κομμάτι, είτε είναι το πρωτότυπο κομμάτι, ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, από, από έναν καλλιτέχνη, ας πούμε, της pop, της rock ή οτιδήποτε, και θες να το φέρεις, να το φτιάξεις, να το βάλεις beat και να το παρουσιάσεις με το δικό σου τρόπο, όπως ενδεχομένως το φαντάζεσαι, όπως σου βγαίνει πάνω σε αυτά που...
1: Όπως
0: που,
1: του πρέπει.
0: Του πρέπει. Καλά, και αυτό διφορούμενο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αμάν, μωρέ, πάνω.
0: Ναι, μωρέ, όλα είναι σχετικά σε αυτή τη
1: λοιπόν,
0: ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα την ορμή. Εγώ φεύγω, συνεχίζω πάντα. Έμα τώρα, δηλαδή, εντάξει. Ρε φίλε, τι λέτε.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε τα ρημίξ και σου λέει, πω, πω, πας και πειράζεις το κομμάτι και τα λοιπά. Δεν συμφωνώ σχεδόν ποτέ, διότι πολλές φορές το ρημίξ οδηγεί στο αυθεντικό. Και από το αυθεντικό μπορείς να οδηγηθείς και σε πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν έχεις ακούσει ποτέ.
1: Να σε ρωτήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Πες ότι θες να κάνεις remix ένα κομμάτι. Έτσι. Ποιο κομμάτι είναι καταρχήν? Βρες ένα κομμάτι που το πιστεύεις ότι μπορεί να το αλλάξει χαρακτήρα.
0: Με σκοτώνεις.
1: Δεν είναι δύσκολο να σκοτώσεις τελικά το ρίλο.
0: Κάποιοι το θεωρούν ηρωσιλία, ρε παιδί μου, να πειράζεις κάποια πράγματα.
1: Και πολλές φορές είναι. Επίσης, πολλά remix είναι. Άκου. Λοιπόν. Είναι μεγάλη συζήτηση. Πολύ γρήγορα θα σου πω το εξής. Κάποιοι κάνουν remixes τα οποία τα κάνουν γιατί το κομμάτι απέκτησε hype.
0: Ναι.
1: Άρα, επειδή ένα κομμάτι είναι δημοφιλές, δεν θα του δώσει λεφτά, γιατί καμία σχογραφική θα δώσει λεφτά έτσι χήμα σε κάποιον καλλιτέχνη, επειδή του κάτσε να κάνει ένα remix. Αλλά, αλλά θα. Ο καλλιτέχνη θα θελήσει ότι μπορεί να πάρει δόξα από το κομμάτι κάνοντας remix. Και πολλές φορές γίνεται. Υπάρχουν πολλά remix ανεπίσημα τα οποία έχουν κάνει τρομερή επιτυχία στον καλλιτέχνη. Ναι. Τώρα πάμε στο remix. Με ρώτησες πώς αποφασίζω.
0: Και η διαδικασία κυρίως ποια είναι, ας πούμε.
1: Όποια διαδικασία και να ακολουθήσεις είναι λάθος.
0: Δηλαδή. Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Βγήκε λοιπόν το Μια Αγάπη Μικρή από την Χι δισκογραφική. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποια δισκογραφική. Όλγα και Μιχάλη. Αν εγώ γουστάρω, θέλω να κάνω remix αυτό το κομμάτι από μόνο μου, θα κάνω. Αλλά αν δεν μου το πει η δισκογραφική να με επιλέξει σαν καλλιτέχνη για, το, για τον κόσμο μου, για το ύφος μου, για το ήθος μου, για το επίπεδό μου, για το στυλ μου, για τα δικά του κριτήρια,
0: ωραία,
1: θα το κάνω και θα το ρίξω στη θάλασσα. Έτσι, γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι οι πιθανότητες να αρέσει τη δισκογραφική, ελάχιστες να κυκλοφορήσει επίσημα. Λοιπόν. Τώρα εδώ πέρα έχουμε bootlegs, μην ανησυχείς πάνω με το έχουμε. Τώρα εδώ πέρα έχουμε bootlegs, τα οποία bootlegs, όπως αυτό της Όλγας, εγκρίθηκε από τη δισκογραφική.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν βρέθηκε η λύση για να βγει στους χρόνους που θέλανε. Είναι διαφορετικό το, το καθεστώς. Λοιπόν, ο σωστός τρόπος για να κάνεις remix είναι, πρώτον, είτε συνεννοήσω με τον καλλιτέχνη του original κομματιού και του λες, Κώστα, Δημήτρη, James, μου άρεσε πολύ το original σου, να το κάνω, και σου λέει, James, λοιπόν, άκου. Θα μιλήσω εγώ με τη Βόλτα της δισκογραφική. Θα σου πω αν συμφωνεί. Αν εσύ θες να ξεκινήσεις και σ' αρέσει πολύ, δώστο μου να το δώσω εγώ στο label.
0: Ωραία.
1: Αν το remix σου θες να κυκλοφορήσει, έτσι. Γιατί μπορεί απλά να θες να κάνεις ένα remix. Εκεί είσαι okay, κάνεις ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Και το βγάζεις
0: και το για πάρτι σου.
1: Μπράβο, δεν σε κυνηγάει και κανένας για δικαιώματα. Ωραία. Όχι, το βγάζεις. Αλλά όχι δισκογραφικά για να πάρεις λεφτά. Σε ένα SoundCloud, σε ένα κάτι. Ωραία.
0: Αδέσποτο.
1: Αδέσποτο. Το οποίο όμως μπορεί να κάνει τρομερή δουλειά σε σένα, αν είναι καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σωστός τρόπος είναι είτε να σε διαλέξει δισκογραφική, είτε ο καλλιτέχνης να σε συνεννόηση με τη δισκογραφική, για να βγάλετε το κομμάτι επίσημα.
0: Ναι. Ή η δισκογραφική να αναζητήσετε, ξέρω εγώ, 2-3 DJs, γιατί το κομμάτι έχει πάρει τρελό hype και θέλουμε να το πειράξουμε.
1: Μπράβο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο καλλιτέχνης ο οποίος έβγαλε σε μένα μουσική, θέλω να το στηρίξω και λέω στον ρίλο εγώ δισκογραφική, που είναι γνωστός DJ, να μου κάνει παραγωγή στον τάδε για να ανεβάσει τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα.
1: 9-10 φορές αυτό αποτυγχάνει. Πάμε. Αχα. Να σου πω ότι ακούμε, συγγνώμη, πετάγομαι πάλι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό είναι δικό μου remix που ρώτησες.
0: Μονή.
1: Λέγεται Alone. Τραγουδάει μελόχαλο. Είναι Καναδί. Είναι τρομερή η τραγουδίστρια. Ο καλλιτέχνης είναι, λέγεται The Goat, από το μουσί του. Goaty.
0: Το όχι ο καλύτερος όλων των εποχών.
1: Και το αυθεντικό κομμάτι ήταν progressive rock.
0: Αχα. Επειδή έχει χρόνο, θέλω να μου πεις τι κράτησες από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πήρες ένα part.
1: Τη φωνή της, άκου την. Τη φωνή της και κάποια κρουστά, τίποτα άλλο.
0: Ωραία.

0: και πόσες εργατόρες, ας πούμε, μπορεί να σου πάρει για να ολοκληρώσεις ένα κομμάτι της τάξης των 7 λεπτών, 6,5 ας πούμε, όσο είναι αυτό, παίρνοντας και ιδέα, έχοντας μάλλον έμπνευση από κάτι που σ' άρεσε, το πήρες, το δανείστηκες και το έφτιαξες. Εδώ ήρθαμε σε επικοινωνία, φαντάζομαι, με τους
1: Εδώ ήρθα σε επικοινωνία η δισκογραφική μαζί μου.
0: Okay.
1: Δηλαδή με διάλεξαν, μου λένε κάνε remix.
0: Α,
1: και τους λέω, παιδιά, είμαι τέκνο άρτης. Μου λένε, δεν μας πειράζει. Ωραίοι.
0: Ωραίοι.
1: Το κομμάτι δεν ήταν, σου λέω, τέκνο.
0: Ναι, ναι.

0: Την ακούω ελαφρώς πιτσαρισμένη, κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι, έτσι
0: όχι,
1: είναι φωνή της.
0: Είναι ακριβώς έτσι φωνή της.
1: Έτσι φωνή της. Για πάμε να βάλουμε κάτι άλλο, ρε Σπάνο.
0: Για πάμε.
1: Μια και πάμε για Μιχάλη Δέλτα και Όλγα Φράγκου. Αυτό είναι το group Τετράγωνο 19. Τετράγωνο 19 είναι ο Μιχάλη Δέλτα και Όλγα Φράγκου. Ο Μιχάλης υπήρξε καθοδηγητής της Όλγας σε πολλά σημεία και τις
0: πρώτες. Να το πάρουμε πιο πίσω.
1: Ναι,
0: ότι ο Μιχάλης υπήρξε ιδρυτικό μέλος στο
1: Στερονόβα. Σωστά, με
0: συγχωρείς. Okay, μπορεί να μην το ξέρουν όλοι, οπότε τα θεωρούμε δεδομένα εμείς.
1: Με συγχωρείς.
0: Επαλλή, εν πάση περιπτώσει.
1: Κωνσταντίνος Β' και Μιχάλης Δέλτα, το δίδυμο που τον Στερονόβα. Θρυλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής δεκαετίας του 90, ένα ντουό τρομερό. Κάνει και ένα reunion πριν από 5 χρόνια, 6. Τρομερό.
0: Τρομερό. Τώρα έγινε.
1: Πριν έκανα και τώρα.
0: 2 χρόνια στο τέρα, ή πέρσι. Τέλος
1: πάντων. Anyway, αυτό είναι λοιπόν το project του Μιχάλη του Τετράγωνο 19, που φιλοξενεί καλλιτέχνες που τους πιστεύει και στηρίζει.
0: Okay.

0: Η Όλγα σε αυτό το άλμπουμ, για την άλμπουμ, είναι πολλά κομμάτια.
1: Ωραία.
0: Το οποίο βγήκε και σε βινήλιο. Έχει δώσει τη φωνή της, έχει δώσει χαρακτήρα σε πολλά κομμάτια. Ο Μιχάλης έχει κάνει αρκετές από τις αυθεντικές συνθέσεις. Είναι μια ωραία παράξενη συνεργασία. Γιατί ο Όλγα είναι πολύ underground techno artist. Και ο Μιχάλης είναι πολύ ψαγμένος καλλιτέχνης γενικά. Είναι πολύ ωραία συνεργασία.
1: Λοιπόν, είναι οι οδοδείκτες. Ναι. Διαβάζω καλά. Οδοδείκτες. Με αυτό θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ναι, ναι, ναι. Μάλλον αυτή είναι η ώρα που περισμένετε οι περισσότεροι.
1: Συγγνώμη, τι είπατε, κύριε Ρελό.
0: Όχι ότι δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Αλλά ήταν αρκετοί οι οποίοι ζήτησαν πόλεμο και πόλεμο θα λάβουνε. Κυρίως από τα χέρια της Αναβή, η οποία είναι για δεύτερη φορά καλεσμένη εδώ στο Big Win Sport FM, σε 94,6, όπου είστε και συντονισμένοι. Ένα σημάδι ελπίδα, sign of hope. Του Τζόσουα Καγιέχα, το πρωτότυπο. Πες το, πες το. Έλα,
1: Καλέτζα.
0: Καλέτζα, Καγιέχα.
1: Ναι, είναι Μαλτέζος.
0: Μαλτέζος είναι.
1: Καλέτζα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά σε καταλαβαίνω έτσι.
0: Το remix είναι δικό σου.
1: Το remix είναι δικό μου, ναι. Και λέγεται... Mm-hmm. Λοιπόν, μπορώ.
0: Μπορείς.
1: Ο Τζος είναι τρομερός. Είναι πιτσιρικάς. Είναι 21 ετών. Είναι σαν το, αυτό το ανεπιθετικό τσάικ που...
0: Ναι. Λοιπόν,
1: χτύπησα το μικρόφωνο, πονάει. Okay. Πάμε. Είναι πιτσιρικάς, είναι Μαλτέζος, πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Είναι πολύ ταλαντούχος, βάζει μελωδική μουσική αρκετά. Αυτή είναι η κυκλοφορία του στο δικό μου label και του έκανα εγώ remix.
0: Okay.
1: Γιατί θεωρώ ότι αξίζει το παιδί πάρα πολύ. Στα πλαίσια του Keep It Underground, λοιπόν, πάνω μου, mm-hmm. αυτό το EP βγήκε με 3 originals, 3 αυθεντικά κομμάτια από τον Joshua και 2 remix δικά μου, στο ίδιο κομμάτι. Διαφορετικά.
0: Περίμενε. Πρώτο κομμάτι, το βασικό.
1: Αυτό. Αλλά δύο δικά του.
0: Και δύο
1: remix δικά μου σε αυτό το κομμάτι.
0: Okay.
1: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που ακούμε είναι αυτό που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Το δώσαμε σαν δώρο μόνο στους DJ που πήραν το πρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Υπάρχει άλλο που κυκλοφόρησε remix δικό μου. Keep it underground. Πάμε.

0: Και τώρα η ερώτηση του εκατομμυρίου. Πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος φτιάχνει μουσική στη Μάλτα, έρχεται σε μια ελληνική δισκογραφική εταιρεία όπως η Voltage, η δικιά σου, να ζητήσει στέγη στην ουσία ή την κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, της μουσικής του.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένας καλλιτέχνης που παρακολουθούσα και ζήτησα εγώ πληροφορίες, γιατί είχε τύχει να παίξω στη Μάλτα, είχε παίξει μετά από μένα. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μου είχε πει ότι αυτή η μουσική είναι δική μου. Mm-hmm. Οπότε έκανε και ένα self-promo το παιδί, να το σκεφτείς.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ έξυπνο. Mm-hmm. Οπότε τον βρήκα έτσι. Μάλιστα. Τώρα, πώς έχετε ένας καλλιτέχνης από τη Γρυλανδία, ας πούμε.
0: Είναι μια άλλη ερώτηση.
1: Πρέπει να έχεις το νου σου. Mm-hmm. Και όπως είχα πει και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων που μιλάμε. Γιατί σαν label, εγώ δεν μπορώ να βγάλω όλα τα κομμάτια. Μπορώ να βγάλω κάποια. Αν λοιπόν μιλάω καλά με κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν εταιρείες ή είναι στο χώρο τέλος πάντων επιδραστικής, έχουν το μάτι τους ανοιχτό, θα μου προτείνουν να σου πω, κοίτα τον Τζόσουα, είναι καλός. Οπότε, επειδή είναι μικρό το community παγκοσμίως, μόνο λες μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όλοι με όλους, αλλά όλοι.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.

0: πήγε, λογικά.
1: Σε παρακαλώ. Ήσουν άψογο.
0: Εντάξει, έχουμε περάσει κι εμεί ένα διάστημα παίζοντα dance μουσική, τέλο πάντων. Όχι σε με αυτά, σε local φάση. Οπότε δεν είναι τελείως άγνωστο, μη φανταστείς.
1: Εγώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε, ότι δεν το κάνουμε. Κάποια κομμάτια που πρέπει να μπουν μόνο τους μπαίνουν μόνο τους, αλλά ναι, τα περισσότερα μπαίνουν να μιξαριστά. Mm-hmm. Mm? Δεν είναι κακό.
0: Όχι. Michael Farrell διαβάζω εδώ και Mythic Beauty.
1: Πολύ σωστά διαβάζω.

0: Okay, λοιπόν, υπάρχει το δίκτυο που λες, ανθρώπων που μιλάνε μαζί τους, υπάρχει αλληλεπίδραση κτλ. Εσύ από εκεί και πέρα, ως δισκογραφική εταιρεία, θα πρέπει να είναι κάτι στην αισθητική σου για να το βγάλεις, να το πιστέψεις και να το βγάλεις.
1: Προφανώς. Προφανέστατα. Δεν μπορεί να είναι.
0: Και όχι στο είδος σου.
1: Έχουμε κάνει και ατοπήματα στο παρελθόν και λάθη. Έχουμε κάνει και τελμήματα.
0: Καλά, όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη και αυτό λάθος είναι.
1: Σωστό, αλλά, σωστό, πολύ σωστό.
0: Όταν λέμε λάθη, κακές επιλογές εννοείς ή βγήκαμε από τα νερά μας και εκτροχιαστήκαμε εντός εισαγωγικών?
1: Το λάθος είναι καλό, εκτός αν αποβεί μοιραίο, Γκατσίνοβιτς. Αν δεν αποβεί μοιραίο,
0: να έχεις το νου σου, γιατί αυτό θα παίξει κάποια στιγμή σε επανάληψη και μετά από 2-3 χρόνια και ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να είναι εξαιρετικός.
1: Το παιδί, τα αγαπάω. Πρόσεξε. Μα έτσι μου αρέσει ο Γκατσίνοβιτς πολύ. Όλοι βασικά. Ναι. Ναι. Το λάθος λοιπόν σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.
0: Ναι.
1: Τα λάθη στις δισκογραφικές, όπως οτιδήποτε έρθει σε επαφή με κόσμο και εκτίθεται, μένουνε και κρίνεσαι. Σε ένα μικρό community θα κριθείς πάρα πολύ σκληρά. Μέχρι το σημείο του εξωστρακισμού. Εγώ βλέπω για παράδειγμα ότι επειδή έχω κάνει τολμήματα σε άλλα είδη μουσικής μέσα από το label και πάλι στα σκοτεινά χρόνια του κορονοϊού, βλέπω ότι έχασα και follow count. Και feedback από DJs, δηλαδή, γιατί όσοι δεν ξέρουν, όταν βγάζεις ένα κομμάτι στη δικιά μας μουσική τουλάχιστον, πρώτα το στέλνεις σε 50, 60, 40, 30, 150, 500 DJ παγκοσμίως αποκλειστικά για ένα διάστημα από 1-4-5 μήνες πριν βγει. Τόσο ώστε να ταξιδέψουν.
0: Και τόσο πίσω.
1: Άμα θες ένα σοβαρό πρόμο, πρέπει να το δώσεις exclusive τουλάχιστον 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν το πάρει λες ένα μήνα, μπορεί να μην έχει gig τότε, να μην έχει να παίξει κάπου.
0: Ναι. Ή επίσης μπορεί να έχει μεγάλο όγκο τον οποίο παρακολουθεί και να μην του βγαίνει. Θα μου πεις, αυτή είναι και η δουλειά του.
1: Πολύ σωστό. Μπορεί να μην βρει και το σωστό σετ για να παίξει τη μουσική σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε του το δίνεις αποκλειστικά για ένα διάστημα. Μετά βγαίνει σε ένα κατάστημα online αποκλειστικά, αν ηλεκτρονική κυκλοφορία. Και μετά από την αποκλειστική περίοδο βγαίνει σε όλα τα καταστήματα. Και κυρίως στα streaming, Spotify και τέτοια. Οπότε, ναι.
0: Υπάρχουν sites τα οποία φιλοξενούν συγκεκριμένα μουσική από την τέκνο, ας πούμε, ή από συγκεκριμένα είδη. Δηλαδή, πέραν του Spotify που είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα, ας πούμε, και θα βρεις τα πάντα από ρεμπέτικα, ξέρω εγώ, μέχρι τη μουσική που ακούμε και πάει παραπέρα.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει το Beatport, το οποίο έχει κυρίως ηλεκτρονική μουσική, κυρίως χορευτική μουσική.
0: Δώσε στον κόσμο. Δώσε στον κόσμο να ψάξει.
1: Να ψάξει τη βόλτα, τζασπούμ.
0: Ωραία. Ξεκίνα με τα δικά σου και απλώς σου.
1: Αν θέλετε να ψάξετε να ακούσετε τη μουσική της Voltage, που είναι ένα από τα ελάχιστα ελληνικά label που βγάζουν ασταμάτητα μουσική κοντά μία δεκαετία, βάλτε στο Google τη λέξη Voltage Records, δηλαδή δύο λέξεις, γιατί υπάρχει και μία ακόμα Voltage, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ σπάνια λέξη. Οπότε βάλτε τη λέξη Voltage Records στο Google, να ψάξετε λίγο τον ήχο μας. Θα σας βγει στο Beatport και στο Bandcamp, τα δύο κυρία site.
0: Ωραία.
1: Επίσης και στο SoundCloud, αν βάλετε Voltage Records, πάλι θα μας βρείτε. Αν θέλετε να βοηθήσετε την αναζήτησή σας με τη λέξη τέκνο στο τέλος, ακόμα καλύτερα. Voltage Records τέκνο. Οπότε η μουσική δισκογραφική μας είναι εκεί. Έχουμε πάνω από 60 κυκλοφορίες μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Πάνω από 60 κυκλοφορίες. Κάτσε λίγο να πετάξω ένα κομματάκι εδώ.
0: Έτσι στη φωτιά. Ωραία.
1: Λοιπόν, πάνω από 60 κυκλοφορίες, συλλογές, singles, VA, πολύ πράγμα.
0: Και μπορεί να βρει και το ραδιόφωνο σας, φαντάζομαι, φυσικά.
1: Έχουμε και ραδιόφωνο, λοιπόν. Το ραδιόφωνο μας είναι το Voltage Radio, το οποίο είναι πάνω στο site της μετρικής μας, δηλαδή το voltagerecords.com, voltagepavlarecords.com. Και αν θέλετε να ακούσετε το ραδιοφωνό μας ή μέσα από τη σελίδα αυτή, πάνω δεξιά λέει radio, ή από το radio.voltagerecords.com, δηλαδή. Αλλά γενικά βάλετε Voltage Radio.
0: Και θα βρείτε πράγματα να ακούσετε.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τέκνο, γιατί έχουμε γυρίσει σε τέκνο τώρα.

0: έχοντας κάνει πάνω δεύτερη εκπομπή για την ηλεκτρονική μουσική μαζί μου, mm-hmm. που ξέρεις κάνει και πιο παλιά, ας σε ρωτήσω, κάνω και εγώ μια συνέντευξη.
1: Για πάρε.
0: Γιατί κάνει δεύτερη?
1: Γιατί μ' άρεσε η πρώτη.
0: Ωραία. Πρώτον.
1: Γιατί είχε και πάρα πολύ καλό feedback. Δηλαδή, πολύ καλές αντιδράσεις, να το πούμε σωστά, από τους ακροατές οι οποίοι ζήτησαν δεύτερη, άρα αυξάνονται τα κίνητρα. Έτσι, και γιατί κάνουν και καλή παρέα.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Νομίζω ότι είναι το τρίπτυχο πολύ καλό για να κάνεις μια δεύτερη.
0: Ωραία, για πες μου τις εντυπώσεις λοιπόν από την σύγχρονη τέκνο. Ποια είναι, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου?
1: Κοίταξε, επειδή όπως σου είπα, ένα διάστημα τη παρακολουθούσα κυρίως στην progressive σκηνή, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Τέκνο, εγώ θεωρούσα την μουσική των 90s, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα, έτσι. Mm. Βλέπω, ακούω πράγματα τέλος πάντων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον και είναι πολύ ευχάριστο, mm-hmm. το ότι γίνονται πράγματα και γίνονται ωραία πράγματα. Και δυστυχώς δεν ακούγονται. Ναι, αν ψάξεις θα τα ακούσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις. Αν με ρωτάς, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ραδιόφωνο να μπαίνει μέσα σε τέτοια
0: νερά.
1: Και να μην βρίσκεται στο διαδίκτυο, εννοώ να υπάρχει στο αυτοκίνητο του καθενός. Που θα μου πεις τώρα, σιγά σιγά και στα αυτοκίνητα μπαίνεις με το διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν όλοι ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας. Σε λίγο θα έχουν, ναι. Και αυτό ίσως να φέρει και αυτό που περιμένουν πολύ, το τέλος των FM.

0: Τι σημαίνει για σένα τέλος των FM? Περίμενε, μου απαντήσεις ακόμα. Το πες με μια, είδα μια πίκρα. Και κυρίως το αριστερό σου ρουθούν, γιατί αυτό βλέπει τώρα. Μη γελάς.
1: Πικραίνεται το ρουθούνι μου, πανάθεμά με.
0: Λοιπόν, ακούω. Το τέλος των FM τι σημαίνει? Το τέλος του ραδιοφώνου είναι η κακή είδηση, όχι το τέλος των FM.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τέλος ραδιοφώνου.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί και να υπάρξει, δεν είναι απίθανο.
0: Εγώ, κύριε Ρίλο, εγώ σου κάνω συνέντευξη, περίμενε να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι το εξής. Mm-hmm. Το τέλος των FM σημαίνει ότι μεταφερόμαστε σε μια ψηφιακή εποχή με καλύτερη ποιότητα ήχου.
1: Προφανώς.
0: Σήμα παντού. Mm-hmm. Γιατί εγώ όταν ανέβηκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στον Πολύδροσο, mm-hmm. ακούγα Sport FM mm-hmm. από εκεί. Ναι. Σε όλη τη διαδρομή βασικά ακούγα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν λίγο. Με χαλάει να φύγει το FM κομμάτι mm-hmm. καθόλου. Αρκεί να μπορώ να ακούω το ραδιόφωνο το αγαπημένο μου mm-hmm. στο αυτοκίνητο. Γιατί το πετωρηθούν σου με πίκρα, λοιπόν?
1: Γιατί είναι ένα κομμάτι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ρομαντικό κομμάτι. Το έχω ένα ραδιοφωνάκι και με τη βελόνα προσπαθώ να συντονίσω. Ή έστω φτάσαμε στην εποχή την ψηφιακή και πατώντας ένα κουμπί φτάνω στη συχνότητα που θέλω. Σίγουρα εκλείπει ούτως ή άλλως από τις νεότερες γενιές, ακόμα και τώρα που υπάρχει στα FM, οπότε ξέρεις, φεύγει ένα ρομαντικό κομμάτι από, το, από την καθημερινότητα του καθενός.
0: Φεύγει.
1: Δεν φεύγει στην ουσία. Φεύγει με τον τρόπο που το έχουμε γνωρίσει απλά.
0: Πόσους ακροατές φανατικούς έχεις στην εκπομπή σου, οι οποίοι είναι 25 χρονών 30? Έχεις αρκετούς. 35.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Αρκετούς. Πολύ πιθανό να μην έχουν το ραδιοφωνάκι στο οποίο αναφέρεσαι.
1: Καμία αντίρρηση, καμία αντίρρηση.
0: Οπότε η τεχνολογία.
1: Καμία αντίρρηση. Απλά ξέρεις, είναι πολύ προσωπικό αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω για το περισσότερο. Μιλάω για το πώς το εκλαμβάνω εγώ και είδες το.
0: Εξούχε το ρεζόνι.
1: Το μηδίαμα, ας πούμε.

0: Αφήσαμε πίσω μας τον Keith Carnal, η Carnal και το Prospect.
1: Ναι, τρομερός.
0: Linear System and Irsen στο Storage Drink τώρα.
1: Μπράβο πάνω μου, καλά τα πας.
0: Είναι να γυρίσουμε λίγο στο Τσίπρα, ρε παιδί μας.
1: Να γυρίσουμε λίγο στο Ρουθούνι, στο
0: Τσίπρα.
1: Να φύγουμε αυτή την εκπομπή. Δεν θέλω, άστο. Δεν θέλω. Θέλω πρωθυπουργούς, υπουργούς και τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: άρα. Το όλο θέμα που λέγαμε πριν είναι το αν το αξίζει σε αυτή τη μουσική να έχει ένα δικό του ραδιόφωνο. Mm-hmm. Υπήρχαν ραδιόφωνα τα οποία είχαν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή τη μουσική και στηριζόντουσαν στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Κυκλοφορούσαν περιοδικά με συντάρες κάποτε.
1: Με το πούμε,
0: έτσι. Ναι.
1: Ναι, ναι, υπήρχε πράγμα σοβαρό. Mm-hmm. Θα μπορούσε να υπάρχει και σήμερα, θεωρώ. Απλά χρειάζεται μια πλάτη ενός ανθρώπου που μπορεί να στηρίξει το μέσο σε χαμηλό κόστος. Δεν μπορεί να περιμένει διαφημιστικά έσοδα μεγάλα. Από ένα σταθμό.
0: Γιατί όχι. Τέκνο.
1: Γιατί το είδος δεν είναι mainstream πάνω.
0: Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Ούτε τότε το έλεγες mainstream. Ένα σταθμό, ας πούμε, ο οποίος έπαιζε trans ή progressive κτλ. Αλλά υπήρχε. Μην ξεχνάς ότι υπήρχε σταθμός ο οποίος έπαιζε χορευτική μουσική στο όριο του progressive και ήταν από τους πρώτους κάποτε, μέχρι που το κλείσανε, έκλεισε, δεν ξέρω, διάλεξε ό,τι θέλετε, επανήλθε χωρίς να έχει όμως καμία σχέση, όχι η μουσική που εκπέμπει.
1: Τώρα αυτό να κάνω σύγκριση με την ΑΕΚ πάλι, έτσι δεν θα την κάνω. Να μην κάνω, εντάξει, να μην κάνω. Παιδιά, είμαι πληγωμένη ΑΕΚτζού, εγώ το λέω και δημόσια.
0: Okay. Μαζευτήκαμε εδώ.
1: Εγώ είμαι, το λέω.
0: Τα πληγωμένα ετόπουλα. Λοιπόν, επέστρεψε λοιπόν ο σταθμός, παίζει περίπου την ίδια μουσική πάνω κάτω και ναι, okay, το κέλ που έχει πια στον κόσμο δεν είναι το ίδιο. Και έλειψε ένα μικρό διάστημα από την πάντα.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι άλλαξε όμως επί της ουσίας. Είμαστε έξω από το χώρο. Αλλά αν έχεις δίκιο, η αίσθηση του σταθμού είναι άλλη. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα τρίγκα. Λένε ένα σύστημα, ένα από τους παλιούς. Πάμε. Mm-hmm.

0: Εγώ θα πω το εξής. Μια και το συζητάγαμε εκτός αέρα. Μπορεί να μην έχει διαφημιστικά έσοδα μια προσπάθεια ενός σταθμού που παίζει ηλεκτρονική μουσική, προφανή. Mm-hmm. Ωστόσο, μπορεί να στηριχθεί ή να γίνει κολεκτίβα. Σε επίπεδο κολεκτίβας θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, αλλά πάντα όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα κόστος. Έτσι, λειτουργικό κυρίως.
0: Σύμφωνα.
1: Αν θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, υπάρχουν 5, 7, 10 παραγωγοί οι οποίοι κάνουν την τρέλα τους και γουστάρουν απλά επειδή το κάνουν. Και για ένα διάστημα, εν πάση περιπτώσει, αν το ξεκινήσεις, πηγαίνει καλή την πίστη, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κάποια τρελή αμοιβή. Η διαφημιστική αγορά είναι αυτή που θα.
0: Αποφασίσει, θα σε δυσκολέψει. Ναι,
1: προφανώς. Ναι. Και είναι το τι πάει καλά σε αυτή τη χώρα, τι λειτουργεί σωστά με μια νορμάλ δομή, ας πούμε, για να πάει αυτό.
0: Πάντως και στο εξωτερικό, οι σταθμοί ηλεκτρονικής μουσικής που υπάρχουν mm-hmm. είναι σταθμοί που είναι ιντερνετικοί περισσότεροι. Υπάρχει ένα ξαδερφάκι, υπάρχει μια συνωνυμία, mm-hmm. υπάρχει ένας Voltage. Σκέτο Voltage χωρίς radio mm-hmm. στη Γαλλία που έχει 5 σταθμούς Voltage mm-hmm. και είναι διαφορετικό περιεχόμενο yeah. όλοι γύρω από ηλεκτρονική, αλλά ξεκινάνε από pop mm-hmm. δεν φτάνουν τέκνο.
1: Εντάξει.
0: Pop, EDM, trance, δηλαδή πάνε σε αυτά τα είδη mm-hmm. δεν ακουμπάνε τέκνο. Ωραία. Γιατί είναι πολύπλοκοι mm-hmm. αλλά και στο εξωτερικό δεν βασίζονται στα FM.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να περάσει και η κουλτούρα του ιντερνετικού ραδιοφώνου στον κόσμο σιγά σιγά και ξαναλέω είναι πολύ βασικό το μπαίνω στα μάξι και περνάω ξέρω εγώ τη βδομάδα ξέρω εγώ 10 ώρες μέσα σε αυτό το όχημα και θέλω να διασκεδάσω. Πώς επιλέγω να διασκεδάσω και τι επιλογές έχω στα χέρια μου.
0: Okay.

0: Λοιπόν, τον τίτλο του κομματιού τον χρησιμοποίησα κάποια στιγμή στις εκπομπές μου, τη δυστοπία δηλαδή, mm-hmm. δυστόπια το, mm-hmm. το κομμάτι που ακούμε. Και βρέθηκε ο τύπος ο οποίος εμφανίστηκε και είπε «Α, δυστοπία, μάθετε μια λέξη και τι λέτε και τι άσχημο περνάτε».
1: Ρε, σε το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Πάντα υπάρχει αυτός ο τύπος έτσι.
0: Πάντα υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Δεν ξέρω αν τα παίρνουν από την ομάδα αλήθειας, άσχετο.

0: Είναι η intro version, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Ακούμε τέκνο.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει που δεν είσαι κάθετη και το τραβάς λίγο το νι.
1: Εντάξει, ακούμε τέκνο. Ναι, ακούμε τέκνο.
0: Σου κάνω τη χάρη.
1: Πήγα να αλλάξω κομμάτι, δεν θα αλλάξω τελικά, θα μείνουμε αυτό. Οπότε άστο, δεν πειράζει.
0: Κοίτα, αν θες να το αλλάξεις, τώρα θα το κάνεις για να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Γι' αυτό δεν το άλλαξα.
0: Δεν θα το αλλάξεις.
1: Είδες εσείς πάτσι διαφημίσεις. Εμείς τη Βόλτας δεν έχουμε. Είμαστε 24. και αρχίζει να γκρινιάζω, λέει και έτσι. και όσο γκρινιάζω, παρατηρώ το ρωθούνι, τον κουνιέται.
0: Λοιπόν, με αυτό θα πάμε.
1: Με αυτό.
0: Okay. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβή, καλεσμένη για άλλη μια φορά εδώ. Στην παρέα μας, ορίστε, παρακαλώ.
1: Αν με καλέσετε τώρα δεν θα πάω, θα του πω θα πάω και δεν θα πάω. θα με περιμένει.
0: Κοίταξε, πρέπει να κλείσουμε με τριλογία αυτές τις εκπομπές.
1: Τριλογία.
0: Τριλογία, θα γίνει τριλογία.
1: Τώρα, τα καλά μου τότε, εντάξει.
0: Να ραφτείς.
1: Να σας πω, εσείς θα ακούτε τώρα μάγκες και κούκλες που ακούτε Sport FM. Το τρίτο να το κάνουμε αφιέρωμα σε 90s, τι λέτε? Ναι. Στείλτε μηνύματα τώρα εσείς, mm-hmm. όποτε τα δούμε.
0: Θα τα λάβουμε.
1: Στείλτε.
0: Εξάλλου έχετε και τα social μας, έτσι.
1: 90s, όχι όμως mainstream, ψαγμένα 90s. Σπάνια 90s, όχι KLF. 90s.
0: Λοιπόν, αναβεί Instagram.
1: Anna.v.tecno.
0: Οκ.
1: Τι άλλο, πιο προφανές.
0: Πολύ ωραία. Πάνω Δρύλο στο δικό μου. Instagramάκι, οι περισσότεροι έχετε. Οι πιο παλιοί, οι μπουμεράδες σε Facebook.
1: Ναι. Γενικά στείλτε, μου αρέσει να μιλάω με κόσμο. Στείλτε ό,τι έχετε. Και βρίσιμο, εδώ είμαι.
0: Θέσαι, καλά.
1: Θα βρίσω πίσω, δεν παθανάτας.
0: Λοιπόν, πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Πώς περνάει η ώρα.

0: FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο. Αναβεί πάνω στρίλος στην παρέα σας εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6.
1: Ποιος ήταν αυτός που είχε πει στο 94,6?
0: Ο Σταύρος, ο Χοδρός Τύπας.
1: Ωραίος. Πώς να το λες έτσι συνέχεια.
0: 94,6.
1: Μπράβο.
0: Έξω, ρε. Συνεχίζουμε με χορευτική μουσική.
1: DVS1, DVS1. Είναι το Black Rass, είναι ένα εικόνικο κομμάτι, είναι ύμνος.
0: Εποχή.
1: Αρχές 2000.
0: Ωραία.
1: Γενικά τελευταίο θα πάμε λίγο πιο genuine πράγματα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε πιο γνήσια χορευτική μουσική. Θα βάλω και δικά μου έτσι, χορευτική μουσική, πιο γνήσια τέκνο. Θα βάλουμε και πράγματα βόλτα, θα βάλουμε και δικά μου, ό,τι προλάβουμε. Πάμε, θα το πάμε εξαριστά πάνω μου για να προλάβουμε.
0: Γρήγορα, έτσι, να
1: θα αλλάξω εγώ τώρα κομματάκι και μπορεί να λες το θέση στο μεταξύ.
0: Θα το κάνεις.
1: Ή εσύ το ρυθούνι σου τέλος πάντων.
0: Και δεν το λες και μικρό το ρημάδι.
1: Έλα, σταμάτα μια χαρά.
0: Δεν μου ωραία.
1: Ένα ρουθούνι.
0: Ένα ρουθούνι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω κυκλοφορήσει στη Βόλτα. Λέγεται sub φαινόμενον. Mm-hmm. Είναι λέξη που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι η λέξη την οποία την κλέψαμε από ένα βιβλίο.
1: Φαινόμενο υποτίθεται, ναι, αλλά δεν.
0: Δεν υπάρχει όμως.
1: Δεν υφίσταται στα αγγλικά τουλάχιστον.
0: Μπράβο. Βγήκε στη Voltage και είναι συνεργασία δική μου με τον Βασίλη το Χούντα. AKA Χούντας.
1: Χούντας.
0: Ναι, ναι, ναι. Χούντας λέγεται αυτό.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Θα το εξηγήσω λίγο παραπάνω.
0: Είναι hypnotic, raw, techno, ωραία. Με αρέσει πολύ. Πάμε να ακούσουμε.

0: Δεν δυσκολεύεσαι να πιστέψω την Sport FM. Εγώ δυσκολεύομαι. Και στην πρώτη εκπομπή δυσκολευόμουν.
1: Πολλοί όμως δεν δυσκολεύτηκαν και του άρεσε και πάρα πολύ. Οπότε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι, σίγουρα σε κάποιος ακούγεται ξένο, είναι δεδομένο. Λογικό είναι. Όπως σε κάποιους ακούγονται άσχημα τα μπουζούκια και τα νεοελληνικά και. Η metal μουσική. Έτσι και με αυτή εδώ για κάποιους θα είναι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Η metal μουσική. Έτσι και με αυτή εδώ για κάποιους θα είναι

0: Ναι.
1: Adjusted rhythm.
0: Adjusted rhythm, ναι. Από τον Εμενελάρ είναι Γάλλος.
1: Και αυτή η κυκλοφορία της Βόλτα της.
0: Ναι. Έχουμε περάσει σε τέχνο κανονικό.

0: Μην ξεχάσετε να μας απαντήσετε στην ερώτηση που έκανα πιο πριν. Mm-hmm. Αν θέλετε το επόμενο να είναι με μουσική από τα 90s ή αν θέλετε κάτι άλλο. Γενικά στέλνετε προτάσεις.
1: Πώς γιατί... να κλείσουμε την τριλογία, ρε παιδί μου.
0: Και πότε, ρε πάνω.
1: Τι πότε.
0: Πότε θα γίνει 15 Αύγουστο, θα το κάνουμε το άλλο.
1: Γιατί καλά να είμαστε όρθιοι εδώ, όλοι μαζί και να το κάνουμε.
0: Καλά, όρθιοι θα είμαστε εδώ, όλοι μαζί θα είμαστε.
1: Πότε, το προηγούμενο πότε έγινε.
0: Τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν. Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα που λέμε. Αυτό είναι ο Παναγιώτης Τρίλος, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι.
1: Το γιορτάζουμε. Γιατί.
0: Καταλάβατε πώς με εκμεταλλεύεται. Αυτό κάνει. Το καταλάβατε, έτσι. Ανεβάζει και την ένταση.
1: Είναι ηλίου φαϊνότερο. Πώς. Εγώ συμφωνώ.
0: Φαϊού ηλιότερο είναι, αλλά ναι. Άσε αυτό να πούμε ξύλο, βάλε.
1: Τώρα πέφτει, κάνει τη γεφυρά του.
0: Εντάξει. Κάνει tension, build up. Δηλαδή δίνει.
1: Ναι, χτίζει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, μια ερώτηση είναι αν θα κάνουμε κάτι με μουσική από τα 90s. Mm-hmm. Αν θα κάνουμε κάτι με Έλληνες παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής. Mm-hmm. Μπορούμε να δώσουμε.
1: Α, δίνεις επιλογές, για πάμε.
0: Ναι, άμα κάποιος θέλει να κάνουμε κάτι ειδικό, να μας το προτείνει στο Instagram και στο Facebook. Mm-hmm. Ή όπου μας βρει, τέλος πάντων.
1: Έρχονται μηνύματα, έτσι.
0: Έρχονται μηνύματα, πειράζει. Είναι σαν ένα ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Οπότε. Αυτό, βοηθήστε λίγο να χτίσουμε θεματολογία με τον Πάνο.
1: Mm-hmm. Τι θα θέλατε, εντάξει, το να βρούμε θεματολογία, τι βρίσκουμε. Το ζήτημα είναι λίγο τι θέλετε κι εσείς.
0: Και μπορούμε να μιλήσουμε και κάποιον DJ του εξωτερικού της Ελλάδας, mm-hmm. οτιδήποτε. Mm-hmm. Τον έχουμε στην κομπή, όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Εντάξει, όχι όλα κι εσύ αμέσως. Μην ανεβάζεις τόσο ψηλά τον πύχη.
0: Ανεβάζεις ψηλά την ένταση τώρα.
1: Καλά, αυτό μπορώ.

0: Τι
1: Arnaud Le Texier Mix. Είναι από το Linear Face και αυτό σοβαρός πολύ.
0: Πάντα αριστερά. Ξεστοποιήσουμε μια φυσικότητα. Ναι, εμείς το βλέπουμε στο αριστερό deck εδώ πέρα. Αλλά
1: αυτά το συνερμό μόνο σε τον κάνεις. Βρετή θα τον κάνεις. Επίσης στείλτε μου όταν θέλετε προτάσεις. Από ποιον όροφο να τον πετάξω.
0: Με τι τρόπο να με δολοφονήσει ενδεχομένως.
1: Και ξέρετε, εγώ τον ακούω φανατικά αυτόν έτσι Σαββατοκύριακο. Για κάποιον λόγο.
0: Είναι χτυπημένο κορίτσι.
1: Ναι, εντάξει, το συζητάμε. Τον ακούω. Αυτός βγάζει εκπομπές και εγώ κάθομαι, τον ακούω. Δεν πάει καλά ο κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος. Δεδομένο.

0: Λοιπόν, το τελευταίο ημίωρο το πάμε με ξαριστά πιο πολύ σχέση με τα άλλα. Mm-hmm. Να δώσουμε λίγο και μια αίσθηση. Να διασκεδάσετε όσοι γουστάρετε. Εγώ θα είχα βγει έξω από το αυτοκίνητο, βασικά είναι το αυτοκίνητο. Το λέω, το έχω κάνει κιόλας. Επίσης είναι καλή μου σχέση να τεστάρετε την απόκριση συχνοτήτων του χωριστήματός σας. Η τέκνο είναι γνωστή να ξεκινάει να βαρέψει 30 κύκλους, 30 χέρτζ ας πούμε. Mm-hmm. Άρα θέλει σαμπούφερ, σοβαρά.
1: Δυνατό. Και ιδανικά δεν θέλει γείτονες, αλλά πού να το βρεις αυτή την πολυτέλεια.
0: Εγώ την έχω.
1: Ναι, οκ, δεν είναι συνηθισμένη.

0: Προσπαθώ να σε κάνω να το σκοτώσεις, δεν θέλεις. Εντάξει, θα το κάνω εγώ λοιπόν. Το σκοτώσα. Πάει, έφυγε, μας αποχαιρέτησε. Γάλλους ακούμε. Απροπό, υπή. Ή όχι, καμία σχέση.
1: Δεν έχω δει από πού είναι.
0: Ακορίζ και μονόι.

0: Ναι, ναι, συντονισμένοι στο Sport FM είσαστε στους 94,6.
1: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Ξέρεις, ανοίγεις ξαφνικά το ραδιόφωνο και ακούς κάτι τέτοιο. Και λες,
1: αρχίζει να βαράς το ραδιόφωνο.
0: Τι έπαθε.
1: Να το κοπανάς. Και λες, τώρα τι συνέβη.
0: Γιατί δεν ακούω για την ομάδα. ...94,6 λοιπόν, Big Wins 4FM. Αναβεί και πάνω στρίλος εδώ στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Στο δεύτερο δίωρο που οργανώσαμε εδώ, κυρίως με τις επιλογές της Άννας, βασικά με τις επιλογές της Άννας.
1: Έτοιμη ήμουν, τι λέει. Εγώ μάλιστα αυτή τη φορά ρίσκαρα να πάω και λίγο πιο δυνατά από την
0: άλλη. Καλά, και καλά έκανες.

0: Στο μυαλό μου θέλω, φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κόσμος που διασκεδάζει. Mm-hmm, mm-hmm. Και θέλω πάρα πολύ να διασκεδάζει με αυτό που ακούνε. Γιατί είναι η μουσική μου, ξέρεις, και θέλω πάρα πολύ.
1: Τι καλύτερο.
0: Anyway, λοιπόν, θα πάμε να χορέψουμε ακόμα ένα κομμάτι λίγο πιο παρανοϊκό και θα κλείσουμε σε ένα λίγο πιο γλυκό τρόπο.
1: Θα μας βγάλεις γλυκά.
0: Ναι, τι θέλεις, σου, έχω καναπέδάκι. Όχι, αυτά είναι αρμυρά.
1: Όχι,
0: τι γλυκά θέλεις.
1: Κοκ. Δεν καταλαβαίνω, αυτό το στρογγυλό που έχει σοκολάτα από πάνω, παντεσπάνει από κάτω και στη μέση... Τι είναι αυτό, τι
0: απλά γέλασα, τι ακούμε τέκνο και είπες κοκ.

0: fuck this.
1: Ναι. Δεν μπορεί να το πες. Πιπέρι στο ρουθούνι.
0: Γιατί να μην το είπα. Εγώ και το ρουθούνι μου το είπαμε. Θα το ξαναπούμε άμα είναι.
1: Λοιπόν, όχι, ναι. Λέγεται fuck this. Είναι από τον Λόρζον Ναπολετάνος, φιλαράκι, τρομερός.
0: Ναπολιτάνος,
1: ναι. Ατομάρα τρελή.

0: the system and fuck us up.
1: Είχε πολύ 90 αυτό το build-up, έτσι. Ναι, καθαρό, καθαρό, ναι, ναι, ωραίο, ναι, ναι. Όμορφο.
2: Να πολετάνω τρελός. Mm-hmm. Εσύ θα θέλεις να κάνουμε δηλαδή εκπομπή αφιερωμένη στα 90s, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όχι. Mm. Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Τώρα, είναι και τα νοσταλγικά τα δικά μας, παιδί μου, κοιτά, ωραία. Αυτά,
2: ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Mm. Δύσκολο να βρεις μουσική από δεκαετία του 90 που να σου ξυπνάει από την νοσταλγία, γιατί δεν θα πάμε εκεί.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό. Αλλά,
2: μπορούμε
1: ναι,
2: να πάμε και
1: είναι,
2: λίγο εκεί.
1: Είναι κοντά όμως, ρε παιδί μου. Δεν θα είναι.
2: Δηλαδή, άμα σου πω 808 State, το έχει.
1: 808 State, όχι.
2: Οκ. Φαντάζομαι είναι το πιο mainstream που σκέφτηκα.
1: Εντάξει, καλά, θα πάει αυτό.

0: Έφυγε και ο Ναπολιτάνος, ξανά ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ανάβη.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που θα σου βάλω πάνω για σήμερα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, χαλαρώνουμε λίγο ρυθμούς, παρότι το τέμπο είναι γρήγορο. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά hypnotic techno, πολύ.
0: Σ' αρέσουν αυτά πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι ταξίδι. Είναι ταξίδι όμορφο. Λοιπόν, είναι το Ultraviolet, είναι δικό μου τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Θα σας αφήσουμε με αυτό. Πες τι λένε συνήθως στις αποφωνήσεις.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Ήταν χαρά μου. Πού τα ξαναείπαμε, πού τα ξαναακούσαμε.
1: Μικρή ιστορία. Ναι. Του λέω το πρωί. Καταρχήν, εγώ από την Ιταλία. Έτσι. Ναι. Και του λέω: θα φτιάξω καρμπονάρα. Του λέω: μη φας κάτι, γιατί μια φορά κυνηγάω τον φιλέψω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με φιλεύει τόση μουσική, αλήθεια.
1: Το πρωί αντιστέκεται. Λες και θα του δηλητηριάσω το πιάτο.
0: Το ξέρω το πρόγραμμα.
1: Κάνει να φάει καρμπονάρα κανονική.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Πείτε μου τώρα, τι άτομο είναι αυτό.
0: Τα άτομα.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό.
0: Δεν θέλει απάντηση.
1: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Δεν θέλει απάντηση από μένα.
1: Λοιπόν, πάμε, έλα.
0: Για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας, Αναβή και Πάνος Δρύλος εδώ στο Big Win Sport FM στο 94,6. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα για την παρέα, για αυτά που μας έφερε και ακούσαμε για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μας να σε ξαναφιλοξενήσουμε και εν αναμονή, καλά να είμαστε για να πάμε και ένα τρίτο ωραίο μέρος, ώστε να συμπληρώσουμε, όπως είπαμε, την τριλογία των εκπομπών με την Άννα, να υπάρχει δηλαδή ένα καθαρό εξάωρο φτιαγμένο με τέκνο και γύρω
1: τα
0: από αυτή μουσική.
1: Εγώ λοιπόν σου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πάλι για τη φιλοξενία, παρότι σε φιλοξενώ εγώ.
0: Να τα...
1: Μα στο στοντιό μου είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία τη ραδιοφωνική. Εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα. Θα σας ακούω τσάτο, Κυριακά. Συνέχισε να τους ταχώνεις. Συνέχισε. Αυτά, βγείτε, διασκεδάστε, χορέψτε.
0: Όσο
1: προσοχή.
0: Ναι.
1: Μακριά από χαζομάρες.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μακριά από χαζομάρες.
0: Είναι μικρές, τέλος πάντων, αν τις
1: μακριά
0: κάνετε.
1: Από χαζομάρες.
0: Λοιπόν.
1: Και αν θέλετε μαθήματα μουσικής μου λέτε.
0: Διδάσκει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την ακρόαση φυσικά. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 66-64. Παναθηναϊκός θέλει δίποντο για την παράταση, τρίποντο για την νίκη. Βάλε φυσικά στα χέρια του Μποντιρόγκα, ο οποίος έχει τον Κικίλια μπροστά του, προσπαθεί να πλησιάσει. Μπερδεύεται, είναι βήματα, είναι βήματα. Ένα δευτερόλεπτο και 6-10 πριν το τέλος. Και έτσι η ΑΕΚ είναι η κυπελούχος Ελλάδας και φέτος. Σε ένα σενάριο ολόιγκο με το περσινό, με την ΑΕΚ το συν 2 με τον Παναθηναϊκό να έχει την τελευταία επίδεση στα χέρια του και να μην μπορεί καν να κάνει το σουτ.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Big Win Sport FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους των Beatles. 27 κομμάτια, 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then. Από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι 4 στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του John Lennon, και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, στα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider. Είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια τις πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

0: Επιβάτες του επιβατηγού όχι μεταγωγού πλοίου Νήσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι φιελώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παράδιδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καυδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είμαστε λοιπόν στο bwin Sport FM σε 94,6. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Να περάσουμε στη θέση νούμερο 18. Ήταν το 1964 και είναι το κομμάτι με το οποίο οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική. 8 days a week. Στο 17 θα ακούσουμε το We Can Work It Out. Επίσης ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ.

Περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό από Λένον. Η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15 λοιπόν, Help.

Στο 14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτωρα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962. Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Ακούμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Win Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του, παντρεμένη πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμοί και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα.

Στο 11, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των κομματιών των Beatles, Come Together ήταν Flipside στο Abbey Road. Είναι ένα κομμάτι του 1966. Στο 10 θα ακούσουμε She Loves You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Beatles όλων των εποχών, 1963. Είναι το κομμάτι το οποίο αγόρασε πρώτο σε δισκάκι από τη συλλογή του ο Björn Ulvaeus, ο άνθρωπος που απογείωσε τους ABBA μια δεκαετία αργότερα, το σουηδικό συγκρότημα που κέρδισε στη Eurovision και το οποίο έμελε να γίνει το πρώτο μετά τους Beatles που θα έκανε αριθμούς, νούμερα, νούμερο ένα, πωλήσεις δίσκων, τόσο πολλά μετά τον Elvis και τους Beatles. Αυτό το κομμάτι, το She Loves You, ήταν εκείνο που ενέπνευσε τον Ulvaeus να ασχοληθεί με τη μουσική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και φτάσαμε στο νούμερο 9. A Hard Day's Night, 1964. Πρώτο φιλμ το οποίο έκαναν οι Beatles, υποψήφιο για 4 Όσκαρ, αλλά παρόλα αυτά το Help πολλοί θεωρούν ότι η δεύτερη ταινία δηλαδή ήταν καλύτερη. Ήταν Ιούλιος του 1964, στο Λίβερπουλ μαζεύτηκε 200.000 κόσμος στους δρόμους για να τους περιμένει για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Φτάσαμε στο νούμερο 8 σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό. Let It Be, το τελευταίο τους μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που ήταν ενωμένοι, είναι το 1970, όλα πλέον έχουν τελειώσει και φαίνεται, είναι ένα κομμάτι με πολύ πόνο, το καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι με πολύ νοσταλγία και ταυτόχρονα ένα κομμάτι με πίκρα την ώρα που γράφεται και την ώρα που εκτελείται. Τεράστια επιτυχία ωστόσο και παραμένει το τέλος μιας εποχής.

Και να περάσουμε στο νούμερο 7. I wanna hold your hand. 1963. Το Φεβρουάριο του 1964 οι Beatles θα πάνε στο Ed Sullivan Show. Εκεί θα τους δουν 73 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας αδιανόητος αριθμός για ένα τηλεοπτικό σόου.

Και φτάσαμε στο νούμερο 6. Είμαστε στο 1967, το Penny Lane είναι νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά γίνεται νούμερο 1 και χωρίς πολλές κουβέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρωτάνε τους Αμερικανούς πώς φαντάζεστε το Λίβερπουλ και περισσότεροι απαντάνε ένα εξωτικό μέρος. Για εκείνη την εποχή το πιο πιθανό είναι ότι δεν είχαν πάει. Αυτό το κομμάτι, το Penny Lane, είναι το νούμερο 6 σε αυτή τη λίστα που ψήφισαν οι ίδιοι Βρετανοί στην Βρετανική τηλεόραση, στην ITV.

Και φτάνουμε στο νούμερο 5. All You Need Is Love, 1967. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε νούμερο 1 σε 19 χώρες, διαφορετικές χώρες, ταυτόχρονα, και ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε από το Abbey Road, το άλμπουμ. Επίσης, ένα κομμάτι το οποίο πάντα οι Beatles λάτρευαν να παίζουν όπου υπήρχε κάποια συναυλία και μερικές φορές ξεκινούσαν κιόλας με αυτό το κομμάτι.

Και περνάμε στο νούμερο 4. Από το Revolver, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Eleanor Rigby, 1966. Είναι το υπαριθμόν 4 κομμάτι σε αυτό το countdown των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό.

Και να μπούμε στην τελευταία τριάδα. Long and Winding Road. Ήταν το 20ο νούμερο 1 στην Αμερική. Υπήρχε μια κόντρα εκείνη την εποχή με τον Phil Spector. Είχε αποχωρήσει και ο παραγωγός George Martin. Πάντως ένα κομμάτι με πολύ ορχιστρικό original, με πιάνο, με γενικά μία τάση και αυτό το κομμάτι πίκρας και νοσταλγίας. Στο νούμερο 3, 1970.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. Με σαρδάμ ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
1: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 96.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6.

0: Τσάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψε.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο να ρίγει.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
4: Εδώ καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο, χίλια μπράβο.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίζας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
7: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Κοινάω.
8: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαριέ. Από το χολαργό.
9: Πάμε.
10: Πάμε.
9: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
1: Τράγικ.
11: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
12: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
13: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
14: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
15: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κόντο.
13: Άλμα επικοντό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το πλοίο Νησοσάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
18: Θα περάσουμε καλά.
16: Η Winsport FM 94,6.
19: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Ότο πλας, πού άλλο να πας?
21: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Ότο πλας.
20: Ότο πλας, πού άλλο να πας?
22: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Είμαστε στον bwin Sport FM σε 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσιάζει τα 27 καλύτερα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 σύμφωνα με το πώς τα διάλεξαν οι Βρετανοί. Φτάσαμε στο 2 λοιπόν και είναι το Yesterday. 3.000 τουλάχιστον βερσιών έχουν ηχογραφηθεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι το πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Το ονειρεύτηκε ένα βράδυ ο Paul McCartney και σηκώθηκε αμέσως από τον ύπνο του για να το γράψει και να παίξει τις πρώτες νότες για να μην το ξεχάσει.

Και φτάσαμε στο νούμερο ένα. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ μουσικό, ο Big Wins Sport FM 94,6. Hey Jude, κομμάτι γραμμένο για τον Τζούλιαν Λένον από τον Μακάρτνεϊ. 6 μέρες τους πήρε για να το ηχογραφήσουν. Ένα κομμάτι το οποίο είχε διάρκεια 7 ολόκληρα λεπτά. Ο David Frost τους φώναξε στο show του, στην τηλεόραση. Εκεί έπαιξαν το κομμάτι και εκεί άρχισαν να το παίζουν και τα ραδιόφωνα, διότι τόσο μεγάλα κομμάτια δεν συνηθιζόταν να παίζονται εκείνη την εποχή από τα RGNA. Ωστόσο, ήταν μαγικός συνδυασμός. Ήταν οι Beatles και ένα κομμάτι που αφορούσε το παιδί του Λένον. Συνεπώς, ναι, έγινε τεράστια επιτυχία. Το Hey Jude στο ποδόσφαιρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι οπαδοί της Brentford τα τελευταία χρόνια. Όποιοι έχετε δει παιχνίδια στην Premier League θα τους έχετε ακούσει να το τραγουδάνε. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα κομμάτι όπως το ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί στα αγαπημένα τους για τους Beatles διαχρονικά.

Αυτά ήταν τα 27 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1 για τους Beatles. Φυσικά, όταν μιλάμε για Beatles, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 15 τραγούδια, προσωπική μου επιλογή, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει νούμερο 1. Κάποια από αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε για κλείσιμο. Please Please Me, Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, εκεί είχε βάλει πολύ το χέρι του ο Harrison, και Drive My Car.

Επίλογος, με το κομμάτι που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα μπορούσε άνετα να είναι νούμερο 1, το Don't Let Me Down. Big Wins Sport FM 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο, μαζί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, σας παρουσίασε ένα κομμάτι γεμάτο Beatles, μια εκπομπή γεμάτη από τις μελωδίες αυτού του φοβερού συγκροτήματος των Σκαθαριών. Τα 27 κομμάτια τους που έγιναν νούμερο 1 και μερικά σε προσωπικές επιλογές που θα μπορούσαν και αυτά να έχουν φτάσει στην κορυφή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportfm.gr. Σήμερα η αναχώρηση για την Ολλανδία για τη ρεβάντ με την Αιμέχεν, δεδομένη η παρουσία του ΕΣΕ στο αρχικό σχήμα. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Σόφια, θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στην αποστολή για το μάτς της Τρίτης με την Τσέσκα 1948. Κατρις Πελίστρι, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα, θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την ΑΕΚ. Τους Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Βιτάλης. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Ένωση. Έχω να δώσω πολλά, το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη του προπόνηση, συνέχισε χθες ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Άντερλεκτ που νίκησε 2-1 τη Λαλουβιέρ για το βελγικό πρωτάθλημα. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση, ο διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, σε ελεύθερη διάθεση από σήμερα τα διαρκείας. Καμία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Άταμαν: αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Άρη για τη θέση του δεξιού μπακ βρίσκεται ο 28χρονος Γερεμί Πετρίς που ανήκει στη Watford. Νοκάουτ για 6 εβδομάδες ο Μαμαντού Νινγκ, καθώς ο Σενεγαλέζος χάφ υπεστήριξη εσωπλαγίου συνδέσμου. Με 14 Έλληνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Βισέου που τελείωσε ισόπαλος 2-2. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζηρίδης με τη Χάρτς να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Well, some of the crowd are on the...

Arrivederci, it's one on one. Γκολ από τα αποδυτήρια. Ο συνήθως, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές, καλά μπάνια, καλές βουτιές και για τους ήρωες και τις ηρωίδες, καλή βάρδια, ρε!

Και μετά τους New Order και το World in Motion για τη Γιρεάλ Βιώνα, τα Three Lions που πήρανε την τρίτη θέση με 6-4 επί της Γαλλίας, αφού φάγανε μια κατραπατιά μεγαλοπρεπέστατη από τον Λέο Μέση και τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις και αποκλείστηκαν από τον τελικό. Συνεχίζουμε με τους Smiths και το Sweet and Tender Hooligan και όχι το Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο, έχεις ξεχάσει ακριβώς που θες να πας. Οποιαδήποτε ομοιόμητη αστορίφ της κιθάρας είναι εντελώς συμπτωματική, μας κλέβουνε τον πολιτισμό και τη φέτα, αδέρφια. Έλα, έλα που τα τρία κρυάρια σε έχουν γεμίσει οι πίκρες. Έλα, 6-4 στον τελικό ήρθανε με σόλο του Μπέλιγχαμ στις καθυστερήσεις στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έλα, τι, πιο καλά που περάσαμε. Στο μικρό τελικό ή στο μεγάλο που είχαν πάρει την μπάλα οι Ισπανοί και λέγανε στους Αργεντινούς, ελάτε να την πάρετε αν μπορείτε, γέο βαγέο. Καλημέρα, καλημέρα φίλε, ευχαριστώ που μου λες είναι δύναμη. Καλημέρα και στο φίλο από το Παρίσι. Φίλα μου τον πύργο του Άιφελ και την αψίδα του Θριάμβου, ρε! Εξέτερα. Καλημέρα και στην Ηλία, και στην Ηλία, και στο Παρίσι και στην Ηλία. Και ωραία, πες μου, πού είναι τώρα αυτό το καιρό, στην Ηλία ή στο Παρίσι? Πουρκουάδες, πουρκουάδες. Παντού είναι ωραία. Καλημέρα και στο Γιώργη από το Σίδνεϊ, Παναρκαδικός, πάντα υγεία. Υγεία σε όλους, βουτιές, παγωτά. Και εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε. Είναι Δευτέρα, 10 του Αυγούστου. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου στο μικρόφωνο. Με λίγο πολύ μέτρια φλιαρία θα δείξει όπως μας βγάλει η πηξίδα. Με New Order και Smiths λοιπόν ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε με Arctic Monkeys. Αύριο λοιπόν έχουμε τους επαναληπτικούς των ομάδων μας. 8:30 παίζει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία με την Nijmegen και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία με τη Σπάρτα 1900, με την Τζέσεκα 1948. Εντάξει, Σπάρτες και Τζέσεκες, όλη η Ανατολική Ευρώπη γεμάτο Σπάρτες και Τζέσεκες είναι. Σιγά το αουά, ας γίνει δουλειά για τις ομάδες μας που είναι και το πιο εύκολο, ειδικά για τον Ολυμπιακό. Η Nijmegen είναι η πιο δύσκολη ομάδα. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω να έχει κάποιες πιθανότητες. Μακάρι να έχει και ο Ολυμπιακός, να διαψευθώ και να είμαι αύριο σε πανηγυρικό κλίμα. Τετάρτη, 8 η ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο είναι ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Και Πέμπτη είναι ο επαναληπτικός στις Βρυξέλλες του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 9:30. Καλημέρα και στον Παυλάρα, το φίλο μας από το Μαρούσι. Δεν είχαν τύχει οι Ισπανοί με τα κρυάρια στον τελικό. Πιστεύω και εγώ φίλε ότι αν δεν περνούσαν οι Άγγλοι και δεν κάνανε την κουταμάρα να γυρίσουν πίσω και να φάνε τα δύο μπαλάκια με την Αργεντινή που δικαίως θα φάγανε και προκρίθηκε η Αργεντινή στη ματσάρα που είδαμε, ότι θα ήταν πιο ανταγωνιστικοί με τους Ισπανούς οι Άγγλοι στον τελικό. Αλλά είναι ένα αν, το πήραν περπατώντας οι Ισπανοί, χάρη στον Τιμπού Μαρτίνες άντεξε η Αργεντινή και το φάγε στην παράταση από το Φεράν Τόρες. Έλα παραλία Μουριώτη, ξέρεις τώρα εσύ, βρε παραλία να είναι και έρχομαι. Μη σου πω και να μην είναι παραλία, φουσκώνω και μια πισίνα πλαστική και βουτάω εκεί μέσα ή πέφτω κάτω από την ντουζέρι γέρια στο μπάνιο μου και κάθομαι μία ώρα εκεί πέρα. Άνοιξε γραμμές να ακούσουμε λίγο δευτεριάρικη γκρίνια Τέβες 7. Πριτς, πριτς, πριτς. Γκρίνια πρωί, μεσημέρι, βράδυ 24-7 κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Αλλά είναι ο Άγιος Αύγουστος που θέλεις και λίγο αποσυμπίεση. Αφού χάσουμε, κερδίσουμε, μαζί θα τα ακούσουμε. Μην μου ανησυχείς, μη μου ανησυχείς. Έχει γραμμές και το μεσημέρι και το βράδυ. Stop the world. Ένα αγώνα με you. Τέτοιες λακίες λέμε εμείς στα γόρια. Και μετά δεν βγαίνει ο δούρος στο τηλέφωνο, κυρία Στάλη μου. Δεν βγαίνει ο δούρος στο τηλέφωνο.

Στο φίλο που μου λέει πήρες λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρες κότερο. Ναι ρε φίλε, πώς θα οργώνω τα κύματα. Τα κύματα. Καλημέρα στον Αντώνη, το σκότωσα όλο. Έχω κάνει ήδη 5 σαρδάμ σε 3 λεπτά. Ωραίος, ωραίος. Καλημέρα και στον Τάκη. Λέει, έχεις ένα προβληματισμό ενώ έχουμε ταλεντάρες Ελληνόπουλα γιατί δεν καταφέραμε τίποτα με την εθνική. Φίλε, Μετάκη, τον έχω αυτό τον προβληματισμό από τότε που είχαμε ρίξει τα 5 γκολ στην Ολλανδία στο Καραϊσκάκι με τα 4 του Αριστίδη Καρασαβίδη. Πήγαμε στο τελικό και φάγαμε 3 μπαλάκια από τους Γάλλους και μας είχαν σφάξει στο Καραϊσκάκι που είχε έρθει 0-0. 2 πέναλτι στον Μπορμπόκι δεν είχαν δώσει. Το Στέφανο που τον χάσαμε φέτος το καλοκαίρι δυστυχώς. Από τότε τον έχω τον προβληματισμό αυτόν που στις μικρές ομάδες πάρα τους κάναμε γιο-γιο, ήταν τέτοιο και μετά ξαφνικά μεγαλώναν και έλεγα τι έγινε ρε παιδί μου, φταίει το νερό, φταίει το λάδι, τι γίνεται όταν μεγαλώνουν και μας ρουμπώνουν συνέχεια ενώ στις μικρές ηλικίες τους βλέπουμε στα ίσα. Γινόταν αυτό. Καλά θα γκρινιάξουμε λέει για τα καλά μετά την I Megan. Μη γρουσουζεύεις ρε Τέβες, μη γρουσουζεύεις ρε. Εντάξει, δεν είναι τα προγνωστικά υπέρ μας, αλλά πίστη, πίστη. Και με τους B52s και του Λαύσακ θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με τα καταπληκτικά φωνητικά της κυρίας Κέιτ Πίρσον, της μεγάλης αυτής τυπάρας. Λοιπόν, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins for FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωση συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Ο φίλος που λέει βλέπω τη σειρά 24, τι ακριβώς σας άρεσε, μιλάμε η Φρουτοπία ήταν ανώτερη. Λοιπόν, ένα, γιατί λες βαριές κουβέντες. Καταρχάς μιλάς για δύο ιερά τοτέμ. Και η Φρουτοπία και το 24 με τον Κίφερ Σάδερλαντ στο ρόλο του Τζακ Μπάουερ είναι ιερά και όσια. Με τις κούκλες της οικογένειας Σοφιανού. Αν θυμάμαι καλά, η Φρουτοπία. Μιλάμε για αγαπημένο και λατρεμένο παιδικό. Αλλά είναι λατρείες και τα δύο. Δεν χωρούν οπαδικά αυτά. Είναι υπέροχα. Το 24, φίλε, δεν ξέρω. Το βλέπα μονορούφι. Παίζει να βλέπα και 10 επεισόδια στη σειρά. Μέχρι να με πάρει ο ύπνος και μετά σηκωνόμουν και είχα έννοια να ξαναβάλω το DVD να δω τα υπόλοιπα. Το πρώτο σαρδαμικό διάλειμμα. Πού σε ρε Πανουτσάρα, πού σε ρε Πανουτσάρα, πού σε ρε τεράστια Αντίνα, πού σε ρε κορυφαία. Ιερά και λιώσια μου λέει ο άλλος. Σωστό.

0: Λοιπόν. Στο σημείο αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win, το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάμε καλοκαιρινή γίγα προσφορά. Γνωριμίας με σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Και αφού λοιπόν δεν έχουμε να γκρινιάξουμε ακόμα για τις ομάδες μας, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει τα μάτς, αρχίσανε τώρα εδώ οι γκρίνιες για το 24 και για τη Φρουτοπία. Γκρίνιες και για το 24 και για τη Φρουτοπία, κύριοι. Ήτανε πέναλτι, κύριε, πάνω μου. Ο ορισμός του πέναλτι, λοιπόν. Σουζάνα Χόφς, αρρώστια. Αναφέρεται ο φίλος καθώς ακούμε το Walk Like an Egyptian από τις Bangles του που τα κύρια φωνητικά έκανε η κυρία Σουζάνα Χόφς. Μεγάλη μπάντα οι Bangles και η σόλο καριέρα της Σουζάνα Χόφς στη συνέχεια. Φοβερή, τρομερή και ανεπανάληπτη. Όλο το συγκρότημα. Πες μας για τις πολυτεχνικές τέχνες και τη χώρα προέλευσής τους. Πριτς, μαντάρα θα τα κάνω. Ας σου πω για τον Βασίλη τον Λομάτσέγκο, το μεγαλύτερο μποξέρ του πλανήτη. Είναι πόδια αυτά που έχει ο Λομάτσέγκο. Δεν τα προλαβαίνεις ούτε σε βίντεο, ούτε σε replays. Απορυθμίζει δηλαδή, σε κάνει βίδες. Λοιπόν, ο σεναριογράφος λέει της Φρουτοπίας βαριόταν να γράψει και κράταγε την υπόθεση στάσιμη με βλακίες για ηλιθίους. Α, εδώ χόντρες. Ενώ άλλο λέει γελάει το Πανελλήνιο της Καλιφόρνια για το 24. Τι σχέση έχει ο Τζακ Μπάουερ με τον Μπίκο Απίκο? Έλα μου ντε. Και λέει συνέχεια μας protect my family. Κοίτα, άμα είχες την Ελίζα Κάθμπερντ για κόρη, δεν θα την προστάτευες ρε διάολε. Η οποία χάθηκε μετά το 24, έκανε κάτι ρομαντικές κομμεντί. Πρέπει να έκανε ένα δυο horror movie εκεί και μετά χάθηκε η κοριτσάρα. Αλλά έμεινε στις καρδιές μας για πάντα. Παίζει το Redemption που παίζει ο Hoffman, ο Corey Hawkins νομίζω, που παίζει στο έργο για τους NWA, τον Dr. Dre. Αυτό δεν πρέπει να το έχω δει όλο. Τα 24 του Bauer και την ταινία και τις σειρές και τα revival και όλα αυτά πρέπει να τα έχω γαζώσει. Δεν έχω δει το Touch σίγουρα. Με το The Touch δεν ήταν με τον πιτσιρικά που παίζει τον Gotham και τον Bauer. Και την Γκούγκου Μπάθαρο, την ωραιότατη αυτή κυρία. Το The Touch έχει κάνει ο Bauer. Μετά έχει κάνει το άλλο που είναι πρόεδρος της Αμερικής πάλι. Ξέχασα κιόλα στο... τον τίτλο. Και μετά το ψιλοπαράτησε και ο Σάδερλαντ. Ο Μπάουερ είπα, ο Κίφερ Σάδερλαντ. Πέθανε και ο μπαμπάς ο Ντόναλντ Σάδερλαντ. Ακούμε το Τροπικάλια από τους Μπεκ. Στο σημείο αυτό

Rest in peace για το μεγάλο, τον ένα, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον Νικόλα τον Καλογερόπουλο που τον εχάσαμε χθες. Μεγάλη ηθοποιάρα, μεγάλη τυπάρα, καταπληκτικός άνθρωπος, φοβερός καλλιτέχνης. Τον είχα γνωρίσει κάποτε όταν τα στούντιο του Big News Sport FM ήταν στην Καλυθέα και στη Δαβάκη, στον τέταρτο όροφο. Μεγάλη, μεγάλη τυπάρα, μεγάλη ηθοποιάρα. Άρε Παπαδόπουλε με το πουλί σου που έλεγε και στη Λούφα και παραλλαγή. Γεια σου ρε Παπαδόπουλε. Το πουλί το βασιλιά κύριε Δικητά. Μεγάλος, μεγάλος Νικόλας Καλογερόπουλος που είχε παίξει και στο κάμπινγκ και που δεν είχε παίξει βασικά, αλλά είναι κάποιοι ρόλοι που μας είχαν μείνει στην καρδούλα μας. Η μεγάλη αυτή τυπάρα δυστυχώς μας άφησε χθες, αλλά το θυμόμαστε για πάντα. Πραγματικά καλλιτέχνης και ηθοποιός που ήταν παραπάνω, για παραπάνω από τα δικά μας στάνταρ. Και ωραίος τύπος και ωραίος άνθρωπος. Και με τους Black Keys και το Lonely Boy φάγαμε κιόλας μισή ωρίτσα, κάναμε εδώ και τις απαραίτητες καθαριότητες. Ήρθε η Ελένη μας εδώ και μας έκανε λαμπίκο, μας έκανε κουκλίνια. Μας φρόντισε να μοσχοβολάμε όπως πρέπει και όπως αρμόζει τώρα που είναι και Αύγουστος και έχει ζέστιες και πρέπει να είμαστε όλοι και όλες καθαρούλιδες. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Απλώς το καλοκαίρι που είναι και μεγαλύτερες θερμοκρασίες, ακόμα περισσότερο.

2-3 σειρές με αλητία να δω στο Netflix. Πάνω Σαεκάρα Καματερό. Τώρα να θυμηθώ σε ποια πλατφόρμα είναι τώρα, ανάλογα λοιπά. Το Gangs of London δεν θυμάμαι αν είναι στο Netflix. Δώσ' του μια ματιά. Το Mobland δες. Βγήκε τώρα αυτές τις μέρες μια σειρά, δεν θυμάμαι σε ποια πλατφόρμα και δεν το έχω δει. Λέγεται Fightland και έχει box. Πρέπει να είναι ο 50 Cent παραγωγός. Ό,τι έχει box το γουστάρουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Κουβαρά Αττικής. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδημαρχός Σαρονικού Σταύρος Πετρόπουλος σημείωσε ότι καίγεται δάσος. Εξήγησε ότι η φωτιά βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Γεωργίου ανάμεσα σε καλύβια και κουβαρά. Ενώ ανέφερε ότι αναμένεται να δοθεί εντολή εκένωσης για τον οικισμό Αγίου Στυλιανού. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το βράδυ το πλοίο Νήσο Σάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Παραδίδεται εντός της ημέρας την κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
7: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Δεύτερο ημίωρο λοιπόν, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026. Όπου φύγει λοιπόν, έστω και νοητικά, τι να κάνουμε. Έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε. Όχι στο LA που μας λέει το τραγούδι εδώ, ό,τι του LA από τους Ravenettes. Και το λεκανό παιδί Αττικής, καλό είναι τώρα που είναι πιο άδειο και περπατιέται και τσουλιέται. Οδηγείτε, παρκάρετε. Μια χαρά είναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους όσους είναι συντονισμένες μαζί μας. Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων ως συνήθως. Ανταλλάζουμε απόψεις, γκρινιάζουμε εδώ πέρα για τη φρουτοπία, για το 24. Προτείνουμε σειρές, ταινίες χωρίς αρχή, μέση και τέλος και κανένα χρονικό περιορισμό. Μπορούμε να συζητήσουμε για ασπρόμαυρες εποχές, για έγχρωμες, για χθεσινές, για τωρινές. Ένας φίλος μου λέει Sons of Anarchy, το έχω δει όλο με τον Jack Steller. Το Τζάρλι Χάναμ να υποδύεται τον Τζακ Στέλερ ως πρωταγωνιστή. Φαινόταν θα πάει πιο ψηλά και πιο μακριά. Έπαιξε κάτι πρωταγωνιστικούς ρόλους συνέχεια, αλλά δεν συνέχισε. Έκανε το Αμερικανάκι με μεγάλη επιτυχία στο Sons of Anarchy. Ενώ είναι Άγγλος του κερατά. Τον γνωρίσαμε από τον Green Street Hooligan, τον Τσάρλι Χάναμ. Το πρώτο, έτσι, που είναι μου χουλιγκάνης, γιατί τα υπόλοιπα είναι παροδίες, είναι βιντεοτενίες της κακιάς ώρας. Έπαιξε μετά το Βασιλιά Αρθούρου στο King Arthur του Guy Ritchie. King Arthur ήταν και φώναγανε και παπούτσια Reebok σε κάποια φάση της ταινίας. Φανταστικό, τρομερό. Εμένα μ' άρεσε. Α, και δεν πήγες πρακτικά καλά. Η συγκεκριμένη μάτια στο μύθο του Αρθούρου, που το έχουμε δει αναρρύθμιτες φορές. Καλά, δεν υπάρχει και κάτι που να κάνει ο Guy Ritchie και να μην μ' αρέσει. Τον επάω. Μ' αρέσει το στυλ του, τη δική του και η οπτική του. Οπότε μπορεί να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενο τα μοτίβα του, όπως και όλων των σκηνοθετών και των καλλιτεχνών. Από ένα σημείο και μετά σταματάει η δημιουργικότητα. Πόσα σενάρια και πόσες ιστορίες να φτιάξει από το μυαλό και επαναλαμβάνονται συνεχώς με κάποιες παραλλαγές. Γίνεται μια μανιέρα. Όλοι οι άνθρωποι αυτό έχουν. Η μουσική, οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες. Συμβαίνει ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, δεν μπορεί να είναι και ανεξάρτητες οι εμπνεύσεις. Καλημέρα και στην αρχαία Ολυμπία. Εσύ έβλεπες, μου λες, του Κοτιού τα παραμύθια με τη ροκ μπάντα στην αρχή και ο Ρούχλας είναι λα. Ο Κοντογιαννίδης ήταν ο Ρούχλας. Ναι, αλλά οι κούκλες ήταν οι ίδιες με τη φρουτοπία. Από την οικογένεια Σοφιανού έφτιαχνε αυτές τις κούκλες τις λίγο creepy, αλλά εμένα μ' άρεσε η αισθητική τους. Μπάνσι, είπαμε, το Μπάνσι είναι με τις μπάντες, φίλε. Ιβάνα Μιλίσεβιτ. Και όλες οι άλλες, και η Λίλι Κόλινς είναι η άλλη, δεν θυμάμαι. Όλες οι κυρίες στο Μπάνσι είναι Ιβάνα Μιλίσεβιτ. Και όλες οι άλλες, και η Λίλι Κόλινς είναι η άλλη, δεν θυμάμαι. Όλες οι κυρίες στον

63 ήταν ωραία μίνι σειρά, μου λέει ο Άγγελος. Αυτό ήταν του Stephen King με το James Franco. Και ήταν 6, 7, 8 επεισόδια εκεί. 6 με 8 επεισόδια, κάπου εκεί ήταν. Ωραίο ήταν και αυτό. Κάνα δύο στην αρχή είχα δει. Μου πέρασε καμιά δεκαριά χρόνια τουλάχιστον που είχε βγει. Αλλά ναι, βλέπετε, είναι συμπαθέστατο. Και ο James Franco είναι πολύ ωραίος τυπάκος. Τον γουστάρω πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο από τον μπαλκόνι στο πέραμα. Και εσύ σούπερ είσαι, ρε. Κάτσε και άραξε και απόλαυσε. Έχεις και απέναντι τη Σαλαμίκονο. Τι άλλο θες, ρε, Σαλαμικονάρα. Αρρωστούλης μου, σε περαστικά σου λέω. Να σε καλά και χαίρομαι που σου κάνουμε παρέα. Τι γνώμη έχεις για το Σουτς? Ωραίο είναι, από ένα σημείο και μετά το βαρέθηκα. Κοντζάμ Βασίλισσα έγινε η κύρα Μέγκαν από το Σουτς τώρα, τι λέμε. Από τέταρτο ρόλο που έπαιζε στη σειρά, στέμα της φόρεσε. Με ποιον είναι από τους δύο, είναι το Βίλιαμ ή τον άλλον, ο Μαντάμ Πανούτσου, εσύ που είσαι των βασιλικών και εγώ πολύ ενημερωμένη. Ο Χάρης, με το Χάρη. Και βγήκε και spin-off του Σουτς, νομίζω πέρσι, δεν πρέπει να περπάτησε πολύ, δεν ξέρω αν συνεχίζεται. Και το Σουτς 3-4 σεζόν είδα. Δικηγόροι ηλίκια εκεί πέρα. Είναι αυτά που βλέπουν δικηγόροι και φαντασιώνονται και μας κάνουν τη ζωή πατίνη. Οι οποίοι είναι όμως απαραίτητοι, χωρίς δικηγόρο δεν τη βγάζεις αυτή τη ζωή. Θα τον ευρύς μπροστά σου, ώρα πας ώρα και στιγμή. Τώρα πω δικηγόρος, δικηγορίνα της καρδιάς μας είναι αυτή που πες στο Λάτμαν, έτσι, πω, εντάξει. Η οποία πίνει ταξιδάκια του στο αεροπλάνο και απελευθερώνεται, ρε παιδί μου. Γιατί ωραίο κοριτσάκι, αλλά είναι σπαστικιά. Μέχρι που πίνει τα ταξίδια στο αεροπλάνο και εκεί πέρα λύνεται το κορίτσι. Ωραία σειρά και το Landman. Καλημέρα στο Βίκτορα από το πέραμα. Γνώμη για Άντορ. Εντάξει, μη με αρχίσει τώρα. Με Star Wars θα τελειώσουμε μεθαύριο. Είναι καταπληκτικό και η κυρία Άντρια Ρόχα έγινε το κορίτσι του Jason Momoa. Από το Άντορ. Και είναι το next big thing. Η Asia Gonzalez και η Άντρια Ρόχα είναι τα πιο ωραία κορίτσια στο Hollywood αυτόν τον καιρό. Φρέσκα, φρέσκα και δροσερά σαν τα κρύα τα νερά. Υπέροχες. Βγήκε και ένα Star Wars animation αυτόν τον καιρό που λέγεται The Ninth Jedi, Star Wars Visions. Αυτά τα Star Wars Visions είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Όπως ωραίο ήταν και του Darth Maul η σειρά, η animation του Star Wars που βγήκε το καλοκαίρι. Maul the Shadow Lord. Τα animation, τα Star Wars, θα εμπιστεύουμε πιο πολύ από τα live action. Θα έχουμε και Ryan Gosling του χρόνου σαν πιλότο στο Star Wars ταινία. Ο Ryan Gosling που θα υποδηθεί τον Ghost Rider στη Marvel από εδώ και στο εξής. Έπαιξε και το Project Hail Mary πέρσι, πολύ ωραία ταινία επιστημονικής φαντασίας, καταπληκτική. Φίλε, το πάμε για τον Νικόλα τον Καλογερόπουλο, μοναδικός, ανεπανάληπτος και αθάνατος. Τον εχάσαμε, λυπόμαστε πάρα πολύ για την απώλειά μας, αλλά ένα αθάνατος είναι καταπληκτικός, έκανε το Μάιμο στο κάμπινγκ και τον Παπαδόπουλο στη Λούφα και παραλάγει την original. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Κώστα. Καλά, μιλάμε ρε με τον Κώστα κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να μου τα φέρεις. Μπάμπι από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, φιλαράκι μου, γειτονάκι μου. Μανολάρα του Χαϊδάρη, καλημέρα. Άρεση, καλημέρα και σε σένα. Ακούσαμε τον Τενής από την Πλόντι. Μάλλον δεν το ακούσαμε γιατί μίλαγα εγώ από πάνω της, αλλά. Συνεχίζουμε με τους Μπλερ και το Park Life. Μια σειρά στο Netflix, θα σε βρω, είναι δυνατή. Πες μου τον αγγλικό τίτλο. Δεν μπορώ με τους ελληνικούς τίτλους. Μη μου λέτε ελληνικούς τίτλους ξένων σειρών, με πιάνει κεφαλικό. Χρήστο, μόνο Πανεγιάλιος που μου λες, το Σοπράνος που μου λες είναι η κορυφή στο παγόβουνο των βουνών. Φίλε, το δίκιο σου βουνό που λέει και ο Τσούτσικας. Άργησα πάρα πολύ, 26 χρόνια, αλλά τόλιωσα, το πιάσα πέρσι το Σοπράνος, φίλε, και ένα δίμηνο δεν έκανα τίποτα. Λέω, έβλεπα κάθε μέρα Σοπράνος, Τζίμι Γκαλντολφίνι, τον εχάσαμε και αυτόν, θεός χωρέστον, αλλά έμεινε για πάντα στις καρδιές μας. Μιλάμε για σειρά, φωτιά και λαύρα, έτσι. Αγάπη και λατρεία μόνο για το Σοπράνος και όλους τους τυπάρες που παίζουν μέσα. Έχει συγκλονιστικά και φοβερά επεισόδια. Είναι και επεισόδια που είναι πολύ βαριά, πολύ βία, πολύ γίνεται της παλαβής. Γκανγκστερίλα τρελή. Σοπράνος, φίλε, σοβαρή σειρά. Και αξέχαστες ερμηνείες και ρόλοι. Η Αναμπέλα Σκιώρα, ειδικά σε κάθε σεζόν, είναι.

καλημέρα και στο Θοδωρή από το ταξί, από το Κορακοβούνι Αρκαδίας. Και στο φίλο το Τζουλιάνο 7 από τη Στοκχόλμη. Καλημέρα και στην Λεβεντογένα Στοκχόλμη. Καλημέρα και στο φίλο τον Ντάιβερ που ακόμα δουλεύεις. Είσαι όντως δίτης ή είναι το υποκοριστικό σου δίτης? Πας και παίζεις 5x5 και βουτάς για πέναλτι τη συνέχεια. Άιντραχτ Φαφούτης, μου λες ότι ο Ζούμπος, ο ένας και μοναδικός Γιάννης Ζουμπουλάκης, έχει λες στην ιστοσελίδα του quiz κινηματογραφικά να μπαίνω, ε. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο καλός, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον λατρεύω τον Γιάννη Ζουμπουλάκη και τους κριτικούς κινηματογράφους όλους, και κεντρικές ιδέες να έχουν και να διαφωνώ ριζικά και κάθετα σε απόψεις τους, τους γουστάρω ρε παιδί μου, γιατί ασχολούνται με το σινεμά που το λατρεύω, οπότε εγώ την κάθε άποψη τη λαμβάνω σοβαρά και ας διαφωνώ. Και το Δανίκα πάλι φοβέρος, τρομέρος. Τρομέρος ο κύριος Δημήτρης εδώ πέρα, έχουμε γνωριστεί κιόλας παλιότερα με τον Τζαμόπουλο. Succession, μου το έχει ξαναπήρεσει το Succession και το γιου μου έχουν πει και το Succession δεν τα έχω δει, δεν τα έχω προλάβει ακόμα. Έχουμε πει. Πολλοί, επειδή αναφέρω εκατοντάδες και χιλιάδες τίτλους καθημερινά και αραβιάς, νομίζω ότι δεν έχω τη δυνατότητα να τα δω όλα. Έτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Θα ήμουν 1250 ετών. Θα ήμουν πάνω από τον Duncan MacLeod σε ηλικία, αν είχα καταφέρει να τα δω όλα αυτά. Και επίσης έχει και άλλες χαρές ζωής, πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα, αν βρεις ποτέ ελεύθερο χρόνο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τους Bravery και το Honest Mistake. Να παίξει ένα τραγουδάκι ολόκληρο, καιρός είναι, χρειάζεται, αρμόζει και είναι σωστό να συμβαίνει αυτό που και που στο ραδιόφωνο. Δεν γίνεται να σας καζώνουμε το κεφάλι όλη την ώρα. Θέλει και λίγο ηρεμία.

καλημέρα μου και στον Κωστή από το Βερολίνο που είχαμε ανταλλάξει μηνύματα και τις προηγούμενες ημέρες. Μου λες ότι μένεις ακριβώς ανάμεσα στο Potsdam και την πύλη του Βραδεμβούργου. Πύλη του Βραδεμβούργου, τρομερό μέρος. Άμα μιλάμε για υπαίθρια αγορά, εκεί πέρα είναι. Πάω ψάξεις για δίσκους εκεί, να κάτσεις 15 μέρες να ψάχνεις για δίσκους και βινίλα και να βρεις τα άπαντα. Το Potsdam είχα πάει το 97 και χτιζότανε, ρε παιδί μου. Και έλεγα τι θα χτίσουν εδώ Δημαστημόπλαιο, πώς θα τα χτίσουν όλα αυτά. Και μετά το 2006 που είχα πάει, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η πολιτεία ολόκληρη είχε σηκωθεί. Και γίνονται λίγο γρήγορα βέβαια εκεί τα πράγματα και αποτελεσματικά. Το The League που μου προτείνεις, φίλε, είναι με NFL, γύρω στο 2008-2009. Πού να προλάβω για αυτά. Βλέπω Quizball Challenge. Ποιον βλέπω να το παίρνει. Είδα ένα επεισόδιο προχθές. Θέλω να κάτσω να τα δω και τα υπόλοιπα. Μόλις βρω χρόνο, παρακολουθάνε λοιπόν σε ενήμιλιο. Προς το παρόν, βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απολαμβάνω όλες τις συνεντεύξεις του Νικόλα του Ράπτη στο Πολλά Κιλά Μπάλα. Έχω τρελαθεί. Είδα Λίμπε, είδα Κατσουράνη, είδα Ρότσα και θέλω να δω και όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι συνεντευξάρες, είναι μοναδικές και τον πάω και τον λατρεύω φουλ. Και ας μην έχουμε γνωριστεί. Άισε ντάιβερ κανονικός μου λες. Βουτάς με μπουκάλα κανονικά ως 40 μέτρα και έχεις δίπλωμα. Α, είσαι καλός εσύ, είσαι. Είσαι για να παίξεις την ταινία, το βυθό. Ο βυθός με τη Ζακλίν Μπισέ και τον Νικ Νόλτε και τον Ρόμπερτ Σόου πρέπει να είναι η πρώτη ή στις πρώτες 4 ταινίες που είχαν νοικιάσει όταν είχαμε πάρει βίντεο το 1988. The Deep. Ένας φίλος μου λέει, ο Γιάννης, ελληνικές ταινίες ή ξένος κινηματογράφος. Κάτι ρωτάς, αφού δεν βλέπω ελληνικά, ρε, εσύ το έχω πει. Δεν βλέπω γενικώς. Εντάξει, τα σημαντικά τα έχω δει, τα παλιά, τα λατρεμένα, τα ασπρόμαυρα που ξέρουμε και τις ατάκες απ' έξω. Αλλά τι, ξένος κινηματογράφος, ρε φίλε, τώρα... Οι δυνατότητες του ξένου κινηματογράφου από τότε που ήταν βουβός σε σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο του 2026, το budget ήταν ακριβότερο από τότε που παίζει ο Τσάρλι Τσάπλιν το Σαρλό. Τώρα τι συγκρίνουμε. Παιδιά, είναι πολύ ακριβό πράγμα το σινεμά. Είναι από τα ακριβότερα πράγματα στον κόσμο. Τι συζητάμε. Όσο καλό και ταλαντούχο καλλιτέχνη και ηθοποιό και σκηνοθέτη να έχεις, άμα δεν έχεις τώρα τη χρηματοδότηση που έχουν. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι φοβερή τέχνη, είναι μυθική, είναι ανώτερη τέχνη. Ύψιστη. Καλημέρα και στο λατρεμένο Βουκουρέστι, ποδοσφαιρομάνα το Βουκουρέστι. Γεια σου ρε Τάσο Γίγαντα, μου λες για το Band of Brothers. Κοίτα, οι σειρές όλες αυτές είναι πάρα πολύ καλές και μπορεί να τη δεις δει σειρά. Είναι βασικά οι συνεργασίες που έχει κάνει ο Tom Hanks με τον Spielberg, είτε σαν ηθοποιός στην διάσωση του στρατιώτη Ryan, είτε μετά που συνεργάστηκαν ως παραγωγή και ήταν το Band of Brothers, μετά ήταν το The Pacific που είναι οι μάχες στον Ειρηνικό των Αμερικάνων με τους Ιαπωνέζους, και βγήκε πριν κάτι χρόνια το Masters of the Air με τους πιλότους. Αυτό δεν έχω καταφέρει να το δω. Είναι πάρα πολύ καλά και αξίζουν τον κόπο αυτά να τους δώσεις βάση. Αλλά το Band of Brothers το βλέπα με τον πατέρα μου, δηλαδή παλιότερα. Σε DVD που το είχα πάρει με τον μπαμπά και γουστάρα με τρελά. Δηλαδή είχαμε κολλήσει και ένα διήμερο δεν κάναμε τίποτα άλλο. Δε. Μαρσέλα μου λέει, Βασίλη Θασσα του Νόθου μου λέει άψοχα. Αυτό πρέπει να είναι το Queen of South, ε. Το Queen of South δεν το έχω δει, που είναι με ναρκεμπόριο και λοιπά πάλι. Και αυτό είναι καλή σειρά, το ξέρω. Καλημέρα λοιπόν στην Αγλαία από την Κερκύρα και σε ευχαριστώ. Μου είπες και για το Black Sails, πολύ όμορφες γυναίκες. Ναι, ειδικά η μαυρούλα είναι με λαμψή αυτό. Μου είχε κλέψει πιο πολύ την καρδούλα από όλες. Έχω δει νομίζω μόνο την πρώτη σεζόν. I will find you λέγεται. Ακριβή είναι μετάφραση. Το θα σε βρω, μου λες στο Netflix. Όχι, δεν το έχω δει. Citizen X με τον Sutherland, τέλη 80's. Πρέπει να έχει βγει και σε σειρά αυτό, το Citizen X, Donald Sutherland. Μήπως είναι τέλη 90's και όχι 80's. Το έχω υπόψη, πρέπει να το έχω σε DVD από εφημερίδα αυτό. Τότε, το περίοδο που βγαίνανε, που λέγει ο Πανούσης,
βγαίνανε 27 DVD και είχε και μια εφημερίδα που λέει «Κυκλοφορεί και με εφημερίδα». Καλημέρα και στο φίλο που μου λέει «Από Κιτρινόβα βρικάσω μόνο ΑΕΚ». Για το The Bureau είπαμε προχθές και το The Bureau και τη, που είναι η γαλλική version και έχει ολοκληρωθεί με τον Ματιέ Κάσοβιτς και το The Agency που είναι η αγγλική version με τον Michael Fassbender και βγήκε η δεύτερη σειρά. Είναι εξίσου καλές, είναι η ίδια σειρά αλλά με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Είναι ωραίο, όλα γενικώς τα κατασκοπικά τα λατρεύω. Rings of Power βλέπεις με τις μπάντες full. Είμαι Talking Boy, τι. Τρεις φορές ρε τον κάθε άρχοντα του αθλητιού στο σινεμά είχα δει. Τι με ρωτάς και δεν θα βλέπω Rings of Power? Και τα animation που είχε βγει πέρσι είχα δει. Το έργο. Και τα παλιά τα animation έχω δει. Πρώτο γυμνό ever σε ταινία λέει το Δάφνες και Χλώη ελληνική ταινία. Ξέρω, το πρώτο γυμνό πρέπει που έχω δει μικρό είναι με τη Ζέτα Αποστόλου τότε που ήταν Ελληνίδα Σταρ. Παναγιά μου και Χριστέ μου δηλαδή. Πω. Και ήταν και φοβερό δηλαδή γιατί ήταν πολύ ακοκομπλεξάρητη στη συγκεκριμένη κυρία τώρα στις μαύρες εποχές και ήταν, ξέρεις. Ήμασταν και μπόμπιρες τότε και μας είχαν πει τα μάτια έξω. Το Queen of South μου λέει ένας φίλος, το ολοκλήρωσα προχθές πολύ καλό. House of Cards μας το χάλασαν βέβαια με τον Kevin Spacey, αλλά 5 κύκλοι είναι έπι. Ναι, το πιστεύεις ότι μετά τον Kevin Spacey την τελευταία σεζόν δεν την έχω δει και την λατρεύω τη Robbie Wright. Τη γουστάρα από... μέχρι και Σάντα Μπάρμπαρα είχα δει για τη Robbie Wright όταν ήμουν μικρός πριν γίνει γνωστή Εβραίος και τότε με το Sean Penn που ήταν και είχε παίξει το... Princess Bride από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών fantasy. Ακούμε λοιπόν το Come a Little Closer.

Φίλε μου, λες καλός ο ελληνικός κινηματογράφος είναι τα ήθη, τα έθιμά μας, ο πολιτισμός. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς να περιορίζεσαι ρε φίλε, δεν μπορείς να προοριζεσαι. Πρέπει να φαντάζεσαι το καλύτερο πάντα, να στοχεύεις το καλύτερο και στο πιο ψηλό. Μπορεί να μην τα καταφέρνεις, αλλά πάντα πρέπει να στοχεύεις στο πρωτάθλημα. Μπορεί να υποβιβάζεσαι στη Β', στη Γ', στη Δ' Εθνική. Ο στόχος είναι πάντα το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και άμα υπάρχει το καλύτερο, γιατί να μην το δεις και μουσικά και κινηματογράφικα. Φίλε, προλαβαίνω. Μόνο πατώνω. Προλαβαίνω που μου λες. Αν προλαβαίνω. Προλαβαίνω, μην ανησυχείς, δόξα τω Θεώ. Είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, αδερφέ, αυτό. Χωρίς αυτό δεν γίνεται να ζεις και να αναπνεύσεις χωρίς αυτό. Είναι σημαντικό, δίνει ενέργεια. Πώς τη βρίσκεις, με βλέπεις να έχω έλλειμμα ενέργειας. Να με βάζει ο προπονητής μέσα και να μην πέσω. Καλημέρα και στο Όσλο. Για το Lioness μου λες, το ξέρω ότι είναι καλό και παίζουν και ωραίες τύπισες που μου αρέσουν. Στην Cosmode TV το δείχνει το Lioness του Taylor Sheridan. Έχω δει κάποια επεισόδια από την πρώτη σεζόν και όχι ολόκληρη.

Και ακούγοντας μια πάρα πάρα πολύ ωραία διασκευή του War Pigs στον Black Sabbath από τους Cake, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα ανταλλαγής απόψεων μηνυμάτων και ευχών για καλές διακοπές και καλές βουτιές σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον ντουνιά. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς, μάλλον ένα πολύ ωραίο, όμορφο, με φράδια δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Άλλη μισή ωρίτσα αερολογία μεταξύ ανέμων και υδάτων, όπως ετοιμάζει ο Αύγουστος. Και στη συνέχεια τσούτσιχας χωρίς τσόχο, τι να είμαι τσόχο, ποιος ξέρει, θα δείξει. Εδώ είναι πάντως θα... Α, είπα μισή ώρα. Αφού εντάξει, είμαι ο βασιλιάς του Σαρδάμ, ρε Συντίνα. Θα μπορούσα να κάνω μισή ώρα για να παίξει μισή ώρα μουσική, αλλά θα νερέσω τον εαυτό μου άμα πω ότι θα βάλω γλώσσα μέσα. Καλημέρα και στην Καλαμάτα, που είναι το καλοκαίρι. Καλαμάτα περιζήτητη, και όχι μόνο το καλοκαίρι. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιάννη τον Παναθηναϊκό από τη Βόρειο Κέρκυρα, Νάρκος Πάμπλο Εσκομπάρ. Όχι, όλες οι σεζόν. Και ο Εσκομπάρ και η Οτσόα και η Ροντρίγκες και ο Γκαλιάρδο και η Γκριζέλα και οι εκτελεστές του Εσκομπάρ και ο Μουστάκιας που είναι σε άλλη σειρά. Ποιος είναι ο... Έλα, κόλλησα με τον Μουστάκια, τον... ο Ελτσάπο. Βρε, οι πάντες μέσα και ο Τασικάριος και ο Τόνι Μοντάνα. Όλα, ό,τι έχει τέτοια θεματολογία, γουστάρα να το βλέπω κινηματογραφικά και τηλεοπτικά. Γιατί γίνεται της Παλαβής και της Μαρές, γίνεται και καφρίλες. Τώρα για το αν η πιο ωραία πόλη στη Γερμανία είναι το Αμβούργο με τεράστια διαφορά, δεν ξέρω, έχω πάει στο Αμβούργο το 97, αλλά μ' άρεσε πιο πολύ από την πόλη του Αμβούργο το λιμάνι του, το Σαν Πάουλι. Εκεί στο Σαν Πάουλο μου είχαν βγει τα μάτια έξω, φίλες στους πεζόδρομους εκεί που είναι πέριξ του λιμανιού και τα λοιπά. Και είχα συγκινηθεί στο τότε γήπεδο του Σαν Πάουλι, το οποίο το έχουν απογειώσει τώρα. Που είχα δει φωτογραφία μέσα στο γήπεδο της ομάδας τότε, το Γιούρι το Σάβιτσεφ. Γιατί είχε πάει και το 97 έπαιζε ο Γιούρι ο Σάβιτσεφ στη Σαν Πάουλι. Και είχα δακρύσει, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ με τον... με το Μίνγκ. Αθλητικής ειδήσεις, θα μας πει σειρές μετά τις 9. Ό,τι ρωτήσετε θα σας πω, ρε παιδιά, ό,τι πείτε. Δεν χαλάω χατήρι σε κανέναν, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlefm.gr. Σήμερα η αναχώρηση για την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αιμένχεν, δεδομένη η παρουσία του ΕΣΕ στο αρχικό σχήμα. Επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς κατέθεσε Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τον τύπο της Βραζιλίας. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφι για την Ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να προορίζει για το αρχικό σχήμα τους Αλεξίου και Καλοσκάμι, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Βιταλής. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Σόφια, θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στην αποστολή για το μάτς της Τρίτης με την ΕΤΣΕΣΚΑ 1948. Κάτρις Πελίστρι, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις στην ενδεκάδα του Τριφυλιού. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, με τον Δανό να φέρεται θετικός να μετακομίσει στην Τούμπα, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεκτ ο Γιαννούλης, που χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Καμία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Άταμαν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford, Ζερεμί Πετρίς, να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Με 14 αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσα σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Βισέου, που τελείωσε ισόπαλος 2-2. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, με τη Χάρτς να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Και μετά το δελτίο του Παναγιώτη συνεχίζουμε με τους Cardigans και το My Favorite Game. Η κυρία Νίνα Πέρσον στα φωνητικά, αξιολάτρευτη, ξιαγάπητη. Είναι η μέρα που, όπως είπαμε, είχαμε τη δυσάρεστη είδηση του χαμό του Νικόλα του Καλογερόπουλου, έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που έβγαλε ο τόπος μας. Πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, που κάθε μέρα μου δίνει ωραίες πινελιές για να αναφέρω στην εκπομπή, μου υπενθυμίζει τη μεγάλη του ατάκα στη μεγάλη ταινία θηλυκή εταιρεία Λάρισα, ωε, που κάνει τον τεχνικό με την κάμερα και λέει τη μεγάλη ατάκα: Everybody fucks in this town except to me. Τι ταινιάρα, τι ατάκες, και ειδικά αυτή η ατάκα είναι δηλαδή στο σημείο που την πετάει. Χαμός. Θηλυκή εταιρεία. Πω. Λένε οι φήμες ότι βασίζονταν σε πραγματικά γεγονότα, δεν υιοθετώ, δεν λέει η εκπομπή, αυτά, παίρνω απόσταση. Κακοήθειες. Λοιπόν, ο φιλαράκος μου λέει πού μπορείς να δεις τα επεισόδια από το Big Mac Theory από τη σεζόν 7 έως το τέλος της σεζόν 12. DVD ρε φίλε, τι είναι, μάλλα, ναι, πάντε βρες DVD Club τώρα. Τότε είχα για μένα ακόμα DVD. Γεια σου φίλε Αλέξη, DJ. DJ με ητήλες, ωραίος. Το Όζε με φυλακές μου λέει σειρά είναι ένα εντύλατο. Είναι καλή σειρά. Όχι, το Όζε δεν το έχω δει καθόλου, ρε φίλε. Ναι, το ξέρω ότι είναι τρομερή, τρομερή σειρά. Είναι και αυτή μεγάλη και καλή. Σειρές που κολλήσα μου λέει ένας φίλος. X-Files, 24, Fringe, Band of Brothers, Wire, Game of Thrones, Alchemy of Soul. Λοιπόν, X-Files δεν τα έχω δει όλα. Alchemy of Soul δεν έχω δει καθόλου. Όλα τα άλλα τα έχω δει ολόκληρα. Game of Thrones έχω δει και τα spin-off τους. Έτσι και το House of Dragon που παίζεται τώρα. Και το Night of the Seven Kingdoms. Στους φίλους μου από το Michael Jackson GR, δεν χαλάω χατήρια ρε εσύ, θα βάζεις ένα Michael Jackson στην επιτροφή? Δεν θα βάλω ρε εσύ, γιατί δεν ταιριάζει με αυτά που παίζουμε τώρα δηλαδή. Αυτό, αφού παίζουμε alternative rock με αγγλικό ύφος, βρετανικό ύφος κυρίως σε γενικές γραμμές. Αλλιώς δεν χαλάω χατήρι, παίζω και Michael Jackson ό,τι ώρα και τη στιγμή θέλεις, πετάω. Πάει μόλα. Πιστεύω ένας από τους αδιανόητους λόγους που δεν έπαιξα ποτέ μουσική σε μαγαζί ούτε μία ώρα. Γιατί εντάξει, ζούμε στην εποχή που ειδικά από το CD και μετά έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Και με το CD και τώρα με τα laptop και τα playlists. Δεν έχω παίξει ούτε μία ώρα ούτε σε μαγαζί ούτε στο σαλόνι του σπιτιού μου δηλαδή το DJ. Είναι ότι είμαι βλαμμένος δηλαδή. Και θα με πετάγανε με τις κλωτσίες έξω, θα με φουντάρανε στη θάλασσα. Δηλαδή έτσι και μου δίνε κάποιες παραγγελίες, θα την έλεγα. Δεν μπορώ αυτό το τουρλουμπούκι, δηλαδή το βάλε μέσα και φέτα, βάλε μέσα και ντομάτα, βάλε... Θέλω να έχει ένα ύφος ρε παιδί μου μουσική, θέλω δηλαδή να το προσπαθήσω να το κάνεις, να δείξεις ότι το γουστάρεις και ότι... Μ' άρεσε, δηλαδή οι DJs τότε με τα pick-up, με τα MK2, με τις αλλαγές, με τα συσκρατιές, με τα λοιπά, είναι δύσκολο πράγμα, είναι τέχνη δηλαδή το θεωρώ, δεν είναι τουρλουμπουκιστάν που έχει γίνει. Καλά τώρα με τα laptop και με τα PC και τα λοιπά, ούτε χώρο να παίξει δεν έχει ο DJ. Βάζω ένα Spotify και τελειώνει. Την Πάτρα λέει να παριστά η θηλυκή εταιρεία. Λοιπόν, δεν θέλω κόντρα εδώ μεταξύ επαρχιακών πόλεων. Σας παρακαλώ πολύ, σεμνότητα. Το My Name is Sun με το Sean Penn. Το έχω δει ρε στο σινεμά. Το έχω δει στο σινεμά με το φίλο μου, τον παλιό φίλο μου, τον καλό, τον Αντώνη, τον Κοραή. Είχαμε και δύο κορίτσια που είχαν πλαντάξει το κλάμα εκεί πέρα. Πολύ χαρτομάτιλο. Ταινιάρα. Με την Dakota Fanning πιτσιρικούλα. Έχει και η Dakota Fanning και η Ellie Fanning, η μικρή αδερφή της τώρα. Έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει σαν τα ψηλά βουνάκια οι δυο. Πες κάτι για το Twin Peaks. Το έχω δει όλο. Είδα και το revival μετά που εντάξει το είχε ξεφύγει τελώς ο μακαρίτης ο David Lynch. Αλλά... ξεκίνησαν όλα, δηλαδή όλη αυτή η μανία που μετά μετουσιώθηκε σε τρέλα με το Lost είναι από το Twin Peaks. Και την ταινία έχω δει το Twin Peaks, το Fire Walk With Me με τον Chris Isaac, τον τραγουδιστή και τον Duchovny. Μέχρι και τα συγκροτήματα τώρα στο revival του Twin Peaks που είχε βρει κάτι πολύ ψαγμένα alternative συγκροτήματα ο David Lynch, είχα κάτσει και είχα ψάξει και είχα βρει μουσικές τους. Το How to Get Away with Murder, ναι, το είπαμε, ήταν πολύ καλό. Μερικά επεισόδια έχω δει. Ως φουλάρι για μεταγραφές, ρε, για μεταγραφές φουλάρι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να φουλάρει με την IMEGEN και αυτό που προσευχόμαστε πρωί, μεσημέρα, βράδυ, το ποδαράκι του ΕΣΕ να φουλάρει, να μπει μέσα ο ΕΣΕ, γιατί είναι turbo, είναι δυναμή της και δίνει ενέργεια που δεν την έχει άλλος παίξει στον Ολυμπιακό και ειδικά σε εκτός έδρας μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όχι, την ταινία του Michael Jackson δεν την έχω δει ακόμα. Υπάρχει μια σειρά παλιά που έχει βγει και δεν είναι πολύ γνωστή. Λέγεται The Jacksons, ούτε αυτή την έχω τσεκάρει, αλλά έχω βρει ότι υπάρχει κάπου. Ναι, θα βγει και δεύτερο μέρος, ναι, αφού πούλησε και έβγαλε τέτοιο, θα βγάλει και δεύτερο μέρος. Και θα επικεντρώνεται, λέει, στην περίοδο ανάμεσα στα άλμπουμ του Bad και το Dangerous του Jackson. Το Big Bang Theory, μπράβο, είναι στο HBO. Α, υπάρχει και το Young Sheldon, έτσι που είναι του Sheldon τα παιδικά χρόνια. Και τώρα έχει βγει και το Stuart Saves the Universe, που πρέπει να έχουν βγει 3 ή 4 επεισόδια. Είναι αυτός που έχει το μαγαζί με τα κόμικ. Που πάνε και τα κάνουν λίμπα εκεί με συνέχεια. Άποψη για Yellowstone δεν το έχω δει. Για το Wire το έχω δει όλο. Είναι τρέλα, είναι αρρώστια, είναι θρησκεία. Και έχω δει και των συγκεκριμένων παραγωγών όλες τις σειρές που έχουν βγάλει. Και με τη Baltimore, το We Own This City με τον Bernal έχω δει. Ούτε παρόν είναι, μου λες, δεν βάζουν μουσική από το σπίτι, μου λες, τα μαγαζιά πια. Ναι, εντάξει, είναι ένας από τους λόγους που παίζει ξενερωτήλα. Λοιπόν, σταματάμε τώρα τις ανταλλαγές απόψεων και θα μας πει ο Παναγιώτης Κεφαλάς την αποστολή του Ολυμπιακού για την Ολλανδία και τον επαναληπτικό με την Νάιμέγεν αύριο στις 8.30 το βράδυ. Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Κυριάκο. Πάντα είναι επικοδομητικές όμως οι ανταλλαγές απόψεων, έτσι τις χρειαζόμαστε αυτές.
2: Είναι, αλλά τον κόσμο τώρα και η αποστολή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή και μετά θα συνεχίσουμε.
3: Λοιπόν, ναι, αναχώρησε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός με προορισμό την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Νάιμέγεν και πριν από μερικά λεπτά έγινε γνωστή η αποστολή. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο Γερμανός τερματοφύλακας, αλλά και ο Έσε. Είναι νομίζω κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι και ο Ορτέγκα ο οποίος ανεβάζει στροφές, αλλά και ο Έσε φυσικά ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από έναν τραυματισμό σε ένα φιλικό με
2: τον Αλκμαρ.
3: Ολυμπιακό με την Αλκμαρ ακριβώς, ναι. Και γι' αυτό έχασε και το πρώτο παιχνίδι και δεν ήταν στην αποστολή. Και οι δύο λοιπόν είναι στην αποστολή, οπότε ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ θα πάρει μαζί του στην Ολλανδία από τερματοφύλακες Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα. Στους αμυντικούς Σάλιακας, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέ, Ρέτσος και Μπρούνο. Στους μέσους Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Ρόκα, Φίλης και Μουζακίτης. Και οι δύο επιθετικοί είναι ο Ελκαμπή με τον Ζώτα Σίλβα. Άρα ουσιαστικά τα νέα πρόσωπα στην αποστολή του Ολυμπιακού συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι με την Αιμέχεν στο Καραϊσκάκης είναι ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας. Εντάξει, Ορτέγκα πλέον ο αριστερός μπακ δεν υφίσταται εφόσον έχει ανακοινωθεί από την River Plate, οπότε νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι θα λέμε πλέον Ορτέγκα για Ολυμπιακό, θα εννοούμε τον τερματοφύλακα και φυσικά ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, προπονείται κανονικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες και έτσι δεν είναι και απίθανο κιόλας, αν κρίνει ότι είναι απόλυτα έτοιμος ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ, να το χρησιμοποιήσει και στο αρχικό σχήμα εν ώψη του αυριανού μάτς.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και συνεχίζουμε. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποστολή του Ολυμπιακού. Όπως ακούσατε, ο Σαντιάγκο Έσε είναι στην αποστολή. Θα είναι και ο Ορτέγκα ο καινούριος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Όπως και ο Πόποβιτς που έπαιξε το πρώτο μάτς. Τώρα δεν ξέρω αν θα αποφασίσει να αλλάξει τερματοφύλακα και να μην ξεκινήσει με τον Πόποβιτς ο Μεντιλίμπαρ και να βάλει τον Ορτέγκα που είναι νέα αποκτηθής και δεν είχε, είχε λάβει μέρος στο στάδιο της προετοιμασίας που έκανε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε με Τσάμπα Γουάμπα και Thumb Thumping, αγαπημένο τραγούδι από το μεγάλο άλμπουμ Thumb Thumber των Τσάμπα Γουάμπα, μεγάλη συγκροτηματάρας με φοβερές και τρομερές απόψεις και πολιτική ιδεολογία. Κομματάρα, τη λατρεύουμε, την αγαπάμε και την ακούμε συνεχώς.

You never gonna keep me down. Λοιπόν, αυτό να το έχετε όλοι καλά στο μυαλό σας και υπόψη, και να το λέτε όταν και στα καλά και στα κακά και στα δύσκολα. Γιατί είστε τσαμπιόνια όλοι, παιχταράδες μου. Λοιπόν, πολλές μορφές, όμορφες, γλυκές καλημέρες από την Αντίπαρο. Τέσσερις και σήμερα για διούλα. Αρέσει το Λούκι Λου και το Λαλού να υπάρχουν ακόμα, άραγε. Εντάξει, χώροι θα υπάρχουν σίγουρα, αλλά με την τότε μορφή, αν μου πεις τώρα. Η καλύτερη ερμηνεία του ήταν στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ναι, ναι, ήταν μεγάλη ταινία, έτσι. Διαμαντόπουλος, τώρα Καλογερόπουλος στην ίδια ταινία. Και ο Τσακώνας ήταν, ε. Ναι, ένας φίλος με ρώτησε πριν αν έχω δει τη «Μεγάλη απόφραξη». Φυσικά τέτοια οσκαρική ταινία, ερμηνεία και αριστούργημα όπως η «Μεγάλη απόφραξη» και το «Μάθε παιδί μου μπάσκετ» δεν μπορεί να λείπει από τη συλλογή μου. Τι βλέπω και μετά από κάτι κανιβαλίστικες. Επιδρομές σε μπριζολερή. Λέει ο άλλος, βγήκε η λίστα του Ολυμπιακού και έβαλε στο τραγούδι που ξεκινάει την εκπομπή ο Τσανάκας. Πολύ πολύ σωστά, ακριβώς. Αλλά δεν το έκανα εξεπίτηδες, θα μπορούσα να το είχα κάνει βέβαια. Αλλά ένα αγαπημένο μου τραγούδι και ένα τραγούδι που σου φτιάχνει και το κέφι, το Tab Thumping. Που κάνει και τον κολάσο podcast ο Τσανάκας παλιότερα με αυτό, εισαγωγικό. Το Σιλ το έχω δει, μου λέει ο Μπριός Πεσούσης. Έχω δει πάρα πολλά επεισόδια του The Shield, του Μάικλ Τσικλής που τα έπαιζε η Νόβα παλιότερα, τότε που είχε βγει και είχε γίνει χαμός, αλλά δεν τα έχω δει όλα. Αλλά τρομερή σειρά το The Shield. Με handicam το είχαν γυρίσει, να ξέρετε τότε. Κάμερα χειρός. Στο μικρόφωνο μου λέει ένας φίλος, είναι σαν ελληνικός δρόμος ο αποδιοπομπαίος μάγλος. Στους δρόμους ψάχνεις ανάμεσα στις λακκούβες να βρεις λίγο δρόμο και στον κούλι ανάμεσα στο σαρδάμ λίγη ροή λόγου. Το δίκιο σου βουνό ναι μεν, αλλά είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί στον ελληνικό δρόμο κάποια στιγμή μέσα θα βγεις από τη λακκούβα. Κάποια στιγμή μέσα στο χωματόδρομο θα βρεις λίγη άσφαλτο. Άμα ακούσεις εμένα να μιλάω, στο χωματόδρομο θα μείνεις και στα χαλίκια για πάντα. Δεν θα βρεις άσφαλτο ποτέ. Καραφλέ, καραφλέ, το κάνεις και σύνθημα δηλαδή. Άμα θες για μένα, ναι. Δεν γίνεται. Εξεπίτηδες και εξαπανέκαθεν, έτσι. Ο άλλος μου λέει, σε τέρμα μορφωμένος με τόσες ταινίες που έχεις δει. Όχι, θεωρώ δεν είμαι καθόλου μορφωμένος και δεν περηφανεύομαι γι' αυτό. Χόμπι είναι οι ταινίες. Και βλέπεις ότι ενδιαφέρει και πάρα πολλούς και τους εξελαμπικάρει και τους κάνει καλό και τους φτιάχνει τη διάθεση και ανταλλάσσεις άποψη. Άμα δεις ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ρεπορτάζ και κάτι σημαντικότερο να πούμε, το βουλώνεις και σταματάς. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι το κουστάρει και πολύ κόσμος και του φτιάχνει τη διάθεση και το ξεκουράζεις, το κουβεντιάζεις. Ούτε θεωρώ ότι είμαι κανένας μορφωμένος, ούτε κανένας ξερολιάδης. Κουβέντα κάνουμε, άποψη ανταλλάσσουμε, ούτε ότι και η δική μου άποψη είναι σωστή και του αλληνού λάθος. Αν έχω δει το Happy, μου λέει, δες το είναι έπος, πρέπει να έχω δει κάποιο επεισόδιο το Happy. Τώρα, αυτά τα χρόνια έχει βγει. Σειρά μεθυσμένη πολιτεία το 80, ο Νίκος στο ρόλο του Μπέ, απλά τρομερός, λες και τον Καλογερόπουλο, έτσι, που είναι η μέρα σήμερα που τον χάσαμε χθες, Θεοσκορέστονα, μεγάλη ηθοποιάρα. Την έχω ακούσει αυτή τη σειρά, αλλά το 80 ήμουν αμπόμπυρος, ήμουν με πιπίλα 1,5 χρονών, δεν το έχω δει. Ο Ολυμπιακός λέει, μου φουλάρει για μεταγραφές μέχρι να τρελειώσει το πρωτάθλημα. Θα πάρει κάποιο παίχτη σίγουρα, δεν λένε ψέματα στο site. Φίλε, θα πάρει τουλάχιστον κανένα τεσσάρι παίχτες, δεν το συζητά ο Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες. Αλλά θα δείξει με ποιο διάστημα και σε ποια σειρά. Θα πάρει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν, λέει, ακόμα και το Λαλούνα και το Λουκι Λουκ. Ναι. Ρίξτε μια γυροβολιά για μένα, ναι, και πιείτε μια στην υγεία μου. Αντίπαρο. Το πρώτο νησί που είχα κάνει διακοπές, μονάχος μου, 17 στα 18 τότε, πω, τι. Όμορφα χρόνια, όμορφες στιγμές και όμορφο νησάκι για να πας να ξεκουραστείς ακόμα και σήμερα. Και πάρα πολύ έχω πάει, αλλά Αντίπαρος είναι άλλη φάση, είναι διαφορετική.

Άλλο ένα συγκρότημα που είχε και έχει πάρα πάρα πολλούς fans στην Ελλάδα, η Αυστραλή The Dubrovniks, το Love is on the loose tonight ακούμε σήμερα. Είχαν έρθει και αρκετές φορές τότε την εποχή που ήταν στο το Ρόδον στα high του. Πρέπει να είχαν έρθει και πρόπερση στο κύτταρο και είχε γίνει ο κακός χαμός. Πάρα πολύ κόσμος τους γούσταρε τους Dubrovniks.

Άλλος ένας φίλος είδε το Spider-Man και ενθουσιάστηκε, γιατί μετά το Endgame, όπως και ο περισσότερος κόσμος, ξενέρωσε με τις τηλεοπτικές σειρές και τις ταινίες της Marvel, τις περισσότερες που βγήκαν μετά το Avengers Endgame, και καταχάρηκε με το Spider-Man Brand New Day. Και το προηγούμενο το Spider-Man με τους τρεις Spider-Man ήταν απίστευτο. Καλημέρα στον φίλο A Greek in Norway. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που μου λες. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα κατά πώς το πάω καλά ή όχι, αλλά έτσι πάει. Καλημέρα και στον φίλο τον Ρήτρα Σακελαρίου. Ή την Ρήτρα Σακελαρίου. Μη σου άλλαξα και φίλο. Φίλοι, αν είσαι, σε ευχαριστώ και σένα για το μήνυμά σου. Και σειρές προτείνεις από αυτές που είδα τους τελευταίους 6 μήνες? Το Σούγκαρδες που παίζεται τώρα με τον Colin Farrell. Ο στραγγαλιστής της Συγκρού με σουγκλάκο, μου λέει. Πόσο κοστίζει? Εντάξει, μιλάμε τώρα για αριστούργημα, ε. Τα καθάρματα, επιστροφή των καθαρμάτων. Σε ποιο ρεσί έπαιζε ο Τάκης από το Αν Κομπάρσο? Ο φίλος, ο αδελφός, ο Τιτάνας ο Τάκης. Εντάξει, ταινίες του Σουγκλάκο, αυτές που είναι πρωταγωνιστής, είναι αριστουργήματα, είναι ανώτατη μορφή τέχνης. Το Landman, λέει, με τις ωραίες κυρίες, μάνα και κόρη, μου λέει ο Κωστής ο Μπραζιλέρο. Ναι, ναι, ναι, αλλά εγώ σου λέω, είμαι ανάμεσα στην άλλη Λάρτερ και τη δικηγόρο. Η Ράντολφ είναι πιο μικρούλα, δε. Κόρη, είναι κορούλα. Και είναι και πολύ τσακλοκούδινο, ρε παιδί μου, ο ρόλος που παίζει. Κανίβαλε! Σ' αγαπάω, ρε, σ' αγαπάω, ρε. Να σε καλά και μπράβο, μπράβο για αυτό που έκανες. Τι μου κάνες, ρε, στην Κεφαλονιά τότε με τις τεκίλες, τι μου κάνες και δεν μπορούσα. Η τεκίλα ήταν πάντα με τη γεύση της, δηλαδή με ξυνίζε. Μου βάζες, πηγαίναμε στον Μύρτο και μου βάζες το μπουκάλι με την τεκίλα 10 ώρα το πρωί στο στόμα. Τι μου κάνες, ρε κανίβαλε, ρε κανίβαλος όνομα και πράγμα ήσουνα. Φόραγες και την πλούτα του Ανατολάκη και ήταν όλοι εκεί Παναθηναϊκοί και έλεγα τώρα θα γίνουμε εδώ από δύο χωριά χωριάτες. Τι έκανες με το μοβ πράσινο μαλλί που είχες βάψει? Άρε Μίτσο, άρε Μίτσο. Ήταν και τσαμπουκαλεμένη εποχή μετά το πρωτάθλημα της Ριζούπολης. Έλεγα τώρα θα βάλουμε και στην τσέπη. Για κάποιο λόγο την γλιτώσαμε.

Και με τους Echo and the Bunnymen και το Killing Moon πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky. Άλλη μισή ωρίτσα και έρχεται μετά ο Τσουτσίκας να σας τα πει όλα, να σας τα εξηγήσει όλα όμορφα, εμπεριστατωμένα, σωστά, με καλή άρθρωση, χωρίς αρδάμ, με ξεκάθαρες απόψεις, όλα τα τελευταία νέα. Με τον Τζούσικα έχουμε δει μία τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών, το How High, στο σπίτι του Κοράι, εντάξει. Πώς δεν τους ρίξαμε τους στίχους εκείνη τη μέρα το γέλιο που είχαμε κάνει. Μόμπλαντ λέει ο άλλος, ρε Κυριάκα, ρε, κοίτα να δεις, ό,τι και να κάνει ο Τόμ Χάρντι, είμαστε μέσα, ναι σε όλα. Και να κάθεται να κοιτάει το ταβάνι, ρε παιδί μου, ό,τι και να έχει κάνει ο Τόμ Χάρντι, και πριν γίνει διάσημος δηλαδή. Και τότε με τη μουστάκα του Μπρόνσον, αυτού του Θεοπάλαβου που κάνει 800 χρόνια απομόνωση. Ποια σειρά έλεγα ότι είναι το Game of Thrones του διαστήματος. Δεν έχω χρησιμοποιήσει. Για κάποιο περίεργο λόγο, ό,τι κοτσάνα και αρλούμπα έχω πει, ακόμα και τα Σαρδάμ, τα θυμάμαι. Τέτοια τάκα δεν έχω πει Game of Thrones του διαστήματος. Sci-fi σειρά ότι έχω δει και τα λοιπά, αλλά τέτοιο παραλληλισμό δεν πρέπει να έχω κάνει. Ποιον λες κανίβαλο, λέει, τον τραγουδιστή από τους Lunatics? Όχι, το φίλο μου, το Μιτσάρα που είναι στο Λονδίνο και έχει κάτσει και τα έχει πιει στο σαλόνι του Γκάι Ρίτσι, στο σπίτι του μαζί με τον Γκάι Ρίτσι, και δεν ήξερε ποιος είναι. Το ακούς, Ντίν, αυτό? Έχει γνωρίσει από τη δουλειά έναν τύπο, έχουν πάει σε ένα σπίτι, τους παίρνουν τα κινητά στην είσοδο. Είναι τυπάρα μου, λέει, αυτός που το έχει. Πίνουμε μπύρες, τα λέμε, τα κάνουμε τα λοιπά. Και όπως μιλάμε, λέει, μετά από δύο ώρες μου λέει, ξέρεις, έχω και δύο παιδιά με τη Μαντόνα. Και τότε πήρε χαμπάρι σε ποιον το σπίτι είναι και ποιος ήταν αυτός που τα λέγανε και τα πίνανε. Ρε Μίτσο, είσαι θεός, ρε συντέ, την έχω πει άλλες 100 φορές τώρα, έχω αυτή τη ιστορία, αλλά θα τη λέω γιατί είναι φανταστική, δηλαδή, είναι υπέροχη. Αλλά αυτός είναι ο Γκάι Ρίτσι. Ένα αλάνι, ένας τυπάρας, ένα λάνι του σαλονιού και ένα λάνι του σαλονιού και ένας λόρδος του δρόμου. Γι' αυτό, λέει ο άλλος, δεν πάω στο Μύρτο και πάω αντίσαμο, εκεί σου βάζουν βότκα στο στόμα στις 11 και είμαστε 80% Ολυμπιακοί, μου λέει ο άλλος. Φίλε, να πηγαίνετε παντού να κάνετε βουτιές, καταρχάς όχι οπαδικά στις διακοπές, είναι βλακεία και ξενέρωμα. Βασικά είναι και εκτός εποχής πια. Κάντε βουτιές, διασκεδάστε. Εντάξει, ξύδια εγώ το πρωί δεν μπορώ. Θέλω να βάλω κάτι στο στοματάκια μου, δηλαδή. Γενικώς, ρε παιδί μου, εγώ δεν ήμουν αμπέκρας ποτέ στη φάση ότι εγώ θέλω να περνάω καλά για να πιω αλκοόλ, να έχω παρέα, κουβέντα, τα λοιπά. Δεν είμαι τύπος που ανοίξει το ψυγείο να βάλει αλκοόλ και μπύρα 10 ώρα το πρωί. Δεν το μπορώ. Είμαι της κουβέντας και της καλής διάθεσης. Δεν έχω καλή διάθεση, δε. Πάω, κάνω προπόνηση, τρέξω μου για να μου φτιάξει. Η ταινία του Tom Hardy που τον δείχνει να οδηγάει μόνο του και μιλάει συνέχεια στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση, Το έχω δει. Είναι καλό έργο, αυτά είναι τα πιο δύσκολα έργα, παιδιά, που είναι ένας τύπος μόνος του, όπως το άλλο που είναι ο Reynolds θαμμένος κάτω από το χώμα. Ο Ryan Reynolds. Κάτσε να το ψάξω γιατί δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο απ' έξω. Είναι καλό έργο, το έχω δει, ναι. Όλη την ώρα οδηγάει και μιλάει, αλλά είναι καλό. Είναι καλό. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε.

Καλά, αν δεν είχα δει τον Battlestar Galactica, τώρα τι θα κάναμε. Έχω κόλλημα και με την Τρίσια Χέφνερ και με την... Έλα που πες στο Χαβάι 5-0. Ναι, δελτίο πρώτα. Και συνεχίζουμε. Grace Park ήταν στο Galactica, η Τρίσια Χέφνερ και η άλλη είναι που παίζει και στα... Η Katie Sackhoff που παίζει και στα Star Wars.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί στο Κουβαρά Αττικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Στυλιανού να κατευθυνθούν προς καλύβια Θωρικού. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Σαρονικού Σταύρος Πετρόπουλος σημείωσε ότι καίγεται δάσος. Εξήγησε ότι η φωτιά βρίσκεται ανάμεσα σε καλύβια και κουβαρά. Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Μαρκοπούλου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης συνεχίζουμε με τους Las Vegas Flowers and Football Tops, καθώς παίζουμε πιο πολύ βρετανικά γενικώς σήμερα alternative rock. Και μου στέλνει και ο παλιός καλός μου φίλος ο Μιτσάρας ο Κανίβαλος από το Λονδίνο μηνυματάκια για να αλλάσουμε ιστορίες και μου λες εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Γκάι Ρίτσι ήταν και ο Νικ Μόραν μαζί. Και κάθομαι και γουγκλάρω και βλέπω ότι ήταν ο πρωταγωνιστής στο Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Α, ήσασταν ωραίο παρεάκι, περάσατε καλά. Η ταινία που μου στείλε ο φίλος πριν με τον Tom Hardy που είναι μόνος στο σταμάξι και οδηγάει και μιλάει είναι το Lock του 2013, L-O-C-K-E, είναι πολύ καλή ταινία. Μου στέλνει ένας φίλος ότι στο ίδιο ύφος έτσι ταινία είναι και ο ένοχος με τον Τζίλεχαλ. Λέγαμε χθες ότι ο Τζίλεχαλ είναι λατρεία κι αυτός. Γεια σου ρε θύε πάρη. Θα προσπαθήσω να έρθω την άλλη εβδομάδα, θα μιλήσουμε. Εντάξει, δεν υπόσχομαι, μπορεί και να μην έρθω, αλλά θέλω να έρθω. Είσαι, σε έχω στο μυαλό μου συνέχεια. Ο Σαντιάγκο Έσοε, για όσους δεν ακούσατε πριν που βγήκε ο Παναγιώτης Κεφαλάς και μας είπε την αποστολή του Ολυμπιακού που είναι τώρα στο αεροδρόμιο και ταξιδεύει για Ολλανδία για το μάτς με την Νάιμέγεν αύριο, είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού και κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει αύριο, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έκβαση του αγώνα και της αναμέτρησης ο Έσε. Όσοι δεν έχετε δει πέρσι στο μάτς με τη Λεβερκούζεν που ο Ολυμπιακός κέρδισε στον Καραϊσκάκη και ήσασταν παρόν στο γήπεδο μέσα το βλέμμα του και τα μάτια του και το πώς ήταν λυσασμένος, γάβγισε και δάγκωσε και, ναι, και ήσανταν σε όλα τα σημεία του γηπέδου ο Έσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ μου θύμισε άλλες εποχές. Δηλαδή τέτοια επιβλητική εμφάνιση παίχτη δεν έχω δει σε παιχνίδι να θέλει να τους φάει ζωντανούς. Είχε το βλέμμα ότι εγώ σήμερα κερδίζω, δεν περνάτε από εδώ μέσα. Που και σε εκείνο το μάτς η Λεβερκούζεν ήταν καλύτερο από τον Ολυμπιακό και είχε κάνει ο Τζολάκης πάρα πολλές απεμβάσεις. Τέτοια εμφάνιση δηλαδή, επικολυρική εμφάνιση, δηλαδή top εμφάνιση, top class player, δηλαδή είναι αυτό. Πώς ήταν το NBA Jam παλιά που βλέπατε τον παίχτη που έκανε τρία καρφώματα και τρία τρίποτα και μετά έβγαζε φλόγες και πέταγε στον αέρα στα coin ups. Έτσι ήταν ο Έσε, δηλαδή καρεμπέ που τον έβλεπες ρε παιδί μου να ορμάει, πας όλο το μάτς, δηλαδή τον έβλεπες. Είχε τώρα και τη ταράστα και όλο αυτό το παρουσιαστικό που ήταν τούμπανο με τους θώρακες και τις πλάτες τις τεράστιες, που τον έβλεπες να σου ορμάζει, να σου ορμάει πάνω στην μπάλα να πηγαίνει. Και σκιαζόσουνα ρε παιδί μου, τελείωσε, δε, σου την έπαιρνε την μπάλα, δεν υπήρχε περίπτωση να κρατήσει μπάλα δευτερόλεπτο. Ένα τέτοιο πράγμα, δάγκωνε, σκυλή του πολέμου. Και στον τρόπο παιχνιδιού που είχε ο Μεντιλίμπαρκ Ολυμπιακός, κυρίως στα εκτός έδρας να κλέβει την μπάλα και να βγαίνει στην κόντρα, ο Έσε είναι το σημείο καμπής δηλαδή, σήμα κατά τη θένα. Οπότε αν αύριο είναι στην 11 θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι είναι στην αποστολή. Θεία πάρει, είπαμε καλημέρα. Δύο καπνισμένες κάνες και snatch. Κορυφαίες στιγμές του Ρίτσι, τα πες όλα Γιάννη. Είναι οι καλύτερες ταινίες του και είναι και ταινίες που ό,τι ώρα και στιγμή για να τις βάλεις θα σου φτιάξει διάθεση. Είναι από τις ταινίες που την ώρα που τελειώνει έχω τόσο άγχος και τόσο αγωνία για την έκβαση και την εξέλιξη της ταινίας που έχω πιάσει από το λαρίγκι τον διπλανό μου. Φίλο σπίτι στη Μαρίνα Ζέα το βλέπαμε. Όχι, στην πλάτη Αλεξάνδρα στο Πασαλιμάνι. Το έργο, ναι. Είχα την ίδια αντίδραση που είχα όταν είχε βάλει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος στον γκολ με την Πόρτο. Από το κέντρο. Ένας άλλος φίλος μου λέει Τζίλεχαλ Nightcrawler. Ταινιάρα. Ρενέ Ρουσό και ο Τζίλεχαλ. Ταινιάρα. Καταπληκτικό έργο. Ο άλλος που μου εύχεται και εμένα και του Έσε, σε ευχαριστούμε και εγώ και εκ μέρους του Έσε. Σε καταλαβαίνω πάντως. Mulholland Drive του David Lynch. Σοβαρό έργο, τρόμερ. Έχεις τρυπάρισμα ακόμα, έπρεπε να μην έχεις, αφού είναι τρύπα αυτό το έργο, εσύ. Έλενα Λόρα Χάρινγκ, νομίζω λέγεται. Το κορίτσι, μαζί με την Naomi Watts. Ερμηνεία από τις λίγες, μοναδική. Έπος, ακριβώς, έπος. Σεναριογράφος μου λέει του Downton Abbey, αλλά δεν θυμάμαι όνομα. Όχι, δεν το βλέπω το Downton Abbey. Είναι καλή ταινία, είναι καλή σειρά, αλλά τόσο λόρδος δεν είμαι. Δεν βλέπω τέτοια. Αν θα με ξαναδείτε σε κανένα quizball, εύχομαι όχι, γιατί με ντεφορμέ και θα χαλάσω τις καλές εντυπώσεις που είχα τέτοιο. Έχω νομίζω αποσύρει τη φαν. Αν θα με ξαναδείτε σε κανένα quizball, εύχομαι όχι, γιατί με ντεφορμέ και θα χαλάσω τις καλές εντυπώσεις που είχα τέτοιο.

Και είναι καλός και ο αδελφός του που είναι πιο στεναχωρημένος και ο ήμος ο Τζόσεφ Φάινς, έτσι, αλλά εντάξει, τα επίπεδα του Ραλφ Φάινς δεν τα έχει. Ένας άλλος φίλος μου λέει αντίστοιχη φιλοσοφία με έναν τύπο που μου λέει μόνο ότι είναι το The Guilty, δεν το έχω δει. Α, η αμερικάνικη μεταφορά είναι με το Τζίλεχαλά που μου στείλει ο άλλος φίλος, το ένοχος, ναι.

Καλημέρα και στο Σίμω, καλημέρα και στο Διονύ στον Παναθηναϊκό. Είναι κανείς άλλος στο σταθμό μαζί μου? Έχω Ντίνα Πανούτσου, μία και μοναδική. Οπότε δεν θέλουμε τίποτα άλλο, σταθμός είναι υπόλεγχο. Έχω Κεφαλά, έχω Λιβάνιο, τι άλλο να θέλω, έρχεται και ο Τσούτσικας. Πάω και στον πόλεμο με αυτούς, ε. Έχουμε καλό κόσμο, δενικός και καλό υλικό, αλλά τώρα εδώ με αυτό το team εδώ πάω σε πόλεμο δηλαδή και προσγειώνομαι χωρίς αλεξίπτωτο.

Αυτό που λες, φιλαράκι Γιάννη Γκίζη 13, ήμουνα και εγώ σε αυτό το μάτς στο ΆΚΑ πριν το 1-4 της λεωφόρου του Ολυμπιακού στο κύπελλο το 2001. Το Βολ Πλανέ του Λιμπερόπουλου. Το Βολ Πλανέ του Λιμπερόπουλου που κάνε το 1-1 Παναθηναϊκό στο 90 εκείνη τη μέρα που έβγαζε ο Ελευθερόπουλος. Έβγαζε ο Ελευθερόπουλος, μας είχε πατήσει ο Παναθηναϊκός κάτω στο δεύτερο ημίχρονο. Στον πρώτο ημίχρονο είμαστε εμείς που τον επέζαμε μονότερμα. Στο δεύτερο μας διάλυσε ο Παναθηναϊκός και έβγαζε ο Ελευθερόπουλος και έβγαζε ο Ελευθερόπουλος και έλεγα κράτα ρε Μιτσάρα, κράτα ρε Μιτσάρα. Βγαίνει ο Λιζαντέμπε από τα αριστερά, κάνει τη σέντρα, την κόβει ο Χρήστος ο Κόντης, κανάρχε την μπάλα στον Λιζαντέμπε. Σεντράρι και βλέπω να έχει οριζοντιώσει το πόδι του ο Λιμπερόπουλος, να το έχει στρίψει. Δεν θα το ξεχάσω ρε φίλε, γιατί ήμουνα στο τέρμα από πίσω που ήρθε μπροστά μας και μας έδειξε τη φανέλα και μετά στη ρεβάνς που απάντησε ο Γιωργάτος μετά το πέναλτι στο το 1-3 από το 1-4. Μόλις είναι η μπάλα στον αέρα και βλέπω να στρίβει το σώμα του και ακούω τον γκουπ της μπάλας, δηλαδή το άκουσα, δηλαδή το έχω μέσα στα στήμα αυτό το γκουπ, έτσι. Ρε φίλε, δηλαδή έκανε τη βουτιά του αιώνα, αλλά πού να το βγάλει και αυτό ο Ελευθερόπουλος που εκείνη τη μέρα ήταν εντάξει από τις κορυφαίες μέρες της καριέρας του, δηλαδή ήταν και ήταν τερματοφυλακάρα. Πάει μπάλα μέσα και λέω τι έβαλε ρε φίλε, δηλαδή εντάξει το ρουφήξαμε λέω το διπιάμα, αλλά την κολάρα έβαλε, την κολάρα είδα δηλαδή, μόνο το γκουπ της μπάλας που άκουγες. Είναι από το αρότερο γκολ των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μαγικό γκολ. Είμαι ο πιο γραφικός ερυθρόλευκος ραδιοφωνικός παραγωγός στην Ελλάδα, μου λέει ο Τόλης 21. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Τώρα βαρύ αυτό που λες για τέτοιο, αλλά σου ευχαριστώ γιατί δεν είμαι, κατά ανάγκη είμαι παραγωγός, έτσι. Δεν είμαι επαγγελματίας παραγωγός, αλλά σου ευχαριστώ Τόλη μου. Ο Μιαούλης δεν έχει σταματήσει ρε βράδυ, είναι. Πώς δεν είναι, σταματάει ο Μιαούλης, ο Μιαούλης είναι έναν στόπρε. Ο Μιαούλης έχει κάνει την περιγραφάρα ο Νικόλας και τον Μπομπόνι του που έχει βάλει τον γκολ με τη Λίλ στο Champions League στο ΑΕΚ Λίλ ο Λιμπερόπουλος στο 1-0. Ένα σχόλιο, μια πρόβλεψη για το φετινό πρωτάθλημα Αντώνης Λαμπρινή. Όχι, είναι πολύ πρόημο, είναι πολύ πρόημο. Δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα. Είναι καλοκαίρι, είναι τα μάτς του καλοκαιριού που είναι σημαντικά. Αλλάζει ο κόσμος μετά τα μάτς του καλοκαιριού και την έκβασή τους για τις ομάδες. Αλλά δεν είναι και κανένα πρωτάθλημα που θα φύγει κανείς στο ξέφωτο και θα χαθεί το ελληνικό. Έχουμε και τα play-off ευτυχώς που πήγαν οι αλητήριοι πέρσι να μας τα καταργήσουν για να διαλύσουν το ποδόσφαιρο. Άμα, παιδιά, άμα καταργηθούν τα play-off πάει τελείως το ποδόσφαιρο μας, έτσι. Έχει ανταγωνιστικότητα και κρατάει τις ομάδες σε εγρήγορση μέχρι το τέλος και έχει ενδιαφέρον. Είναι καταστροφικό για τις ομάδες, για το ποδόσφαιρο, για τους ποδοσφαιριστές, για την αγορά, για τα media. Είναι δηλαδή μια καταστροφή και μισή. Για τα έσοδα της ομάδας, για πωλήσεις, για καινούριους παίκτες να έρχονται. Μπορεί δηλαδή μια ομάδα να ξεκινήσει καλά και τον Νοέμβριο να είναι μια άλλη και τον Φλεβάρι να είναι μια άλλη και τον Μάρτι μια άλλη το πρωτάθλημά μας. Καταλάβεις, κάπως έτσι πάει.

Είναι καλό γιατί κρατάει το ανταγωνισμό και το ενδιαφέρον του κόσμου. Και μετά έρχονται και τα play-off που και εκεί μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και το 3-0 του Λίμπε στο 4-0 με τον Ολυμπιακό. Ναι, εκεί που δείξε ο Ριβάλντο τα 4 δάχτυλα. Το 4-0 ΑΕΚ Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο το 2008. Το τρίτο γκολ του Λιμπερόπουλου, παιδιά, ναι, σουτάρει και τον βλέπει στον Νικόπολιδη. Έχει φύγει μπάλα. Έχει πάει. Έχει εκτοξευθεί στο διάστημα δηλαδή ταχύτητα τη μπάλα και βλέπει τον Νικόπολιδη. Απλώ κοιτάζει τι να κάνει. Ναι, εκεί και να πέσει, ούτε φωτογραφία θα σε βγάλουν. Παιδιά, το Michael Jackson, σας αγαπάω, σας λατρεύω, μου ζητάτε τραγούδια, θα βάλω όποτε θέλετε. Σήμερα δεν κολλάει αυτό, το Dirty Diana, ναι, κομματάρα είναι, γιατί Diana Ross το είχε γράψει στο Bad. Αλλά τώρα με τους Happy Minded, τώρα Jackson, αν ορθογραφία είναι. Ό,τι άλλη μέρα, ώρα και στιγμή, δεν χαλάω χατήρι εγώ. Λοιπόν, αγαπούσαμε Λίμπε μετά τη συνέντευξη ΡΑΠ. Θέλω να βγω για μπύρες μαζί του. Ναι, παιδιά, είναι από τις καλύτερες συνέντευξεις που έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Δε. Είναι φοβερή συνέντευξη. Αλλά επειδή βλέπω τώρα και άλλες συνέντευξεις του ΡΑΠ, είναι λατρεμένες ρε. Βγάζουν πολύ ωραία πράγματα δηλαδή που δεν είχαμε δει σε άλλες συνέντευξεις. Και γουστάρω. Όπως και γενικώ συνέντευξη στο διαδίκτυο είναι πολύ καλύτερες από τις παλιάς εποχές της συνέντευξης που ήταν ξύλινες. Και με τα play-off πήρα αξία το πρωτάθλημα αλλά και ο ανταγωνισμός. Ακριβώς ρε φίλε, ακριβώς. Δηλαδή, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ ψήφισε πέρσι να γίνει αναδιάρθρωση και να σταματήσουν τα play-off και ο Ολυμπιακός Λευκό. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ και με προβληματίζει. Δηλαδή, τι σκέφτονται. Τις ίδιες ομάδες του δηλαδή τι σκέφτονται. Εντάξει, μικροί τώρα πατεωνιές θέλουν να μείνουν με κάθε κόστος στην πρώτη εθνική για να έχουν φράγκα και έσοδα και να. Μην διαλυθούν γιατί συντηρούνται από τους χορηγούς, τις στοιχηματικές και που είναι χορηγοί του πρωταθλήματος και τις τηλεοπτικές πλατφόρμες. Δεν περίμενα τους μικρούς δηλαδή τίποτα καλύτερο, κανένα σχέδιο για την μπάλα και κανένα. Καμιά επένδυση. Λέει ένας φίλος αυτό που ξεχνάτε, Γαύρι, η ΑΕΚ ότι σας έχει βάλει και 7-3. Θα έχει γίνει κάποια παλιά χρονιά, λυπάμαι που δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχουμε φάει 6-1 στο κύπελο το 78 που είχε βάλει τον κόλο Spence και έκανε το 1-1 νομίζω τότε και μετά, ναι, ο Μπάγεβιτς, 3 ο Μπάγεβιτς και 3 ο Μαύρος, πάρα πολλά, ναι. Είχε γίνει, κάνει ο Βασελίνοβιτς τον κυρά στα αλλαγή στο 20 τότε. Φίλε, αυτό που λες για τη νέα σεζόν, όχι, δεν θα το δεις. Να σε καλά, πάντως σε ευχαριστώ για την εκτίμηση που μου έχεις όμως, είναι πολύ τιμητικό. Πανούλη μου, είσαι ο πιο συμπαθητικός Ολυμπιακός ever, μου λέει ο Παναγιώτης ο Κύπριος Παναθηναϊκός. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είμαι ο Πανούλης, είμαι ο Κυριάκος. Ο Πανούλης ήταν τις επόμενες μέρες ο Ρήλος, που όμως είναι πιο συμπαθητικός από μένα, το ξέρετε, και πιο οξυγημένος. Και ας μην είναι Ολυμπιακός, να εκδίσω ο Παναγιώτης. Η αυτοκρατορία του ήλιου με τον Christian Bale Μπόμπιρα τότε, πιτσιρίκι, που φαινόταν από τώρα ότι στο PR θα γινόταν. Empire of the Sun, η ταινία, η Τίλα, πολύ καλό έργο.

7-3 ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν το ξέρω. Το 8-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ξέρω με το γεια σου Άγγελε Μεσάρι, μας λέγατε. Και την επόμενη χρονιά βάλαμε 5 εμείς ή 6, κάτι τέτοιο είχαμε. Αλλά ναι, είχαμε χάσει 8-2, αλήθεια. Τηλεόφορο, τα παλιά τα χρόνια. Αυτό ναι, το ξέρω. Και ένα 5 έχει κερδίσει με τον Γιώργο Τελικάρη Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεκαετία του 70. Σε πονάει ακόμα ο Κυράστας. Ο Κυράστας ήταν από τους μεγαλύτερους παιχταράδες και προπονητάρες που υπήρχαν. Φυσικά όλους τους Ολυμπιακούς είχαν επικράνει. Και η φυγή του Δελικάρη, του Γαλάκου, του Κυράστα, του Σαργκάνη, του Βαβακούλα και του Αποστολάκη ήταν μαχαιριά για τους Ολυμπιακούς και είναι πληγή που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Είναι αλήθεια. Αλλά ήταν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρανθρώπους της χώρας. Ήταν τρομερός. Εσείς οι Παναθηναϊκοί πρέπει να είχατε να είναι η καλύτερη μπάλα που έχει παίξει σε μια σεζόν σε διάρκεια από Παναθηναϊκός 99-2000. Ίσως και το 86 με Ρότσα, Ζάιτ, Σαραβάκο, Δημόπουλους και Dream Team Παναθηναϊκού πάλι. Σε διάρκεια εννοώ όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν να είναι. Όχι, δεν με πονάει ρε φίλε. Πονάει ότι είχε φύγει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ τότε τις μεταγραφές αυτές ήμουν αμπόμπειρας και δεν είχα... Ο Δελικάρης τον έφυγε και δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Αλλά ξέρω, ναι, για την πίκρα για το Σαργκάνη που υπήρχε, θέλω σκορές τον Νικόλα, το χάσαμε πέρσι. Καλά, το Αποστολάκι ειδικά, για θυμάμαι. Είχε ακυρωθεί το Super Cup, δεν είχε γίνει το Super Cup τότε το 90. Αλλά όχι, λέω ότι σε εκείνο το μάτσο Βεσελίνοβιτς τον είχε βγάλει αλλαγή το Γκυράστα, αλλά δεν έφταιγε αυτό. Τότε ήταν η ΑΕΚ, δεν παίζονταν. Ήταν Dream Team η ΑΕΚ. Νομίζω ο Πούσκας πρέπει να ήταν προπονητής στην ΑΕΚ τότε που είχε την ομαδάρα. Ήταν η χρονιά που ήταν ο Δωμάζος στην ΑΕΚ τότε, εκείνη η επόμενη με το Μίμη Παπαϊωάννου. Αλλά κυρίως ήταν μπροστά ο Μαύρος και ο Μπάγεβιτς, ρε παιδιά που ήταν τώρα εντάξει, από το κορυφαίο δίδυμο όλων των εποχών στην επίθεση ελληνικών ομάδων. Σήμερα θα παίζαν στη Μίλαν αυτοί οι δύο, έτσι. Μίλαν και Μπάγεβιτς Μαύρο, επιθετικό δίδυμο στο σημερινό ποδόσφαιρο με τα ποσά στο Θεό και τα λοιπά. Όχι, ΑΕΚ, Μίλαν ή Μπαρσελόνα ήταν επιθετικό δίδυμο. Η αξία τους. 4-0 σε τελικό κυπέλλου το 86, ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και αν δεν ήταν ο Χρήστος Αρβανίδης τέρμα θα είχε φάει 7 ο Ολυμπιακός. Τον Κυριάστα ως παίκτη τον γουστάρα μου ως προπονητή άλλο επίπεδο. Ήταν καλός παίκτης, ήταν καλός παίκτης. Ήταν από τα τσικό του Ολυμπιακού δεξί μπακ και μετά στον Παναθηναϊκό έγινε και κεντρικός αμυντικός και παίξε λίμπερο. Και είχε και πικρία γιατί θεωρεί τον αδίκησε ο Βασίλης Δανίλη και του τέλειωσε την καριέρα και θα έπαιζε κανένα χρόνο ακόμα σίγουρα στον Παναθηναϊκό. Σε ένα μάτς στις αίρες με τον Πανσεραϊκό. Είχε δώσει μια συνέντευξη στον κύριο Αντώνη Πιλιαρό και το είχε πει αυτό ο Κυράστας. Το θεωρούσε ότι στον Παναθηναϊκό μπορούσε να παίξει κι άλλο ένα χρόνο. Και ότι τον τέλειωσε ο Βασίλης Δανίλη προσφυρικά. Το 7-3 ήταν σε φιλικό το 1940. Σε ευχαριστώ φίλε, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Το αγαπημένο μου κομμωστήριο θα παραμείνει κλειστό. Ναι, είναι κλειστό διαπαντός. Έχει αποφασίσει η φύση από πολύ μικρό, από 15 χρονών, ότι αυτό το κομμωστήριο δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά. Ποτέ. Αντικειμενικά την καλύτερη ever μπάλα την έχει παίξει η ΑΕΚ του Μπάγκερ, τέτοια μπάλα δεν ξαναπαίχτηκε. Εντάξει, σηκώνει μεγάλη κουβέντα, αλλά η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς γενικώς, ναι, ήταν η καλύτερη ΑΕΚ όλων των εποχών. Για πολλούς, εκτός από τα 3 χρόνια, 92, 93, 94 που πήρε τα 3 σε ήρυπρο αθλήματα, ίσως να έχει παίξει καλύτερα το 95-96 που το πήρε ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το φοβερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που κρίθηκε με τον γκολ του Μπορέλη από τη σέντρα του Γεωργιάδη, του Σάβα, στο μάτς του ΆΚΑ, σε μια χρονιά που η ΑΕΚ στα μάτς με τον Παναθηναϊκό τον είχε, τον έκανε και ο Γιώργια και στα μάτς του κυπέλου και του πρωταθλήματος του πρώτου γύρου με τον γκολ του Κωστή. Όμως το κρίσιμο το μάτς που μέτρησε και έδωσε τον τίτλο στον Παναθηναϊκό που είχε φτάσει στα ημιτελικά του Champions League. Έτσι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά, τώρα καταλαβαίνετε τι ομαδάρες λέμε. Τον έβγαλα λέει πουλημένο. Όχι, ρε, δεν τον έβγαλα πουλημένο. Ρε, γιατί δεν έχει γίνει αυτό και άλλες φορές να βγάλει προπονητής παίξει το 20 και να τον στοχοποιήσει. Όχι. Ο άλλος ναι, τα έχει με τον Λιμπερόπουλο και τον Νικοπολίδη. Εντάξει, καμία σχέση, φίλε. So many happy faces waving back at me.
Καταρχάς μου λες για μάτς του 78 που εγώ ξέρω τις πληροφορίες γύρω από το μάτς και έχω δει στιγμιότυπα και έχω μιλήσει με ανθρώπους που είχαν πάει στο γήπεδο. Εγώ ήμουν αγέννητος τότε. Ή με πιπίλα, κάτι από τα δύο. Εσείς γιατί λέτε τόσα ψέματα όλοι σας, γιατί τέσσε. Εντάξει, η αγάπη προς την ομάδα και η αντιπάθεια προς τον αντίπαλο, αλλά πολλά ψέματα ρε λέτε, πολλά ψέματα ρε.

Το Dirty Diana μου λες το έχει γράψει για τις γκρούπες και όχι για Diana Ross. Δεκτό, δεκτό παιδιά, δεκτό. Δεν ήξερα, λάθος. Μη φάουλ. Λοιπόν, ένα ωραίο τραγουδάκι ακούμε από τον Ian Brown, τον τραγουδιστή των Stone Roses, σε συνεργασία με τους Uncle το Ryan. Και πηγαίνουμε προς το τέλος αυτό το δίωρο. Ο Χρήστος Κοτσιστής, αν ήταν τεράτιστιο ταλέντο, μόνο ταλέντο, υπερπαίχτης ήταν. Υπερπαίχτης ήταν. Μεγάλη παιχτάρα, μεγάλη μπάλα έπαιξε. Βγήκε ο τερματοφύλακας του Γκράτς, του κάνει το πόδι τρίψαλ. Είναι και αυτά στην μπάλα τη ρημάδα που είναι... Άμα σου κάτσουνε, είναι άστα να

0: Στο σημείο αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα εβδομάδα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Νίκ Λονδίνο, ευχαριστώ. Όπως και ο φίλος ο άλλος από την Ισπανία που μου είπε πότε κάνει ο εκπομπές πρωινά για να ξυπνάει. Σεμνά. Χαλάρωσε. Σε ευχαριστώ. Μέχρι σήμερα. Από αύριο στα καθιερωμένα καθήνω κοντά μου, κονσολίτσα και μόνο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, ο άλλος φίλος μου λέει ο Νικοπολίδης το παράκανε με τον Ολυμπιακό. Φίλε, ξεχνάς κάτι. Ότι από τη μετακίνηση του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Μεσολάβησε το 8ο θαύμα του κόσμου. Πήρε η εθνική το Euro του 2004 και μπήκε στο Καραϊσκάκι και πρωταθλητής Ευρώπης ο Νικοπολίδης. Με εμφανίσεις τώρα που θα τις θυμούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για μια ζωή, δηλαδή το τι συνέβη σε αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι σε κάθε αθλητή την καριέρα θα άλλαζε όλη του ζωή ένα τέτοιο γεγονός. Θεωρώ ότι ήταν τερματοφυλακάρα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Απλώς στον Ολυμπιακό ήρθε με σιγουριά και ήταν βασικός όλα τα χρόνια. Και είχε τεράστια αποδοχή και έκανε και πράγματα και θάματα, έτσι. Έκανε τώρα μυθικές εμφανίσεις. Τελευταίας αγώνας του κυρίου με φανέλα Παναθηναϊκού ήταν τον Νοέμβριο του 86 με Άρη. Ναι, τη σεζόν 86-87 ήτανε.

στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω όλους. Έρχεται ο Βάιος Τσούτσικας με πρεσάρισμα που θα χρειαστεί πάρα πολύ στις ελληνικές ομάδες για να ανατρέψουν τα εις βάρος τους προγνωστικά και να προκριθούν στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Φίλε, εσύ που έχεις το πρόβλημα, άμα δεν μπορείς, μπορεί να πας στο φαρμακείο να βρεις το κατάλληλο βοήθημα. Σε καταλαβαίνω τη συμπάθειά μου και την κατανόησή μου για το πρόβλημά σου που δεν μπορείς, αλλά τι να κάνουμε, λυπάμαι για σένα που δεν μπορείς, αλλά θα τα καταφέρεις. Έχει κάνει ιατρική και φαρμακευτική θαύματα, μπορεί να σε βοηθήσει. Πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά και στη συνέχεια αντεπίθεση για 2 ώρες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι ρε, Ντίνα, πρεσάρουμε, κλέβουμε την μπάλα και βγαίνουμε στην αντεπίθεση. Εντάξει, ενώνω 30 χρόνια στο Sport FM, θυμάμαι τους τίτλους όλων των εκπομπών, τις έχω στο κεφάλι μου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τους Έσε και Ορτέγκα στην αποστολή ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αιμέγχεν. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς κατέθεσε Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τον τύπο της Βραζιλίας. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση, με τον Μάρκο Νίκολης να προορίζει για το αρχικό σχήμα τους Αλεξίου και Καλοσκάμι, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Βιτάλης. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Ακράμ Μπουράς βρίσκεται η ΑΕΚ, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του παίκτη με δηλώσεις του στον τύπο της Αλγερίας, με τους Βούλγαρους από την πλευρά τους να αναφέρουν και πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Τετέι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948, με την αναποστολή να αναχωρεί το μεσημέρι για τη Σόφια. Κατρις Πελίστρι, Τσέριν και Τσεριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις στην ενδεκάδα του Τριφυλιού. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορτ. Με τον Δανό να φέρεται θετικός να μετακομίσει στην Τούμπα, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεκτο Γιαννούλης, που χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Καμία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Άταμαν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford, Jeremy Petris, να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Με 14 Έλληνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκριση στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης, με διπλή εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Βισέου, που τελείωσε ισόπαλος 2-2. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζηρίδης, με την Χάρτς να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Παρακαλώ για την κατανόησή σας. Καταρχάς καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Απλά θέλω να σας πω ότι ο Κυριάκος είναι εδώ 4 ώρες στο στούντιο, ήδη. Έχει κλείσει 4 ώρες και κάτι. Είχε κλειστά τα φωτά και μου λέει, α, δεν το είχα παρατηρήσει. Καταλαβαίνετε, το παιδί είναι πιεσμένο, έχει το άγχος της εκπομπής. Πρέπει να θυμάται γύρω στους 555.000 ηθοποιούς και σενάρια ταινιών απ' έξω. Παράλληλα πρέπει να θυμάται κανίβαλους που τον τάιζαν με τεκίλες σε παραλίες. Πρέπει πάντα να έχει το νου του να είναι νουνεχής και ήρεμος στην επικοινωνία μαζί σας. Είστε κι εσείς ρε μπαγάσιτες, όμως τον βγάζετε πολύ εύκολα από τα ρούχα του. Αλλά κι εσείς νεύρα έχετε για να είστε εδώ. Εμείς θα κάνουμε ό,τι δεν έχουμε και θα σας πούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε εδώ στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6. Είναι λίγο μετά τις 10 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με τον περίλαμπρο Κυριάκο Σταθερόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, η δυνάστρια της παραγωγής στο αφεντικό της εκπομπής, θα μας πρίξει με λίγα λόγια. Θα κάνουμε πως δεν ακούμε, ότι χάλασαν τα ακουστικά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, διότι πέρα από το χαλαρό της εβδομάδας, καταρχάς είμαστε όλοι χαρούμενοι γιατί μάθαμε ότι θα ανοίξει σήμερα η μικρή παραλία. Κάποια στιγμή θα ανοίξει σήμερα η μικρή παραλία. Παιδιά, πέρασε ένας χρόνος και μια εβδομάδα. 10 μέρες. Από 1η Αυγούστου του 2025 είναι κλειστή η μικρή παραλία. Το μπλοκ αυτό, το άλαμο πέφτει. Πέφτει! Θα ενημερωθείτε από διάφορες τυμπανοκρουσίες και διάφορες εκδηλώσεις λατρείας που θα γίνουν εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Θα ενημερωθείτε κάποια, το μεσημεράκι λένε θα παραδοθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει για μια συγκεκριμένη τελετή, ξέρω εγώ. Οδή στα χαμένα παρκαρίσματα, στις εργατόρες που έχουν χαθεί, τέλος πάντων, στην βενζίνη που χύσαμε στην άσφαλτο για να βρούμε τρόπο να φτάσουμε στον προορισμό μας. Λοιπόν. Αυτό είναι το ένα βασικό. Το άλλο βασικό, βέβαια, το βασικότερο όλων, είναι ότι αρχίσαμε μια εβδομάδα η οποία είναι πάρα πολύ βαριά και σημαντική. Θέλετε να απαριθμίσουμε τα αθλητικά γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, να τα βάλουμε χρονικά. Καταρχάς, αύριο, Τρίτη, 8:30, βαράει καμπάνα, διότι παίζει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν, τον επαναληπτικό του 0-0 για πρόκριση στα play-off του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν μια καλύτερη εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα που θα τους οδηγήσει. Θα τους βοηθήσει να σβήσουν την κακή εικόνα του πρώτου μάτς. Παναθηναϊκός την ίδια ώρα παίζει στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 και ψάχνει το ίδιο. Αυτός δεν έχει μαξιλάρι βέβαια, ενώ για τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί συνεχίζει στο Europa League, στην League Phase. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλάρι και θέλει οπωσδήποτε να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν στο πρώτο μάτς με τους Βούλγαρους εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παίζει στη Βουλγαρία και αναζητεί την δεύτερη του πρόκριση στην πορεία του προς τη League Phase του Conference. Και ακόμα, Κυριάκο, είμαστε στην Τρίτη. Τετάρτη έχουμε την πρώτη κούπα στο Ηράκλειο. Θα το δείτε από το Sky, όπως και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Θα τα ακούσετε από τον bwinΣΠΟΡ FM, από τις 94,6. Είναι ο τελικός του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Πρώτη πρωταθλήτρια, δεύτερος ο κυπελούχος, παρά το γεγονός ότι το μάτς γίνεται στην Κρήτη. 8 η ώρα το παιχνίδι, όπως και να το κάνουμε, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Και ακούγοντας τον Νίκολης να λέει ποια play-off Champions League εδώ έχουμε μπροστά μας κύπελο, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη βαρύτητα για όλους. Περνάει και η Τετάρτη, όπου παίζουν και πολλές άλλες ομάδες προκριματικά. Τρίτη Τετάρτη, τέλος πάντων, σε αυτό το τρίμερο το οποίο αρχίζει από αύριο. Και έχει την Πέμπτη του ΠΑΟΚ, που πάει στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, να παίξει με την Άντερλεχτ για να του μπάρει το εις βάρος του 1-0 από το πρώτο μάτς και να συνεχίσει στα play-off του Europa League. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβιβάζεται στο Conference, ο ΠΑΟΚ παίρνει στα play-off του Conference και μετά δεν έχει άλλο μαξιλάρι ασφαλείας. Είναι μια εβδομάδα λοιπόν γεμάτη, είναι μια εβδομάδα που πέρα από αγώνες έχει και πάρα πολλά μεταγραφικά, διότι εχθές για παράδειγμα έσκασε είδηση από Κώστα Νικολακόπουλο μεριά, άρα είναι σημασίας ισχύρης μεγάλης, ότι ο Ολυμπιακός τσεκάρει τον Κρίστιαν Κάσερες, τον Βενεζουελάνο κεντρικό χαφ,

0: παιδιά, μην με εκθιάζετε. Δεν έχω φύγει διακοπές, γιατί έχουμε μπλέξει με τα κανάλια. Αν δεν είχαμε μπλέξει με τα κανάλια, δεν θα με ακούγατε τώρα. Θα ήμουν κάπου και θα πλατσούρε. Με εκθιάζετε. Δηλαδή είναι η συνθήκη τέτοια. Δηλαδή δεν το αξίζω αυτό που λέτε, καταλαβές. Δεν το αξίζω. Πολλά πράγματα με τα γραφικά λοιπόν, άλλα που ευσταθούν, άλλα που δεν ευσταθούν. Για παράδειγμα, έχουμε τον Ολυμπιακό, είπαμε, που θέλει να κάνει έτσι ένα μπραφ τώρα γερό, μέχρι και 5 μεταγραφές λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ο Κρίστιαν Κάσερες είναι το όνομα το οποίο προέκυψε από χθες το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πάντα το χαφ το οποίο θέλει να προσθέσει στο rotation, το βασικό του rotation. Αυτός ο κεντρικός χαφ, ο οποίος θα παίζει και τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Για την ΑΕΚ μπλέχτηκε ένα σενάριο με τον Μπουράς, τον Αλγερινό κεντρικό χαφ της Λεύσκη, το διαψεύδει η ΑΕΚ. Βέβαια στο δημοσίευμα αυτό μπλέκουν και τον Ολυμπιακό. Αυτά περισσότερο μοιάζουν με προσπάθειες των μάνατζερ να ανεβάσουν τιμή ή τέλος πάντων να προκαλέσουν την αγορά για να υπάρξουν εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for και έχει προκύψει μετά την διαφαινόμενη μεταγραφή του Ούρε στην Σεβίλη, έχει προκύψει το όνομα του Τενκστεντ, που είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ για την θέση του κεντρικού επιθετικού. Εδώ υπάρχει η συζήτηση μήπως πάρει και δεύτερο center for ο ΠΑΟΚ, όπως έχει ακόμα πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Και γενικά μπορεί, ας πούμε, η χώρα να είναι σε μια γενικότερη ραστόνη λόγω των ημερών του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, ο BWinSport FM είναι παντού. Έχουμε ήδη αποστολή ανθρώπων. Ο Τσανάκας πετάει η Ολλανδία. Οπότε λοιπόν θα τον ακούσετε αργότερα μέσα στην ημέρα. Όχι επειδή κάνει τα μπάνια του, επειδή είναι στο αεροπλάνο και ταξιδεύει για το γραφικό Ναϊμέγεν. Ο Τάσος Νικολογιάννης θα φύγει για Βουλγαρία κάποια στιγμή. Σήμερα τώρα φεύγουν, πότε φεύγουν. Λοιπόν, πιο κοντινός προορισμός, προφανώς, εντάξει, πιο κοντινός προορισμός. Παντού θα είμαστε. Ο Τσόχος με την Ελένη Παπαδοπούλου, το Δημήτρη το Βάλσαμο, το Μάνο το Σουριά, τον Κώστα τον Ψάρα, είναι το συνεργείο το οποίο θα σας μεταδώσουν τον τελικό του Super Cup. Θα φύγουν αναγκαστικά από τις διακοπές τους τα παιδιά. Αυτοί το ζήτησαν δηλαδή. Για να πάνε να κάνουν το παιχνίδι. Μου είπανε, Βάη, μην μας το στερήσεις αυτό. Σε παρακαλώ, παιδιά, δεν γίνεται. Εντάξει, προφανώς.
1: Θα τους δώσει μια διανυκτέρευση όμως. Το αξίζουν.
0: Ρε Κυριάκο, μας δουλεύεις. Έχουν έρθει και μόνο διακοπές κάνουν. Πλάκα κάνεις τώρα. Λοιπόν, τους δίνεται ευκαιρία, τους δίνεται ευκαιρία να δουλέψουν, να δουλέψουν σε ένα τεράστιο event, αθλητικό event.
1: Θα το κάνουν με επιτυχία.
0: Τους δίνουμε την ευκαιρία αυτή λοιπόν. Εντάξει, προφανώς θα έχουμε και μια διακρύψη στην Κρήτη. Επικίνδυνα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Έχεις πάει με Τσόχο στην Κρήτη ποτέ?
1: Όχι.
0: Επειδή έχω πάει λοιπόν.
1: Έχω πάει με Σέρβους. Και λέγανε στη φίλη μου πολύ ελαφρύ αυτό το ράκι, το οποίο ήταν σπιτικό ράκι.
0: Και για τα πιο high, έχουμε και πρωτάθλημα στο πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με Τεντόγλου. Μία και μισή είναι ο προκριματικός του μήκους. Το όριο πρόκριση είναι 8-15. Με βάση τα άλματα που έχει κάνει φέτος ο Μίλτος, είναι λογικά ένα όριο το οποίο θα το πιάσει εύκολα. 60 αθλητές και αθλήτριες συμμετέχουν από την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να κάτσετε να το παρακολουθήσετε. RT2 Sport θα παρακολουθήσετε τους αγώνες. Το πρόγραμμα ξεκινάει. Το 10.30. Το 10.30 ξεκινάει το πρόγραμμα. Το έφερε η Ντίνα Κωνσταντίνα Πανούτσου. Εδώ είπαμε η δυνάστρια της παραγωγής. Με τη σφυροβολία γυναικών, με την Ραφαηλίδου και τη Μαγκούλια να είναι στο προκριματικό στις 12.35. Ενώ στι 12.40 έχει σφυροβολία ανδρών. Προκριματικός πρωτογκρουπ, τον Φραντσισκάκη, τον Παπαναστασίου και τον Αναστασάκη. Και έχει τα 800 μέτρα προκριματικά των ανδρών. Αρχίζει γερά. Γεμάτο πρόγραμμα, όπως γίνεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου. Γεμάτο πρόγραμμα, full κατάσταση. Έχουμε και μήκος τελικό το απόγευμα. Έχουμε και ημιτελικό 100 μέτρων το απόγευμα. Έχει πρόγραμμα. Λοιπόν, κάτσα κάνουμε ένα break εμείς σε αυτό το σημείο. Κυριάκο, τι λες? Να κάνουμε ένα break και να θυμηθούμε το εξής. Ότι πάντα μαζί μας είναι η bwin. Στην bwin απολαμβάνεις κορυφαίο στοίχημα με αγορές για κάθε λεπτό, ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin.sport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, είπαμε, η αποστολή του Ολυμπιακού είναι τώρα ανυπτήσει για την Ολλανδία, για το μάτς με την Νέιμέγγεν. Οπότε λοιπόν, ρεπορτάζ Ολυμπιακού θα ακούσετε μόλις προσγειωθεί ο Τσανάκας, για να σου το δώσει φρέσκο-φρέσκο, σαν το ζεστό ψωμάκι που παίρνουμε το φούρνο. Αχ, τα πρωινά στις παραλίες που παίρνουμε και βάζουμε το βουτυράκι από πάνω, ε. Ωραίο, ε. Λοιπόν, θα τα ακούσετε αργότερα. Εδώ θα σας πληροφορήσουμε εμείς τώρα για τα πρακτικά της υπόθεσης. Ότι δηλαδή στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι αυτό είναι και ο Έσε, είναι και ο Τσιπιόνι. Θα δούμε βέβαια πόσο έτοιμοι είναι για να αγωνιστούν στο παιχνίδι.

Καλά είναι η παρουσία των δύο αυτών, είναι η παρουσία των δύο αυτών πολύ σημαντική. Φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι ότι εκεί που χρειάζεται λίγο φρεσκάρισμα ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή δεν είχε διαθέσιμο ποδοσφαιριστή. Ο Μεντελίπαρ, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αναγκάστηκε να μείνει με τον Γκαρσία και τον Μουζακίτη μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Κακά τα ψέματα. Δεν υπήρχε λύση από τον Πάκο για να δώσει λύση. Τέλος πάντων, τρεις θεματοφυλάκες στην αποστολή: ο Ορτέγκα, ο Πόποβιτς και ο Στουρνάρας. Ο Ορτέγκα, ο οποίος προορίζεται για βασικός κατά την φετινή περίοδο. Σάλιακα, Μάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο και ο Ρέτσος μέσα, που είχε και αυτός ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια του πρώτου παιχνιδιού. Η αμυντική. Φορτούνι, Σα, Μαρτίν, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνι, Ροντινέι, Εσε, Ρόκα, Φίλη και Μουζακίτη. Οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή, μέση και μεσοεπιθετική. Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα, η επιθετική. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού. Με την παρουσία του Εσε και του Σιπιόνι να είναι, ας πούμε, τα πιο έτσι, σημαντικά νέα.

Τώρα για την υπόθεση του Κριστιάν Κάσερες, το γράψε χθες το βράδυ ο Κώστας Νικολακόπουλος αυτό, λίγο μετά τις 12. Καταλαβαίνετε ότι ήταν βραδινές ειδήσεις, είναι σημαντικές ειδήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Είναι 26 ετών, είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας, ο Κριστιάν Κάσερες, είναι κεντρικός χαφ. Παίζει στην Τουλούζ και απέρριψε πρόταση της Τουλούζ να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Άρα σημαίνει ότι νομίζω ότι είναι η ευκαιρία του τώρα να κάνει μια μεταγραφή. Περιμένουμε γρήγορα εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση, με τους ερυθρόλευκους πάντως να ενδιαφέρονται πολύ για την απόκτηση του. Για να δούμε τώρα η γκαζιά που πατιέται, αν θα είναι ένας από τους πέντε, λέγεται πέντε, ότι μπορεί να είναι και πέντε οι παίχτες που θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός από εδώ και στο εξής.

0: τράπεζε, φίλε. Λέει το Δεσίλα τον ξεπούλησε. Ο Δεσίλας που κάνει φέτος διακοπές καθηγητή, έτσι, με την συγκατάθεσή μας, τέλος πάντων, εδώ στο BWIN Sport FM, και μας λένε κιόλας τον ξεπουλήσαμε κιόλας.
1: Ναι, αλλά προηγήθηκε μια πενταετία που ήταν κολλιόμενος.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Εντάξει, είναι πολύ εργαλείο.
0: Ο άλλος έχει νεύρα, γιατί μάλλον έχει βάρδια στο μπαϊρακτάρι και λέει καλά τα λες. Απλά έχουμε και ένα δεκάωρο μπροστά μας, λέει, που θα μας ζητάνε μουσακά με τζατζίκι και γύρω χοιρινό που να μην παχαίνει.
1: Εντάξει, το γύρω χοιρινό.
0: Που να μην παχαίνει. Εκεί. Εδώ και. Φίλε, στο πλευρό της διεύθυνσης στέκεται ο Τάσο το Μαρούσι, ένας από τους πιο διακεκριμένους ακροατές τούτης εδώ της εκπομπής.
1: Μου στέλνουν φωτογραφίες με τις διακοπές του Τάσο.
0: Το ναι, με την καλύβα.
1: Τάσο
0: με την καλύβα.
1: Με τον Μπάρι, το φίλο μου.
0: Μπράβο.
1: Είστε λοιπόν υπέροχοι, συνεχίστε τις διακοπές. Εγώ εδώ εξηγούμε στον διευθυντή μας εδώ παραπάνω μέρες αδίκη.
0: Εδώ, άστον τώρα γιατί φεύγει η Βουλγαρία. Πάει να κάνει μια, πώς το λένε, μια αρπακτή στην Βουλγαρία. Κάνει το μάτς. Μη μου το χαλαρώνεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει, καλή είναι η άδεια, αλλά υπάρχουν και δουλειές. Να, επέστρεψε, είδες, επέστρεψε. Λοιπόν, συνταξιούχος ο Δεσίλας χαρακτηρίζεται από τον φίλο μας τον Τάσο τον Μαρούσι. Τέτοιες διακοπές κάνει, δεν έχει ξαναγίνει. Έξαλλος είναι πρωί-πρωί. Τον έχουμε κάνει παρούτι. Ο Τάσος, ο οποίος είχε Κυριάκο κάποια εποχή, στη Sport Day τότε, ήμασταν. Μάζευα τις άδειες τέλος πάντων, του λέει Τάσο, πότε θα λείψεις. Πότε θα λείψεις, μου λέει 10 με 20. Τι του λέω, μόνο 10 μέρες. Δεν καταλάβεις, μου λέει. 10 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
1: Είχε τύχει να συμβεί και αυτό, εντάξει. Γιατί τότε έμπαινε ομίλους στη League Face του Champions, ομίλους του Champions League τότε κατευθείαν, εντάξει, εκείνη τη χρονιά, οπότε μπορούσε, υπήρχε άνεση.

0: Αυτά να έχεις καλούς φίλους. Τώρα, Πανούλης, ρε, γιορτάζει κιόλας. Μην τον βρεις το πρωί, γιορτάζει 15 Αύγουστο. Λοιπόν. Ναι. Έχει 9 μέρες στάδια ακόμα, ναι. Πότε σύλλας. Λοιπόν, και στέλνει ο Πανούλης κάτι παλαιωμένο εδώ, σε ρακί. Αυτά λέει δεν πρέπει να παχαίνουν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι να σου πω τώρα, ρε, Πανούλη. Κόσμημα φαίνεται αυτό πάντως που μου δείχνεις. Κόσμημα. Κάτσε να περάσω, σου πω ένα γεια.
1: Εγώ τα έχω στο μαχαίρι όλα.
0: Καλά έκανες.

0: Ορίστε. Και η παραλία, η παρέα από την παραλία λέει καλημέρα από μια παραλία στην Εύβοια. Μόλις φτιάξαμε ένα ελληνικό καφεδάκι και αναμένουμε το superstar κύριο Κώστα Κετσετζόγλου, Νικόλας από μια παραλία στην Εύβοια. Δεν μας λες και την παραλία, ρε φίλε. Φαντάσου τώρα όμως σκηνικό, ε. Να είσαι στην παραλία και να ακούς. Να περιμένεις να ακούσει τον Κώστα. Να σου πει τώρα αν ο Βιτάλης ήταν καλός στο μάτς με την Καλυθέα, ο Γκατσίνοβιτς χατρίκ, σκόρερ τριών τερμάτων.
1: Όπου το πρώτο τι, την κολάρα.
0: Κολάρα. Και σε έναν καινούργιο ρόλο, έτσι, αυτού του δεύτερου επιθετικού ουσιαστικά. Καινούργιο ρόλο. Ένα ρόλο που μάλλον προορίζεται για αυτό φέτος.

0: Όντως γράφτηκε ότι πάει για 5 Εμπαπέδες ο Ολυμπιακός.
1: Θα μπορούσε, εντάξει.
0: Ρε παιδιά, αφήστε και τίποτα στους άλλους. Αφήστε και τίποτα στους άλλους. Υπάρχουν οι Ρεάλ, οι Μπαρτσελόνες.
1: 5.
0: Αφήστε τους και κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Okay.
1: Μετά πώς θα χωρέσουμε να τους έχουμε στην 11.
0: Σωστό. Καμίζω τσικίνιο.
1: Ροντινέ, δεξιά.
0: Ροντινέ. Λοιπόν, κάτσα κάνουμε ένα break σε αυτό το σημείο για να αρχίσουμε τη συζήτηση με τους φίλους ρεπόρτερ. Λοιπόν, εγώ να σου πω το εξής, ότι το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον BWIN Sport FM, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά, γράφεις ένα κείμενο ισχύες λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.gr. Δηλώνεις συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρου. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλή στο 210-010-6700. Στο μαγευτικό Γιαννίτσι είναι λοιπόν οι καλοί φίλοι που μας ακούνε. Καλημέρα από Στυπάλαια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Break, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σήμερα στον Κουβαράτικης. Νέουν ισχυροί άνεμοι που κατευθύνουν τις φλόγες προς τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Για το λόγο αυτό, έσταλε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Στυλιανού να κατευθυνθούν προς Καλύβια. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 197 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος σημείωσε ότι τυλίχθηκε στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα, η οποία ήταν πάντως εκτός λειτουργίας. Διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Αγίου Στυλιανού και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Sky, ο αρμόδιος υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν. 56 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΠΑ θα είναι από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αυτά είναι, όλη τη χρονιά παρέα, όλη η μέρα στο delivery, γερή δυνατή, καλό κουράγιο σε όλους και μόνο Ολυμπιακός λέει, από κατακόκκινη Σάμμο. Εδώ ο φίλος ακροατής, καλημέρα σας κύριε, λέει ένας άλλος έτσι λίγο ενθουσιασμένος με εμάς. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα, λέει, θα έχουν παγώσει σήμερα στο Γιαννίτσι, φουλ αέρα και συννεφιά. Γενικά έχει αέρα στις τελευταίες μέρες και θέλει λίγο προσοχή. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, λίγο μετά τις 10.30, συνεχίζουμε στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6 και πάμε καπάκι στον Νίκο Παγκάκη, έτσι, ο οποίος είναι έτοιμος να μας μεταφέρει όλα τα νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την αυριανή, 8.30 ώρα, κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση, τα play-off του Conference League. Ο Νίκος Παγκάκης είναι εδώ λοιπόν, λίγο πριν φύγει για Βουλγαρία. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Καθετίζω τους ακούρας, τους εργάτες.
0: Πώς είστε. Εντάξει, καλημέρα. Φίλε, δεν κάνουμε και τίποτα. Ραδιόφωνο κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα κουραστικό. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είσαι μια παραλία.
0: Θα μπορούσα. Βέβαια, okay. Εντάξει, θα είχαν πρόβλημα αυτοί που θα ήταν μαζί μου στην ίδια παραλία, γιατί αυτό το κορμί καταλαβαίνεις, είναι και λίγο τρομακτικό. Α, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εγώ μαζί σου συμπάσχω, σου δίνω το σχήματο. Το έχουμε σμιλεύσει, είναι αλήθεια.
0: Ακριβώς. Έχουμε επενδύσει, φίλε, έχουμε επενδύσει. Ένα σκάσμο λεφτά πάνω του, ναι.
1: Έχουμε επενδύσει αυτό. Λοιπόν, Βαλίτσης ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς να πούμε ότι η ομάδα θα συγκεντρωθεί στο Κοροπή, να κάνει την προπόνησή της και να... Σημαντική, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο ΔΕΤΕΙ, ο οποίος έστειλε χαρμόσει τα μαντάτα στο τέλος της εβδομάδας, αφού δήλωσε παρόν στην προπόνηση την πρώτη τελευταία. Οπότε έχει σημασία να δούμε αν θα πάρει μέρος σε όλη την προπόνηση για να ακολουθήσει την αποστολή ή όχι. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα υπό αυτό το πρίσμα. Πάντως ο ίδιος ανέβασε, βάλε ένα post που δήλωσε περίτρανα την επιστροφή του και ευχαρίστησε τον κόσμο που τον στήριξε αυτές τις μέρες που πέρασε το τρέγκλα αυτή την ιστορία φιλμόδημο πυρήνωσης και νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο αυτό. Εκτίμηση θα κάνω, δεν υπάρχει ρεπορτάζ τώρα πάνω σε αυτό, δεν έχει προπονηθεί ακόμα η ομάδα. Νομίζω ότι μάλλον θα τα καταφέρει, αν κρίνω και από το post αλλά και την περιέργεια της ατμόσφαιρας. Αλλά ας κρατήσουμε το καλά και να δούμε. Επειδή έχει ταλαιπωρηθεί ο οργανισμός του, θα είναι okay. Θα είναι σημαντικό πολύ, ακόμα και αν δεν ξεκινήσει βασικός, που ίσως είναι και το πιθανότερο σενάριο, μετά την περιπέτειά του, να είναι στην αποστολή για να λύσει τα χέρια του Νίστρουπ μαζί με τον Γκαρσία και τους Σίλι Ντέσσερς, που θα προσπαθήσει να αποφύγει τη χρησιμοποίησή του, εάν είναι δυνατόν, για να τον ξεκουράσει λίγο ακόμα, αλλά μπορεί και αυτός να προσφέρει για λίγο χρόνο, εάν και εφόσον κρυφθεί απαραίτητο. Ωστόσο, έχει σημασία για να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό και την ποινική του απόφαση στη στρατηγική του αναλογικά με τα φόρ. Δηλαδή αν θα πάει με 2 ή 1 φόρ, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση, θα είναι έτσι καθοριστική πηξίδα, να το πω έτσι. Νομίζω πάντως ότι το σενάριο πάει προς το 1 και βλέπουμε στην πορεία. Το δεύτερο παλικάρι το οποίο θα καταφέρει να είναι σίγουρα στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι ο Τσάπρας. Δυστυχώς την πλήρωσε κάρτες και έτσι στερείται καθαρό μου φουλμπακ ο Παναθηναϊκός, αλλά φωτογράφησε το κάτρι στο ΆΚΑ και αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Με δεύτερη επιλογή του Πελίστρη, θεωρώ ότι θα το χρησιμοποιήσει εάν και εφόσον θέλει να αλλάξει κάτι, χτύπα ξύλο για να στραβώσει κάτι, για να δώσει ρυθμό στην ομάδα, περισσότερο και να φέρει κάποια έκπληξη στον αντίπαλο όταν αντιμετώπισε για να ανεβάσει τον ρυθμό. Είδαμε ότι με την Πάξη το έκανε μια χαρά. Μπορεί να το κάνει και από άλλο πόστο. Τώρα πλέον που υπάρχει και ο Λιβάη, ο Πελίστρη μπορεί να βοηθήσει σε όλη την πτέρυγα. Δεν έχει κάτι άλλο αγωνιστικό. Νομίζω, θα τα πούμε για τις δεκάδες της Βουλγαρίας βέβαια πλέον. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι γενικότερα το δήλωση αυτές τις μέρες και στις στατικές φάσεις πολύ και στο κομμάτι άμυνα πάρα πολύ, αλλά και στα τελειώματα γιατί ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί γκολ για να αποκριθεί πλέον. Είναι ξεκάθαρο πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και πρέπει να βρει και τη λύση και να σκοράρει όσο το δυνατόν πιο εύκολα, να εκμεταλλευτεί τις φάσεις, να είναι συγκεντρωμένος και να μπορέσει να βρει μια ισορροπία, ένα balance ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση νομίζω, γιατί είδαμε όλοι ότι αντιμετώπισε τα προβληματάκια του, έτσι. Δεν έλειψαν. Στο ενδιάμεσο αυτές τις μέρες βάει η Τσέσκα, έπαιξε και κάνει και rotation και κέρδισε και 3-1. Η Λοκομοτίβ πρόλαβα να κάνει και δηλώσεις οι Βούλγαροι που περιμένουν τον Παναθηναϊκό στο Λεύσκι, ότι ο πρόεδρος βασικά λειτουργεί με τον budget των δύο ομάδων, ότι τα πήγαν πολύ καλά, δεν έχουν μικρό budget κτλ. Που αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, είναι και πραγματικότητα.
1: Απλά στο τέλος φίλος το γαμπρό έτσι αλλιώς και ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει γαμπρός στην Βουλγαρία και η Σόφια προκειμένου να πάρει αυτή την πρόκληση γιατί είναι ένα must win παιχνίδι για τον Δελφίλη και αυτό το στοίχημα νομίζω είναι μάχη για τον Παναθηναϊκό.
0: Νίκο, από τις συζητήσεις που έχουν όλη αυτή την περίοδο, που είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, από το προηγούμενο μάτς μέχρι και τώρα που ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τι έχεις καταλάβει, πού έχει σταθεί ο Νίστρου περισσότερο, μιλώντας στο παιχνίδι του?
1: Νομίζω έχει πάρα πολύ βάρος αυτά τα 24 ώρα στο κομμάτι το αμυντικό, γιατί όλα αρχίζουν να δυνάμεινα. Ακόμα και η πρόκριση στη χειρότερη, δηλαδή και κάτι να μην σου πάει καλά να μην βρεις τον κόλ, πρέπει να είσαι με τον αρμέ πίσω. Δούλευε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, μίλησε και στους παίκτες και εξατομικευμένα για να μπορέσει να βελτιώσει και με βιβλιοθεραπεία βέβαια, για να μπορέσει να βελτιώσει στενακώς κείμενα. Γιατί όλοι είδαμε στο ΆΚΑ ότι και στις θυμμένες μπάλες, αλλά και στο κομμάτι του transition, α πούμε, να το πω έτσι πιο πολύ, τη μετάβαση της αμυντικής υπήρξαν και να δεν θέλει να δει το ίδιο έργο. Βέβαια, ούτε θέλει να βάλει στον τορβά του κεφάλι του Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αυτό θα το λύσει πρώτα απ' όλα, εννοείται με την αντίληψη του. Βέβαια, ούτε θέλει να βάλει στον τορβά του κεφάλι του Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αυτό θα το λύσει πρώτα απ' όλα, εννοείται με

0: δεν πήρε επιχειρήματα για να τη διατηρήσει αυτή την επιλογή.
1: Σωστό. Και ξέρεις γιατί συζητήθηκε. Γιατί το συζητήσαμε και εδώ, αν θυμάσαι με τον Μιχάλη, και μας έκανε εντύπωση και λέγαμε ποιο θα βγάλει. Συζητήθηκε γιατί έβαλε ένα εξάρι στην ουσία. Έβαλε δύο εξάρια στην ουσία. Και άφησε έξω ένα οχτάρι. Και δεν δούλεψε πολύ αυτό. Έτσι. Λέω για τον Τζιριδέγια. Μπορεί να πέσει στον box box, να έχει αυτό το ρόλο, αλλά και ο Τζιριδέγια, θα θυμίσω, για εξάρι αποκτήθηκε. Τώρα νομίζω ότι ο Τσέρνιν κάνει λίγο πιο compact την ομάδα. Αν θες στα δικά μου μάτια, όχι στον προπονητή ακόμα, από ό,τι φαίνεται, βάσει των αλληλεγγύων. Και ο Κοντούρης μπορεί να το κάνει αυτό, για μένα πολύ καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, ποντάρει στην εμπειρία προφανώς σε αυτή τη φάση, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και πιθανότατα εγώ δίνω μια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι, ως σκέψη αυτή τη στιγμή, να δούμε και την προπόνηση, να το πιστοποιήσουμε ότι μπορεί να βάλει τον Τσέρνιν. Έχει λογική από πολλές απόψεις. Και νομίζω ότι και στο παιχνίδι με την Πάξη ο Παναθηναϊκός μπορεί να δέχει κάποια γκολ, αλλά δεν είχε αυτό το πρόβλημα το άνοιγμα των γραμμών τόσο πολύ. Ναι. Δεν είχε παρουσιάσει το...
0: Είχε καλύτερη συμπεριφορά στο αμυντικό transition.
1: Στην αναμπουμπούλα να δέχει ένα γκολ, όχι στο αμυντικό transition νομίζω. Αυτό δείχνει. Οπότε για να το καταλαβαίνει, παίζει μια θέση εκεί, να δούμε τι θα γίνει με το Γκάτλι που είναι φοβορή και το Μπελίσι, να θα πάει με ένα επιθετικό ιδίο, γιατί Okay, αυτό το λέω γιατί βρίσκεται πάντα σε συνάρτη λίγο ντόμινο όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται και σε συνάρτη με τον Λιβάν Γκαρσία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αν θα πάμε δύο μέσα, θα βάλει δεύτερο, θα δούμε ποιο θα επιλέξει δεξιά, θα πάει safe αυτό που έχει δουλέψει περισσότερο δηλαδή. Και επειδή ακριβώς δεν έχει και δεύτερο μπακ, δεν είμαι και σίγουρος ότι θα ξεκινήσει τον Μπελίστερ. Γι' αυτό στο μυαλό μου παίζει ο Λιβάν Γκαρσία που έχει τον γκολ, μη βρίσκεται στην κινήση. Κατάλαβες, είναι έτσι λίγο σε συνάρτη όλα αυτά. Όπως τα βλέπω εγώ σε μεγάλη εικόνα.
0: Μάλιστα. Από μεταγραφικά, Νικόλα, τι παίζει?
1: Κοίτα να δεις, το βάρος έχει πέσει σε δύο άξονες. Το πρώτο θέλει σίγουρα η ομάδα να δώσει κάποιους παίκτες. Το έχουμε εξηγήσει πολλάκι, γιατί έχει φορτώσει πάρα πολύ, νομίζω, αυτή τη στιγμή και το μάτι της ομάδας και γενικά και το προστατικό κομμάτι να δουλέψει ο Νίσου όπως θέλει. Και φυσικά εντάξει, δεν μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός έχοντας στο σακρίο του πάρα πολλούς παίκτες αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάποια παιδιά έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να βρουν ομάδα έτσι αλλιώς. Και το δεύτερο. Βλέπω μια αλλαγή πλαίσης λίγο προς την προσέγγιση του ΚΑΦ. Δηλαδή νομίζω ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό που ήθελε, έτσι το λέω λίγο γενικά, το 6-8, το box-to-box. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει και τον Γκάγκουα και επειδή πάει καλά και ο Γιάντουσιτς, έχει κινείται στην αγορά περισσότερο βάλει για να βρει ένα παίκτη με περισσότερα ανασταλτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή θα έλεγα μεταξύ του 6-8, όπως λέγαμε πριν, 8 με δημιουργικά, θα έλεγα τώρα ένα εξάρι που μπορεί να παίξει στο οχτάρι περισσότερο, παρά οχτάρι καθαρό εγώ. Αυτό αντιλαμβάνομαι τις τελευταίες ώρες, ότι έχει γίνει μια στροφή εκεί, στην τακτική του Παναθηναϊκού, στην στρατηγική του Παναθηναϊκού, και νομίζω ότι αυτό, επειδή καλός είναι ο σχεδιασμός, αλλά δοκιμάζονται και όλα τα εξαρτήματα πάνω στη μηχανή, στη διάρκεια των φιλικών, στη διάρκεια των επίσημων αγώνων και βγαίνουν συμπεράσματα και στις προπονήσεις. Ίσως και ο Παναθηναϊκός μετά τα τελευταία δύο παιχνίδια που δέχτηκε εύκολα γκολ, έκανε μια ανάθεώρηση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κοιτάζει και να παίξει με περισσότερα ανασταλτικά χαρακτηριστικά, να το πω έτσι, που φυσικά να έχει μια ισορροπία και να παίξει το 8. Οπότε πάει για ένα box to box παίκτη, αλλά πλέον και το μυαλό στην άμυνα, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι όμως ότι αυτά είναι δεύτερο πλάνο τώρα, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, όσο και να δούμε επί ρεπορτάζ, όσο και να αναχωρήσω ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης έχει την ατζέντα του, κάνει τις επαφές του και ψάχνει να βρει κάποιο παίχτη. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι θέμα timing. Θα ήθελε ο άνθρωπος να ξεμπερδεύει, όπως το έκανε πάρα πολύ έστοχα όλη αυτή την περίοδο με πολύ καλές επιλογές και γρήγορες. Θα ήθελε να ξεμπερδεύει και θέλει να δει όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού και ο Νίσου και υγιές και να είναι όλο βασικά, γιατί επαναλαμβάνω και την ατυχία. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, στα μπακ, να έχει παίξει με τον Καλάβρια τραυματία, που σε περίπου 12-13 μέρες θα γυρίσει, όπως έλεγε ο ίδιος. Αριστερά περιμένει τον Κρίστιανσεν. Έχει τον Γκάγκο που δεν μπορεί να αγωνιστεί αυτή τη στιγμή. Μπήκε τώρα ο Λιβάη, οπότε έχει πολλά γρανάδια στη μηχανή που δεν τα έχουμε δει ακόμα για να διαμορφώσει και τον νέο Παναθηναϊκό εξ ολοκλήρου, μαζί με μια-δυο μεταγραφές που θα γίνουν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι έχει ακόμα περιθώριο, ρε παιδί μου, να δούμε. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, η ουσία, το να σφραγίσει το στήριο και να περάσει.
0: Ωραία.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ωραία.
1: Έγινε, φίλε.
0: Φίλε, καλό ταξίδι να έχεις. Καλή μετάδοση.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Παγκάκης, λοιπόν, θα φύγει μέσα στην ημέρα για την Βουλγαρία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Μας μετέφερε ποια είναι τα δεδομένα στο ρεπορτάζ των Πρασίνων λίγες ώρες πριν την αναχώρησή τους για την πρωτεύουσα.

0: φεστιβάλ τώρα, τι είναι αυτό.
1: Κέντ. Του 2000 κομματάκι, Britpop, κλασικό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σε άλλη γλώσσα, ρε φίλε.
1: Σε άλλη γλώσσα, εννοείς.
0: Αγγλικά είναι.
1: Βρετανικότατα.

0: Επιμένω ότι δεν είναι αγγλικά αυτά.
1: Oasis Live, έχεις δει.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Να μην μπορεί να πετύχει τη ναι, αλλιώ και να σου πει την κιθάρα. Ο Γκάλαχερ. Δεν μπορούσε να πετύχει τη χορδή. Ήταν σε φοβερή φυσική κατάσταση.
0: Οκ, okay, εντάξει.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, σου μοιάζουν τα αγγλικά εσένα αυτά, ρε Κυριάκο, τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, είναι 15 Αύγουστο. Σου μοιάζουν τα αγγλικά.
1: Με πολύ αλκοόλ μου μοιάζουν τα αγγλικά. Σε κατάσταση
0: φαλιράκι. Λοιπόν, πάμε Κρητή. Πάμε Κρητή. Ο Μάνος Φουριάς είναι εκεί. Δεν λιγάει από 15 Αύγουστου. Περιμένει το μεγάλο event που είναι φυσικά ο τελικός του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Ρεπορτάζ για τους κριτικούς, πώς προχωράει η προετοιμασία τους με τα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα, κύριε Μάνο μας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
2: Θα ξεκινήσουμε με την τελευταία χρονικά είδηση που έχουμε από τον Όφη. Έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία στην πόλη των οποίων δόθηκε παράταση μέχρι και την Κυριακή. Την επόμενη του 15 Αύγουστου, μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν της Κυριακής, θα μπορούν όλοι όσοι θέλουν να αποκτήσουν διαρκείας να το κάνουν. Παρουσιάζουν, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, μεγάλη ζήτηση, και επειδή έχουν παρουσιαστεί έτσι κάποια, όχι προβλήματα, αλλά η μεγάλη ζήτηση παρουσιάζει ένα συνωστισμό στην πλατφόρμα που κάπως έχει έτσι εμποδίσει την κατάσταση της πώλησης. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να δοθεί νέα παράταση στην πώληση των διαρκείας. Τώρα μιλάμε για τα διαρκείας της κανονικής χρονιάς, δηλαδή του πρωταθλήματος, του κυπέλου και της League Phase, και είναι όχι για το παιχνίδι της Τετάρτης, το Super Cup. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι διοργάνωση της ΕΠΟ, δεν ισχύουν οι κάρτες.
0: Ναι, δεν είναι γήπεδος Όφη ή ΑΕΚ, τέλος πάντων, δεν ισχύουν τα διαρκείας, είναι διοργανώτρια η ΑΕΚ ή η Όφη. Έτσι, οπότε.
2: Ναι. Γίνεται στο Πακρίδι το παιχνίδι, αλλά δεν έχει την ευθύνη η διοργάνωση της Όφη, οπότε είναι το παιχνίδι στο οποίο δεν ισχύουν οι διαρκείας. Οπότε θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να σπέρσουν, γιατί και αυτά τα εισιτήρια παρουσιάζουν και αυτά που έχουν στην κατοχή τους οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, αλλά και αυτά που έχουν στην κατοχή τους οι φίλαθλοι του Όφη, που είναι γύρω στις 6.500 τα εισιτήρια τα οποία έχουν ήδη διατεθεί, και τα αναπομείνοντα είναι θέμα ωρών, νομίζω, να εξαντληθούν. Τώρα από εκεί και πέρα, έχουμε κινητικότητα στον Όφη και με τα γραφικά, και εννοείται στάδια της προετοιμασίας για το παιχνίδι. Στα μεταγραφικά η κινητικότητα παρουσιάστηκε στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, όπου περιμένουμε εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί και τυπικά η απόκτηση του Λορέντζο Ντίκμαν, του Ιταλού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και έχει ξεκινήσει από το πρωί τον κύκλο των απαραίτητων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων. Αν όλα χρονικά πάνε, και βέβαια ιατρικά πάνε καλά, θα υπογράψει για 2 χρόνια και από το απόγευμα θα τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, θα ξεκινήσει να προπονείται με την νέα του ομάδα. Εντάξει, δεν θα το δούμε βέβαια μεθαύριο,
0: καλά,
2: αλλά ενδεχομένως, αν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και σε συνδυασμό με τον τραυματισμό που έχει ο Γκονζάλεφ και είναι και πάλι εκτός, να το δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής στα επόμενα επίσημα παιχνίδια. Ενώ από εκεί πέρα ο Όφη βρίσκεται και στην τελική ευθεία μιας, συσσαγωγικά η λέξη, εκτός βασικού πλάνου μετεγγραφής, και λέω εκτός βασικού πλάνου, δεν αναφερόμαστε δηλαδή στις άμεσες αγωνιστικές ανάγκες που έχει η ομάδα, αλλά μια μετεγγραφή με προοπτική μέλλοντος, που είναι κάτι το οποίο ποντάρει αρκετά ο Όφη, ο οποίος είναι κοντά στο να αποκτήσει τον 17χρονο μεσοαμυντικό Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Το όνομα βέβαια είναι απόλυτα κριτικό. Το παιδί όμως έχει γεννηθεί η Μανία, έχει γαλουχηθεί στη Γερμανία, στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσσελντορφ, και στη συνέχεια της Μπάγκερ Λεβερκούζεν έκανε τα προσωπικά του βήματα. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική μας ομάδα κάτω των 17, η οποία πήρε και την πρόκριση στο αντίστοιχο Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει τον Νοέμβρη. Βασικός έλεγχος της ομάδας κάτω των 19 της Μπάγκερ Λεβερκούζεν, με συμμετοχές και στην Youth League. Και θα αποκτηθεί από τον Όφη με προοπτική, όπως είπαμε, μέλλοντος. Όφη ποντάρει σε νέα παιδιά, και ειδικά όταν είναι Έλληνες.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ο συγκεκριμένος, ο νεαρός.
2: Ακριβώς, είναι ένα project εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και μόλις ολοκληρωθούν τα τυπικά, θα έρθει και αυτός, τα τυπικά σου έχει κάνει με τις συζητήσεις, θα έρθει και αυτός εδώ, προκειμένου να ενσωματωθεί. Εν πρώτης θα είναι στέλεχος ομάδας κάτω των 19 του Όφη, αλλά θεωρώ ότι θα τον δούμε κάποια στιγμή να βρίσκεται και στη, μέσα στη χρονιά εννοώ, να βρίσκεται στην, σε αποστολή της κριτικής ομάδας. Mm-hmm. Τώρα στα αγωνιστικά η προετοιμασία συνεχίζεται στο κατακόρυφο. Μοναδικό πρόβλημα, όπως είπαμε, ο Μπόρκα Γκονζάλεφ. Κανονικά και το Σαββατοκύριακο και σήμερα οι προπονήσεις είναι πλέον σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Όλη η προετοιμασία είναι στην τελική της ευθεία. Έχει καταστρώσει τα πλάνα του Κόντις για αυτό το παιχνίδι. Έχει δει εννοείται την ΑΕΚ, έχει μελετήσει, έχει δει, ξέρει την ομάδα του σε τι επίπεδο βρίσκεται. Δεν βρίσκεται ακόμα στο, όπως και η ΑΕΚ, είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για φέτος, δεν βρίσκεται στο καλύτερο αγωνιστικό ή μάλλον στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο. Είναι όμως μια αναμέτρηση προφανώς δύσκολη, την οποία στον Όφη έχουν κυκλώσει, θέλουν να ξεκινήσει η χρονιά με ένα τίτλο που ψυχολογικά και αγωνιστικά βέβαια θα οθήσει την ομάδα εν ώψη των υποχρεώσεων που θα έχει την εφετινή χρονιά και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο και εννοείται στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής η Ευρώπη παρακολουθούν εννοείται λίγο περισσότερο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, mm-hmm. που έχει ένα σαφές προβάδισμα εναντίον της Μακάβη με τη νίκη της 3-0, και εξωαγωνιστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο και τους φιλάθλους, η προετοιμασία γίνεται για ταξίδι στη Σόφια, και μάλιστα υπάρχουν, έχει να βλωθεί τσάρτερ που
0: για όλα τα ευρωπαϊκά,
2: σε όλα τα ευρωπαϊκά θα υπάρχει μετακίνηση, αλλά είναι τώρα πρώτο το αυτό στη Βουλγαρία. Προφανώς υπάρχει ένα αλλακτικό σχέδιο, αν κάνει την ανατροπή η Μακάμπη και πάρει το εισιτήριο για τον Μπατούμι της Γεωργίας. Πάντως μέχρι στιγμής καθημερινά και σήμερα από τις 7 μέχρι τις 10 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη συγκεκριμένη εκδρομή. Παραμένει σε πρώτο πλάνο η απόκτηση πλέον επιθετικού. Mm-hmm. Εκεί έχουν στρέψει καιρό τώρα το ενδιαφέρον τους στον Όφη. Έχει καθυστερήσει η απόκτησή του από τη στιγμή που είμαστε περίπου 48 ώρες πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, και ακόμα ο ενδυνάμει βασικός φορ μαζί με τον Ισέκα.
0: Ο Αντισαλσίδο, ρε παιδί μου, ναι.
2: Ο Αντισαλσίδο, ακριβώς. Ναι. Δεν έχει έρθει στο Ηράκλειο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει καθυστερήσει συγκεκριμένη με την γραφή. Γιατί γενικά ο Όφη δεν είναι πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με το σχηματισμό της νέας ομάδας. Σε ένα ποσοστό περίπου 90% θα έλεγα ότι έχει κλείσει το ρόστερ. Αλλά καταλαβαίνουμε πόσο κομβική είναι η απόκριση επιθετικού.
0: Καλά, βέβαια, φέτος μάλλον τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, δεδομένου ότι θα χρειαστούν περισσότεροι παίκτες στον Όφη, έτσι.
2: Περισσότεροι και ποιοτικότεροι.
0: Και ποιοτικότεροι, ναι, λόγω των υποχρεώσεων.
2: Βεβαίως, χρειάζεται αναβάθμιση το ρόστερ. Σχεδόν σε όλες τις θέσεις υπάρχει αναβάθμιση, δηλαδή υπάρχουν περισσότερες από μία ποιοτικές και αν θες και ανταγωνιστικές ή συναγωνιστικές, να το πούμε έτσι,
0: ναι.
2: να μιλήσουμε για ανταγωνισμό, mm-hmm. με τους ομάδας λύσεις. Δηλαδή ήρθε ο Νικολάου, ήρθε ο Σχέλης, δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές που και αυτοί διεκδικούν θέση βασικού. Ήρθε ο Μπουχαλάκης, που επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής που ανά πάση στιγμή και μάλιστα εκείνη και η πρώτη χρονικά με την γραφή του Όφη, έχει ακολουθήσει όλη την προετοιμασία, που σημαίνει ότι είναι πιθανό να το δούμε και την Τετάρτη,
0: ναι, βέβαια, ναι.
2: στο βασικό σχήμα. Έρχεται τώρα και ο Ντίκμαν για την δεξιά πλευρά, εκεί που βέβαια ο Ιταλός θα περιμένει ακόμα για να δείξει αν μπορεί να συναγωνιστεί τον Γκονζάλεφ ή τον Αποστολάκη, που τουλάχιστον για την Τετάρτη προς αυτή τη λύση δείχνει να προσανατολίζεται ο Κόντις για τη δεξιά πλευρά. Τον δοκίμασε τα περισσότερα από τα φιλικά τα οποία έδωσε ο Όφη και τα πήγε αρκετά καλά, είναι ένας πολυθεσίτης παίκτης και δείχνει ότι αυτός θα πάει στην δεξιά πλευρά και ο Κοστούλας θα μείνει στο κέντρο της άμυνας και θα είναι οι δύο εντός αγωγικών λέξη μικροί που απαιτούνται για αυτή την αναμέτρηση. Πρόβλημα, σε εισαγωγικά πάλι και λέξη πρόβλημα, που δεν το έχει τέτοιο Όφη, γιατί έχει αρκετούς παίκτες. Είναι και ο Θεοδωσουλάκης, είναι και ο Κιουνιουργιάκης, είναι ο Κοντεκάς, είναι ο Σιθμαλίδης που έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία και θα μας απασχολήσει πολύ την νέα αγωνιστική χρονιά. Ήρθε ο Αϊτόρ που μπορεί να προσφέρει λύσεις και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει και στο κομμάτι του σκοραρίσματος και να αποτελεί και αυτός μια πολύτιμη λύση. Οπότε,
0: ο Κόντις στιγμή... ξέρει πολύ καλά τις αρετές του Αϊτόρ. Πάρα πολύ καλά.
2: Έχουν συνεργαστεί. Ναι. Και από ό,τι είπε και ο Ισπανός, ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξε να συνεχίσει τον Όφη. Mm-hmm. Ο Χρήστος Κόντις με τη συνεργασία που είχαν στον Παναθηναϊκό. Οπότε, περιμένοντας τον επιθετικό και για να περιμένουν τόσο και να... Εντάξει, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, όπως του Κοντρό, που ήταν βασικός στόχος, αλλά δεν δέχτηκε την κρούση που του έγινε από τον Όφη, και έχουν ενεργοποιηθεί άλλες περιπτώσεις παιχτών που ενδιαφέρουν τον Κόντι και τον Καρεπίδη και όλους τον Όφη. Δείχνει ότι θα πρέπει να είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά θα κάνει τη διαφορά στο σκοράρισμα, γιατί και εκεί φάνηκε στην προετοιμασία ότι θέλει λίγο δουλίτσα ο Όφη. Εν πρώτης θέλει στην αμυντική λειτουργία, στη συνολική αμυντική λειτουργία, γιατί δέχτηκε πάρα πολλά γκολ. Δεν είναι μόνο οι ήττες, είναι και ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν στα πέντε φιλικά τα οποία έδωσε ο Όφη στην Ολλανδία. Αλλά και το σκοράρισμα είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον Κόντι, οπότε γι' αυτό ο συγκεκριμένος παίκτης θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε για τα οικονομικά δεδομένα πάντα του Όφη, παίκτης από το πάνω ράφε, πρώτης γραμμής, που όταν φτάσει στο σημείο το οποίο θέλει ο προπονητής να μπορέσει να δώσει τις λύσεις. Όπως είπαμε, καθημερινές εννοείται οι προπονητές, δεν υπάρχει ρεπό και περιμένουμε να περάσει τα ιατρικά ο Ντίκμαν, να ανακοινωθεί για 2 χρόνια και το απόγευμα να κάνει την 6.30 που είναι η προπόνηση, να έχει την πρώτη γνωριμία με τη νέα του ομάδα και αύριο θα μάθουμε και την πρώτη αποστολή της νέας αγωνιστικής χρονιάς για το παιχνίδι του Super Cup με την ΑΕΚ. Στη μία είναι η κοινή συνέντευξη που των 2 προπονητών, όπου θα ακούσουμε τι έχουν να πούν και ο Νικόλης και ο Κόντης για αυτό το παιχνίδι. Στο οποίο ομολογούμε ότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και παραμονές του Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέμε, το 15 Αύγουστο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλα δείχνουν ότι θα το παρακολουθήσουμε σε ένα κατάμεστο παγκρίδιο.
0: Έτσι. Ωραία. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Βάγια. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε πλήρες ρεπορτάζ από Ηράκλειο Μεριά και μεταγραφικό και αγωνιστικό. Πάμε break. Δελτίο ειδήσεων του Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με τους Έσε και Ορτέγκα στην αποστολή ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Εμέχεν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες. Βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Κρούση στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Ελίασον με οψιόν αγοράς κατέθεσε Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους. Διαψεύδονται από την Ένωση οι δηλώσεις του ατζέντη του 24χρονου μέσου Ακράμ Μπουράς περί συζητήσεων με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτησή του. Στη Βουλγαρία πάντως αναφέρουν πως για τον Αλγερινό ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup με τον Όφη για την ομάδα του Μαρκο Νικόλιτς. Κρίσιμη σημερινή πρωινή προπόνηση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Τετέι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Τσέσκα 1948, με την αποστολή να αναχωρεί το μεσημέρι για τη Σόφια. Κάτρις Πελίστρι, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις στην ενδεκάδα του Τριφυλιού. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τέγκστεντ που δεν υπολογίζεται από την Φέγενορντ, με τον Δανό να φέρεται θετικός να μετακομίσει στην Τούμπα όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεκτο Γιαννούλης που χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford Jeremy Petris να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λορέντσο Ντίκμαν στον Όφη. Ο Ιταλός δεξιός μπακ που έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους κριτικούς. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου guard forward Jordan McRae. Ο έμπειρος Αμερικανός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ τη σεζόν 23-24, ενώ πέρυσι αγωνιζόταν στο Ισραήλ με τη φανέλα της Χάποελ Χολών. Με 14 Έλληνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης, με διπλή εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Αγιούμ Μποαντί ήρθε η Manchester City όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και πλέον απομένει οι Citizens να τα βρουν με τη Lille για τη μεταγραφή του 18χρονου Μαροκινού μέσου ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη γαλλική ομάδα. Ελληνική λάμψη στη φιλική νίκη με 3-2 της Dortmund επί της Arsenal στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι για τους κανονιέρδες, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στον επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους δύο διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Κοιτάξτε, παιδιά, χτίστηκαν ολόκληροι πολιτισμοί με ένα κανό και δύο κουπιά. Περνάγανε από Αγγλία, Σουηδία και από Σουηδία, Αγγλία για πλάκα οι Βίκινγκ τότε. Νορβηγία, Δανία και το καθεξής. Ο Κυριάκος λοιπόν τότε, μάλλον μιλώντας για το προηγούμενο κομμάτι, ένωσε αυτές τις δύο κουλτούρες, οι οποίες είναι και παρεμφερείς. Δηλαδή, μην κολλάτε τώρα. Έχουν μπερδευτεί τα αγγλικά, τα σουηδικά με τα γερμανικά και λίγο τα ρώσικα τέλος πάντων. Έχουν βγει γλώσσες εκεί. Okay, σου λέει, μια πατρίδα έχουν αυτοί όλοι εκεί πάνω. Με τα ίδια κανό πηγαίνουν, ερχόντουσαν, οπότε κανένα πρόβλημα.
1: Ήξερα την αγγλική βερσιόν τόσα χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Έβαλα και τη σουηδική.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όπως λέει και ένας πρόεδρος παλιά, είσαι καλός αυτίκος μάρτυρας.
0: Όχι.
1: Οπότε τώρα κάλυψες.
0: Το καλό είναι ότι επέμενες όταν και μεθυσμένη. Καταλαβες. Αυτό, δηλαδή έλεγες ότι είναι και μεθυσμένη.
1: Επέμενα στην άποψή μου, βέβαια. Αυτό είναι. Διπλό λάθος. Και κίτρινη και κόκκινη μαζί.
0: Έτσι. Λοιπόν, φίλε, εγώ θα σου πω το εξής τώρα, ένα διαφημιστικό μήνυμα, ότι σήμερα στην παρέα μας είναι η BWIN, εκεί που το φετινό καλοκαίρι το παιχνίδι είναι γίγα και εσύ ξεκινάς με σούπερ δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Κετζετζόγλου, αφού ακούσαμε τα νέα του Όφη, να μας πει για το Βιτάλης, για τον Γκατσίνοβιτς, τον αρχισκόρερ, για την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του τελικού του Super Cup και όλα τα υπόλοιπα ωραία στο ρεπορτάζ της Ένωσης. Τι κάνετε κύριε Κώστα, μας πώς είστε?
3: Τι γίνεται, τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, καλή εβδομάδα.
3: Εδώ ετοιμάζεται η ΑΕΚ για το παιχνίδι. Να πούμε, υπάρχουν κάποια μεταγραφικά σήμερα, έχουν διαψευστεί κάποια ονόματα που κυκλοφόρησαν. Υπάρχουν και για δύο παίχτες της ΑΕΚ.
0: Για Ελίασον.
3: Κάποιες δηλώσεις, ναι.
0: Ναι.
3: Ο Ελίασον είναι ως γνωστόν σε μια μόνιμη κατάσταση να βρει ομάδα. Έχει βάση, δηλαδή έχουνε, όντως η μάνατζερ του κάνει επαφή.
0: Uh-huh.
3: Να δούμε τώρα αν συμφέρει την ΑΕΚ, που είναι θετική στο να τον παραχωρήσει.
0: Uh-huh.
3: Τότε θα μπορεί και να προχωρήσει αυτή τη φορά. Θέλει ο παίχτης να πάει, κλασικά. Πριν μια εβδομάδα συζητάγαμε ότι που είχε πει ο Νίκολιτς ότι είναι εδώ και μπορεί και τα λοιπά. Εντάξει, βλέπουμε ότι τα δύο τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, έχουμε πει για τον Ελίασον, την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα και την πρώτη χρονιά του Νίκολιτς, το μόνο που τον ασχολήθηκε ήταν το να παίξει μπάλα στην ΑΕΚ. Ένα μάτσο έκανε καλό. Γι' αυτό, επειδή ήταν ίσως τη μεταγραφική περίοδος τότε, τον Αύγουστο πέρυσι. Και έκτοτε εξαφανίστηκε πραγματικά. Νομίζω και για την ΑΕΚ θα είναι καλό να φύγει, παρότι δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι ή ότι κάτι γίνεται, τσακώνεται ή κάτι.
0: Ή είναι κάκος επαγγελματίας.
3: Ναι, καμία σχέση. Απλά,
0: το μυαλό του όμως το έχει παιχνίδι, μακριά. Δεν το έχει
3: ακριβώς.
0: Εδώ.
3: Και όταν μπαίνει σε παιχνίδι αλλαγή δεν προσφέρει τίποτα.
0: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι μια ενέργεια δηλαδή να έκανε και στα play-off και με τη Ράγιο που μπήκε αλλαγή, που ήταν ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Τέλος πάντων. Τώρα σε ό,τι αφορά το Μενράς, έχουμε αυτή τη δήλωση του πρόεδρου, του προπονητή του Ρέντζερς. Υπάρχει ενδιαφέρον τη Ρέντζερς και το ενδιαφέρον υπάρχει για δανεισμό κυρίως. Η συγκεκριμένη ομάδα ήθελε ένα δανεισμό. Έχουμε πει ότι από την προηγούμενη εβδομάδα είχε υποθεί στους ατζέντες του παίχτη ότι μπορούν να φέρουν προτάσεις, αν βρουν κάτι, ακόμη και για δανεισμό. Οπότε μπορεί κάτι να γίνει και εκεί και με τον Μπενράις να πάει στη Ρέντζερς. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα στα αγωνιστικά, είδαμε το Σάββατο το παιχνίδι. Εντάξει, ένα παιχνίδι που κράτησε τελείως κλειστά τα χαρτιά του Νίκολιτς σε ό,τι αφορά πιθανές εντεκάδες κτλ. Είδε πράγματα, αλλά τα είδε μέσα από, όχι βάζοντας μια εντεκάδα για να την προβάρει, αλλά βλέποντας διάφορα έτσι κομμάτια του παιχνιδιού. Τοποθέτησε παίχτες όπως ας πούμε τον Καλοσκάμι σαν κεντρικό χαφ, μια θέση που δεν έχει παίξει ποτέ. Μπορεί να είναι κάτι που το σκέφτεται μέσα στο παιχνίδι να γίνει, αν χρειαστεί να βάλει ένα παραπάνω επιθετικό. Να θυμίσω ότι ο Καλοσκάμις υποχρεωτικά θα παίξει και πιθανότητα και ο Αλεξίου.
0: Mm-hmm.
3: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Λόγω του κανονισμού.
3: Ο Χρυστακόπουλος είναι τραυματίας. Ο Μπαλαμότης τερματοφύλακας δεν μπορεί να παίξει με Μπαλαμότη τερματοφύλακα στο συγκεκριμένο μάτς. Οπότε αυτοί οι δύο είναι, και μετά αν χρειαστεί κάποια αλλαγή. Είναι Θάνο Αργυρίου, φαντάζομαι, στον πάγκο και κάποια από αυτά τα δύο παιδιά, τα στόπερ που πήρα μαζί στην προετοιμασία, μπορεί και οι δύο. Παρότι δεν ξεχώρισαν, ο μόνος που ξεχώρισε την προετοιμασία ήταν ο Χρυστακόπουλος. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Αυτό είναι και το θέμα της ΑΕΚ, γιατί πρέπει και αυτά τα παιδιά που δεν ήταν και πάρα πολύ καλή το Σάββατο να προσπαθήσουν να τα δώσουν όλα, να ανεβάσουν έτσι όσο μπορούν το επίπεδο του παιχνιδιού τους, γιατί είναι κρίσιμο η ΑΕΚ να πάρει ό,τι μπορεί παραπάνω από αυτούς τους δύο παίχτες. Τώρα εντάξει, κατά τα άλλα δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Βιτάλης έχει βάλει υποψηφιότητα, σίγουρα θα είναι στην αποστολή. Να δούμε και για δεκάδα. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή για την δεκάδα που σκέφτεται να κατεβάσει ο Νίκολιτς. Ξανά από το φιλικό δεν μας έκανε σοφούς. Έχει πάρα πολλές λύσεις, πάρα πολλούς παίχτες για να επιλέξει. Οι μόνοι σίγουροι είναι ο Καλεσκάμης και ο Αλεξίου. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα επιλέξει. Δηλαδή θα βάλει, αν βάλει τον Καλεσκάμη δεξιά, που είναι το πιο πιθανό. Θα μείνει, δεν θα παίξει σίγουρα ο Ζούπκοφ και να δούμε σε ποια θέση θα βάλει τον Μάγκερ.
0: Τον Μάγκερ, ναι.
3: Αυτά, τώρα μετά, okay, αριστερό μπακ, είχαμε χθες και την ανακοίνωση της ανανέωσης του Πίλιου. Είχε κλείσει πάνω από ένα μήνα, όπως θα θυμάστε. Αυτό, αλλά εντάξει, ανακοινώθηκε τώρα. Έτσι, γενικά η ΑΕΚ φέτος δεν ανακοινώνει αμέσως τις ανανεώσεις, περνάει καιρός πάντα. Κρεμεί ακόμη και ανακοίνωση για τον Γιώβιτς. Εντάξει, που αυτή είναι και βέβαια και μια... Είναι και συμβόλαια πιο περίπλοκα, με πάρα πολλά χρήματα, με ρήτρες, με ιστορίες. Okay. Έχει πάει και αυτό λίγο πιο πίσω. Αυτά ρε Βάιε, δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα που να πούμε αυτή τη στιγμή. Τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά. Η ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο και από Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας και σίγουρα πάρα πολλούς από την Κρήτη στο Παγκρίτιο. Ο Όφι από ό,τι βλέπω πάνω κάτω θα είναι το ίδιο, οπότε πάμε για ένα τελικό με γεμάτο γήπεδο, θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα περάσετε καλά, ναι. Δηλαδή θα είναι ένα παιχνίδι ωραίο, γιορτούλα ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Ναι.
0: Και είναι σημαντικό να ξεκινάει έτσι χρονιά. Είναι σημαντικό.
3: Ναι. Ναι, και να πάει καλά, να μην έχουμε τίποτα περίεργα.
0: Καλά τώρα,
3: να έχουμε και μια καλή διαιτησία, γιατί θα είναι Έλληνες διαιτητές.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, να πάει καλά αυτό που είπες.
0: Κώστα, για πες μου τώρα. Να... Καταλαβαίνω ότι η εντεκάδα που θα φτιάξει ο Νίκολιτς θα είναι μια εντεκάδα που μπορεί να μην είναι και η βασική συνταγή, δηλαδή εννοώ σε επίπεδο διάταξης, λόγω των προσώπων που αναγκαστικά θα παίξουν σε αυτήν.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω η διάταξη δεν θα αλλάξει. Θα είναι 4-4-2. Τώρα το θέμα είναι πού θα τους τοποθετήσει. Δηλαδή ο Καλοσκάμης, ας πούμε, ένας μπαλαντέρ, μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις. Mm-hmm. Αριστερά, δεξιά, δεύτερος επιθετικός, ακόμη και οχτάρι όπως τον είδαμε προχθές. Από εκεί σε μεγάλο βαθμό θα κρυφτεί. Δεν ξέρω τώρα αν... Δεν βλέπω κάποια διάθεση για αλλαγή διάταξης.
0: Okay.
3: Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή και ο Γκάτσι που έπαιξε προχθές δεύτερος επιθετικός ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Απλά εντάξει, έχει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού που και αυτό θα χρειαστεί σε παιχνίδια. Είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε φόρμα. Πάει καλά και στην προετοιμασία και πάει καλά. Είναι μια καλή λύση. Δηλαδή είναι καλό για την ΑΕΚ τώρα. Έχει και ένα τέταρτο επιθετικό. Εκτός από τους τρεις που έχει δηλαδή, έχει και ένα τέταρτο.
0: Και με άλλα χαρακτηριστικά.
3: Ναι, ναι, και με άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν βλέπω που λες αλλαγή διάταξης, όχι.
0: Okay.
3: Okay. Δεν βλέπω να γίνει ένταξη στο συγκεκριμένο μάτς και γενικά δεν βλέπω. Τώρα δεν ξέρω στην Ευρώπη πρώτα θες. Μετά στη League Phase μπορεί...
0: Κοιτάξτε, άμα μιλάμε για Champions League, το 4-4-2 με Βάρκα Γιώβιτς νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό.
3: Εκεί ο Γκατσίνοβιτς... Δεν ξέρεις πώς... Ναι, καλά, ναι, μπορεί να υπάρχει αλλαγή προσώπου.
0: Όχι, λέω 4-4-2 με Βάρκα
3: Γιώβιτς. Απλά και αυτοί οι δύο είναι παίχτες που πολύ δύσκολα μένουν εκτός, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή. Μένουν δύσκολα εκτός και δεν μπορεί να τους βάλεις κι αλλού. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί θα παίξουν. Βλέπουμε το Γιώβιτς φέτος, το είχα πει και μετά το πρώτο δεύτερο φιλικό, ότι έχει αλλάξει λίγο ρόλο στο γήπεδο, έχει έρθει λίγο πιο χαμηλά και συμμετέχει πάρα πολύ στο συνδυαστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Και τώρα που έχει μπει και ο Μάγκερ μέσα, γίνεται πολύ καλή δουλειά σε αυτό, στο passing game και στο χτίσιμο επιθέσεων. και βοηθάει και ο Γιώβιτς πολύ σε αυτό το κομμάτι. Λέω και πάλι, είναι δύσκολο. Εγώ αυτό το δίδυμο το βλέπω έτσι θα πάει. Επίσης είναι και ο Ζήνη που η ΑΚ θέλει πολύ να τον χρησιμοποιεί.
0: Να της βγει κιόλας.
3: Ναι. Καλά, στην ΑΚ θέλουν ότι ήδη έχει βγει. Απλά θέλουν να το χρησιμοποιούν όσο μπορούν περισσότερο. Εκεί είναι ένας πονοκέφαλος, ευχάριστος, ας πούμε, και νομίζω και σε άλλες θέσεις θα έχει. Μεσοεπιθετικά σίγουρα θα έχει αρκετά, αλλά αν καταφέρει και μπήκε στο Champions League, θα δούμε και μεγάλα rotation πιστεύω φέτος. Παίζει πολύ περισσότερο από ό,τι πέρυσι.
0: Και λογικό είναι.
3: Ναι, από Ευρώπη σε Ελλάδα. Γιατί και έχει αναβαθμιστεί το υλικό της ομάδας, δηλαδή πέρυσι μου βγάλει τη σεζόν με 2 χαφ, τώρα έχει 4, 4 κεντρικούς. Έχει πάρει το Ζούπκοφ για τα άκρα. Μπορεί να έρθει κι άλλος, ιδίως αν φύγει ο Ηλίασον. Θα έχει παίκτες περισσότερους που θα μπορούν να σταθούν ως βασικοί, οπότε θα έχει πολλές αναλλαγές. Αλλά πρώτα ένα τώρα να πάμε όλα καλά. Τώρα η αρχή είναι το Super Cup, είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ η ΑΕΚ. Συνέχεια μιλάει ο Νίκολης γι' αυτό. Σε όλες τις δηλώσεις ποτέ δεν τον ρωτάνε για το Champions League και πάντα βάζει μέσα και το Super Cup. Το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά και έτσι πρέπει, γιατί είναι ένας τίτλος. Mm-hmm. Ένας τίτλος που μένει στην ιστορία της ομάδας. Όπως έμεινε, έχει 20 χρόνια να γίνει το Super Cup, αλλά θυμόμαστε ποιοι τα έχουν πάρει και υπάρχουν τα τρόπαια στις ομάδες που τα κέρδισαν.
0: Έτσι, όπως τα λες. Κώστα, φανέλα, αυτή που διέρευσε.
3: Εντάξει, έχει κάνει έτσι. Ναι, με ρίγες είχαν πει. Θα είναι τώρα το πώς ακριβώς και τη χρωματισμή θα μάθουμε, νομίζω, σήμερα.
0: Οκ, okay, και ρωτάει εδώ ένας φίλος, λέει Άλμου Στράτη και Ζωάος Ελεύθερους δίδυμο από Μπεσίκτας. Τι λες?
3: Εντάξει, ο Άλμου Στράτη είχε ενδιαφερθεί εκ πέρυσι. Και ο παίκτης επέλεξε να πάει στη Βερόνα, νομίζω. Mm. Ενώ υπήρχε, δηλαδή, υπήρχε συμφωνία με την Μπεσίκτας. Θυμίζω ότι αυτό είχε γίνει πριν το Ζωάο. Mm-hmm. Ο Ζωάο ήρθε μετά. Και τελευταία στιγμή, ενώ ας πούμε ένα βράδυ η ΑΕΠ ήταν έτοιμη να τον αποκτήσει, τους είπε ότι θέλει να κοιτάξει κάτι άλλο και την άλλη μέρα έκλεισε τη Βερόνα. Δεν νομίζω τώρα να ενδιαφέρθει ξανά η ΑΕΠ.
0: Okay.
3: Το βλέπω δύσκολο.
0: Okay. Εντάξει, φίλε.
3: Για το Ζωάο το έχουμε πει. Για το Ζωάο έχουμε πει εδώ και καιρό ότι είναι πιθανότατο όταν έρθει η ώρα να παίξει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όταν είναι να φύγει από την Μπεσίκτας
0: να ενεργοποιηθεί ξανά.
3: Να υπάρξει κάτι, ναι, να υπάρξει, ναι. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη εκτίμηση σε όλους στην ομάδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα και τον Τζόγλου. Έχουμε break. Πάμε να το ακούσουμε το break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, σε εξέλιξη και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Καλά άρχισε για τη χώρα μας, με διπλή παρουσία στον επαγγελματινό τελικό των 300 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών. Ο Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Ο Απόστολος Παπαστάμος, κάτοχος του τίτλου από το 24, τερμάτισε τέταρτο στη σειρά του με 4-14-79. Ενώ ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στα 24 του έκανε 4-16-06, συντρίβοντας το ατομικό του ρεκόρ. Κατέβηκε 2 δευτερόλεπτα και 22 εκατοστά. Με 4-18-28 πήγε στους αγώνες, αυτό το ατομικό του ρεκόρ, και πήγε στο 4-16-06. Άρα λοιπόν πάει μια χαρά. Ο Δανίλ Γιωργίδης δεν τα κατάφερε, τερμάτισε την ένατη θέση. Λοιπόν, οπότε λοιπόν οι δύο πέρασανε στον προημιτελικό. Στον τελικό, συγγνώμη, έτσι, στον τελικό, το 400 μέτρων μεικτή ατομική, ο ένας τέταρτος και ο 24χρονος Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, και αυτός τερμάτισε τέταρτος στη δική του σειρά και προκρίθηκε με τον 8ο χρόνο στο σύνολο.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα μια βόλτα στο Βόλο για να συζητήσουμε για το πώς ξεκινάει η χρονιά του Βόλου στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ποια είναι τα δεδομένα, έχουμε το φιλικό τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο στο Πανθεσσαλικό. Έχουμε νωρίς σημαντικό μάτς κυπέλλου για το Βόλο. Παίζει με τον Ηρακλή εκτός έδρας στο ξεκίνημα των υποχρεώσεων. Έχουμε πολλά, πάρε, πολλά, δώσε. Έχουμε γενικά αρκετά πράγματα να συζητήσουμε με τον Ευθύμη Χούτα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Πώς είστε.
1: Είμαστε καλά.
0: Μπράβο. Να πούμε καλή σεζόν, έτσι.
1: Καλή σεζόν σίγουρα. Ναι. Αρχίσαν τα παιχνίδια τώρα τα φιλικά. Έχουμε σε λίγο τα κύπελο Ελλάδος, επίσημα μάτς και μετά πρωτάθλημα 22-23.
0: Λοιπόν, για πες μου εσύ, Ευθύμη, τώρα πώς πήγε το καλοκαίρι του Βόλου και πώς εξελίσσεται βασικά.
1: Καταρχάς να πω ότι χθες που είχαμε και την εκδήλωση στο Βόλο των νέων αποκτημάτων, των νέων εμφανίσεων και του νέου χορηγού, αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, ο Γιλέας Μπέος, ότι δεν είναι η χρονιά όπως οι προηγούμενες, με την έννοια ότι παρουσιάζονταν κάθε χρόνο αυτή την εποχή 15-16 ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Τώρα έχει κρατηθεί ένας κορμός από πέρυσι 16 παιχτών. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουν έρθει στην ομάδα 7-9 πρόσωπα. Θεωρώ ότι αυτοί οι παίκτες που ήρθαν ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα. Ξέρεις πολύ καλά, Βάγη, ότι ο Μεντίλ ήταν ένας παίκτης που έπαιξε στον Άρη. Έχει παραστάσεις και από μια από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος που είναι ο Άρης. Mm-hmm. Έχει έρθει ο Φατίμ Εσαουμπί, ένας μαροκινός στόπερ που δείχνει και αυτός πολύ καλά στοιχεία. Γενικά έχουν έρθει και ο Λεκούς που ήταν άτυχος τραυματίσεις στην προετοιμασία στο τελικό του κακού στην Ελλαδία και είναι, θα απουσιάσει για περίπου 1,5 μήνα, που θα είναι ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά γενικά έχουν έρθει πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον από τα φιλικά παιχνίδια, από τη τηλεόραση και είδα και κάτι live streaming, mm-hmm. ότι υπάρχει μια συνοχή από πέρυσι. Δεν έχει χάσει συνοχή το Βόλιο.
0: Ναι, γιατί έχει κρατήσει τον κορμό του.
1: Έχει κρατήσει τον κορμό του. Σημαντικό ότι έχει κρατήσει τον προπονητή του, τον Κώστα Μπράτσο, ο οποίος Κώστας Μπράτσος ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνει ο Βόλος στα φιλικά παιχνίδια μέχρι τώρα είναι μια ομάδα που έχει τη φιλοσοφία τη γνωστή. Την πίεση ψηλά, κοντά οι γραμμές, προσπαθεί να έχει καλή ανασταλτική λειτουργία και μένα, αν θέλει την άποψή μου, εκεί που υπάρχει ένα προβληματάκι που πρέπει να βελτιώσει ο Βόλος, είναι το επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Το επιθετικό κομμάτι με την έννοια ότι υπάρχει ο
0: Δεν έχει γκολ, λες, εύκολο γκολ.
1: Κοίταξε, το γκολ πέτυχε στα φιλικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο νεαρός ο Χαραλαμπόγλου που αποκτήθηκε, ο Χαραλαμπόγλου πήγε στην προετοιμασία την Τρίτη και την Τετάρτη βάλε γκολ. Στο πρώτο φιλικό που έπαιξε. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στο Βόλο πιστεύουν ότι μπορεί να βγει όπως βγήκε ο Δουβίκας. Γιατί από την ίδια ομάδα του πήρε το Δουβίκα, αν θυμάσαι.
0: Ναι, από το Αστέρα, βέβαια.
1: Και μετά δεν τον χρειάζονταν εκεί, δεν τον υπολόγιζαν μάλλον το που έτσι στην Τρίπολη. Τον πήρε ο Βόλος και ο Δουβίκας είδαμε τι εξέλιξη είχε. Παίχτης εθνικής ομάδος, έκανε καριέρα Ολλανδία, έτσι Ουτρέχτη, πήγε Θέλτα, Κόμο. Λοιπόν, μπορεί να βρει ένα τέτοιο παίχτη ο Βόλος στο πρόσωπο του Χαραλαμπόγλου. Βέβαια, τον πιστεύει πάρα πολύ. Όπως βλέπω επίσης ότι θα δώσει φέτος ευκαιρία ο Μπράτσος και ο Βόλος σε νέα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά που πέρυσι πρωτοέπαιξαν Super League, ο Γρόντς για παράδειγμα, ή ο Λεγκίση από την Ακαδημία, ο Λικορίνος από την Ακαδημία και κάποια άλλα παιδιά, θα πάρουν χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα γιατί τα πιστεύει ο Βόλος. Όπως είπε επίσης χθες ο Δήμαρχος, σήμερα θα γίνουν επαγγελματίες και δύο νεαρά παιδιά από τα θέματα υποδομής και θα τους δοθεί δυνατότητα να πάρουν και αυτή την ευκαιρία τους. Και βέβαια ξέρεις πολύ καλά ότι όταν μια ακαδημία προωθεί παιδιά στην πρώτη ομάδα, είναι κίνητρο και τα παιδιά που παίζουν στην ακαδημία.
0: Καλά, προφανώς, ναι. Αρκεί να γίνεται σωστά και με μέθοδο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βόλος έχει δώσει και δύο παιδιά από την Ακαδημία της ομάδα του Ολυμπιακού Πυρός Β. Τον πέρυσι το Σαντί τον Ιανουάριο mm-hmm. και φέτος τον Διαμαντή του Λεγκίση. Λοιπόν, οπότε γίνεται δουλειά στην Ακαδημία. Έχει πολλά παιδιά ο Βόλος και γίνεται δουλειά. Σήμερα να πω ότι υπάρχει το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει ο Βόλος στην τουρνά του φιλανθρωπικού χαρακτήρα που γίνεται κάθε χρόνο για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα, την Νεοφώτιστη Καλαμάτα. Το μάτς είναι σε 9 το βράδυ, είναι τηλεοπτικό. Κοσμοτέ Sport 2, όπου θα δούμε και πάλι το Βόλο. Έτσι,
0: την Καλαμάτα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
1: Και την Καλαμάτα έχει ενδιαφέρον. Ακριβώς, η Καλαμάτα, γιατί αυτή είναι η νεοφώτιστη. και να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Νωρίτερα βέβαια 6,5 ώρα υπάρχει το πρώτο παιχνιδί του τουρνά που είναι ο Πανιόνιος με τον Ολυμπιακό Πειραιώς Β', οπότε δύο ομάδες Super League 2 θα παίξουν μεταξύ τους, θα παίξουν οι δύο ομάδες Super League 1 μεταξύ τους και να θυμίσω ότι οι νικήτρες ομάδες θα αντιμετωπίσουν, θα αναμετρηθούν στον τελικό της Τετάρτης, 9 το βράδυ και νωρίτερα θα γίνει ο μικρός τελικός με τους δύο χαμένους. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Να πω ότι ο Βόλος θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος δεν θα παίξει τη φυσική του έδρα του Καφτατζόγλου, θα δώσει το μάτς στο γήπεδο των Σερών.
0: Ναι, και εδώ η πλάκα ποια είναι. Τι είχε δηλώσει για έδρα ο Ηρακλής το Πανθεσσαλικό, αλλά επειδή κληρώθηκε με τον Βόλο, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, ακριβώς. ναι.
0: Είναι τρομερό.
1: Μάλιστα.
0: Ευθύμη, για πες μου κάτι. Αν ας πούμε ξεκίναγε σήμερα το πρωτάθλημα και δεν παίρνει άλλο παίχτη ο Βόλος, δεν έλειπε κανένας, ήταν όλοι στη διάθεση του Μπράτσου. Ποια είναι η ιδανική, η βασική ενδεκάδα αυτή που δουλεύτηκε περισσότερο στις, στην προετοιμασία?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο τερματοφύλακας θα είναι ο Σιαμπάνης. Στο αριστερό άκρο της άμυνας θα είναι σίγουρα ο Μεντίλ. Τώρα δεξιά ο Μίγας, επειδή έχει περισσότερες έτσι παραστάσεις και από τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω έχει ένα πλεονέκτημα. Στο κέντρο της άμυνας ο SAUB, ο Μαροκινός, θα είναι σίγουρα ο ένας κεντρικός αμυντικός. Τώρα για τον άλλον, να σου πω την αλήθεια, μέχρι και τον Τζοκάν έχω δει να παίζει στο περιχεί. Δεν ξέρω ακόμα ποιον θα επιλέξει. Γιατί ο Λεκούς που αποκτήθηκε και αυτός τραυματίστηκε, εκεί υπάρχει μια έτσι ένσταση από μένα, δεν ξέρω ποιος θα χρησιμοποιήσει. Στην μεσαία γραμμή σίγουρα είναι ο Κόμπα, είναι ο Γκονζάλες, ο Λάμπρου θα παίξει σίγουρα στη μία πλευρά, ο Ουρτάδο Φορ, ο Τζόκα σίγουρα θα έχει θέσει την ενδεκάδα, δηλαδή ουσιαστικά πάμε σε παιδιά του περσινού βασικού
0: χρόνου. Ναι.
1: Και βάζω και τον Γρόσδι, γιατί τον Γρόσδι τον δίνει φανέλα βασικού και νομίζω μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.
0: Ωραία.
1: Κάπως έτσι είναι η δεκάδα. Βέβαια δεν έχουν και πολλά δείγματα γραφείς από τον Βόλο. Μόνο τα φιλικά τα που είναι στην Ολλανδία που τους χρησιμοποιούσε και ανάμεικτα, τους έβαζαν ανάμεικτους παίχτες.
0: Ωραία. Ευθύμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πώς κυλάει η ζωή στο Βόλο, έτσι, για, για την ομάδα του Βόλου και το πώς στείνεται από τον Κώστα Μπράτσο το συγκρότημα το οποίο θα διεκδικήσει τους στόχους της ομάδας μέσα στην αγωνιστική περίοδο που αρχίζει σε λίγες μέρες. Λοιπόν, break, δελτίο το φάγαμε και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριάντα.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυριακό, έχεις ρίξει μια ματιά σήμερα τι έχει, αν έχει τίποτα της προκοπής από ποδόσφαιρα? Πάντως στην Πορτογαλία, φίλε, και η Sporting και η Benfica ξεκίνησαν με αγγέλες, ε.
1: Ναι.
0: Με αγγέλες. Πρωτάθλημα τάρα, ρε φίλε. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Ωραία γκολ ο Παυλίδης, ωραίο γκολ ο Παυλίδης. Πολύ ωραίο γκολ ο Παυλίδης. Έβαλε γκολ ο Γιαννίδης. Έβαλε και ο Φώτης γκολ. Καλό είναι αυτό, γιατί ήταν δύσκολη η περσινή του χρονιά. Όχι, δεν είναι κάτι σημαντικό, παιδιά. Κάτι σκοτωμένα έχει. Δηλαδή δεν έχει τίποτα της προκοπής από ποδόσφαιρα σήμερα. Ξεκινάει πανικός αύριο, έτσι, με τα δύο ελληνικά μάτς. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός και Τσέσκα Σόφια 1948 Παναθηναϊκός. Τετάρτη τελικό Super Cup, Super Bet Super Cup. Την Πέμπτη ΠΑΟΚ, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Γενικά είναι μια εβδομάδα η οποία είναι γεμάτη από πραγματάκια. Οπότε λοιπόν σήμερα είναι μια έτσι πιο χαλαρή κατάσταση και μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μια που πάμε για Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Να δούμε καταρχάς πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι αυτό. Ο Δημήτρης ο Τζομπατζόγλου μας είπε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας ότι είναι και ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει πολύ το υπόλοιπο καλοκαίρι του ΠΑΟΚ. Αυτό με την Άντερλεχτ. Προφανώς εννοείς το κομμάτι το μεταγραφικό και της ενίσχυσης της ομάδας. Έχουμε και αυτό το κομμάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε με νέα ονόματα να προκύπτουν στο προσκήνιο. Πάμε να τα βάλουμε κάτω. Δημήτρη Τζομπατζόγλου μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα Βαΐα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, ναι. Πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Εξαρτώνται πολλά για τον ΠΑΟΚ. Με τα γραφικά έχει πολλά σενάρια, δεδομένα, σκέψεις. Έχει αρκετά ζητούμενα. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Στο αγωνιστικό έχει μπει ο Γιαννούλης, βεβαίως υποψήφιος και ο Μπάμπα για την αριστερή πλευρά. Θα δούμε μέχρι Τετάρτη.
0: Αυτό, Δημήτρη, αυτό το λέμε για να το ακούσει ο Λύση ή όντως είναι έτσι? Γιατί όλο λέμε ότι είναι υποψήφιος ο Μπάμπα, ναι, ναι, και όλο παίζει ο Γκόμες.
2: Σωστά, σωστά. Μπορεί και αυτό που είπες να ισχύει, ναι. Ίσως υποσυνείδητα... να γίνεται κάτι. Είναι φοβερό αυτό που ισχύει με τα αριστερά μπακ του ΠΑΟΚ, γιατί ο Γκόμες παίζει, ο Μπάμπα περιμένει, ήρθε ο Γιαννούλης και υπάρχει και ο Τέιλορ. Mm-hmm. Για τον οποίο ο Τέιλορ σκέφτονται αυτή τη στιγμή, και επειδή ικανοποιεί πάρα πολύ τον προπονητή με όλη τη συμπεριφορά του, την προσήλωση, το ότι προσφέρει σε δύο θέσεις, σκέφτονται αν θα μπορούσαν να τον κρατήσουν έτσι ώστε να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική και στις δύο θέσεις. Και αριστερού μπακ, αλλά και στα χαφ, που είδαμε και προχθές σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή του αγώνα και του καλοκαιριού ολόκληρου, όπου πάω και ήθελε να σοφαρίσει τέλος πάντων έστω την Άντρελεχτ, να χρησιμοποιεί τον Τέιλορ στα χαφ. Το κρατάμε, έχει ενδιαφέρον, είναι κάτι μη αναμενόμενο. Δεν είναι και πολύ εύκολο βεβαίως να πείσει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάει στη Celtic να παίξει ή οπουδήποτε αλλού και στην Αγγλία.
0: Κάτσε εδώ, μπας και συνδέα στο χαφ.
2: Ναι. Ή τρίτη λύση back ή πέμπτη λύση στα χαφ. Αλλά κι όμως τις τελευταίες μέρες έχει προκύψει και μια τέτοια σκέψη. Εντάξει, τώρα μιλάμε για θέση την οποία ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα, ειδικά μετά και την μεταγραφή του Γιαννούλη, αλίμονο. Εκεί που ο ΠΑΟΚ δεν το κρύβουν πλέον ότι καίγεται, με όλη τη σημασία της λέξης, είναι στον φόρο. Και πώς να μην καίγεται όταν αυτή τη στιγμή συζητάει με δύο ποδοσφαιριστές και είναι πιθανό να τους αποκτήσει και τους δύο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γερεμέγεφ, εισπράττοντας το μήνυμα ότι μένει ως τρίτη λύση, έχει ψαχθεί, mm-hmm, και προφανώς έχει βρει και ενδιαφερόμενους. Αλίμονο, γιατί να μην βρει? Για μένα ο Γερεμέγεφ μια χαρά τα πήγε στον πέρυσι. Ναι, ναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με εγγυημένα γκολ. Με όποιο τρόπο μπορεί να μην προσφέρει σε άλλους τομείς, αλλά εκεί στο 9 το βλέπουμε ότι τα νούμερά του είναι εξαιρετικά. Και όμως δεν φαίνεται να προχωράει και γι' αυτό γίνονται και δεύτερες σκέψεις ακόμα και για την απόκτηση δύο φορ από τον ΠΑΟΚ για να έρθει μαζί με τον Μύθου. Άμεσα όσο πιο γρήγορα, το πρόβλημα στην ομάδα φωνάζει. Φυσικά πρέπει να γίνει και καλή επιλογή, όχι μόνο μεταγραφή για την μεταγραφή, αλλά είναι δεδομένο ότι αν τα καταφέρουν θα αποκτήσουν και τους δύο με τους οποίους διαπραγματεύονται.
0: Δημήτρη, έχει παίξει καθόλου το όνομα του Κουλούρη?
2: Ο Κουλούρης νομίζω ότι έχει φύγει από το Κατάρ που ήταν Σαουδική Αραβία, διαπραγματεύεται με ομάδα στην Πολωνία. Είναι ένας γνώριμος παίκτης, δεν ξέρω αν έχει κλείσει, νομίζω δεν έχει κλείσει σε πολωνική ομάδα και πάλι. Θα το δούμε.
0: Καλά νούμερα, καλά νούμερα πάντως.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Ναι, ναι.
2: Εξαιρετικά, έκανε μαγικά πράγματα την προπερασμένη σεζόν. Πήγε στη δεύτερη κατηγορία, εκεί στα Σαουδική Αραβία. Στα μπαράζ νομίζω χάθηκε η άνοδος και ψάχνεται πώς θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Πολύ κρίσιμη επιλογή και είπαμε ότι μπορεί να είναι και διπλή για τον ΠΑΟΚ. Και ένα στόπερ πιο δυνατό, ψηλά, πιο σκληρό, που επίσης έχει εντοπιστεί. Όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί. Αν ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κερδίσει, θα κερδίσει και χρόνο, θα είναι ήρεμος για αυτές τις επιλογές. Αν δεν τα καταφέρει, όλα γίνονται πολύ πιο πιεστικά και αγχωτικά. Όλα και το πρόγραμμα και οι αγώνες, οι επόμενοι και οι μεταγραφές και όλη χρονιά γενικώς.
0: Ναι, όταν λες ότι θα επηρεάσει όμως το παιχνίδι της Πέμπτης, θα επηρεάσει το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ, εννοείς ότι θα αλλάξουν και οι στόχοι της ομάδας για την ενίσχυση?
2: Όχι, η ανάγκη της ομάδας είναι δεδομένη.
0: Δεν αλλάζει.
2: Η πίεση, το timing, το ότι πρέπει να γίνουν άμεσα, το ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στο 9 έχει πρόβλημα, παίζει με θέμα στο 9, όχι μόνο δεν βοηθιέται, δεν καλύπτεται, σταματούν οι επιθέσεις του στο 9, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν ειδικά ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί στα μάτς της χρονιάς, γιατί τέτοια θα είναι τα play-off του conference στο κακό σενάριο, 20-27 Αυγούστου.
0: Θύμισέ μου ποιος είναι πιθανός αντίπαλος εκεί.
2: Φαβορεί ο Απόλλων Λεμεσού. Τα play-off του conference στο κακό σενάριο, 20-27 Αυγούστου.
0: Θύμισέ μου ποιος είναι πιθανός αντίπαλος εκεί.

0: Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόψη μας. Τα καλοκαίρια τους είναι πολύ, πολύ πιο σωστά από τα δικά μας.
1: Κι όμως τα καταφέρνουν πολύ καλά. Mm. Τα καταφέρνουν πολύ καλά. Ας μην φτάσει σε αυτό το σημείο ο ΠΑΟΚ. Ναι. Η Άντρελεχτ κερδίζει βέβαια. Ακόμα και χθες έχανε στην πρεμιέρα του προαθλήματος από τη Λαλουβιέρ. Το γύρισε στο τέλος. Το πήρε με 2-1. Έχει ψυχολογία, αυτοεπίθεση. Κέρδισε τη Χάμαρμπι, κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε στο πρωτάθλημα. Γενικώς κερδίζει. Αλλά την Πέμπτη το βράδυ ας πάει το παιχνίδι στο τέλος, ας πάει με 0-0. Δηλαδή, όσο πιο βαραίνει σε σημασία και αξία, ξέρει και ο προπονητής τους και το έχει πει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει την εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο ισχυρές προσωπικότητες που έχουν δώσει πιο πολλά τέτοια παιχνίδια. Mm-hmm. Μπορεί και αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μπορεί και αυτό. Γι' αυτό ξεκίνησα και έλεγα και εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό, ποδοσφαιρικά, ότι ο Μπάμπα είναι μέσα από αυτούς που περιγράφει ο προπονητής. Είναι δηλαδή καλές ικανότητες, τα τρεξίματα, το φιλότιμο του Γκόμες κτλ. Είναι τελικός. Είναι μάτς με πολύ. Χρειάζεται πολύ δυνατή πνευματική προετοιμασία.
0: Ναι. Και κατά τα ψέματα εδώ, οι παραστάσεις, η εμπειρία, η ποιότητα είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται όλα. Έτσι.
1: Πολύ καλό ποδόσφαιρο δεν μπορείς να παίξεις και μάλιστα σε μεγάλο διάστημα. Δεν βγαίνει, δεν γίνεται το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα είναι τέταρτα, δεκάλεπτα στιγμές. Δεν βγήκε τίποτα στο πρώτο για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο που παίζει την πρόκριση, οι προσωπικότητες σαφώς μετράνε περισσότερο. Θα δούμε ο Λύση πώς το σκέφτεται και αν θα το αλλάξει πλέον. Αναγκαστικά μια αλλαγή, ο Χατζηδιάκος βγαίνει γιατί έχει κάρτες. Οκ, θα μπει ο Λουστόντο. Mm-hmm. Που κι αυτός έχει πολλές παραστάσεις, ειδικά από το ισπανικό ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, και θα δούμε τι άλλο θα επιλέξει ο προπονητής.
0: Ωραία. Όλες αυτές οι σειρήνες για τον Κωνσταντέλια, πώς σας ακούει ο ΠΑΟΚ?
1: Κάτι σε κρούση και επίσημο δεν υπάρχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε καλά ότι ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει πρώτα στον ποδοσφαιριστή, mm-hmm. να καταλάβει αν θέλει, αν επιθυμεί. Ο ποδοσφαιριστής, που βεβαίως έγινε πατέρας. Το Σάββατο για δεύτερη φορά απέκτησε και κοριτσάκι. Γερό να είναι και να χαίρονται τα παιδιά τους. Κωνσταντέλια. Και αυτό ακόμα παίζει ρόλο ώστε τη δεδομένη περίοδο να μην σκέφτεται καθόλου να φύγει να παίξει αλλού. Και το μήνυμα περνάει. Τώρα, άμα έρθει μια ομάδα από τις πρώτες 10 της Ευρώπης και τον πείσει και τον δελεάσει και το project και είναι η πρόκληση τέτοια, θα δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Και δεν μοιάζει να το έχει και στο νου του τώρα αυτός.
1: Ναι, αυτό βασικό. Έτσι. Ναι. Από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Βέβαια.
1: Από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, πάει.
0: Καλημέρα. Έχεις break. Οπότε λοιπόν να πούμε για διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει γίγα προσφορά γνωριμίας με μοναδικό δώρα, στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
0: Τώρα κατά τα άλλα, παιδιά, σε επίπεδο διεθνές έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο Καρέτσας την παρουσία του στην Ντόρτμουντ. Έβαλε ένα πολύ ωραίο και σπάνιο τεμάχιο στο παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ. Εκεί όπου ο Τζόλης απάντησε με ασίστ και κερδισμένο πέναλτι. Γενικά τα παιδιά μας ξεκινάνε πάρα πολύ καλά. Τα δύο άκρα της εθνικής ομάδας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ψάξτε και δείτε, αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι, πώς ακριβώς πήγε το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες χθες.

0: Δεν είναι τώρα, πώς να το πω, είδηση ότι η Λίβερπουλ έχασε από τη Μονακό με 3-2 στο Anfield. Εντάξει. Είναι παιχνίδι προετοιμασίας. Πήρε τον Αραούχο η Λίβερπουλ σε μια προσπάθεια να βάλει λίγες σκληράδες στην άμυνά της. Εντάξει, ρε Κυριακό, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν είναι καφαντζής και γκελαδόρος.
0: Χρειαζόμαστε, ρε φίλε, λίγη σκληράδα όμως. Είχαμε το τέτοιον, είχαμε τον Κονατέ. Δηλαδή δεν είχαμε κανένα βράχο, ας πούμε, να πεις.
1: Ρε παιδί μου, έχει πρόσοδα το παιδί, αλλά είναι καφαντζής και γκελαδόρος.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Γενικά τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Την αποκάλυψη του Μουντιάλ την τίνει στα γαλανόλευκα, στα γαλάζια μάλλον η City. Αυτή την παιχτάρα, τον Μπουαντί που τον είδαμε να κάνει κόντρα στη Βραζιλία απίστευτα πράγματα. Ουσιαστικά σε ένα από τα πρώτα του παιχνίδια με την φανέλα της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, ένα χαφ απίστευτο, με τρομερή ποιότητα. Ένα χαφ που, okay, προφανώς δεν είναι στους σκάουτερ, στη σελίδα του σκάουτερ, δεν μπήκε τώρα. Αλλά εμείς το μάθαμε, τον είδαμε για τα καλά το καλοκαίρι. Ο Μπουαντί λοιπόν συμφώνησε με τη City και τώρα μένει να συμφωνήσει και η ομάδα του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Παιχτάρα όμως, δεν το συζητάμε. Αν συμφωνήσει και η Λίλ, θα φοράει τα γαλάζια της City και θα την καταστεί στο Ρόδρι, ο οποίος Ρόδρι, αφού έριξε το γλάρο στην Real Madrid, οδεύει ολοταχώς για την Μπαρτσέλωνα.

0: Ο Μαρέσκα λέει ότι ο Ρόρντι δεν θα φύγει από, από τη City, αλλά θα πρέπει να του πει του Μαρέσκα ότι όταν, ας πούμε, με θρασίτητα λέμε ότι συμφωνήσαμε με ένα ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 και μένει τώρα να συμφωνήσουμε με την ομάδα, να συμφωνήσει η ομάδα με την, με την City, δεν θα κόψουμε και από τον Ρόντρι το δρόμο προς μια μεταγραφή. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να συμφωνήσει με τη Λίλ και μετά να τα πει με τον παίχτη. Για τον Μποαντί, λέω. Τώρα λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι και ο Ρόντρι μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα με άλλη ομάδα. Τα έχει βρει με την Παρσελόνα και αν ο Ρόντρι θέλει να φύγει, θα φύγει. Συγγνώμη, Έντσο. Έτσι, no hard feelings που λένε και στο χωριό μου.
1: Μη ζητά συγγνώμη στον Έντσο. Στο Γιάννη Ζήτα είναι πιο σκληρό από τον Έντσο.
0: Ποιο είναι ο Γιάννη?
1: Ο Γιάννη ο City.
0: Ο Γιάννη ο City, ναι. Μα με τον Μποαντί θα είναι μια χαρά. Μιλάμε για παιχτάρα, ρε.
1: Θέλει και το Ρόντρι.
0: Εντάξει, μιλάμε για παιχτάρα.

Εντάξει, είχαμε και μάτς στη City με την Ατλέτικο. Νίκησε η City την Ατλέτικο 3-1. Δυνατά φιλικά παιχνίδια, δεν το συζητάμε τώρα. Πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Ενώ είχαμε και το δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Το πρώτο γύρο του Carabao Cup. Πέρασαν Southampton, West Brom και Charlton. Τα αποτελέσματα Cambridge Barnet 2-1, QPR Millwall 1-1. Παρακολουθώντας έχετε και μεγάλο match Millwall West Ham φέτος για πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια. Για τους λάτρεις του αγνού βρετανικού ποδοσφαίρου, δεν χάνεται το match αυτό. Λοιπόν, Grimsby Blackpool 1-3, West Ham Portsmouth 3-1, Wimbledon Newport πέρασε τα πέναλτι Wimbledon, Watford Crawley 1-0, Cardiff Swindon 3-2, Cruachan 2-1, Leighton Oxford 2-0, Leicester Northampton 1-0. Άρα η Leicester, υπάρχει ζωή στη Leicester. Ωραία. Barnsley Wigan πέρασε τα πέναλτι Barnsley, Barton Blackburn 1-2, Burnley Notts County στα πέναλτι Burnley, Bradford Rochdale 2-0, Bristol Rovers Peterborough 0-1, Bromley Reading στα πέναλτι Reading, Norwich Dons 4-1. Derby Lincoln 1-2, Preston Huddersfield 1-1, πέρασε τα πέναλτι Preston, Salford Shrewsbury στα πέναλτι Shrewsbury 3-4. Εντάξει, είχε πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Μπαίνουν οι Άγγλοι γερά τώρα σε αυτή την ανηφοριά τη δική του αγωνιστική, που πραγματικά είναι χωρίς ανάσα οι κούρσες τους, ειδικά στην Championship, λέω εγώ, αλλά και στην Premier. Μπαίνουν τα κύπελα, μπαίνουν τα λικά, μπαίνουν τα πάντα μέσα. Και το Carabao Cup, το οποίο και αυτό έχει την αξία του για τις ομάδες που διεκδικούν μια ευρωπαϊκή διάκριση και δεν είναι στα πολύ ψηλά πατώματα, ας πούμε, τα βαθμολογικά.

0: Κυριάκο, έχει ζήτη συνέντευξη που έχει δώσει ο Εμπανιάμα, ο δώσω.
1: Όχι.
0: Ο Τυραμόλας. Λοιπόν, έχει δώσει μια συνέντευξη σε ένα κανονικό άνθρωπο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο κανονικού αναστήματος, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι δύο μέτρα ο άνθρωπος, είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Στο πλάνο δεν φαίνεται το κεφάλι του Εμπανιάμα. Έτσι, δηλαδή, είναι ο Κακομοίρης, μιλάει, ας πούμε, ο κανονικός, και ο άλλος δεν φαίνεται καν το κεφάλι του. Εντάξει, μιλάμε για τεράστιες φύσεις. Εγώ το θυμάμαι, τον είχα δει. Το συγκεκριμένο τον είχα δει στο ΑΚ από κοντά, όταν έπαιζε στην Βιλερμπάν ακόμα. Πραγματικά τέρας της φύσης, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο το σοκαριστικό της εικόνας, που είναι πραγματικά μυθική εικόνα. Είναι και μια τάκα του. Ρωτήθηκε από τον Γάλλο YouTuber ποιον συμπαίκτη σου θα έφερνες στην ομάδα. Και οι Γάλλοι έχουν, δόξα Θεώ, πολύ υλικό, έτσι, πάρα πολύ υλικό. Ποιον θα έφερνες λοιπόν στον Αντώνιο και τι απάντησε ο Μπανιάμα?
1: Το Φουρνιέ.
0: Φουρνιέ. Εβάν Φουρνιέ. Λοιπόν.
1: Παίζουν NBA με κλειστά τα μάτια ξανά ο Φουρνιέ και ο Λεσόρ.
0: Ο Λεσόρ.
1: Πρωταγωνιστούν κιόλας.
0: Ο Γιαμπουσέλε σίγουρα.
1: Καλά.
0: Γιαμπουσέλε σίγουρα, γιατί ήταν και εκεί. Ο Λεσόρ τώρα μετά τον τραυματισμό του να το δούμε. Γιατί πριν τον τραυματισμό του το συζητούσε και ο ίδιος να φύγει για το NBA. Τώρα είναι εδώ. Είναι εδώ. Τώρα είναι Ευρώπη. Τέλος πάντων, γενικά οι Γάλλοι έχουν, πώς να το πω, είναι το καλύτερο σχολείο για το NBA από πλευράς ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το καλύτερο σχολείο.

Ήρθε και ο Φώστερ για τον ΠΑΟΚ. Μάρκος Φώστερ, γνωστός μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό παλιότερα. Ήρθε λοιπόν να περάσει τις εξετάσεις και να ενταχθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα scoring guard, ο Μάρκος Φώστερ. Πολύ έτσι. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίχτη. Πιστεύω θα είναι μια από τις ατραξιών του πρωταθλημάτος με τον ΠΑΟΚ και γενικά πολύ μεγάλη, ρε παιδί μου, προσμονή για το πώς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα αξιοποιήσουν όλο αυτό το υλικό το οποίο έχουν βάλει στη μηχανή τους. Θυμίζω ότι ο Άρης πήρε και το Μοκόκα. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και αυτή η αθλητή. Είναι μια χρονιά που την περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε, φυσικά από τη συχνότητα του Sky αρχικά και φυσικά του Sport FM TV όταν θα είμαστε έτοιμοι και στον αέρα.

0: Είναι εποχή των συνεντεύξεων τώρα στο μπάσκετ, όντως, γιατί είναι off season στο μπάσκετ. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με πολλά πράγματα τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Καλό είναι να την ψάξετε, να την βρείτε, να την ακούσετε, να τη διαβάσετε. Τη συνέντευξη που έδωσε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, ο οποίος μεταξύ άλλων θύμισε και αυτό, ότι δηλαδή στόχος του είναι κάποια στιγμή να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τα πράγματα, να μην χρειάζεται να είναι τόσο ενεργός. Το είπε κιόλας, ότι σε 5 χρόνια εγώ θέλω να κάθομαι στον καναπέ μου και να κάνω και κριτική κιόλας, ότι δεν έχετε πάρει τους κατάλληλους παίχτες. Αποκάλυψε το σοβαρό θέμα υγείας που πέρασε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια. Μίλησε φυσικά για την τοξική του σχέση με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Για μένα αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει στην φάση της ιστορίας, να μην το θυμόμαστε, να μην το φέρνουμε καθόλου μπροστά. Δεν πάει σωστά, δεν πάει μπροστά το άθλημα όταν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις μεταξύ παραγόντων, σημαντικών παραγόντων του ελληνικού αθλητισμού που δραστηριοποιούνται στο ίδιο κομμάτι. Θα μου πεις ευχολόγια, ευχολόγια. Μόνο τοξικές είναι οι σχέσεις μεταξύ παραγόντων. Okay, το ακούω, απλά εκφράζω μια δική μου θέση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν πιστεύω ότι αυτό βοηθάει κανέναν, να το πω έτσι, και προς το μάλλον το άθλημα. Αλλά τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία καλό θα είναι να ψάξετε να την βρείτε και να την διαβάσετε ή να την ακούσετε ή να τη δείτε. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον έχει και μια συνέντευξη του Πίπεν, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή συνηθίζει να λέει κάτι που προσπαθεί να τραβήξει την επικαιρότητα, να τραβήξει τα φώτα της επικαιρότητας. Τώρα, ας πούμε, το σχόλιο που έκανε, το αν είμαι πολύ πιο πετυχημένος από τον Λεμπρόν, είπε ο Πίπεν. Εντάξει, αν το δεις, ας πούμε, σε φάση ετών ενασχόλησης και διακρίσεων, μπορεί να έχει μια βάση. Αλλά ρε μπαγάσα, ο άλλος παίζει 20 χρόνια, 21 χρόνια στο NBA.
1: Δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του.
0: Ο Πιπέν.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν
1: έχει
0: τέχει.
1: Ψυχολογικά πολλά.
0: Δεν
1: είναι
0: τέχει.
1: Κλασική περίπτωση παιχταρά που έλαμπε μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο χάνεται σαν το ψάρι από το νερό.
0: Ναι, δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του. Η αλήθεια είναι.
1: Χάνεται και αποδιοργανώνεται γενικώς.
0: Ναι, και εντάξει, θα μπορούσα να την ακούσω αυτή την ατάκα του Πιπέν σε ένα βαθμό, αν δεν είχαν προηγηθεί άλλες, ότι δηλαδή χωρίς εμένα ο Τζόρνταν δεν θα έκανε τίποτα. Που, okay,
1: για όσους... Μπορεί να το πει αλλιώς. Έτσι το χάνει.
0: Έτσι το χάνει.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Το χάνει.
0: Έτσι αλλά... το χάνει. Αλλά χωρίς εμένα ο Τζόρνταν δεν θα πετύχει τίποτα. Sorry, αλλά για τις γενιές που έχουν μεγαλώσει παρακολουθώντας τι έκανε ο μεγάλος MJ στα παρκέ, είναι ατάκα που δεν φορκέται πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κύριε Κυριάκο.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται Χρήστος Ρομπόλης. Γι' αυτό κάναμε και την κυφρούλα στο μπάσκετ. Έτσι, για να μπείτε λίγο στο κλίμα της εκπομπής που ακολουθεί. Προφανώς θα έχει πολύ ποδόσφαιρο. Προφανώς θα έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ από τις μάχες των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, που είναι πρωταγωνίστριες, και το Super Cup φυσικά, που πρωταγωνιστούν αυτή τη βδομάδα. Αλλά θα έχει και μπάσκετ. Οπότε, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον BWIN Sport FM, στους 93,6.
1: Να πω κάτι εκτός θέματος.
0: Να πεις, βέβαια.
1: Και εμένα πάντως, άμα με είχε, είχα την κυρία Λαρίσα ο Πίπεν και με άφηνε, δεν θα μου φεύγαν τα ψυχολογικά ούτε σε 7 ζωές.
0: Ποια είναι η Λαρίσα, ρε φίλε?
1: Θα γκουγκλάρεις και θα δεις και θα μάθεις και θα ενημερωθείς.
0: Λαρίσα Πιπέν.
1: Ναι. Ήταν η γυναίκα του και μετά πήγε με το γιο του Τζόρνταν. Αλλά είναι μια γυναίκα που ξέρεις. Τη βλέπεις και δεν μπορεί να μιλήσεις. Μόνο αναφωνείς, μόνο εκφράσεις
0: κάνεις. Υπάρχει υπόβαθρο. Εντάξει, φίλε, συγγνώμη, δεν το είχα παρατηρήσει από το στοιχείο του ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθείτε το ειδήσιο με Παναγιώτη Κεφαλά και στη συνέχεια έχετε εδώ Χρήστος Ρομπόλης.
2: WinSport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού, στα 50 μέτρα πεταλούδα προκρίθηκε ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22.93. Θέση στον απογευματινό τελικό των 400 μεικτής ατομικής έκλεισαν οι Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, έχοντας τον 6ο και 8ο καλύτερο χρόνο αντίστοιχα στα πρωινά προκριματικά. Εκτός έμεινε ο Δανιήλ Γιουρτζίδης. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρησης των Ελίασον και Πένραϊς από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Σουηδού εξτρέμενο, η Rangers ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο στην Ένωση, η δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμ και Αλεξίου στην ενδεκάδα του Superbet Super Cup με τον Όφη, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Κατηγορηματικά διαψεύδονται από την ΑΕΚ δηλώσεις του ατζέντη του 24χρονου μέσου Ακράμ Μπουράς περί συζητήσεων με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτησή του. Στη Βουλγαρία πάντως αναφέρεται πως για τον Αλγερινό ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Με τους Σέσα και Ορτέγκα στην αποστολή ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Εμέχεν, σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες. Βρίσκονται οι ερυθρόλευκοι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Κρίσιμη η πρωινή προπόνηση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Τετέι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948, με την αποστολή να αναχωρεί το μεσημέρι για τη Σόφια. Προβάδισμα Κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για Πελίστρη. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τέγκστετ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορτ. Με τον Δανό να φέρεται θετικός να μετακομίσει στην Τούμπα, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Για δύο φορ προσανατολίζονται να αποκτήσει ο δικέφαλος του Βορρά. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford Τζερεμί Πετρίς να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λορέντσο Ντίκμαν στον Όφη. Ο Ιταλός δεξιός μπακ που έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους κριτικούς. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου guard forward Jordan McRae, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 23-24. Την επιστροφή του 29χρονου forward Γιώργου Γιουζέλη επισημοποίησε το Περιστέρι Μπέτσον. Με 14 Έλληνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης, με διπλή εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Την άρση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο του Τζάνι Φαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρος του πρόεδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Αγιού Μποαντή ήρθε η Manchester City, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και πλέον απομένει οι Citizens να τα βρουν με τη Λίλ για τη μεταγραφή του 18χρονου Μαροκινού Μέσου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη γαλλική ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Δρομπόλης.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Μας λένε, αν είναι ψόφια αυτή η εβδομάδα, δεν έχει τίποτα. Όλη η Αθήνα λείπει, όλη η Ελλάδα είναι στις παραλίες. Και ερχόμαστε εδώ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γολύβλης, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Σε μια μισή ώρα παίζει ο Δεντόγλου. Ευρωπαϊκά ελληνικών ομάδων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο, ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Super Bet Super Cup Τετάρτη, ΑΕΚ Όφη. Super Cup Ευρώπης Τετάρτη. Χαμός. Μην πω. Γίνεται. Έτσι και μας κόψουνε. Εδώ είμαστε όμως εμείς, ζωντανοί, όλο ζωντανοί. Σπαρταράμε στο Big Wings Sport FM 94,6 και θα πάμε παρέα με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή μέχρι και τις 2 με την καθιερωμένη δομή της εκπομπής. Τους ρεπορταρέους μας στις γνωστές τους ώρες. Μάλιστα σήμερα, να σας το προαναγγείλω κιόλας γιατί πρέπει να το ξέρετε, θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο εκτάκτος από τις διακοπές του. Γιατί ο Τσανάκας είναι εν πτήση, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν αρισκάρουμε να τον κουβαλάμε τον άνθρωπο να ψάχνει να βρει WiFi ή οτιδήποτε τέτοιο στην πτήση για να μιλήσουμε. Οπότε θα μιλήσουμε με Κώστα Νικολακόπουλο εκεί στη γνωστή του ώρα, 1:15, 1:20, κάπου εκεί πέρα. Πολλά έχει επικαιρότητα, ωραία πραγματάκια. Πρώτες έτσι διακρίσεις και για τους Έλληνες κολυμβητές και σιγά σιγά ετοιμάζονται να πέσουν στη μάχη και οι αθλητές του Στίβου. Είχαμε νωρίτερα την πρόκριση στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα του Στέριου Μπίλα. Με πανελλήνιο ρεκόρ, μάλιστα. Κατέβασε το χρόνο για πρώτη φορά κατά από τα 23 δευτερόλεπτα. Έκανε 22 και 93 στον προκριματικό. Το απόγευμα 7.30 θα είναι στον ημιτελικό. Νωρίτερα, πρόκριση 2 κολυμβητών μας στα 400 μεικτής ατομικής με τον Παπαστάμο, που είναι και ίσως υποψήφιος για μετάλλιο, αλλά και τον πιτσιρικά τον Βλαχογιαννάκο, που έκανε, συνέτριψε μάλλον το δικό του ατομικό ρεκόρ. Η διοργάνωση αυτή γίνεται να πούμε στο Παρίσι, έτσι. Οπότε μπορούμε να την παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες. Όπως φυσικά και το ευρωπαϊκό του Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, με πολλές ελληνικές παρουσίες. 60 ρεκόρ για την Ελλάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά με μεγάλες βλέψεις για μετάλλιο, κύριος από δύο αθλητές. Το Τεντόγλου, ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση. Και νομίζω αυτό το όριο των 8-15 θα το κάνει για πλάκα, περπατώντας τώρα το πρωί στα προκριματικά. Αύριο το βράδυ είναι ο τελικός, να πούμε. Εκεί λίγο μετά τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 10:15 νομίζω αρχίζει ο τελικός, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Είναι η ώρα της Αγγλίας λίγο διαφορετική από τη δική μας, γι' αυτό πάνε λίγο πιο αργά τα αγωνίσματα αυτά. Οπότε, αν δεν έχουμε τίποτα παρατάσεις για αυτά που το απευχόμαστε, να περάσουν και δύο από την κανονική διάρκεια θέλουμε. Να περάσουν βασικά θέλουμε και ας περάσουν και στα πέναλτι που λέει ο λόγος. Αλλά αν αποφύγουμε και αυτό για να δούμε και τον Ντόγλου ακόμα καλύτερα. Οπότε αύριο εκεί κατά τις 11:30 θα τελειώσει και η προσπάθεια του Μίλτου με το καλό αν περάσει και στο τελικό και φέρει και το μετάλλιο που είναι ικανός να φέρει, γιατί βάσει επιδόσεων και φόρμας νομίζω ότι είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά υπάρχει και ο Καραλής στο επικοντό. Ο Καραλής, ο οποίος δεν είναι σε ανάλογα τρομερή κατάσταση με τον Τεντόγλου, αλλά είναι ένας σπουδαίος αθλητής και νομίζω ότι μπορεί να έχει και μια πολύ καλή παρουσία. Βέβαια, εκεί υπάρχει πάντα το εμπόδιο που λέγεται Ντουπλάντης, το οποίο δεν τον πολύ κερδίζει εύκολα. Η αλήθεια είναι. Δεν τον κερδίζει ποτέ, είναι η αλήθεια. Αλλά θα κάνει και αυτό την προσπάθειά του και θα δούμε τι θα καταφέρει. Λοιπόν, φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματάκια σας, τα σχολιάκια σας, για να τα συζητήσουμε, να τα πούμε όλα εδώ πέρα, στον αέρα του BWIN Sport FM 94,6, σε μια εβδομάδα που, όπως είπαμε, πλέον νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει αρχίσει να αδειάζει και η Αθήνα. Και περιμένουμε φυσικά και την επόμενη εβδομάδα που θα είναι και αυτή, πιστεύω, ανάλογα έτσι, άδεια η πρωτεύουσα. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίζει να επιστρέφει ο κόσμος. Λοιπόν, τι έχω να πω για τις τελευταίες δηλώσεις που είπαν για James και Michael Jordan, λέει ο Μάικς από το Ηράκλειο. Καλά, για τον Jordan τα έχει ξαναπεί, δεν είχαν ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις. Έτσι. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι να σχολιάσουμε. Δεν κάποια είδηση έβγαλε. Τώρα για τον LeBron, αυτό που είπε, okay. Τον ρώτησαν, ρε παιδάκι μου, για να το πούμε για τον κόσμο, αν θεωρεί ότι είναι πάνω από αυτόν στην κατάταξη, στην ιεραρχία των παιχτών όλων των εποχών, τέλος πάντων. Και ο Πίπεν λέει ότι εγώ έχω 6 πρωταθλήματα και ο Λεμπρόν λέει έχει 4. Και εγώ, λέει, δεν κυνηγούσα άλλη να πάω σε ομάδες που έχει αστέρια για να πάρω πρωταθλήματα κτλ. Οκ, εντάξει. Ατομικά, αν το λάβουμε, ο Λεμπρόν είναι πάνω από τον Πίπεν, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ομαδικά είχε περισσότερους τίτλους ο Πίπεν. Ο Πίπεν, βέβαια, ευτύχησε να έχει δίπλα του τον Τζόρνταν. Και ο Τζόρνταν ευτύχησε να έχει δίπλα του τον Πίπεν, για να τα λέμε όλα. Αλλά και ο Λεμπρόν δεν έπαιζε μόνο στο παιδί, έτσι. Στις ομάδες που πήγε, ειδικά και στο Μαϊάμι, ομαδάρα είχε. Και στους Λέικερς μετά είχε μια πολύ καλή ομάδα. Οπότε το άθλημα δεν είναι ατομικό, έτσι. Είναι το μπάσκετ, είναι ομαδικό. Και ο Τζόρνταν τα πρώτα χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ μέχρι να σχηματιστεί ένα καλό supporting cast για να δείξει αυτά που μπορούσε να δείξει και να πάρει τους τίτλους που κατάφερε να πάρει τελικά τα 6 πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, αυτά είναι όλα σχετικά. Αν θέλετε, πάντως την προσωπική μου άποψη, προφανώς ο Λεμπρόν είναι πάνω από τον Πίπεν στην ιεραρχία για τους κορυφαίους όλων των εποχών. Πιστεύω ότι ο Λεμπρόν είναι σίγουρα top 5, μπορεί και top 3 ever. Ο Πίπεν νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπαίνει στο top 15. Έτσι, γιατί υπάρχει και πολλή κοσμία που να τους τριμώξει όλους. Δηλαδή, αν αφήσει κάποιον έξω, θα σε κράξουν και δικαιολογημένα. Ποιο να βγάλει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και καταλαβαίνω ότι οι απόψεις μπορούν να διήσανται. Ο καθένας να έχει τα γούστα του, τους παίκτες που του άρεσαν περισσότερο οπτικά. Άλλος να τα μετράμε τίτλους, άλλος να τα μετράμε ταλέντο. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορεί να μπει ο Μπάρκλεϊ σε αυτή τη λίστα. Είναι παιχτάρα, ο Άιβερσον. Επειδή δεν πήραν πρωτάθλημα, τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να τα μετράμε όλα με κατσαρολικά, με ασημικά, με τρόπαια. Έτσι. Πρέπει να τα μετράμε και με την αξία την καθαρή των παιχτών. Λοιπόν. Ο φίλος από το Αίγιο εδώ που υπογράφει ως Χρήστος Μόνο Πανεγιάλιος λέει καλημέρα, λέει από το Αίγιο. Αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής ρωσικών ομάδων στην Ευρωλίγκα, όχι για την ερχόμενη σεζόν, αλλά είναι ανοιχτό για την μεθεπόμενη. Βέβαια, αυτό, παιδιά, εξαρτάται πάντα από τις γεωπολιτικές συνθήκες. Έτσι, αν συνεχίζουμε να έχουμε νεκρούς σε Ρωσία και Ουκρανία, βομβαρδισμούς από εδώ από εκεί, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και οι ομάδες, αν δεν είναι 200% εξασφαλισμένες ότι θα πάνε εκεί ειρηνικά και δεν θα μείνουν εγκλωβισμένες για χρόνια εκεί ή δεν θα κινδυνεύσουν, φυσικά, που είναι και το πιο σημαντικό, δεν πρόκειται να συνυπογράψουν σε αυτήν την επιστροφή. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, ο φίλος λέει από την Ελαφόνησο, μας ακούει από τη ρεσεψιόν του καταλήματος του. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Μαντέστε, λέει, ποιος είναι από το Sport FM εδώ τώρα, ποιος είναι στην Ελαφώνησο από το Sport FM? Διάδωσε ρεπορτάζ, ρε φίλε, για δώσε ρεπορτάζ. Ο Παντελής, αν είναι ο Παντελής, χαιρετισμούς να το δώσεις. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί όταν μιλάμε για τους κορυφαίους ξεχνάμε τον Κόμπι, λέει. Από Τζόρνταν, λέει, πάμε σε Κόμπι και όχι σε Λεμπρόν. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Τεράστιος και ο Κόμπι, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα από αυτού. Και εγώ προτιμώ τον, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ τον Λεμπρόν από τον Κόμπι. Το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο παίχτη. Ο Κόμπι ήταν οπτικά πιο ωραίος να τον βλέπεις. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι σαν πακέτο συνολικό, ο Λεμπρόν ήταν καλύτερος από τον Κόμπι. Μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε, έτσι. Ναι, για τον Ντόν Νέλσον λένε να πούμε κάτι. Ναι, παιδιά, έφυγε από τη ζωή ο Ντόν Νέλσον. Τεράστια μορφή. Και αν δείτε, εγώ κρατάω αυτά τα λόγια που είπαν, όχι τίποτα τυχαίοι. Βγήκε, ας πούμε, ο Στεφ Κάρι, βγήκε ο Ντίρκ Νοβίτζικ, βγήκε ο Στίβ Νας. Όλοι είχαν συνεργαστεί μαζί του και όλοι τον αποθέασαν. Και δεν είναι ότι, ξέρεις, όποιος πεθαίνει, λέμε πάντα, οι νεκροί δικαιώνονται και έχουν άφεση αμαρτιών. Όχι, εδώ δεν μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα. Εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο, ξέρω εγώ, Φιλ Τζάκσον, Πόποβιτς κτλ. Αλλά και αυτός έχει αφήσει το στίγμα του. Και όταν τρεις τόσο σπουδαίοι παίχτες που πέρασαν από τα χεράκια του και βοήθησε την εξέλιξή τους έχουν να πούν τόσα καλά λόγια και για τον άνθρωπο αλλά και για τον προπονητή, εμείς απλά οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο για τον μεγάλο Ντόν Νέλσον που έφυγε από τη ζωή χθες. Αυτά και από τα του NBA. Είχαμε μια ωραία ατάκα, την είπε και ο Βάιος νωρίτερα, που είπε ο Εμπανιαμά, είχε εκεί σε ένα event, μίλησε σε έναν Γάλλο YouTuber και το ρώτησε, του λέει, αν έπαιρνες κάποιον από την Εθνική Γαλλίας, από κάποιον Γάλλο τέλος πάντων, στους Σπέρς, λέει, ποιος θα ήταν αυτός, οι Σπέρς που έχουν και παράδοση στους Γάλλους, έτσι, Πάρκερ, Διαό και πολλούς διάφορους, και απάντησε το Φουρνιέ. Αυτό δείχνει πόσο εκτίμηση έχει στο πρόσωπο του Φουρνιέ ο Ουέμπι. Ήταν και οι δυο τους μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 που πήραν το αργυρό μετάλλιο. Τότε που ο Φουρνιέ είχε πλακωθεί με τον Κολέ στην προετοιμασία, είχαν γίνει σαν το επίθετο του Γάλλου προπονητή η σχέση τους. Αλλά εντάξει, στο τέλος η ομάδα συσπηρώθηκε και κατάφεραν να τα βρούνε και να πάρουν το ασημένιο μετάλλιο. Θα μπορούσαν να πάρουν και το χρυσό, κοντά ήταν, δεν ήθελε και πολύ. Στον τελικό, ναι. Αλλά ναι, ήρθε ο Κάρι και τους έστειλε για ύπνο, όπως έκανε και με τους Σέρβους τον ημιτελικό. Εκεί πήγαν να την πατήσουν περισσότερο βέβαια οι Αμερικάνοι, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Από κάτι τέτοια καταλαβαίνεις και πόσο μεγάλη ήταν η δική μας η νίκη το 6, έτσι. Συμπληρώνονται 20 χρόνια σε περίπου ένα μήνα από τώρα από εκείνη τη νίκη. Που, οκ, okay, δεν έφερε το μεγαλύτερο τρόπαιο στην ιστορία μας. Θα σημαίνει ο μετάλλιο πήραμε που ήταν βέβαια σπουδαίο, αλλά για μένα παραμένει η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της εθνικής μπάσκετ. Και ας μην ήρθε μετά το χρυσό, οκ. Okay. Νομίζω ότι αυτό είναι παράσιμο. Αν δείτε τι ομάδα παίξαμε τότε, έκανε και άλλες ήττες μετά από εκεί, έτσι, η Team USA τα επόμενα χρόνια. Αλλά με ρόστερ που δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς που παίζαμε τώρα. Α, καλή ώρα, λέει, για τον Λεμπρόν λέγαμε. Έτσι, στην ομάδα εκείνη ήταν και ο Λεμπρόν. Τότε πιτσιρικάς βέβαια, το 4. Αλλά δεν ήταν και μόνο αυτός, και ο Βέιντ και ο Μπος και ο Χάουαρτ και μην τους αναφέρουμε. Και εμείς καταφέραμε και τους κάναμε μια χαψιά και όχι με αντιμπάσκετ και άμυνα. Το 6 είπα εγώ, ναι, ναι. Το 6 υπάρχει, κάνε το 4 μπερδεύτηκα. Το 6 ήταν πιτσιρικάς ο Λεμπρόν. Τους κάναμε μια χαψιά παίζοντας στο δικό τους ρυθμό. Έτσι, με κατοστάρα. Όχι με αντιμπάσκετ 55-48. Έτσι, με κατοστάρα. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο φίλος μου ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις τώρα το πρωί σε μεταγραφές στο μπάσκετ. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Τζόρνταν Μακρέι. Το θυμάστε από τη θητεία του στην ΑΕΚ το 3-4. Έχει παίξει και NBA ένα διάστημα. Πέρασαν στοιχά πολύ γόλων στο Ισραήλ με πολύ καλές επιδόσεις. Νομίζω ότι είναι ίσως, όχι ίσως, σίγουρα είναι η καλύτερη μεταγραφή ξένου στην ιστορία της Καρδίτσας. Θα βάζει μια κοσάρα για πλάκα, πιστεύω. 35 είναι πλέον, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την Καρδίτσα ο Μακρέι. Και πήρε και το Περιστέρι τον Γκιουζέλη. Ο Γκιουζέλης, ο οποίος είναι ένας έμπειρος, 31 ετών power forward, θα ενισχύσει και αυτό τον κορμό του Περιστερίου, που και φέτος θα είναι καλό, πιστεύω. Παρότι και πάλι το budget δεν είναι τίποτα σε δυσθεωρητά επίπεδα, μπορεί να βοηθήσει την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει και υποχρεώσεις και στον BCL. Θυμίζω, παίζει ο Μίλους απευθείας, όπως και η ΑΕΚ. Βέβαια, είναι σε δύσκολο μίλο το Περιστέρι και θα έχει δύσκολο έργο. Ένας φίλος λέει: πέσε από τα μάτια μου, λέει, που είπε, λέει, το Κόμπι, το προτιμά το Λεμπρόν από τον Κόμπι. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά, τι να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι πιο ολοκληρωμένος ο Λεμπρόν από τον Κόμπι. Ξαναλέω όμως ότι ο Κόμπι είναι πιο ωραίο στο μάτι, να τον βλέπεις. Βέβαια, ο Κόμπι δεν ήταν το πρωτότυπο, γιατί ο Κόμπι το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Έχει ξεσηκώσει πάρα πολλές από τις κινήσεις του από τον Τζόρνταν. Αν δείτε, υπάρχουν και σχετικά βίντεο που είναι σαν να βλέπεις ξεπατικοτούρα, δηλαδή, τις κινήσεις. Λοιπόν, το δικό μου το ten ever λέει για το NBA και τη EuroLeague. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε τώρα. Για το NBA πάντως σίγουρα βάζω πρώτο τον Τζόρνταν. Τον LeBron μπορώ να το βάλω ενδεχομένως και στο 2. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πολλούς και διάφορους μπορούμε να βάλουμε. Λοιπόν, αφού λέει μας έφτασαν στο τελικό, λέει ένας φίλος. Δεν μας έφτασαν. Στο τελικό στην Ισπανία, η Ισπανία μας διέλυσε, δεν μας φάξανε. Είναι... Χάσαμε από την αρχή. Η ομάδα ήταν άδεια πνευματικά και ενεργειακά μετά την νίκη επί της Dream Team, της Team USA, τέλος πάντων, όπως σας πέστηνα. Και μετά διαλυθήκαμε στο τελικό. Και μάλιστα παίζανε και χωρίς Γκασόλ, γιατί είχε τραυματιστεί. Και λέγαμε, α, θα τους έχουμε εύκολα. Και πήγε ο Γκαρμπαχώσα και μας έβαζε τα τρίποντα από τα 8 μέτρα. Και οι υπόλοιποι. Σε αυτό το μάτς δεν έχουμε παράπονα από την διαιτησία. Να μου πεις για τον ημιτελικό του 7, εκεί έγινε άστο. Η σφαγή του Δράμαλη. Μας πέρασανε πριν ο Κορδέλα εκεί πέρα. Που ήταν ομαδάρα Ισπανία, έτσι. Που μπορεί από τις 10 φορές που θα παίζαμε τις 8 να μας κέρδιζαν στα ίσα, αλλά αυτή τη φορά παίζοντας και στην έδρα τους, μας φάξανε. Βέβαια, μετά ήρθε ο κύριος Χόλντεν, στο τελικό. Ο Αμερικανός που έπαιξε με τη Ρωσία, το είδαμε γι' αυτό. Αν τα έλεγες εκεί στις εποχές που έβγαιναν τα Ρόκι με τον Ρόκι να αντιμετωπίζει εκεί το Ρώσο, θα λέγαμε. Αλλά τον Ιβάν Τράγκο, ναι. Θα λέγαμε, τι είναι αυτά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ο Χόλντεν που παρεμπιπτόντως σήμερα γίνεται 50 ετών, έτσι. Αυτή η παιχτάρα, Τσεσεκά. Από την ΑΕΚ θυμίζω ότι ήρθε στο προσκήνιο. Είχε πάρει και το πρωτάθλημα μαζί της η παιχτάρα αυτή. Λοιπόν, κάποια πληροφορία λέει για το τεσάρι του Ολυμπιακού ή το μέλλον του WOCAP. Είπαμε, παιδιά, για το τεσάρι του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος στόχος αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει κάποιες επιλογές, αλλά θέλουν υπομονή και χρόνο. Δεν υπάρχει και ιδιαίτερη βιασύνη από ό,τι καταλαβαίνω, παρότι πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας. 23 του μήνα θα αρχίσουν προπονήσεις του Ολυμπιακού και λίγες μέρες νωρίτερα τα αργομετρικά. Για τον WOCAP τώρα είπαμε, παιδιά, ότι από την χθεσινή πληροφόρηση που υπήρχε, η Dubai BBC έχει πει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει με νέα πρόταση. Ότι εκεί κοντά στο 1 εκατομμύριο ήταν η πρόταση που έκανε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ζητούσε 3 εκατομμύρια. Και ο παίκτης είναι υποχρεωμένος βάσει συμβολέου να εμφανιστεί στις 20 Αυγούστου. Και νομίζω πως θα εμφανιστεί κιόλας. Δεν νομίζω να φτάσει στα άκρα, αν δεν αλλάξει κάτι ως τότε δραστικά. Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν δύο τεινά. Η μία είναι να το πάνε και δύο πλευρές στα άκρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να μείνει στο συμβόλαιο που έχει ο WOCAP και να μην του κάνει και κάποια έτσι φοβερή πρόταση για ανανέωση. Και ο παίχτης να αρχίσει τα μουτράκια κτλ. Το καλύτερο για μένα ποιο θα ήταν, από τη στιγμή που δεν φαίνεται ότι ο WOCAP μπορεί να φύγει για να πάει στην Dubai BBC, είναι να περάσει λίγο ο καιρός, έτσι λίγο να ηρεμήσουν όλοι και κάποια στιγμή να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να του πει ο Ολυμπιακός του WOCAP: έλα εδώ, μεγάλε, 3 εκατομμύρια δεν πρόκειται να σου δώσω, γιατί θα είσαι και 35 χρόνων σε ένα χρόνο, έτσι που θα μένει ελεύθερος. Θα σου δώσω όμως συν 2 χρόνια συμβολέου, να σε ευχαριστήσω και για τις υπηρεσίες σου. Και από το 1 εκατομμύριο κάτι που είναι να παίρνεις φέτος, θα πας ξέρω στο 1,6-1,7 και όλοι ευτυχισμένοι θα συνεχίζουν την πορεία τους για άλλα 2-3 χρονάκια. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο θετικό για όλες τις πλευρές. Τώρα, αν η Dubai BBC επανέλθει ή αν ο WOCAP ξέρω εγώ πει ότι για να πάρει τα 3 εκατομμύρια που του δίνει η Dubai μπορεί να βάλει να τσοντάρει και αυτός κατητής για να φύγει από τον Ολυμπιακό, είναι άλλη ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια πρόθεση. Πάντως θα είναι άσχημο για τον Ολυμπιακό να χωρίσει με τέτοιο τρόπο με το WOCAP, έτσι. Βλέπω και αρκετός κόσμος έχει στραβώσει. Εγώ τις καταλαβαίνω όλες τις πλευρές. Και τον παίχτη που βλέπει γύρω του να σκάνε τα διέργεια και τα δυομισάρια, και αυτός που έχει βάλει πλάτη τόσα χρόνια και ουσιαστικά πήζε μόνος του στον Άσο να έχει ένα εκατομμύριο. Οκ, αλλά καταλαβαίνω και τον Ολυμπιακό που σου λέει ότι μεγάλε, σου κάνε ένα συμβόλαιο που όταν το υπέγραψε ήταν πολύ καλό.
το ότι επειδή αλλάζει η αγορά δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος να σου κάνω και τόσο τεράστια αύξηση όσο θα σου δίνει η Dubai BC. Η Dubai BC μπορεί να τάζει ό,τι θέλει σε οποιονδήποτε παίχτη, αλλά όταν ο παίχτης έχει συμβόλαιο, δεν είναι στο δικό της το χέρι. Ας πληρώσει την ομάδα και να τον πάρει. Έτσι. Όπως πλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Όσμαν, όπως πληρώσαν τόσες ομάδες σοβαρά buyout για να πάρουν παίχτες. Δεν μπορεί, ας πούμε, όταν ο Ολυμπιακός ζητάει 3 να πάει να τον πάρει με 900 χιλιάρικα που έδινε η Dubai BC. Αν έδινε 1,5-2 το συζητούσε ίσως ο Ολυμπιακός. Αλλά με τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ της πρότασης των Αράβων και των απαιτήσεων του Ολυμπιακού, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Λοιπόν, ο Holden Lee στους τελικούς του 2002 ήταν κακός μέχρι το 5ο μάτς, λέει. Όχι, ρε φίλε, δεν ήταν κακός μέχρι το 5ο μάτς. Αν θυμάσαι, το break που έκανε η ΑΕΚ στο ΣΕΦ ήταν με καλάθι στο τέλος κρίσιμο του Holden. Στο 5ο μάτς ήταν πολύ καλός. Και επίσης, ο Holden δεν ήταν ποτέ κακός, γιατί όσο και αν δεν τον έπιανε το μάτς σας, ήταν τρομερός αμυντικός ο Holden. Ήταν φοβερός πάνω στην πίεση πάνω στην μπάλα και προσέφερε πολλά πράγματα. Μπορεί στο σκοράρισμα να μην έβαζε πάντα 20 άρες, έτσι. Αλλά ήταν ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Μην ξεχνάτε ότι η ΑΕΚ τον είχε πάρει από το Βέλγιο. Δεν τον είχε πάρει από καμιά ομάδα περιοπής. Στο Βέλγιο τον είχε ψαρέψει και κατάφερε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Έπαιξε χρόνια στη ΣΕΚΑ, Ευρωλίγκες, από εδώ, από εκεί. Θυμάστε πόσο πολύ καλός παίκτης είναι. Λοιπόν, ο Walker μπορεί να εξετάζει και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες της Ευρώπης. Ναι, παιδιά, οκ, okay, αλλά ποια ομάδα της Ευρώπης θα δώσει το Walker τα 3 εκατομμύρια που του δίνει η Ντουμπάι και θα πληρώσει και τον Ολυμπιακό για παίκτη, ξαναλέω, που είναι 34-35 ετών. Ο Ολυμπιακός θα τον πληρώσει του Γόκαπ και καλά θα κάνει αν θέλει να τον κρατήσει και θα του δώσει και αύξηση, γιατί θα εκτιμήσει και τις υπηρεσίες του και το ελληνικό διαβατήριο που είναι υπερπολίτιμο. Άλλες ομάδες στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν τέτοια διάθεση να δώσουν, ξέρω εγώ, 2-2,5 εκατομμύρια το χρόνο στο Γόκαπ και συμβόλαιο 2-3 ετών, ας πούμε. Το βλέπω δύσκολο. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο, σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σήμερα στον Κουβαρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, φαίνεται πως απομακρύνεται ο κίνδυνος για τον οικισμό Άγιος Τηλιανός, καθώς η φορά της φωτιάς είναι προς το βουνό. Νωρίτερα πάντως εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Στυλιανού να κατευθυνθούν προς καλύβια. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί μια αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μια πτηνοτροφική μονάδα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Sky, ο αρμόδιος υφυπουργός πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλούνται να δώσουν ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστούν. Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες στο Λασίθι, κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Το βράδυ της 8ης Αυγούστου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν ο κηδεμόνας του ανήλικου και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέως στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: 59-58, 17-40 για την επίδεση για την Ισπανία, Ισοσμίνουν και Γαλαδιό. Για να δούμε. Ζητείται ένα γενναίο τώρα από πλευρά Ρωσία. Είναι ο Χόλτεν που έχει την μπάλα μπροστά στον Κασόλ. Αφήνει στον Πασούτιν. 5-14 σε επίδεση. Ο Χόλτεν πάει σε δίδυση. Προσφύγεται, ξελευθερώνεται. Σουτάρια σε εκτοχή, 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Χόλτεν, 59-60. Για να δούμε μήπως ένας Αμερικανός στείλει το τρόπαιο στη Ρωσία. 2,3 δευτερόλεπτα, 59-60 το σκορ. Η πάσα θα γίνει στον Κασόλ, ο Κασόλ θα γυρίσει, θα τον σταματήσει στον αέρα. Ω, έξω, η Ρώση είναι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Wings for FM 94,6. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2, εδώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο και την Κωνσταντίνο Πανούτσου στην παραγωγή. Χρήστος Ρομπόλης είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αρκετά ενδιαφέροντα από τη διεθνή επικαιρότητα. Να πούμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Manchester City για τον Ρόδρι. Έχουν ανεβάσει την προσφορά τους οι Blaugrana στα 55 εκατομμύρια με κάποια μπόνους, πιστεύετε ότι θα κλείσει το deal. 65 εκατομμύρια έθελε αρχικά η City, στα 40 ήταν η πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα, κάπου στη μέση τέλος πάντων εκεί αναμένεται να τα βρουν και να πάει ο Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα, με την οποία έχει ήδη συμφωνήσει και την έχει προτιμήσει από όλες τις ομάδες που τον διεκδίκησαν, ανάμεσα τους και η Real. Θα ισχυροποιήσει πάρα πολύ το κέντρο της Μπαρτσελόνα, όπως καταλαβαίνετε, ένα κέντρο που θα έχει τώρα και τον Πέδρη και πολλούς άλλους πολύ καλούς παίκτες. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πολύ καλή κίνηση, γιατί ο Ρόδρι κυρίως στο Μουντιάλ έδειξε ότι έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό. Στα 30 είναι, δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, 31 κοντεύει. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή προσθήκη για την Μπαρτσελόνα, που πάντως έχει ανάγκη ακόμα έναν επιθετικό. Δεν έχει ενισχυθεί σε αυτή τη θέση ιδιαίτερα. Θα μου πείτε, υπάρχει ο Φεράν Τόρες που βάλε τον γκολ στο τελικό, που είναι μια πάντα πολύ καλή λύση. Αλλά πέρσι υπήρχε και ο Λεβαντόφσκι που πήγε στη Chicago Fire στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι ακόμα εκεί για να είναι καλυμμένη η ομάδα. Θέλουν το Χούλιαν Άλβαρες, δεν το βλέπω να το δίνει εύκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης, και περιμένουμε να δούμε τι άλλη λύση μπορεί να βρει για εκεί η Μπαρτσελόνα. Η Σίτι από την άλλη, που χάνει τον Ρόδρι όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να κάνει μια κίνηση με έναν παίχτη όχι της εμπειρίας του Ρόδρι, αλλά πολύ ταλαντούχο, με πολύ μεγάλη προοπτική. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ, τον Μπουαντί, με το Μαρόκο βασικότατος. Τα τελευταία δύο χρόνια το παιδί αυτό είναι 18 μόλις, λίγο πριν κλείσει τα 19 τέλος πάντων, και τα τελευταία δύο χρόνια είναι βασικότατος στη Λίλ. Ήταν βασικός και στο Μουντιάλ με το Μαρόκο που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και ετοιμάζεται να κλείσει και αυτός στην City. Μάλιστα, αρχικά, γιατί ο παίκτης απασχολεί εδώ και καιρό την City, ήταν να ενταχθεί στην ομάδα από την επόμενη σεζόν, δηλαδή από το 27-28, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται με την αποχώρηση και του Ρόδρι θα προκριθεί να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Ρωτάει ένας φίλος στον Πασχετικό αν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Τώρα, αν γίνει κάποιο συμπλήρωμα, θα το δούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι από τις βασικές μεταγραφές θα υπάρξει κάτι άλλο. Ενδεχομένως να πάρει κάποιο πιτσιρικά ή κάτι τέτοιο. Αν θα γίνει το Super Cup, λέει, της Ευρωλίγκα στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, όχι στο Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα γίνει πάντως, στα Εμιράτα, και περιμένουμε να δούμε τα οριστικά, έτσι. Δηλαδή με ημερομηνίες, ώρες ακριβείς και τα λοιπά. Υπήρχε μια ανησυχία για την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή, με την εμπόλεμη κατάσταση εκεί τριγύρω στις περιοχές, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει τελικά θέμα και θα πάνε εκεί οι ομάδες. Άλλωστε είναι και πολλά τα λεφτά που δίνουν οι Άραβες για να το φιλοξενήσουν, έτσι. Η εναλλακτική ήταν η Βαλένθια, που δεν δίνει ούτε τα ίδια λεφτά, ούτε νομίζω ότι τελικά θα γίνει εκεί πέρα το Super Cup. Αν η ΑΕΚ θα ζητήσει να γίνει το Final Four του BCL Sanel Arena, είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει πάλι στη Sanel Arena. Έτσι έγινε πριν από πέρσι ουσιαστικά, το 25. Να γίνει πάλι το 27, το βλέπω δύσκολο. Δεν αποκλείεται πάντως ο Αγγελόπουλος, ξέρετε ότι αυτά τα κυνηγά και τα διεκδικεί πάντα. Αν υπάρχει πιθανότητα, μπορεί και να το κάνει, αλλά ας φτάσει η ΑΕΚ στο Final Four, έτσι, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε. Λοιπόν, ποιος θα περιγράψει για το Sport FM το τελικό του Superbet Super Cup? Ο Μαραθιανός και ο Σουριάς. Πακέτο, ντουέτο, δίδυμο επιτυχίας. Έτσι. Κατεβαίνει ο Γιώργης στην Κρήτη. Είναι εκεί πάντα ο γίγαντας ο Μάνος και θα το περιγράψουν παρέα. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, η Μπάρτσα έχει Αντεγέμι, Παιχταράς, Μηχανάκη. Ναι, Αντεγέμι είναι ακραίος όμως, φίλε, δεν είναι σεντερφόρ. Στην άκρη παίζει ο Αντεγέμι, δεν είναι σεντερφόρ. Εγώ λέω για την κορυφή της επίθεσης. Λοιπόν, και τον Γκόρντον έχει πάρει και τον Αντεγέμι έχει πάρει. Στα άκρα καλά είναι. Στην κορυφή δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί θα υπάρχει ένα θέμα. Φίλος λέει: Ισπανοί, μετά από μια 20ετία λέει που τα πήραν όλα, έκαναν τον κύκλο τους, όμως επιστρέφουν ξανά. Λέει: Περίμενα τα καλοκαίρια για την επίσημη αγαπημένη, αλλά τώρα λέει: Θλίβομαι. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Τι θλίβεσαι? Χρυσό χάλκινο μετάλλιο πήραμε, παιδιά, το Σεπτέμβρη. Δεν έχουν περάσει και τίποτα αιώνες από τότε. Έτσι, μην τρελαθούμε. Οι Ισπανοί δεν πέρασαν καν τον όμιλο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Φεράν Τόρες είναι καλή λύση, λέει. Αυτό είναι ο ορισμός του Χασογκόλη? Όχι, ρε φίλε. Κορδέλα και Παρί? Όχι, ρε φίλε. Κοίτα, εγώ το θεωρώ πολύ καλό για δεύτερο, για το επίπεδο της Μπαρσελόνα.
Γι' αυτό λέω να πάρει ένα βασικό. Αλλά όχι και κορδέλα για να το δώσει. Μια χαρά ήταν ο Φεραν Τόρες και την περασμένη σεζόν έβαλε και πολλά γκολάκια. Που ο Λεβαντόφσκι, γιατί είναι και 38 πλέον, έτσι, δεν ήταν στα πολύ φόρτε του βάσει επιδόσεων Λεβαντόφσκι του παρελθόντος. Γιατί και πάλι έβαλε και αυτός τα γκολάκια του. Τι γίνεται με Λαρετζάκη και ΑΕΚ, παιδιά. Όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Λαρετζάκη. Η ΑΕΚ ουσιαστικά λέγεται ότι έχει. Μπορεί να θέλει να καλύψει και συμφωνεί και ο παίχτης να πάει με κάποια συγκεκριμένα χρήματα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός το θέμα είναι τι θα κάνει ο ίδιος. Αν φύγει ο Walkup, που ακόμα δεν το ξέρουμε οριστικά, αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή πως παραμένει, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό επί τούτου, είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει ο Λαρετζάκης, έτσι. Αν αντίθετα φύγει ο Walkup, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα και με τους Έλληνες παίχτες, είναι πιο πιθανή παραμονή του Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό. Αν λοιπόν ο Λαρετζάκης φύγει από τον Ολυμπιακό, τότε η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για να τον αποκτήσει. Τώρα, αν θα χρειαστεί και ένα μικρό buyout, δεν νομίζω, ας πούμε, να δώσει η ΑΕΚ 500 χιλιάρικα, αλλά ίσως ένα 200, ας πούμε, να χρειαστεί να το δώσει. Θα το δούμε αυτό βέβαια όταν θα έρθει η ώρα. Βέβαια, οι σχέσεις των δύο διοικήσεων είναι και καλές λόγω και του θέματος με την Sunil Arena, οπότε και αυτό μπορεί να διευκολύνει τις επαφές σε αυτό το κομμάτι. Πάντως ο Λαρετζάκης ξέρω ότι θέλει να παίζει και έχει καταλάβει ότι στον Ολυμπιακό της ερχόμενης σεζόν θα είναι ακόμα πιο ζόρικα τα πράγματα για εκείνον από πέρσι, γιατί εκτός των άλλων παραμένει ο Ντόρση, παραμένει ο Φουρνιέ, αποκτήθηκαν δύο βαρβάτι γκάρτ που θα παίζουν και μαζί κάποια λεπτά, οπότε ο χρόνος στο 2-3 που αγωνίζει το Λάρι είναι ελάχιστος. Στο πρωτάθλημα μπορεί να παίζει, αλλά δεν νομίζω ότι του αρκεί αυτό του Λαρετζάκη, έτσι. Λοιπόν, πιο χάλκινο λέει, διαλυθήκαμε λέει στον ημιτελικό με 40 πόντους. Εντάξει, χάλκινο πίθλημα μπορεί να παίζει, αλλά δεν νομίζω ότι του αρκεί αυτό του Λαρετζάκη, έτσι. Λοιπόν, πιο χάλκινο λέει, διαλυθήκαμε λέει στον ημιτελικό με 40 πόντους.

0: στην Βουλγαρία. Έλα Νικόλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου μίστερ.
2: Άισε.
0: Καλά είμαι.
1: Έτσι είναι όπως θα λες. Περιμένουμε προπόνηση, αποστολή. Να πω ότι η ομάδα θα αναχωρήσει 4 και 10. Δεν είναι πάρα πολύ ώρα η πτήση. Περίπου μια ώρα για του ψηλά και θα φτάσει στην Σόφια. Εκεί όπου θα δώσει το παρόν συνέδριξη τύπου στις 6 ώρα, εφόσον δείχνει το χρονοδιάγραμμα ακριβώς, ο coach, ο Τζέκοπ Νίστρουπ, για να δούμε τις πρώτες σκέψεις του, να το ρωτήσουμε τις πρώτες σκέψεις του για την revanche με την CSKA 1948, την ομάδα που έκανε προτέσεις στη διάρκεια του τριημέρου και κέρδισε 3-1 στη τρίτη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, αν δεν μάθατε κοινή μου, του Γενικού Πρωταθλήματος, δείχνοντας ότι έχει και ρεζέρβες σε δημοπόλεμες και ότι έτσι κι αλλιώς μετά το πρώτο παιχνίδι θα πουλήσει και αυτή ακριβά το τομάρι της. Ο Παναθηναϊκός πάει νομίζω ακόμα πιο συνειδητοποιημένος, γιατί τα περιθώρια στένεψαν, γιατί γνωρίζει πλέον κάποια λάθη που έκανε και τα επισήμανε ο Νίστρουπ, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, έχει ζητήσει να είναι κοντά οι γραμμές, να είναι πιο συγκεντρωμένοι οι παίκτες, να είναι πιο aggressive στις συστατικές φάσεις και να έχουν καλύτερες επιστροφές και συνολική λειτουργία. Αυτό δούλεψε αυτές τις ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μέχρι τώρα 1500 εισιτήρια από τα 1600 που είχε πάρει συνολικά. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στην κούρσα μιας ανάστασης. Δηλαδή, εάν και εφόσον χρειαστεί και εξαλειφθούν, θα ζητήσει και άλλα εισιτήρια. Το έχει διευκρινίσει πάει ο Παναθηναϊκός για να εξυπηρετήσει τον κόσμο της. Γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο 43-44.000 θέσεων, αρκετά παλιό κατασκευή του, με αγωνιστικό χώρο σε καλή κατάσταση από ό,τι μαθαίνω. Και έχει και στίβο και ο γύρω, οπότε δεν θα είναι και μια καυτή έδρα. Έτσι
0: και αυτή μετά τη διάσπαση δεν είναι και πολύ ο κόσμος που έχουν στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, πήγανε σε δύο κομμάτια τώρα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα επικρατήσει το Διέννη και Βασίλευε, ξέρω εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός πάντως παίξει καλά, νομίζω ότι έχει το πρώτο λόγο. Έχει καλύτερη ομάδα, καλύτερες μονάδες, μεγαλύτερη ποιότητα και σίγουρα εξαρτάται το παιχνίδι από αυτό. Υπ' αυτό το πρίσμα, φίλε, αυτό που ζητάει ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα να προηγηθεί, να μην κάνει τους αντιπάλους να πιστέψουν, γιατί έδειξαν ότι έχουν αντανακλαστικά, ότι μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω, να του κόψει τα φτερά. Νομίζω ότι θα πάει προς Ανατολής, δεν περιμένω να το πιστοποιήσω βασικά, αλλά προς Ανατολής σε μια διάταξη με ένα επιθετικό κυρίως μπροστά, και στη διάρκεια θα δούμε εάν και εφόσον χρειαστεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Με τον Κάτερη πρώτο φαβορή δεξιά και τον Πελίστη να διεκδικεί εκεί μια θέση, στο δεξιά κρουσάμενος αφού ο Τσάβας τιμωρημένος, με σκέψεις για Τσέριν Τσιριβέγια και νομίζω με ένα επιθετικό. Αυτό είναι έτσι η βασική ανάγνωση.
0: Έναν επιθετικό, αλλά με το Λιβάη πιθανό να είναι δεξιά.
1: Κοίτα, τώρα εδώ πέρα έχει να κάνει καθαρά με την προσέγγιση του coach. Πρέπει να δούμε και τη σημερινή προπόνηση, γιατί πηγαίνω σε μια επιθετική σφαίρα, καταλαβαίνεις, με κάποια στοιχεία από αυτά που γνωρίζω το ρεπορτάζ. Δηλαδή, ο Λιβάη για μένα, αν με ρωτάς δεξιά, μπορεί να μπει γιατί είναι ο παίκτης που έχει τον γκολ. Και ο Παναθηναϊκός έχει γκολ. Νομίζω ότι μπορεί να το υπηρετήσει, το έχει αποδείξει και είναι και σε καλή κατάσταση αγωνιστική, από ό,τι έχω μάθει, οπότε μπορεί να το υπηρετήσει από κάθε άποψη. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση, αν θέλει να αλλάξει κάτι, πλέον έχει την ευελιξία ο coach, μπορεί να πάει στα στιγμή να τον βάλει δεξιά, να τον μεταφέρει δεύτερο επιθετικό και να βάλει με δεξιά του Ζαρουρί. Σου λέω για παράδειγμα.
0: Ναι, μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ.
1: Έχει πολλά, ναι. Τώρα πλέον του λύνονται τα χέρια, ειδικά αν και ο Τετέι σήμερα προπονηθεί κανονικά και μπει στην αποστολή, λύνονται και τα χέρια του coach από κάθε άποψη. Γιατί μπορεί να πάει σε διαφορετικές βερσιών.
0: Στις φωτογραφίες που βγήκανε πάντως από την προπόνηση, γιατί άνοιξε για τους φωτογράφους, τον είδαμε τον Τετέι κανονικά να τρέχει, να κάνει.
1: Γι' αυτό είσαι ρεπόρτερ.
0: Εντάξει, όχι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι τι γίνεται. Νομίζω ότι ο Τετέι έχει σηματοδοτήσει την παρουσία του και ότι οι πιθανότητες, το είπα και στο Βάνο νωρίτερα, είναι περισσότερο το να δώσει το παρόν, χωρίς να ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή, το λέω. Γιατί ανέβασε και ένα post όπου στην ουσία προανήγγειλε την επιστροφή του. Είπε, επέστρεψα, ευχαριστώ για τη στήριξη όλες αυτές τις μέρες κτλ. Η διάθεσή του είναι μεγάλη, το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν είναι σε κατάσταση μετά από την πέρασε να ξεκινήσει βασικός. Νομίζω όμως ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ώρα της αναμέτρησης. Το καλό είναι πλέον, και θα το πω, ότι μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός έχει πολύ περισσότερες λύσεις με την είσοδο του Γκαρσία να παίξει
0: και
1: όπως θέλει
0: τέσσερις,
1: και
0: έτσι.
1: Να ευνηδιάσει. Και ναι, έχει και τον 4, τον Σίριλ 4, που η γνώμη μου είναι ότι δεν θα το πιέσει να αγωνιστεί ο coach. Είχαμε πει ότι ο 4 θα ήταν έτοιμος κυρίως για το πρώτο παιχνίδι εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός στα playoffs. Αλλά εάν χρειαστεί είναι εκεί. Γι' αυτό τον δήλωσε ο Παναθηναϊκός στη λίστα. Εάν χρειαστεί θα είναι εκεί. Έστω και να καλύψει κάποιο χρόνο ή χώρο συμμετοχής στην αναμέτρηση.
0: Για κορυφή επίθεση βασικό, τι βλέπεις Ραστόντερ δηλαδή και πάλι φαβορεί? Γιατί λέμε τώρα, ας πούμε, ότι ο...
1: Εγώ βλέπω Ραστόντερ, να πω αλήθεια. Βλέπω Ραστόντερ, γιατί ο Ραστόντερ μπορεί, είπαν πολλοί άλλοι,

0: μεγάλη ευκαιρία. Καταρχάς είχε μια-δυο καλές στιγμές. Το προσπάθησε κι αυτός, αλλά νομίζω ότι συνολικά η λειτουργία δεν βοήθησε πολύ. Ήταν μια πολύ στριγγυλή άμυνα στον άξονα της. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα πλάγια. Στα πλάγια οι ακραίοι δεν ήταν στην καλύτερη τους δυνατή μέρα. Και όταν λέω ακραίους εννοώ back και εξτρέμ. Δηλαδή το πάλεψε με τα τρεξίματα του Αντίνο πολύ από τα αριστερά. Δεν του βγήκε. Ο Πελίστρι μπήκε να δώσει την ενέργεια που ήθελε. Το είχε κάνει στο παραμένο παιχνίδι με την Μπάξη. Ούτε αυτός βρήκε χώρους. Τον οδήγησαν τεχνιέτο στον Παναθηναϊκό στα πλάγια, νομίζω, οι Βούλγαροι. Και εκεί κάπου αναλώθηκε σε περισσότερες σέντρες. Μοιραία, δεν λειτουργήσε καλά το σύστημα. Οπότε τώρα αφενός πρέπει να πετύχει ένα γκολ, οπότε πρέπει να είναι πιο λειτουργικό μπροστά. Κάτι που κατά την ταπεινή μου όπως το έχει, ένα γκολ, το έχει αποδείξει στα παιχνίδια. Αλλά όλο το μυστικό τώρα είναι πώς θα αμυνθεί η ομάδα συνολικά για να μην τους δώσει δικαιώματα. Εντάξει, μην δώσει δικαιώματα, να βάλει ένα γκολ για να το τελειώσει το παιχνίδι στη φάση που είναι. Γιατί στην Ευρώπη είναι πάντα τα μάτια κόψη του ξηραφιού, αφού δεν το καθάρισε στο πρώτο ημίχρονο στην έδρα σου με καθαρό σκορ. Εκεί πρέπει να είσαι πολύ δύο φορές πιο συγκεντρωμένος, δύο φορές πιο αποφασιστικός.
1: Ωραία. Για καιρικές συνθήκες και τα λοιπά έχεις μάθει τι παίζει εκεί πέρα στο γήπεδο και τα λοιπά στην ώρα του αγώνα.
0: Έχει καλοκαίρι αλλά Ελλάδα. Δεν έχει με το 38-40 που έχει χτυπήσει εδώ, αλλά έχει 34 με 35 βαθμούς και σήμερα και αύριο.
1: Είναι και κοντά όπως
0: θέλεις. Καύσωνα, φίλε. Καύσωνα σε... Εντάξει, καύσωνα το λέμε, έχουμε συνηθίσει εμείς στα 34, αλλά νομίζω θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι δεδομένο αυτό. Ωστόσο δεν πάω για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θα πάρω από Βόρειο Ελλάδα, από Αθήνα και ο δικός πολύ, από ό,τι έχω μάθει, να είναι μια ωραία εκδρομή, έτσι. Και μακάρι να τους συνδυάσουμε μια πρόκληση για την ομάδα τους.
1: Ωραία. Οπότε περιμένουμε από ώρα σε ώρα να υποθέσω τις αποστολές, έτσι, για να...
0: Ναι, και νομίζω και εγώ, τουλάχιστον μέχρι να πω λίγο δεν είχε βγει κάτι. 12.30 έχω την εντύπωση να είναι προπόνηση, 4 και 10 πετάει η ομάδα, οπότε από λεπτό σε λεπτό θα υπάρχει ενημέρωση σίγουρα για την αποστολή και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, απλά περιμένουμε για το τυπικό της υπόθεσης να δούμε και το εκτός κοινωνικού άπλωδο δηλαδή.
1: Κυρίως
0: το
1: ΤΤΕ, έτσι. Κυρίως το ΤΤΕ.
0: Ωραία. Γιατί δεν είναι μόνο για το τωρινό παιχνίδι, είναι γενικά πολύ καλό από αυτό που πέρασε να γυρίσει γρήγορα, φίλε.
1: Εννοείται και έχει, αν με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός, έχει και εμάς και την άλλη εβδομάδα που είναι ακόμα...
0: Ναι, κοίτα, έχει ένα 20ήμερο φωτιά. Ναι. Με δύο παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος, με δύο παιχνίδια play-offs εφόσον το καταφέρει και αυτό πέντε. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει μπει από νωρίς σε μόντο αγωνιστικό και νομίζω ότι πλέον, κοιτάζει πώς να το πω, να διαχειριστεί καλύτερα αυτή την κατάσταση, να επιστρέψουν όλοι οι παίκτες του, να ενταχθούν και νέες μονάδες, στην μια μεταγραφή που αναζητά στο box-to-box όπως είπαμε και νωρίτερα, στο 68. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός γενικά είναι σε μια κατάσταση που κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα στο να οχυρώσει την ομάδα, να την οργανώσει, να την αναδιοργανώσει, να τη δουλέψει ο Νίστρουπ. Αλλά okay, όσο και γρήγορα κινήθηκε, φαντάσου ότι ακόμα είμαστε ας πούμε αρχές Αυγούστου, προς τα μέσα Αυγούστου και τελειώνει σε ένα μήνα η μεταγραφή.
1: Ναι, καλά, έχει ακόμα
0: πολύ ψωμί δηλαδή. Απλά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και πέρασε παράδειγμα.
1: Έπρεπε, ναι, κιόλας γιατί είχε τους αγώνες νωρίς ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το
0: ναι, δεν γινόταν. Δηλαδή, και πάλι βλέπεις κάποια στοιχεία, θα κάτσει όπως με τον Καλάβρη ας πούμε που σε 10-15 μέρες είναι να επιστρέψει. Είναι και αυτά καμιά φορά που σε πάνε πίσω γιατί έπεσε όλο το κουπί τώρα πάνω στα υπόλοιπα παιδιά. Κάτι άλλο σημαντικό να σου πω που αξίζει τον κόπο είναι ότι εκεί που έχει βρει την ηρεμία του Παναθηναϊκός πολύ καλά φαίνεται να πηγαίνει ο Πένια έτσι, όλο αυτόν τον καιρό. Ο Πένια είναι ένας παίκτης που με εξαίρεση ένα λάθος που έκανε στα υπόλοιπα γκολ κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έφερε ευθύνη που έχει δεχτεί. Και
1: στον πρώτο μάτσο έκανε και τη μεγάλη επέμβαση.
0: Ακριβώς, κράτησε το 11 που είχε σκοράρει και είχε κάνει φοβερό παιχνίδι το φιλοξενούμενο και η αλήθεια είναι ότι κοίταζα λίγο τα νούμερά του και είναι σχεδόν αλάθαστος στο passing game του, δηλαδή γι' αυτό αποκτήθηκε το Παναθηναϊκό. Έτσι πολύ ψηλά θα το δείτε πολλές φορές εκτός περιοχής, δεν κάνει λάθος πάσες, βοηθάει στην ανάπτυξη, ακόμα και θα στείλει την μπάλα και συστημένη το σύνδεσμο του Ραστόντερ ή των υπολείπων συμπαικτών του και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί αρκετά τιμίως και κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή τη δουλειά την κάνει με τον παραπάνω ο Πένια και νομίζω ότι.
1: Θέλει και ρυθμό αυτός καιρό... γιατί όσο να είναι, εντάξει, πέρσι δεν έκανε γεμάτη σεζόν στην Έλση από τον Δανικό. Στην Παρσελώνα, και... όσο να είναι, πώς να παίξεις. Οπότε
0: και
1: θέλει
0: δεύτερον, και έχει και καινούριους συμπαίκτες έτσι.
1: Βέβαια,
0: και αυτό... η ομάδα το παιδί είναι.
1: Ειδικά η άμυνα είναι σχεδόν όλη καινούρια. Ήταν στο πρώτο παιχνίδι σχεδόν όλη καινούρια. Μόνο και Γιακόπουλος δεν ήταν από τους περσινούς. Μόνο ο Κυριακόπουλος ήταν στους περσινούς, αλλά και αυτός είχε να κάνει με άλλους τέσσερις, δηλαδή και οι δύο στόπερ και ο δεξιός μπακ ο Τσάπαρας τότε. ήταν καινούργιοι στην ομάδα. Οπότε όλοι ήταν.
0: Ο Κυριακόπουλος τώρα καταλαβαίνει ότι αντί από τον και ο Τσάπρας πηγαίνουν, πάει σε λογική, πιστεύω πάει σε λογική κάτρι αρχικά και αν θέλει να αλλάξει κάτι να βάλει τον Πελίτσι μετά. Και άλλωστε το φωτογράφησε και στο, που του έδωσε λίγα λεπτά συμμετοχής, το ότι έχει στο μυαλό του.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο για τον Κυριακόπουλο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης στα δικά μου μάτια. Πέρσι είχαν πολύ αρκετά καλή χρονιά. Και περιμένω προσωπικά και περισσότερα τον Κυριακόπουλο. Γιατί παίζει τώρα, έχει πάρει όλο το βάρος αριστερά.
1: Ναι.
0: Έχει πάει χωρίς ανάσα, όπως λέμε. Αλλά νομίζω ότι έχει την εμπειρία, ανταπεξέλθει και την ικανότητα και ο ίδιος το ξέρει και αυτό πολύ καλά. Στον προπονητή του.
1: Ωραία. Οπότε αναμένοντας τα νεότερα για την αποστολή, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποχαιρετήσουμε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νικόλα. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος με σημεράκι εκεί πετάει για την Σόφια και απογευματάκι είναι και η συνέντευξη τύπου του Νίστρου, που είναι ένα παίκτη της ομάδας. Απόγευμα θα κάνει και ο Ολυμπιακός στη δική του συνέντευξη τύπου. 7 η ώρα έχει ανακοινωθεί αυτή. Θα μιλήσουν με τη Λίμπαρ και ο Ελκαμπή. Τώρα αυτή την ώρα ήταν να αρχίσει η συνέντευξη τύπου της Ναϊμέγγεν για τον αυριανό αγώνα. Λοιπόν, αν θα αγωνιστεί ο 4, ρωτάει ο φίλος ο Γκρέμιο 13, όπως υπογράφει. Το απαντήσαμε ότι θα είναι λογικά στην αποστολή, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει να παίξει από το Δεκέμβριο, θυμίζουμε είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό της Εθνικής Νιγηρίας το Δεκέμβριο, εν όψη του Κόπα Αφρικα τότε, και από τότε δεν έχει παίξει. Οπότε, εντάξει, τελευταίες μέρες προπονείται κανονικά μένα, αλλά όσο να είναι, παιδιά, η πραξία είναι δύσκολο να τον οδηγεί στην ενδεκάδα τουλάχιστον. Πιστεύω ότι σαν αλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το επιτάσσουν και οι συνθήκες του αγώνα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, ο Τωραστόντερ λέει, θυμίζει Γερεμέγεφ, λέει, μόνο φουνταριστός λέει και να έρθει μπάλα στα πόδια. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι είναι πιο συμμετοχικός από το Γερεμέγεφ σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, έβαλε και ένα γκολάκι κρίσιμο στην προηγούμενη φάση. Ας περιμένουμε να το δούμε πριν βγάλουμε έτσι πιο... να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα, έτσι. Ο Γκαρσία, παιδιά, όντως είναι καλά, δεν έχει θέματα. Κανονικά βγήκαν και οι εξετάσεις, οι εργομετρικές ήταν πολύ καλές. Στην προετοιμασία της Σπαρτάκ συμμετείχε και γενικότερα, αν δει κανείς πέρσι, δεν είχε και ιδιαίτερα θέματα τραυματισμών. Έτσι, σαν την τελευταία του χρονιά στην ΑΕΚ, τα τελευταία δύο χρόνια πρακτικά στην ΑΕΚ, που είχε αρκετά τέτοια ζητήματα με μυϊκά. Φαίνεται ότι είναι καλά. Είναι ένα παιδί ούτως ή άλλως που παίζει πολύ με δύναμη, με αθλητικότητα, με εντάσεις και τέτοια. Και αυτοί οι παίχτες πάντα καταλαβαίνετε ότι είναι και πιο ευπαθείς σε μυϊκούς τραυματισμούς. Αλλά πέρσι, ας πούμε, δεν είχε τέτοια ζητήματα στην Ρωσία ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είπαμε ότι είναι αύριο στις 8.30, είναι από το Sky. Έτσι. Θα το παρακολουθήσετε ζωντανά, όπως και το Super Bet Super Cup AEK Offi την Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Αυτά για τους φίλους που ρωτούν. Αύριο εντωμεταξύ πώς τα καταφέρανε. Βέβαια δεν έχει να κάνει αυτό με τις ελληνικές ομάδες. Είναι ίδια ώρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα θέλεις να τα δεις και τα δύο, θα πρέπει λίγο να αληθωρήσεις. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά τα αποφασίζουν οι γηπεδούχοι συνήθως με βάση τα κανάλια τα δικά τους. Όσα είναι εντός, τα ρυθμίζουμε εμείς οι ελληνικές ομάδες. Όσα είναι εκτός, τώρα οι Βούλγαροι και οι Ολλανδοί, τα ρυθμίσανε με βάση τις δικές τους ανάγκες. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ, έγκλημα της ΑΕΚ που δεν πήρε το Λιβάη στη θέση του Ελίασον. Καταρχάς η ΑΕΚ έδωσε 4 κάτι εκατομμύρια σε αυτή τη θέση για να πάρει τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει και ένα πολύ καλό βιογραφικό. Μπορεί να παίξει εκεί και ο Μάγερ. Ο Ελίασον είναι από ό,τι φαίνεται προς αποχώρηση. Οπότε δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ έψαχνε παίχτη για δεξιά. Στο φόρι είναι γεμάτη. Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίχτης ο Λιβάη και ίσα ίσα πρόσφερε και πάρα πολλά στην ΑΕΚ στα χρόνια που αγωνίστηκε σε αυτήν. Αλλά δεν νομίζω ότι όπως ήταν χτισμένη η ομάδα τώρα μπορούσε να χωρέσει ο Λιβάη Γκαρσία. Έτσι. Και δεν ξέρω αν τον ήθελε και ο Νίκολιτς. Αν ταιριάζει στο στυλ που θέλει να παίζει ο Νίκολιτς. Έτσι, τέλος πάντων. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Και για μένα είναι η βασική του θέση 4. Δηλαδή, ο Αλμέιδα τον απογείωσε όταν τον γύρισε σε 4. Καλός ήταν και εξτρέμ, σε μια εκβέβα που δεν ήταν καλή τότε, όταν χρησιμοποιούνταν ως δεξιός εξτρέμ ο Λιβάη. Όταν άρχισε να τον βάζει ο Αλμέιδα από την πρώτη του χρονιά ως 4, εκεί απογειώθηκε και η καριέρα του και πουλήθηκε για σχεδόν 20 εκατομμύρια στη Ρωσία. Λέει ο φίλος εδώ, ο Τολιόπουλος, αν θα κληθεί στην Εθνική. Φυσικά και θα κληθεί στην Εθνική και θα είναι εκεί στην Εθνική. Αν είναι πιθανό να πάει να γίνει trade ο Σερέντερ. Παιδιά, ο Σερέντερ έχει συμβόλαιο. Αν γίνει ανταλλαγή, μεταφέρει το συμβόλαιό του στην ομάδα που θα πάει και το συμβόλαιό του είναι εγγυημένο για φέτος και μερικώς εγγυημένο για το 27-28. Άρα για φέτος τον ξεχνάμε. Επίσης, ο Σερέντερ έχει πει ότι αν κάποια στιγμή επιστρέψει στην Ευρώπη, η προτεραιότητά του να παίξει στην Braunschweig, την ομάδα τη γερμανική που είναι και πρόεδρος ιδιοκτήτης. Από εκεί αναδείχθηκε και πλέον είναι και χρηματοδότης της ομάδας. Οπότε δυστυχώς δεν θα τον δούμε στην Ευρωλίγκα σύντομα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Παιχταράς μεγάλος, δεν το συζητάμε. και ό,τι πρέπει για το FIBA Basketball. Στο NBA δεν τον εκτιμούν και τόσο. Έχει αλλάξει 13 ομάδες, μάλλον 11 ομάδες στα 13 χρόνια που παίζει στο NBA ο συγκεκριμένος τύπος. Λοιπόν. Ο φίλος εδώ πέρα δίνει συμβουλές. Βάζεις το καλώδιο του υπολογιστή στη μεγάλη τηλεόραση και βάζεις Sky λέει και Mega λέει και το μοιράζεις στην οθόνη 2 στα 2 και βλέπεις και τα 2 λέει. Βάζεις και Sport FM στο 1 για να έχεις περιγραφή ηχητική κιόλας. Οπότε ναι, μια χαρά τη βρήκε την πατέτα. Εντάξει, όλοι κάπως θα την παλέψουμε να το κάνουμε. Αυτό, όποιοι θέλουμε να τα δούμε και τα 2, γιατί εγώ θέλω να δω πραγματικά και τα 2. Και θέλω να δω και τον Ντόγλου, τα λέγαμε και πριν. Ο Ντόγλου είναι 10 και 4 το βράδυ αύριο τελικό του. Οπότε ελπίζω να καθαρίσουν οι δικοί μας από ό,τι κάνουν και διάρκεια για να μην έχουμε τίποτα παρατάσεις και τέτοια. Μία για μισή είναι να πούμε ότι Ντόγλου η προσπάθειά του στον τελικό. Να πούμε και μια άλλη εξέλιξη που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία και η CONCACAF, που είναι η Συνομοσπονδία Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, έβγαλαν κοινή ανακοίνωση, ουσιαστικά επιστολή είναι, που κράζουν, για να το πω έτσι λαϊκά, τον Ινφαντίνο για την προσπάθεια που είχε κάνει, αλλά την πήρε πίσω, τη μάζεψε νωρίς γιατί έγινε κακός χαμός από αντιδράσεις, να πουληθεί μερίδιο των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Τα πήρε πίσω αυτά ο Ινφαντίνο, αλλά όσο να είναι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις γιατί πήρε πρωτοβουλία μόνος του χωρίς να ρωτήσει τις ομάδες, τις χώρες που είναι μέλη της FIFA. Ο Ινφαντίνο, ο οποίος επιζητά την επανεκλογή του το 27 στην Προεδρία της FIFA, και ουσιαστικά και η UEFA και η Ασιατική Συνομοσπονδία και η CONCACAF τον αδειάζουν, λένε ότι μας πρόδωσε την εμπιστοσύνη, δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα προσωπικά συμφέροντα αλλά το γενικό καλό, και μάλιστα έχουν ζητήσει να γίνει και μια έρευνα για την απόφαση αυτή που έκανε, που πήρε αρχικά αλλά την πήρε πίσω ο Ινφαντίνο, για να ιδιωτικοποιήσει, να το πω έτσι, το Μουντιάλ. Οπότε περιμένουμε για από εκεί να δούμε τι θα γίνει. Πάντως γενικά μεγαλώνει το μέτωπο κατά του Ινφαντίνο, δεν τον βλέπω πολύ καλά. Ελάχιστους υποστηρικτές φαίνεται ότι έχει. Βέβαια, όλα θα κρυθούν στις κάλπες, που εκεί έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται και μαγειρέματα. Έχουν βγει στο παρελθόν για τη FIFA ότι φεύγανε τα ραβασάκια και τα λαδώματα κάτω από τα τραπέζια. Χαμός γινότανε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Κάνουμε ένα break και με αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού στα 50 μέτρα πεταλούδα προκρίθηκε ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22.93, όπως και ο Ευάγγελος Ντούμας, αντίστοιχα στα 100 μέτρα πρόστιο. Νωρίτερα, θέσεις στον απογευματινό τελικό των 400 μεικτής ατομικής έκλεισαν οι Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Με 14 αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκριση στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης, με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρησης των Ελίασον και Πένραης από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Σουηδού, ενώ η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο στην Ένωση, δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα του Superbet Super Cup με τον Όφη, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Με τους Έσε και Ορτέγκα στην αποστολή ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αιμέγγεν. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Τα τελικά πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 καταστρώνει ο Τζέικομπ Νίστρου. Προβάδισμα κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για Πελίστρη. Η υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή για τη Σόφια. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 26χρονος φορ Κάσπερ Ντέγκστετ που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενόρντ όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Η πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεκ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford, Ζερεμί Πετρίς, να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λορέντσο Ντίκμαν στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ που έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο θα περάσει από ιατρικά και το απόγευμα θα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους κριτικούς. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου guard forward Τζόνταν Μακρέι, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Την επιστροφή του 29χρονου forward Γιώργου Γιουζέλη επισημοποίησε το Περιστέρι Μπέτσον. Την άρση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο του Τζιάνι Φαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρους του πρόεδρου της UEFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Ζορμπόλης.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε κάνα δεκαλεπτάκι θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και στο φινάλε Γιώργο Τσακίρη, όπως πάντα, στη γνωστή δομή της εκπομπής. Αν θα βλέπα, λέει, Σφίνα Άρη Πάουκ στους αιώνιους στο μπάσκετ, δύσκολα. Βέβαια, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινάνε μείον 2 το πρωτάθλημα. Έτσι. Το οποίο βέβαια είναι πιθανό να μειωθεί ή να εξαλειφθεί σε δεύτερο βαθμό, αλλά αυτή τη στιγμή ξεκινάνε με μείον 2. Όχι ότι αυτό δίνει κάποια ασφάλεια στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή και την ΑΕΚ. Τους δίνει ένα ελάχιστο προβάδισμα, αλλά όπως και να έχει, φαβορεί για τον τίτλο είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Μιλάμε για σειρά αγώνων. Εκεί δύο ομάδες που έχουν μπάτζετ κοντά στα 40 εκατομμύρια, απέναντι σε δύο ομάδες που είναι ολοκένουργιες και έχουν μπάτζετ γύρω στα 15, έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Αλλά όλα αυτά κρίνονται πάντα στο γήπεδο. Λοιπόν. Ένα φίλο λέει, βγάζει τρομερή φουρνιά η Ισπανία. Λέει, αν έχω δει τα παιχνίδια τη ΚΑΠΑ 16 στο Ευρωμπάσκετ. Ναι, έχει πάντα καλέ φουρνιέ η Ισπανία. Με εμά που του είδα, δεν με τρελάναν κιόλα. Περισσότερο από δική μα επιπολαιότητα το χάσαμε το παιχνίδι στην πρεμιέρα του Under 16. Νομίζω ότι οι φουρνιέ τη Ισπανία στου 18 και του 20 είναι καλύτερε από αυτήν των 16 που παίζουν τώρα. Αλλά γενικά οι Ισπανοί το έχουμε δει σε όλα τα σπόρ, μόνο στο μπάσκετ, έχουν τρομερή παραγωγή ταλέντων, κάτι κάνουν πολύ καλά εκεί πέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος ο Παγωτάτζης ρωτάει αν έχουμε κάποιο τεσάρι, εξέλιξη για τεσάρι στην ΑΕΚ, λέει και η Έλληνα. Είναι σε επαφές η ΑΕΚ με ένα στόχο που έχει και νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα κλείσει. Και για τον Έλληνα είπαμε ότι είναι ο Λαρετζάκης, περιμένει το θέμα με τον Ολυμπιακό και βλέπουμε. Για γκάρντ δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι ο Σάκοτα περιμένει να κλείσει το τεσάρι, να κλείσει αν μπορέσει να κλείσει το Λαρετζάκη, γιατί αν κλείσει ο Λαρετζάκης ενδεχομένως ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν αποκλείεται ίσως να είναι και άλλες θέσεις, αλλά θα το δούμε αυτό όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι δύο πρώτες επίγουσες κινήσεις που είναι του τεσσαριού και αν μπορέσει να πάρει και το Λαριτζάκι ή ΑΕΚ. Λοιπόν, για τη νέα φανέλα της ΑΕΚ, παιδιά, μέσα στη μέρα θα βγει λογικά. Χθες βγήκε το teaser. Θα είναι με ρίγες όπως η φετινή. Δεν θα έχει συγκλονιστικές αλλαγές από ό,τι μαθαίνουμε. Θα τη φορέσει για πρώτη φορά στον τελικό του Superbet Super Cup την Τετάρτη απέναντι στον Όφι. Ένα παιχνίδι που γι' αυτό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, θα έχει και pre-game, θα έχει και post-game και τα πάντα όλα. Λοιπόν, ένας αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την ΕΜΑΓΙ λέει αν θα φέρει εξελίξεις προπονητής στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν νομίζω. Σίγουρα θα φέρει προβληματισμό, αλλά νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι τόσο εύκολο να τον φάει ο Ολυμπιακός που λένε έτσι. Δηλαδή, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φέρει ευρωπαϊκό τίτλο στον Ολυμπιακό. Οκ, okay, δεν πήγε καλά η περσινή χρονιά, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αποτύχει να προκριθεί στο Champions League, που θα είναι ένα πλήγμα σίγουρα για τον Ολυμπιακό και οικονομικό και από πολλές απόψεις, σίγουρα θα έχει αμφισβητήσεις, θα έχει χιλιαδιό, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο τόσο νωρίς να φτάσει ο Ολυμπιακός σε μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι αυτό, αν γίνει, θα γίνει εφόσον έρθουν και άλλα αρνητικά αποτελέσματα. Από τα πρώτα δύο παιχνίδια τα επίσημα τη σεζόν να πάρει τέτοια απόφαση, νομίζω θα ήταν πολύ χοντρό. Το Ντάουτιν που ήθελε η ΑΕΚ, παιδιά, ο Ντάουτιν έχει ανακοινωθεί από την Νάπολη. Έχει χαλάσει εδώ και καιρό αυτή η μεταγραφή, κάνα δύο εβδομάδες είναι. Οπότε πάει για άλλον παίχτη η ΑΕΚ στην περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει και ξεκάθαρο στόχο για τα γκάρ τη ΑΕΚ, από ό,τι μαθαίνουμε τέλος πάντων. Τζαμπάρι Πάρκερ δεν υπάρχει θέμα, φίλε μου. Καταρχάς είναι ένα συμβόλαιο του Πάρκερ που δεν μπορεί να το σηκώσει η ΑΕΚ με τίποτα. Άλλο τύπου παίχτη ψάχνει. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός βγει πρώτος, ο ΠΑΟΚ δεύτερος, ο Παναθηναϊκός τρίτος και ο Άρης ή η ΑΕΚ τέταρτη, λέει, δεν θα έχουμε τελικό αιωνίων. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αυτός ο συνδυασμός που λες και να μην περάσουν και στα ημιτελικά των play-off οι αιώνιοι. Έτσι. Οπότε δύσκολο να γίνει αυτός ο συνδυασμός. Είπαμε, το φαβορί είναι και πάλι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι άλλοι ας κοιτάξουν πρώτα να χτίσουν μια καλή δομή ομάδας, να διεκδικήσουν το EuroCup που είναι ο βασικός και ο πιο ρεαλιστικός του στόχος και ό,τι παραπάνω μπορέσουν να κάνουν και στο πρωτάθλημα ή και στο κύπελο που είναι και νοκάουτ παιχνίδια και είναι πιο εύκολο να γίνει μια έκπληξη, ας το διεκδικήσουν. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει κάτι άσχετο. Εμπαπέ βγήκε πρώτο σκόρερ σε Champions League, La Liga και Mundial. Λέει γιατί να μην πάρει τη χρυσή μπάλα, γιατί δεν πήρε τίποτα. Ας απαντήσω απλά. Δηλαδή, παίχτης ο οποίος έχει πολύ καλές ατομικές επιδόσεις μεν, αλλά στο πρωτάθλημα Ισπανίας το χάσε νωρίς. Στο Μουντιάλ η Γαλλία αποκλείστηκε στον ημιτελικό. Στο Champions League η Real δεν τα κατάφερε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να την πάρει τη χρυσή μπάλα. Δεν βλέπω και να την παίρνει και κάποιος Ισπανός μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την πάρει ξέρω, ο Ρόδρυ ή ο Γιαμάλ. Ακούγεται και κάποια έτσι ρεπορτάζ είχαν βγει ότι είναι πολύ πιθανό να την πάρει κανένα Κβαρατσχέλια φέτος. Α, το δούμε αυτό. Που έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την Παρή. Βέβαια με την εθνική ομάδα, γιατί είναι και στη Γεωργία, δεν είναι σε καμιά υπερδύναμη. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό. Αλλά να το δούμε. Είναι πάντως μια συζήτηση αέναη. Εγώ θα το άκουγα να μπαίνει στη συζήτηση ακόμα και ο Μέση με το Μουντιάλ που έκανε. Αλλά όταν παίζει το MLS τώρα και έχει κάνει ένα πολύ καλό μήνα, είναι και αυτό έχει αρκετά έτσι ερωτηματικά πάνω από το κεφάλι του για το αν θα μπορούσε να διεκδικήσει την χρυσή μπάλα. Θα έλεγε κανείς και το Χάλαντ. Ήταν φοβερή χρονιά, φοβερό Μουντιάλ. Αλλά και αυτό πήρε μόνο κάτι μικρά κυπελάκια στην Αγγλία. Δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε Champions League. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τι να πω, θα δούμε. Η χρυσή μπάλα είναι ατομικό ραβέλιο, ένα φίλο. Ναι, αλλά πάντα προσμετρώνται φίλοι μου και τίτλοι. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ κανέναν που να μείνε άτιτλο σε μια σεζόν και να πήρε χρυσή μπάλα. Δεν ξέρω αν έχει εσύ να μου θυμίσει κάποιον. Νομίζω δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Έχει πάρει, όλοι παίρνανε τουλάχιστον ένα τίτλο. Champions League, πρωτάθλημα, Mundial, Euro. Πάντα όλοι παίρνανε από κάτι. Να πάρει χρυσή μπάλα παίχτης ο οποίος είχε μεν φοβερές, ξαναλέω, ατομικές επιδόσεις, αλλά δεν πήρε τίτλο, το βλέπω πολύ δύσκολο. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι τόσο ανοιχτή φέτος η συζήτηση, δεν μου κάνει και εντύπωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν. Ο Μέντι είναι ήδη εκτός ομάδας, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, και λέει το σιγούρεψε λίγο ο Μαρινάκης με τις μεταγραφές που έκανε. Λέει. Παιδιά, τις μεταγραφές υποθέτω ότι τις κάνει. Δεν τις συμφωνεί αυτός, αλλά τις μεταγραφές τις εισηγείται ο προπονητής, έτσι. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Λοιπόν, συμπάλα χωρίς τίτλο, λέω Ρονάλντο το 13, ο Φίγκο το 2000, λέω. Φίλος από τα Τρίκαλα. Εντάξει, δεν το έχω ψάξει. Θέλει και αυτό λίγο ψάξιμο. Ενδεχομένως να έχεις και δίκιο, αλλά ξαναλέω, πάντα ένα κριτήριο, όχι απόλυτο, αλλά πάντα μετράνε και οι τίτλοι. Δηλαδή, ο Ντεμπελέ πέρσι, αν πούμε, η Παρή δεν έπαιρνε το Champions League για το πρωτάθλημα της Γαλλίας, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει χρυσή μπάλα. Δεν τρελαθούμε. Πολύ καλή χρονιά μεν, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Δηλαδή, αν ρώταγες 100 άτομα ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, θα σου λέγανε ο Ντεμπελέ, έστω και τρεις, αμφιβάλλω πολύ. Γι' αυτό και η χρυσή μπάλα είναι πάντα μια συζήτηση πολύ ανοιχτή. Αυτά. Πολλά έχετε στείλει για αυτό το θέμα της χρυσής μπάλας. Και ο Μέση και ο Ρονάλντο, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, είπαμε, παιδιά. Και ο Κέιν, λέει, θα μπορούσε. Ναι, και ο Κέιν θα μπορούσε. Ο Κέιν, πολύ καλό Μουντιάλ. Τίτλους με την Bayern. Ναι, και αυτός θα μπορούσε βάσει επιδόσεων. Αλλά και αυτός στο Μουντιάλ, ας πούμε, δεν πήρε τίτλο. Είναι όλους κάτι λείπει. Άλλος δεν έχει τίτλο, άλλος δεν έχει μεγάλο τίτλο Μουντιάλ, ας πούμε. Άλλος δεν έχει Champions League, άλλος δεν έχει εγχώριο πρωτάθλημα. Όλους κάτι λείπει. Και για όλους υπάρχει κάποιο συν και για όλους υπάρχει και κάποιο πλήν σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε ας δούμε, ας περιμένουμε να έρθει εκεί το πλήρωμα του χρόνου, εκεί στα τέλη της χρονιάς, για να μάθουμε και ποιος θα είναι ο νικητής της χρυσής μπάλας. Αν και για μένα αυτά, παιδιά, okay, καλά είναι, χρήσιμα για την κουβεντούλα εδώ, για να κάνουμε καφενείο, να λέω καθένας την άποψή του και καλά κάνει, αλλά okay. Άλλα μετράνε για την καριέρα ενός παίχτη και όχι αν έχει πάρει χρυσή μπάλα ή όχι, πόσες χρυσές μπάλες έχει πάρει κτλ. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι παίχτες που μπορεί να έχουν πάρει τη χρυσή μπάλα μια φορά ή μπορεί να μην έχουν πάρει και καθόλου. Έτσι. Και γενικά για αυτή τη συζήτηση πάντα ευνοεί τους επιθετικούς, μεσοεπιθετικούς και όχι τους αμυντικούς, θερματοφύλακες. Είναι μια αένα η κουβέντα. Δηλαδή ελάχιστοι έχουν πάρει, όσοι παίζουν άμυνα ή τέρμα, αυτό το βραβείο, αν και πολλοί θα το άξιζαν ενδεχομένως περισσότερο από κάποιους μεσοεπιθετικούς. Και φανταστείτε κιόλας, εδώ πριν από λίγα χρόνια γίνει και χαμός, επειδή το πήρε ο Ρόδρυ και δεν το πήρε, ας πούμε, ο Βινίσιους. Ο Ρόδρυ είχε κάνει τρομερή χρονιά και ο Βινίσιους είχε κάνει πολύ καλή χρονιά, okay, αλλά νομίζω ότι δικαίως το πήρε ο Ρόδρυ εκείνη τη χρονιά. Και φέτος μας υπενθύμησε και πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι με την παρουσία του στο Μουντιάλ. Πέρασε ο άνθρωπος ένα χιαστό μέχρι να επανέλθει. Ήθελε το χρόνο του, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι και πάλι πολύ πολύ καλά και αν τον πάρει η Μπαρσελόνα θα είναι σίγουρα μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν, στην Ελλάδα ζεις, λέει, ο προπονητής εισηγείται τις θέσεις και μάλιστα όταν αν έχεις, λέει, το Μαρινάκι πρόεδρο θα πάρει ο προπονητής το παίχτη που θέλει, ο φίλος, λέει, ο Πάνος. Ναι, ο προπονητής εισηγείται τις μεταγραφές ή τέλος πάντων μπορεί να προσυπογράφει κάποιες συστάσεις που μπορεί να γίνουν από έναν τεχνικό διευθυντή ή κάποιον συνεργάτη της ομάδας. Και ο πρόεδρος πληρώνει, έτσι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι εκεί υπάρχει η ευθύνη, αν θες να αναζητήσεις ευθύνη από κάπου για τις κινήσεις που γίνονται ή δεν γίνονται, τέλος πάντων, σε μια ομάδα. Αυτά και από το κομμάτι το μεταγραφικό. Αν χτυπάει η ΑΕΚ, πάω και Άρη. Ας τελειώσει πρώτα το ρόστερ της ΑΕΚ. Σίγουρα ξεκινάει από μειονεκτική θέση, γιατί έχει περίπου το 1 τρίτο, όχι ακριβώς το 1 τρίτο, λίγο παραπάνω από το 1 τρίτο, το budget του ΠΑΟ και του Άρη, οικονομικά εννοώ. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, κρίνονται στο γήπεδο. Ας πούμε, η Βαλένθια είχε 14 εκατομμύρια budget και πήγε τελικό Ευρωλίγκας και πήρε Ισπανικό πρωτάθλημα. Ενώ άλλες ομάδες με πολύ μεγαλύτερο budget δεν κάνανε τίποτα. Οπότε πρέπει να το εξετάζουμε πάντα και αυτό, το τι παρουσιάζει και προσφέρει κάθε ομάδα στο παρκέ. Λοιπόν, σοβάζεται, λέει, το Φρανσίσκο σε ποιότητα πάνω από το Μοντέρο. Δεν τον έβαλε κανείς πάνω ή κάτω από το Μοντέρο. Λέμε ότι είναι δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο, έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναχώρησε νωρίς το πρωί για την Ολλανδία εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Αϊμέγγεν. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου Χριστό, καλά, καλά. Παρακολουθούμε, προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό που πραγματικά είναι πολλές. Ο κόσμος μπορεί να διαβάζει διάφορα, πολλά και διάφορα ονόματα, αλλά έτσι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές επαφές, αλλάζουν κάθε μέρα πράγματα, υπάρχουν ανατροπές, μετά ξανά φτιάχνουν. Να δούμε πού θα καταλήξουν. Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από 5 παίκτες πρώτης γραμμής. Είναι παραδεκτό και από τον ίδιο τον Ολυμπιακό, δεν είναι απλά μια δική μας διαπίστωση. Και ότι αν περάσει πάνε όλα καλά, ας πούμε, και ο Θεός της μπάλας που λέμε βοηθήσει αύριο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει την Πέμπτη να δηλώσει τη λίστα του για τα play-off.
0: Ναι.
1: Κόντρα στην Ουνιόν ή την Πόντο. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Είναι σήμερα, έχουμε Δευτέρα και επαναλαμβάνω Πέμπτη μεσάνυχτα, πρέπει να έχεις δηλώσει τους παίκτες σου.
0: Ναι.
1: Και η λογική λέει ότι αν θέλεις να ενισχυθείς, ας πούμε, αν θες να αυξήσεις πιθανότητες σου να πας στο Champions League, να είσαι μέσα στην καλύτερη διοργάνωση και να πάρεις και δεκάδες εκατομμύρια, πρέπει να ενισχυθείς. Άρα είναι, τα περιθώρια είναι στενά.
0: Έχει και δικαίωμα για δύο αλλαγές, έτσι, όμως, αν παρέλθει αυτή η ημερομηνία της Πέμπτης, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά άμα είναι να χαθούν τα μάτς, πότε θα προλάβει ο άλλος.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, χάνονται μέρες, αλλά...
1: Υπό αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ότι...
0: Να έρθουν να προσαρμοστούν, να κάνουν και κανένα δύο-τρεις προπονήσεις και να μπουν.
1: Ακριβώς, υπό αυτή την έννοια. Τέλος πάντων, θα τα βλέπουμε τα πράγματα πως είναι. Ο Ολυμπιακός κάνει επαφές και για χαφ, λέμε πραγματικά πολλούς χαφ, γιατί πιθανότατα θα πάρει δύο.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάει και για center four, μια περίπτωση είναι ο Ουγκάλντε από την Σπαρτάκ Μόσχας. Μιλάει και για extreme, αριστερό extreme. Μιλάει και για αριστερό back, πραγματικά, πώς το λένε, είναι πολλές οι ανάγκες και πολλές οι επαφές. Έχουμε πραγματικά να δούμε, πιστεύω πολλά θα είναι στο τραπέζι τις επόμενες μέρες, πραγματικά. Δεν μπορεί να μην γίνουν πράγματα, θα γίνουν πράγματα. Είμαι απλά λίγο επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την έκβαση, γι' αυτό δεν λέω πολλά ονόματα, γιατί είμαι επιφυλακτικός βλέποντας ότι υπάρχουν πολλές εναλλαγές στις διαπραγματεύσεις. Μπαίνουν νέα ονόματα στο παιχνίδι, επιστρέφουν παλιά ονόματα, οπότε δεν μπορώ να έχω βεβαιότητα. Τέλος πάντων, στα αγωνιστικά, να πούμε καταρχάς ότι μίλησε και ο προπονητής της Νάιμέγγεν, ήδη ενημέρωσε για κάποια πράγματα του ρεπόρτερ, όπως είδα πριν λίγο, στους Ολλανδούς ρεπόρτερ, από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι κομπλέ η ΝΕΚ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό πάλι, όπως πριν το πρώτο μάτς, με τον Σάντλερ, τον κεντρικό στόπερ που είναι πολύτιμος για την ομάδα του, αλλά το πιθανότερο από ό,τι καταλαβαίνω είναι να παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Όχι σίγουρο όμως ακόμα, είναι το πιθανότερο. Κάποιοι άλλοι παίχτες που είχαν μικροπροβλήματα, ο Νάισμιτς, ξέρω εγώ, και λοιπά, ο Στόρμ, αμυντική κυρίως, είναι διαθέσιμη, το ξεκαθάρισε ο προπονητής της ΝΕΚ, ο Σρόιντερ. Ο Ολυμπιακός αύριο θα έχει και πάνω από 600 οπαδούς στο πλευρό του. Δεν δικαιούται και ο Ολυμπιακός άλλωστε πολύ παραπάνω εισιτήρια, μικρό το γήπεδο, 12.000. Ναι, 12.000.
0: Κατάμεστο όμως ήταν, έτσι, είναι δεδομένο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Σε όλα τα μάτια είναι γεμάτο το γήπεδο της ΝΕΚ, ούτως ή αλλιώς, και στο πρωτάθλημα και παντού, κύπελο κλπ. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, κλασικά ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα. Εικάζουμε ότι θα γίνουν αλλαγές, ίσως και αρκετές, με βάση την εικόνα κάποιων παιχτών στο πρώτο μάτς. Δηλαδή, δύσκολα φανταζόμαστε τον Πιρόλα να είναι εκτός. Δύσκολα φανταζόμαστε τον Ζώτα να είναι εκτός. Πιστεύουμε ότι θα παίξει ο Ζέλσον. Τρεις.
0: Ο ΕΣ από την αρχή.
1: Ο ΕΣ θα κάνει σήμερα προπόνηση και θα τον τεστάρει ο προπονητής που θα ήθελε να τον ξεκινήσει. Αν του δείξει στην προπόνηση ότι μπορεί, πιστεύω θα τον ξεκινήσει. Οπότε βλέπουμε μάνι-μάνι ήδη 3-4 πιθανές αλλαγές. Ενδεχομένως άλλη μία, γιατί ο Ροντινέη σε όλες τις προπονήσεις τελευταίες τον έχει γυρίσει δεξιμπάκ. Άρα κάποιος πρέπει να πάρει τη θέση του. Λέμε να παίξει ο Ζέλσον.
2: Ο Φορτούνης ίσως.
1: Ορίστε.
2: Φορτούνης να πάει μπροστά.
1: Αν θα παίξει ο Ζέλσον δεξιά, αριστερά,
2: ναι.
1: Μπορεί να είναι και ο Ρόκα βέβαια. Αλλά είναι εκεί τουλάχιστον 4 αλλαγές νομίζω ότι θα δούμε. Τουλάχιστον 4 αλλαγές. Γιατί εντάξει, είναι πασιφανές καταρχάς ότι δεν πήγε καλά ο Ολυμπιακός, οπότε πρέπει να αλλάξει πράγματα ο προπονητής. Από εκεί και πέρα δεν φτάνουν οι αλλαγές στην ενδεκάδα, πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός θεαματικά καλύτερος για να περάσει την ΝΕΚ. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Ο κόσμος σου λέει έχασε η ΝΕΚ, τώρα έπαιζε μια απίθανη στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, μόνο που την ΕΚ την ενδιαφέρει, παίζει πρώτη φορά, έχει πρώτη φορά στην ιστορία της την δυνατότητα να παίξει Champions League. Ευρώπη παίζει μια φορά κάθε 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Είναι πολύ διαφορετική για την ΕΚ αυτή η ιστορία τώρα. Δεν είναι ότι απλά δεν έβαλε ας πούμε τρεις βασικούς και έβγαλε άλλους 3-4 στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι ότι οι άνθρωποι καταρχάς τα έδωσαν όλα στο Καραϊσκάκι την Τρίτη, μετά πήγαν και έπαιξαν Σάββατο, το μυαλό τους είναι ξεκάθαρα στη ρεβάνς. Αν δηλαδή περιμένουμε η ΝΕΚ να παίξει αύριο όπως έπαιξε το Σάββατο με την Τέλσταρ, ξέρω εγώ, θα είμαστε πολύ αφελείς.
2: Ναι, εντάξει. Είναι και τα λεφτά πολλά.
1: Ακριβώς. Όλα τα πάντα είναι. Είναι μια ομάδα με όπλο φυσικές δυνάμεις που έχει δυνατές μονομαχίες και την ικανότητά της στα τελευταία μέτρα να συνδυάζεται. Καλά, τα είδαμε αυτά όλα στο Καραϊσκάκι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος να την αντιμετωπίσει, Χρήστο. Αυτή είναι η ουσία. Και επαναλαμβάνω για τα μεταγραφικά, έχουμε συνεχείς εναλλαγές τα τελευταία 2-24 ώρα με πολλά ονόματα, ειδικά στη μεσαία γραμμή, να παίζουν. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Κάσερες, ούτε καν μόνο ο Καντιού. Μπορεί να ξαναδούμε ονόματα που τα είχαμε δει πριν κάμποσο καιρό. Θα δούμε. Θα παρακολουθούμε και
2: Ωραία.
1: Θα ενημερώνουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον. Ναι.
2: Ωραία, αναμένουμε οπότε. Έχουμε και τη συνέντευξη το απόγευμα. Να δούμε πώς πήγε το πάγιο με τη Λίβα εκεί.
1: Ωραία. Ναι, Χριστό, να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Προλαβαίνουμε πολιτικό, κύριε Κυριάκο μας. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το βοτανικό κήπο στο Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στον Κουβαρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί μια αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί μια πτηνοτροφική μονάδα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα μέσων αναγκών και οικοσκευής για τους πληγέντες από τη Μεγάλη Φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλούνται να δώσουν ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστούν. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα όσο κυβερνούσε τη χώρα. Μία ακόμα απάτη σημειώθηκε στο Αίγιο. Επιτίδη προσπίθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να αποσπάσουν από 80χρονοί κοσμήματα περίπου 10.000 ευρώ, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 χρυσές λίρες. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος ένας 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με 2 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψη από τις αρχές της Γαλλίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες. Στην Ταϊλάνδη, ο πλεισμένος άνδρας συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ σήμερα σε γραφείο των τοπικών αρχών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ. Τραυματίστηκαν 2 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό FastPass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Να πούμε ότι η Πολυνίκη Μανουηλίδου ήταν στη δεύτερη προκριματική σειρά των 100 μέτρων, τέταρτη με 11.31. Είναι ένατη αυτή τη στιγμή στη γενική κατάταξη. Περιμένουμε τις υπόλοιπες, την τελευταία σειρά, για να δούμε αν θα μπορέσει να προκριθεί βάση χρόνου. Έχουν ήδη προκριθεί 4 αθλήτριες βάση χρόνου. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη, γιατί έχουμε νεότερα από τον Παναθηναϊκό και την αποστολή για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Έλα, Νικόλα.
1: Και νομίζω ότι όλα κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος που αναφέραμε και στην πρώτη επικοινωνία μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Τετέι σήμερα γυμνάστηκε σε full ρυθμούς και ο Σιριντέσες, αλλά και ο Λιβάη Γκαρσία που για πρώτη φορά σπάει το ρόδι και μπαίνει στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Την αποστολή που αναχωρεί 4 και 10 για ρεβάνς με ΤΣΣΚΑ, πηγαίνει στη Σόφια και απευθείας στο Λεύκη, από το αεροδρόμιο στο Λεύκη Στάντιουμ για να μιλήσει ο Νίστρουπ. Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση σήμερα, είχε ράουντο, είχε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και πιθανότατα να έχει κάποιο κομμάτι τακτικής όπως βολεύει και τον κόσμο να δουλεύει. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε συνολικά ότι ο Νίστρουπ ανακοίνωσε στην αποστολή τον Μπένια, τον Τσάβδες και τον Κότσαρη στους τροματοφύλακες, τον Ντεφράι, τον Ντουμπά, τον Φαντρόγγελεν, τον Γκάτρι, τον Κυριακόπουλο στην άμυνα με τον Καμαρά, τον Τσέρι, τον Κοντούρι, τον Τζιριβέγια, τον Μπινιάρη, τον Ζαρουρί, τον Μπελίστρι, τον Γιάκουσιτς, τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο, πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Τετέι, Ρασόντερ και τέσσερις φουλ της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς που θα χρειαστεί σίγουρα η επίθεση του να βγάλει τα κάστρα της φωτιά.
0: Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά πλήρης, αν εξαιρέσουμε τις γνωστές απουσίες, έτσι, δηλαδή τον... Το ναι. Καλάμπρια, το τιμωρημένο Τσάπρα κτλ. Τον Ίγκασον, και που είναι εδώ όλη και όλη τη χρονιά ουσιαστικά εκτός.
1: Ναι. Εκτός από τις γνωστές απουσίες, το καλό είναι ότι πηγαίνει φορτωμένο στο προστάσιο του Παναθηναϊκού επιθετικά για να πετύχει ένα κόκκινο να το προστατεύσει μετά με την αμυνά του.
0: Ωραία. Το μεσημεράκι 4 και κάτι, όπως είπες, η αναχώρηση για τη Σόφια. Απογευματάκι. Ναι, απογευματάκι η συνέντευξη τύπου στις 7, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 ώρα, ναι.
0: Ναι. Και θα έχουμε και από εκεί ίσως κάποια νεότερα από τον Νίστρουπ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη, όλοι μέσα δηλαδή, και ο Τετέι που ήταν το βασικό ερωτηματικό, και ο Ντέσσερς και ο Λιβάη Γκαρσία για πρώτη φορά. Οπότε πάει πλήρης ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να πούμε κάποια έτσι νέα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, γιατί έχουμε αρκετές καλές ειδήσεις και προκρίσεις για την ελληνική αποστολή. Να πούμε ότι στο τελικό πήγε η ομάδα 4x200 στο ελεύθερο των ανδρών με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βάζεο, οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν και είναι πλέον στο μεγάλο τελικό που θα μπορέσουν να διηγήσουν και κάτι καλό. Ήταν τέταρτη στη σειρά της η ελληνική ομάδα και κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που είχε η ίδια τετράδα από το παγκόσμιο της Ντόχα. Είναι στις 8.30 απόψε ο τελικός των παιδιών. Επίσης να πούμε ότι προκρίθηκε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία 20χρονη μάλιστα αθλήτρια, αρκετά νεαρή δηλαδή, ήταν έκτη στα προκριματικά και είναι αύριο στον τελικό που θα γίνει 9 παρά 10 περίπου και θα προσπαθήσει να βελτιώσει εκεί και το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι αρκετά κοντά στην σημερινή της επίδοση. Από εκεί πέρα είπαμε νωρίτερα για την Μανουηλίδου, περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να μπει στην τελική σύνθεση των ημιτελικών του αγωνίσματος των 100 μέτρων των γυναικών στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, στο Στίβο, και περιμένουμε να δούμε εκεί τα αποτελέσματα. Λοιπόν, από την Ελλάδα έχουμε και την Ραφαηλία Σπανουδάκη που τρέχει σε αυτή την τρίτη σειρά τώρα σε λίγο, οπότε να δούμε και εκείνη αν θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση. Θυμίζω ότι η Εμμανουηλίδου στη δική της σειρά ήταν τέταρτη με 11.31, αλλά είναι αυτή τη στιγμή ένατη στο σύνολο. Οπότε, αν έχουν λίγο χαμηλότερους χρόνους οι άλλες σειρές, μπορεί να διεκδικήσει πρόκριση στον ημιτελικό, όπου έχουν προκριθεί ήδη μόλις 4 αθλητρίες και μαθηματικά. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Αυτή την ώρα τώρα αρχίζει η τρίτη προκριματική σειρά στα 100 μέτρα των γυναικών, ενώ θυμίζω ότι σε λίγη ώρα αρχίζει και τις προσπάθειες του Τεντόγλου, ο οποίος βέβαια είναι στη δεύτερη προκριματική σειρά των αθλητών του μήκους. Έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Εντάξει, ο Τεντόγλου λογικά ένα άλμα θα κάνει και θα ξεκουραστεί μετά για τον αυριανό μεγάλο τελικό. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη. Έκλεισε για αυτή η εκκρεμότητα με την αποστολή των Πράσινων που αναχωρεί σε λίγη ώρα το μεσημεράκι κατά τις 4 για την Σόφια, ενώ ολοκληρώθηκε η τρίτη προκριματική σειρά των 100 μέτρων στις γυναίκες στο ευρωπαϊκό που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Ισπανουδάκη ήταν 7η, οπότε δεν έχει ουσιαστικές ελπίδες να προκριθεί. Περιμένουμε να δούμε και τους χρόνους βέβαια, για να ξέρουμε, αλλά το βλέπω δύσκολο, 7η να καταφέρει να περάσει. Η Ενκάνς από το Βέλγιο ήταν η πρώτη με 11.07 σε αυτήν την κούρσα. Τώρα καταγράφονται σιγά σιγά οι χρόνοι, τους βλέπουμε εδώ και στο live, αλλά και στην ΕΡΤ 2 Sport που μεταδίδει ζωντανά την διοργάνωση. Και περιμένουμε να δούμε το χρόνο της της Σπανουδάκη, η οποία έχει 11.50, οπότε δεν μπορεί να προκριθεί με αυτόν τον χρόνο. Περιμένουμε να δούμε τώρα και το συνοπτικό, να δούμε αν προκρίθηκε η Εμμανουηλίδου τουλάχιστον με το δικό της τον χρόνο στα ημιτελικά των 100 μέτρων των γυναικών. Σε λίγο τώρα θα έχουμε την ανανέωση, την ενημέρωση τέλος πάντων από τους ανθρώπους εκεί της αθλέτικς της διοργάνωσης που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Θυμίζω 60 άτομα χελληνική αποστολή, ρεκόρ, 50 ήταν το προηγούμενο. Και έχουμε και, όπως είπα, με τον Τεντόγλου και τον Καραλή βασικές ελπίδες για μετάλλιο. Συμμετέχει η Κατερίνα Στεφανίδη, που είναι θρύλος του αθλήματος. Βέβαια, δεν είναι πλέον βάση επιδόσεων τουλάχιστον ανάμεσα στις κορυφές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τη σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη τι μπορεί να πετύχει και αν μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη για να μπορέσει να ανέβει και στο βάθρο ενδεχομένως. Γιατί πρόκειται για μια πολύ, πολύ σπουδαία αθλήτρια. Έγινε και μητέρα, αλλά δεν σταμάτησε τον αθλητισμό. Έτσι, συνεχίζει κανονικά. Αφού είναι αυτό που αγαπά πολύ. Είναι άλλωστε και μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα η Κατερίνα Στεφανίδη και έχει να δώσει πολλά στον χώρο του αθλητισμού. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε για να δούμε αν θα περάσει η Εμμανουηλίδου. Η Σπανουδάκη 11.42 τελικά καταγράφει το χρόνο της, όχι 11.50. Υπήρχε μια διόρθωση από τους διοργανωτές. Την είχαν δώσει αρχικά στο 11.42. Από ό,τι βλέπω, η Εμμανουηλίδου έμεινε εκτός. Έμεινε εκτός γιατί κατετάγει 13η στο σύνολο, περνάνε οι 12. Ήταν λίγο άτυχη η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Μάλιστα η 12η ήταν η Κούνη από την Ελβετία, η οποία έχει ακριβώς ίδιο χρόνο, αλλά στο χιλιοστό που λένε, 11.31 έχει και αυτή, αλλά στο χιλιοστό ήταν μπροστά από την Ελληνίδα και έτσι την άφησε εκτός ημιτελικών. Κρίμα, εκτός και οι δύο Ελληνίδες λοιπόν, 11.31 η Εμμανουηλίδου, 11.42 η Σπανουδάκη, έμειναν εκτός ημιτελικών στα 100 μέτρα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου έχουμε πολλές όμως ακόμα ελληνικές συμμετοχές. Είναι στα 100 μέτρα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου έχουμε πολλές όμως ακόμα ελληνικές συμμετοχές.

τα 8 μέτρα. Θυμίζω τώρα είναι 8-15 και περιμένουμε να δούμε τον Τεντόγλου από λεπτό σε λεπτό ουσιαστικά για τη δική του την προσπάθεια. Ο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του αγωνίσματος, κορυφαία επίδοση βέβαια στον κόσμο, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ προημερών και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να, με το πρώτο άλμα κιόλας, να καθαρίσει την πρόκριση στον αυριανό βραδινό τελικό 10 και 4 για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει ένα ακόμα μετάλλιο για την Ελλάδα. Τώρα σε λίγο θα μας τον δείξει και η ΕΡΤ από τα πλάνα της. Νομίζω είναι ο μεθεπόμενος. Πρώτα είναι ένας Φιλανδός και μετά έρχεται και η σειρά του Μίλτου για να δούμε το δικό του άλμα. Υποθέτω θα το δείξουν. Άλλωστε είναι και το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος. Δεν υπάρχει κανένα μεγαλύτερο. Και θα δούμε τι θα καταφέρει. Ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Ματία Φουρλάν, ο Ιταλός. Αυτός που του έχει πάρει όποια μετάλλια το έχει πάρει στις προηγούμενες διοργανώσεις. Τώρα μας δείχνουν την προσπάθεια του Σταμάτο Νικολού, ο οποίος είναι στο πρώτο γκρουπ από την ΕΡΤ. Να δούμε τι θα κάνει ο νεαρός στο πρώτο του άλμα, σε αυτόν τον προκριματικό. Θυμίζω κανένας, μόνο σε αυτό το γκρουπ δύο αθλητές έχουν περάσει τα 8 μέτρα. Να δούμε τι έχει κάνει ο Σταμάτο Νικολός. Τώρα μετρίεται το άλμα του. Χαμογελαστό τον βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι ικανοποίηση ή τέλος πάντων έτσι ένα πικρό χαμόγελο, επειδή δεν είναι πολύ ικανοποιημένος. Κάτω από τα 8 μέτρα φαίνεται το άλμα, αλλά για να δούμε και τη μέτρηση. Για να δούμε τι έκανε ο νεαρός 23 ετών αθλητής, ο οποίος συμμετέχει. Να, ο Τεντόγλου ετοιμάζεται. Το βλέπω έτσι λίγο αγουροξυπνημένο. Δεν του αρέσει να πολύ αγωνίζεται πρωί ο Μίλτος. Είναι και ο ήλιος που πέφτει πάνω του και τον ενοχλεί, αλλά για να δούμε. Λοιπόν, 7.49 ήταν το άλμα του Σταμάτο Νικολού, πολύ μακριά από το όριο. Ο Τεντόγλου, ο οποίος κάνει κάποιες συνεννοήσεις εκεί με τον προπονητή του, υποθέτω, τον Μπομάσκι. Και τώρα ετοιμάζεται να πηδήξει. Για να δούμε αν θα το καθαρίσει νωρίς-νωρίς ο Μίλτος και να προκριθεί από τώρα στον αυριανό βραδινό τελικό. Παίρνει τη φόρα του. Νομίζω έγκυρο είναι και είναι και μεγάλο το άλμα. Για να δούμε πόσο θα καταγραφεί. Ανέκφραστος όπως πάντα, δεν μπορεί να καταλάβει αν έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ή δεν έχει περάσει ο Μίλτος. Δεν είναι από τους πιο εκφραστικούς μετά τις προσπάθειές του και είναι και πολύ απαιτητικός από τον εαυτό του. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να έχει κάνει αλματάρα και να μην είναι ικανοποιημένος. Πάντως εδώ ξεκινάει η μέτρια για τα δεδομένα του. 7.78 βλέπω ότι έχει επιδείξει. Πάτησε πολύ πίσω από τη βαλβίδα. Πάρα πολύ πίσω. Και αυτό νομίζω του στήχησε αρκετά. Δεν πειράζει, έχει άλλες δύο προσπάθειες. Για την ώρα πάντως έχει μείνει πολύ μακριά από τα στάνταρ του. Ο Τεντόγλου αυτή τη στιγμή έχει με 7.78 την ένατη καλύτερη επίδοση από όσους αθλητές έχουν επιδείξει. Πρώτος είναι ο Σιμών Ιχάμερ, ο Ελβετός, με 8.10 και ακολουθεί ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, με 8.02. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τα 8 μέτρα ως τώρα σε αυτό το προκριματικό του μήκους.

0: Ένα φίλος εδώ ρωτάει πώς σχολιάζω τα συνθήματα κατά Αγγελόπουλο, λέει, στην Αγγελόπουλο στη Φιλαδέλφια. Το λες, λέει ο φίλος, και έλλειψη σεβασμού. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τα συνθήματα είναι άδικα. Έτσι. Μπορεί να διαφωνήσεις. Καταλαβαίνω και αυτούς που διαφωνούν με την επιλογή να δώσει το γήπεδο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω και τον Αγγελόπουλο που το έδωσε, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που τρέχουν παράλληλα, που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση του γήπεδου, με κάποια έργα που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται άδειες και χίλια δυο. Εντάξει, τα υβριστικά νομίζω ότι είναι ακραία για έναν άνθρωπο που είναι από το 14 στην ομάδα, που έχει βάλει πλάτη, που έχει ρίξει τόσα λεφτά, που έχει δώσει γήπεδο στην ΑΕΚ που δεν είχε ποτέ σχεδόν. Νομίζω ότι είναι λίγο ακραία τα συγκεκριμένα, αλλά ξαναλέω, καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Τσακίρη. Κάθοντι η ΑΕΚ είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη την Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο, μετάδοση από τη τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι επιλογές του Νίκολης, γιατί, φίλε Γιώργο, πολλές επιλογές έχει και νομίζω ότι η πιο δύσκολη επιλογή, πιο αναγκαστική επιλογή μάλλον, είναι αυτή των Ελλήνων. Γιατί κατά τα άλλα στις άλλες θέσεις έχει πολύ πράγμα να διαλέξει. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Χρήστο, μου έχεις δίκιο, απόλυτα. Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Επίσης.
1: Πρόκειται για ένα ερωτηματικό που θα το έχουμε νομίζω μέχρι άντε σήμερα, εντάξει, δούμε λίγο κάτι συντακτική, γιατί κάνει τακτική ο coach. Οπότε είναι λογικό να περιμένουμε να δούμε, διότι είδαμε μια φιλική αναμέτρηση με την Καλυθέα για παράδειγμα, που δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται.

0: σοφότερη, έτσι είναι. Ό,τι αφορά την 11, ενώ χρησιμοποίησε στο 50% τη βασική του στο ένα ημίχρονο, στο άλλο 50% την άλλη.
1: Ένα πιτσιρικά σε κάθε δεκάδα, έτσι.
0: Μπράβο. Εκτιμώ πάντως ότι η λογική λέει ότι οι δύο Καλοσκάμης και Αλεξίου έχουν ουσιαστικό προβάδισμα να ξεκινήσουν για αυτό το παιχνίδι. Και βλέπουμε. Είδαμε την ιδέα που είχε ο coach για τον Παλαμότη. Αν ξεκινήσει ο Αλεξίου, προφανέστατα θα είναι κατά τα δοκάρια ως 300, έτσι. Και στην αποστολή ο Παλαμότης. Αλλά νομίζω ότι έχει κλειδώσει, εφόσον είναι υγιείς και οι δύο και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμής, ότι θα ξεκινήσουν συγκεκριμένοι δύο. Οπότε στις υπόλοιπες θέσεις έχουμε πολλά αριθματικά. Ποιος θα πρώτο ξεκινήσει ο coach. Είναι βασικός στόχος, είναι μια αναμέτρηση η οποία εκτός του επίσημου χαρακτήρα που έχει, του στόχου που διεκδικείται, ένα τρόπαιο με παρουσία πολύ κόσμο από την ΑΕΚ, συνιστά και ουσιαστικά πρόβα general για μένα. Πολύ μεγάλη, πολύ επίσημη, πολύ ουσιαστική, εν όψει των play-offs του Champions League, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Γιατί ακολουθεί μετά από λίγες μέρες το παιχνίδι, μια εβδομάδα περίπου. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτοί που θα παίξουν σε επίπεδο βασικών εννοώ, θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να είναι και έτοιμοι για τα παιχνίδια για τα play-offs του Champions League.
1: Ναι.
0: Να έχουν δηλαδή επίσημο, ουσιαστικό, ανταγωνιστικό παιχνίδι στα πόδια τους πριν το πολύ πολύ μεγάλο στόχο της ΑΕΚ, που είναι η πρόκριση και η συμμετοχή στο League Race της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κάτι που συνέβη δηλαδή θα να δούμε 32 χρόνια. Αλλά δεν υπήρχε και 20 χρόνια, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά από τότε έχει να μπει η ΑΕΚ και να παίξει, να κουνήσει το σεντόνι που λέμε σε τελική φάση εκεί στα πραγματικά, γιατί είχε παίξει πάλι και στα play-offs τότε με την Adverb, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι η λογική λέει ότι αν και εφόσον πάμε με Αλεξίου και με Καλοσκάμη στην ενδεκάδα, οι υπόλοιποι, ανάλογα που θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης, θα είναι ο Στρακώσια, ο Ρώτα, ο Πίος, ένας εκ των Μουκουντή, Ρέλβας νομίζω Μουκουντή, όπως είδαμε στο δεύτερο μήνυμα, γιατί είναι και αριστερό πόδαρος ο Αλεξίου. Στα χάφ, εφόσον ξεκινήσει τον Καλοσκάμη, είναι πολύ πιθανό να βάλει το Βιτάλης. Ο Μαρίν θυμίζει ότι έχει μικροενοχλήσει, θα είναι έτοιμος μεν, αλλά ναι, μπορεί να χρειαστεί να τον προστατεύσει.
1: Απλά ο Βιτάλης δεν έχει, γι' αυτό που λέγεις ότι αν είναι ίσως πρόβα,
0: δεν θα παίξει, δεν μπορεί να παίξει το Θεμελίδη. Απλά τους έβαλε μαζί, γι' αυτό το μόνο γι' αυτό.
1: Και ήταν και πολύ καλός επίσης, έτσι.
0: Ναι. Απλά έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό παίζει ρόλο, γι' αυτό και λέμε είναι 50-50. Διαφορετικά θα είναι ένας εκ των υπολείπων, έχει πολλούς, ο Κάριν, ο Μάριν, πάρα πολλοί παίχτες για να βάλει στην μία θέση δίπλα από τον έναν χάβ, γιατί νομίζω 4-4-2 θα παίξει ο coach. Και έπειτα όλα είναι 50-50. Δεξιά 50-50 ξεκινήσει ο Μάγκερ ο Ζουμπκόφ, αριστερά μόνο είναι κλειδωμένη, νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι από τον Κοϊτά. Εκεί θα ξεκινήσει ο Κοϊτά και μπορεί να έρθει από τον πάγκο κάποιος άλλος. Και Βάργα Γιώβιτς νομίζω θα είναι το θετικό δίδυμο για το παιχνίδι με τον Όφη στην Κρήτη. Οπότε είναι και ένα ζητούμενο αν πάμε τον Καλοσκάμη κάπου αλλού, μήπως δούμε για παράδειγμα Κάριν Μάρι και πάει αριστερά ο Καλοσκάμης.
1: Ναι, γιατί και εγώ νομίζω για οχτάρι δεν ξέρω αν. Δεν παίζει και το παιδί σε αυτή τη θέση. Οπότε το πιθανότερο είναι να το δούμε πίσω από το φορ, έτσι.
0: Ακριβώς. Μπορεί να το δούμε μπράβο να ξεκινάει να παίξει με τον Γιώβιτς ή με τον Βάργκα.
1: Ναι, ή στα άκρα.
0: Να πάει, ας πούμε, στα άκρα ο Κοϊτά με τον Μάγερ ή τον Ζουμπκόφ. Είναι κάτι τέλος πάντων που έχει επιλογές ο coach.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε και τις τελευταίες δοκιμές, γιατί και σήμερα και αύριο θα δουλέψει ο coach σε αυτό το κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Η ομάδα φεύγει αύριο, Γιώργο.
0: Αγωνιστικής. Αν θυμάμαι σωστά, ναι, δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά της.
1: Έχει αύριο μία ώρα συνέντευξη που ξέρουμε μόνο, αλλά εντάξει, το Ηράκλειο είναι δηλαδή, πετάς μία ώρα.
0: Ναι, μπορεί να φύγει και σήμερα απόγευμα προς βραδάκι. Απλά δεν έχει ανακοινώσει, θα μάθουμε μέσα στην ημέρα τις λεπτομέρειες του προγράμματος της ΑΕΚ. Και περιμένω να δούμε τότε με δεκάδα. Εντάξει, δεν είναι και, ξέρεις, πολύ εύκολο για την αρχή της σεζόν για να μπορείς να πετύχεις τους 11. Αλλά εφόσον γίνει σήμερα δοκιμή για παράδειγμα και αύριο, θα έχουμε πολύ πιο ουσιαστική εικόνα. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμοι στην Κρήτη από τους Ενωσίτες. Περισσότερο από 7.500 φίλοι της ΑΕΚ, σύμφωνα τουλάχιστον με τη διάθεση των εισιτηρίων, θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Και επαναλαμβάνω, αυτό συνιστά και ένα επιπλέον κίνητρο, παύλα υποχρέωση ανταπόκριση στους κοινόμενους, ξέχωρα από το γεγονός ότι μιλάμε και για ένα βασικό στόχο, το πατάσουμε την Κούπα, το Super Cup, όπως το έχει τουλάχιστον οριοθετήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, έτσι, γιατί είχε μιλήσει για αυτά τα πράγματα στην Ολλανδία και με την ολοκλήρωση της σεζόν προετοιμασίας είχε πει ότι βασικό στόχος είναι το Super Cup, κατάκτησή του, είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς και έπειτα να μπούμε στους ομίλους της Champions League. Αυτή είναι η αρχή και θα πάμε, όπως είπε και προχθές στο φιλικό, με τους συγκεκριμένους παίκτες, με τις συγκεκριμένες επιλογές. Είναι προφανές ακόμα και να αύριο να έπαιρνε παίκτη ΑΕΚ. Δύσκολος ανέφικτο να ήταν διαθέσιμος για να μπει και να παίξει σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια που έρχονται τέσσερα. Θυμίζω ότι μέχρι τις 38 η ΑΕΚ έχει να παίξει πέντε αρκετά σημαντικά μάτς για, για το πρωτάθλημα, την Ευρώπη και το Super Cup. Ε. Γιατί και στο ενδιάμεσο της αναμέτρησης, των αναμετρήσεων με τον νικητή του Ζευγαριού Λεύκη Σοφιά με Καϊρά Ταρστράτη θα είναι η αναμέτρηση με τον Ηρακλή, θυμίζω, 22 του μηνός. Ε. Λοιπόν,
1: ξεκινάει με δύο εντός το πρωτάθλημα, να πούμε έτσι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα στα μεταγραφικά, είδες, υπήρξε μια αναφορά για τον άσο της Λεύσκης Σόφιας και όλες.
1: Ναι.
0: Βουράς, ο οποίος το είχαμε ξαναπεί κιόλας ότι δεν απασχολούσε την ΑΕΚ.
1: Είχε γραφτεί τώρα, τον Ιούλιο κάποια στιγμή.
0: Σωστά,
1: τώρα
0: και τότε είχαμε πει ότι δεν, ότι δεν απασχολεί. Τώρα έπρεπε να γίνει λίγο πιο επίσημο, γι' αυτό και η ΑΕΚ γνωστοποίησε και την άποψη Παύλα, η σημείωση του κυρίου Ριμπάλτο, ότι δεν έχει καν έρθει σε επαφή ποτέ με τον
1: Δεν τον ξέρει καν.
0: Δεν έχει έρθει καν σε επαφή του και να τον γνώριζε τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιον να μας στείλει ένα mail ή αν μιλήσει μαζί του. Okay.
1: Έχει υποθέτω ρε μπάλα, δεν ξέρει λίγο πολύ όλους αυτούς.
0: Ναι, το να μην έχεις μιλήσει, εντάξει, τη δουλειά του κάνει έτσι για να διαφημίσει το προϊόν του, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ελλάδα. Στην ΑΟΥ,
1: αυτός μίλησε και για πραγματεύσεις.
0: Εδώ μίλησε, ναι, για ότι είναι σε διαπραγμάτευση ήδη με την ΑΕΚ. Για την απόκτησή του δηλαδή.
1: Και πήγε το Παπαντζηλίκη σε άλλο επίπεδο.
0: Αυτό καλό είναι παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος όταν λέμε ότι δεν, γιατί ξέρεις πολλοί θα σου λένε πώς το λέει ο ατζέντης από το κεφάλι του. Ναι. Πρέπει να τον πεδώσουμε. Κάποιες φορές οι ατζέντες προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους βγάζουν σενάρια το κεφάλι τους. Έτσι είναι.
1: Να ψάξουν να
0: γράφουν. Ναι. Και επειδή τον Ιούλιο είχε γραφτεί το όνομα της ΑΕΚ, κανένα φορά αυτό. Σου λέει σιγά μην βγάλουν διάψευση. Έλα όμως που βγήκε.
1: Σωστό.
0: Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να. Να το συζητήσει πιο ουσιαστικά με τη Λεύσκη Σόφια, γιατί προφανώς γι' αυτό γίνεται, να πιέσει και την ομάδα της Βουλγαρίας ίσως να κάνει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
1: Έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, βλέπουμε μια έτσι, εμβριακή, να το πω, κινητικότητα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Ελίασον. Από χθες το βράδυ άρχισαν να δημοσιεύονται που έγραφαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Σήμερα γράφεται και πάλι αυτό, ότι δηλαδή. Υπάρχει πολύ έτσι προφορημένες επαφές του Ελίασον με την Ιντερνασιονάλ, αν θυμάμαι σωστά. Γιατί πιέζει ο Σουηδός για να αποσπάσει το OK της Ένωσης. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ξέρεις, μια πρόταση έστω και υποτυπώδη για να πούμε ότι κάτι γίνεται εδώ πολύ ουσιαστικό. Γιατί μέχρι τότε θα διεκδικεί μόνο την ελευθέρωση του Ελίασον. Γι' αυτό λέμε ότι πιέζει για να πάρει τον ΕΤΣΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό, να τον παραχωρήσει χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει. Εντάξει, είναι λογικό να βρίσκεται σε μια έτσι καλύτερη, σε μια pole position για να το πετύχει αυτό ο Ελίασον, υπό την έννοια ότι μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, είναι να παίρνει 1,2, είναι ένα σημαντικό ποσό που θα γλιτώσει η ΑΕΚ, ακόμα και αν τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερο. Αλλά σήμερα που μιλάμε, επισήμως η ΑΕΚ δεν επικοινωνεί αν θα τον αφήσει ελεύθερο ή αν θα δεχτεί έστω και ένα τυπικό ποσό, ξέρεις, αποδέσμευσης.
1: Ναι. Για δανεισμό λένε, έτσι.
0: Ναι, δανεισμός όμως. Ναι, ο δανεισμός να μπει ένα νίκη, δηλαδή πάλι ένα υποτυπώδες ποσό.
1: Ναι. Όπως είναι το Λιούμπισιτς κάτι, ας πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Αλλά εκεί είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, γιατί ο Ελίασον είναι τελευταίο χρόνο συμβολέου.
1: Όχι, το 28 νομίζω λέγει το Ελίασον.
0: Α, το 28, ναι, συγγνώμη. Έχει μόνο το 28. Αλλά ίσως και γι' αυτό, συγγνώμη, ναι, μπερδεύτηκα μάλλον. Ίσως και γι' αυτό ο Ελίασον επιδιώκει την ελευθέρωση, αλλά ίσως και γι' αυτό η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει, πώς το λένε, την. Το δεδομένο Κέιτ. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει μέχρι το επόμενο διάστημα και αυτή άνοιξε για μένα και επισήμως και του Πενράις, όχι ουσιαστικά με πρόταση και τέτοια, αλλά με την ατάκα του προπονητή της Rangers, ότι μπορεί να γίνει, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Άρα δείχνει ότι όμως ο ίδιος ενδιαφέρεται, σαν προπονητής, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Αν θα υπάρξει και ουσιαστική κίνηση απόκτησης. Στην Σκωτία θυμίζω όταν αναφέρθηκαν στο φημολογούμενο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, για τον Ben Rice, είτε για τη Celtic είτε για τη Rangers, αναφέρονταν σε προσέγγιση για δανεισμό, καταρχάς, με οποίον αγοράς. Περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει είτε να κάνει πρόταση για να τον αποκτήσει οι Rangers ή αν θα πάει σε κάτι διαφορετικό, με οψιόν αγοράς, σε οτιδήποτε τέλος πάντων, ή με ένα νίκιο, ξέρεις, για ένα χρόνο και να τον δει. Είναι πασιφανές πάντως ότι ο ποδοσφαιριστής, αν πιστέψουμε τους Βραζιλιάνους, που δεν έχουμε λόγο, γιατί και πριν από 1,5 χρόνο περίπου το βιώσαμε αυτό, ψαχνόταν για την πατρίδα του, τη δεύτερη.
1: Ναι, η μετέρα του είναι Βραζιλιάνα, να πούμε, έτσι, ο πατέρας.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς παίζει με την εθνική Σουηδία, αλλά είναι Σουηδο-Βραζιλιάνος. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να αποσπάσει είτε τον Τσάεκ, που μέχρι στιγμής σου ξαναλέω ότι εισηγήθηκε ως η Ένωση για τον Ελίασον, και για τον Ρέτζες, για τον Πένεραϊς από τη Ρέτζες, αν θα φτάσει πρόταση.
1: Ναι,
0: έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θυμίζω ότι για τον Ελίασον, που πολύ σωστά είπαμε, μου θυμίζει ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, ο Μάρκο Νίκολιτς μας είπε στη διάρκεια της ένδειξης που παραχώρησε στην Ολλανδία ότι τον υπολογίζει.
1: Ναι, τον έβαζε και όλα στα φιλικά, έτσι. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο,
0: είχε καλή ανταπόκριση. Και είχε καλή ανταπόκριση. Άσχετα με τον γκολ που είχε βάλει, είχε καλή ανταπόκριση στα φιλικά και γι' αυτό το είπε ο coach. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, όσο και να πιέζει ένας παίχτης, αν τον υπολογίζει ο προπονητής του, θα πρέπει να φέρει κάτι.
1: Ναι, νομίζω με τον Ελίασον ποτέ δεν ήταν θέμα η ποιότητά του. Νομίζω η αφοσίωσή του και η προσήλωσή του στην ομάδα δεν ήταν αυτή που αμφισβητούνταν.
0: Το πνευματικό σίγουρα.
1: Κατά καιρούς, ναι.
0: Και το πνευματικό, το εγκεφαλικό. Δηλαδή, αυτό το παιδί έχει και ένα θέμα με την πώς θα του πάει το μάτς. Άμα ξεκινήσει καλά, μπορεί να το καταπιεί τον αντίπαλο και την ομάδα και να το πάρει και μόνο στο παιχνίδι. Αν δεν του βγαίνουν οι πρώτες δύο κινήσεις, είναι συνήθως...
1: Τον παίρνει από κάτω,
0: Ναι. Και μετά τον παίρνει από κάτω όλο σερί. Ναι. Μέχρι να ξανασηκώσει κεφάλι, να μπει μια αλλαγή, να κάνει ένα γκολ, να ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι δύο ανοιχτά κεφάλαια. Σήμερα που μιλάμε και όπως είναι τα δεδομένα, κανονικά στην αποστολή θα είναι ο συγκεκριμένος ο Πένεραϊς σίγουρα, γιατί έχει μόνο τον πήγιο για αριστερό μπακ. Εκτός αν υπάρξει μια κρούση, επαφή και δούμε ότι δεν ταξιδεύει στην Κρήτη ο Πένεραϊς. Εκεί θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία ουσιαστικής ολοκλήρωσης της μεταγραφής, νομίζω.
1: Ωραία.
0: Αν και εφόσον, γιατί εννοείται. Μένουμε σε αυτό που είπε ο προπονητής της Ρέιτες.
1: Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Να πούμε, δεν έχει γίνει ακόμα το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου και του Σταματονικολού στο προκριματικό του ύψους. Περιμένουμε. Παραδίδουμε με τη σκητάλη στους επόμενους. Στον Παναγιώτη Κεφάλαιο, ο οποίος θα έρθει να κάνει συντροφιά σε εσάς για ένα-δύο ωράκι. Χρήστος Ρομπόλης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κυριάκος Σταθρόπουλος στον ήχο. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής. Αύριο θα τα πούμε πάλι στις 12 το μεσημεράκι. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Μετετέη, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια, όπως και η Λιβάη Γκαρσία και Ντέσερς. Προβάδισμα κάτρια για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις από τον Τζέικοπ Νίστρουπ και για Πελίστρη. Φουλ προκρίση στην πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στη σκηταλοδρομία 4x200 μέτρα ελεύθερο εξασφάλισε η τετράδα Μάρκου Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέριος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22.93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντουμάς. Σε εξέλιξη η προκριματική του μήκους με τη συμμετοχή των Τεντόγλου και Σταματονικολού στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ στα 8-15 το όριο της απευθείας πρόκρισης των τελικών. Εκτός τελικού της πυροβολίας η Μαγκούλια και Ραφαηλίδου. Με τους Σέσα και Ορτέγκα ταξίδεψε στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούς για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκονται οι Πειραιώτες. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρησης των Ελίασον και Πένραϊς από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Σουηδού, ενώ η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριος στην Ένωση, δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφι, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένγκστετ που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορτ όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλοξενηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Στις 18:30 παίζουν Πανιόνιος Ολυμπιακός Β και στις 9 Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα με κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 2. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου guard forward Jordan McRae, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Την επιστροφή του 29χρονου forward Γιώργου Γκιουζέλη επισημοποίησε το Περιστέρι Μπέτσον. Την άρση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο του Τζάνι Φαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρους του πρόεδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η Bayern ψάχνει η κεφαλιά από κοντά. Γκολ για την Bayern με τον Thomas Müller. Αυτό που άξιζε, η Bayern το παίρνει. Είχε βάλει την Chelsea από την αρχή του παιχνιδιού μέσα στα καρέ. Δεν μπορούσε να βρει όμως τον δρόμο για τα δίχτυα. Και έρχεται στο 82 ο Thomas Müller με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ευνηδιάζει τον Τσέχ και πετυχαίνει τον γκολ που δίνει στην Bayern. Αυτό που με την απόδοσή της όλη τη βραδιά δικαιούται απόλυτα. Η μπάλα έξω για την Chelsea είναι corner. Μπαλά έρχεται μέσα στην περιοχή. Καταπληκτική κεφαλιά 1-1 από τον Ντρογκμά. Η Τσέλσι ισοφαρίζει. Η Τσέλσι για μία ακόμη φορά βγάζει άσο από το μανίκι σε αυτή την πορεία του στο Champions League. Το κόρνερ του Μάτα. Η κεφαλιά του Ντρογκμά. Η μπάλα στο παράθυρο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Νόιερ. 1-1. Πάμε για παράταση. Σβάινστάιγκερ με τον Τσέχ. Χαμηλά δοκάρι. Στέκεται. Σουτάρι χαμηλά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Σβάινστάιγκερ ολοκληρώνει τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο. Και έχει την ευκαιρία ο Ντιντιέ Ντρογκμά Ντρογκμπά, γκολ, η Chelsea είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Allianz Arena. Η Chelsea παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά, φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Η ώρα της απονομής από τον Πλατινί. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
3: και του Λάμπαρτ.
2: Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Chelsea, αυτό που ονειρευόταν χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Εκεί που όλοι την είχαμε χαμένη, εκεί που όλοι την είχαμε ξεγραμμένη, η Chelsea σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και γίνεται η πρώτη ομάδα από το Λονδίνο ποτέ που αναδεικνύεται σε κορυφαία της Ευρώπης.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 4 στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών Παναγιώτης Δρύλος και στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής Κωνσταντίνα Πανούτσου. Έχουμε σε εξέλιξη την πρώτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ήδη η πρώτη καλή είδηση ήρθε από τον Έμιλτον Τεντόγλου, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος με το 7-78 στο πρώτο του άλμα, στα προκριματικά του μήκους και σου λέει δεν το τελειώνουμε για να πάμε και να ξεκουραστούμε γιατί αύριο έχουμε τελικό και πράγματι αυτό έκανε ο Έμιλτον Τεντόγλου, πήδηξε 8-26. Ξεπέρασε κατά 11 εκατοστά το όριο για την πρόκριση στον τελικό που είναι το 8-15 και έτσι έκλεισε θέση για τον αυριανό τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30. Από την άλλη την προσπάθειά του συνεχίζει ο Σταμάτο Νικολός, ο δεύτερος ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την προκριματική φάση στο Αλμαϊς Μήκος, αλλά ακόμα δεν έχει πιάσει το συγκεκριμένο όριο ο δεύτερος αθλητής Έλληνας.

Δυστυχώς για την Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο με τον Εμίλτο Τεντόγλου, καθώς για μόλις 0.03 του δευτερολέπτου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε την συμμετοχή της στον τελικό των 100 μέτρων στις γυναίκες, σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και η Πολυνίκη Μανουηλίδου αλλά και η Ραφαέλα Σπανουδάκη που έτρεξαν στον προκριματικό γύρο δεν κατάφεραν να κερδίσουν μία θέση για τον τελικό, αλλά πιο άτυχη βάσει χρόνου δηλαδή ήταν η Πολυνίκη Μανουηλίδου, γιατί ξαναλέμε ότι για μόλις 0.03 του δευτερολέπτου δεν κατάφερε να προκριθεί.

Βρισκόμαστε κιόλας, ξεκινήσαμε μάλλον και μία έτσι κρίσιμη εβδομάδα για το ευρωπαϊκό μέλλον των ελληνικών ομάδων, όπου βέβαια στα μέσα αυτής της εβδομάδας έχουμε και τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι στο Παγκρίτιο, αλλά σήμερα αναχώρησαν και αναχωρούν οι αποστολές των ελληνικών ομάδων. Βασικά η αποστολή του Ολυμπιακού έφυγε πρώτη με προορισμό την Ολλανδία, πριν από λίγη ώρα έφτασε Γερμανία και εκεί θα μεταβεί οδικός στο Ναϊμέγγεν για τη ρεβάνς με την Ολλανδική ομάδα μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ταξίδεψε με τους Έσε και Ορτέγκα στην αποστολή, τα είπε και νωρίτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Χρήστο Ρομπόλη για τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων, ενώ αναχωρεί σε λίγες ώρες, σε κανένα δύο ώρα νομίζω, σε περίπου δύο ώρες αναχωρεί και η αποστολή του Παναθηναϊκού με προορισμό τη Σόφια για τον επίσης αυριανό επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, μετά το επίσης 1-1 ισόπαλο αποτέλεσμα, δηλαδή του πρώτου αγώνα που έγινε στο ΟΑΚΑ. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν πολλά ευχάριστα. Το ένα έχει να κάνει με τον Ανδρέα Τετέη, ο οποίος σήμερα στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Κοροπή συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς, γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ διαπίστωσε ότι ο Έλληνας φορ είναι σε θέση να αγωνιστεί και έτσι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή, ενώ για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετά τη μεταγραφή του συμπεριλήφθηκε και ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ θα υπάρχει και ακόμη μία λύση στην επίθεση για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, καθώς για τον Δανό τεχνικό, καθώς σε αποστολή του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκε μετά από αρκετούς μήνες και ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα και εκείνος προπονείται σε φουλ ρυθμούς.

0: Λοιπόν, αύριο, όπως είπαμε, έχουμε τα ευρωπαϊκά ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 8.30 ώρα είναι και τα δύο εντωμεταξύ, το ένα στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό και το άλλο στην Σόφια της Βουλγαρίας για τον Παναθηναϊκό. Την Τετάρτη, όπως είπαμε, μεσοβδόμαδα έχουμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ο οποίος κρίνεται στο Παγκρίτιο. Για την Τετάρτη, 12.08 στις 8, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Στις 8, ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε και είπαμε ότι αύριο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τις ρεβάνς τους τις ευρωπαϊκές. Την Τετάρτη είναι ο τελικός του Super Bet Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο ανάμεσα στην ΑΕΚ. Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Όφη μάλιστα ήταν και η ομάδα όπου πέρσι απέκλεισε την ΑΕΚ από την διεκδίκηση του κυπέλου και η κριτική ομάδα έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και μάλιστα έφτασε σε αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο για τον ίδιο. Την Πέμπτη συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις γιατί θα δώσει τη δική του ρεβάν στο Βέλγιο ο ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ του οποίου έχει αρκετές ειδησούλες. Πριν από λίγο βγήκε και το δελτίο τύπου της προπόνησης χωρίς νέες απώλειες, χωρίς απρόοπτα δηλαδή, η σημερινή προπόνηση στον Δικέφαλο του Βορρά. Η άλλη και Ντεσπόντοφ ήταν γνωστό ότι δεν θα ήταν διαθέσιμη και θα απουσιάσουν για καιρό ακόμη. Συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, όπως φυσικά και ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός για το προσεχές διάστημα. Έκανε πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγήκε ένα νέο όνομα, γιατί όπως μας είπε και νωρίτερα στο πρεσάρισμα ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου, ο Δικέφαλος του Βορρά, ψάχνεται για τη μεταγραφική του ενίσχυση, καίγεται περισσότερο και έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση 4 και μάλιστα όχι 2. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση 2 επιθετικών. Ένα όνομα το οποίο λοιπόν έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του Δικεφάλου είναι του Τέγκστεντ, του Δανού Κάσπερ Τέγκστεντ, επιθετικός ο οποίος ανήκει στη Φέγενορντ, αλλά η Ολλανδική ομάδα δεν τον υπολογίζει. Και μάλιστα οι Ολλανδοί το πηγαίνουν και ένα βήμα παραπάνω, ότι ο Δανός επιθετικός φέρεται και διατεθειμένος κιόλας να μετακομίσει στην Τούμπα, να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα δούμε για τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από τους δύο επιθετικούς, ο οποίος θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και ορατό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γερεμέγεφ, ο οποίος βλέποντας και τις επιλογές του Αλέσιο Λύση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στηρίζοντας περισσότερο τον Μύθου στο αρχικό σχήμα, νομίζω ότι έχει καταστήσει σαφές τον Σουηδό επιθετικό ότι δεν τον υπολογίζει ως πρώτη επιλογή. Οπότε ενδεχομένως με αυτό το ντόμινο απόκτησης επιθετικών ο Γερεμέγεφ να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση αμυντικού κιόλας και θέλει ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό για να έτσι να θωρακίσει τα μετόπιστεν, όπου μιας και μιλάμε για κεντρικούς αμυντικούς και παρέλειψα να το πω επειδή προετοιμάζεται για τη ρεβάνς του με την Άντερλεκτ την Πέμπτη, δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λύση στον Χατζηδιάκο λόγω της τιμωρίας του, λόγω της κάρτας που δέχτηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Βέλγους. Οπότε λογικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι το Μιχαηλίδη Σελουστόμπλο.

Τώρα, όσον αφορά στα μπασκετικά μας, να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος ο οποίος έχει ειδησούλες τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με το γεγονός αρχικά ότι υποδέχεται συνεχώς παίκτες εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Γκρέι εχθές, όπως και η Μήτρου Λόγκ, Χάτζινς και Αλεξάνδερ έκαναν και τις δηλώσεις τους. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, πριν από λίγο, ο Δικέφαλος του Βορρά, η ομάδα μπάσκετ του Κεφάλου του Βορρά, ανακοίνωσε και δύο προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο. Ήταν αναμενόμενες. Η μία έχει να κάνει με τον άμεσο συνεργάτη του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος είναι ο Μαξ Μενέτη, ένας άνθρωπος ο οποίος, Μαξιμιλιάνο Μενέτη, ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει ο Αντρέα Τρινκέρι τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του. Ήταν και στις Ζάλγκυρες, για παράδειγμα, βοηθός του Ιταλού τεχνικού. Έχει διατελέσει και πρώτος προπονητής της Ρετζιάνα στο παρελθόν, ο συγκεκριμένος. Θα είναι και φέτος λοιπόν βοηθός του Τρινκέρι, αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ. Ενώ στο επιτελείο επίσης του Δικεφάλου του Βορρά προσθέθηκε και ο Γιώργος Δέδας, ο Έλληνας κόουτς, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος και στην Ρίτας, την Λιθουανική, ως πρώτος προπονητής, και παλιότερα έχει εργαστεί και στο τεχνικό επιτελείο και της ΑΕΚ αλλά και του Ολυμπιακού ως συνεργάτης του David Blatt.

Και όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πριν από λίγο η Βιλερμπάν μας έλυσε έτσι για τον Γρίφο, με τι μορφή υπέγραψε ο Νίκ Βέιλερ Μπαμπ στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί ήταν μια κίνηση την οποία εχθές, ευνηδιαστική θα λέγαμε, το όνομα του Γερμανού Γκάρντ δεν είχε ακουστεί για κάποια ομάδα. Γνωρίζαμε ότι είναι παίκτη της Βιλερμπάν και δεν είχε ακουστεί κάτι αν θα αποχωρούσε ή αν θα συνέχιζε στην Βιλερμπάν, όπως είχε γίνει και με τον Μπολομπόη, ο οποίος Μπολομπόη αποφάσισε να τηρήσει το συμβολαιό του, τη συμφωνία του μάλλον, για να αγωνιστεί στη Βιλερμπάν κανονικά. Η Βιλερμπάν πριν από λίγα λεπτά, είπαμε χθες, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας τον Νίκ Βέιλερ Μπαμπ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Βιλερμπάν σήμερα όμως μας το διευκρίνησε, γιατί ανακοίνωσε ότι ο Γερμανός Γκάρντ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.

Ξεκινήσαμε πολύ καλά την εκπομπή γιατί σας μεταδώσαμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.28 ξεπέρασε κατά 11 εκατοστά το όριο που ήταν 8.15 και έτσι προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, του Ανοιχτού Στίβου. Πριν από λίγο ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο οποίος προφανώς ξεκίνησε με τον γνωστό τρόπο ότι ήταν πολύ πρωινοί αγώνες που δεν είναι και εύκολο για αυτόν. Ήταν λέει και πρωί, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Ξεκίνησα την πρώτη μου προσπάθεια, όμως είχα κόντρα άνεμο, γι' αυτό πάτησα τόσο πίσω. Θυμίζω, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, στην πρώτη του προσπάθεια έκανε 7.78, με τη δεύτερη πέτυχε το 7.28. Αν δεν είχε αλλάξει ο αέρας, συνέχισε ο Μίλτος Τεντόγλου, θα είχα περάσει τον τελικό με το πρώτο άλμα. Οι βαλβίδες είναι πολύ καλές, δεν μου άρεσε πως έσκαβαν στην άμμο, θα έπρεπε να είναι πιο ίσια. Το ταρτάν πολύ καλό, είναι όπως το Μονακό. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν χρειαζόταν να το δείξω στον προκριματικό, αλλά θα το δείξω στον τελικό. Ήταν πάντως από τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει. Αυτά ήταν τα λόγια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος αύριο, υπενθυμίζω, περίπου 10 και 4 με 10 και μισή θα συμμετέχει στον τελικό του μήκους.

Για το φίλο που ρωτάει, μάλλον λέει στην αρχή, κρίμα που έφυγε ο Χρήστος Ερέλης από τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια σημαντική βοήθεια στα συστήματα του Παναθηναϊκού. Τι πιστεύω ότι θα κάνει, αν θα μείνει στον Ανταμάνι, θα πάει για πρώτος. Δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εργάζεσαι σε μια μεγάλη ομάδα που η πίεση είναι πολλαπλάσια συγκριτικά με άλλες ομάδες, νομίζω ότι πάντα προέχει ξεκούραση. Οπότε προς το παρόν πιστεύω ότι ο Χρήστος Ερέλης θα ξεκουραστεί και από εκεί και πέρα προφανώς και τον δρόμο του πρώτου προπονητή τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε είχε κάνει εξαιρετική δουλειά ως προπονητής του Λαβρίου και φυσικά κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και ως μέλος του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού στο πλευρό του Έργιν Άταμαν. Είχε διατελέσει άλλωστε και σε μερικά παιχνίδια και πρώτος προπονητής ο συγκεκριμένος, αλλά νομίζω ότι μετά από έτσι ένα έντονο διάστημα το οποίο πέρασε στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, που ξαναλέω, η πίεση σε αυτές τις ομάδες του ψηλότατου ευρωπαϊκού επίπεδου είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, νομίζω ότι θα επιλέξει να ξεκουραστεί και μετά προφανώς σίγουρα το μέλλον του θα είναι κάπου σε κάποιον πάγκο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι Πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει. Έρχεται τεκάρι το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρνερ η βασική. Ένα κουβάρι στο μάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάντζη. Στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει. Βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνιακ σφυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. Ο Ilkay Gündoğan, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ilkay Gündoğan είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

Εδώ μας επιστρέψαμε και μπορεί, όπως είπαμε, αύριο να είναι έτσι η φουλ δραστηριότητα, αλλά και σήμερα κάτι έχει να δούμε ποδοσφαιρικό και μάλιστα είναι και για καλό σκοπό και εξηγούμε αμέσως, γιατί και φέτος θα διεξαχθεί το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου τα έσοδα του συγκεκριμένου τουρνουά που θα συμμετέχουν 4 ομάδες θα διατεθούν στο ορφανοτροφείο Βόλου. Έχουμε τη συμμετοχή 4 ομάδων, φυσικά ο Βόλος Έλαμπετ που είναι και ο οικοδεσπότης, είναι ακόμη ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός Β' και η Καλαμάτα. 6.30 ώρα έχουμε το πρώτο φιλικό, το Πανιώνιος Ολυμπιακός Β', και στις 9 η ώρα είναι το Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, και τα δύο παιχνίδια αυτά θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE Sport 2. Οπότε αν δεν έχετε κάτι άλλο καλύτερο να κάνετε και θέλετε έτσι λίγο να δείτε μπαλίτσα εν ώψη και των αυριανών παιχνιδιών, όπου εντάξει θα είναι full αύριο η μέρα, δεν το συζητάμε, θα είναι full η εβδομάδα όλη, δεν το συζητάμε, προφανώς μπορείτε να μπείτε στο COSMOTE Sport 2 να παρακολουθήσετε αυτούς τους δύο αγώνες. Πενθυμίζω, 6.30 ώρα Πανιώνιος Ολυμπιακός Β' και στις 9 Βόλος Έλαμπετ με την Καλαμάτα. Να δούμε και η Καλαμάτα το δείγμα της, γιατί επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια μετά από αρκετά χρόνια και έτσι έχουμε και μια ευκαιρία να τη δούμε, και που έχει ενισχυθεί κιόλας και το καλοκαίρι, σε τι επίπεδο βρίσκεται η συγκεκριμένη ομάδα. Και το τουρνουά αυτό έχει κανονικά και μικρό τελικό και μεγάλο τελικό, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη. Ο μικρός τελικός θα είναι στις 6.30, ο μεγάλος τελικός θα είναι στις 9. Βέβαια, ο μεγάλος τελικός μάλλον δύσκολο θα είναι να τον παρακολουθήσει κάποιος, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έχουν βάλει θα έχουν βάλει στη τηλεόρασή τους τον Sky για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη.

Λοιπόν, έχουμε τώρα το ερώτημα του εκατομμυρίου. Στέλνει ένας φίλος, αν ο Στεφ Κάρι πιστεύουμε ότι μπορεί να μπει στη συζήτηση για το top 10 ή 5 όλων των εποχών. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να το κάνω λίγο πιο εύκολο στη συζήτηση, σίγουρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών. Όχι μόνο στο NBA, νομίζω στο μπάσκετ. Είναι ο Στεφ Κάρι, κατά την προσωπική μου άποψη. Έτσι. Αυτές συνήθως οι απόψεις, το κορυφαίο όλων των εποχών και αυτό, είναι πιο πολύ υποκειμενικές. Είναι δύσκολο δηλαδή ένας παίκτης να έχει γενικά μια, πώς θα το πω, καθολική, έτσι, και να τον θεωρούν όλοι κορυφαίο. Εντάξει, θα μου πείτε, ο Τζόρνταν το έχει αυτό, το προνόμιο, οκ, okay, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά τώρα, για αν θα είναι στο top 5, top 5 όλων των εποχών, δύσκολο. Top 10 μπορεί να μπει σε μια συζήτηση, αν και είναι αρκετοί και παίκτες αυτοί που νομίζω ότι αξίζουν μια θέση σε αυτή την δεκάδα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Στεφ Κάρι πρόκειται για τον κορυφαίο σουτέρ που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μπάσκετ.

Όσον αφορά τα μπασκετικά μας επίσης, γιατί πάμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, έκανε μια πολύ ηχηρή μεταγραφή θα λέγαμε, ξένου, η Καρδίτσα, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες, τον Τζόρνταν Μακρέι. Όσο τον θυμάστε, είχε πέρασει από την ΑΕΚ τη σεζόν 22-23, ένας παίκτης ο οποίος είχε και καριέρα στο NBA, έπαιξε και NBA, τον είχε φέρει νομίζω η Μπασκόνια πρώτη φορά στην Ευρώπη. Θα το ψάξω βέβαια για να το επιβεβαιώσω, αλλά αν θυμάμαι καλά, τον είχε φέρει η Μπασκόνια. Πράγματι, τη σεζόν 17-18 είχε περάσει από Suns Cavaliers ο συγκεκριμένος. Έχει παίξει επίσης και σε Nuggets και σε Pistons. Η Μπασκόνια λοιπόν το 17 τον έφερε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είχε περάσει και από τα δικά μας τα μέρη με τη φανέλα της ΑΕΚ το 23-24 και πέρυσι αγωνιζόταν στο Ισραήλ με την Χάπολ Χολών. Από φέτος θα τον βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα στην στίχημα GBL με τη φανέλα της Καρδίτσας, 35 ετών, guard forward, πολύ καλός scorer με αρκετά καλό περιφερειακό σουτ. Ένας παίκτης ο οποίος αναμφίβολα θα βοηθήσει αρκετά την Καρδίτσα, η οποία και εκείνη έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, έχει ενισχυθεί αρκετά καλά στην προσπάθεια που θα κάνει για την παραμονή στην κατηγορία. Γιατί εντάξει, είναι από τις ομάδες που μπαίνει σε αυτήν την κουβέντα και πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι της κόστησε πολύ η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Συνεπώς δυσκολεύτηκε πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά στο τέλος την έσωσε την παρτίδα που λένε. Του χρόνου όμως νομίζω με την στελέχωση που έχει κάνει και τους παίκτες που έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής, δεν θα έχει ανάλογη πορεία, θα έχει πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτήν που πέρασε την προηγούμενη σεζόν.

Σαφώς καλύτερη περιμένουμε και την επόμενη σεζόν. Τώρα πάμε σε επίπεδο Ευρωλίγκας και την Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι, η οποία σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα έχει ανεβάσει κατά 6 εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ της, πλέον φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με το αγωνιστικό, έτσι, δηλαδή τους μισθούς των παικτών. Ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης Μακάμπι του χρόνου θα είναι μία από τις τελευταίες τους μεταγραφές, ο Ντάνιελ Τάις, ένας παίκτης που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά μετά έτσι το διοικητικό φιάσκο, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, με τον Ντάνιελ Τάις, ένας παίκτης που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά μετά έτσι το διοικητικό φιάσκο, να το χαρακτηρίσουμε.

0: Ισραήλ και όχι μόνο, γιατί μιλάμε για μετακόμιση από αιώνιο αντίπαλο και εννοούμε τον Γιάμ Μαντάρ, τον Ισραηλινό γκάρντ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από ό,τι φαίνεται και φάνηκε κιόλας νομίζω και στα παιχνίδια από τον Δημήτρη Τούδη στην Χάπορ Τελαβίβ, ένας παίκτης ο οποίος είναι δηλωμένος Χάπορ Τελαβίβ, οπότε καταλαβαίνετε, μεταγραφή αυτή είναι σαν ένας παίκτης να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό είτε τον Παναθηναϊκό, να είναι δηλωμένος στην ομάδα, δηλωμένος οπαδός της ομάδας, ο οποίος αγωνιζόταν και να πάει στον αντίπαλο. Κάτι τέτοιο έχει γίνει δηλαδή με τον Γιάμ Μαντάρ την φετινή σεζόν. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο αντίπαλο στρατόπεδο ο συγκεκριμένος και θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια. Πήρε και τον Κόλσον, πήρε τον Χόλινς, τον Κίντον Γουάλας, επίσης μια πολύ καλή μεταγραφή και πραγματικά ένα από τους παίκτες που περιμένουμε να δούμε στην Ευρωλίγκα φέτος, γιατί είναι παίκτης NBA, εκεί έπαιζε μέχρι πρώτην, στους Hawks, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος και εφόσον δεν κατάφερε να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA, νομίζω ότι προφανώς και το επόμενο βήμα θα ήταν η Ευρωλίγκα, γιατί είναι παίκτης τέτοιου επίπεδου, δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση κάποιου άπειρου παίκτη ο οποίος έπαιζε κυρίως στην G League, την αναπτυξιακή λίγα του NBA και απλώς έψαχνε έτσι ένα συμβόλαιο για να βρει μια ομάδα. Είναι παίκτης νομίζω επίπεδου Ευρωλίγκας και θα μας απασχολήσει αρκετά ο συγκεκριμένος. Γενικά και με την αύξηση του budget δεν πιάνει βέβαια σε καμία περίπτωση το budget Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή ακόμη και της Φενέρη της Ρεάλ, αλλά γενικά το παλεύει κάπως η Μακάμπι Τελαβίβ. Σαφώς και έτσι έχει στοιχήσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να παίξει τη φυσική της έδρα, γιατί καταλαβαίνουμε με το τι γίνεται με την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου δυστυχώς αυτό το πράγμα εκεί πέρα δεν λέει να τελειώσει και γενικά σε όλο τον πλανήτη όλα αυτά δεν λένε να τελειώσουν, για να ηρεμήσουμε κι εμείς, να είναι πιο ήρεμη η ζωή μας και να ασχολούμαστε μόνο με τα πράγματα τα οποία θέλουμε. Τέλος πάντων, περιμένουμε λοιπόν. Η λογική λέει ότι θα είναι μια Μακάμπι αρκετά ανταγωνιστική. Τώρα, αν θα είναι ομάδα για τα play-off, αυτό θα το δούμε στο παρκέ. Πάντως, αυξάνει κατά τις πιθανότητες της. Έχουμε διάλειμμα πάνω. Φύγαμε σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και με το που έτσι άνοιξαμε λίγο την κουβέντα για την Ευρωλίγκα. Ένας φίλος εκτιμά ότι φέτος η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ προβλέψιμη και πιο χαμηλά ποιοτικά εκτός από 5-6 ομάδες. Προβλέψιμη ως προς τι, δηλαδή ότι οι ομάδες που ξέρουμε και έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, ότι έχουν ξεφύγει συγκριτικά με τις υπόλοιπες, ενδεχομένως ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι και φέτος πολύ προβλέψιμη.

ανταγωνιστική. Θα έχει τα ερωτηματικά της βέβαια, έτσι. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι και η ΕΦΕΣ για παράδειγμα, η οποία ήταν απογοητευτική πέρυσι, θα είναι πολύ καλύτερη. Η Αρμάνη πιστεύω ότι θα είναι και αυτή ανταγωνιστική. Δεν ξέρω αν έχει βλέψεις για play-off. Προφανώς ο στόχος της είναι να μπει στα play-off, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι χειρότερη από πέρσι. Θα είναι στα ίδια επίπεδα. Σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστική ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν καλύτερος, είχε πολύ καλύτερη πορεία σε σχέση με την Παρτίζαν την προηγούμενη σεζόν. Φέτος η Παρτίζαν, αν δεν τη τύχουν πάλι στραβές, γιατί πέρσι είχε στραβώσει πάρα πολύ το κλίμα, και είτε με τραυματισμούς, είτε με τις σχέσεις που είχε ο Ζέλικο Μπράδοβιτς με τους παίκτες, με τη διοίκηση, με όλα αυτά. Οπότε δεν ήταν και ευνοϊκές συνθήκες έτσι ώστε η Παρτίζαν να δείξει κάτι την πέρσινη σεζόν. Και οι Σέρβοι λοιπόν θα είναι ανεβασμένοι. Την Μπεσίκτας μην την ξεγράφουμε εντελώς. Δεν λέω ότι θα μπει την ομάδα Final Four με το καλημέρα, αλλά έχει και καλό προπονητή τον Ντούσαν Αλεμπίγεβιτς, ο οποίος παρεπτόντως είναι και προπονητής εθνικής ομάδας Σερβίας παράλληλα. Έχει και καλό προπονητή, έχει και χρήματα, έχει αποκτήσει και αρκετά καλούς παίκτες, αλλά θα είναι με την πλευρά της ανταγωνιστική. Έχουμε τα ερωτηματικά μας βέβαια. Τη Βιλερμπάν τη βγάζουμε από την εξίσωση, δεν το συζητάμε. Έχουμε ερωτηματικά. Το μεγαλύτερο για μένα είναι η Βαλένθια. Για να δούμε μετά από την μαζική φυγή προπονητών, παικτών, πολύ ποιοτικών παικτών βέβαια και πρώτης γραμμής και μεγάλους πρωταγωνιστές στην περσινή ονειρική του σεζόν, θα λέγαμε, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Final Four της Ευρωλίγκας, με κατάκτηση πρωταθλήματος στο τέλος. Ήταν ένα σοκ το φετινό καλοκαίρι για την Βαλένθια, και εκεί όμως έχουν τα χρήματα και μπορούν να καλύψουν τα κενά. Έχουν κάνει τις δικές τους κινήσεις, βέβαια πλέον ξεκινούν από ένα άλλο. Η αφετηρία τους είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με πέρυσι, σαφώς. Οπότε βάζουμε ένα ερωτηματικό δίπλα να δούμε πώς θα είναι. Ερωτηματικό μπορούμε να βάλουμε και στη Virtus Bologna. Προπονητικά, νομίζω η Virtus έχει κάνει μια καλή επιλογή, αυτή του Alex Mumbrou, του Ισπανού, που είναι και στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, και όλοι είδαμε ότι είναι ένας καλός coach γενικά ο Ισπανός. Με τη στελέχωση του ρόστερ θα δούμε αν θα ανταποκριθεί και το πόσο θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Της Αλγκύρης δεν την προσπερνώ, αλλά την περιμένω στις ομάδες που θα είναι πολύ ανταγωνιστική και φέτος. Ερωτηματικό φυσικά, όπως κάθε χρόνο, νομίζω είναι η Μπασκόνια. Επίσης να δούμε και εκείνη τι θα κάνει. Πολύ δυνατή αναμένεται η Ντουμπάι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπαρτσελώνα μπορεί να είναι ένα τεράστιο όνομα, ένας τεράστιος σύλλογος. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές, νομίζω 9 παίκτες έχουν φύγει, ποιοτικότατη, έμπειρη, και έχει προσθέσει έτσι αρκετά το νεανικό στοιχείο στο ρόστερ της. Έχει και καινούριο προπονητή, τον Σέκουλιτς, της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας, και εκείνη ξεκινάει από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως και η Βαλένθια. Είναι σχεδόν στην ίδια μοίρα, θα λέγαμε, η Μπαρτσελώνα με την Βαλένθια, και από εκεί και πέρα και η Χάπολ για μένα είναι ερωτηματικό αν θα εμφανιστεί το ίδιο δυνατή όπως ήταν και πέρσι.

Και μιας και είμαστε στα μπασκετικά μας και μιας και είπαμε και για τον ΠΑΟΚ στην αρχή, να πούμε και για τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών του, πολύ δυνατά φιλικά. Έχει κλείσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, θα ξεκινήσει στις 31 του μήνα απέναντι στον Ηρακλή, το πρώτο φιλικό έτσι, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών στον Ιγκάλης Χολ. 6 μέρες αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα υποδεχθεί επίσης τον Ιγκάλης Χολ, επίσης και κλεισμένο των θυρών τον Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων, την νεοφώτιστη ομάδα στην Στίχημαν GBL. Και στις 11 θα ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα συμμετέχει στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, θα συμμετέχει και ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο τουρνουά. Εκεί ο Άρης θα αντιμετωπίσει Μακάμπι Τελαβίβ στις 11 του μήνα και στις 13 Σεπτεμβρίου τον Ερυθρό Αστέρα, με παίξιμο ομάδες Ευρωλίγκας. Θα ακολουθήσει άλλο ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά στο Βελιγράδι για τον Άρη. Μετά η ομάδα του Σπανούλη θα συμμετέχει στα Μαυροσκούφια, θα διεξαχθούν στο Ιβανόφιο και θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή ξανά και θα κλείσει τα φιλικά του στις 22 Σεπτεμβρίου. Επίσης με μια πολύ δυνατή ομάδα, την Μπαχτσεσεχήρ, ομάδα του EuroCup, τουρκική. Ωστόσο, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, η Μπαχτσεσεχήρ είναι η ομάδα η οποία μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις, ας το πούμε, και θεωρούνται εκ των φαβορεί για την κατάκτηση του EuroCup της επόμενης σεζόν. Επίσης πάρα πολύ καλή ομάδα η Μπαχτσεσεχήρ, το έχει εκφράσει εδώ και κάνα δύο χρόνια το όραμα και την πρόθεση να παίξει στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό άλλωστε και η στελέχωσή της είναι αρκετά δυνατή. Έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Απέκτησε για παράδειγμα τον Αβράμοβιτς, παίκτης Ευρωλίγκας. Έχει από πέρυσι τον Μαλακάι Φλίν, ο οποίος πραγματοποίησε πάρα πολύ καλή σεζόν. Έχει παίκτες όπως ο Κάβανο, ο Πονίτκα, ο Αζέια Μάικ, επίσης Ευρωλίγκα. Έπαιζε πέρυσι στην Μπάγκερ Μονάχου. Έχει Τρέβιον Βίλιαμς, ο Αμερικανός ψηλός που είχε παίξει και στην Άλμπα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ντέμιεν Ίγκλις, πρώην Γκραν Κανάρια. Γενικά έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Και φυσικά προπονητής φέτος θα είναι ο Σάρτσα Τζόρτζεβιτς. Το περσινό πείραμα εισαγωγικά με τον Μάρκο Μπάρατς δεν προχώρησε. Τον Κροάτι, τον νεαρό προπονητή, Σάσα Τζόρτζεβιτς, πλέον επένδυσαν και στην εμπειρία στον πάγκο στην τουρκική ομάδα και καταλαβαίνετε ότι και με τις κινήσεις που έχουν κάνει τις μεταγραφικές είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για την κατάκτηση του EuroCup. Είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής των ΠΑΟΚ και Άρη στο φετινό EuroCup και είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα προσέξουμε αρκετά σε επίπεδο EuroCup. Όπως επίσης το EuroCup θα είναι δυνατή και η Χάπολ Ιερουσαλήμ με Σάσα Τζόρτζεβι στον πάγκο, επίσης Σέρβος προπονητής όπως θα έχει η Μπαχτσεσεχήρ και αυτή είναι επίσης μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα.

Για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα σιγά σιγά, πριν από λίγο επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά μας, γιατί το γνωστοποίησε μέσω social media, μέσω Instagram και ένα αποστάρισμα το οποίο έκανε, την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Δημήτρης Κολοβέτσιος, ένας παίκτης, ένας στόπερ, στα 34 του αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του που λέμε. Είχε αγωνιστεί σε ΑΕΛ, Πας Γιάννενα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και τα τελευταία χρόνια ήταν στην Τουρκία. Έπαιξε σε Καϊσέρι Σπορ και Σακάρια Σπορ. Ο Κολοβέτσιος λοιπόν ανακοίνωσε ότι έφτασε το τέλος της καριέρας του. Έφτασε ένα όμορφο ταξίδι στο τέλος του, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να το διαβάσετε. Και κλείνοντας να σας πω ότι την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το διάλειμμά μας, να ακούσουμε αθλητικό δελτίο με τον Γιώργο Μαραθιανό και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό μεσημέρι. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μαραθιανός. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8-26 πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν τα κατάφερε ο Σταματονικολός. Εκτός συνέχεια στα 100 μέτρα για Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Δεν προκρίθηκαν στον τελικό της φυροβολίας Μαγκούλια και Ραφαηλίδου. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Τετέι, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, όπως και η Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Προβάδισμα Κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και για τον Μπελίστρη. Με τους Έσε και Ορτέγκα ταξίδευσε στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγεν. Αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούς για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκονται οι Πειραιώτες. Φουλ προκρίσεις στην πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στη σκηταλοδομία 4x200. Ελεύθερο εξασφάλισε η τετράδα Μάρκου, Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος. Και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22.93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντούμας. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρησης των Ελίασον και Πεν Ράις από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για το δανεισμό του Σιουδού, ενώ η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριος στην Ένωση. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφι όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τένκστεντ που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Χωρίς απρόοπτα και με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Εντείνει την προσπάθεια η ενίσχυση της άμυνάς του Άρης που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλοξενηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα τεθούν στο ίδρυμα. Στις 18:30 παίζουν Πανιόνιος Ολυμπιακός Β και στις 9 Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα με κάλυψη και των δύο αγώνων από το Κοσμοτέ Sports 2. Την άρση της εμπιστοσύνης σου στο πρόσωπο του Τζιάνι Ινφαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρος του Προέδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final!
5: Indeed, Croatia's centre forward got the touch that mattered.
6: Faded it in, Vasilko appeared round the back. Mandžukić can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic, 1-1! He has screamed that in!
5: A penalty for France in the World Cup final.
6: Antoine Griezmann.
5: France have their lead back! A goal of its age, of its generation! Mbappe, Griezmann, Pogba! Pogba! For France! And possibly now the world! Here's Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pelé himself! Oh, Lloris was caught on it by Mandzukic! Lloris with a moment of madness. Mandzukic perhaps a moment of redemption. We are the champions. It is France. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. France are the champions.

Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να κόψουμε την φωνάρα της PJ Harvey, οπότε το αφήσαμε να παίξει όλο το κομμάτι σε αυτό το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Παρέα θα πάμε, υπενθυμίζω, μέχρι και τις 4 με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών και την Κωνσταντίνα Πάνουτσου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Για το φίλο που μπερδεύτηκε, γιατί άκουσε το δελτίο ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι Ορτέγκα, υπάρχει Ορτέγκα στον Ολυμπιακό και είναι ο τερματοφύλακας. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο Ορτέγκα που πήρε τη μεταγραφή για τη River Plate και επαναπατρίστηκε, θα παίξει στην Αργεντινή ξανά. Είναι ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα, προφανώς, και η αποστολή δεν μιλάει για τον αριστερό μπακ, αλλά για τον τερματοφύλακα.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει αν η ΑΕΚ στο μπάσκετ θα έχει καινούργιες φανέλες, αν έχει αλλάξει εταιρεία ένδυσης, για το φίλο τον Παύλο, δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που ξέρω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ είναι ότι ξεκινάει σε μία εβδομάδα την προετοιμασία της. Γιατί 17 Αυγούστου έχει οριστεί η εκκίνηση της προετοιμασίας, θα περάσουν οι παίκτες από ιατρικά και εργομετρικά και η πρώτη προπόνηση είναι την επόμενη μέρα στην Σάνελ Αρένα. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κλείσει και αρκετά φιλικά. Το πρώτο θα είναι στη Σάνελ Αρένα απέναντι στην Μεγαρίδα στις 26 Αυγούστου. Τρεις ημέρες αργότερα θα παίξει με το Μαρούσι επίσης το κλειστό των Άνω Λιωσίων. 4 και 5 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ θα συμμετέχει σε τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή των ΕΦΕΣ Τραμζοσπορ και της ΕΡΟΚΣΠΟΡ, η ομάδα στην οποία είναι προπονητής ο Φουκ Τσαρίτσα, ο πολύ γνωστός Τούρκος coach. 12-13 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Ρόδο η Ένωση στο διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της Μπεσίκτας και της Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα και για φινάλε 18-19 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει στο τουρνουά Νίκος Φάσουρα στο Περιστέρι που διοργανώνει η ομάδα του Περιστερίου και θα συμμετέχουν ακόμη η Κλουζ και η Καρδίτσα. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε ξεκινάει προετοιμασία στις 17 του μήνα. Το τελευταίο μεταγραφικό της απόκτημα ήταν ο Λάντερς Νόλεϊ, ένας παίκτης ο οποίος είχε αγωνιστεί και με την φανέλα του Άρη, τον οποίο γνωρίσαμε, το Αμερικανός Guard Forward, και λογικά ή σίγουρα μάλλον η ενίσχυση στην Ένωση θα συνεχιστεί.

0: Λοιπόν, ένας φίλος προβλέπει ότι φέτος θα δούμε στα ευρωπαϊκά κύπελα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό και ΠΑΟΚ Άρη στο EuroCup. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα δούμε στην Ευρωλίγκα και ΠΑΟΚ Άρη στο EuroCup. Μακάρι, εγώ θα πω. Γιατί το διακύβευμα και στις δύο περιπτώσεις είναι τεράστιο. Εκτός ότι μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό τίτλο, σαφώς για την Ευρωλίγκα, γιατί μιλάμε στο μεγαλύτερο τρόπαιο μετά τον πρωταθλητή του NBA, νομίζω παγκοσμίως, είναι ο τελικός της Ευρωλίγκας, το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Και εφόσον υπάρξει τελικός σε ΠΑΟΚ Άρη στο EuroCup, αυτό σημαίνει ότι ο νικητής θα εξασφαλίσει και την συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Αν και νομίζω ότι ΠΑΟΚ Άρη θα το δείξουν φέτος και στο EuroCup και θα αποδείξουν κιόλας και στην Ευρωλίγκα ότι είναι ομάδες που πατάνε γερά στα πόδια τους, με διοικήσεις πάρα πολύ δυνατές, με διοικήσεις οι οποίες έχουν την όρεξη να επενδύσουν αρκετά εκατομμύρια έτσι ώστε να δημιουργήσουν πολύ δυνατά σύνολα, και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα προσδοκώ και ελπίζω και εύχομαι γρήγορα κιόλας να δούμε και τον Άρη αλλά και τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Πάμε πολύ γρήγορα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Όσον αφορά στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ, είχαμε ευχάριστα για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, καθώς προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας, εφόσον περίμενε να ολοκληρωθεί και το δεύτερο γκρουπ των προκριματικών. Είχε την καλύτερη του βολή, εκείνος συμμετείχε στο πρώτο γκρουπ των προκριματικών, είχε την καλύτερη βολή στα 75-22, περίμενε λοιπόν να ολοκληρωθεί όλη η προκριματική διαδικασία και με αυτή του την επίδοση το 75-22 ήταν αρκετή έτσι ώστε να τον στείλει στον τελικό του αγωνίσματος της σφυροβολίας. Εκτός έμειναν ο Μιχάλης Αναστασάκης που είχε καλύτερη βολή στα 72-57 αλλά και ο Γιώργος Παπαναστασίου που είχε βολή στα 67-89. Ο Αναστασάκης κατετάγει 18ος και ο Παπαναστασίου 300.

Για το φίλο από την Ξάνθη που ρωτάει πού βρίσκεται ο Ρισόν Χόλμς που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ακόμη ελεύθερος είναι, δεν έχει βρει κάποια ομάδα. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διάφορων ομάδων της Ευρωλίγκας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι ή εμείς δεν έχουμε μάθει τουλάχιστον για το που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Ρισόν Χόλμς. Ήθελε να επιστρέψει στο NBA, αυτό έλεγαν στην αρχή, ότι έψαχνε συμβόλαιο για να επιστρέψει στο NBA, αλλά δεν έχει βρει και ακόμη παραμένει ελεύθερος. Τώρα αν θα καταλήξει σε κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας, αυτό θα το δούμε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στη ροή του site του Big Win Sport FM, το sportpavlafm.gr, δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία έχει να κάνει με τον Κάρινεν, τον νέο παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος πέρασε από, σε εισαγωγικά, ανάκριση, και μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει η ΠΑΕ στο Facebook και υπάρχει στο site του Sport FM. Η άλλη είδηση είναι το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Μασούρα στον Ολυμπιακό, με ένα μακροσκελές μήνυμα. Ο Γιώργος Μασούρας αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά η μεταγραφή του στην ΝΕΟΜ και η επιστροφή του μάλλον στη Σαουδική Αραβία έγινε με μεταγραφή, δεν είναι δηλαδή όπως πέρσι που αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Αλκαλίτζ με συμπαίκτη τον Κώστα Φορτούνη και τον Δημήτρη Κουρμπέλη και προπονητή του Γιώργο Δόνη φυσικά στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή τη φορά λοιπόν επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία ο διεθνής μεσοεπιθετικός με μεταγραφή, θα αγωνίζεται στην ΝΕΟΜ, έτσι λέγεται η ομάδα στην οποία θα παίζει του χρόνου. Με ένα λοιπόν μακροσκελές μήνυμα και αρκετά συγκινητικό, ο Γιώργος Μασούρας αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Είναι γενικά το πώς έζησε όλη του αυτή την πορεία στην ομάδα του Πειραιά, τις στιγμές τις οποίες έζησε, τις μεγάλες στιγμές, τις λύπες, τις χαρές και γενικά κάθε φορά που αγωνιζόταν στο Καραϊσκάκι μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και ξεκινάει το αποχαιρετιστήριο έτσι και πολύ συγκινητικό μήνυμα, το αξίζει να το διαβάσετε. Τι θα έλεγε, άραγε ένα μικρό παιδί φίλος του Ολυμπιακού αν του έλεγαν ότι μια μέρα θα παίξει τον Ολυμπιακό. Και ξεκινάει αναφέροντας όλα όσα έζησε με την φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Έχουμε και εξελίξεις, μας έρχονται από την Αγγλία όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίβερπουλ. Είχαμε διαβάσει και ακούσει πριν από μερικές εβδομάδες για ένα επενδυτικό γκρουπ το οποίο θέλει να αποκτήσει το περίπου το 30% των μετοχών της Λίβερπουλ, το 1 τρίτο λέει τώρα ο αγγλικός τύπος. Ο επικεφαλής αυτού του γκρουπ του επενδυτικού είναι ο κύριος Αμίτ Μπατία, αλλά το όνομα το οποίο έχει προσελκύσει για να συνεισφέρει σε αυτό το γκρουπ είναι του δισεκατομμυρίουχου Τζεφ Μπέζος, όλοι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, και σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτό ακούστηκε ως φήμη και ως προοπτική πριν από μερικές εβδομάδες, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, γιατί έχει υπογραφεί ένα συμφωνητικό, ας το πούμε έτσι, και έχει γίνει το πρώτο βήμα για την αγορά του περίπου 30% των μετοχών της Liverpool από αυτό το επενδυτικό γκρουπ με επικεφαλής, όπως είπαμε, τον Αμίτ Μπατία και φυσικά τον Τζεφ Μπέζος, ενώ στο ίδιο γκρουπ είναι και ένας εκ των συνιδρυτών, ας το πούμε, του Facebook, του Εντουάρντο Σαβερίν. Όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουν πάρα πολύ ισχυροί επιχειρηματίες σε αυτό το γκρουπ, και μάλιστα αν θέλετε να μιλήσουμε και για χρήματα, οι εκτιμήσεις κάνουν ότι αυτή η επιχειρηματική κίνηση σε αυτό το γκρουπ το επενδυτικό αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 6 δισεκατομμύρια νομίζω σε ευρώ είναι αυτό, στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, διακόπτουμε λίγο το τραγούδι το οποίο μεσουρανούσε στα κλαμπ της Παραλιακής εκεί αρχές του 2000 και είναι ένα από τα αγαπημένα μου, για να είμαι ειλικρινής, για να σας πω ότι το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWIN Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-67-00 και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, το Drink to Get Drunk, θα πάμε στο διαλυματάκι μας, θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαράτικης. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Κύθυρα, περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε σήμερα τελικά το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα όσο κυβερνούσε τη χώρα. Σε ανακοίνωσή του το Πασόκ αναφέρει πως μόνος αναστείο ακούγεται πως ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Μία ακόμα απάτη σημειώθηκε στο Αίγιο. Επιτίδη προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να αποσπάσουν από 80χρονη κοσμήματα περίπου 10.000 ευρώ, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 χρυσές λίρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού αλλού να πας.
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού αλλού να πας.
6: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Μη βρω το χτυπάς τις χάντρες, τι τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Είμαστε στο 45 ακριβώς. Πύρλο, η μπάλα περνάει και είναι γκολ για την Μίλαν. 1-0, χαμηλά, πέρασε από το τείχος, πήγε στη γωνία, ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό, ο σκόρερ είναι ο Πίπο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Πλασάρει και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά απέναντι από τον Ρέινα, κρατάει την ψυχραιμία του. Πλασάρει στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στόμα. Νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
13: Τέλος, ναι.
2: Τέλειωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών που σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά

Εδώ μας επιστρέψαμε. Ο φίλος από την Σανγκάη ρωτάει ποιο τραγούδι έπαιξε. Πριν ήταν το Drink to Get Drunk. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπαμε, μες ουρανούσε. Ήταν ο ύμνος των εκ των ύμνων, μάλλον, γιατί είχε πολλά τραγούδια εκείνη την εποχή. Αρχές 2000 στα κλαμπ της Παραλιακής. Όταν ήμασταν νέοι και βγαίναμε συνεχώς. Από εκεί και πέρα πετάει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός. Συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο η αποστολή με προορισμό την Σόφια και τον αυριανό επαναληπτικό με την Τσέσκα 1948 μετά το 1-1 του ΟΑΚΑ. Στην αποστολή μάλιστα είναι και ο Κάγκουα, θα ταξιδέψει, είναι και ο Κάγκουα και ο Τσάπρας. Αμφότεροι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο Μεν Κάγκουα γιατί έχει παίξει στα προκριματικά με τη Χάπολ Μπερσεβά και έτσι δεν έχει δικαίωμα στα υπόλοιπα. Στη League Face θα έχει κανονικά. Ενώ ο Τσάπρας είναι τιμωρημένος γιατί συγκέντρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στην προκριματική διαδικασία με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο και οι δύο ακολούθησαν την αποστολή του Τριφυλιού και θα είναι δίπλα στους συμπαίκτες τους, χωρίς να έχουν βέβαια, ξαναλέω, δικαίωμα συμμετοχής στο αυριανό παιχνίδι.

Διαβάζω και ένα δημοσίευμα στην Τουρκία αυτή την ώρα που βγαίνει και λέει ότι η Sporting Λισαβόνας είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Gençler Birliği για την μεταγραφή του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, ο Έλληνας χαφ ο οποίος αποκτήθηκε πριν από μερικά χρόνια από την Sporting, δεν έχει καταφέρει να βρει το ρόλο του στην πορτογαλική ομάδα. Πέρυσι αγωνιζόταν στη Fortuna Düsseldorf, επέστρεψε φέτος γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβόνας, ωστόσο δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Του ζήτησαν να βρει ομάδα και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην γειτονική χώρα με τη φανέλα της Gençler Birliği.

τους χαιρετισμούς μας στον φίλο ο οποίος με το γιο του ταξίδεψε σήμερα για Ολλανδία και αύριο θα πάει να δει το μάτς του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Να είναι καλά ο φίλος, να περάσει πολύ ωραία με τον γιο του. Διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ, στο Sport 5 το κανάλι, και έχει να κάνει με μπασκετική είδηση και για το γεγονός ότι η Μακάμπι Τελαβίβ, ο ιδιοκτήτης της Χάπολ Τελαβίβ μάλλον, ο Φεριανάη και ο ιστορικός πρόεδρος, το ιστορικό στέλεχος Μακάμπι Τελαβίβ, ο Σιμών Μιζράχη, συναντήθηκαν και μάλλον όχι συναντήθηκαν, μίλησαν με τον Ετσούς Μπουένο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, και πιέζουν και οι δύο. Μίλησαν με τον Ετσούς Μπουένο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, και πιέζουν.

0: εκτιμάει πάντως το δημοσίευμα αυτό στο Ισραήλ ότι τον Νοέμβρη μπορεί να επιστρέψουν εκεί τα παιχνίδια. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, εγώ θα έλεγα, γιατί ούτως ή άλλως και στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, οι Ισραηλινές, δεν παίζουν στο Ισραήλ. Νομίζω ότι δεν. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση, έτσι όπως έχει στην Μέση Ανατολή γενικά, δεν είναι να διεξάγονται προς τα εκεί οι αγώνες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Συνεπώς, ας κρατάμε μικρό καλάθι πάνω σε αυτό. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε έτσι για το τελευταίο σκάρτο, 15 λεπτά της εκπομπής, για την ακρίβεια 12 λεπτά μας απομένουν. Έχουμε και άλλα νέα από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ στον Στίβο. Δυστυχώς δεν κατάφεραν οι τρεις αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στο αγώνισμα της σφαιροβολίας να διεκδικήσουν, να πάρουν μάλλον την πρόκριση στον τελικό. Ούτε ο Κώστας Γενίκης, ούτε ο Οδυσσέας Μουζενίδης, ούτε ο Ιάσονας Μαχαίρας κατάφεραν λοιπόν να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό. Έκανε 19-37 ο Γενίκης και τερμάτισε στην 14η θέση. Ο Μουζενίδης είχε επίδοση στα 18-35 ως την καλύτερη του. Και ο Μαχαίρας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του, καθώς μετά την πρώτη του βολή, η οποία ήταν άκερη, αναγκάστηκε να αποσυρθεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Επίσης δεν μπορούμε να αναφερθούμε για σε έγινε και χθες στο φιλικό, το οποίο ήταν και ωραίο να το δούμε και στο Emirates ανάμεσα στην Arsenal και την Dortmund, εκεί όπου νομίζω έλαμψαν τόσο ο Καρέτσας στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Dortmund, ο οποίος πέτυχε ένα εκπληκτικό τέρμα, αλλά και ο Τζόλης, ο οποίος σε ρόλο ηγέτη προσπάθησε να κάνει και να βοηθήσει τα μέγιστα την Arsenal για να καταφέρει

να πάρει έστω τη φιλική νίκη απέναντι στην Dortmund. Είχε και assist και κερδισμένο πέναλτι. Τελικά το σκορ διαμορφώθηκε στο 3-2 υπέρ των Βεστφαλών. Χαμογέλασε η πλευρά Καρέτσα. Νομίζω ότι εκείνοι που χαμογελούν είναι, είμαστε όλοι εμείς που θα τους βλέπουμε στο υψηλότατο επίπεδο να αγωνίζονται. Τόσο τον Τζόλι στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, όσο φυσικά και στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος νομίζω ότι, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει κάνει την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει για την καριέρα του. Εκεί όπου έκανε το πρώτο του βήμα στο Βέλγιο με την Genk, έπαιζε σε ένα αρκετά καλό πρωτάθλημα, με ένα σχετικά καλό επίπεδο. Έπαιξε και στην Ευρώπη, έλαμψε και στην Ευρώπη με τις εμφανίσεις του, με τα γκολ που πέτυχε και γενικά με την συνολική του παρουσία. Νομίζω ότι η Dortmund είναι το καλύτερο βήμα που θα μπορούσε να κάνει για την εξέλιξή του πρωτίστως. Και για να ανέβει και επίπεδο πλέον, θα παίζει στην Bundesliga, θα παίζει σε μια ομάδα της Bundesliga που είναι στις 3-4 κορυφαίες της χώρας τα τελευταία χρόνια. Είναι η ομάδα η οποία τα κατέργα στα διαμάντια, νομίζω, τα έχει πουλήσει, τα έχει μοσχοπουλήσει, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα έχει εξελίξει ως ταλέντα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, να θυμηθείς τον Χάλαντ, τον Μπέλιγχαμ και πολλούς άλλους. Δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε ένα-ένα τα ονόματα, αλλά νομίζω ότι ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό που μας έλεγαν και στο σχολείο, νομίζω ότι η Dortmund είναι το κατάλληλο περιβάλλον και είναι η καλύτερη επιλογή στην οποία θα μπορούσε να κάνει ο Καρέτσας, γιατί έχει όλο το μέλλον μπροστά του.

Πάνω ένα φίλο ρωτάει αν σέχναζε στο Βένιου στην Βάρκιζα με τα τραγούδια σου. Καλά, εκπληκτικά τραγούδια το συζητάμε. Εγώ να ξέρει, φίλε, είμαι λίγο πιο παλιό ακόμη. Εγώ πήγαινα στο Βένιου που ήταν στον Άγιο Κοσμά. Τώρα, βέβαια, περνάμε στην παραλιακή και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν μόνο βουνά από χώματα, λοφάκια από χώματα, γιατί έχουν εγκρεμιστεί όλη εκείνη η εγκατάσταση. Εκεί που ήταν και πίστα καρτ, ξέρετε, εκεί ήταν το Βένιου. Εκεί πρώτο πήγα εγώ τουλάχιστον. Μετά πήγε στη Βάρκιζα. Αυτά ακούγαμε εκείνη την εποχή.

Λοιπόν, διαβάζω και σε ένα γαλλικό δημοσίευμα που έχει να κάνει με τον Κρίστιαν Κάσερες, τον Κολομβιανό, τον Βενεζουελάνο μέσο αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας, ο οποίος απασχολεί πολύ έντονα τον Ολυμπιακό, όχι απλά απασχολεί, αλλά σύμφωνα με τα γραφόμενα του Κώστα Νικολακόπουλου στον Big Win Sport FM, τα λεγόμενα μάλλον και τα γραφόμενα στο sportpavlafm.gr από χθες το βράδυ. Η Ερυθρόλευκη είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με την Τουλούζ για την απόκτηση του μέσου από την Βενεζουέλα. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα στους Γάλλους ότι και ο παίκτης από την πλευρά του πιέζει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό και μάλιστα το πάνε και ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω, οι Γάλλοι, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός με την Τουλούζ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής. Προφανώς, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, Κώστας Νικολακόπουλος ξέρει και πότε είναι να βγει να δώσει τις σχετικές πληροφορίες. Εγώ να σας θυμίσω ότι την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, η πρωταθλητρία ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνο.

Βγαίνουν σιγά σιγά και νέες πληροφορίες για την για αυτές, μάλλον ένα follow-up που λένε, για τις πληροφορίες που βγήκανε το βράδυ, τα ξημερώματα, όσον αφορά την πρόταση της Internacional της ομάδας Βραζιλίας για την ΑΕΚ, στην ΑΕΚ για τον Ελιασόν. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν για τον δανεισμό αναφέρουν ότι η Internacional ζητάει δανεικό τον Ελίασον από την ΑΕΚ με ρήτρα αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από την Βραζιλία για τον Νίκλας Ελίασον, ο παίκτης ο οποίος, ενώ η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρξε έτσι μια έντονη φημολογία ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο του Λιούμπισιτς, για παράδειγμα, ο οποίος μετακόμισε με τη μορφή δανεισμού στην Αυστρία, στην ΛΑΣΚ. Μέχρι πρότινος πάντως ο Ηλίασον ήταν κανονικά στην προετοιμασία, έπαιξε, πήρε χρόνο συμμετοχή σε κάποια φιλικά. Στο τελευταίο με την Άθενς Καλυθέα δεν έπαιξε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, νομίζω δεν έπαιξε ο Ηλίασον, και έτσι φούντωσαν ξανά οι φήμες περί αποχώρησής του. Είχαμε λοιπόν τα ξημερώματα από την Βραζιλία, τον δημοσιογράφο Λουκάς Δίας να γράφει για πρόταση της Internacional στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς και περιμένει την απάντηση της Ένωσης. Πλέον δίνει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την πρόταση των Βραζιλιάνων και ξαναλέω ότι η Internacional ζητάει τον Ελίασον δανεικό με οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ελίασον έχει συμβόλαιο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο στην ΑΕΚ, μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

σε έναν άλλον φίλο, τα τραγούδια που παίξαμε του θυμίζουν τον Γκαλέα στη Βούλα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν επίσης ένα γήπεδο το οποίο είχαμε διαρκείας για πολλά χρόνια. Δεν είχαμε χάσει παιχνίδι στο συγκεκριμένο μαγαζί. Εντάξει, ήταν και πολύ κοντά γενικά στην περιοχή μας. Ενώ για να το κλείσουμε αυτό για την ΑΕΚ, έχουμε και ένα ενδιαφέρον επίσης για τον Penrice από την Rangers, την Σκοτσέζικη, την ομάδα της πατρίδας του, ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις πάνω και σε αυτό το θέμα. Άλλωστε αναφέρθηκε και στις δύο περιπτώσεις ο Κώστας Κετζετζόγλου το πρωί στην εκπομπή Πρεσάρισμα με τον Βάιο Τσούτσικα, όπου στην ουσία ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο τόσο ο Ηλίασον όσο και ο Penrice να παραχωρηθούν φέτος από την ΑΕΚ. Τώρα με τι μορφή θα το δούμε αυτό, ανάλογα με τι προτάσεις, αν είναι συμφέρουσες ή όχι, και αν θα τις δεχτεί η Ένωση. Λοιπόν, σιγά σιγά τα μαζεύουμε και εμείς, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών, την Κωνσταντίνα Πανούσου που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, από τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες δύο ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά Κώστας Ζάλιαρης για το επόμενο δύο ώρο. Γεια σας.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό μεσημέρι. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μαραθιανός. Ευχάριστα στο Παναθηναϊκό με Τετέι, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσέσεκα 1948 στη Σόφια, όπως και η Λιβάη Γκαρσία και Ντέσερς. Προβάδισμα Κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις από τον Τζέικο Νίστρουπ και για τον Πελίστρη. Με τους Έσε και Ορτέγκα ταξίδευσε στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγεν. Αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πιέζει την Τουλούζ για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες ο Κάσερες, σύμφωνα με τους Γάλλους. Φορούσα ένα όνειρο, όχι μια φανέλα, το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8-26 πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν τα κατάφερε ο Σταμοτονικολός. Στον τελικό της φυροβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Αποκλείστηκαν οι Αναστασάκης και Παπαναστασίου. Εκτός συνέχεια στα 100 μέτρα για Επμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Δεν προκρίθηκαν στον τελικό της φυροβολίας Μαγκούλια και Ραφαηλίδου, όπως και η Γενίκης Μουζενίδης Μαχαίρας. Φουλ προκρίση στην πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στη σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο εξασφάλισε η τετράδα Μάρκου, Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέριος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22,93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντούμας. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρηση των Ελίασον και Πενράις από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Σουηδού, ενώ η Ρέιντζερς ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριος στην Ένωση. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τέγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς, ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Χωρίς απρόοπτα και με τις γνωστές απουσίες, συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλοξενηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Στις 18:30 παίζουν Πανιόνιος Ολυμπιακός Β και στις 9 Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα με κάλυψη και των δύο αγώνων από το Κοσμοτέ Sports 2. Την άρση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο του Τζιάννη Ινφαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρος του Προέδρου της FIFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Hey you! Don't watch that! Watch this!
7: Βαλιά είναι καλή! Havertz περνάει! Ευκαιρία! Goal!
0: γκολ για την Chelsea. Κακή εκτίμηση του Έντερσον. Στο 42 η ομάδα του Τούχελ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με έναν παίκτη που έχει ακούσει πολλά στη φετινή σεζόν, έναν παίκτη που κόστησε πολλά το περασμένο καλοκαίρι, που όμως σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του και είναι αυτός που βάζει στον 66ο τελικό μπροστά την Chelsea με 1-0. Είναι το τέλος. Η Chelsea 9 χρόνια μετά το Μόναχο θα πάρει το Champions League για δεύτερη φορά. Θα κερδίσει τη Manchester City για μια τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Ο Τούχελ που ανέλαβε αντί του Λάμπαρτ λίγο μετά τα Χριστούγεννα όχι μόνο φτάνει την Chelsea στο τελικό, την οδηγεί και στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του δικαιώνεται για μια ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Είναι το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα, κύπελο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν, ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της, ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της απολύτως δίκαια στην βραδιά με την εικόνα της απέναντι στη Manchester City.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Νέα εβδομάδα, μερικά λεπτάκια μετά τις 4 και ξέρω ότι περιμένατε να ακούσετε τους ρεπόρτερ μας, αλλά θα τους ακούσετε κανονικά, απλά θα είναι από απόσταση. Καταλαβαίνετε, είναι εβδομάδα πιθανών προκρίσεων και επιθυμητών προκρίσεων για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε θα κάνουμε κανονικά την κουβέντα μας μαζί τους. Για το επόμενο δύο ώρο θα έχω Κωνσταντίνα Πανούζου στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής. Θα έχω τον Παναγιώτη Ρήλο στην κονσόλα του ήχου. Θα έχετε τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

0: Η ΑΕΚ φυσικά ίσως να είναι λίγο πιο άνετη από τους υπόλοιπους. Φυσικά με ενημερώνει η Κωνσταντίνα Πανούτσου, εφόσον έπιασε και την ΑΕΚ, πως έχω τον Γιώργο Τσακίρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Οπότε τον καλησπερίζω. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα βγει και ο Κώστας βέβαια μετά και έτσι Τζόγλου, οπότε θα πει και πιο αναλυτικά τα πράγματα. Απλά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί τρέχουν οι εξελίξεις.
0: Φυσικά.
1: Και προσπαθούν στη Βραζιλία αλλά και στη Σκωτία να φέρουν πιο κοντά τους Ελίασον ή Ιντερνασιονάλ και τον Πεν Ράιζ ή Ρέιτζετ. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τον Λούκας Δίας σε ό,τι αφορά τον Ελίασον και την επιθυμία της Ιντερνασιονάλ να τον κάνει δικό της, φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις και είναι πολύ κοντά, έτσι αναφέρει ο Δίας, στο ενδεχόμενο να φτάσουμε σε deal. Οι Βραζιλιάνοι δίνουν 300.000 ευρώ ενίκιο σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη Βραζιλία για μονοετή δανεισμό του παίχτη με οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ με την πληρωμή του ενικίου μάλιστα να γίνεται σε τρεις δόσεις όπως υπογραμμίζει ο Ντίας στο ρεπορτάζ, αλλά και αυτή της ρήτρας να γίνεται σε 4 δόσεις. Έχει κάθε λεπτομέρεια δηλαδή σχετικά κάτι που φαίνεται ότι πηγάζει από το ρεπορτάζ και από αυτά που μοιράζει η Ιντερνασιονάλ στη Βραζιλία. Τη στιγμή που στην Σκωτία συνεχίζεται η αναφορά σε ενδιαφέρον των Τζέρς για τον James Penrise. Θυμίζω ότι αυτό που είπαμε το μεσημέρι, ότι στη Σκωτία ο προπονητής των Rangers είπε ότι είναι μια περίπτωση αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο για να σας μεταφέρω και αυτό περιμένουμε εμείς, να γίνει επίσημο. Υπάρχει αναπτυγμένη φημολογία από τη Σκωτία ότι είναι αυτή τη στιγμή σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις ΑΕΚ με την Rangers, κάτι που μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν έχει πει βεβαίως, πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στον κόσμο, και ότι υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά το ποσό που θα νοικιάσει, να το πω έτσι, καταρχάς η Rangers στον παίχτη για ένα χρόνο και βλέπουμε. Οπότε είμαστε σε μια ημέρα εξελίξεων σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο μέτωπα. Εννοείται πως σε ό,τι αφορά εντάξει το δεξιάκρο της επίθεσης που είναι ο Ελίασον, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές εκεί και ότι προφανέστατα η ΑΕΚ δεν θα κινηθεί για την απόκτηση παίχτη ή τουλάχιστον θα συνιστά προτεραιότητα να το κάνει αυτό. Για το αριστερό της άμυνας όμως, αν η ΑΕΚ όντως βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση, γιατί επαναλαμβάνω η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι. Αν όντως βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τους Rangers και μάλιστα είναι σε τόσο κοντινή κουβέντα, δηλαδή του ύψους του ενοικίου, δεν αποκλείεται παράλληλα να δουλεύεται και η αντικατάσταση του Πενεράιζ με ένα παίκτη ο οποίος θα αναβαθμίσει το αριστερό της άμυνας και μαζί με τον Πίγια θα συνθέσουν την αριστερή πτέρυγα των κυτρινών μαύρων σε ό,τι αφορά την άμυνά της. Οπότε περιμένουμε, είπαμε αργότερα θα βγει και ο Κώστας και ο Τζόγλου και αν έχουμε πλέον πληροφορίες θα τις μεταφέρει στον Πίγον Σπορεφάν.
0: Τέλεια. Γιώργο Τσαγίρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέχιση του ρεπορτάζ αναφορικά με όσα κυκλοφορούν στο εξωτερικό με τις περιπτώσεις των Ελίασον και Πένραϊς, και αν για τον Ελίασον όπως είπε και ο Γιώργος Τσακίρης δεξιά στην επίθεση υπάρχουν επιλογές για τον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τον Πένραϊς ήταν ένα φλερ το οποίο το βλέπαμε όλη την προηγούμενη διάρκεια του καλοκαιριού με την Rangers να προφανώς να τον παρακολουθεί. Αν ευσταθεί η επικοινωνία που χρεώνεται στη Rangers με την ΑΕΚ βάσει των δημοσιευμάτων, τότε έχουν αποφασίσει διαμαρτυρωμένοι να κάνουν την κίνησή τους και προφανώς γίνεται και αρκετά πιο επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση στο αριστερό άκρο, γιατί υπενθυμίζω ότι μέχρι πρότινος ήταν, αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, όπως κάτι εξαιρετικό και ποιοτικό και έμπειρο ήταν το όλο θέμα με τον Κώστιτς, τώρα πλέον θα αρχίσουν να βλέπουν προφανώς ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς αρκετές περιπτώσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6 και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς προκριματικών Champions League και να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος ευελπιστώ να έχει φτάσει στο Ναϊμένχεν ή Ναϊμέγγεν και να έχει προσαρμοστεί έτσι με την καθημερινότητά του για αυτές τις ημέρες. Γεια σου Γιώργο.
6: Γεια σου Κωνσταντιάνες.
5: Καλά, καλά εσύ.
6: Καλά, καλά, μια χαρά. Είμαστε τώρα 2 ώρες σίγουρα εδώ. Μ' ακούς?
5: Ναι, ναι, ναι, σε ακούω κανονικά.
6: Α, μ' ακούς κανονικά. Έτσι, ναι, είμαστε 2 ώρες εδώ, στην πόλη. Έτσι μια... δεν έχουμε προλάβει να γυρίσουμε ιδιαίτερα, αλλά είναι μια μικρή έτσι γραφική πόλη, ωραία, πραγματικά το Ναϊμέχεν, που εγώ θα σου πω σε μια μικρή βόλτα, ένα περίπατο που έκανα λίγο εδώ, ίσα-ίσα λίγο να ξυπιαστώ, αντίκρισα πάρα πολλούς ανθρώπους φανέρες Ναϊμέγγεν ή Ναϊμέχεν, όπως
5: Ναϊμέχεν. Α, το ζουνε κανονικά.
6: Την ομάδα, ναι. Ακόμα και ο άνθρωπος που βρισκόταν στη ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας έλεγε ότι το περιμένει πώς και πώς το αυριανό παιχνίδι, αλλά το φοβάται πάρα πολύ, γιατί λέει και ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα, αλλά και γιατί η Ναϊμέγγεν παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Και αυτό φοβάται θα δημιουργήσει προβλήματα, όπως έγινε πρόσφατα και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Νωρίτερα υπήρχε και η συνέντευξη τύπου έτσι, του Ντίκ Σρούντερ, του προπονητή των Ολλανδών, και η τελευταία προπόνηση που έχει βγάλει ειδήσεις, γιατί δεν έχει προπονηθεί καθόλου ο Φίλιπ Σάντλερ, είναι ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας, ο 29χρονος στόπερ, Ολλανδός με ρίζες από την Αμερική, δεν έκανε καθόλου με την υπόλοιπη ομάδα, έκανε λίγο τρέξιμο γύρω-γύρω. Θα κάνει ατομικό, θα κάνει θεραπείες, θα κάνει και αύριο, όπως μαθαίνω και εγώ από τους συναδέλφους Ολλανδούς, ένα τεστ ετοιμότητας. Ο προπονητής ο Δοξίπης θα τον έχει διαθέσιμο και ας μην προπονήθηκε σήμερα, αλλά είναι βέβαιοι άπαντες στην Ναϊμέγγεν ότι δεν θα καταφέρει να βγάλει το 90 λεπτό. Ναι. Δηλαδή θα τον έχει για περιορισμένο χρόνο, για βασικό, για 60 λεπτά, 65, όσο περισσότερο αντέξει. Την ίδια ώρα άλλος ένας στόπερ, ο πιο μεγάλος σε ηλικία, ο πιο μεγάλος ή πιο μεγάλος της ομάδας, ο Μπραμ Νουίτνικ, ο 36χρονος στόπερ, θα είναι στην αποστολή, προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Αν δεν παίξει ο Σάντλερ, λογικά θα παίξει ο έμπειρος στόπερ. Και από την άλλη μεριά, εκτός σίγουρα είναι ο Γιασίν Μόσλιτ, ένα παιδί 19 χρονών, στόπερ και αυτός. Ολλανδός με ρίζες από το Μαρόκο είναι εκτός. Είχε ένα πρόβλημα, το είχε υποκομίσει σε ένα από τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Ολλανδικής ομάδας. Δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει και θα είναι εκτός. Ουσιαστικά τα προβλήματα περισσότερο τα έχουν στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω πως μια χαρά εντεκάδα θα κατεβάσουν και πάλι. Και είναι πολύ πιθανό να έχουν και αρκετές αλλαγές οι Ολλανδοί. Πολύ πιθανό να δούμε βασικό και τώρα Μπρέμπορ. Πολύ πιθανό να δούμε βασικό και τον Ντάντιτ. Τα σκέφτεται όλα αυτά πάρα πολύ ο προπονητής του, γιατί θέλει να κατεβάσει μια ενδεκάδα πάρα πολύ επιθετική. και να δούμε πώς θα το βγει αυτό. Νομίζω πως αν κατεβάσει μια τόσο επιθετική ομάδα θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί ξέρουμε πως παίζει. Το ξέρουν και οι Ολλανδοί βέβαια. Το είπε και ο προπονητής ότι είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα με μεγάλες μπάλες, που του αρέσει να παίρνει τις δεύτερες μπάλες και να γίνεται πολύ θετικό στο transition και στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και ήταν και το πρώτο μας, είναι καλά διαβασμένος ο Σρούντερ. Αλλά νομίζω πως αύριο με τη Λίμπερ θα τον εκπλήξει λίγο τον αντίπαλο προπονητή και για τις αλλαγές που ετοιμάζει, αλλά και γιατί νομίζω θα δούμε έναν Ολυμπιακό πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτόν του πρώτου παιχνιδιού. Αν περιμένουν οι Ολλανδοί έναν Ολυμπιακό σαν αυτόν του πρώτου αγώνα, που αντικειμενικά δεν ήταν καλός, ειδικά σε θέμα δημιουργίας, έτσι, γιατί ανασταλτικά πήρε καλό βαθμό, νομίζω θα την πατήσουν οι Ολλανδοί. Μακάρι ασφαλώς να την πατήσουν, γιατί σίγουρα και με την Λίμπα σκέφτεται τις αλλαγές. Θα τον ρωτήσουμε ασφαλώς συνέντευξη τύπου, είναι στις 5 η ώρα.
5: Ρεπορταζιακά και βάσει εκτίμησης, σε ποιες θέσεις θα επικεντρωθούν αυτές οι αλλαγές που ετοιμάζω εγώ με τη Λίμπαρ?
6: Θα σου πω, υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματικό ακόμη και τον τερματοφύλακα, εγώ λέω. Αν και νομίζω πως θα εμπιστευτεί ξανά τον Πόποβιτς, το λέω ερωτηματικό γιατί ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτερος με τα πόδια και μπορεί να βοηθήσει στο να σπάσει το pressing που κάνουν ψηλά οι Ολλανδοί. Κατά τα άλλα, συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες, το δοκιμάζει τελευταίες ημέρες στις προπονήσεις, να ξαναδούμε το Ροντινί δεξί back. Κάτι που ο προπονητής είχε αποκλείσει, έτσι, πολλές φορές, μιλώντας και στην προετοιμασία αλλά και στο τέλος της περασμένης σεζόν, λέγοντας πως ο Ροντινί πλέον είναι εκτρέμ.
5: Ναι.
6: Αλλά νομίζω πως θα θελήσει να βάλει μια τετράδα στην άμυνα που γνωρίζεται πολύ καλά μεταξύ τους, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές, δηλαδή το Ροντινί δεξιά, τον Μπρούνο αριστερά και τον Ρέτσο πιθανότατα με τον Πιρόλα. Σα στόπερ. Θα πρέπει να δούμε και την προπόνηση βέβαια, αλλά οκ. Okay. Θα μου πεις τώρα με το τέταρτο 20 λεπτό που είναι ανοιχτή η προπόνηση, δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά. Όντως θα αφήσουμε να μάθουμε. Ο ΕΣΕ και σήμερα περιμένουμε να προπονηθεί. Κανονικά προπονείται τις τελευταίες 2-3 μέρες. Στο 100% έχει κάνει και ατομικό πρόγραμμα για να βελτιώσει το χαμένο έδαφος, να το ανακτήσει. Θα είναι βασικός. Πρέπει να βρούμε τον παρτενέρ του. Δεν θα μου κάνει εντύπωση σαν τον Γκαρθία. Είναι ανάλογο ότι έχει στο μυαλό του προπονητής. Για τον λόγο παιχνίδι. Ζώτα Σίλβα μπροστά τους και πολύ πιθανό να δούμε Φορτούνι με Ζέλσον στα άκρα και Καμπί σεντερφόρο.
5: Ωραία.
6: Είναι μια διάταξη που νομίζω θα βελτιώσει και θα βοηθήσει πολύ και τον προπονητή και την ομάδα να παίξει αρκετά και με την μπάλα κάτω. Να παίξει και προς το ρωτά. Αυτό φαίνεται.
5: Άρα Φορτούνι πάει σε πλευρά. Για να, για να είναι ο Ζώτα Σίλβα ουσιαστικά ο άνθρωπος που θα δημιουργεί για τον Ελκαμπή, φαντάζομαι.
6: Ναι. Είναι και ένας παίκτης ο Ζώτα Σίλβα, επειδή είναι πάρα πολύ δραστήριος, που βοηθάει πολύ τον Ελκαμπή να παίρνει ανάσες, ώστε να αναλλάσσονται λίγο στο pressing και να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα να δούμε, ας πούμε, στο 50-55-60 να σκάει ο Ελκαμπή από το pressing μόνο του. Όπως γινόταν με τον Τσικίνιο αντίστοιχα. Απλά ο Τσικίνιο, επειδή δεν είναι σε καλύτερη δυνατή κατάσταση. Νομίζω πως θα μείνει στον πάγκο. Θα μου έκανε έκπληξη, αν και το έχει δοκιμάσει τελευταία, αλλά δεν το έχουμε δει σχεδόν ποτέ σε μάτ, να βλέπουμε τον Τζικίνι στο πλάι του ΕΣΕ στον άξονα. Αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή με τη Λίμπερ σε αγώνες, ως βασικό το έχει κάνει ελάχιστα, με το που πρώτο ήρθε στην ομάδα, όταν έπαιζε τότε ένα 4-3-3 περισσότερο στην Ευρώπη, δηλαδή με Ιμπόρα ή ΕΣΕ στον άξονα. Σαν εξάρι και τον Όρτα με τον Τζικίνιο. Αλλά δεν νομίζω, το άλλαξε πολύ γρήγορα. Έβαλε η Μπόρα Έσε τότε, τα δύο εξάρια που του αρέσει περισσότερο έτσι να παίζει ο προπονητής και γι' αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνεται κάτι τέτοιο. Χωρίς να σημαίνει βέβαια έτσι ότι και ο Μουζακίτης δεν έχει τις πιθανότητες να ξεκινήσει. Είναι γρίφος εντεκάδα, μην λέμε πολλά και με τη Λίμπαρ συνήθως μας εκπλήσει. Είναι πολλές φορές που άλλα λέμε εμείς και τελικά άλλα κάνει ο προπονητής, γιατί είναι. Έχει συγκεκριμένο προφίλ αυτός ο προπονητής. Δηλαδή θα δει την τελευταία προπόνηση σήμερα και θα αποφασίσει.
5: Ναι.
6: Μπορεί να το αλλάξουν πολλά στο μυαλό του την τελευταία προπόνηση.
5: Ανάλογα και ποιον θα δει σε καλύτερη κατάσταση. Ναι, και με μια πρόχειρη σκέψη, ρε παιδί μου, το ΕΣΕ στα χαφ και μπροστά Ζώτα Σίλβα, κάπως θεωρώ ότι θα χρειάζονται πολύ περισσότερο χώρο από αυτόν που πραγματικά θα έχουν, γιατί είναι τέτοια η φύση και του Τσικίνιο. Να πατάει λίγο στα χωράφια που θα είναι ο Ζώτα Σίλβα λίγο πιο μπροστά και δεν ξέρω και τι χάνεις από εκεί αν βάλεις τον Τσικίνιο στα χαφ δίπλα στον ΕΣΕ. τον ένα δίπλα στον άλλον.
6: Εντάξει, το λες σε θέμα μαρκαρίσματος και τα σχετικά, απλά νομίζω ότι ο Τσικίνιο όλη την καριέρα τη μοιράζεται μεταξύ του 8 και του 10. Εντάξει, κυρίως στον Ολυμπιακό παίζει το 10, στην Πεφίκα παίζει πολύ και 8. Δεν είναι μια θέση που δεν την ξέρει δηλαδή, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα λόγο που θα θελήσει ο προπονητής. Νομίζω πως θα θελήσει να κρατήσει παίχτες όπως ο Τσικίνιο, όπως ο Γκουστάβο Σα, ο Μουζακίτης ακόμα, εγώ θα έλεγα πολύ ξανό, ο Σάγιακ, ας πούμε, ένας επιτελικογενής μπακ, και τους ποδοσφαιριστές, για να έχει να φέρει και παίχτες από τον πάγκο, αν κάτι δεν του πάει καλά, ή ακόμα και αν του πάει καλά, για να φρεσκάρει την ομάδα και να μην πειράξει τη γενικότερη φιλοσοφία της. Νομίζω πολλές φορές οι προπονητές σκέφτονται αυτά, ότι δεν χρειάζεται να βάλεις όλους τους καλούς κατευθείαν, συσταγωγικά καλούς, να το πω έτσι, αλλά να πρέπει να έχει να φέρει κάποιος από τον πάγκο.
5: Μάλιστα, και βλέπω λίγο ότι ο Σάντλερ στο μάτς του Καραϊσκάκης είχε παίξει 74 λεπτά, είχε γίνει αλλαγή και είχε περάσει με αλλαγή τώρα στο μάτς πρωταθλήματος στην ΙΤΑ από την Τέλσταρ, οπότε πιθανολογώ ότι το πρόβλημα προέκυψε αυτή τη μια μισή μέρα, τέλος πάντων, που έχει μεσολαβήσει Κυριακή.
6: Θα σου πω, επειδή ασχολιόμουν αρκετά με το ρομπορός, δεν είμαι και αναγκαστικά τις τελευταίες ημέρες πριν παίξει με τον Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι, γράφανε οι Ολλανδοί ότι ο Σάντλερ είχε κάποιες μικρονοχλήσεις, ναι, πριν το μάτς. Αλλά ήταν δεδομένο θα έπαιζε. Τώρα είδαμε ότι έπαιξε, βγήκε τελικά με ενοχλήσεις στο μάτς του Καραϊσκάκη στο 20ο λεπτό, όπως είχε 70 κάπου εκεί.
5: 74 νομίζω είναι κάπου εκεί.
6: Προς το τελευταίο 20 λεπτό τέλος πάντων. Στο μάτς του Ντέλσταρ μπήκε για λίγα λεπτά ως αλλαγή, αλλά δεν πάτηκε τόσο καλά. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που περισσότερο ήθελα να τον ξεκουράσει και να του δώσει λίγο χρόνο ίσως για να κρατήσει το ρυθμό του, επειδή καταλαβαίνει στην αρχή τη σεζόν και ακόμη δεν έχουν καλό ρυθμό οι παίχτες. Αλλά και πάλι μάλλον δεν του έκανε καλό αυτό το διάστημα που έπαιξε την μεσόωρο Κυριακό. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα είναι μια μεγάλη απώλεια για τους Ολλανδούς. Ήταν και πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής πήγαινε στο μαρκάρισμα του Ελκαμπή στην αέρια μονομαχία. Δηλαδή είχε πολύ φθορά και με τον Ελκαμπή. Γιατί ξέρεις ότι του αρέσει το Ελκαμπή να βάζει πλάτη στους αντιπάλους του και ειδικά στις μεγάλες μπάλες τους τρέχει αρκετά. Και γι' αυτό νομίζω πως εφόσον παίξει μπορεί να είναι και καλό για τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν ξέρω πόσο διάστημα θα μπορέσει να βγάλει.
5: Ναι. Τι κόσμο περιμένει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία?
6: Έχει πάρει 600 εισιτήρια, ίσως να είναι όμως και παραπάνω ο κόσμος. Οι Ολλανδοί γράφανε ότι περιμένουν 1.200 οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά επειδή μένουν και πολλοί και στην Ολλανδία και σε γύρω περιοχές, σε γύρω χώρες, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήριο, έτσι, έστω και στους γηπεδούχους. Sold out δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα την Nijmegen, νομίζω ότι θα γίνει. Είναι μέχρι αύριο τις 2 το μεσημέρι τα εισιτήρια των Ολλανδών. Και η αλήθεια είναι πως επειδή και σήμερα ήταν ανοιχτά έχουν το μπατροπαράδο, τα box office που λέμε.
5: Πόσο έχουν λείψει αυτά τα χαρτάκια, πόσο έχουν λείψει αυτά.
6: Ναι. Πραγματικά, και επειδή το γήπεδο είναι έτσι ένα μικρό, λίγο παλιό γραφικό γήπεδο μέσα σε ένα δασάκι, δίπλα σε ένα δασάκι τέλος πάντων, είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο παλιάς εποχής,
5: ναι,
6: η όλη φάση εδώ στο Nijmegen, αλλά ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Έχουν αρκετά διαρκείας, η αλήθεια είναι να σου πω, και έχουν και μεγάλη αναμονή στα διαρκείας τους. Αλλά τα υπόλοιπα εισιτήρια περιμένουν να εξαρτηθούν από τους υπόλοιπους ανθρώπους από την πόλη για να καταφέρουν έτσι να γεμίσουν το γήπεδο. Περιμένουν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Μιλώντας και με διάφορους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές, μου είπαν ότι έχει καλή ατμόσφαιρα. Εντάξει, οι Ολλανδοί είναι σαν οπαδοί, είναι παθιασμένοι. Δεν το λες, δεν λες ότι δεν είναι. Και περιμένουμε νομίζω μια καλή ατμόσφαιρα, αλλά στο γήπεδο είναι 12.000 θέσεων, δεν είναι μεγάλο. Οπότε με τις γραμμές καταλαβαίνεις του out δίπλα στην κερκίδα. Τα δημοσιογραφικά μέσα στην κερκίδα.
5: Okay.
6: Δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να έχουν βάλει δύο πάγκους, δύο σειρές από πάγκους. Και μερικά καθίσματα ακόμα, μερικές θέσεις ακόμα που πήρανε, στο πάνω μέρος της μιας κερκίδας. Και έτσι τα δημοσιογραφικά είναι λίγο έτσι γραφικά.
5: Ναι, τρόπο, κατάλαβα.
6: Αλλά εντάξει, είναι και ωραία αυτά. Νομίζω πιο ωραία για τον Ολυμπιακό θα είναι, εφόσον προκριθεί.
5: Φυσικά.
6: Αλλά αντιλαμβάνεσαι πάντως ότι είναι μια, αυτό που λέμε εδώ, μια πόλη, μια ομάδα.
5: Ναι.
6: Βγαίνεις από τον κεντρικό σταθμό του τρένου και απέναντι υπάρχει ένα κτίριο τεράστιο, το οποίο είναι στα χρώματα της Νεμέχεν. Το οποίο απλά είναι ένα κτίριο που χρησιμοποιείται, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι κάποια εταιρεία, κάτι σχετικό. Όλο είναι στο κόκκινο.
5: Αλλά στηρίζει την ομάδα της πόλης. Ναι.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Από το να πηγαίνει σε κάποιες μικρές πόλεις που δεν καταλαβαίνουν ποιος παίζει και πότε παίζει, χίλιες φορές αυτό, να το νιώθει η τοπική κοινωνία λίγο περισσότερο.
6: Όχι, όχι, εδώ νομίζω πως το καταλαβαίνει, γιατί σου είπα ότι είδα κατευθείαν ανθρώπους με σαν Μέγκεν, δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα. Νομίζω από το απόγευμα και αύριο το πρωί περιμένουμε ακόμη περισσότερους Έλληνες. Ήδη στο αεροδρόμιο εγώ συνάντησα αρκετούς Έλληνες που ερχόντουσαν για το Νέιμέγεν. Αύριο θα έχει δοθεί και σημείο συγκέντρωση εδώ στην πόλη για να μπορέσουν να πάνε, αν έχω αντιληφθεί σωστά και από τα όσα γράφουν οι Ολλανδοί, θα τους βάλει ουσιαστικά εδώ ο Δήμος της πόλης κάποια πούλμαν για να τους μεταφέρει στο γήπεδο οργανωμένα με ασφάλεια και τα σχετικά.
5: Μάλιστα. Ωραία. Και πολύ πολύ γρήγορα, 28 ώρες πλέον πριν από την σέντρα, με τα γραφικά, υπάρχει κινητικότητα αυτές τις ώρες ή ας έρθει η πρόκριση με το καλό και πατάμε τον γκάζι?
6: Ταυτόχρονα δουλεύονται.
5: Okay.
6: Δεν υπάρχει αυτό. Απλά νομίζω ένας λόγος παραπάνω θα είναι για να φορτώσει ακόμη περισσότερο Ολυμπιακός αν προκριθεί, και την Πέμπτη πρέπει να δηλώσει τη λίστα. Την Πέμπτη το βράδυ.
5: Ναι.
6: Οπότε θα πρέπει να έχει μία με δύο μεταγραφές. Ο Μονκαντά έχει ρίξει το βάρος στη γαλλική αγορά. Μιλάει πάρα πολύ με διάφορους συμπατριώτες του, γαλλόφωνους και τα σχετικά. Παίχτες όπως ο Κάσερες. Νωρίτερα γράφει και από ένα μέσο της Γαλλίας ότι είναι πλέον πολύ κοντά οι δύο πλευρές σε συμφωνία και πιέζει και ο ποδοσφαιριστής για να γίνει συμφωνία. Αριστερό μπακ θέλει ο Ολυμπιακός, σεντερφόρ και εξτρέμ. Κυρίως όμως έχει εστιάσει στο θέμα του χαφ, γιατί είναι ένας παίκτης που τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε, είτε προκριθεί είτε όχι. Εντάξει, το καλύτερο σενάριο να προκριθεί, θα πρέπει να μπει και άμεσα στην ομάδα για να την βοηθήσει στον επόμενο γύρο, που θα έχει ο Ολυμπιακός δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, είμαι σε ενδιαφέρον με τον Ντομπλίν. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι οι Champions League, παίξανε και πέρυσι τις ελληνικές και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλές ομάδες.
5: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε.
6: Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια στη διαμονή σου, έτσι, και στην περιπλάνηση και εξερεύνηση του Νεϊμέγεν. Φυσικά περιμένοντας και τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού για να δούμε τις σκέψεις του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πού πας?
3: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Modric with the corner. It's a great header from Sergio Ramos. And Real Madrid take the lead in Munich. And Bayern, they need three goals to keep their hands on the trophy. Invaluable away goal scored by Sergio Ramos. Di Maria. Pepe got a flick and it's in. It's Sergio Ramos again. He scored twice in 4 minutes. And probably taken Real Madrid to their first Champions League final for 12 years. Pepe got a little flick on and his centre-back partner Sergio Ramos buried it. You're two up, Carlo. And every counter-attack spells trouble here for Bayern Munich. Benzema finding Bale. Gareth Bale. Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid.
8: Wow.
7: Unstoppable. Another record falls to Cristiano Ronaldo. 15 goals in a Champions League season. And not even Lionel Messi has managed that.
8: Incredible stuff. Brilliant, brilliant football that is.
7: It's Ronaldo. In.
8: Under it.
7: It is the perfect ending to the perfect night. Two for Ronaldo, four for Real Madrid. Bayern Munich blown away. And Real Madrid are Champions League finalists again at last.
8: You try and go under the wall, very low, along the ground. He knows that wall's jumping. Very, very clever. Smart play.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Μπήμουν Sport FM 94,6. Ακούσαμε τα νεότερα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού που βρίσκεται πλέον επί Ολλανδικού εδάφους στο Νάιμέγχεν για να προπονηθεί και να προετοιμαστεί για την αυριανή πολύ σημαντική ρεβάνς με την τοπική ομάδα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα να μας λέει για τις αλλαγές που φαίνεται να ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για όσα αναμένεται να πει στην συνέντευξη τύπου 6 ώρα Ελλάδος. Θα υπάρχει η ενημέρωση από όσα θα πει ο coach των Ερυθρόλευκων, αλλά και στα μεταγραφικά με τα δημοσιεύματα να τονίζουν τις επαφές και την προσπάθεια του Ολυμπιακού για τον Κάσερες. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, η αλήθεια είναι, και γράφουν ότι το Νάιμέγχεν είναι μία από τις πιο ωραίες πόλεις της Ολλανδίας. Δεν έχω πάει ποτέ Ολλανδία. Έχω πάει στα τριγύρω, δεν έχω πατήσει ποτέ στην Ολλανδία. Και τα πάντα λένε κοντά και το γήπεδο είναι σε εξαιρετικό σημείο μέσα στο δάσος.

0: Ο Ντίξ Ρόιντερ πάντως, ο coach της Νάιμενχεν, τόνισε πως θα είναι άλλο ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις διεκδικήσεις της δεύτερης μπάλας. Παίζουν με πάρα πολύ μακρινές μπαλιές, κατά μέσο όρο 25 με 35 μακρινές μεταβιβάσεις από τον τερματοφύλακα. Ανά αγώνα έχει ο Ολυμπιακός, φάνηκε πολύ διαβασμένος ο coach των Ολλανδών. Λέει, καταφέραμε να το εξουδετερώσουμε αυτό με επιτυχία στην Αθήνα, αφού δυσκολευτήκαμε στα πρώτα 20 λεπτά, το συζητήσαμε στο ημίχρονο, καταφέραμε να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά. Ενώ ο Τιαρόν Σερί, εκπροσωπώντας τους παίκτες του, είπε: θα είναι μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας, με τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Είδαμε την περασμένη σεζόν ότι εντός έδρας αγώνες μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μπορούν να αφυπνίσουν κάτι στην ομάδα. Αυτά ήταν όσα είπε ο 38χρονος μεσοεπιθετικός. Και από τα του Ολυμπιακού σε αυτά της ΑΕΚ και το ρεπορτάζ που θα μας μεταφέρει ο Κώστας Κετσετζόγλου, τον οποίο καλησπερίζω και ο οποίος δεν ξέρω αν περίμενε αυτή την κινητικότητα και τα καμπανάκια που χτύπησαν για τις δύο περιπτώσεις παικτών του Ελίασον και του Πένραϊς δύο μέρες πριν από το Super Bet Super Cup. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, σίγουρα το μενόμενο είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι σε συζήτηση που είχε ο Χαβιέρη Μπάλτα με τον μάνατζερ του Πενράης, του είχε πει να κοιτάξει να βρει κάποια καλή πρόταση για τον πελάτη του. Υπάρχει κάτι από τη Rangers, το είπε ουσιαστικά και ο προπονητής της ομάδας χθες. Ο παίκτης θέλει να πάει. Εντάξει, λογικό, είναι μια καλή ομάδα και προφανώς εκεί έχοντας συζητήσει με τον προπονητή πιθανόν να έχει και περισσότερο χρόνο. Εντάξει, και ανεξάρτητα τώρα αν δεν το κάνει φανερά αυτόν αυτά, ψάχνει για αριστερό μπακ. Ήδη είχε προσπαθήσει να πάρει τον Κώστιτς, του είχε κάνει την καλύτερη πρόταση, την ξέρουμε την ιστορία, τελικά πήγε στην Αϊτχόφεν. Οπότε ναι, ήταν αναμενόμενο. Να δούμε βέβαια αν θα γίνει, γιατί υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Βασικά υπάρχει μια διαφορά, έχει να κάνει με το ενίκιο. Η ΑΕΚ ζητάει ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που δίνει η Rangers. Στην οψιόν δεν υπάρχει θέμα, στο ύψος της οψιόν. Αλλά εκεί πρέπει να βρεθεί λύση και να δούμε αν θα γίνει αυτό τις επόμενες μέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ελίασον, μονίμως. Αυτός είναι και ο λόγος δηλαδή που τα δύο τελευταία χρόνια ουσιαστικά είναι φάντασμα στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ο Ηλίας δεν έχει προσφέρει τίποτα, ούτε με τον Αλμέιδα την τελευταία του χρονιά, ούτε τώρα ούτε πέρυσι με τον Νίκολιτς, και πιθανόν κάτι δεν να γινόταν και φέτος. Θα δούμε αν θα μείνει. Θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά, γιατί και η ΑΕΚ έχει τη θέληση να τον δώσει. Η πρόταση που αποκαλύπτει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος είναι μια πρόταση που ρεαλιστικά δύσκολα θα βρει καλύτερα για ένα παίχτη που είναι σε συνεχή πτώση, που δεν έχει προσφέρει κάτι τα δύο τελευταία χρόνια, δεν έχει δείξει κάτι. Ότι αν έχουμε να θυμόμαστε κάτι, είναι ένα γκολ πέρυσι με την Άντερ που είχε βάλει έχοντας μπει αλλαγή στο παιχνίδι, και μια assist που έκανε στη ρεβάνση σε αυτό το αγώνα, δηλαδή τα δύο μάτς με την Άντερ. Ήταν Ασενάλ, είναι μια ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον, έχει κάνει αυτή και αυτή την πρότασή της, δίνει ένα ενίκιο και μετά μια οψιόν αγοράς. Και εκεί νομίζω είναι πολλές πιθανότητες να γίνει τελικά η μεταγραφή, να περιμένουμε έτσι κι αλλιώς και οι δύο παίκτες, αν δεν πούμε ότι είναι εκτός πλάνων πλήρως, είναι πολύ πίσω τέλος πάντων στην ιεραρχία.
0: Στην περίπτωση του Ελίασον, η κάλυψη του κενού θα γίνει με πρώτο κριτήριο, με τις αριθμητικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς? Γιατί άλλο το να μείνει το αριστερό άκρο τώρα της άμυνας με έναν παίκτη που σημαίνει ότι προφανώς πατάς περισσότερο τον γκάζι, και άλλο η συγκεκριμένη θέση του Ελίασον που υπάρχουν επιλογές.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν επιλογές και είναι και μια θέση που, ξέρεις, ο Ελίασον είναι καθαρός εξτρέμ. Πολλές φορές εκεί παίζουν χαφ, παίζει και ο Κοϊτά, δηλαδή είναι. Πιστεύω όμως ότι άλλος ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά θα έρθει. Πιθανόν να είναι ο Ζωάο Μάριο ή ένας παίκτης σε αυτό το στυλ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αν φύγει ο Ελίασον θα το κάνει ακόμη πιο σίγουρο, να το πω έτσι. Αυτό. Για αριστερό μπάντο έχω ξαναπεί ότι ήδη για ψάχνει. Απλά, αφού δεν έγινε περίπτωση του Κώστιτς, που ήταν μια περίπτωση που κινήθηκε επιγόντως, επειδή η απόφαση να πάει για αριστερό μπακ που άρχισε ουσιαστικά στην προετοιμασία, οπότε ήδη είχε προχωρήσει ο Κώστιτς με την Αιτχόφεν. Προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, αλλά εντάξει, παρότι είχε φτάσει κοντά, τελικά ο Πέτρης έμεινε στην αρχική του, ας πούμε, απόφαση και πήγε στην ολλανδική ομάδα. Οπότε περιμένουμε και εκεί κάποια στιγμή, μετά έτσι κι αλλιώς αυτά τα μάτς τώρα που έρχονται, δεν μπορεί να βάλει κάποιο παίχτη, είναι πολύ δύσκολο. Δεν συζητώ καν για την Τετάρτη εννοείται, αλλά και μετά και τα ευρωπαϊκά δεν είναι πολύ ο χρόνος. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να μας παίξει που να είναι έτοιμος και να μπει αποστολή, θα το δούμε και στη λίστα, θα το δούμε την επόμενη που να δαρθώ. Ας κρατήσουμε ότι και οι δύο περιπτώσεις είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλήξουν σε συμφωνίες και σε δανεισμούς, ας πούμε, από την πλευρά της έρευνα που ξέρουν αγοράς.
0: Άρα η ΑΕΚ δεν έχει θέμα με το ότι δεν τους πουλάω κατευθείαν. Είμαι οκ με δανεισμούς.
1: Ναι, μέχρι πέρυσι είχε με τον Ελίασον. Ο Πεδράης ήρθε πέρυσι. Το Γενάρη που είχε γίνει μια κρούση για να δούμε ότι Πεδράης δεν το είχε συζητήσει καν. Τώρα όμως σε αυτή την ενημέρωση που έγινε στο Μάνο Δέρτη του υπόθηκε ότι συζητάει και περιπτώσεις δανεισμού και γι' αυτό άλλωστε είναι και σε συζητήσεις με τη Ρέιντερς. Γιατί η Ρέιντερς από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι μόνο για δανεισμό με οψιόν συζητάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εν όψη και Superbet Super Cup τι υπάρχει πλέον?
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχει τώρα ένα παιχνίδι που η Άλκο θέλει πάρα πολύ. Θέλει να ξεκινήσει με ένα τίτλο τη σεζόν που ουσιαστικά θα είναι βέβαια για το προηγούμενο, για την προηγούμενη που κατέξε το πρωτάθλημα. Σίγουρα το θέλει πολύ και ο κόσμος της. Βλέπουμε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Τεράστια ζήτηση από την πρώτη στιγμή για τον τελικό στο Παγκρίτιο. Νομίζω θα είναι το γήπεδο γεμάτο γιατί και οι φίλοι του Όφια και αυτοί έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια. Οπότε θα δούμε ένα Super Cup με έγκλη πραγματικά, με γεμάτο γήπεδο και μια ομάδα που κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα και μια ομάδα που σίγουρα κέρδισε πολύ δίκαια το κύπελλο, ο Όφη, πέρυσι. Εντάξει, κάποια προβλήματα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν για την ΑΕΚ. Δεν έχει δείξει τα πλάνα του ο Νίκολιτς ούτε στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Οι δεκάδες που κατέβασε δεν έχουν καμία σχέση με μια δεκάδα να πεις ότι θα είναι αρχική. Έπαιξαν παίχτες και στις δύο ομάδες και του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Δεν ήθελε προφανώς να δείξει τα πλάνα του, τα σχέδιά του. Οπότε δεν έχουμε κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή για την δεκάδα. Σημασία έχει ότι έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Οπότε δεν έχουμε κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή για την δεκάδα. Σημασία έχει ότι έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του.

0: Όταν κάποια στιγμή σίγουρα αλλαγή.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα για τους πιτσιρικάδες. Οκ, τα ονόματα των Καλοσκάμι και Αλεξίου ήταν τα αναμενόμενα, έχουν και μια εμπειρία παραπάνω. Πόσο μάλλον ο Αλεξίου, το παιδί που έχει παίξει και στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ. Ο Καλοσκάμις έχει ψηθεί αρκετά. Ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι. Είχε πολύ ρόλο στον πρώτο γύρο.
1: Αν υπάρχουν άλλοι παίκτες νεαροί που όντως να εντυπωσίασαν τον Νίκολιτς, όχι απλά να είπαν.
0: Σίγουρα δεν εντυπωσίασε κανείς, ούτε αυτοί οι δύο που είπαν δεν εντυπωσίασαν. Δηλαδή ο Αλεξίου έχασε σχεδόν όλη την προετοιμασία, επειδή είχαν δραματισμό, αλλά και ο Καλοσκάμις δεν δείχνει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δείχνει πιο κάτω και από το επίπεδο που ήταν πέρυσι. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει κάποιος που με εντυπωσίασε. Θα είναι όμως σίγουρα 2-3 παιδιά στον πάγκο για ώρα ανάγκης. Γιατί αν υπάρξει τραυματισμός, η εναλλακτική είναι να μείνει 10 παίχτες, αν δεν βάλεις νεαρό. Τύπα ξύλο δηλαδή, αν κάποιο από τα δύο παιδιά για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να βγει. Πρέπει να μπει θέση του ένα νεαρό. Αλλιώς μένεις με 10 παίχτες ή χάνεις τον αγώνα στα χαρτιά, που δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Άρα αναγκαστικά ναι, θα πάρει κάποιος, πιθανόν να πάρει τον Αργυρίου, το σύντροφο της ΚΑΠΑ 17. Εντάξει, είναι ακόμη μικρός. Αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί κάπως στην επίθεση. Επίσης είχε πάρει 2 center back μαζί του από την ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία. Τον ένα από τους 2 φαντάζομαι, ή μπορεί και τους 2 θα τους πάρει. Είναι και ο Μπαλαμότης θεματοφύλακας που εκεί πέρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι αυτή η θέση τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ρισκάρει με τον συγκεκριμένο παιδί να χρησιμοποιηθεί. Αυτές είναι οι λύσεις. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια πέρυσι να βγάλει κάποιους παίχτες. Νομίζω αυτό με τον Χρυστακόπουλο είναι ένα κέρδος. Πέτος, δηλαδή, άρεσε την προπονητή, την προετοιμασία. Έκανε με το που επέστρεψε, όχι τώρα, στην ενδιάμεσα που είχαν τις 4 μέρες που έκανε νέο συμβόλαιο. Και δήλωσε ο Νίκολας ότι θα μείνει στην πρώτη ομάδα και θα υπολογίζεται για δεξιμπάκ. Κάποια στιγμή θα τον δούμε σίγουρα, δηλαδή σε αγώνες κυπέλλου σίγουρα και ποτέ δεν ξέρεις, ανάλογα με την πρόοδό του μπορεί να τον δούμε και σε αγώνα πρωταθλήματος.
1: Ναι. Τον Καλοσκάμι έχει το πλάνο του ότι θέλω να τον καθιερώσω σε αυτό το ρόλο που είδαμε τώρα με την Athens Καλυθέα ή αν δει ότι το παιδί τα βρίσκει σκούρα, τον επαναφέρω λίγο πιο πλάγια.
0: Νομίζω δοκιμαστικά τον έβαλε σε αυτό το ρόλο. Δεν πιστεύω ότι θα παίξει εκεί. Πιο πιθανό το βλέπω να παίζει δεξιά παρά εκεί, έτσι νομίζω. Τώρα θα δείξει βέβαια και το παιχνίδι. Ο Καλοσκάμις έχει παίξει και δεύτερος επιθετικός και αριστερά και δεξιά και τώρα έπαιξε και εκεί στους 2 κεντρικούς κάθους. Να δούμε πού θα τον βάλει τελικά. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι δεξιά, αλλά ας περιμένουμε την Τετάρτη ή να μάθουμε κάποια δοκιμή σίγουρη, δηλαδή να γίνει αύριο, ξέρω εγώ, στην τελευταία προπόνηση. Και θα πούμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ένα όνομα έχει στείλει ένας φίλος, ο Ζωζέ Μάρσα, σου προκύπτει κάτι από κάπου?
0: Δεν το έχω ακούσει. Δεν το ξέρω καν. Okay. Άμα το δω, θα απαντήσω.
1: Αριστεροπόδαρο στόπερ είναι. Okay. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Δύσκολα πάντα να πάρει αρκετή αριστεροπόδαρο στόπερ. Εκτός αν ο Αλεξίου, ξέρω εγώ, βλέπω δύσκολα να σου.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το αναφέρει βέβαια για εναλλακτική για αριστερό μπακ, αλλά θέλεις καθαρό είμαι αριστερό μπακ. Τώρα να πάρεις στόπερ που απλά έχει το αριστερό πόδι.
0: Και έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ, πολύ επιθετικογενές αριστερό μπακ. Αν κρίνουμε για τον Κώστη.
1: Σωστά. Δηλαδή. Σωστά. Ναι.
0: Άλλα μηνύματα υπάρχουν? Να απαντήσω σε
1: άλλα μηνύματα. Κάτσε να δω λίγο. Για τους χαμένους τελικούς γράφουν αρκετοί. Κάτι και κλεισμένων των θυρών, μια κατάρα, δεν ξέρω.
0: Δεν καταλάβαμε.
1: Ναι, μισό λεπτό. Τελευταία φορά που πήραμε τον κόσμο της Τρόπεο ΙΑΚ ήταν το 11, λέει, το 16 και το 23 ήταν και κλεισμένο των θυρών. Εντάξει, okay. Μικρή λεπτομέρεια. Μηνύματα, άλλα με ερωτήσεις για την ΙΑΚ και το Ζωάο Μάριο γενικά.
0: Εντάξει, ο Ζωάο Μάριο πάντα υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων της ΙΑΚ. Έχει πάρα πολύ... πώς να το πω, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για το πρόσωπό του και για την ποδοσφαιρική του αξία και για όλα, για τον επαγγελματισμό του, για την ποιότητά του. Οπότε όταν ξεμπερδέψουμε την Μπεσίκτας είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ να κάνει την κίνηση.

0: της, ναι.
1: Άρα είναι...
0: Είναι ένας παίκτης που παίζει και σε 5-6 θέσεις, οπότε, ξέρεις, πάντα αυτοί οι παίκτες είναι χρήσιμοι. Και ιδίως όταν τον ξέρεις και έχει υπάρξει και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία πέρυσι.
1: Ναι. Άρα είναι το όνομά του στη λίστα ότι έχω το περιθώριο να, είναι, σε, πάντα, να σε περιμένω είναι, εσένα πρωτού κινηθώ...
0: Πάντα είναι, πάντα είναι ο Ζωάο. Τώρα δεν σου λέω ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά πάντα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάντα είναι υποψήφιος και θα δούμε τώρα το πόσο είναι αυτό το ενδιαφέρον, πόσο ζεστό είναι όταν είναι ελεύθερος από την Μπεσικτάς.
1: Γενικότερα η φιλοσοφία της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι και για τον Χαφ και για τον αριστερό μπακ, όπως είδαμε για τον Κώστιτς, βέβαια τώρα ανατράπηκαν τα δεδομένα γιατί με τον Κώστιτς ήταν απλά κάτι εξαιρετικό που εντοπίστηκε. Έχει να κάνει με το ότι θα ψάξω και ηλικιακά λίγο πιο έμπειρο παίκτη να μου προσφέρει. Εντάξει, ο Ζωάο Μάριο μας έδειξε και πέρσι τι μπορεί να κάνει. Ο Κώστιτς, προφανώς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αλλά είναι ηλικίες τους λίγο που λες ότι, οκ, okay, το σκέφτομαι μια δεύτερη φορά, όχι λόγω εμπειρίας.
0: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει σε ένα χρόνο από πέρυσι δηλαδή να ρίξει πολύ το μέσο ηλικίας από εκεί που ήταν. Οπότε την παίρνει να κάνει και μια διαιτητική προσθήκη. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει κανείς ότι η ΑΕΚ παίρνει μόνο νέους ή μόνο μεγάλους, ας πούμε. Συνήθως είναι, ξέρεις, υπήρχε ένας στόχος να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτός έχει πέσει. Και ακόμη και αν ερχόταν και ο Κώστης και ο Ζωάο, πάλι δεν θα ήταν παραπάνω από εκεί που τον βρήκε ο Ριμπάλτα, ας πούμε, στην ομάδα. Οπότε ναι. δεν έχει να κάνει, όχι. Αλλά κάλλιστα μπορεί να αποκτηθεί αριστερός μπακ για ένας νεαρός. Δεν είναι απαραίτητο. Αρκεί να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει η ομάδα. Τα χαρακτηριστικά παίζουν το βασικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια προτίμηση σε ηλικίες από 24 έως 27-28 ετών. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά όχι αποκλειστικά. Όχι αποκλειστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ξέρω, τα έχουμε καλύψει νομίζω όλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο πέρα από αγωνιστικά ή μεταγραφικά ή οτιδήποτε.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα θέματα που έτσι έχουν βγει στο φως δημοσιότητας είναι με τους δύο παίκτες της ΑΕΚ που υπάρχουν συζητήσεις με ομάδες για να πάνε ως δανεική με οψιόν. Και για τα μεταγραφικά, επειδή ουσιαστικά η ΑΕΚ τώρα είναι πλήρης, είναι, όπως είπε και ο προπονητής, είναι το ρόστερ έτοιμο για τα τρία μάτια εδώ τα κρίσιμα, δηλαδή το τελικό του Super Cup και τα δύο ευρωπαϊκά. Γίνονται κινήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια δηλαδή ιδιαίτερη βιασύνη. Το θέμα είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το πάνω. Με τον Κώστιτς έγινε η κίνηση πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά, με μεγάλη πρόταση κτλ. Γιατί, λέω και πάλι, είχε η ΑΕΚ η απόφαση για να πάρει αριστερό μπακ, πάρθηκε στην προετοιμασία και δεν υπήρχε χρόνος για το συγκεκριμένο παίχτη και έγινε αμέσως η επίθεση, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Για να τον πάρει, τελικά δεν τα κατάφερε. Αν το είχε πετύχει θα ήταν πολύ καλό σίγουρα. Πιθανό να ήταν και στη λίστα την ευρωπαϊκή, παρότι δεν είχε κάνει προετοιμασία. Mm-hmm.
1: Σωστά ρωτά ένας φίλος τώρα, το ξέχασα κι εγώ, με τον Μαρίν είναι όλα οκ, okay, γιατί είχε ένα προβληματάκι.
0: Ναι, είναι οκ, okay, και για αποφόρτιση δεν έπαιξε το Σάββατο. Είναι κανονικά, θα είναι και κανονικά και την Πετάρτη.
1: Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Κώστα μου. Λίγο πριν πάμε και στο διάλειμμα.
0: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω κάτι.
1: Ωραία. Ερωτήσεις τις καλύψαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε εξελίξεις με Ελίασον και Πένερες. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι πάρα πολύ άμεσα ή βλέπεις υποθέσεις που θα πάρουν, ρε παιδί μου, το χρόνο τους.
0: Είπα και πριν ότι η διαφορά που υπάρχει είναι στο ποσό του ενοικίου. Mm-hmm. Με τον Ελίασον έχει γίνει μια πρόταση συγκεκριμένη. Τώρα να δούμε αν θα την κάνει η εκδεκτή. Πάντως, νομίζω οι οψιόν που δίνουν και οι δύο ομάδες ικανοποιούν την ΑΕΚ. Τώρα το θέμα είναι οι διακανονισμοί και αν πάρει κάτι παραπάνω στο ενίκιο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα Κιτζετζόγλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ
1: σε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τα νεότερα από τον Κώστα Κιτζετζόγλου αναφορικά με την ΑΕΚ. Μπορείτε να διαβάσετε φυσικά και στο sportpavlefm.gr όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις κρούσεις από Βραζιλία και από Σκωτία για τον Ελίασον και τον Πέιν Ράις. Ο Ελίασον, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να επαναπατριστεί. Ο Πέιν Ράις θα δείξει αν θα συνεχίσει η Γλασκόβη. Υπάρχει μια διαφορά στο ύψος του ενοικίου, όπως ανέφερε και ο Κώστας Κετσετζόγλου, με τη Rangers να κινείται για την αποκτήσή του. Μια Rangers η οποία έχει ξεκινήσει πολύ στραβά το φετινό πρωτάθλημα Σκωτίας. Μετά από δύο αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη και ακόμα και εχθές το βράδυ, τη στιγμή που μπορεί να πίστεψε ότι θα έπαιρνε έστω το βαθμό και θα έσωζε κάπως την κατάσταση στο μάτς με την Χιμπέρνιαν, σε μια αντεπίθεση στο 92 τιμωρήθηκε και έτσι ιτήθηκε με 2-1, αφήνοντας την Σεντ Μίρεν, νομίζω αν δεν κάνω τραγικό λάθος, όχι, είναι η Σεντ Μίρεν και η Σέλτικ με το απόλυτο στην κορυφή της Πρέμιερσιπ.

Εδώ και λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει προς την Βουλγαρία, προς την Σόφια, πάνωπλος και με τον Τετέι και με τον Λιβάι Γκαρσία και με τον Σίρι Ντέσερς, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έρχεται αντιμέτωπος με τους εκπροσώπους του τύπου αργότερα. Νομίζω στις 6 η ώρα θα είναι η συνέντευξη τύπου των Πράσινων από την Σόφια, μία μέρα πριν την μεγάλη ρεβάνς των 8:30 της νύχτας της Τρίτης κόντρα στην Τσέσκα 1948.

Και το λέω και για έναν φίλο που λέει να ενημερώσει κάποιο, λέει τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν. Ο Νίστρουπ είχε αναφέρει από την συνέντευξη τύπου πριν το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948 πως είναι στο γκρουπ των παικτών εκείνων που χρειάζονταν ακόμα λίγες ημέρες για να μπορούν να μπουν κανονικά σε full προπονήσεις. Okay, δεν έχουν όλοι το ίδιο timing, ούτε επιστρέφουν όλοι το ίδιο άμεσα. Ο Ντέσσερ το κατάφερε, έχει μπει και στην αποστολή, ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότατα να μην χρησιμοποιηθεί, αν και εφόσον το μάτς πάρει τέτοια τροπή που τον καλέσει να μπει για να βοηθήσει επιθετικά, θα το κάνει. Η αρχική εκτίμηση πάντως όλων ήταν πως θα είναι απόλυτα έτοιμος στα playoffs του Conference League, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός βρεθεί εκεί. Απλά είναι διαθέσιμος και είναι ένα εξτρά όπλο για τον Νίστρουπ. Λοιπόν, 5 παρά 2 και βγαίνω δια της βίας από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο στούντιο του Big Sport FM. Διακόπτουμε για πολύ λίγο. Ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 5 και επιστρέφουμε ξανά εδώ για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Μετετέι, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και συμπελήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια, όπως και η Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Προβάδισμα κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις από τον Τζέικοπ Νίστρουπ και για Πελίστρη. Με τους Έσε και Στεφάν Ορτέγκα ταξίδεψε στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Αρκετές αλλαγές στην δεκάδα ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πιέζει την Τουλούζ για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες ο Κάσερες, σύμφωνα με τους Γάλλους. Φορούσε ένα όνειρο, όχι μία φανέλα, το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Σε επαφές με τη Rangers για το δανεισμό του Penny Rice είναι η ΑΕΚ, ωστόσο παραμένει η οικονομική διαφορά στο ύψος του ενοικίου. Θέμα χρόνου είναι η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Άμεσα εξελίξεις και στα δύο μέτωπα. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην δεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ, 26χρονος Φορ Κάσπερ Τένγκστεντ, που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς, ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κεντρινούς. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν τα κατάφερε ο Σταματονικολός. Στον τελικό της φυροβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Αποκλείστηκαν οι Αναστασάκης και οι Παπαναστασίου. Εκτός συνέχεια στα 100 μέτρα για Μανολίδου και Σπανουδάκη. Δεν προκρίθηκαν στον τελικό της φυροβολίας Μαγκούλια και Ραφαελίδου, όπως και η Γενίκης Μουζενίδης Μαχαίρας. Φουλ προκρίσεις την πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού. Συμμετοχή στον τελικό στη σκυταλοδρομία 4x200 ελεύθερο εξασφάλισε τετράδα Μάρκου Βαζέου, Εγκλεζάκη και Στάμου. Στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής η Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος και στα 800 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον ημιτελικό προκρίθηκε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22,93 και στα 100 μέτρα πρόστιο αντίστοιχα ο Ευάγγελος Ντούμας. Σέντρα σήμερα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα φιλεξονηθεί και φέτος στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Στις 6.30 παίζουν Πανιώνες Ολυμπιακός Β' και στις 9 Βόλος Έλεμπετ Καλαμάτα, με κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Σπορτ 2. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου guard forward Jordan McRae, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Την επιστροφή του 29χρονου forward Γιώργου Γιουζέλη επισημοποίησε το Περιστέρι Μπέτσον. Στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Όπως αναφέρει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Παριζιάννη είναι κοντά συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ισπανού σκόρερ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λεράκης. Το 1-2.
0: Η κίνηση στο σουτ γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Ο Παυλίδης. 0-1. Στο 49. Καταπληκτική κίνηση του Έλληνα σεντερφόρ. Και το σουτ χαμηλά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να σώσει τον Πίκφορντ. 0-1.
5: Δίναμε τους κόντρες. Εδώ η ευκαιρία δεν είναι του Βαραντοτάκη τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να σουτάρει και είναι γκολ.
0: Και είναι γκολ! Είναι γκολ από τον Παυλίδη! 1-2! 1-2 στο 90-4! Αυτή τη φορά δεν ακυρώνεται! Αυτή τη φορά μετράει! Αυτή τη φορά μας δίνει τη νίκη! Ο Κάρσλεϊ δεν το πιστεύει! 1-2! Η πρώτη μας νίκη ποτέ επί των Άγγλων! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάτι να γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί! Τώρα τελείωσε! 1-2! Δύο γκολ του Παυλίδη! Η Ελλάδα κερδίζει την Αγγλία στο Wembley. Και δεν την κερδίζει απλώς, είναι καλύτερη της Αγγλίας στο Wembley.
5: Την φανέλα του Μπάλντοκ κρατάει ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος, ο Μπακασέτας και όλους τους παίκτες μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Αγγλία. Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτή την παραδοσιακά πολύ μεγάλη δύναμη και το έχει κάνει μέσα στο Wembley και το έχει κάνει και με πολύ εμφατικό τρόπο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Μπίγουν Σπορ FM 94,6. Οι εξελίξεις τρέχουν στην ΑΕΚ, οπότε ο Γιώργος Τσακίρης είναι ξανά μαζί μας για να μας ενημερώσει σχετικά για την τελευταία ενημέρωση από πλευράς Ένωσης. Έλα Γιώργο.
1: Ναι, επειδή υπήρξε πολύ έντονη φημολογία αυτή που σου είδα πριν και σου εξήγησα ακόμα ότι είναι κάτι που δεν επιβεβαιώνει το πλευρά της ΑΕΚ πάντως. Σχετικά με τον Ben Rice αναφέρομαι και τη φήμη που είχε προκύψει από τη σκοτία πλευρά πιο πολύ και από το περιβάλλον της ομάδας της Rangers που ενδιαφέρεται ότι υπάρχει μια συζήτηση για δανεισμό και ότι υπάρχει μια απόσταση για το ενίκιο μέχρι στιγμής. Στην ΑΕΚ ξεκαθαρίζεται ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με καμία ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τον Ben Rice. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση που να εξετάζει ακόμα, δεν της έχει έρθει δηλαδή κάτι, άρα ούτε για δανεισμό. Αλλά υπερθεματίζει στην ενημέρωσή της τονίζοντας ότι στην Ένωση δεν είναι αυτή τη στιγμή μιλάμε διατεθειμένοι να μιλήσουμε οποιαδήποτε ομάδα και μόνο τη Rangers για δανεισμό του Ben Rice. Οπότε αν και εφόσον προκύψει παραχώρηση Ben Rice θα προκύψει ή τέλος πάντων αυτό επιδιώκει η ΑΕΚ μόνο με πώλησή του και όχι με δανεισμό. Οπότε δεν ισχύει αυτό το περί διαπραγμάτευσης ανοιχτής για το ύψος του ενοικίου και πάει λέγοντας σύμφωνα πάντα επίσημα με την ενημέρωση που έχουμε την ΠΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα, πέραν του ότι συζητά μόνο για πώληση και όχι για δανεισμό, μήπως κρύβει αυτό και το ότι ας κάνω εγώ τη δουλειά μου να πάρω τον αριστερό μπακ που ιδανικά κυνηγάω και μετά συζητάω για την πώληση του για να μην τον χάσω τώρα πριν τα play-offs και πριν το Super Cup.
1: Όχι μωρέ, όχι. Αυτό είναι όπως ήταν και πριν, Κώστα μου. Θυμάσαι και όταν ασχολήθηκε με τον Κώστιτς, υπήρχε ο Ben Rice και δεν υπήρχε καν, ξέρεις, αναφορά για... Όπως και σήμερα, δεν υπήρχε κάποια πρόταση στα γραφεία της ΑΕΚ για τον παίχτη της.
0: Ναι.
1: Αλλά η ΑΕΚ ασχολήθηκε με τον Κώστιτς. Ασχολήθηκε γιατί θεωρείται ότι ήταν μια ευκαιρία αναβάθμισης αυτό. Όπως έχει πει ακριβώς ο προπονητής της. Έτσι και τώρα η ΑΕΚ έχει περιπτώσεις για το αριστερό μπακ που έχει τικάρει ως ευκαιρίες. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα γίνει εφόσον να υπάρξει πρόσφορο εδώ, αυτό να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα αλλάξει ακόμα και αν είναι ο Ben Rice στην ομάδα. Αν υπάρξει δηλαδή ένας αντίστοιχος Κώστιτς, η ΑΕΚ θα το αποκτήσει στο άμεσο μέλλον. Εφόσον, ξαναλέω, είναι ευκαιρία όπως έχει πει ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή αν την εγκρίνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα, αν πουληθεί αύριο μεθαύριο ο Ben Rice, με κανονική μεταγραφή τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε την ΑΕΚ, είναι προφανές ότι η ΑΕΚ θα επιστρέψει τις διαδικασίες απόκτησης.
0: Ναι.
1: Απλά του επόμενου αριστερού μπακ. Αλλά γενικά στο σχεδιασμό της δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά. Να σε καλά. Ακούσαμε και τα νεότερα από τον Γιώργο Τσακίρη γύρω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με την διάψευση από πλευράς Ένωσης για οποιαδήποτε επαφή και πρόταση, γιατί περί προσφοράς έκαναν λόγο τα βρετανικά μίντια σχετικά με την κρούση της Rangers για τον James Ben Rice, μάλιστα τονίζοντας πως υπήρχε κάποια διαφορά στο ποσό του ενοικίου για τον παίκτη. Όχι μόνο δεν υπάρχει διαφορά σε κάποιο ποσό, δεν υπάρχει καν επίσημη πρόταση κατατεθειμένη στα γραφεία της ΑΕΚ.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ βέβαια για την προσεχή Τετάρτη στο Super Bet Super Cup ανακοίνωσε παίκτη, το περιμέναμε, αναμενόμενο. Ήταν ότι θα γινόταν επίσημο κάποια στιγμή αυτές τις ημέρες ή αυτές τις ώρες. Ο Λορέντζο Ντίκμαν λοιπόν είναι επίσημα ποδοσφαιριστής του Όφη για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι αριστερός μπακ, έρχεται με μεταγραφή από την Μπάρη στα 29 του, με 28 συμμετοχές στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, με περισσότερες από 320 εμφανίσεις στην Serie B της Ιταλίας. Φυσικά οι κριτικοί ενισχύονται εν ώψη μιας πολύ πολύ ζόρικης, απαιτητικής αλλά και γεμάτης προκλήσεων αγωνιστικής περίοδου που έρχεται, και δεν είναι μόνο η προσπάθεια έτσι για την κατάκτηση του Superbet Super Cup μετά τον άθλο της κατάκτησης του κυπέλλου την περασμένη σεζόν, είναι γενικότερα η προσπάθεια αρχικά να βρεθεί στη League Phase του Europa League μέσω των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέσκα Σόφιας κατά τα φαινόμενα, αλλά και η δεδομένη παρουσία των κριτικών, το έχουμε πει πολλάκις, στην League Phase του Conference League, καθώς αν δεν τα καταφέρουν στα playoffs του Europa, σίγουρα θα έχουν ευρωπαϊκές περιπέτειες μέσα στο χειμώνα, έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στο Conference League.

Ένας έξαλλος φίλος Παναθηναϊκού στα μηνύματα. Τι για τον Νίστρουπ, λέει, τι για τα πλαϊνά μπακ, τι για τον Πάλμερ, τι για τον Καμαρά. Ρε αδερφέ, εντάξει, 10 Αυγούστου είναι. Με νέο προπονητή, με νέους παίκτες. Με τον προπονητή να σου λέει ότι προφανώς αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν είναι το ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά είναι τα αποτελέσματα. Προφανώς το δουλεύει παράλληλα. Και προφανώς είναι ξανά 10 Αυγούστου, παραλαμβάνω. Δηλαδή, okay, ναι, μεν να υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο των ομάδων, αν βλέπουν κάποια πράγματα που δεν τους αρέσουν. Αλλά να τα έχουν αυτά τα τόσο έντονα παράπονα σε προχωρημένο στάδιο της αγωνιστικής περίοδου. Όταν από 10 Αυγούστου φτάνουμε σε σημείο να έχουμε εκμηδενήσει την ποιότητα ή τις προϋποθέσεις να βοηθήσουν ορισμένοι παίκτες, εντάξει, δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή, πάντα και παντού χρειάζεται χρόνος. Και ο Νίστρουπ το ξέρει, είναι ξεκάθαρος, ξέρει και για την πίεση, την αναφέρει συνεχώς στις συνεντεύξεις τύπου. Το θεωρεί προνόμιο το να δουλεύει υπό τέτοια πίεση, ξέρει να δουλεύει υπό τέτοια πίεση, αλλά προφανώς σε αυτό το διάστημα, ξεκινώντας από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει μια ξεκάθαρη ταυτότητα, που υπάρχει ξεκάθαρη ταυτότητα, το βλέπουμε και με τον build-up και με τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός επιτίθεται και με το πώς κυκλοφορεί μπάλα σε μικρούς χώρους. Προφανώς αδυναμίες θα υπάρχουν. Θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας να βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις τέλειες ομάδες από τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη και να λέμε τι ωραία που θα τα πάνε και πω δεν παίζονται και έλα μωρέ τα εμπόδια που θα βρεθούν μπροστά τους. Αλλά θέλει λίγη υπομονή ρε παιδιά. Δηλαδή μην τα αποτελειώνουμε όλα από τις 10 Αυγούστου.

Μια αρκετά σημαντική είδηση πάντως προέρχεται από τον διεθνή χώρο. Είναι το γεγονός πως πλέον και το Sky News αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην εξασφάλιση περίπου του ενός τρίτου των μετοχών της Liverpool. Μια ομάδα επιχειρηματιών, ένα consortium όπως τα λέμε, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ίδρυτης του Amazon, ο Jeff Bezos. Γίνεται λόγος για εξαγορά ή μάλλον για διαφαινόμενη εξαγορά περίπου του ενός τρίτου των μετοχών που κατέχει η Fenway Sports Group στη Liverpool. Και για να το αναφέρει πλέον εδώ και περίπου 20 λεπτά για το Sky News, είναι κάτι προχωρημένο για τον Jeff Bezos, ο οποίος θα εμπλακεί στο μετοχικό σχήμα των κόκκινων, ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία η οποία εκτιμάται περίπου στα 280 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα γίνει αυτή η πολύ μεγάλη επένδυση, αν και εφόσον ολοκληρωθεί φυσικά, η πολύ μεγάλη επένδυση ή μάλλον η είσοδος επενδυτών στο μετοχικό σχήμα της Liverpool, για να γίνουν από εκεί και έπειτα μεγάλες οικονομικές επενδύσεις στο κλαμπ. Γενικότερα το τελευταίο διάστημα γινόταν σαφές από πλευράς Αμερικανών και από την Fenway Sports Group ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε σενάριο πώλησης του συλλόγου ή πώλησης του δικού τους πακέτου μετοχών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε, ή τουλάχιστον γίνεται λόγος αυτή τη στιγμή, για μεγάλη αλλαγή, αλήθεια είναι, στο μετοχικό σχήμα των κόκκινων.

επειδή συνεχίζεται η κουβέντα και στα μηνύματα σχετικά με τα budget, με τα κενά. Ένας φίλος λέει: είναι σωστό να τα επισημαίνουμε προτού ξαναμείνει ο Παναθηναϊκός πίσω από πολύ νωρίς, από τον Νοέμβριο, στην διεκδίκηση πρωταθλήματος. Ταπεινή και unpopular opinion είναι ότι αν δείτε αυτή τη στιγμή τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη, πλην του Όφη, μιλάω για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα η ΑΕΚ δείχνει πιο ολοκληρωμένη και έτοιμη ομάδα. Γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί έχει ίδιο προπονητή, ο οποίος έχει δουλέψει. Ίδιο προπονητή έχει και ο Ολυμπιακός, θα μου πείτε. Σωστά. Αλλά έναν προπονητή ο οποίος πέρσι είχε τεράστια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά τα προβλήματα προσπαθεί να επιλύσει με κάποιον τρόπο φέτος. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, έδειξε ότι δεν έχουν λυθεί ακόμα και προφανώς χρειάζεται χρόνο. Διαφορετική κατάσταση με τον Νίκολης, ο οποίος ήρθε πρώτη σεζόν, δούλεψε όπως δούλεψε και τώρα δένει ακόμα περισσότερο ένα σύνολο. Αλλά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι η πιο έτοιμη ομάδα από τις τέσσερις. Και ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο, πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εντάξει, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα, του βγήκαν και τα μάτς με την Δυναμό στον προηγούμενο γύρο των προκριματικών. Ωραία. Είδαμε με την Άντερλεχτ κάποια θέματα. Το θέμα του επιθετικού που είχε κρυφτεί, ίσως πίσω από τα γκολ που είχε πετύχει στον προηγούμενο γύρο ο ΠΑΟΚ. Το θέμα ίσως της δημιουργίας. Το θέμα του προφανώς πόσο λύση να έχει προλάβει ο άνθρωπος να περάσει αυτό που θέλει στην ομάδα του. Όλα θέλουν κάποιον χρόνο. Όταν έχεις αλλάξει τόσα πρόσωπα και προπονητή στην άκρη του πάγκου, αν περιμένεις 10 Αυγούστου να βλέπεις όλα να ρολάρουν, κάτι πάει λάθος.

Εννοείται πως σήμερα και από το απογευματάκι και μετά θα κορυφωθεί και η δράση σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκεί που έχουμε ρεκόρ συμμετοχών, ελληνικών συμμετοχών, με 100 αθλητές μας να είναι παρόντες στα διάφορα αθλήματα, με τον Μίλτο Τεντόγλου να περνά από νωρίς το μεσημεράκι στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Αγγλική πόλη, ο οποίος έφτασε μέχρι και τα 8-26 στην δεύτερη προσπάθειά του, μετά τα 7-78 στο πρώτο άλμα του. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πηγαίνει με σπασμένα τα φρένα και έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που πλέον κάνει επιδόσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πως έλα μωρέ, ο Μίλτος είναι, προφανώς θα έφτανε μέχρι εκεί, ενώ είναι πραγματικά σημαντικές επιδόσεις και οι αριθμοί που καταγράφει αυτός ο υπεραθλητής, ο ιδιαίτερος υπεραθλητής, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει και αυτός τα πράγματα στον πρωταθλητισμό και στην προσπάθειά του να φτάνει σε κορυφές. Το πιο cool παιδί σε καταστάσεις που άλλοι είτε θα λύγιζαν από την πίεση, είτε θα είχαν αλλάξει τελείως κοσμοθεωρία λόγω της πίεσης που τους ασκείται.

Και η διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου θα γίνει το βράδυ της Τρίτης, 10 και 4 ώρα Ελλάδος. Οπότε θα τελειώνουν εκείνη την ώρα. Ευχή όλων να μην υπάρξει ούτε κάποια παράταση, να μην χρειάζεται να παίξουν οτιδήποτε περισσότερο από 90 λεπτά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στις ρεβάνς τους με την Νάιμέγγεν και την Τσέσκα 1948 αντίστοιχα. Οπότε το βράδυ της Τρίτης, περίπου δύο ωρίτσες μετά, αφού έχουν ξεκινήσει μάλλον τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, θα έχουμε να δούμε και Μίλτο Τεντόγλου και να περιμένουμε από εκείνον μετάλλιο.

Στα υπόλοιπα της Στίχημαν Super League υπήρξε μια ανακοίνωση λύσης συνεργασίας με τον 23χρονο δεξιό μπακ από πλευράς Κηφισιάς, τον Μάνος Μπόκο, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπως έδειξε και στο τελευταίο της, μάλλον στο πιο πρόσφατο φιλικό της με τον Αποέλ, έχει αρκετά θέματα να λύσει ακόμα μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Μια ομάδα Κηφισιά η οποία και πέρσι στα play-offs, εντάξει, θα μπορούσε να μείνει πολύ πιο άνετα, έμεινε χωρίς να χρειαστεί να αγχωθεί, αλλά αντίκρισε και εκεί πολλά μεγάλα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το goal. Δεν υπήρχε πολύ εύκολα το κομμάτι του σκοραρίσματος στο παιχνίδι της ομάδας. Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέμεινε στον πάγκο της Κηφισιάς και καλείται να παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό και βελτιωμένο τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ενώ υπάρχει εντός της ημέρας και τουρνουά το οποίο διεξάγεται στον Βόλο με τη συμμετοχή Πανιωνίου Ολυμπιακού Β' της τοπικής ομάδας φυσικά και της Καλαμάτας. Στις 18:30 θα γίνει σέντρα στο μάτς Πανιώνιος Ολυμπιακός Β' και ο Βόλος θα κοντραριστεί με την Καλαμάτα στις 9:30, 2,5 ώρες μετά αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία διεξάγονται στο πλαίσιο φιλικού τουρνουά στη Θεσσαλία. Λοιπόν, βλέπω είναι περίπου και μισή, οπότε σιγά σιγά θα ακούσουμε λίγη μουσικούλα φυσικά, θα κάνουμε και ένα πολύ μικρό break, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Big Wings Sport FM 94,6.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ συγκλώνησε την Κολομβία. Μόνο στο Κάλι κατέρευσαν 20 κτίρια και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ζημιές καταγράφονται σε 6 αεροδρόμια της χώρας, τα οποία έχουν κλείσει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο μικροσκόπιο της διεύθυνσης, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, μπαίνουν πανελλαδικά όλα τα αιωλικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο. Πυρκαγιά μένεται σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, επί τόπου ισχυρές δυνάμεις δεν εμπνέουν ανησυχία οι δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην Ηλία, στα Κοτέικα και στη Γαστούνη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειο Αιγαίου και Κυκλάδες. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η ομάδα πήρε. Πολύ ωραία. Καρέτσας. Βαγιανίδης. Ωραία. Το σουτ γκολ. Ο Κωνσταντέλιας. Η ελληνική ομάδα ανοίγει το σκορ στο 21. Κυκλοφορία της μπάλας. Το πόδι του Κωνσταντέλια άφησε τον Γκόρντον όρθιο εντελώς. Δεν πρόλαβε ο Σκοτσέζος γκολκίπερ να δει από πού πέρασε η μπάλα. Η Ελλάδα προηγείται με 1-0. Παλιά και πάλι για τον Μουζακίδη. Την παλιά είναι έξυπνη. Γιαννούλης. Γύρισμα, εδώ υπάρχει ευκαιρία, το σου του Καρέτσα για το 2-0, ναι, 2-0, στο 42, Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεότερος ποτέ που σκοράρει σε επίσημο παιχνίδι για την εθνική ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι μια μαχαιριά στην αυτοπεποίθηση των Σκοτσέζων, που μετά το πρώτο μάτς πίστευαν ότι θα έχουν ένα πολύ όμορφο κυριακάτικο απόγευμα στη Γλασκόβη. Τους έχουμε νέα λοιπόν. Σκωτία-Ελλάδα 0-2 στο 43. Τώρα εμείς ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Σκοτσέζοι πήραν με τον Ράλστον. Η ελληνική ομάδα κέρδισε. Η πάσα πάνω το 3-0. Να το 3-0 από τον Τζόλι. Στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου η ελληνική ομάδα προηγείται με 3-0 μέσα στο Χάμπεν Πάρκ. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αν θέλετε, ακόμα και με το νεανικό ενθουσιασμό αλλά και την άγρια κινδύνου μερικές φορές, είναι μια εντεκάδα που ο Γιωβάνοβιτς την διάλεξε και τον δικαιώνει απόλυτα μέσα στο γήπεδο. Τέλος, η ελληνική ομάδα ανεβαίνει στη League A. Ανατρέπει τα δεδομένα. Παίρνει το 0-1 του Σταδίου Καραϊσκάκη π.χ. Σκωτία, το σκίζει και το πετάει στα σκουπίδια.

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τελευταίο ημερό τη εκπομπή μα. Πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια τη εκπομπή. Με Παναγιώτη Ρήλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Ελάχιστα πραγματάκια. Κακομάθαμε μάλλον από τη δράση που είχε το Σαββατοκύριακο. Οπότε για σήμερα έχει ένα Plymouth Exeter για τον πρώτο γύρο του Λίγκα Παγγλίας που έχει κάνει πλέον σέντρα, περιμένοντας το match του Community Shield και σιγά σιγά στις 21 του μηνός, την 21η του μηνός, Παρασκευή βράδυ, το πρώτο match για την Premier League. Υπάρχει παιχνίδι για το πρωτάθλημα Πορτογαλία στο Santa Clara National Madeira, εκεί όπου γίνονται πραγματάκια. Η αλήθεια είναι, με την Πόρτο προφανώς ούτε εκείνη να μπορεί να πιστέψει αυτό που έπαθαν η Sporting και η Benfica στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Η Sporting προηγήθηκε με 2 τέρματα, ισοφαρίστηκε και έμεινε στο 2-2 με την Estrella de Amadora, ενώ η Benfica εχθές το βράδυ με τον Βαγγέλη Παυλίδη να συνεχίζει το φετινό του κρεσέντο σκοραρίσματος για το φετινό καλοκαίρι, να προηγείται 2 φορές, αλλά τελικά από την νεοφώτιστη ομάδα που αντιμετώπιζε την Ακαδέμικο Βισέου να μένει στο 2-2, και η Πόρτο επίσης απέκτησε προβάδισμα 2 τερμάτων στο δικό της παιχνίδι, αλλά φρόντισε να μην το χάσει, φρόντισε να έχει το clean sheet για να είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Με νίκες ξεκίνησαν η Πόρτο, η Ζιλ Βιθέντε, η Μαρίτιμο και η Αρούκα στη νέα σεζόν.

Επίσης υπάρχουν παιχνίδια για το πρωτάθλημα Σουηδίας. Η Βάστερας θα παίξει με την Τζουγκάρντεν, ενώ η Σίριους το φετινό έτσι ωραίο ρομαντικό ποδοσφαιρικό παραμύθι αντιμετωπίζει την Μπρόμα Ποϊκάρνα, αλλά θα το κάνει δίχως τον Ούρε, τον επιθετικό της, το πρώτο της κανόνι, ο οποίος έχει πάρει από αργά το βράδυ της Κυριακής άδεια ώστε να ταξιδέψει στην Ισπανία να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη Σεβίλη για 9 εκατομμύρια ευρώ, 9,2 νομίζω συγκεκριμένα, όπως αναφερόταν. Ο Ούρε, ο οποίος φερόταν να έχει αποτελέσει μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ για την γραμμή κρούσης, αλλά φαίνεται πως θα συνεχίσει στη Λα Λίγκα, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στην Ανταλουσία με τη φανέλα της Σεβίλης. Η Σίριους, η οποία σε 15 αγωνιστικές έχει 41 βαθμούς, έχει ένα μάτς λιγότερο από τη δεύτερη Χάμαρμπι, η οποία είναι στους 30, είναι δηλαδή στο συν 11, ενώ η Τζουργκάρντεν είναι με 14 μάτς αυτή τη στιγμή στους 26, ακόμα πιο χαμηλά, στο μείον 15 από την πρωτοπόρο Σίριους. Κάτι γίνεται και στη Σουηδία. Πέρσι είχαμε την Μιαλμπή, αυτό το ψαροχώρι, το οποίο έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου και τη χαρήκαμε όλοι. Φέτος είναι η Σίριους, η οποία έτσι και για το λογοπαίγνιο έχει πάρει απόλυτα στα σοβαρά την προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα δούμε το καθεστώς και τη συνθήκη της μετακίνησης του Ούρε στην Σεβίλη. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσουν μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος της Σουηδίας ή θα είναι άμεση η αποχώρησή του. Ασφαλώς και θα αποτελέσει πλήγμα για τη Σίριους αν χαθεί τώρα, αλλά είναι λογικό να μην μπορείς να σταματήσεις και να βάλεις εμπόδιο σε ένα τέτοιο παιδί που έχει κάνει τόσο καλή αγωνιστική περίοδο.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το παιχνιδάκι με το οποίο θα ασχοληθούμε για απόψε είναι για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, το Santa Clara National. Πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες διέτρεξαν πολύ μεγάλο κίνδυνο την περασμένη σεζόν να υποβιβαστούν. Τελικά τερμάτισαν στη 13η και τη 14η θέση. Μάλιστα, η Santa Clara, όταν είχε επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία την σεζόν 24-25, είχε φτάσει μέχρι την ιστορική για εκείνη 5η θέση του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι πως με τον Petit, τον νυν προπονητή της, ή μάλλον αυτός ήταν από τους τυχερούς, γιατί διασώθηκε από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω. Το φετινό καλοκαίρι έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στις ομάδες του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Ο Petit συνεχίζει τη δουλειά του στην Santa Clara, η οποία κατάφερε να παραμείνει αίτητη και στα 5 φιλικά προετοιμασίας που είχε το φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα, πήρε τη νίκη στα 4 εξ αυτών, με πιο σημαντική την νίκη με το 3-0 κόντρα στην Αρούκα, και ανοίγει με μάτς εντός έδρας τον δικό της μαραθώνιο για το φετινό πρωτάθλημα, το Santa Clara National Madeira. Με βάση και των αποδόσεων της Novibet, ικανοποιεί πάρα πολύ το 1,89 του Άσου για τη νίκη της Santa Clara, για το θετικό ξεκίνημα στην νέα ποδοσφαιρική χρονιά, και είναι το σημείο που επιλέγουμε.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει.
7: Ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, πάντα στον Big Sport FM 94,6. Ένας φίλος με διορθώνει προφανώς και λόγω της διαλέκτου. Βεστερός, η ομάδα από τη Σουηδία, και Γιουργκόρντεν. Μάλιστα. Η Γιουργκόρντεν, η γνωστή σε όλους μας Γιουργκόρντεν. Παιδιά, μπορεί όντως και να είναι στην πραγματικότητα Γιουργκόρντεν. Όχι ότι θα τη δείτε πουθενά γραμμένη Γιουργκόρντεν. Όχι ότι θα ακούσετε κάποιον από όλους εμάς ή όλους του χώρου να την αναφέρουν ως Γιουργκόρντεν. Αλλά καλό είναι να το ξέρουμε ότι και βάσει της διαλέκτου ενδεχομένως να είναι έτσι η σουηδική ομάδα.

Σε περίπου 10-12 λεπτάκια υπενθυμίζω ότι είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό εν ώψη της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, μετά και το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Η Αϊμέγγεν προπονήθηκε και σήμερα το πρωί, είχε και την συνέντευξη τύπου νωρίς την παραμονή του δεύτερου παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ανέφερε και ο Γιώργος Τσανάκας το μεγάλο ερωτηματικό για την αντίπαλη των Ερυθρόλευκων σχετικά με τα στόπερ, καθώς ο Φίλιπ Σάντλερ δεν προπονήθηκε, ο οποίος είχε ενοχλήσεις πριν από το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός πως δεν ήταν πολύ καλά, έπαιξε και με την Telstar για το πρωτάθλημα, οπότε προφανώς αυτό το έκανε ακόμα χειρότερα την κατάστασή του. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί και η Ολλανδική ομάδα και τι θα έχει να πει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και να φανούν και τα δικά του πλάνα για το πόσο από το χαρτί και από τα σχέδια και από το μυαλό του τουλάχιστον, πόσο διαφορετικός θα μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός μέχρι την ώρα που θα πατήσει τον αγωνιστικό χώρο, για να δούμε στην πράξη πλέον αν θα έχει παρουσιάσει κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που έδειξε στο Φάληρο.

συνέντευξη τύπου εντός της ημέρας θα έχει φυσικά και ο Παναθηναϊκός και ο Τζέικουμπ Νίστρουπ από την Σόφια, όπου αύριο 8.30 επίσης θα γίνει σέντρα. Οι πράσινοι θα κοντραριστούν στη ρεβάνση τους με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αφήχθη στη Βουλγαρία πριν από λίγο, οπότε θα καθυστερήσει γενικά και η συνέντευξη τύπου μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν και οι άνθρωποι των πράσινων στο γήπεδο που θα διεξαχθεί και το αυριανό παιχνίδι. Εντός των επόμενων, της επόμενης μία-δύο ώρων κάπου εκεί θα έχουμε και τις δηλώσεις του Νίστρου πριν από το δεύτερο παιχνίδι με την ομάδα της Σόφιας

Βλέπω λίγο έτσι για να κλείσουμε με κάποια δικά σας μηνύματα. Λέει ένας φίλος, λέει πώς βλέπεις την Τζέλσι. Εντάξει, μπορώ να περιμένω και είμαι πρόθυμος να περιμένω για να δω τι ακριβώς θα δείξει ο Αλόνσο. Δεν έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία, πέρα από αυτό το 3-0 με τη Μίλαν. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχουν πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα πρέπει κάπως να, έτσι, όχι να μπουν σε καλούπι, αλλά να μπουν στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Αλόνσο να παίζει. Γενικότερα κρατάω μικρό καλάθι και για τον Σάμπι Αλόνσο, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω ξαναπεί πως σε σχέση με ό,τι συνέβη στην Λεβερκούζεν, όπου προφανώς εκεί το προπονητικό του κεφάλαιο είναι τεράστιο και θα έχει να μνημονεύεται και να το μνημονεύει και ο ίδιος για όσα κατάφερε, υπήρχε μηδενική πίεση σε σχέση με αυτή που είχε να αντιμετωπίσει, πέρα των τεράστιων εγώ που είχε να κοντράρει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Μαδρίτη. Άλλη πίεση της Ρεάλ, άλλη πίεση τώρα προφανώς της Τσέλσι, η οποία Τσέλσι δεν έχει καθόλου ευρωπαϊκές οργανώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την νέα σεζόν. Έμεινε παντελώς εκτός των τουρνουά της UEFA. Θα έχει μόνο τα εγχώρια, που σημαίνει θα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει, περισσότερες μέρες ξεκούρασης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, και από τις πολύ συχνές αλλαγές που συνεχίζονται, είτε υπάρχει ο Αμπραμόβιτς είτε όχι, η πίεση πάλι είναι διαφορετική. Που σημαίνει ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα πρέπει εντός 2-3 μηνών να έχει παρουσιάσει έργο. Αν αυτό δεν έχει συμβεί, καταλαβαίνετε ποιο θα είναι το μέλλον του. Οπότε, λόγω της διαφοράς επίπεδου του τι περίμεναν στο Λεβερκούζεν από εκείνον, τι κατάφερε και τι έδειξε η ιστορία του στη Ρεάλ, γιατί κακά τα ψέματα στο ποδόσφαιρο είσαι όσο καλός και όσο επιτυχημένος δείχνει η προηγούμενη δουλειά σου, όταν προσπαθείς να κάνεις έτσι κάποια σταθερά βήματα και να μπεις για τα καλά στο χώρο και στον μάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή ο Τσάμπι Αλόνσο καλείται να ξεπεράσει και να σβήσει από το μυαλό όλων ό,τι συνέβη στη Ρεάλ. Το ότι ήταν παικταράς και έχει συμβεί πολλάκι και με πολλούς, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και ένας προπονητής ο οποίος θα μπορεί να ανταπεξέρχεται στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Είναι πάντως τεράστια η διαφορά απόψεων γενικότερα που παρατηρείται από τον κόσμο και τα μηνύματά σας. Βλέπω άλλους να είναι λίγο πιο ψύχρεμοι, κυρίως και για τον Ολυμπιακό και τα όσα προβλήματα μπορεί να έχει παρουσιάσει, και να λένε ότι παιδιά, okay, αυτή τη στιγμή αρκεί μονάχα το μισό μηδέν για να έρθει η πρόκριση και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε εν καιρό. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι γκρινιάζουν λίγο περισσότερο και δεν κατανοούν πώς μπορούν να χωρέσουν στην ίδια πρόταση οι λέξεις, ή μάλλον το όνομα του Μεντιλίμπαρ και οι λέξεις αλλαγές. Καθώς, κακά τα ψέματα, στον Ολυμπιακό υπήρξε ένα πλάνο το φετινό καλοκαίρι για πολλές αλλαγές και για πολλές μεταγραφές. Διψήφιος ο αριθμός των μεταγραφών που είχε μπει ως στόχος για την φετινή μεταγραφική περίοδο. Okay. Προφανώς και αυτό χρειάζεται χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ο στόχος είναι τόσο μεγάλος και τόσο μεγάλη και αναγκαστική αλλαγή, γιατί από αυτό που έδειξε πέρυσι ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά εξαναγκάζεται η ομάδα και ο coach να πάνε σε κάτι διαφορετικό, χρειάζεται χρόνος. Αν περιμέναμε πόσο, 25 μέρες, 20, για να πούμε εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα, δεν άλλαζε τίποτα γενικότερα σε ζωή σε 20 μέρες, όχι μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Σωστά αναφέρει ένας φίλος για τα περί Σουηδίας που αναλύσαμε πριν με την Μίαλμπη και τώρα με τη Σίριους, για την Χάκεν, η οποία είχε καταφέρει το 2022, μόλις πριν από 4 χρόνια, να στεφτεί για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Σουηδίας. Είχε πάρει το κύπελο το 16, το 19 και το 23, αλλά δεν είχε, και το 25, αλλά δεν είχε ποτέ στα χρόνια ύπαρξής της πρωτάθλημα. Το πήρε το 22 και τώρα βλέπουμε σε διαδοχικές σεζόν ομάδα έκπληξη να καταλαμβάνει την κορυφή του Σουηδικού πρωταθλήματος.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς την Ολλανδία και τον Αϊμέχεν, όπου ο Χωσέ Λίγος με τη Λίμπαρ μιλά στους εκπροσώπους του τύπου. Όλοι καμπί, απάντα τώρα σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να συμβεί αυτό, να είναι ένα παιχνίδι που να μην καταφέρεις να σκοράρεις, να μην καταφέρεις να δημιουργήσεις πάρα πολλές ευκαιρίες. Είμαστε εδώ όμως, έχουμε σκεφτεί, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Έχουμε σκεφτεί πως όλοι μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο κινήτρο για να καταφέρουμε αύριο να κερδίσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα. Ο ίδιος, οι συμπαίχτες του ξέρουν πως έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να πετύχουμε την πρόκριση. Θέλουμε να το πετύχουμε για να δώσουμε χαρά και ευτυχία στους φιλάθλους μας, στην οικογένειά μας, εμάς τους ίδιους και σε όλη την ομάδα.
2: De vraag was, in de eerste wedstrijd was het een vrij gesloten wedstrijd met weinig kansen, geen doelpunten. Weegt dat zwaar en in hoeverre beïnvloedt...
0: Γίνεται και η σχετική μετάφραση και στα Ολλανδικά από την δήλωση του Ελκαμπή, ο οποίος είπε υπάρχει και το κίνητρο, υπάρχει και η δίψα, υπάρχει και η επιθυμία για αυτήν την πρόκριση. Υπάρχει βέβαια και η ευθύνη που νιώθουν οι παίκτες του Ολυμπιακού εν ώψη αυτής της ρεβάνς.
2: Niet helemaal tot uiting komt. Wij hebben alle vertrouwen erin dat onze trainer het juiste gameplan heeft opgesteld. Morgen wordt het een heel andere wedstrijd. Voor ons is het belangrijk en het enige wat telt dat we ons gaan kwalificeren. En we zijn hier met een goed gevoel en ook met een groot gevoel van verantwoordelijkheid richting Olympiakos, een historische club, en onze familie, onze fans.
3: Πρόκειται για δύο ομάδες που σπάνια μένουν στο 0, όμως είναι στον πρώτο αγώνα.
0: Δεν έχουμε... ωραία, επανήλθε η σύνδεση.
3: Τι διάφορες το αυριανό παιχνίδι σε σχέση με το Καραϊσκάκης.
1: Σε σύνδεση εκεί και... Τι λέω άσκερ ζε, ils ont beaucoup des occasions, ils marquent des buts, parce que ils ont des matchs ouverts. Ça va être un match pareil ou différent du premier match au Καραϊσκάκης.
4: Je pense pareil, ils ont beaucoup de qualité, ils ont des passes courtes. Mais pour nous, on sait qu'on doit le faire pendant le match de demain. J'espère qu'on est demain concentré à 100% pour prendre la qualification. Et Inch'Allah, on a des bons joueurs et des qualités pour la qualification.
1: Νομίζω πως είναι ένα παρόμοιο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει, ο αντίπαλος μας είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Παίζουν με κοντινές πάσες, γρήγορο ποδόσφαιρο. Και αυτό κάνει οποιοδήποτε αντίπαλό τους να βρει δυσκολίες. Όμως έχουμε και εμείς την ποιότητά μας, έχουμε και εμείς τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε πραγματικά πολύ την πρόκληση.
2: Η vraag is, zijn beide Olympiakos en NEC zijn makkelijk scorende ploegen, aanvallend ingestelde ploegen, waar hetzelfde 0-0 wordt. Dat was wel het geval in de eerste wedstrijd. Verwacht je dat het een andere wedstrijd gaat worden dan in Karaiskakis? Het antwoord is, het wordt inderdaad een andere wedstrijd morgen. Wij geloven dat NEC heel veel kwaliteit heeft. Het is inderdaad een aanvallende ploeg en het is een moeilijke tegenstander voor iedere ploeg die tegen ze speelt. Wat dat betreft denken wij dat ook wij genoeg kwaliteit bezitten in het team. En voor ons nogmaals telt vooral het resultaat en de kwalificatie.
1: Je pense qu'elle doit changer notre format de jeu. Je pense qu'elle doit faire les choses différentes. Et si on a besoin d'une vie rapide.
4: Oui, on vient ici pour gagner le match. Mais pour nous, on respecte que notre entraîneur, c'est allié pour notre entraîneur. Et justement, dès qu'il joue, il commence le match.
1: Φυσικά, γιατί χρειαζόμαστε τον goal. Είμαστε εδώ λοιπόν για να... Είμαστε εδώ λοιπόν για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα προσπαθήσει να σκοράρει. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Μέσα στον αγώνα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εμείς αυτοί που θα σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκληση.
2: Is het belangrijk om een snelle eerste goal te maken morgen, omdat dat een heel ander wedstrijdbeeld zal geven dan vorige week? Ja, wij zijn wat dat betreft heel erg gedreven en het is heel belangrijk om als eerste te scoren. Voor ons nogmaals stelt dat we ons kunnen kwalificeren en voor 100% zijn we daarmee bezig. Scoren is belangrijk en een snelle goal gaat ons zeker een voordeel geven. Nederlandse pers vragen voor de speler?
5: Ja.
2: Voor de speler, zodat hij weg kan.
5: Ja. Si. Oui. In English?
1: Yes.
5: I will know what he thinks about the stadium and the atmosphere. It's not a big stadium. He plays very huge for very huge people. But what do you think about the Hoffer?
6: On sait c'est un petit stadium, mais pour nous, on sait comment on fait jouer pour ce stadium. Et pour nous, on oublie qu'on joue ici, petit stadium en grand stadium, c'est pour nous, c'est gagner demain. C'est ça.
1: Η ερώτηση είναι πώς του φαίνεται το γήπεδο, γιατί είναι συνηθισμένος να παίζει σε πολύ μεγαλύτερα γήπεδα από αυτό, και το δικό, όπως και το δικό μας, αλλά και τα περισσότερα γήπεδα που έχουμε βρεθεί στις ξένες διοργανώσεις είναι μεγάλα. Όμως ότι είναι ένα θερμό γήπεδο και πώς νιώθει αυτό. Η απάντηση είναι πως δεν έχει σημασία πώς είναι το γήπεδο, αν είναι μικρό. Όντως είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως που παίζουμε, σε μικρό ή μεγάλο. Εμείς πάντα ξεχνάμε το που βρισκόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να συγκεντρωθούμε σε αυτό.
2: Het antwoord is, het maakt niet uit of het stadion groot of klein is. Het is inderdaad een heel kleinschalig en gezellig stadion. Maar voor ons is het zo, zodra we op het veld staan, vergeten we waar we zijn. Maakt het niet uit of het een groot stadion is of een klein stadion. Dan ben je volledig geconcentreerd en gefocust op de wedstrijd.
7: Is het daar zo? Ja, ik ben

0: Πριν από λίγες μέρες και πριν στείλει με την Κιμπάρο ότι η Ευρώπη θα παιχτεί στα δύο παιχνίδια. Τι δικαιώνεται. Τι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός αύριο για να μπορέσει να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει να πάρει την πρόκληση.
1: Αν θα αποκλείσει αδειά, θα και la eliminatoria va, se va a jugar los dos partidos y tiene razón. Quiere decir que no es mañana nuestro equipo va a sacar la clasificación.
2: Ganar. Estamos empatados. Y los dos equipos estamos obligados a ganar. Entonces, creo que tenemos que jugar mejor que lo que jugamos en casa y tendremos nuestras opciones de ganar.
1: Πρέπει να κερδίσουμε. Από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι ήταν ισόπαλο και οι δύο ομάδες έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε, σίγουρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι για να κερδίσουμε και να αποκριθούμε.
3: De coach heeft enkele dagen geleden gezegd dat de kwalificatie over twee wedstrijden gespeeld wordt. En daar had hij gelijk in. De vraag is, wat moet er morgen anders gebeuren? Antwoord is, morgen moeten we in ieder geval beter spelen. En er moet gewonnen worden. En het belangrijkste is dat we een beter spel vertonen en dan geconcentreerd blijven.
4: Ποια στοιχεία φέρετε από την Ελλάδα, είχε πει ότι σε αυτήν την εβδομάδα προσπαθήσει να βελτιώσει ορισμένα στοιχεία από το παιχνίδι της ομάδας. Θα
1: καταλαβαίνω και μέσα σε εμάς intentaríamos a corregir algunas cosas y mejorar algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que hemos mejorado?
2: Vamos a ver mañana y vosotros opinaréis si hemos mejorado o no. No te voy a decir nada ahora.
1: Θα δούμε αύριο, δεν μπορούμε να σας αποκαλύψω πράγματα τώρα. Θα δείτε αύριο το παιχνίδι μας και εσείς είστε εκείνοι που θα κρίνετε αν είμαστε καλύτεροι.
3: De vraag is welke elementen van het spel moeten morgen beter? Er is afgelopen week aan gewerkt. Wat gaat er morgen beter anders vertoond worden? Het antwoord is, dat zullen jullie morgen bekijken. Ik kan er vandaag niet zoveel over zeggen. Morgen zien jullie het en dan zijn jullie degene die daar conclusie aan zullen trekken.
5: Δεν ξέρω αν πιστεύει τις παραδόσεις στα κουρία για αυτά, αλλά έχει κοντά σε ελληνικές ομάδες και εδώ πέρα στην Ολλανδία πολύ καλή παράδοση τοπικά αποτελέσματα. Αν του δίνει μια ξαναπολεμήθηση και κίνητρο και να μεταδείξει τους παίκτες του να πάρουν την προεξέλιξη. Να συμβαίνω σε κυρία
1: μας
2: Que tenemos que ser los jugadores que podemos hacerlo, sí, pero no porque tengamos tradición de hacerlo bien, se puede romper en un partido. Si nos la jugamos solo por tradición, tenemos que jugárnosla porque estamos convencidos de que podemos hacerlo, de que podemos ganar, de que hemos entrenado bien y de que venimos aquí para ganar el partido, no por tradición.
1: Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε την αυτοπεποίθηση και να γίνουμε τους παίκτες μας, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε στις παραδόσεις ή επειδή έχει επανειλθεί στο παρελθόν. Γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να διακοπεί σε ένα παιχνίδι και να μας αναγίνει. Επομένως πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, τις ικανότητές μας, τη δύναμή μας, να πιστεύουμε με αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση.
3: Ik weet niet of de coach bijgelovig is, maar vanuit de geschiedenis heeft Olympiakos altijd goede resultaten tegen Nederlandse ploegen neergezet. Geeft het een extra motivatie, geeft het meer zelfvertrouwen? Antwoord is van traditie en bijgeloof, dat heeft daar niet zoveel mee te maken. Natuurlijk zijn we gemotiveerd, het zelfvertrouwen is groot en daar moeten we ook ons op richten. Tradities die kunnen ieder moment bijeen. Dus we weten wat ons te doen staat morgen en dat is winnen. En dat moeten we doen met zelfvertrouwen en niet uit bijgeloof.
6: Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ τα οποία ήθελε να δει ο ίδιος. Τι είναι αυτό που είδε στις τελευταίες προπονήσεις και τον κάνει να αισιοδοξεί ότι ο Ολυμπιακός αύριο μπορεί να πάρει την πρόκληση πριν το στοιχείο που είδε.
1: Στην πρώτη παρτίδα, ο Ολυμπιακός στα βάλια έχουν να καλύπτει στο Δανείο Κυριαβέ και το κοινό στην Αφοράδο και το κοινό στην Αφοράδο και το κοινό
2: στην Αφοράδο και το κοινό στην Empatamos, eso quiere decir que si jugamos algo mejor tenemos más opciones de ganar. Tenemos una semana más de entrenamiento con gente, jugadores que han venido pedir más tarde y pues tienen esa semana más de entrenamientos y bueno, espero que como ha ido la semana, como ha transcurrido la semana, pues se note en el partido de mañana.
1: Αυτό μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες παίχτες και γενικότερα μία εβδομάδα περισσότερη με περισσότερη δουλειά, μία εβδομάδα αργότερα σου δίνει το δικαίωμα της ανατροπής για καλύτερα.
3: De eerste wedstrijd heeft Olympiakos niet de kwaliteit kunnen tonen die hij ongetwijfeld bezit. Wat heb je afgelopen week gezien tijdens de training? Wat is er anders waardoor je morgen een ander resultaat kunt zien? Vorige wedstrijd hebben we gewoon niet goed gespeeld. We hebben een week extra kunnen trainen, ook met extra spelers erbij. Die hebben nu ook weer een kans gehad om zich met de club beter bekend te geraken en ook wel op elkaar ingespeeld. Wij hebben vorige week niet goed gespeeld. We hebben nu en een week extra kunnen trainen en we hebben meer spelers aan boord. En wat dat betreft denken wij dat we met door niet goed te spelen 0-0 hebben kunnen spelen. Als we willen morgen beter spelen, dan is de winst wellicht ook veel haalbaar.
7: Στο πρώτο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε το 40% των μαγειών που έδωσαν οι παίκτες του. Ένα στοιχείο που διαχρονικά ο Ολυμπιακός το έχει πάντα ψηλότερα από τον αντίπαλο όταν ειδικά τον κερδίσει. Είναι κάτι που θέλει περισσότερο άδεια, δηλαδή αυτό τον περισσότερο δυναμισμό. Και δεύτερον, επειδή και ο ίδιος μίλησε για το πρώτο παιχνίδι, ότι τα πράγματα δεν του άρεσαν, έχει αρκετές αλλαγές στο μυαλό του. Να
1: θέλουμε παντήλιο να σωνάμε φορέ από το πρώτο του Λέλος και με τον Ιδρύο, τον Κοντάχτη Μπάχο. Δεν λέω και όμως ότι θα στο στην πρώτη σβέρ, πλώς προκλήτης και γανά μας στην πόλη. Εσείς άλλο και κύριε Κόρκη, γανά μας Λέλος, ήταν μια ακόμα ο Σεδαρίτσο και νόημος που βάλει. Και ένα ενισχυμένο
6: A ver, no hemos jugado bien, y es verdad. A mí, tener la posición o tener la posición, tampoco me importa mucho tener más o menos los números están ahí. Los duelos, quién gana, quién lo gana, los kilómetros que has hecho, los que no, están ahí. Pero no solo, los números no ganan los partidos, ¿no? Al final, si llegas 8 veces y tienes buena puntería, pues puedes acertar y ganar. Si llegas 20 y no aciertas, es muy difícil ganar. Entonces, lo que tenemos que intentar es generar más peligro de lo que generamos en nuestra casa y que el contrario pues no juegue demasiado cómodo.
1: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες, οι στατιστικές υπάρχουν για το λόγο, μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έπαιξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, το καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις, επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και σε έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τους άνετα.
3: Waren twee vragen. In de eerste wedstrijd heeft Olympiakos 40% van de duels gewonnen, wat een heel laag percentage is. Normaal gesproken is dat een van de sterkste punten van de wedstrijd. Wat wilt u daarin corrigeren en heeft u veel wijzigingen in gedachten? Het antwoord weet je, ik kan daar vandaag niet zoveel over zeggen. Sowieso ga ik niet over de opstelling willen vertellen, dus daar zullen we morgen op wachten. Wat betreft de statistieken, ja, die bestaan en die geven ons veel informatie. Aan de andere kant kan het zijn dat je 8 keer op doel afgaat of 20 keer op doel afgaat en helemaal niet scoort. Dus uiteindelijk is het niet de statistieken en de cijfers die bepalend zijn voor de winst. Sowieso willen we wel meer kansen kunnen creëren en gevaarlijker kunnen zijn en de tegenstander niet makkelijk in hun spel laten komen. Mijn als pers voor de coach?
8: Yeah. One question. Alice played Saturday, match for the Eredivisie. The trainer, right? They seen the match, and is that advantage that he that Olympiacos doesn't play last weekend?
1: Sí,
2: A ver, el NEC juega con este entrenador pues, como jugó el sábado, ¿no? Es un equipo ofensivo, un equipo que llega con mucha gente al área y el sábado jugó igual también, jugó de la misma forma. Lo que pasa es que también después tiene problemas en defensa. Por momentos cuando pues eso deja unos para unos o incluso dos defensas y tres delanteros, se puso por delante el rival con 0-2 y luego bueno, fue capaz de aguantar hasta el final, aunque yo creo que al final el NEC pues estuvo a punto de empatar, tuvo sus opciones para poder empatar por lo menos el partido, pero bueno, se cogen riesgos de una u otra forma y a veces juegas también sabiendo que coges esos riesgos.
1: Η ερώτηση είναι σχετικά με το παιχνίδι του σώματος της για το πάθημά τους. Η απάντηση είναι πως η Νέμεγγ είναι μια ομάδα που παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, παίρνει ρίσκο, προσπαθεί να βγει μπροστά. Έμεινε πίσω, είχε τις ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει, γιατί είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να παίζει επιθετικά και να παίρνει το ρίσκο. Παίζει ούτως ή άλλως με τον ίδιο τρόπο. Αυτό πιστεύω πως είναι
3: Het is NEC speelt haar eigen spel en ook zaterdag was het zo dat tot de laatste minuten er nog kansen waren om eventueel de wedstrijd nog te keren. Wat dat betreft weten wij dat NEC een eigen spelstijl hanteert en daar niet zo snel van afwijkt. Dat betekent dat er risico's bij komen kijken, dat nemen ze wat dat betreft calculeren ze in en daar is het soms ook een risico wat je neemt, wat gecalculeerd is, wat goed kan uitpakken of niet goed kan uitpakken.
9: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής πολύ κρίσιμης ρεβάνς με την Ναϊμέγεν. Ακούσαμε πρώτα τον Ελκαμπή και λίγο αργότερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλούν για το αυριανό παιχνίδι. Έγινε αλλαγή όπως καταλάβατε και στην δική μας υπόθεση εδώ στην εκπομπή. Ο Κώστας Ζάλιαρης έδωσε τα ηνία. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε να κάνουμε πρώτα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε σε γνώριμους ρυθμούς.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Εδώ είναι λάθος, υπάρχει ευκαιρία για τη United. Ο Λουκάκου περνάει και είναι γκολ. Η United προηγείται στο δεύτερο λεπτό. Ένα λάθος της άμυνας. Στην κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα ο Λουκάκου, δεν του δίνεις αυτή την ευκαιρία. Παλιά είναι καλή, ο Εμπαπέ γυρίζει. Εδώ είναι ευκαιρία και γίνεται το 1-1 με τον Μπέρνατ στο 12. Ράσφορντ πάει να κάνει το σουτ, το κάνει, η ευκαιρία 2-1. Η United με τον Λουκάκου στο 30. Φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Μπουφόν. Σε ένα σουτ που κάνει ο Ράσφορντ. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, αλλά στο βρεγμένο τερέν γίνεται τη ζημιά. Sky μπάλα μπροστά από το κουφόν, του φεύγει, η United προηγείται 2-1. Τσόγκ που είναι γρήγορος, Ράσφορντ, Νταλότ, πάει για το σουτ, το κάνει, η μπάλα κάπου βρήκε, είναι κόρνερ, στο 90. Έχει κάνει το σουτ ο Νταλότ, έχει γυρίσει το κορμί, ο Κιμπεπέ είναι το χέρι του πιο πλάγια, πέναλτι, πέναλτι για τη United. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η United έχει την τεράστια ευκαιρία να κάνει το σκορ 3-1 και πλέον να είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Ράσφορντ με τον Μπουφόν. Γκολ 3-1 η Manchester United. Το μαγικό ραβδί του Ole Gunnar Solskjaer. Η αστρόσκονη του Σερ Άλεξ Φέργιουσον στην εξέδρα. Η United έχει κάνει κάτι επικό απόψε. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο Σκόμινα, η Manchester United έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων. Είναι η μεγαλύτερη στην εποχή του UEFA Champions League με εκτός έδρας ήττα. 0-2, ομάδα που να έχει χάσει με 2 γκολ διαφορά, δεν υπήρχε που να έχει προκληθεί. Η Παρί για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι δεν μπορεί, δεν αντέχει το βάρος ακόμα κι αν έχει στα χέρια της ένα σκορ πρόκρισης. Η Winsport FM 94,6.
14: Πάμε επόμενη γραμμή.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή να περιμένεις τόσο καιρό να έχεις ρίλο, να τον βλέπεις βράδυ και να σου κάνει εισβολή η επικαιρότητα και να στη χαλάει. Αλλά να σου πω κάτι, θα σε κρατήσω, δεν φεύγεις ακόμα. Δεν φεύγεις ακόμα.
1: Πού να πάω.
0: Λοιπόν, δεν βάλαμε σήματα αρχής και τέτοια. Μπορεί να μας διέκοψε λίγο την κανονική ροή σαχλαμάρας ή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που ακούμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτά είναι και πολύ σημαντικά τα αυριανά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε όμως.
2: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα του Παναθηναϊκού
0: θα βάλουμε, όχι, δεν θα ακούσουμε του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία, θα είναι ένα πολύ καλό πρόσχημα να μιλήσουμε με τον Τάσο Νικολογιάννη. Να δούμε γιατί αγνοείται τόσο καιρό. Εγώ έχω χάσει τα ίχνη του.
2: Γιατί έλειπες γι' αυτό.
0: Έλειπα εγώ, αλλά ο άνθρωπος έχει θράσος, έτσι. Ο άνθρωπος έχει θράσος, γιατί τις προάλλες πάλι μίλαγε για τουρισμούς και τέτοια, μου στέλνε κάτι προσωπικά μηνύματα. Ο άνθρωπος που τον έχουμε δει σε πόζες, σε παραλίες φέτος, περισσότερες φορές από τα γκολ του Βαζέχα στον Παναθηναϊκό.
2: Δηλαδή,
0: περισσότερες φορές.
2: Το λύσαξες, το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Ο άλλος που είναι.
0: Ο άλλος, όταν λες ο μέτριος συνάδελφος με τον οποίο έχω την ατυχία να συνεργάζομαι. Είναι η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω. Όπως θέλει το παίρνει ο καθένας. Τώρα, ας πούμε, για μένα είναι μια μέρα με ανάμεικτα συναισθήματα. Από αύριο θα αρχίσει η γκρίνια, αλλά ξέρεις ποιο είναι το καλό. Ότι αύριο που έρχεται αυτός, φεύγω εγώ.
2: Α, ναι, πας Κρήτη.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Στην τελευταία ημέρα, λοιπόν, χωρίς τον μέτριο συνάδελφο, ο οποίος αύριο τελειώνει επιτέλους τις διακοπές που περιελάμβαναν άγρια ζώα, καταδύσεις, κανόε, καγιάκ και διάφορες άλλες αστιότητες, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Την πρώτη ώρα σίγουρα με τον Πάνο Ρήλο. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έχει το πρόγραμμα.
2: Για τη δεύτερη. Και αυτό δεν είναι άδεια, αυτό είναι στα όρια της σύνταξης, ρε φίλε, που έχει πάρει.
0: Εντάξει, είναι κοντά ούτως ή άλλως. Είναι σκάνδαλο που δεν έχει συνταδεξιοδοτηθεί ήδη. Λοιπόν, και βέβαια όλα αυτά θα τα κάνουμε χωρίς τη βοήθεια του Γιώργη του Πετρίδη και της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου, οι οποίοι υποδίονται την εμέλεια της παραγωγής απ' έξω, αλλά δεν βλέπω κάτι χρήσιμο στο οποίο μπορούν να συνεισφέρουν.
3: Ένα ζαχαροπλαστείο κάθονται δύο λεβέντες.
2: Τη βλέπω λίγο μεγάλη την τσάντα της Βαλεντίνας.
0: Μεγάλη την τσάντα,
2: ναι, ναι, ναι. Προφανώς κρύβει πράγματα.
0: Δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να κουβαλάει μέσα.
2: Αν πεις πολλά, δεν ξέρεις τι θα βγάλει από εκεί μέσα. Οπότε πρόσχε.
3: Ελλάδα, εμείς, τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάη, μαμάς έλθει γρυς.
0: Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσαμε με ειδησιογραφία, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας αποπροσανατολίζει. Είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή Πολύ Εύκολη Σταυροβελονιά. Θα πάμε μαζί με Πάνο Ρήλο, όπως είπα, μέχρι τις 8. Και βεβαίως αυτό που ισχύει τις υπόλοιπες ημέρες εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία τελευταία μέρα διαπιστώνετε πόσο επιτυχώς μεταφέρω εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Το ζαχαροπλαστείο παλιά ήταν τόπος που γινότανε καμάκι.
1: Γινότανε το. Το πιτσι-πίτσι.
0: Ναι, ξέρεις τι, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πήγαινες με τις σχέσεις.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Το ζαχαροπλαστείο ήταν πιο προχωρημένο στάδιο.
1: Ναι,
0: είχε ψιλογίνει η φτιάξη και μετά ήταν από τις πρώτες εξόδους.
1: Ναι.
0: Θα λέω τώρα να μαθαίνουν τα νέα παιδιά, έτσι.
1: Κεράσεις μια πάστα το κορίτσι, ναι, ναι, ένα ζόγαλο, ναι, μια πορτοκαλάδα.
0: Ένα ποντικάκι.
1: Όχι, Greek καφέ, κανονικά.
0: Ναι,
1: αυτό που τρώγεται.
0: Εδώ βέβαια ο Καλογιάννης, Καλογιάννης δεν είναι αυτός που ακούμε, Καλογιάννης,
1: ναι, ναι,
0: είναι σε πιο πρώιμο στάδιο. Προσπαθεί να κάνει καμάκι όπως το επιχειρούσε ο Καράς κάποτε, θυμάσαι.
1: Ο
0: που είχε, που είχε μαγνητοφωνημένο ένα μήνυμα στα αγγλικά για να ρίξει τουρίστριες.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ πήγα στα ύστερα του Καρά, θυμήθηκα της, ξέρω εγώ,
0: του Βασίλη του Καρά πήγε.
1: Όχι, ρε, του Καρά του ηθοποιού. Σειρές στον Αντένα και τέτοια, συγγνώμη.
0: Σειρές το Πάτερ Ημών.
1: Το Πάτερ, μπράβο.
0: Το Πάτερ Ημών.
1: Εκεί πήγα και λέω, τι έκανε ο Καράς μετά. Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός αυτή τη...
0: Να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά ή όπου άλλου θες εσύ.
1: Εντάξει, κάπου θα το
0: πάτε. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που έμεινε στην ιστορία το Πάτερ Ημών επειδή... Βλέπαμε την Ελένη Μενεγάκη να πρωταγωνιστεί εκεί.
1: Ε, ναι.
0: Ε?
1: Σε αυτή τη θέση εδώ.
0: Σε αυτή τη θέση.
2: Από το γνώρισες εμένα, έπαψες πια να σε παρθένα. Γιατί εσύ...
0: Ρε, δεν τρέπεστε ρε Καραγκιόζη, τέτοια ώρα, 6,5 ώρα να βάζεις για παρθένες και τέτοια πράγματα.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Λοιπόν, δεν είπατε λέει για τους νεότερους ότι παλιά τα ζαχαροπλαστεία είχαν και τραπεζάκια, καθόσουνα και έτρωγες γλυκά παγωτά. Εντάξει, και τώρα έχουν ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Εντάξει, ναι. Εννοώ ότι υπάρχουν και τώρα ζαχαροπλαστεία που προσφέρουν και τη δυνατότητα να κάτσεις.
1: Λιγότερα πια σε σχέση με τότε. Πολύ λιγότερα.
0: Είναι πιο εναλλακτική η φάση,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ ρε εσύ πλέον μπορείς να πιεις ποτό και να φας στα μπαρμπέρικα. Δεν μπορείς στα ζαχαροπλαστεία.
1: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι το Sky.
0: Α, έχουμε διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί κουραστήκαμε κιόλας. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 20 νεκροί μέχρι στιγμής από δύο περιοχές της Κολομβίας μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα. Τα περισσότερα από τα θύματα καταγράφονται στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας. Στην πόλη κατέρευσαν τουλάχιστον 20 κτίρια και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόφος στο φως Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της. Αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν πανελλαδικά όλα τα αιωλικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο. Μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά στο κοκκινόχωμα Καβάλας, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σε ύφεση είναι οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι σε Γαστούνη και Κοτέη Καηλίας. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Αναμένεται έως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών, αποφάσισε το μεσημέρι ο εισαγγελέας. Το θύμα είχε καταγγείλει το Σάββατο ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο συγγενικά του πρόσωπα. Έχει διαταχθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου άνδρα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πολύ θα θέλατε να έχετε γύρω σας μανούλια και άμμο, αλλά φαντάζομαι δεν το έχετε καταφέρει όλοι, ή τουλάχιστον όσοι ακούτε τώρα. Δύσκολο μου φαίνεται κάποιος να έχει αυτή την επιλογή και να επιλέγει να ακούει Μαραθιανό και Ρίλο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και διαστροφές. Υπάρχουν και διαστροφές, έτσι. Μπορεί ο άλλος να αράζει τώρα στο Beach Bar και να ακούει Big Wins for FM. Να, ας πούμε, υπάρχει ένας εδώ που έστειλε νωρίτερα ότι φτιαχνόταν με τη φωνή της μεταφράστριας, πρόσεξε, της Ολλανδέζας.
1: Της Ολλανδέζας.
0: Όση ώρα μίλαγε η Ολλανδέζα, νόμιζα ότι πλάκωνε στα Μπινελί και το Μεντιλίμπαρ, να ξέρεις. με αυτές τα συνεχόμενα.
1: Είναι τα ημιγερμανικά που μιλάνε εκεί στην Ολλανδία.
0: Όπως φτιάχνεται ο καθένας πάνω μου, δεν θα πω εγώ, δεν βάζω τίρηση, χέρι.
1: Καμία ξέρω καλά τι με περιμένει. Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν. Κάποιος λέει στην προηγούμενη κουβέντα περί ζαχαροπλαστείων, τραπεζακίων κτλ. Στο ζαχαροπλαστείο ο άντρας έπαιρνε πάντα καφέ. Έτσι και πιάνε το κουταλάκι για πάστα, του κρεμούσαν κουδούνια.
0: Σωστό.
1: Αλήθεια τώρα. Δεν είχε δικαίωμα να φας.
0: Δεν είχε δει. Το γλυκό θεωρούταν έλλειψη ανδρισμού.
1: Τι είναι αυτά που λέμε.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Άκου εδώ. Κάποιο ο οποίο είναι πολύ παλιό, μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Σου θυμίζω βέβαια ότι καφέ πρότεινε και ο Γιώργος Κωνσταντίνος στη Βουγιουκλάκη στην περίφημη σκηνή με το προφιτερόλ.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είχε να την κεράσει κάτι ακριβότερο.
1: Δεν έφτανα.
0: Τι λέει, θέλετε να πιείτε ένα ελληνικό. Μάλλον για την ακρίβεια. Της πρότεινε να πιει λίγο από το δικό του.
1: Κάποιος λέει πάλι τα παλιά τα χρόνια τα ζαχαροπλαστεία δεν είχαν τα ψαγμένα σημερινά ονόματα. Ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας ήταν τα Ηνωμένα Βουστάσια.
0: Τα Ηνωμένα Βουστάσια είναι πολύ ευρηματικό, η αλήθεια είναι.
1: Το οποίο όντως υπήρχε εκεί που είναι σήμερα το Τιτάνια Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Και περνούσε κόσμο τύπου Βάρναλη, Κονδυλάκη,
0: Μελά. Έχει φλερτάρει σε ζαχαροπλαστεία, πες την αλήθεια. Έχει κάνει δουλειά σε ζαχαροπλαστεία.
1: Δεν πρόλαβα. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα.
0: Έχει σωροπιάσει, πες την αλήθεια.
1: Αλλά γιατί Ηνωμένα Βουστάσια στο ζαχαροπλαστείο, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: είναι λογοπαίγνιο με τα Ηνωμένα Εργοστάσια.
1: Τα μοσχάρια είναι τα.
0: Νομίζω ότι και τώρα, άμα το. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο με τις ονομασίες και στα ζαχαροπλαστεία και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή να επιλέξεις να κάνεις κάτι με λογοπαίγνιο στον τίτλο του καταστήματος. Γιατί όπως ξέρεις, εκείνη δεν ήταν η περίοδος, δεν ήταν η εποχή για πολλές φιωριτούρες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ο φίλος σου, ο ποδηλάτης της καρδιάς μας εδώ. Καλησπέρα, Λερόνια, αγαπημένα, και χρησιμοποιώ πληθυντικό. Ακόμα και αν λείπει η Ζακυνθολέρα, γιατί ο Ρήλος είναι ξεκάθαρα ένας από εμάς. Εννοείται, παιδιά, ότι ο Ρήλος είναι δικός μας. Πότε θα έρθει το Ζακυνθινό Ερείπιο να τον πρίξουμε με ιντερνετικά πλακόνια? Παιδιά, αύριο έρχεται. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες να ματαιώσω αυτή την επιστροφή. Προσέξτε, όχι να αναβάλω, να ματαιώσω.
1: Τελώς.
0: Δηλαδή, μου στείλανε πολλά μηνύματα γιατί το μεσημέρι είπα δύο δελτία.
1: Ναι.
0: Μαζί ήμασταν βασικά. Έτσι. Και μου λένε τι κάνεις, γιατί λες δελτία. Λέω, παιδιά, προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να δείξω ότι ούτε σε αυτό τον χρειαζόμαστε. Αν είναι να μην γυρίσει, θα τα λέω εγώ και τα δελτία.
1: Ο κεφαλάς του πήρε τα τρέιλερ. Μια χαρά.
2: Το έχει μάθει όλο το χώριο.
1: Και αν επιτρέπεις μια προσωπική εδώ πινελιά.
0: Βεβαίως.
1: Να καταγγείλω τον Παύλο τον Παγωτατζή για αυτά που γράφει περί της δουλειάς μου την Παρασκευή το βράδυ, αλλά να τον ευχαριστήσω θερμά, διότι τα παγωτά που έφερε ήταν εξαιρετικά.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Εκτελέστηκαν πάρα αυτά.
0: Τι παγωτά έφερε, καταρχάς εν ώρα εργασίας.
1: Εντάξει, τα βάλαμε στην κατάψυξη και τα πήραμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Τώρα δεν είναι εκείνη η ώρα για παγωτά.
0: Εντάξει, κάναμε προχθές μια ειδική αναφορά εδώ. Προέκυψε. Κατά τύχη, όπως ξέρεις, για παγωτά και τέτοια. Και συμφωνήσαμε όλοι ότι πλέον, ακόμα και αυτά που πολλούνται ως παγωτά, είναι παγωτίνια στο μέγεθος.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει μεγαλύτερο μέγεθος.
1: Έχει ανέβει η τιμή, έχει πέσει και η ποσότητα. Φοβερά πράγματα.
0: Τώρα, γιατί παίζεις έτσι βρώμικα, ρε φίλε?
1: Γιατί,
0: υπονοούμενα για Τζένι Μπότς, δηλαδή δεν μας έφτανε η αναφορά νωρίτερα στη Μενεγάκη στο Πάτερ Ιμών?
1: Γιατί, ρε φίλε, θυμηθούμε όλα τα ωραία.
0: Λοιπόν, κριτική Λέρα, στείλε συντροφικούς χαιρετισμούς και στο σύντροφο Ρίλο. Εγώ δουλεύω σε ένα κάτεργο. Πρωί μετά το πρωινό σκάκι σου μπούτεο ούνο με παιδάκια. Μετά βουτιές στην πισίνα, μεσημέρι άπειρο φαγητό Απόγευμα το ίδιο πρόγραμμα και βράδυ άπειρο φαγητό. Ο τρισευτυχισμένος ανηματέρ και δυστυχισμένος delivery. Δεν μου ακούστηκε και πολύ δύσκολο το πρόγραμμα.
3: Άσχημο το πρόγραμμα.
0: Τώρα βέβαια, κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Αν τα κάνεις όλα αυτά, αν παίζεις όλα αυτά τα παιχνίδια με παιδάκια,
3: ναι,
0: δεν είναι τόσο.
3: Εντάξει, δεν είναι τόσο διασκεδαστικά.
0: Και συνήθως με παιδάκια που θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε.
3: Ναι, θα χάσει στάνταρ, αλλά εντάξει, δεν είναι το θέμα να κερδίσουν ή όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν τρέχεις στους δρόμους.
0: Έχεις παίξει επιτραπέζιο ή άλλο τύπου παιχνίδι με παιδάκι και να έχεις κερδίσει και να έχεις δει, να δεις την αντίδρασή του. Δεν ξέρω, ή μόνο τα δικά μου παιδιά είναι τόσο ανταγωνιστικά.
3: 100%. Και μέχρι ενός σημείου δεν έχανα μόνιμα, αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται. Πρέπει να χάσει το παιδί για να νιώσει λίγο το.
0: Έχω οδηγήσει μονό σε μπασκετάκι με το μεγάλο μου γιο στο αμήν να έρθει στην ισοπαλία και προσπαθώ να χάσω. Βάζω κατά λάθος τρίποντο, έτσι. Και δεν, κατά λάθος τρίποντο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
3: Πάμε συνέντευξη τύπου.
0: Έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε συνέντευξη τύπου αυτή τη φορά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ακούμε. Ποιον ακούμε, ρε παιδιά, πρώτα. Ο Νίστρουπ είναι πρώτα.
4: And I think the difference, which is not good enough from our side, was that that even that we had the ball way, way, way, way more than Cesca the last game, then they used it in a way better, in a more efficient way, and that we need to solve for tomorrow. We need to reach higher quality, not just in one or two phases, but in more phases of the game. And that's how it is, and that we need to do better.
5: Въпросът на журналиста беше дали Панатинайкос отбелязват голове и в приятелски срещи, и в официални матчове, и какъв ще ключа утре за тях. И Джейкъб отговори, въпреки, нали, че те са имали предимство първия час и половина, са натискали към вратата, държали са ЦСКА в тяхната половина, имат уязвимост в защита, и тази уязвимост им предизвика, нали, проблеми. Затова те ще гледат това да се оправи и смятат, нали, че ще имат по-добър резултат утре.
6: Η απάντηση είναι ότι όχι και στα δύο ουσιαστικά επηρεάζουν και οι δύο φάσεις. Σκοράραμε μεν, αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έμεινα ικανοποιημένος. Βεβαίως στα πρώτα 30 λεπτά είχαμε την κατοχή, είχαμε ευκαιρίες. Δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες τις οποίες είχαμε. Και στο δεύτερο μέρος ήμασταν αρκετά επισφαλείς στην άμυνα. Και αν και είχαμε την κατοχή, βεβαίως ο αντίπαλος ήταν αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που είχε, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αύριο είναι να βγάλουμε μεγαλύτερη ποιότητα σε όλα τα μέρη και πλάτη του γηπέδου και να κάνουμε το καλύτερο.
7: Ακουγόμαστε κανονικά?
0: Βεβαίως, ακούσαμε μια χαρά.
7: Ωραία, συνεχίζουμε.
8: Σε μια νέα ομάδα και σε μια γραμμή, νέα δυναμική γραμμή, η οποία θα διαμορφώνει αυτή τη στιγμή, είναι με τους 5-5 πρώτες ερώτες, αλλά για οι είναι και λίγες. Μέσα σε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αντιμετικό πρόγραμμα που παίρνει πάρα την ατότητα και μισή να προσφέρει, οι τέσσερις είναι και λίγες. Μέσα σε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αντιμετικό πρόγραμμα που παίρνει πάρα την ατότητα και μισή να προσφέρει, η νέα της ομάδας

0: it lives inside the group. And the only thing what we can do now as a team is to focus on tomorrow. Tomorrow is, it can be 90 minutes, it can be 120 minutes, it can go into penalties. All the scenarios we know, and that's the only task for tomorrow, to go as a winner off the pitch and go to the playoff round.
1: Въпроса към играча и треньора беше за това, че Панатинайкос е един отбор с история, отбор, който е играл много пъти в Европа. 71-а достигал финала на Шампионска лига и ги питаха дали те са наясно с тази история и дали знаят колко това означава за самия клуб. И някак подговори, че всички знаят историята и какво е постигнал клуба, но ако искат да постигнат нещо, не трябва да мислят за миналото, трябва да се фокусират изцяло върху бъдещето и това, че те в момента имат изцяло нов отбор с много добри играчи и всички знаят, че идентичността на клуба на Панатинайкос е да играят в Европа, но въпреки това и въпреки че те са фаворити, знаят, че няма гаранции в футбола и всички знаят колко е важен матч утре и всички треньори и целият щаб ще дадат всичко от себе си да постигнат тази победа утре. И играча каза, нали, че мисля, че треньор каза всичко, което трябваше да каже, правилните неща. И единствено, което те като играчи могат да направят утре, да са изцяло фокусирани върху матча и върху всички възможни сценарии, дали това ще е да играят 90 минути, дали ще е продължение или дуспи. Важното за тях е да си тръгнат от София победители.
2: Κύριος Νίστρου απάντησε ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ διότι ακριβώς γνωρίζουμε το γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του Παναθηναϊκού και για όλα όσα κατάφερε στην ιστορία του τα τελευταία 30, 40, 60 χρόνια. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην φάση που κτίζουμε πάλι το παρόν και το μέλλον του συλλόγου με καλούς παίκτες. Ως Παναθηναϊκός έχουμε ταυτότητα και ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να μπούμε στο league phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Βεβαίως το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σου δώσει ποτέ απόλυτη εγγύηση, αλλά θέλω να πω ότι όλοι εμείς, οι παίκτες, το προπονητικό team, το επιτελείο, εγώ ίδιος γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία του αυριανού αγώνα. Και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε κατά τα τελευταία 60 λεπτά στην Αθήνα. Ο κύριος Βαντζόγκελεν είπε ότι, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο προπονητής, έχουν συζητηθεί όλα, έχουν εξηγηθεί όλα μεταξύ των παικτών. Η επικέντρωσή μας αύριο, είτε ο αγώνας διαρκέσει 90, είτε 120, είτε πάει στα λεπτά, είτε πάει στα πέναλτι, ο στόχος μας είναι ένας, είναι μόνο η νίκη αύριο να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση των play-offs.
3: Με το τύπο των προηγούμενων αγώνων έχετε τρεις προσθήκες στην επίθεση. Τις το πείτε
4: με τις προσθήκες στην επίθεση, το ΔΕΤΕ, τον Λιβάι Γκαρσία και τον Ντέσσερς. Και πόσο έτοιμοι είναι να παίξουν.
2: Good afternoon. Tomorrow we can just have three which are today, Levi Garcia and also Desserts. Are all these three players ready and the one we need the percent of the
5: I expect everyone of those three to be on the pitch during the game, otherwise they should not have stepped into the flight. I must praise every single one in our medical department, the physios, our fitness coaches. They have done absolutely everything for all the three of them. Kjetse, the very complicated situations the last 2 weeks, big improvements from from Dessers, and Garcia has been man of the match, if you can say it like that, in all the sessions that we have had. So he looks sharp, and it's a very important game tomorrow. And I think, as I said to the first question, that we had some collective issues in the first game, which is always the responsibility of the coach, no matter where you are in the process. But I also think that everybody could see that we in that game missed some players on the bench, and then we have available for tomorrow, and obviously then I'm gonna use them during the game. That's all this.
1: Въпросът беше към треньора. Утре ще имате три нови попълнения. Тези попълнения готови ли са и колко ще са ефикасни в матча? И той отговори, че очаква да са в добра форма, иначе въобще нямаше нужда да се качват на полета. Даже ще си останат в Атина. Затова искам да благодаря на всички в щаба за добре свършената работа по тяхното възстановяване. И всички знаем, утре е много важен матч. Имахме проблеми в първия матч, които са по моя вина, но въпреки това се видя, че липсваха играчи. И ето, утре тези трима играчи ще са обратно на терена и ще може да ги използваме.
2: Περιμένω εδώ και τους τρεις στον αγωνιστικό χώρο. Εάν δεν ήταν έτοιμοι, δεν θα βρισκόντουσαν στην αποστολή σήμερα μαζί μας. Θέλω να τονίσω ότι και το ιατρικό team και η ομάδα των φυσικοθεραπευτών αλλά και η ομάδα των γυμναστών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και με τους τρεις. Υπάρχει εμφανής βελτίωση στο Desert. Ο Ιβάν Γκαρσία επίσης ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στη διαδικασία προετοιμασίας, οπότε ναι, προσβλέπω και στους τρεις ανεξάρτητα αν θα μπουν από τον πάγκο ή όχι, τους έχω διαθέσιμους και τους τρεις που αναφέρατε και θα τους
4: ακουγόμαστε.
6: Βεβαίως, μια χαρά Τάσο.
4: Τώρα γίνεται μια ερώτηση από έναν συνάδελφο Βούλγαρο. Να δούμε τη μετάφραση, να σου πω τι είναι ακριβώς την ερώτηση για να ακούσουμε και την απάντηση μετά.
1: According to the coach, CSKA already played 5 games in the Conference League and 4 during the regular season, but Panathinaikos only played 3. Do you think this is an advantage for CSKA?
5: No. Oh, you can say I think in normal situations it will always be advantages like we have in right now for Panathinaikos, that we only play the Conference League qualification games. We have time to prepare. There is no other task. I have huge respect for the way that that Cheska has solved the situation until now with the qualification and rotating very almost through the whole team in two of the domestic games. Obviously they are into a rhythm, but if I could choose playing when you play qualification games, then I would prefer the situation that that we have, to be honest. So I don't have that many excuses for not being ready for tomorrow. We have had several sessions and they had to focus on a game last Friday.
1: Не би казал, че това е предимство за ЦСКА. Това е една нормална ситуация. В една нормална ситуация, да, може би би било предимство, но аз считам, че ние имаме предимство, тъй като ние имахме доста време за подготовка, докато така да помислим върху мача тактически, да сме в добра форма. Но въпреки това искам да поздравя ЦСКА, защото те се правят доста добре. Влезли са в ритъм, играят и в вътрешното първенство, така и в Европа. Но аз лично бих предпочел да сме в нашата ситуация и мисля, че ние имаме предимство, защото така имаме доста повече време за подготовка. И за това бих казал, че нямаме абсолютно никакви оправдания за утре.
2: Όχι, λογικά πάντοτε θα υπάρχουν αυτού του δισταβαντάζ, τα πλεονεκτήματα, είτε είναι αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε είναι άλλου είδους αγώνες. Όντως η ΤΣΣΚΑ είδα ότι έπαιξε σε αυτούς τους περισσότερους αγώνες, αλλά περισσότερους αγώνες από εμάς, αλλά όταν μιλάμε για προκριματικά, νομίζω ότι θα προτιμούσα την δική μας κατάσταση. Βεβαίως δεν έχω καμία δικαιολογία μετά από την Παρασκευή, μετά τον αγώνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε προετοιμαστεί και είμαστε.
4: Μια τελευταία ερώτηση. Επιλειώνουμε επίσης από βούλγαρο συνάδελφο.
6: Okay.
4: Λέει ότι είναι μια ομάδα ο Παναθηναϊκός μεγάλο μπάζετ και τι πίεση έχει να μείνει αύριο εκτός, πόσο μεγάλη πίεση είναι να μείνει αύριο εκτός συνέχεια στην Ευρώπη.
7: For many people. When I signed my contract, I knew that we were going to play for Conference League qualification. I knew that we were going to change brand new and to create a totally new team. And that team and those players that we're brought in, I 110% believe in all of them. But I also think that the impact of those players and the players that will get back from injuries, that impact, that will be higher and higher and higher for every day, for every week, for every month that we will pass by, for every hour that we will pass by. We have spent probably way more money in this summer window than our home tomorrow will do for the next many years. That's how it is in football. What they have had together, that's time, that's sessions, in and out for a long period. And the great thing about football is that even that you're on the paper is a big favorite, then over two games everything can happen, especially when you have a totally new team. But I don't have any excuse. We are favorite no matter who's in and out. Then we have a clear goal, and that is to be in a European league phase. And then we'll see tomorrow if we manage. If we do, I'm here to fight for European football and to become brief champion with the Panathinaikos. If we don't succeed, then I'm still here for the long run. And I'm sure that all the investments that we have made with all the great players, the young players, that they will develop and that we over time will have a very, very, very strong team in Greek football and hopefully also in European football conference like this.
8: Thanks. Excuse my
7: but you know what? You know what? I like it. No problem. It's no problem.
1: Така, въпрос беше, че Панатинайкос така има доста по-амбициозен бюджет за инвестиции в играчи, похарчили са 25 милиона. И има ли голямо напрежение върху тях, знаеки, че те са така доста по-силен отбор от към финанси от ЦСКА. И треньорът говори, да, напрежението е голямо, но аз знае, когато подписах с Панатинайкос, че ние ще играме в Европа и знаех, че ще създадем чисто нов отбор и аз вярвам на 100% в тези момчета и знам, че въздействието утре на играчите, които се завършат в отбора и които ще играят в утрешния матч, ще има голямо въздействие и ще приповдигнат духа на отбора. И да, знаем, че сме похарчили много пари за трансфери, повече от ЦСКА. И да, това е футбол и всичко може да стане. Независимо колко пари си дал, те са имали повече време да се сработят помежду си, докато ние вкарваме нови играчи. Но нашата цел остава това да играме в Европа и да направим Панатинайкос шампион в Европа и в Гърция. и знаем, че ще построим добър отбор в бъдеще.
2: Και εδώ ήταν, έχετε μια ομάδα στη στιγμή με ένα budget 25 εκατομμυρίων. Σε περίπτωση που αποκλειστείτε αύριο, από τη, θα μείνετε εκτός Ευρώπης, ενδεχομένως αυτή να είναι και η τελευταία σας παρουσία. Η απάντηση του κυρίου Νίστρουπ ήταν ότι όχι, αύριο οπωσδήποτε η πίεση θα είναι τεράστια, πρέπει να είναι τεράστια, ούτως ή άλλως η πίεση είναι μεγάλη, αλλά όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό γνώριζα πάρα πολύ καλά και για τη φάση των προκριματικών και βεβαίως είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι κτίζουμε μια εντελώς νέα ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη 110% στους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου, τους παίκτες της ομάδας και πιστεύω σε αυτούς. Πιστεύω σε αυτούς που έχω και πιστεύω και σε αυτούς οι οποίοι είναι τραυματίες και θα επιστρέψουν. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή οι παίκτες μου θα απολαμβάνουν τις εμπιστοσύνες μου. Χτίζουμε μια ομάδα για όλα τα χρόνια που θα έρθουν, από σήμερα και για το μέλλον. Βεβαίως υπάρχουν παιχνίδια στο ποδόσφαιρο τα οποία κρίνονται σε δύο αγώνες. Αλλά είμαστε στην προκειμένη περίπτωση το φαβορί και, και αυτό οποιοδήποτε παίκτης και αν παίξει παραμένουμε το φαβορί. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπούμε στο League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και εάν πετύχω, βεβαίως θα παραμείνω στην ομάδα και για το πρωτάθλημα της Ελλάδος και για, το ευρωπαϊκό, και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εάν όχι, πάλι εδώ θα μείνω για να μπορέσω να δημιουργήσω, να κτίσω, να φτιάξω μια ισχυρή ομάδα που θα είναι πρωταγωνίστρια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
4: Λοιπόν, ακούσατε την απάντηση την τελευταία.
6: Ναι, Τάσο, μια χαρά ακούστηκε.
4: Λοιπόν, όπως καταλάβετε, Γιώργος είσαι.
6: Εγώ είμαι, ναι.
4: όπως είδες, γιατί ο Βούλγαρος συνάδελφος πήγε να τον καθαρίσει σαν αυγό το προπονητή, δεν ξέρω, τελευταία.
6: Ναι, ήταν λίγο επιθετικός, ναι.
4: Ναι. Και μάλιστα μετά, όταν τελείωσε η απάντηση, γιατί δεν ακούστηκε αυτό, του ζήτησε συγγνώμη, του λέει συγγνώμη για την ερώτηση.
6: Αφού την έκανες, τι συγγνώμη μετά, δεν έχεις συγγνώμη μετά.
4: Έγινε που έγινε, σωστά. Λοιπόν, νομίζω, Γιώργο, εντάξει, τα ακούσαμε όλα. Έχει σταθεί πάρα πολύ στην σημασία του αυριανού αγώνα ο Τζέικομ Λίνστρουπ, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει την πρόκριση, ότι αυτό το μήνυμα, το κυριότερο που έχει πει, ότι αυτό το μήνυμα έχει περάσει σε όλη την ομάδα μέσα, τελευταίες 5 μέρες, ότι είναι υποχρέωση της ουσίας η αυριανή πρόκριση και ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεχάσει τα 60 λεπτά του πρώτου αγώνα, να παίξει πολύ καλύτερα, να είναι πολύ καλύτερο αμυντικά, να είναι πολύ καλύτερο επιθετικά, για να πάρει την πρόξη. Και η τελευταία ερώτηση που την ακούσαμε, που έχει να κάνει με το μέλλον το δικό του, που δεν εξαρτάται από το αυριανό αποτέλεσμα. Φυσικά και ο στόχος να πούμε που είναι εκφραστικό φερεσβλίκ, ακόμα όμως και αν έρθει ένας αποκλεισμός, κάτι που δεν, φυσικά δεν θέλει κανείς, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να αξίσουμε ένα παραδείγμα για τα επόμενα χρόνια και για να πάρουμε το βεβαιάσμα στην Ελλάδα. Αυτά, Γιώργο.
6: Εντάξει, Τάσο μου, εντάξει, να σε αποδεσμεύσουμε για να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου.
4: Κανένα.
6: Θα σου πω την αλήθεια όμως, από τη στιγμή που άκουσα την ψιθυριστή σου φωνή, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τους άλλους. Αυτό είναι πλέον ένα απόσπασμα του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, ακούσαμε αναλυτικά λοιπόν τις δηλώσεις του Γιάκομ Νίστρουπ και του Ρικ Φαντρόγγελεν εν ώψη της αυριανής ρεβάνσης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη. Σύντομο θα έχετε στη συνέχεια την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερα και πιο αναλυτικά και βεβαίως να διαβάσετε και στο site του Big Wings Sport FM. Μου είπανε
9: να κάνω ένα διάλειμμα γιατί.
6: Έχεις διάλειμμα,
9: παραπήγε.
6: Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τώρα δεν ξέρω, έχουμε κάποια άλλη δημοσιογραφική υποχρέωση να καλύψουμε. Φαντάζομαι όχι. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματ?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Winsport FM 94,6. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει ατρίπλο Μιλίτο. Πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Ρίλος έριξε το παρασύνθημο ότι παίρνουν. Σταμάτησε το σοβαρό κομμάτι της εκπομπής.
1: Δεν υπήρχε σοβαρό κομμάτι στην εκπομπή.
0: Εντάξει, μιλούσαν σοβαροί άνθρωποι μέχρι τώρα.
1: Α, ναι, όχι, okay, αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το τουρνουά που γίνεται στο Βόλο, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Στο Πανθεσσαλικό. Πανιώνιος Ολυμπιακός Β 1-0 στον πρώτο αγώνα από τους δύο που θα γίνουν. Για να δούμε ποιοι θα πάνε στο μεγάλο τελικό της
0: Τετάρτης. Βλέπω, έχεις μια αγωνία για το τουρνουά
1: του Βόλου. Και το μικρό της ίδιας ημέρας. Όλο γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ναι. Όλα τα έσοδα θα πάνε σε ορφανοτροφείο του Βόλου, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλό.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αρκετά ποδόσφαιρα είπαμε μέχρι τώρα.
1: Εντάξει.
2: Που βρίσκεσαι, με ποιον απασχολείσαι.
0: Χαίρομαι που βλέπω ότι και άλλους άγγιξε η ψιθυριστή φωνή του Τάσου Νικολογιάννη, ναι, όταν προσπαθούσε να μεταφέρει χωρίς να ενοχλήσει τις ερωτήσεις της συνέντευξης τύπου.

0: Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι τύποι που μας κράζουν, θεωρώντας ότι σκοπίμως έχουν μπει αυτές τις συνεντεύξεις τύπου για να μην δουλεύουμε εμείς. Λίγη τσίπα, λίδε βλάπτη, εκτός από το ότι έχει αθλητικό περιεχόμενο η εκπομπή, και το εκπομπή το γράφει εντός εισαγωγικών, βάλατε και δύο συνεντεύξεις τύπου. Έβγε το Πασόκ είναι εδώ. Καμία συνέντευξη τύπου λέει για τον ΠΑΟΚ που παίζει την Πέμπτη. Μήπως παίζει. Ναι, μην βιάζεσαι. Άδε, αύριο, αδερφέ.
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, μεθαύριο. Που το δες
1: πια γραμμένο. Συνέντευξη τύπου για το Super Cup δεν θα έχουμε.
0: Βέβαια. Είναι μεσημέρι αυτό. Δεν μας πιάνει.
1: Κρίμα, κρίμα.

0: Να πω ότι στο μεσοδιάστημα βγήκε στη δημοσιότητα και καινούργια φανέλα της ΑΕΚ. Το λέω γιατί έχουν στείλει κάποιοι εδώ που παραπονιούνται ότι είναι, λέει, η ίδια με πέρυσι.
1: Μια φορά να βγάλουμε εμφάνιση και να μην παραπονιόμαστε.
0: Πραγματικά πιστεύω. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αλλά πιστεύω ότι και το 94 όταν βγήκε αυτή που θεωρείται ως η καλύτερη φανέλα όλων των εποχών, κάποιος βρέθηκε και είπε: Έλεος! Τι φανέλα αυτή που βγάλατε φέτος. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να γκρινιάξει όπως και να έχει. Και δεν λέω, ρε παιδί μου, να σ' αρέσει, να μη σ' αρέσει. Προφανώς όλα είναι θέμα γούστου. Αλλά να μπει στη διαδικασία να γκρινιάξεις, μου φαίνεται too much.

0: Ο Δημήτρης ο Αεκτζής, ο ναυτικός στον Ατλαντικό ωκεανό κάπου βρίσκεται και ζητάει ένα ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι ακούς πολλά.
1: Δεν είναι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα?
0: Φυσικά.
1: Ο ορισμός.
0: Λοιπόν, και μερικούς αριθμούς Τζόκερ μπας και γλιτώσουμε ποτέ.
1: Μερικούς αριθμούς, ναι.
0: Μερικούς αριθμούς.
1: Δεν τους θέλει όλους.
0: Δεν τους θέλει.
1: Δηλαδή σου λέει δεν πάω για το jackpot.
0: Εντάξει, πάρω 100.000.
1: Με 100.000 την κάνει τη δουλειά του. Άκη, μεταξύ μας τώρα το λύνεις το πρόβλημά σου με 100.000.
0: Όχι, δεν το λύνεις.
1: Το λύνεις. Ναι, τώρα μιλάμε. Ακούει ο κόσμος τώρα μπορεί να έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και εγώ λέω όμως ότι.
0: Το πρόβλημα τη
1: ησυχάζει για πάντα. Ειδικά αν ζει στην Ελλάδα, 100.000 τη βγάζει για 5-6 μήνες.

0: το περίεργο λέει δεν ήταν τα ζαχαροπλαστεία είχαν τραπέζια, ήταν ότι δεν είχαν τέντες.
1: Δεν είχαν τέντες.
0: Ναι, όχι, απλά τότε κυκλοφορούσε. Και εγώ τα θυμάμαι με τέντες και πώς το λένε. Και στο Σύνταγμα κάποτε που γινόταν χαμός, ναι. Παντού τραπεζάκια και τέτοια. Όχι, ναι. Ίσως να τα καφετέρειες και όχι τόσο ζαχαροπλαστεία.
1: Εντάξει, το ζαχαροπλαστείο σου είπα το σύγχρονο τώρα, δηλαδή που έχουμε πάστρι σεφ και δεν ξέρω και εγώ τι, που έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα, έχει αναβιώσει τη φάση. Δηλαδή μπορείς να κάτσεις να φας. Τώρα θα μου πεις έχουν σταματήσει οι πάστες και τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ.
0: Να δώσεις πολύ... 4 ευρώ για μια πάστα τώρα.
1: Φίλε, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Έχεις και στα δίκια σου τώρα.
0: Συγγνώμη.

0: Άκου εδώ, λέει Ρίλο, σου στέλνω mail, μου στέλνει τον έρωτα μαϊμού, κανονίζομαι τσούτσικα. Τρία ρεπό και πέντε μέρες άδεια και με τσαροσοβαϊμάκι, να μην ξανακράξουν ποτέ. Όχι, είναι πολύ λίγα αυτά που προσφέρει.
1: Είναι πολύ ο κόσμος που μπαίνει στη διαδικασία να λαδώσει για να βρει τον έρωτα μαϊμού. Έχουν απευθυνθεί και απευθεία στο Στέφανο, να ξέρει. Αλλά προς το παρόν αντιστέκεται στεναρά.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ λίγα. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τώρα αν θέλεις τον πουλάς, τον έχεις, τον δίνεις.
0: Αν έρθει μια καλή προσφορά.
1: Α, έχει.
0: Αν έρθει μια καλή προσφορά. Που θα είναι πάνω από τις 100.000
1: που αυτό λέγαμε. Τώρα. Μ' αρέσει γιατί ομολογείς δημοσίως ότι. όλα έχουν την τιμή τους.
0: Κάτσε ρε φίλε, εδώ βγαίνει ο ολόκληρος υπουργός και τα λέει. Αγιά. Τηλεοράσεις, εγώ θα τα πω στο ραδιόφωνο.
1: Όλα έχουν την τιμή τους, κύριε.
0: Σας παρακαλώ πολύ.

0: Λέω φίλο ο Δημήτρη, δηλαδή λέει τα σοβαρά. Και εννοεί μάλλον τα τραγούδια είναι μόνο τα ροκ. Όχι, ρε. Τα σοβαρά είπα, αναφέρθηκα στη συνεντεύξη τύπου που προηγήθηκαν, όχι στα, όχι στα κομμάτια. Παιδιά, λέει, υπάρχει κάποιο email να διαμαρτυρηθώ για τη στελέχωση της περιγραφής του Super Cup. Θεωρώ το ρεπόρτερ της ΑΕΚ ανεπαρκή για ένα τέτοιο event. Θα έχει, αδερφέ, θα έχει κουτί παραπώνων έξω από το παγκρίτιο. Ναι, να το ρίξεις εκεί.
1: Το τριπλότυπο.

Μια και αναφέρθηκα πάντως στον τελικό του Super Bet Super Cup, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Στη Super Bet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα. Και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Φυσικά.
1: Χρωστά να δώσω συντοπίτε σου τραγούδια.
0: Εγώ. Αυτά, λεφτά να μην χρωστάω και τραγούδια δεν υπάρχει πρόβλημα. Δείτε μα, ξέρεις τι, κάναμε, θα σου πω, κάναμε δύο εμβληματικές εκπομπές θεωρώ με το Χάρη.
1: Την μία πρέπει να την άκουσα.
0: Την άκουσες γενικά, πρέπει να την άκουσες γενικά. Δηλαδή, όποιος την άκουσε κυριολεκτικά, την άκουσε και μεταφορικά. Κατά τύχη έγινε, μην νομίζεις. Λοιπόν.
1: Τα καλύτερα γίνονται έτσι.
0: Και είχε παραγγείλει την ταραχή. Να σου πω κάτι, να την παίξουμε ούτως ή άλλως. Και σήμερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού τη χρωστάμε.

0: νερό πουλάς.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου υπεύθυνο, ας πούμε, για τέτοιου τύπου μηνύματα?
2: Ναι, απαντώ ναι πριν μου το διαβάσεις. Ναι, πες το.
1: Όταν ακούω το τραγούδι ηλεκτρονική εποχή, θέλω να βγω γυμνός στους δρόμους.
2: Ναι, είναι μια καλή επιλογή. Είναι μια καλή επιλογή. Και εμένα μου ξυπνάνε διάφορα ένστικτα με τα κομμάτια που παίζουν.
1: Έχει κρατητήριο μετά από αυτό, να ξέρεις πάντως. Και μην βγεις Παρασκευή, θα βγεις Δευτέρα από το κρατητήριο. Θέλω ευτυχία.

0: Ο αγώνας συνεχίζεται, λέει ο Τζόρτζι. Εφόσον κατορθώσαμε και βάλαμε τις κότες στην playlist και λέει τις κότες της Λιάνα Σιώτη, παρά τις αντιρρήσεις του κονσολιέρε, υπάρχουν πλέον ρήγματα στα θεμέλια της ανωνυμίας του έρωτα μαϊμού. Παιδιά, όχι, δεν υπάρχει κανένα ρήγμα. Ο Δον Παλουότολο έχει υποσχεθεί ότι όποιος κάνει κάποια τζιριτζάτζουλα και πουλήσει τον έρωτα μαϊμού θα του συμβεί ατύχημα. Οπότε δεν τον βλέπω το ρίλο.
1: Είμαι εξορκιστής, ασήμαντος πατέρας, άνθρωπος άγιος καλός. Πώς θα τα βγάλω πέρα, προβλέπω όνειρα.

0: Λέει ένας άλλος εδώ, καλησπέρα στην παρέα, στη νέα φανέλα και εννοεί τη ΣΑΕΚ που, έγινε, που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα. Μόνο η ελληνική σημαία λείπει. Γιώργο, τι ώρα έρχεσαι και τα λοιπά. Να σας πω κάτι, δεν το παρατήρησαν όντως, δεν υπάρχει στη νέα φανέλα. Αλλά να πω την αλήθεια, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα τη χρησιμότητα του να υπάρχει η σημαία πάνω στη φανέλα.
1: Ίσως και τους εκτός, για το ευρωπαϊκό.
0: Γιατί μιλάει στο ευρωπαϊκό, δεν ξέρουν από πού είμαστε, πρέπει να τους το τονίσουμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Και άντε να το καταλάβω για τα ευρωπαϊκά. Τώρα για τα εντός, ναι. Να υπάρχει η ελληνική σημαία πάνω στη φανέλα, δεν βλέπω κάποιο λόγο.
2: Βλέπω τα μάτια της τα μπλε και ζαλίζομαι.
0: Όπως θα να βλέπω τώρα τα μηνύματα, θα μου έρθει να με λένε Αντέλινα.
1: Τρώικες εδώ τώρα.
2: Πρωτίστως πρέπει πριν πω στο ψητό.
1: Πολύ ναυτικός ρε φίλε, τι γίνεται, καλημέρα από το Δεξαμηνόπλιο Πεταλίδη στην Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Τώρα το βρέχει φωτιά στη στράτα, δεν νομίζω.
0: Θα βάλουμε, πώς το λένε, εμείς οι ναυτικοί.
1: Εμείς οι ναυτικοί. Γεια σου Νικόλα εκεί στον Άλυμο, και αυτός ξέμπαρκος ναυτικός.

0: Πιστεύεις ότι θα είχε τύχει να βλέπει τα μάτια της στο καθρεφτάκι αν δεν ήταν το όχημα BMW, αν ήταν κάποιο πιο χαμηλού.
1: Σαν τον Μπιάνκι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: όχι. Καλά. Πού να το δει.
0: να βάλουμε, πώς το λένε, δεν το ξανακάνω στον Μπιάνκι.
1: Έτσι. Okay.
0: Δεν ξέρω αν έχεις αντιμετωπίσει στο παρελθόν τέτοια ζητήματα εσύ. Ποιος ήταν, Τουρνάς ήτανε.
1: Τουρνάς.
0: Εντάξει, αυτό είναι και ψηλός, ρε εσύ. Πού να χωρέσει ο Τουρνάς όταν τον Μπιάνκι. Δεν χωράει μόνος, θα χωρέσει με παρέα.
1: Τόσο μικρό αυτοκίνητο δεν είχα. Είχα όμως μικρό φορτηγάκι το οποίο βοηθούσε στο πίσω.
0: Το φόρτωμα!
1: Γιατί ήταν και κλουβάκι κλειστό, μια χαρά.

0: Μπάδα είναι remix, συγγνώμη, συγγνώμη. Καλά.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως με λεπά remix δουλεύουμε για κατά καιρού εδώ. Το βρήκε. Α, δεν υπάρχουν κάποια τραγούδια που είναι τόσο εμβληματικά που λες, δηλαδή, αν ο Λεπά ήταν ένα τραγούδι, δεν θα ήταν η Ταραχή.
0: Θα ήταν η Ταραχή.
1: Θα ήταν η Ταραχή.
0: Ή το Μείνε Μαζί Με ο Αγγείος.
1: Όχι, για μένα είναι το Ταραχή.
0: Ή ο Παπαγάλος.
1: Εντάξει, τώρα άμα το σκεφτείς, έχει πει πολλά. Αλλά πρόσεξε, λες ένα κομμάτι που είναι συνδεδεμένο με τον καλλιτέχνη. Ναι. Είναι η Ταραχή.

0: Λοιπόν, επειδή και εμένα έχει μια ταραχή τώρα που πήγε κοντά στις 7.30 και έχω ένα άγχος, μην τυχόν και χάσουμε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων.
1: Καλά,
0: οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα την Κολομβία. Σύμφωνα με το AP και τον Guardian, τουλάχιστον 47 είναι νεκροί, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, ενώ δεκάδες είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ο δήμαρχος του Κάλιο, που καταγράφονται και τα περισσότερα θύματα, δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν μετά το σεισμό. 6 αεροδρόμοι έχουν υποστεί ζημιές και δεν λειτουργούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος μπαίνουν πανελλαδικά όλα τα αιωλικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένες είναι οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοτέι Καηλίας. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Την κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών, αποφάσισε το μεσημέρι ο εισαγγελέας. Το θύμα είχε καταγγείλει το Σάββατο ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο συγγενικά του πρόσωπα. Έχει διαταχθεί ενδιενέργεια η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του άτυχου άνδρα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fastpass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκ και ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλωνοδίπλα σου να γίνω 1,50.

0: Πάντως τώρα που το ξανακούω, mm-hmm. δεν αποκλεί το ενδεχόμενο για άλλο όχημα. Το Bianchi είναι το,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι, ναι, το
0: έτσι. Δηλαδή, ήταν και ο Τουρνάς, δεν είχε. Δεν είχε στέγη, δεν είχε στέγη.
1: Δεν ξέρω αν ισχύουν οι φήμες ότι ένα τέτοιο οδηγούσε και ο Παναγιώτης Φασούλας στη Θεσσαλονίκη τότε παίχτη στο, στο πίσω κάθισμα.
0: Ναι,
1: στο
0: σαν το Hightower. Ναι.
1: Μπορεί να είναι και αστική μύθη τώρα αυτά, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Λέει ένας άλλος, Ριλό, είπε συγγνώμη σε ακροατές Λερών. Άραξε λίγο, δεν ξέρουμε από τέτοια εμείς. Οι δύο οι μπούφοι μας κάνουν χειρότερα και μας βρίζουν και από πάνω. Μη μας μπερδεύεις, καλά σου λέει.
1: Έχεις
0: εδώ θέλουνε γκάζι αυτοί, δεν θέλουνε.

0: Καλησπέρα, λέει Sport FM από Newcastle. Αυτά τα τραγούδια είναι μόνο για μύστες που έχουν λιώσει λάστιχα και έχουν τρυπήσει εξατμίσεις μετά το 18ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φαντάζομαι εννοεί τα προηγούμενα, έτσι, γι' αυτό όχι, ναι. Όχι αυτά που παίζουμε τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσεις τόσο μακριά για να τα ακούσεις. Δηλαδή, χρειάζεται να πας 18ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας για να ακούσεις.
1: Έχει λιώσει τα λάστιχα εκεί, σου λέει.
0: Εντάξει, μπορεί να τα έχει λιώσει και μπουρνάζει. Να κάνει με κολιές.
1: Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Έχει την όπιστη ενδιαφέρον και είναι εντάξει. Μ' αγγίζεις κι όλα γύρω σαν να φεύγουν μοιάζουν. Ρε εσύ δεν φεύγουνε αυτά, τσουλάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μες στην κατάσταση.

0: Ο φίλος ο Σπύρος που λέει ότι είναι οδηγός ταξί γράφει: με ρώτησε τουρίστας τι λέει το έρωτας μαϊμού. Απάντησα με ύφος και προφορά: talks about a man that gives fake love to a woman. Give me love.
1: Ναι, σωστό. Το Μπιάνκι είναι τραγούδι από τον, γραμμένο από τον Καλαμίτσι και δεν είναι απίθανο. Γιατί και αυτό ήταν ψηλό πολύ.
0: Ναι.
1: Να του είχε συμβεί.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Για να ζοριστήσει ο Μπιάνκι, δεν χρειαζόταν να είσαι, ας πούμε, όρθιο χιλιόμετρο.
1: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, ήταν στενά τα πράγματα ούτως ή άλλως.

0: Συγγνώμη, έχει κάποιο υπονοούμενο ότι έβαλε Καραγκιόζη αυτή τη στιγμή.
1: Κανένα απολύτως.
0: Πρέπει να προσβληθώ.
1: Τι εννοείς?
0: Λοιπόν, ο Κοκολάκης του Παναθηναϊκού λέει κάποτε είχε ένα μίνι, λέει ο Παντελής. Ο Κοκολάκης, ο οποίος θυμίζω ήταν η μεγάλη μορφή που είχαμε δει να παίζει και σε ένα επεισόδιο επίσης εμβληματικό της Ελλάδος στα παιδιά. Που παίζανε μπάσκετ, ρε.
1: Α, στη, ναι,
0: όταν παίζανε τη Ελλάδα στα παιδιά μπάσκετ.
1: Σωστό.
0: Ο προπονητής ήταν ο Κοκολάκης. Μέχρι να μπει ο Κάκαλος ως ξένος, βαμμένος μόνο στο πρόσωπο και να σώσει την κατάσταση. Τι remix έχει φτιάξει τώρα αυτό, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι παλιό remix, είναι του 92. Ήταν από τα πρώτα έτσι τρελά remix. Μάλλον mix του Άρη Τόμας.
0: Την είχε δόξα, λέει, σε όσους επιβίωσαν από το μπαρ. Εντάξει, δεν το λέω το όνομα τώρα, μην το θίξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποτό, λέει, δεν το πίναμε, το ρίχναμε στην Μπεμβέ για να φτάσουμε Αθήνα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σήμερα ξέρεις πόσο χρήσιμο θα ήταν εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα άλλο λέει: εγώ έχω κανονικό ύψος και δεν είχα δυσκολία να το κάνω στο τον Μπιάνκι. Βέβαια, ήμουν μόνος μου.
1: Είναι μια κάποια λύση.
0: Το λέει και το κομμάτι, να βάλουμε λίγο. Για να μείνεις εκτός νόσου, μοναχός σου εκτός νόσου. Εξάλλου είμαστε μια εκπομπή που ενθαρρύνει τις ατομικές προπονήσεις, γιατί πάντα οδηγούν στη βελτίωση.
1: Και στα κρίσιμα βρίσκεσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις.
0: Λέει ο Τζόρτζι ότι και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, λέει, κυκλοφορούσε στην Αθήνα με Smart όταν έχει πάει στο Παναθηναϊκό. Τρελάρας, δεν το θυμάμαι τώρα. Οκ, okay, για να το λες σίγουρα. Καλησπέρα, καλοκαιρινά αγόρια. Όπως είπατε, λέει ο Καλαμίτσης, ο Γιάννης έγραψε τους στίχους και είναι πραγματική εμπειρία με συμπρωταγωνίστρια. Τέλος πάντων, ναι, οκ, okay. Okay, δεν το λέω το υπόλοιπο.

0: παιδιά.
1: Στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ από το Ηράκλειο και λέει: ρε Ρήλο, σε είχα και σε εκτίμηση. Πα και εσύ.
0: Κακός.
1: Μην αφήσει κανέναν άνθρωπο, παιδιά. Αυτοί χαλάνε. Μόλις κάτσουν εκεί πέρα, χαλάνε από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
0: Κακός με είχε σε εκτίμηση. Ο άλλος τον αστικό μύθο τον έκανε σε ένα μήνυμα. Οδηγό φασούλα, βρέθηκε ο Φάνης και ο Φιλίππου. Κι άλλος ένας.
1: Ρε, εσύ το έχω ξανακούσει αυτό να ξέρεις.
0: Πόσο χωράσαι να τέσσερις μπασκετμπολίστες. Αλήθεια τώρα.
2: Γράφουμε.
1: Αφιερωμένο στο φίλο που δεν χρειάστηκε παρτενέρ στο τον Μπιάνκι.

0: Καλησπέρα, λέει από Λος Άντζελες, στους υπερθεματοφύλακες της Αχλαμάρας. Ο Νίκος ρωτάει, πού είναι η Ζακυνθινή Λέρα? Είμαι, λέει, και εγώ από Ζάκυνθο, από το σόι της μάνας μου, μαγευτικό νησί. Παιδιά, το νησί μια χαρά είναι. Ένα μόνο λάθος, ένα μόνο αρνητικό
1: ένα
0: έχει.
1: Ένα λες.
0: Ένα.
2: Μη σε δούμε ασθενή.
1: Μείνει, λέει, ζωριζόμουν και εγώ που ήμουν 1,5 μέτρο παλικάρι ο Τάκης από μέσω Πέλαγα. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό. Μπορεί αυτός να είναι δραστήριος πολύ, να είναι φακύρης.
2: Για να μείνεις κόσμος σου.
0: Χαιρετώ σας, Λερόνια, λέει η φίλη μας η Νίνα Ισοφίλου Κανόπιτα. Έχω και εγώ τραγούδι να προτείνω, παρόλο που την τελευταία φορά η κριτική Λέρα με έστειλε στον κουβά. Δεν θυμάμαι.
1: Τέτοια κάνεις, ρε, στα κορίτσια που σας ακούνε,
0: δεν τρέπεσαι. Νίνα, στείλε και το προηγούμενο, να τα παίξουμε αναδρομικά. Λοιπόν, παραγγέλνει το Mass Up από Britney Spears με Εφη Θόδη, μπήκα τα γίδια στο Μαντρί.
1: Ναι.
0: Είδες όμως τι έχει κάνει. Σου λέει, κάτσε πρώτα να παραπονεθώ για το προηγούμενο, ούτως ώστε να παίξει σίγουρα αυτό.

0: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό.
2: Ναι, καλό. Έχει και τους στίχους από κάτω.
0: Σε περίπτωση που κάποιος έχει κενά. Δεν χαλάνε, λέει, όλοι οι χολύπτες μόλις κάτσουν στην καρέκλα με εσάς. Ο ρίλος ήταν χαλασμένος από τα πριν.
1: Μεγάλη αλήθεια. Έχει μεγάλη αλήθεια. Αυτός.
2: Μεγάλη αλήθεια. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
0: Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα παιδες. Λοιπόν, πιτσιρίκια, έχω δει τον τεράστιο Γιώργο Κοκολάκη στο θρυλικό μίνι, χαροκόπου και θησαίος, να σβήνει το τσιγάρο στην άσφαλτο. Φυσικά και δεν υπήρχε μπροστινό κάθισμα. Ο Κώστας λέει, τι κάνει ο Ρίλος, λέει, εκεί τέτοια ώρα. Αρπαχτή!

0: Εγώ λέει 1,86 η κοπέλα κανονική, όχημα αμαρτίας, Fiat 126 personal. Τι είναι το personal? Ήταν τόσο μικρό το Fiat. Τα παιδιά, τώρα μεταξύ
1: μας. Δεν ήταν ο Τοπιάνκι, αλλά μικρό.
0: Και άμα υπάρχει καλή διάθεση και κάψα μεγάλη, θα βρεθεί ο τρόπος και σε δαχτυλήθρα θα γίνει η δουλειά. Τώρα αυτή είναι η αδυναμία μου, να ξέρεις, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Γκούγκλαρε το Fiat 126, θα το θυμηθείς.

0: Μόνο εγώ έκανα την άρρωστη σκέψη τώρα. Την ξέρεις την ιστορία που έχει πει ο ίδιος ο Τερλέγκας, ότι κάποτε τον βοήθησε ο Χριστός να αλλάξει λάστιχο. Έτσι. Σκέφτεσαι.
1: Ο Χριστός τώρα, κάτι ουράνιο τέλος πάντων.
0: Αν δεν ήταν τόσο θεοσεβούμενος, δεν θα μπορούσε να το πει ακόμα και στο Χριστό αυτό το κομμάτι. Τι να μας πεις και εσύ από τη ζωή σου.

0: Πάει, λέει, και ο Πάνος ο Ρήλος, το χαλάσανε το παιδί. Που έμπλεξε, άνθρωπε μου, την καλησπέρα μου, λέει ο Κώστας ο Τρίτικνος από την Καρδιτσά. Να σου πω κάτι, χαίρομαι και από μία. Και από την άλλη, λυπάμαι. Που βλέπω ότι έχει ξεγελάσει πολύ κόσμο.
1: Ναι, ρε φίλε, πώς έχει γίνει.
0: Ότι σε έχουν για σοβαρό για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω
1: ότι,
0: γιατί.
1: Τι, ότι τι.

0: Συγγνώμη, και τώρα που το ακούω αυτό, πάντα μου με το χέρι στην καρδιά και πάλι. Δεν θα μπορούσε να παίξει καλύτερα στο Training Day ο. Πώς το λένε,
1: ο
0: Θέμης από τον Denzel Washington.
1: Πολύ εύκολα.
0: Δεν θα ήταν πολύ ανώτερος.
1: Πολύ καλύτερος. Έτσι χτυπάς την πόρτα τον Όσκαρα, αν με ρωτάς. Στο πανικό μου, να βρω τον τρόπο να σου πω πως σε πάψα να αγαπώ
0: τον εαυτό μου. Το 128 ήταν πολύ καλύτερο φιατικό, λέει. Γκαζιάρικο αλλά και με καλά φρένα, που τότε σπάνιζαν και τα δύο μαζί σε ιταλικό, και τα δύο μαζί σε ιταλικό αυτοκίνητο. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για το personal, από ό,τι είδα, το οποίο είναι εμβληματικός κουβάς, με όλο το σεβασμό, έτσι.

Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία πάντως, να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν ορικές προϋποθέσεις.

0: Υπάρχει κάποιο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σικελίας.
1: Της Σικελίας, ναι, και εγώ δεν έδωνα κάποια μηνύματα.
0: Ψήφισα, λέει εδώ.
1: Μπορεί να ψηφίσουν και οι απόξω, δηλαδή.
0: Βάλουμε να πούμε, να ψηφίσουμε.

Και επειδή έχει αρχίσει ήδη και η αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι του Πακριθιού, ο πρώτος τίτλος της σεζόν, την Τετάρτη, 12 του μήνα στις 8, εκεί όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη θα κοντραριστούν για το τρόπαιο του Superbet Super Cup. Βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο την Τετάρτη, ξαναλέω, στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, θυμίζω ότι παίζετε υπεύθυνα.

0: να σε δω γκρίνω. Fiat Personal λέει υπάρχει και στους στίχους του Τσικαμπούμ του Κούτρα. Δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει Fiat Personal. Με αντίστοιχη υπόθεση με αυτή που συζητάμε. Τέλος πάντων.
1: Όχι στο Τσικαμπούμ, ναι, ναι, ναι, Τσικαμπούμ και εγώ την έπαιξα αυτό, στη τόσο... δίκη σου, την έφερα ρε κάλπικο ραδίκι, έχω γκόμενα με... Αχ.
0: Ακούτε την εσωτερική πάλι που γίνεται τώρα στο...
1: Που έχει θεία personal με ράδιο, τέλος πάντων τελειώνει, ναι. Που έχει θεία personal με ράδιο.

0: Κριτική Λέρα λέει: με την εκπομπή με τα λαϊκά μας κατέστρεψε σε ένα καφάσι μπύρες και ένα κλαδί. Δεν ξέρω τι κλαδί. Πότε θα το ξανακάνεις. Παιδιά, είπαμε, αυτό έγινε τυχαία και πιθανότατα την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει πάλι τυχαία θα είναι.
1: Ναι, ναι. Οχ, οχ, οχ. Οπα, μπήκε μέσα.
0: Κάτσε. Μπήκε η Φράου. Και βλέποντας τη Βαλεντίνα, ναι, να σου πω, ξέρεις τι θυμήθηκα. Ότι αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, mm-hmm, αντίστοιχη με τη Βαλεντίνα, mm-hmm, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, εδώ το δικό μας το Big Win Sport FM, 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχετε ως εξής: γράφετε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Lover. Όχι Game Lover, Game Over. Μην γράψετε, γιατί αν γράψετε με Game Lover θα πάει αλλού η δουλειά. Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως 18 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-0-10-6-700.
2: Θα τα πεις στον αέρα αυτά. Game Lover.
0: Ωραία, εντάξει, θα μιλήσω εγώ μέσα στο τραγούδι και θα του πω αν
2: κάποιος... Και πάει ένα κείμενο τώρα.
0: Θα πω, αυτή εγώ, έχω ενθαρρύνει κάποιους να γράψουν με Game Lover. Να τα δεχτούνε, θα τα δεχτούνε.
2: Ξέρεις ότι πήρε υποτροφία.
0: Είναι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του.
2: Είμαι τρανό παράδειγμα.
0: Του τι?
2: Αυτό που είπες νωρίτερα.
0: Βγάζετε καλό λάδι εκεί στην Πάτρα.
2: Και ξέρεις πώς έγινε.
0: Πώς έγινε, κατά λάθος.
2: Είχα στείλει 2-3 φορές. Βασικά είχα στείλει 2 φορές, είχα φτάσει πολύ κοντά. Δεν είχα πάρει την υποτροφία. Οπότε στο τρίτο mail.
0: Είναι ξεκάθαρο, για να απαλλαχθούν οι άνθρωποι.
2: Δεν ήξερα κανέναν έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι να πεις ότι είχα σχέση με το χώρο. Στο τρίτο mail είχα βάλει σαν θέμα τι θα γίνει επιτέλους.
0: Τι θα γίνει επιτέλους. σου λέω εγώ. Σου λέει αυτή θα μας στέλνει κάθε χρόνο εδώ πέρα.
2: Οπότε μάλλον φοβήθηκαν και σου λέει πάρε κορίτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή των πραγμάτων που θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Γιατί σιγά σιγά εμείς την κοπανάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο, ο οποίος μου έκανε παρέα σήμερα σε αυτή την, ας την πούμε, υβριδική εκπομπή δύο λέρες μόνο. Τον θέλει Γιάννης για να συνεχίσει με τις προκλητικές του χειρονομίες. Τον Γιώργη τον Πετρίδη δεν μου διαφεύγει ο λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να τον ευχαριστήσω. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας πλέον όλοι μαζί από εβδομάδα. Αύριο θα τα πείτε με το μέτριο συνάδελφο, εάν τα έχει καταφέρει να φτάσει κολυμπώντας από τη Ζάκυνθο.
2: Εσύ θα κουραστείς.
0: Εγώ έχω δουλειές.
1: Θα πάει κολυμπώντας στο Ηράκλειο.
0: Αγιά σου. Τα λέμε λοιπόν από εβδομάδα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Και με την παρότρινση του Γιώργου Γιαννίση, 8 και 4 το έχω διάλειμμα, ελπίζω να έχεις βγάλει story ως τότε. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξεκινάει καλά αυτή η συνεργασία. Να σας καλησπερίσω και απόψε, 8 με 10 θα είμαστε σήμερα μαζί. Τις τελευταίες μέρες σας τα έχω μπερδέψει λίγο, είμαι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στον Big Wins Sport FM στους 94,6, παρέα όπως καταλάβατε με Γιώργο Γιαννίση. Εντάξει, θλίψη, οκ, okay, θα το υποστούμε. Αλλά στην παραγωγή και στον αέρα αργότερα τον Γιώργο Πετρίδη. Οπότε τώρα κάπως φτιάχνει το πράγμα.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα όχι απλά γεμάτη, υπεργεμάτη. Μια εκπομπή που θα είναι και αυτή υπεργεμάτη, με όλα τα ρεπορτάζ όπως ακριβώς έχετε συνηθίσει κάθε μέρα 8 με 10 το βράδυ. Θα είναι newsroom, αλλά δεν θα είναι newsroom. Θα είναι το newsroom της Βαλεντίνας. Λοιπόν, αύριο δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, έτσι. Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός και Νάι Μέγκεν Ολυμπιακός, και τα δύο δυστυχώς στις 8.30, οπότε θα γίνει το ένα μάτι εδώ, το άλλο μάτι εκεί, θα γίνει ένας χαμός. Φυσικά την Τετάρτη υπάρχει και το Superbet Super Cup, ΑΕΚ Όφη στο Παγκρίτιο. Την Πέμπτη Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στις 9.30, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Με τους καλούς φίλους ρεπόρτερ για όλα αυτά, με τους απεσταλμένους. Μας είχαμε σήμερα τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρουπ, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τελευταίες προπονήσεις, τελευταία πλάνα των προπονητών. Υπάρχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Θα δούμε σε λίγο τα τελευταία νέα των αθλητών μας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Υπάρχουν τα πάντα όλα, οπότε έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι εδώ, φυσικά με τα μηνύματά σας.

Υπάρχουν και πολύ ωραίες ατάκες από Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στους Euro Insiders και έχει πει πολλά και ωραία. Θα τα βάλουμε κάτω στην πορεία. Θα έχουμε και λίγο Πετρίδα, έτσι λίγο να τα συζητήσουμε. Εξαιρετικά αγγλικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν είχα παρατηρήσει μέχρι τώρα. Και παρατήρησα σήμερα συνέντευξη εξαιρετικά αγγλικά. Εξαιρετικά.

Λοιπόν, αυτή την ώρα, εκτός των άλλων, σε εξέλιξη είναι και ένα τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φιλική αναμέτρηση Πανιώνες Ολυμπιακός Β στο 27ο λεπτό, είναι στο 3-0. Είναι ένα τουρνουά λοιπόν αυτό στο οποίο συμμετέχει Ολυμπιακός Β, Πανιώνιος, Βόλος, Έλαμπετ και Καλαμάτα, με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, είναι αυτό το παιχνίδι, το Πανιώνιος Ολυμπιακός Β. Αργότερα στη συνέχεια θα είναι το Βόλος, Έλαμπετ, Καλαμάτα, και την Τετάρτη έχουμε μικρό τελικό και μεγάλο τελικό. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό.

Λοιπόν, να σας πω ότι έτσι λίγο μετά τις 8 και 4 θα πάμε σε Γιώργο Τσανάκα που τον έχουμε στείλει εκεί στην Ολλανδία για λογαριασμό του Big Wins Sport FM για το παιχνίδι Νεμέγεν Ολυμπιακός. Μέχρι τότε να δούμε τι έχουν κάνει οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Την τελευταία ώρα είχαμε την προσπάθεια του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα στα ημιτελικά. Παρότι ξεπέρασε τον εαυτό του για ακόμη μια φορά, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 22.79, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος από το πρωί και τα προκριματικά. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες έκανε δύο κούρσες κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα, εντούτοις δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ένατη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα.

Ο πρώτος μεγάλος τελικός για την Ελλάδα στο Παρίσι ήταν αυτό στα 300 μέτρα μεικτή. Είχαμε διπλή ελληνική παρουσία, τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παπαστάμος, που ήταν και ο υπερασπιστής του τίτλου από το 2024, ξεκίνησε δυνατά και κυνηγούσε, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την έκτη θέση με 4.14.99, λίγο πιο αργός από τον πρωινό προκριματικό. Ο Βλαχογιαννάκος βελτίωσε το ρεκόρ του το ατομικό με 4.16.12 και κατέκτησε την 7η θέση στην Ευρώπη.

Και δεν φτάνει που αύριο θα έχουμε δύο παιχνίδια στις 8:30. Αύριο στις 10:10 θα έχουμε και τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς σήμερα με ένα εντυπωσιακό δεύτερο άλμα στα 8:26 θα κυνηγήσει ένα τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση ο Μίλτος Τεντόγλου. Αύριο λοιπόν στον τελικό του μήκους, όπως είπε και αυτός, τα πρωινά λέει δεν μου πάνε και πολύ. Για να δούμε αύριο που θα είναι βράδυ, αν θα είναι καλύτερα τα πράγματα.

0: Ο Δεντόγλου που στο τελικό δεν θα βρει μπροστά του τον Ιταλό, τον Ματία Φουρλάνη, ο οποίος έκανε το πρώτο του άλμα στον προκριματικό αγώνα, αλλά τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να αποσυρθεί ο Ιταλός Άλτης. Λοιπόν, Γιώργο Γιαννής, παιδί μου, πιστεύεις να πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μπούμε έτσι δυναμικά στα ρεπορτάζ, γιατί σου έχω πολύ σημαντικούς αγώνες και κρίσιμους και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα πάμε μέχρι την Ολλανδία και τον Γιώργο Τσανάκ, ο οποίος παρακολούθησε συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις και έχει να μας μεταφέρει πολλά. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλεντίνα, μου κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Ολλανδία?
1: Εδώ στο Νάιμεγεν ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι. Mm-hmm. Για να καταλάβεις, υπάρχουν αφήσεις και πόστερ τώρα στους δρόμους. Αρκετός κόσμος κυκλοφορεί με φανέλα της ομάδας. Οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν και δεν φτάνουν γιατί για αυτούς είναι κατευθυνήθεις του. Αλλά,
0: ωραία είναι αυτά να κινήσεις σε μια πόλη έτσι που είναι πολύ ποδοσφαιρικό το κλίμα.
1: Ναι, και εντάξει, δεν το ζεις εννοώ το ποδοσφαιρικό κλίμα την άποψη ότι θα δεις έξω παντού να τραγουδάνε και τα σχετικά.
0: Αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ακριβώς. Η πόλη το ζει. Ο κόσμος το ζει. Υπάρχει sold out για το αυριανό παιχνίδι. Έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια οι Ολλανδοί, όπως μας ενημερώσαν οι άνθρωποι της Ολλανδικής ομάδας, οι οποίοι ιδιαίτερα ευχάριστοι, ιδιαίτερα διάθετοι και πρόσχαροι, έτσι, βοήθησαν στα πάντα πραγματικά. Από πλευράς Ολυμπιακού, ίσως και πάνω από 800 οπαδοί, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει 600, νομίζω ότι έχει πάρει άλλα 200 σίγουρα, και ίσως να έχουν πάρει και στην κερκίδα των Ολλανδών κάποιοι εδώ που μένουν στην Ολλανδία ή στις γύρω περιοχές, γύρω χώρες, γιατί η Γερμανία από εδώ είναι 10-15 χιλιόμετρα, το Βέλγιο αντίστοιχα είναι πολύ κοντά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έντονη η ελληνική παρουσία. Και πάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κατά κάποιο τρόπο, ενώ το μεγάλο το πρέπει το έχει ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε αυτό έτσι, δείχνουν οι Ολλανδοί, έτσι όπως βλέπω, πιο αγχωμένοι. Δεν ξέρω, επειδή ήρθε και το 0-0 στο πρώτο μάτι,
0: έχουν
1: μια ευκαιρία. Γιατί από την άλλη μεριά, εγώ είδα συνέντευξη τύπου και τον Μεντιλίμπαρ και τον Γιούμπερ θα μπει αρκετά λυμμένους να κάνουν πλάκα μεταξύ τους. Να είναι αρκετά χαλαροί, ξέρεις, καμιά φορά η γλώσσα του σώματος, καταλαβαίνεις αρκετά τη γλώσσα του σώματος. Ο ίδιος ο Λικάμπη είπε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη ευθύνη, πρέπει να δώσουμε μεγάλη χαρά, συγγνώμη, στον κόσμο, είναι μεγάλη ευθύνη μας και φοβόμαστε να τους κάνουμε χαρούμενοι. Πιστεύω ότι θα είναι παρόμοιο παιχνίδι με το πρώτο.
0: Καιρό έχει να μιλήσει ο Λικάμπη στην έδειξη τύπου, έτσι.
1: Ναι, αρκετό καιρό. Μακάρι να το πάει γούρι τώρα για να βρει και δίκιο αύριο. Η αλήθεια είναι. Ασφαλώς ο ίδιος είπε ότι θέλει να σκοράρει, το σκέφτομαι λέει, αλλά το θέμα είναι να έρθει η νίκη εδώ που έχουμε φτάσει και να πάρουμε την πρόκριση. Αν χρειαστεί και στην παράταση, αν χρειαστεί και στα πέναλτι, αρκεί να πάρουμε την πρόκριση που είναι και το ζητούμενο έτσι, για την ομάδα. Και από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ, όπως περιμέναμε, δεν έδωσε ειδήσεις ούτε για την ενδεκάδα, ούτε για τι σκέφτεται να αλλάξει την ενδεκάδα για πρόσωπα. Αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι από το στυλ παιχνιδιού του, που δεν το κάνει συχνά, έτσι. Για το ότι έχει δει στις τελευταίες προπονήσεις, αρκετά κλειστός. Παραδέχεται ότι η ομάδα ήταν κακή στο πρώτο παιχνίδι. Και είπε ότι αν είμαστε καλύτεροι, θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να το κερδίσουμε το μάτς.
0: Ναι, είμαστε πιο επικίνδυνοι, είπε.
1: Ακριβώς. Το κατάλαβε και ο ίδιος, το ξέρει και ο ίδιος, να το πω σωστά, ότι η ομάδα του πήρε καλό βαθμό στο ανασταλτικό κομμάτι του Βαλεντίνου. Δεν δέχτηκε πολλές φάσεις, έτσι. Mm-hmm. Λίγοστες κλασικές ευκαιρίες, εγώ θα πω. Απ' την άλλη μεριά, δεν δημιούργησε κι όμως. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Και είναι κάτι που θέλει να το αλλάξει. Για ακόμη μια φορά φωτογράφησε τον Γκουστάβο Σα και το κρατάω εγώ αυτό εδώ. Γιατί μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού είχε πει ότι με μερικούς παίκτες καινούργιους έχουν προλάβει να κάνουν πολλές προπονήσεις. Ο Γκουστάβο Σα είχε κάνει 3-4 προπονήσεις μόλις. Επίσης, τον φωτογράφησε ξανά λέγοντας ότι κάποιοι νέοι παίκτες είχαν περισσότερες προπονήσεις. Είχαμε την ευκαιρία να προπονηθούμε περισσότερο μαζί μας. Και το λέω αυτό για τον Γκουστάβο Σα, γιατί παρακολουθώντας μετά την προπόνηση, προλάβαμε να δούμε και μια δοκίμη που κάνω προπονήσεις.
0: Για πες μας, για δώσε μας κάποιες πληροφορίες.
1: Εντάξει, απλά καταλαβαίνεις αυτά.
0: Δεν θα μας ακούνε Ολλανδοί για να τα κλέψουν σίγουρα.
1: Εντάξει, θα τα λιέψουν όλα αυτά οι Ολλανδοί. Αλλά τέλος πάντων. Ήταν και Ολλανδοί δημοσιογράφοι βέβαια στην κερκίδα.
0: Α, έτσι.
1: Ήταν Ολλανδοί δημοσιογράφοι, ήταν δύο παιδιά. Δύο καλοί δημοσιογράφοι κιόλας, Ολλανδοί. Λέω την πρώτη δοκιμή και αυτή που είδαμε εμείς, γιατί καταλαβαίνω ότι στο υπόλοιπο χρόνο σίγουρα και κάτι άλλο θα είναι ο προπονητής. με Ροντινέ ή Μπρούνο στα μπακ. Νομίζω ο Ροντινέ έχει κλειδώσει και ο Μπρούνο ασφαλώς. Με Πιρόλα και Σμαϊλόβιτς. Και το, από εκεί και πέρα έρχονται ακόμη μεγαλύτερες ειδήσεις. Γιατί είδαμε SS Ιππιόνι στον άξονα. Δηλαδή για τον SS το περιμέναμε, για τον Ιππιόνι δείχνει να του βγαίνει η φανέλα βασικού, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη δοκιμή που έκανε ο προπονητής, που είδαμε. Με Ρόκα Ζέλσον στα εξτρέμ και Γκουστάβο Σά πίσω τον Ιταμπή.
0: Οπότε πάμε για αυτό υπάρχουν αλλαγές.
1: Να δούμε βέβαια, γιατί τώρα αυτή δηλαδή να καταλαβαίνει τώρα και είναι μια δοκιμή και πολλές φορές αντίστοιχα στην άλλη ομάδα, ήδη γινόταν έτσι απλά μια κατοχή γίνει, είτε γινόταν καμβίδερμα, ήταν δίδυμο ο Ρέτσος με τον Κάρμο, σας το πω. Το δίδυμο του πρώτου αγώνα. Μπορούν κάλλιστα να παίξουν αυτοί. Ο Γκαρθέ με τον Μουζακίδη στον άξονα ήταν δίδυμο. Στην άλλη ομάδα αντίστοιχα. Mm-hmm. Αντίστοιχα στην άλλη ομάδα η μεσοεξωτερική τριάδα
0: τώρα. Ο Ρεκαμπή σε ποια ομάδα ήταν?
1: Στην πρώτη. Ναι. Στην πρώτη, ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη με ζωή Κασίλη Φορτούνη μαζί. Και Τσικίνιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δείχνουν ότι έχει αρκετά πράγματα στο μυαλό του. Δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιοι σίγουροι. Ο Ροντινέι, ο Μπρούνο, θεωρώ ο Πιρόλα. Είμαι βέβαιος για τον ΕΣ επίσης. Είμαι σχεδόν βέβαιος, όχι είμαι σχεδόν βέβαιος, είμαι βέβαιος για τον Ζέλσον και τον Ελκάμπη. Από εκεί και πέρα να δούμε και Ρόκα και Γκουστάβο Σά και Σιπιόνι. Οκ. Okay. Κατάλαβε λίγο. Έχει κάποιους σίγουρους για να εμέγει και έχει ανακατέψει για κάτι ακόμα ο προπονητής. Πολλές φορές αυτά να ξέρεις προπονητές θα κάνουν κιόλας για να κρατήσουν σε δίτα και όλους τους παίκτες τους. Στα κόκκινα τους έχουν. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό με τον Γκουστάβο Σά εγώ το κρατάω γιατί τον φωτογραφίζει τελευταία προπονητής και είναι ένας φωτογραφίστης που του αρέσει πάρα πολύ. Να το ξέρεις.
0: Οπότε λες να τον ρίξει αύριο.
1: Δεν θα μου φανεί περίεργο πάντως. Δεν θα μου φανεί περίεργο. Θα περίμενα Ζώτα Σίλβα, αυτό όλο τόσες ημέρες. Ακόμα και Φορτούνη από το ξεκίνημα. Ιδιαίτερα Ζώτα Σίλβα θα έλεγα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει και ο προπονητής να έχει στο μυαλό του ότι αν ξεκινήσει με Ζώτα Σίλβα Ελκάμπη και το μάτς πάει στην παράταση. Ποιος θα είναι
0: ο σεντερφόρ μετά, σωστό.
1: Κατάλαβες. Πρέπει να τα υπολογίσει όλα. Και ο προπονητής και η ομάδα. Κατά τα άλλα...
0: Από την Αιμέγγε νομίζω ένα θέμα, ένα ερωτηματικό έχει...
1: Ναι, είναι ο κεντρικός, ακριβώς, είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο Σάντλερ, ο Φίλιπ Σάντλερ, ο οποίος είναι το μεγάλο ερωτηματικό της ομάδας, είναι ο κορυφαίος στόπερ της, ο ένας από τους τρεις, γιατί παίζει με τριάδα, 3-4-2-1 περιμένουμε αύριο να δούμε. Από τους Ολλανδούς δεν προπονήθηκε καθόλου σήμερα, θεραπείο ατομικό... Και τα σχετικά, αν προλάβει να είναι έτοιμος αύριο, ο προπονητής πιστεύει ότι θα είναι. Και οι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι θα παίξει. Έστω και με ένεση, για σίξα δόντια, την περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα, κατάλαβες, όχι για ολόκληρο το μάτς. Να παίξει. Θα ξεκινήσει για να βγάλει και ένα 60 λεπτό, 60 λεπτό, κάπως έτσι. Έχει επιστρέψει ο Νουιτνικ, ο 36χρονος στόπερ, είναι στην αποστολή. Εκτός είναι μόνο ο Γιασίν Μόσλιχ, ο οποίος είναι τραυματίας, είναι 19 χρόνων στόπερ κι αυτός. Δεν θα έπαιζε, αλλά θα την έξερε μια εναλλακτική. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πολλά σενάρια για τους Ολλανδούς. Ακόμα και να δούμε και τον Εμρέ Μορ βασικό. Το βλέπω δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο τον Εμρέ Μορ βασικό. Θεωρώ πιο πιθανό να είναι ο Τάντιτς βασικός. Να δούμε δηλαδή στο 3-4-2-1, στο 2 πίσω από το Center 4, ένα ο Τάντιτς και ο Σερί. Δύο παίκτες 38-39 χρονών ο καθένας, αλλά τρομερά ποιοτικοί. Και σεντερφόρ ο Λίντσεν θα επανέλθει που είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλά τελειώματα. Στο πρώτο παιχνίδι περιορίστηκε αρκετά, αλλά σίγουρα θα έχει και έναν ακόμα πιο δημιουργικό χαφ από πίσω το προσωτάδις.
0: Είναι ένα που έρχεται και από ήττα, έτσι.
1: Ακριβώς. Έρχεται από μια ήττα που την ταρακούνησε αρκετά. Οι ίδιοι πάντως δείχνουν ιδιαίτερα αισιόδοξη για το αυριανό μάτς. Ιδιαίτερα αισιόδοξη. Το αγωνιστικό τμήμα, ο προπονητής, οι παίκτες με αυτά που δηλώνουν, δεν σου λέω για τους πολλούς ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνεις ότι πριν στο γήπεδο, μιλώντας με διάφορους ανθρώπους της Νέιμέγεν, κατάλαβα τον μεγάλο σεβασμό που δείχνει στον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό ή κάτι αντίστοιχο, επειδή στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα. Τώρα, εάν και μέσα στο αγωνιστικό το καταλαβαίνουν ή όχι, ας μην το καταλάβουν, κανένα πρόβλημα. Δεν θα μας πειράξει καθόλου αν, να το πω και έτσι, υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ένα μήνυμα εδώ λέει, Τσανάκα, αν περιμένεις παράταση, θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια δεν μας λέει υπέρ ποιου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εννοεί υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, το σημαντικότερο για μένα είναι, Βαλεντίνα, αυτό που είπα και στις τελευταίες δύο μέρες, να προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Αν προηγηθεί, το μυαλό του να μην χαλάει όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, ανοίγει πολύ τις γραμμές του, τις ανεβάζει πολύ ψηλά στο γήπεδο και δημιουργούνται υπερβολικοί χώροι. Αυτό μετά είναι βούτυρο στο ψωμί του Ολυμπιακού, όταν βρίσκει ανοιχτούς χώρους. Και το γεγονός ότι αν ξεκινήσει με δύο εξτρέμ ταχύτητα όπως ο Ρόκα και ο Βέλσον και βρούνε χώρους αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, τότε θα κάνουν πολλές ζημίες. Με τα γραφικά τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε.
0: Παρότι δεν έχει τόσο σπουδαίο μάτς μπροστά, αλλά και τα μεταγραφικά κάθε μέρα όλο.
1: Εντάξει,
0: κάτι βγαίνει.
1: Δηλαδή,
0: ή όλο κάτι επανέρχεται, έτσι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα, ο Μεντιλίβερ, οι παίκτες του και το team και όλοι οι υπόλοιποι είναι για τα μάτς. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που υπάρχουν
0: δουλεύουν στις μεταγραφές.
1: Ο Σκάουτινγκ, ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, ο Μοντκάντα, ο Κόλισσα, ο Πορτογάλος, ο Καρντόσο, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όλοι μαζί δουλεύουν και τα μεταγραφικά. Είναι λογικό. Ειδικά αν προβληθεί ο Ολυμπιακός αύριο, που είναι ασφαλώς και το ζητούμενο, θα πρέπει να κάνει μια-δύο κινήσεις άμεσα για να μπορεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα που δουλεύει για τον βράδυ. Ναι, μεν γίνονται αλλαγές, έτσι, μέχρι το τελευταίο 24ωρο μπορεί να γίνουν δύο αλλαγές, αλλά το λέω αυτό γιατί τι σημαίνει ότι αν δηλωθούν αρχικά στη λίστα, θα έχουν και παραπάνω προπονήσεις, έτσι, με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι. Για δώσε μας κάτι, πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί πραγματικά ακούμε ονόματα και...
1: Εντάξει, ο Κάσερς είναι μια περίπτωση που είναι ξεκάθαρα... για τον Ολυμπιακό μια περισσοριστή πάρα πολύ. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 8 και 6. Νομίζω και ο Ολυμπιακός θα μπορεί να πάρει και δύο ποδοσφαιριστές. Να πάρει έναν 8-6 και έναν 8-10. Έναν περισσότερες εντάσεις, κλεψίματα, αλλά και με κουβάλαμα της μπάλας, όπως ο Κάσερες. Και έναν πιο δημιουργικό, όπως για παράδειγμα ο Μπραγκάνσα. Φέρνω τον Μπραγκάνσα στο τραπέζι, το ρίχνω έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Για τον Κάσερες, ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τον Ντουλούς. Γενικότερα, ο Μονκαντά έχει παραλάβει τη λίστα των υποψήφων μεταγραφικών στόχων του Ολυμπιακού. Αυτή που υπήρχε ήδη, και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι είχε γίνει ήδη καλή δουλειά στην έβρεση των στόχων και στο σκάουτινγκ. Και επειδή είναι και αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι είτε το γαλλικό πρωτάθλημα είτε γαλλόφωνοι, και ο ίδιος είναι Γάλλος ασφαλώς, εξετάζει πολλές αυτές τις λύσεις και έχουν διαρκώς επαφές. Mm-hmm. Ο Κάσερες είναι ένας της Τουλούζ. Είναι ξεκάθαρα ένας στόχος. Ο Καντιού είναι ένας παίκτης που έχει μιλήσει επίσης και με την Λοριάν. Δεν θα μου φανεί περίεργο δύο ακόμα ονόματα που είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες να επανέλθουν μετά από επαφές και του Γάλλου τεχνικού διευθυντή του γκρουπ. Ο ένας είναι ο Σαλάχ Εντίν για το αριστεράκο της άμυνας. Μαροκινός. Καταλαβαίνουμε και αυτός είναι γαλλόφωνος. Γι' αυτό είπα πριν για γαλλόφωνους. Θα μπορούσε να είναι. Χωρίς να έχει γίνει κάτι παραπάνω, έτσι το λέω. Και ο άλλος να είναι το Φλίκ Μπενταγέμπ, ο σέντερφορ που πέρυσι έπαιζε δανεικό στην Τουρουά. Είναι δανεικός από μια ομάδα του Μαρόκου, ξεχνάω τώρα το όνομά της. Θα με συγχωρέσει τώρα. Αλλά είναι ένας γαλλομαρκινός σέντερφορ. Επίσης πάρα πολύ ικανός, που ο Ολυμπιακός τον έχει θυλίσει το δύο καιρό. Αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα, ότι δουλεύονται όλα αυτά, ίσως μέχρι το βράδυ να έχουμε περισσότερα πράγματα.
0: Άμεσα εξέλιξη. Άρα στόχος είναι να κλείσει κάποιος πολύ άμεσα.
1: Ο χαφ για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητα.
0: Δεν θα είναι και δύο ή η μέση.
1: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι δύο ή μέση. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει προτεραιότητα ο ένας τώρα. Και να έρθει και ο δεύτερος τις επόμενες ημέρες. Αλλά με μια σειρά, θα σου έλεγα, χαφ, αριστερό, μπακ και μετά φορ εξτρέμ. Είναι οι τέσσερις μεταγραφές που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να κάνει το συντομότερο δυνατόν.
0: Ωραία, Γιώργο. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Έχουμε μπροστά το.
1: Και το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Εντάξει, το παιδί τα έχουμε δει πολλές φορές. Νομίζω ότι με το μήνυμά του
0: Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε.
1: Για τον ίδιο, έτσι.
0: Μπορούσε ένα όνειρο, λέει, έχει μια φανέλα.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι, ήταν πραγματικά κάτι το... Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το μήνυμά του. Και δείχνει ότι ο Γιώργος από ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εγώ επιμένωσα του. Ήταν και ένα... Είναι και ένα καταπληκτικό παιδί που δεν έχει μισό εχθρό, μισό άνθρωπο στην ομάδα να πει κάτι για το χαρακτήρα του, έτσι, και για το πόσο προσπαθούσε.
0: Ισχύει, ισχύει. Ωραία Γιώργο, επειδή έχεις αφήσει υπόνοιες εξελίξεων μέχρι το βράδυ, εδώ είμαστε και σε περιμένουμε.
1: Να είσαι καλά, Μαρίδυρα μου.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και στην πορεία λοιπόν με τον Γιώργο Τσανάκα, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με αυτά που μας είπε. Για την ώρα πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM στους 94,6. Βαλεντίνα Νικολακόπουλου παρέα με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα και Γιώργο Πετρίδη στην παραγωγή. Έχουμε γεμίσει Γιώργηδες αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο και απ' έξω. Λοιπόν, δύο πράγματα να πούμε. Πανιώνιος Ολυμπιακός Β 3-0. Οίκοι ανέρυθροι πήραν την πρόκριση στο τελικό του τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό και θα αντιμετωπίσει στο τελικό μεθαύριο τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Βόλο Έλεμπετ Καλαμάτα. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σήμερα στις 9. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Ευάγγελος Ντούμας δεν μπόρεσε να πάρει μία θέση στην οκτάδα του τελικού στα 100 μέτρα πρόστιο, αν και έριξε το χρόνο του κάτω από ένα λεπτό, 59,92. Αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί ήταν στην πρώτη διαδρομή, τερματίζοντας την 7η θέση. Το γεγονός αυτό έκανε λίγο πιο δύσκολη την πρόκριση του τελικού, μιας και λίγο αργότερα έγινε ο δεύτερος ημιτελικός και εκεί η χρόνο ήταν καλύτερη, με συνέπεια ο Ντούμας να πέσει στην 15η θέση στη συνολική κατάταξη.

Τώρα διεξάγεται το τελικό στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Μάρκος Εγκλιζάκης, Τάμου και Βαζέος. Σε λίγο θα σας πω τι θα γίνει και εκεί. Για την ώρα, σιγά σιγά, φίλε Γιώργο, εκεί απ' έξω, θα μας μεταφέρεις σιγά σιγά προς Σόφια.

0: να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, γιατί είχε και συνέντευξη τύπου ο Παναθηναϊκός, να μας πει και το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Τι είδε γενικότερα, είμαστε εδώ να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σας από τη Σόφια, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ πες μου. Τι έχετε
1: λοιπόν,
0: βρει εκεί?
1: Και εδώ ζέστη έχει, μη ζηλεύεις, και εδώ ζέστη έχει.
0: Εγώ δεν ζηλεύω, γιατί τώρα ζέστη... είμαι σε εξαιρετικό περιβάλλον στο στούντιο, με αρκετή δροσιά, οπότε
1: μπράβο.
0: Όλα τέλεια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, όλα καλά. Λοιπόν, ήρθε ο Παναθηναϊκός, έφτασε μετά από μία ώρα πτήση περίπου. Άρχισε και λίγο να φύγει το αεροπλάνο. Μια πτήση που είχε και έτσι ελαφρύς αναταράξει προς το φινάλε. Τα λέγα και τα δικά του καιρό.
0: Φοβήθηκε
1: όλα
0: καλά.
1: Όχι, όχι, έχω συνηθίσει. Εγώ δεν, γενικά δεν έχω θέμα με τα αεροπλάνα. Αν φοβηθώ δεν θα είναι πια καλό. Δηλαδή. Και όλα μια χαρά. Καπάκι στο κήπεδο πήγαμε. Και αυτό ήταν λογικό, γιατί από την ώρα που υπήρξε μια καθυστέρηση ήταν για τις 6 προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου. Οι παίκτες πέρασαν και από το γήπεδο γρήγορα να ρίξουν μια ματιά. Ο Παναθηναϊκός έχει προπονηθεί στην Αθήνες, να θυμίσω, και έχει δώσει το παρόν εδώ στη συνέντευξη τύπου τόσο ο Νίστρουπ όσο και ο Βαν Τρόγκελεν. Νομίζω εντάξει, τα περισσότερα έχουν ήδη μεταφερθεί στο Big Wings Sport FM, δεν θέλω να κουράσω εγώ.
0: Κρατάω αυτό που είπε ο Νίστρουπ, MVP στις προπονήσεις ο Λιβάη.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Κοίτα, ο Νίστρουπ ήθελε πάρα πολύ τον Λιβάη, γι' αυτό έχει μιλήσει και 2-3 φορές μαζί του. Το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες ότι η αντιπεραμένη εβδομάδα του Λιβάη είναι φαβορή για να ξεκινήσει αύριο. Νομίζω ότι απλά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ ο Νίστρουπ, δηλαδή. Έχει ένα παίχτη, η διαφορά μάλλον με τους υπόλοιπους extreme είναι ότι ο Λιβάη δείχνει να έχει μεγαλύτερη συχνότητα στα data, στα goal. Οπότε επειδή ο αύριο ο Παναθηναϊκός θέλει goal και έδειξε, όπως είπε, ήταν sharp, δηλαδή ήταν κοστερός, δηλαδή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό εννοούσε, νομίζω ότι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το δεξιφτερό της επίθεσης. Θα σου πω τι πιστεύω και τι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι θα είναι ο Πένια κατά τα δοκάρια, ο Κυριακόπουλος με τον Κάτρι αριστερά-δεξιά και ο Βαντρόγκλη με τον Ντεφράι. Ο Τσέριν μαζί με τον Καμαρά στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Επίσης μπροστά θα είναι ο Γιάκος, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Λιβάη δεξιά-αριστερά, ο Αντίνο και στην κορυφή. Εδώ τώρα θεωρούσα ότι θα παίξει ο Ραστότη, να σου πω αλήθεια, αλλά είδα τον Ντετέι σε εξαιρετική κατάσταση. Και ψυχολογικά και γενικά. Δεν ξέρω αν για θέμα υγείας το ρισκάρει ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει με ένα επιθετικό Παναθηναϊκός το πιθανότερο, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην πορεία, γιατί πραγματικά έχει αυτή τη φορά στους παίκτες να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει το Λιβάη δεύτερο και να περάσει μέσα το Ζαρουρί. Μπορεί να σου βάλει τον Μπελίστρη από πίσω να κουβαλεί την μπάλα, που είναι πιο επιθετικογενής από τον Κάτρι. Έχει το Τζίρι Βέγια, αν χρειαστεί επίσης στο 6. Έχει το 4. Είναι φορτωμένος ο Παναθηναϊκός. Επιθετικά.
0: Πάντως ο Νίστρουπ είπε ότι και οι τρεις επιθετικοί είναι ok. Δηλαδή έχουν πάρει το ok από τους γιατρούς, από τους φυσικοθεραπευτές και από όλους.
1: Βέβαια.
0: Οπότε και ο Ντετέι και ο Ντέσσερς, έτσι.
1: Ακριβώς. Κοίτα, νομίζω ότι ο Ντέσσερς θα το προστατεύσει. Είναι όπως και να το κάνεις, όταν έχεις να παίξεις αρκετό καιρό σε τραυματίας, αν το χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι, είναι σε μια χαρά ο Ντέσσερς. Αλλά νομίζω ότι ευνόητα θα τον προστατεύσει εάν του πάει καλά το παιχνίδι. Δεν θα τον ρίξει ως πρώτη επιλογή στο μάτς. Θεωρώ ότι προηγείται ο Ραστόντερ, ο Τετέι και ο Λιβάη στα δικά μου μάτια, σε αυτή την τετράδα. Εάν δεν ήταν τώρα ο Τετέι στην αποστολή, θα σου λέγω ότι θα ήμουν σχεδόν σίγουρος και για τον Τέσσερις. Αλλά αυτή τη στιγμή, βάσει πιθανότητων, έτσι...
0: Είναι έτσι και αποστολή είναι και μετά από 2 μήνες, έτσι.
1: Ναι, είναι θέμα διαχείρισης τώρα. Και το αντιλαμβάνονται όλοι, νομίζω, ότι τι εννοώ, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και πολύ συνειδητοποιημένος. Εγώ αυτό που κράτησα από τη συνέντευξη του coach είναι το πρώτο που είπες εσύ, που επισήμανες πολύ σωστά, και το Λιβάη που φωτογραφίζει κάποια πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι, ok, στην Αθήνα είχαμε κάποια αμυντικά θέματα, αλλά εγώ είπε δεν είμαι ευχαριστημένος από τον goal. Και από το χρονικό διάστημα που ενώ πιέζαμε και κυριαρχούσαμε, δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα. Οπότε, αύριο, ναι μεν ο Παναθηναϊκός αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, ήρθε εδώ όμως η άλλη μαγική λέξη που είπε ο coach, φράση, είπε ότι ήρθαμε να βγάλουμε την ποιότητά μας. Άρα, ο Παναθηναϊκός βασίζεται στην ποιότητά του, δούλεψε πολύ στην Αθήνα στο αμυντικογενές κομμάτι, αλλά περιμένει πλέον να είναι και πολύ πιο ουσιαστικός στο γκολ με τον Λιβάη Γκαρσία μέσα και με τον Τέστερς και τον Τετέ που είναι τιμοπόλεμος. Έχει οπλίσει, να το πω έτσι, ο Παναθηναϊκός. Και περιμένει ζεστικά σε ένα γήπεδο το οποίο χωράει 44.000, τα 1.600 άτομα θα έγινε βράση της απόδοσης. Ναι, Βασίλη Λεύκη είναι, είναι εδώ ιστορικό πρόσωπο, αφιερωμένο το γήπεδο. Από το 1953 έχει φτιαχτεί αυτό το γήπεδο, έχει ταρτάν, εξαιρετικό αγωνιστικό όρο. Ήταν πρώτο στάτη στην Επανάσταση στο Βούλγαρο, ο Βασίλη Λεύκη, και έχει πάρει και τιμή σε έλεγεν το γήπεδο το όνομά του. Είναι ένα γήπεδο, να σου πω έτσι, σε ό,τι αφορά το βαθμό ενός μοντέρνου γηπέδου, μου θυμίζει λίγο Καφατζόγλι, ας πούμε, για να δώσω έτσι μια εικόνα, ένα συνεφάκι στον κόσμο, και έχει ταρτάν όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, δεν είναι καυτή έδρα, δεν περιμένουμε και πολλούς οπαδούς στο γήπεδο. Μόνο από τότε που διασπάστηκε η ΤΣΚΑ 1948 με την ΤΣΚΑ, το που άλλαξε τέλος πάντων αφημί, τα έχουμε πει αυτά, νομίζω ότι έγινε πιο αδύναμο το κομμάτι το των οργανωμένων οπαδών της, και στο πρωτάθλημα δεν είχε κάποια συγκλονιστική συμπαράσταση. Νομίζω πιο πολύ θα ακούγονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο παρά οι Βουλγαροί, και ας είναι εντός έδρας. Δεν αποτελεί λοιπόν φόβητρο ούτε έδρα ούτε ομάδα, όμως επειδή είναι σκληρή ομάδα και έδειξε τα δόντια της στην Αθήνα, ίσα ίσα που χτυπάει και ένα καμπανάκι στο Παναθηναϊκό για το πώς πρέπει να πάει αυτό το παιχνίδι. Που αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το καθαρίσει, όπως λέμε, το μάτς, να βάλει γκολ νωρίς ο κόουτς, θέλει επιθετικότητα, θέλει αυτό το 30 λεπτό να γίνει 50 λεπτό αν μπορεί. Βάσει και της εποχής, να πιέσει, να σκοράρει και να προστατεύσει και με καλύτερη άμυνα αυτή τη φορά ένα 0-2-0, ας πούμε, για να μπορέσει να περάσει, να γίνει δουλειά.
0: Ωραία. Άρα τα αγωνιστικά τα είπαμε, την πιθανή ενδεκάδα μας την είπες.
1: Για τον κόσμο τα είπαμε. Ότι θα έχει αρκετό. Τώρα, αν παραστεί ανάγκη ένα από τα 1600 εισιτήρια να παρουσιαστεί κάποιος, ας πούμε, θεωρώ ότι έξτρα, δηλαδή εισιτήρια, αν θέλει κάποιος να έρθει από την Ελλάδα, πάντα σε επικοινωνία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι διατεθειμένη να δώσει και άλλα εισιτήρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εάν καλυφθούν οι ανάγκες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση, οπότε πηγαίνουμε στα 1600 άτομα και αύριο θα έχουμε, νομίζω, μια καθαρότερη εικόνα, αν πρόκειται να διατεθούν και άλλα εισιτήρια, γιατί βλέπω πάντως διάθεση έτσι από τον κόσμο, να έρθει κι άλλος κόσμος, και εδώ και ο καιρός είναι, θυμίζει Αθήνα, να είμαι ειλικρινής, δηλαδή έχει 34-35 βαθμούς. Έχει ζέστη επίσης, αυτή την κουφόβραση που λέμε, και γενικά δεν έχει και μεγάλες διαφορές από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι πιο βόρεια.
0: Ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, νομίζω δεν είναι μέρα που πρέπει να απασχολούν τόσο τα
1: μεταγραφικά. Ναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Επειδή, εντάξει, τα μεταγραφικά πλέον, επειδή πάντα ρωτάει ο κόσμος, συνεχίζει να ψάχνει αυτό το box-to-box ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει βρει κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Είναι πιο πίσω στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και γενικότερα και ειδικότερα.
0: Ωραία, Νίκο. Οπότε αύριο, 8.30, δηλώσεις του Sky, το παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
0: Και εδώ,
1: ραδιοφωνικά στον Πηγούς Πορ FM.
0: Και
1: θα καλυφθεί από όλες τις μπάντες στο μάτς. Και τον τρίτο ημίχρονο φυσικά.
0: Αυγάντου, λοιπόν, ρεπορτάζ, τα πάντα όλα εδώ. Και με την ευχή, βέβαια, να μιλάμε για πρόκριση, εννοείται.
1: Ναι, είναι μάσκο, είναι αυτό το παιχνίδι, το Παναθηναϊκό, και είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι, αλλά είναι πανέτοιμοι να διαχειριστούν την πίεση, δίνει σιγουριά ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι θα το πάρει το μάτς αύριο.
0: Δεν μεταδίδει ο Νίστρουπ κανένα άγχος, έλεγε να αυτή, παρότι έχει αυτό που πρέπει.
1: Ρωτήθηκε προβοκατόρικα, μάλιστα, από συνάδελφο, του ζήτηκε συγγνώμη, βούλγαρο συνάδελφος, γιατί το ρώτησε ότι τι θα γίνει, έχετε μεγάλο μπάτζι, τώρα αν κάτι δεν πάει καλά και αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Του είπε, εγώ είμαι εδώ να συνεχίσω, ξέρω πολύ καλά που ήρθα, την πίεση που υπάρχει, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου για το τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να το διαχειριστούν. Είμαστε γεμάτοι, είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι και ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ για να συνεχίσω και να δέσω ένα καινούριο υλικό, εν πάση περιπτώσει, για να πρωταγωνιστήσει.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Παγκάκη. Ακούσατε νωρίτερα, βέβαια, εδώ στον Big One Sport FM και τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup και του Van Drongelen. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για το αυριανό πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΤΣΚΑ 1948. 8.30 θα τα ακούσετε όλα εδώ και θα τα δείτε στο Sky.

Λοιπόν, στα διεθνή κάτι κινείται. Η Liverpool ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα. Με κάθε επισημότητα λοιπόν ανακοίνωσαν τον Ουρουανό κεντρικό αμυντικό, μονοετής δανεισμός. Μία μεταγραφή η οποία ψινόταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Μπαρτσελόνα, γιατί προσπαθεί να πάρει τον Ρόδρυ από την City. Δημοσιεύματα λένε ότι πλησιάζει, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά. Άλλο διαβάζουμε ότι δεν πάνε και τόσο καλά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα να κάνει δικό της τον Ρόδρυ. Όπως είναι μεγάλος στόχος της Παρίσι Σεν-Ζερμέν να κάνει δικό της τον Φεράν Τόρες, τον σκόρερ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ισπανία. Και εκεί λένε ότι τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδες κάπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς, περίοδος μεταγραφών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις παντού. Σήμερα γύρισε και ο Χουλιάν Άλβαρες, ενσωματώθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που είχαμε μια κουβέντα χθες με τους φίλους ακροατές το πρωί. Θα έχει και κανένα τετατέτ με Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος είπε: δεν τον πουλάμε, κυρία Μπαρτσελόνα και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Τον είδα, έχει αφήσει και λίγο μουσάκι ο Χουλιάν Άλβαρες. Έχει γυρίσει λίγο έτσι αγριεμένος στην Ατλέτικο.

Λοιπόν, η Ελλάδα τερμάτισε στην 8η θέση στο τελικό στα 4x200 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πραγματοποίησε βέβαια πανελλήνιο ρεκόρ με 7-0-8-15 η Μάρκος Εγκλησάκης, Στάμου και Βαζέος.

Λοιπόν, Αλέξη Αβόπουλο δεν έχουμε. Τον έχουμε εξαποστείλει διακοπές. Αλλά να πούμε δύο πράγματα και για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το πολύ σπουδαίο φιλικό το μεθαυριανό 12 του μήνα με την Νάπολη στο Καστέλο Ντι Σάγκρο. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, οι οπαδοί των Παρτενοπέ εξάντλησαν τα εισιτήρια. Έτσι θα διεξαχθεί αυτό το μάτς σε καυτή ατμόσφαιρα. Φημίζονται και για αυτή. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος θα πάει στην Ιταλία για αυτό το φιλικό με την Νάπολη, ολοκλήρωσε με τον Παρσεραϊκό της προάλλες με ισοπαλία 2-2 τα φιλικά του εδώ στην Ελλάδα.

Ο Άρης που δεν έχει τον Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος ήταν από τους λίγους απόντες της φετινής προετοιμασίας, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στις αρχές του καλοκαιριού για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και προσπαθεί να μπει στα διακάση κομμάτια των προπονήσεων, και στόχος για τον Χόγκλα είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος κινείται και μεταγραφικά, εντάξει, η περασμένη εβδομάδα δεν είχε έτσι κάποιο μεταγραφικό αντίκρισμα, όμως τώρα υπάρχει περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς, 28χρονος δεξιός fullback της Watford, οπότε κοιτάζει την ενίσχυσή του στα άκρα της άμυνας ο Άρης. Ο οποίος έχει κρατήσει ανοιχτό το διάβλο της επικοινωνίας με τη Watford από τη μεταγραφή του Tom Dele Basiru, και μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί αν θα υπάρξει κάτι και με την περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς, που προορίζεται για το δεξιάκρο της άμυνας βέβαια.

Το περασμένο καλοκαίρι η Watford πλήρωσε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ στην βελγική Σαρλερουά για τον Γάλλο δεξιό μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρί, δεν έπαιξε στην πρώτη ομάδα, πήγε στην Ιταλία, έπαιξε στην Ιταλία, έπαιξε στη Βουλγαρία, έπαιξε στο Βέλγιο πριν μετακομίσει στην Αγγλία πέρυσι με τετραετές συμβόλαιο που μπορεί να παίξει στη δεξιά πλευρά και είναι ικανός να καλύψει και τη θέση του αριστερού αμυντικού όταν χρειαστεί. Έχει συμβόλαιο με τη Watford μέχρι το 2029, αλλά όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο ελληνικός σύλλογος επιθυμεί να τον υπογράψει μόνιμο συμβόλαιο, αλλά πιστεύει ότι θα μπορούσε να υπάρξει η επιλογή και για δανεισμό.

Στο μεταξύ, ο Όφη έχει ανακοινώσει sold out για το Super Bet Super Cup, το παιχνίδι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Θα μας τα πει στην πορεία και ο Μάνος Σουριάς που τον έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο των κριτικών. Πάντως, ανακοινώθηκε sold out, περίπου 8.200 εισιτήρια πουλήθηκαν.

Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι θα πάμε σε break, σε διακοπή, αφού σας πω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Πολύχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο την Τετάρτη στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

4 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένη στον Big Win Sport FM στους 94,6. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο. Γιώργος Γιαννίσης. Με κοιτάζεις με ένα ειρωνικό ύφος. Τι ύφος είναι αυτό εδώ, τι θες? Θέλεις μπελάδες, νομίζω. Με Γιώργο Πατρίδη έξω από το στούντιο. Σε λίγο θα είναι μέσα στο στούντιο. Του δίνουμε έτσι 2 λεπτάκια ακόμα, περιθώριο. Όσο εμείς κοιτάμε λίγο και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Ντάντε. Καλησπέρα στον απογοητευμένο φίλο της River. Στο φίλο που μου λέει: πολύ δισογραφική σε βλέπω σήμερα. Πού είναι η Πενελόπη Καλύψο? Είχα μια κουβέντα με Κυριάκο Σταθερόπουλο για Οδύσσια την Κυριακή. Καταλαβαίνεις τι έγινε εδώ πέρα. Ένα άλλο φίλο λέει: τον Άλβαρες θα σας τον πάρουμε δεσμενής. Ψάξτε άλλον φορ. Μας λέει εδώ ένα φίλο της Μπαρτσελόνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζεις. Φιλιά και στο Λεωνίδα από Φραγκφούρτη. Στο φίλο εδώ που περιμένει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ πώς και πώς. Θα περιμένεις λίγο ακόμα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα βγει τελευταίο σήμερα. Λοιπόν, στα διεθνή τι έχουμε. Εμείς στην Ατλέτικο θα πάρουμε άλλο φορ. Κοιτάμε όμως να πάρουμε κάποιον άλλον παίκτη από την Τότεναμ. Συγκεκριμένα τον Κούτι Ρομέρο. Όλα πάνε καλά για να τον αποκτήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι άλλο έχουμε από τα διεθνή? Είπαμε για τον Ρόναλντ Αραούχο που ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στην Λίβερπουλ. Τι άλλο έχουμε? Α, του πάει φανέλα της Λίβερπουλ του Ρόναλντ Αραούχο, όπου τον βλέπω εδώ. Μάλιστα. Έχει και οψιόν να αγοράσει 55 εκατομμύρια ευρώ, αν τον θέλουν να το κρατήσουν μόνιμα. Έτσι, ψίχουλα. Να δούμε τι άλλο έχουμε από τα διεθνή. Καλά στα διεθνή χθες. Γκολάρα Καρέτσα με την Dortmund και assist Τζόλι με την Arsenal. Μιλάμε, εντάξει, πόσο πιο περήφανοι να είμαστε για αυτά τα παιδιά, έτσι.

και μια πληροφορία έτσι πολύ σημαντική, μου τη θυμίζει εδώ ο φίλος. Αυτή η γέφυρα, λέει, του Λυσσού άνοιξε τελικά. Δεν πήγα προς τα κάτω σήμερα. Ναι, φίλε μου, άνοιξε. Τη χρησιμοποίησα σήμερα, το δρόμο το συγκεκριμένο. Δεν το πίστευα. Ένα χρόνο και 10 μέρες μετά, ταλαιπωρίας απίστευτης στην περιοχή, ο δρόμος άνοιξε. Οπότε, όποιος μας ακούει, φίλος εκεί έξω, είναι στο αυτοκίνητο εδώ και κινείται στην περιοχή, καλυθέα, τις τζιφιές μου σχάτω. Παιδιά, περάστε ελεύθερα. Ο δρόμος άνοιξε.

0: Συγκλονιστική παρέα αυτή την ώρα στο στούντιο του Big Wings Sport FM.
1: Τι κάνει. Αμάν να φύγω.
0: Ο ένας εδώ με κοιτάζει περίεργα. Εσύ εδώ πέρα μου κάνεις επίθεση. Τι θέλετε οι Γιώργηδες από τη ζωή μου.
1: Καλώς κάνουμε.
0: Λοιπόν, άστα τα τώρα και πες μας. Γιατί σε κάλεσα η αλήθεια είναι.
1: Ούτε σε ξέρεις, ούτε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τρομερά αγγλικά Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν είχα δώσει ποτέ σημασία. Απίστευτο. Δηλαδή, μπράβο. Για πες μας, έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Κοίταξε, και πώς να το πω τώρα. Η γλώσσα του μπάσκετ, ρε παιδί μου, είναι τα αγγλικά. Το μπορεί ούτως ή άλλως όλη μέρα.
0: Αγγλικές
1: με τόσους Αμερικάνους και, ναι, και γενικότερα προφανώς θα μιλάει πολύ.
0: Θέλεις να κάνεις μια μετάδοση στα αγγλικά έτσι να γελάσουμε. Δηλαδή να σε απολαύσουμε.
1: Δεν θέλω, μου φτάνουν στα αγγλικά.
0: Τι έχει πει λοιπόν.
1: Με βρίζουν,
0: θα σε βρίζουμε στα αγγλικά μετά, Γιώργο μου.
1: Ωραία.
0: Τι έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι για να σοβαρευτούμε λίγο. Έχει
1: πολύ,
0: πει,
1: πει πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Ατακάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, σόλαρε, πες τα όλα.
1: Λοιπόν, είχαμε γίνει σε. Μάλλον μεταδόθηκε σε δύο μέρη η συγκεκριμένη συνέντευξη του
0: Γιαννακόπουλου. Και τρίτο έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Ορίστε.
0: Και τρίτο μέρος έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να μιλάει και να πει πάρα πολλά. Και πολλά παραπάνω. Στου γύρω συνέντευξη που είναι ένα γαλλικό μέσο. Αναφέρθηκε προφανώς και εξέφρασε για μια ακόμα φορά το θαυμασμό του και την πολύ μεγάλη σχέση που είχε με τον Εργκίνα Ταμάν. Ξέφρασε προφανώς και το θαυμασμό του και για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και μίλησε και με τα καλύτερα. Και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που ετοιμάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αναφερόμενος στην ομάδα που έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τα θέλω και με αυτή την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του ο Ζότς και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι θα έχουμε μεγάλα και γρήγορα κορμιά και ένα γρήγορο παιχνίδι. Είπε ότι ο Ζέλικο είναι πάντα ένας άνθρωπος που έχει στην καρδιά του. Είπε για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος πάντα ήταν ο πρώτος όπου και αν διεξαγόταν, όπου και αν γινόταν αυτό το τουρνά ανεξαρτήτως ημερομηνιών και τοποθεσιών κτλ. Ο πρώτος που αποδεχόταν την πρόσκληση και ήταν πάντα αυτός που απαντούσε πρώτα και έρχονταν με την εκάστοτε ομάδα του στο τουρνουά.
0: Είπε, σκεφτόμουν ότι δεν χρειαζόταν μάλλον καν να στείλω πρόσκληση.
1: Απλά
0: τις ημερομηνίες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αναφέρθηκε και στην περασμένη σεζόν, τονίζοντας ότι εντάξει, okay, δεν είδαμε την ομάδα όπως θα θέλαμε, γιατί κακά τα ψέματα υπήρχαν πολλές ατυχίες και δεν την είδαμε σε πλήρη σύνθεση και με όλους τους παίκτες. Σε καλή κατάσταση και γενικότερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών την περασμένη σεζόν και κομβικών παικτών. Έτσι. Στο δεύτερο κομμάτι τόνισε για τον παίκτη που θέλει να υπογράψει τον Νίκολα Γιώκητς ότι ήδη έχει ξεκινήσει το ψιστήρι, να το πω έτσι, ήδη έχει κάνει μια πρώτη πρόταση από φέτος. Μίλησε μάλιστα με τους Nuggets. Εντάξει, το έκλεισε το τηλέφωνο. Αλλά θα προσπαθήσει την επόμενη χρονιά. Το επόμενο καλοκαίρι μάλλον να τον αποκτήσει. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και μάλιστα είπε και στα παιδιά που έκαναν την συνέντευξη του Euro Centers, αν θέλετε λέει ρωτήστε και τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς αν αυτό που λέω είναι έτσι πραγματικό το γεγονός. Για το κομμάτι με το Λάβαρο Ντόγια από τον Τρόγκα, για μένα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία.
0: Γιατί είχε σηκώσει και μεγάλη.
1: Ναι, έχει γίνει και ένας χαμός. Παραδέχθηκε το λάθος του και τόνισε ότι το Λάβαρο θα επιστρέψει σύντομα στη θέση του με τον Ντέγια από τη Ρόγκα, έτσι στην οροφή του Telecom Center. Ένας φίλος, είπε χαρακτηριστικά για τον Ποντιρόγκα, ένας τρελός του Παναθηναϊκού, ένας τρελός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει μείνει στο μπάσκετ και όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι στη σκηνή, πρέπει να σε χειροκροτούν και αντίστοιχα να σε κρίνουν. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ήμουν χαρούμενος με κάποια πράγματα και πήρα αυτή την απόφαση που ήταν σίγουρα λάθος και θα διορθωθεί.
0: Καλά, πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι συναισθηματικός τύπος, έτσι. Λειτουργεί με το συναίσθημα.
1: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα. Και είναι και ειλικρινής και παραδέχεται και τα λάθη του. Λάθος είπε ότι είχα κάνει και τότε με τον πάγκο του Ολυμπιακού που είχε αφήσει ένα ισόρουχο και εκείνο ήταν μια στιγμή που.
0: Μίλησε πραγματικά για όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Είπε και ότι εκείνη ήταν μια στιγμή που είχε μετανιώσει. Απλά επειδή έγινε πολύ γρήγορα και σε κλείσμα δευτερολέπτου, προφανώς δεν θα το ξανά έκανε. Τι άλλα. Προφανώς μίλησε και πάρα πολύ και για τον έμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο και τον πατέρα του. Είχε μεγάλη καρδιά χαρακτηριστικά. Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Θυμόταν τα ονόματα των εργαζομένων της Via Next, γενικότερα πολλών ανθρώπων. δεν ξεχνούσε ούτε τα όνοματά τους ούτε τα πρόσωπά τους, και έλεγε μάλιστα υπερχαρακτηριστικά ότι θυμόταν και σε ποια σχολεία πήγαινα και πώς σπούδαζαν και τέτοια, ο Άιμνος Παύλος Γιαννακόπουλος, και αυτά που πήρα από εκείνο θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, είπε αυτό, να υπάρχει ένα καθαρό όνομα και να το μεταφέρω και στα παιδιά μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία, είπαμε πριν για το λάβαρο του Ντίγιαν Ποντιρόγκα, ότι θα επανελειστεί στο. Α, και τον Διαμαντίδη είπε ότι θα είναι μέρος όλης της οικογένειας που θα βρίσκεται στο παρκέ. Συναντιόμαστε αρκετά συχνά, είπε, και στις διακοπές το καλοκαίρι. Πάντα είχαμε πολύ καλή σχέση, πάντα παίζαμε ρακέτες, γευματίζαμε μαζί. Έκανε την πλάκα, μάλιστα, είπε ότι φοβάται να παίξει μπάσκετ μαζί του γιατί ξέρω ότι θα χάσει. Εντάξει, όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ισχύει. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές. Για το ρόστερ που χτίστηκε, ότι θεωρεί εκείνος ότι είναι ίσως το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία, έτσι βάσει της ποιότητας. Αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιους παίκτες. Το Σλούκα είπε ότι είναι ο ηγέτης, είναι καρδιά και ψυχή της ομάδας. Και όπως είπε για το κομμάτι με τη Βαλένθια, από απουσίας ο Σλούκας μας έλειψε πάρα πολύ σε εκείνα τα μάτς, τα play-off. Ο Χουάντσο Ινάν Γκόμεθ είπε ότι είναι ένας τρομερός άνθρωπος και αντιπροσωπεύει τις αξίες του Παναθηναϊκού. Το μυαλό του δουλεύει σε άλλο επίπεδο, έχει πολύ ψηλό IQ και EQ, χαρακτηριστικά. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα γελάει, πάντα είναι χαρούμενος και βλέπει την θετική πλευρά της ζωής και πάντα προσφέρει στο διπλανό του, και είναι απίθανος τύπος, πάρα πολύ έξυπνος και φυσικά και πάρα πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας. Για τον Χέρις Ντέιβις είπε ότι και εκείνος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Πάντα στο γήπεδο είναι ο πρώτος που πάει για προπονήσεις και ο τελευταίος που φεύγει. Και δεν έχει κανένα παράπονο από τον Χέρις Ντέιβις. Του γίνει μια ερώτηση για μια δήλωση που είχε κάνει παλιότερα ο Χέρις Ντέιβις, ότι ενήλικες κάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι.
0: Έτσι. Ερωτήθηκε και για το αν θα γίνουν και άλλες μεταγραφές.
1: Και ναι, για το Γιώκητς αυτό.
0: Έχουμε 18-19 παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ο Ζέλικο θέλει να τα αλλάξει όλα, θα τα αλλάξει.
1: Ναι. Αυτό έκανε. Ούτως ή άλλως και το φετινό καλοκαίρι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ του, σχεδόν το 40% του ρόστερ του άλλαξε. Εντάξει, είναι προφανώς μια κατάσταση η οποία, ξέρεις, δείχνει και την εμπιστοσύνη του ιδίου προς τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Μάλιστα, χθες είπε στο πρώτο μέρος που είδαμε χθες, ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις μεταγραφές. Η μοναδική μεταγραφή που έχει κάνει ο ίδιος και την ήθελε ο ίδιος ήταν του Καπόνο, ο Τζέσον Καπόνο, πριν κάποια χρόνια, πριν καμιά 12 χρόνια, τον είχε πάρει στον Παναθηναϊκό. Α, είπε και για το επεισόδιο του Ναν με τον Τζόουνς στους τελικούς, ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά από τη στιγμή που δεν έγινε πάνω στην ένταση του αγώνα και έγινε μετά στα αποδυτήρια. Το κάνει τραγικό αυτό το γεγονός. Υπήρχαν σίγουρα υψηλοί παλμοί, υψηλές εντάσεις, αλλά πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να μένουμε ήρεμοι. Και μάλιστα του λέω και για να το ακούσω και εγώ, είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά. Πρέπει να υπάρχουν βαριές τιμωρίες. Εγώ έχω φάει πρόστιμα συνολικά 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Για τον Τζόρντι Μπερντομέου είπε ότι εντάξει, έχει κάνει κακό στο μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και είπε χαρακτηριστικά και ότι ο Βαγγέλης Ζήλιος είναι ένα ουσιαστικά ο πολύ χειρότερος ακόμα και από τον Τζόρντι Μπερντομέου.
0: Δεν άφησε τίποτα σχολιάστα.
1: Ναι, όχι, μίλησε για όλους και για όλα.
0: Για τα πάντα, πραγματικά. Μπορεί να τα βρει και ο κόσμος και στο sportpavlofm.gr, το μεγαλύτερο σου κομμάτι. Έχεις τίποτα άλλο, μια και σε
1: αυτό. Όχι, από εβδομάδα θα αρχίσουν σχεδόν να έρχονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού για την έναρξη προετοιμασίας, 24 Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά, θα μπούμε σε ρυθμούς.
0: Εσείς είπα σχετική, κάνετε πολλές διακοπές.
1: Κάτσε, πάει μέχρι τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, εκεί κάπου.
0: Ναι, αλλά μετά έρχεται να ξεκινήσετε. Τι καθυσιώνει.
1: Εντάξει, κάθε σεζόν πάει όλο και πιο νωρίς η έναρξη Ευρωλίγκας. Φέτος ξεκινήσει 24 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά τόσο νωρίς. Έτσι. Έτσι όπως το πάει, σε λίγο ξεκινάμε αρχές Σεπτεμβρίου. Κάτσε να δεις.
0: Μάλιστα. Δεν θα σε λυπηθώ.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και αφήνουμε το μπάσκετ και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε για ακόμη μια φορά σήμερα στο Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω αν άλλαξε κάτι με το Penrise.
1: Τι να άλλαξε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, αλήθεια είναι με το Penrise. Όλα τα κομμάτια του ρεπορτάζ τα υπερπαρουσιάσαμε.
0: Κάνε μια σούμα, γιατί μπορεί κάποιος να μην άκουγε πριν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πω ότι καταρχάς υπήρξε μια έντονη και αναπτυγμένη φημολογία από την Σκωτία, σύμφωνα με την οποία ο παίχτης θα έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, όχι ο παίχτης, οι Rangers, προκειμένου να ίσουν παύλα βρουν την οδό του ενοικίου, να το πω έτσι, του παίχτη, για να τον παραχωρήσει ΑΕΚ δανεικό με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι. Προφανέστατα αυτή η φήμη ή τέλος πάντων η διαρροή μέσω του προβάλλοντος του κλαμπ της Σκωτίας ήρθε ως αποτέλεσμα της δήλωσης που είχε κάνει ο προπονητής των Τζέρς, τονίζοντας ότι είναι πιθανό για την περίπτωση που περνάει, αλλά δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Απ' την άκρη ήταν ξεκάθαρη η ενημέρωση η οποία αφορά τον Penrise, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επαφή. Παύλα δεν βρίσκεται 100% σε καμία διαπραγμάτευση με οποιοδήποτε κλαμπ, όχι μόνο με τη Rangers, για την παραχώρηση του Penrise. Και παράλληλα, αν αυτό γίνει, μπήκαμε σε διαδικασία κουβέντας για αυτό, εφόσον φτάσει πρόταση, εφόσον φτάσει επισήμως μια κρούση, παύλα πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, τότε η ΑΕΚ θα έπαιρνε τη διαδικασία να συζητήσει μόνο για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με αγορά, όχι με δανεισμό. Είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση της ΑΕΚ σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αύριο μεθαύριο, μιλάμε για σήμερα, έτσι Βαλεντίνο μου. Τα σημερινά δεδομένα σου λέω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μοιάζει λίγο υπόθεση σε επίπεδο έναρξης συνομιλιών με εκείνη του Πινέδα, τι εννοώ. Και τότε στην αρχή, όταν είχε ερωτηθεί αν θα παραχωρήσει τον παίχτη με στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ μεν, αλλά σε βάθος χρόνου η δόση, γιατί τότε ήταν η πρώτη. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία συζήτηση. Και τόνιζε τότε και υπογράμμιζε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια διαπραγμάτευση, γιατί δεν είναι επίσημη.
0: Βάζει και τους όρους της η ομάδα, εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι, εκτός αυτού, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν ένα ατζέντης παίρνει και εκπροσωπεί ένα κλαμπ, αυτό για να ρωτήσει, διερευνητική κρούση λέγεται αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν πάει να πει ότι είναι και 100% επίσημο, official αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια έγγραφα που παρουσιάζουν ότι εκπροσωπεί την ομάδα και τον παίχτη, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είχε γίνει, η προεπίπτωση ας πούμε του Πινέδα ήθελε να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει αν θα μπορούσε να τον πάρει τον παίχτη με μια βατή, με ένα βατό χωρισμό χρημάτων, 7-8 δόσεις ήταν νομίζω αν δεν κάνω λάθος, για να πάρει τον παίχτη, διότι δεν, και μετά μπήκε στη διαδικασία κουβέντας για την καταβολή 4 εκατομμυρία άμεσα και 4 εκατομμυρίων την επόμενη
0: μετά. Είναι και μια θέση που και ο Νίκολης δεν είναι ότι αμάν και ντε εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί είναι υποπαραχώρηση ο παίκτης. Άλλο αν θα υπάρξει με κάποιο upgrade, αν προκύψει κάτι, και άλλο το ότι θέλω εκεί και καλά και δεν μου κάνει.
1: Σωστά το λες, σωστά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Είπαμε τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί και δεν έχει βάση από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την ΑΕΚ. Εμείς ρεπορτάζ κάνουμε και μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα από όλες τις πλευρές όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν αποκλείται να γίνει κάτι στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο μέλλον. Πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, εννοώ το απότερο, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, που είναι για την Ελλάδα, με την περίπτωση του Penrise. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να είναι και επικοινωνιακά παιχνίδια. Αυτά ξέρεις, αυτό που επικοινώνει η ΑΕΚ, ας πούμε, να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε να δούμε αν οι Τζες μπορούν να δώσουν χρήματα ή το λένε για να το πούνε και το δανειστούν μόνο για ένα χρόνο το Penrise. Κάτι που δεν ικανοποιεί σήμερα, επαναλαμβάνω, που μιλάμε την ΑΕΚ. Πάντως διαπραγμάτευση επίσημη, με έγγραφο επίσημο, με τη βούλα που λέμε, εκπροσωπώντας κάποιος την Rangers και να έχει κάνει πρόταση για το δανεισμό και να μιλάνε για το ενίκιο του ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω σύμφωνα με την ΠΑΕΚ, δεν υπάρχει και ούτε έχει προηγηθεί και ούτε μέχρι την ώρα που μιλάμε μαζί, Βαλεντίνα μου, έχει προκύψει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σήμερα.
0: Ωραία, αφήνουμε τον Penrise.
1: Να κλείσω το κεφάλαιο αριστερό που πάκ μόνο, επέτρεψέ μου με την αναφορά μόνο ότι ό,τι και να γίνει, ανεξαρτήτως Penrise, αν η ΑΕΚ βρει ευκαιρία για το αριστερό και τους άμυνας της, θα τον αποκτήσει. Βλέπε Κώστιτς.
0: Ναι, το καταλάβαμε και από αυτή την περίπτωση, βέβαια.
1: Σωστά. Όταν ο Κώστιτς λοιπόν απασχόλησε την ΑΕΚ και ουσιαστικά, άσχετα αν δυστυχώς δεν έπαιξε πολύ δυνατά ποτέ η περίπτωση του για την ΑΕΚ, αυτός ήθελε περισσότερο Ετχόφεν και μάλλον χρησιμοποίησε λίγο και την ΑΕΚ μέσα στο deal του για την Eindhoven. Στο υπόλοιπο κομμάτι λοιπόν δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα ούτε καν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Πενεράις. Και η ΑΕΚ όμως κινούνται με την απόκτηση του κόστης. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να το παντρεύει κανείς αν θα δοθεί ο... Προφανέστατα και αν παραχωρηθεί και πουληθεί ο Πενεράις, η ΑΕΚ θα επιταχύνει, ας πούμε, το ρυθμό αντικατάστασής του, γιατί θα πρέπει να έχει και ένα δεύτερο αριστερό μπακ. Αλλά δεν αλλάζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, που δεν...
0: Ωραία.
1: Μόνο αν πουληθεί.
0: Πάμε και στο Ελίασον για να πάμε μετά και αγωνιστικά, γιατί έχουμε και φανέλα και παιχνίδι μπροστά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Ελίασον είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση. Είναι σε ανοιχτή διαπραγματεύση, φαίνεται η ΑΕΚ. Διαβάσαμε από τον Λουκάς Δίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, τα δεδομένα της πρότασης της Ιντερνασιονάλ, όπως αυτή το μοίρασε στους βραζιλιάνους δημοσιογράφους, για 300.000 ευρώ ενίκιο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις δόσεις αυτό, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ποσό καταβολής ρήτρας οψιών αγοράς δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι και αυτό σε δόσεις. Προφανέστατα εκεί είμαστε σε μια διαπραγμάτευση να δούμε αν μπορούμε να είτε να μικρύνουμε το χρονικό περιθώριο των δόσεων, να αυξήσουμε το ποσό και να παραμείνει τόσες οι δόσεις. Οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με το οικονομικό, είναι όμως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε ανοιχτή διαπραγμάτευση που και λόγω διαφοράς ώρας δεν αποκλείται να έχουμε μέση διάρκεια και της νύχτας κάποια εξέλιξη ουσιαστικά.
0: Ναι. Έτσι έγραφε και αυτός ο δημοσιογράφος ο Λούκας Δίας ότι τις επόμενες ώρες...
1: Α, έτσι έγραφε.
0: Ναι, λέει πρόξιμες ώρες. Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει, δεν το πρόσεξα αυτό, συγγνώμη.
0: Είμαι εδώ για σένα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αν η βάση της αναφοράς του είχε ουσία σαν ρεπορτάζ ή όχι. Και όπως βλέπεις, αν ήταν και δεν είχε, θα το ανέφερε και αυτό η ΑΕΚ. Δεν είχε πρόβλημα να διαψεύσει, για παράδειγμα, και νωρίτερα μέσα στην ημέρα και για την περίπτωση του μέσου της Λεύσκης Σόφιας, που βέβαια δεν ξέρω γιατί επανήλθε. Όχι, ξέρω γιατί επανήλθε. Το είπε και το δήλωσε ο ατζέντης του για να κάνει παιχνίδι και ανέφερε το όνομα της ΑΕΚ.
0: Ο Μπουράς.
1: Ναι. Απλά,
0: Μπουράς,
1: η ΑΕΚ... ναι. Απλά η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωση του, το είχαμε πει από τον Ιούλιο που είχε πρωτοβγεί το όνομα του. Βέβαια, ο Ριμπάλτα και η ΑΕΚ θεώρησαν σωστό να επισημάνουν ότι δεν έχουν ασχοληθεί με τον άνθρωπο και δεν τον ξέρει καν.
0: Ναι, αυτό ήταν το καλύτερο που είπε, ότι δεν ξέρει καν ποιος είναι ο συγκεκριμένος ατζέντης.
1: Ακριβώς. Δεν έχει μιλήσει. Δηλαδή, okay, να έχει και ένα όριο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: στην εποχή των social media μπορεί να βγει όποιος θέλει τώρα να πει κάτι και να τον πάρουν ότι είναι ο ατζέντης ή οποιοδήποτε. Δεν είναι και δύσκολο.
1: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πολύ εύκολο είναι.
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σύντομα, τη φανέλα ανέβηκε και η πρώτη. Όπως θα είχαμε πει, με ρίγες.
0: Θα τη δούμε ακριβώς
1: και μέσα. Είχαμε πέσει και ακριβώς μέσα τρεις κίτρινες, τέσσερις μαύρες. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο. Εγώ δεν μπορώ με τις ρίγες. Θα έχω ξαναπεί, μην είμαι ανακόλουθος. Άλλωστε, εγώ θέλω κίτρινη φανέλα, τέλος πάντων.
0: Πρέπει να πω όμως ότι μετά από καιρό. Δεν είναι άσχημη, είναι πολύ ωραία.
1: Είναι όχι, ωραία είναι, ωραία. Η φανέλα της ΑΕΚ είναι η μορφότερη στον πλανήτη. Για μένα.
0: Για σένα είναι η μορφότερη. Σωστό. Ο καθένας για την ομάδα του είναι η μορφότερη.
1: Έτσι, σωστά, ίσως για άλλους είναι άλλη, αλλά για μένα είναι αυτή και μακράν για μένα η καλύτερη διχρωμία. Αλλά έχω συνηθίσει την ΑΕΚ όπως εγώ την έχω συνηθίσει, είναι κίτρινη φανέλα. Μαύρο σόρτ, μαύρη κάλτσα, κίτρινη κάλτσα. Anyway, ευτυχώς πολύ πολύ σωστό το κίτρινο της φετινής ρίγας. Πάρα πολύ σωστό. Της ΑΕΚ το κίτρινο. Η ΑΕΚ δεν είναι καναρινή. Η ΑΕΚ είναι πιο βαθύ κίτρινο, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι. Υπάρχει, την έχουμε εδώ και στο site του Πορεφόρου.
1: Και να ξέρει ο κόσμος ότι και η δεύτερη και η τρίτη, και η μπλε και η μαύρη μπλε, όπως είναι στο πιο κόσμος, είναι πολύ πολύ καλές.
0: Ναι, αλλά θα τη δούμε την Τετάρτη.
1: Αυτή θα δούμε, ναι, την κοιτάξω.
0: Ωραία.
1: Μα αυτή θα παίξει, εννοείται. Ναι, μα αυτή θα παίξει, εννοείται, 100%.
0: Και για πάμε και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι που ολοκληρώνει αύριο επί της ουσιαστικής την πρώτη σημασία, της θα πετάξει το πρωί, όπως ξέρουμε, για το Ηράκλειο. Προκειμένου είναι και όλα έτοιμα για την συνέντευξη που είναι στη μία η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του coach ό,τι αφορά το αγωνιστικό του σχέδιο, πέρα από τους μικρούς για μένα. Διότι αυτού του μικρούς τώρα το βάζουμε λόγω του κανονισμού, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λέμε πάντα στο ποδόσφαιρο 21 χρόνο μικρό παιδί.
0: Από τη διάσταση και μετά.
1: Mm-hmm. Καλώς κάμεις, νομίζω και Αλεξία έχουν το ξεκάθαρο προβάδισμα να ξεκινήσουν. Με έναν αστερίσκο στον Μπαλαμότη, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο ομιγέννητο πρόβλημα, ας πούμε, γιατί αυτοί οι τρεις χρησιμοποιήθηκαν, όπως είδαμε στο μάτς με την Καλυθέα, έτσι. Τώρα,
0: πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, σωστά. Και αν βγει κάποιος.
1: Σωστά, αν βγει κάποιος, μπράβο, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορεί, παιδί μου, για παράδειγμα, να κάνεις δύο αλλαγές και να βγάλεις λέω τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι παράδειγμα, λέω, μην το πάρουν κορισχυροί κορδόνι. Βγάζουμε τον Σκαρακώσα, βάζουμε τον Παλαμότη, βγάζουμε τον Καλασκάτο, βάζουμε τον Μαρίνα, ας πούμε, το Μάνταλο. Καταλάβει ο κόσμος, όλα φαντάζομαι. Απλά να είναι μέσα δύο παίχτες της γεννημένη κάτω του 2004 σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είτε αυτό είναι 90 είτε είναι 120 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Στο υπόλοιπο περιμένουμε να δούμε την επιλογή του κότς. Νομίζω ότι θα πάει με τις πιο βασικές επιλογές εν ώψη και play-off Champions League. Δηλαδή ο Σταρακός για να είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ρότα αριστερά ο Πίλιος, Αλεξίου με Μουκουτί, στα χαφ αν βάλει εκεί τον Καλοσκάμι, ίσως τον Μάριν με τον Καλοσκάμι ή τον Κάιρινεν με τον Καλοσκάμι, αν τον βάλει εκεί ξαναλέω, μπορεί να τον πάει στα άκρα, αν τον βάλει εκεί αριστερά θα είναι κοϊτά, δεξιά ένας εκ των Ζουκπόφ Μάγερ και, και δίδυμο στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Αυτό περιμένω εγώ. Αν τώρα πάει άκρα τον Καλοσκάμι, στο δεξί δηλαδή ή στο αριστερό, δεν αποκλείω δίπλα στον Κάιρινεν να ξεκινήσει ο Μάριν είτε ο Μιτάλης ή το Μάνταλος. Και να πάει ή ο Γκατσίνοβιτς που τα έχει πάει πολύ καλά και να παίξει λίγο πιο κοντά στην επίθεση, δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς και να παίξει με έναν φόρ το Βάργκα. Είναι κάτι το οποίο θα επιλέξει ο coach και περιμένουμε να δούμε, γιατί εντάξει είναι και η πρώτη δεκάδα επίσημη, έτσι δεν είναι εύκολο και με η σημαντική εξίσωση αυτή του κανονισμού
0: και με ένα τρόπαιο να κρίνεται, έτσι εντάξει, σούπερ, σούπερ μπέτ, σούπερ κόπ, είναι ένα
1: βέβαια. Το πρώτο βέβαια, δεν το συζητάμε. Είναι ο πρώτος στόχος, βασικός στόχος της ΑΕΚ για φέτος. Όπως έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Νίκολης. Υπάρχει τρόπο, πρέπει να το διεκδικήσουμε, να το κατακτήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη υποχρέωση, Παύλα, και κίνητρο που δείχνει για ανταπόκριση και ο κόσμος, γιατί θα είναι περισσότερο από 7.000 φίλοι της ΑΕΚ στην Κρήτη. Δεν είναι εύκολο, 12 Αυγούστου τώρα στην Κρήτη να πηγαίνεις τόσο μαζικά για να δεις την αγαπημένη ομάδα, αλλά είναι πολύ καλό μπαντάτο αυτό, γιατί ξαναλέω θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και σε όλη την ομάδα.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Αν έχουμε τίποτα της πρόξιμας ώρας που λέει ο Λουκας Δίας, εδώ είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΣΑΚ. Εμείς διακόπτουμε για λίγο και επιστρέφουμε με τα νεότερα για τον Όφη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη Δυτική Κολαμβία, μεταδίδει το Reuters. Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό επιζώντων. Μετά το σεισμό, ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε στο ηφαίστειο Πουρασέ που βρίσκεται στην κοιλάδα της Κάουκα, με εκτόξευση τέφρας και θηικού αερίου. Κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ φέρεται να αποτελούν, σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές στο παρελθόν. Αφορμή για την έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη, χωρίς να εμπνέει ανησυχία, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκίδα της Εύβοιας. Συνολικά 282 ζώα διασώθηκαν από εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατρους και απλούς πολίτες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε σήμερα ο Δήμος Μεγαρέων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και εγώ να σας πω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφη κοντράρωται για το τρόπο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο την Τετάρτη στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

το 38ο λεπτό της αναμέτρησης Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα για το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Πανθεσσαλικό είναι οι δύο ομάδες στο 0-0. Θυμίζω νωρίτερα ο Πανιώνης επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού Β' και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά που θα γίνει την Τετάρτη. Αυτή την ώρα λοιπόν Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα 0-0 στο 38ο λεπτό.

0: Και αφού ακούσαμε τα νεότερα από την πλευρά της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, πάμε στον κυπέλλουχο Όφη, γιατί είχε sold out, είχε μεταγραφές, είχε προπόνηση. Πάμε στο Μάνο Σουριά να μας τα βάλει όλα σε μια σειρά. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και
0: καλή εβδομάδα βέβαια.
1: Ήταν μια γεμάτη όντως ημέρα για τον, για τον Όφη. Λίγο πριν το πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι, λίγο πριν τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της νέας αγωνιστικής χρονιάς ή του τελευταίου της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς, όπως θέλει το βλέπει ο καθένας, το Super Cup. Να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα. Το αγωνιστικό ήταν με την προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Λόρενσο Ντίκμαν, τον τελευταίο χρονικά ποδοσφαιριστή που απέκτησε ο Όφη, δεξιός μπακχαφ, παίκτης ο οποίος δεν θα είναι άμεσα στη διάθεση του Κόντι, δεν θα είναι δηλαδή έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά έχοντας ακολουθήσει προετοιμασία δείχνει ότι θα μπορεί να τον υπολογίζει σχετικά γρήγορα, μόλις νιώσει δηλαδή ότι έχει εγκληματιστεί στην ομάδα. Πέρασε το πρωί τις ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε για 2 χρόνια και είναι μία από τις δύο επίγουσες, να το πω έτσι, με την γραφές που περιμέναμε. Η άλλη είναι του επιθετικού που ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στον Όφη θέλουν ο παίκτης που θα έρθει να είναι πραγματικά παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και στην ομάδα και στην γραμμή κρούσης. Ψάχνουν δηλαδή, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, μια βελτιωμένη έκδοση του Σαλζίδο. Έτσι ώστε να μπορεί να πάρει και γκολ αλλά και γενικά να δίνει πράγματα στην ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έχουν εξεταστεί αρκετές περιπτώσεις, κάποιες ήταν λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο προχωρημένες, αλλά δεν καρποφόρησαν για διάφορους λόγους και περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει η συγκεκριμένη περίπτωση από το μεσοεπιθετικό, που θα είναι η τελευταία όπως είπαμε από τις βασικές επιλογές που πρέπει να έχει ο Όφη. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και τελευταία μέρα, αν προκύψει κάτι αξιόλογο, ο Όφη δεν θα το παραβλέψει.
0: Ο Όφη που έχει πολύ σπουδαία σεζόν μπροστά του, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει και σπουδαία σεζόν μπροστά του.
1: Προφανώς βέβαια. Έχει γεμάτη χρονιά, έχει πολλά και απαιτητικά παιχνίδια, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να έχει ένα βαθύ και ποιοτικό ρόστερ, αναβαθμισμένο ανώτερο του περσινού, αλλά κοιτάζει όμως και περιπτώσεις ενδιαφέρουσες, όπως αυτή του Κωνσταντίνου Παπαδάκη, του 17χρονου μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην K19 της Bayer Leverkusen και με το οποίο είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από την κριτική ομάδα, εν πρώτης για να στελεχώσει την ομάδα κάτω των 19 του Όφη, αλλά στην συνέχεια για να είναι και στα υπόψη και για την πρώτη ομάδα. Δηλαδή είναι μια περίπτωση επένδυσης για το μέλλον, ένα από τα πολλά project τα οποία άρεσκονται στον Όφη να έχουν σε λειτουργία. Από εκεί πέρα εξαντλήθηκαν τα 8.282 για την ακρίβεια εισιτήρια περίπου 48 ώρες πριν τον αγώνα και λιγότερο από μια εβδομάδα από την κυκλοφορία τους. Τις πρώτες μέρες είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας και μόλις άνοιξαν τα εισιτήρια και για τους υπόλοιπους, πραγματικά μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν.
0: Ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν, θα περιμένουμε στο Παγκρίτιο, σίγουρα.
1: Θα είναι βροντερό το παρόν των φίλων του Όφη. Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της ΑΕΚ επίσης παρουσιάζει δεν τον κινητικότητα στα εισιτήρια.
0: Ναι, πάνω από 7.000 μας είπε ο Γιώργος πριν.
1: Που σημαίνει ότι θα δούμε ένα τελικό σε ένα γεμάτο γήπεδο, μόνο με τις εξέδρες που πρέπει να παραμένουν ως νεκρές ζώνες, ως ζώνες ασφαλείας να είναι άδειες. Και όλοι βέβαια θέλουν να ξεκινά έτσι μια χρονιά με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και στον Όφη θέλουν να πετύχουν μια νίκη, να κατακτήσουν το τρόπαιο, γνωρίζοντας βέβαια το πόσο δύσκολη αποστολή έχουν κοντρα στην ΑΕΚ. Υπάρχει όμως πίστη και με την συμπαράσταση και του κόσμου, με βελτιωμένη εικόνα από τα φιλικά που έδωσε Όφη, βελτιωμένη εικόνα και στο αμυντικό κομμάτι, στο οποίο έχει δουλέψει αρκετά, στην αμυντική λειτουργία μάλλον, στην οποία δούλεψε αρκετά και εδώ στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ολλανδία ο Κόντις, αλλά και στην τελική προσπάθεια, στις τελικές φάσεις. Όφη δέχεται εύκολα γκολ και δυσκολεύεται να πάρει. Και από την γραμμή κρούσης, κυρίως από την γραμμή κρούσης, αλλά και από τους παίκτες που αγωνίζονται στα φτερά. Οπότε θα πρέπει να δείξει ένα ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο ό,τι έδειξε στα φιλικά. Προφανώς ούτε Όφη αλλά ούτε και η ΑΕΚ βρίσκονται ακόμα στο επιθυμητό των προπονητών τους αγωνιστικό επίπεδο. Ξέρω το πρώτο παιχνίδι είναι και για τους δύο. Στην προπόνηση όπως όλο το απόγευμα πήρε μέρος ο Ντίκμαν. Πήρε σε μέρος της, το μεγαλύτερο μέρος ακολούθησε και ο Μπόργα Γκονζάλεφ, ο οποίος όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος και είναι η δεδομένη απουσία την οποία θα έχει ο Κόντες για αυτήν την αναμέτρηση. Οπότε για τη δεξιά πλευρά ο Γιάννης Αποστολάκης είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο παίκτης ο οποίος θα την καλύψει και μαζί με τον Κοστούλα να είναι οι νέοι που οι δύο νεαροί που βάσει κανονισμού πρέπει να αγωνίζονται. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ίσως με την προσθήκη του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή θα δούμε έναν περσινό Όφη, ενώ στηριζόμενος δηλαδή σε παίκτες που ήταν πέρσι ο βασικός κορμός, με τον Κρίσμανιτς, τον Κοστούλα και πιθανότατα τον Μπουγκουρά, μόλον ότι και ο Σχέλης έχει αρχίσει και προσαρμόζεται για τα καλά στην ομάδα. Ο Μπούγκουρας δείχνει να έχει ένα πλεονέκτημα για να είναι στο κέντρο της άμυνας. Όπως είναι από τη δεξιά πλευρά, όπως ο Λάγης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αριστερά ο Αθανασίου, με τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη και τον Καραχάλιο στον χώρο του κέντρου. Ο Φούντας, ο νους στα άκρα και στην κορυφή ο Ισέκα είναι έτσι ένα πιθανό σχήμα το οποίο περιμένουμε να δούμε μεθαύριο κόντρα στην ΑΕΚ. Στο Παγκρέτιο έγινε σήμερα η προπόνηση. Αύριο στις 6 το απόγευμα είναι η τελευταία προπόνηση. Μετά το τέλος θα ανακοινωθεί η αποστολή, η πρώτη αποστολή για την νέα αγωνιστική χρονιά. Που όπως είπαμε αυτή τη στιγμή μοναδικός δεδομένος απώντας για τον Όφη είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ.
0: Στη μία είναι και η κοινή συνέντευξη τύπου ΑΕΚ και Όφη αύριο, μία το μεσημέρι.
1: Μία το μεσημέρι και η συνέντευξη τύπου των προπονητών. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς και ο Χρήστος Κόντης και ο Μάρκο Νίκολης αντιμετωπίζουν αυτή την αναμέτρηση. Και ο Κόντης και όλοι στον Όφη ήταν ξεκάθαροι ότι αυτό το παιχνίδι, ο αγώνας Τετάρτης, είναι ο πρώτος στόχος για τη φετινή χρονιά. Θέλουν να ξεκινήσει η χρονιά με μια νίκη και έναν τίτλο που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα ζεστάνει για τα καλά τον κόσμο για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Βλέπω εκεί ετοιμάζουν και τσάρτερ, με πιθανό προορισμό, ας πούμε, για την ώρα.
1: Σωστά, Βαλντίνα. Έχει αυτή τη στιγμή η ΤΣΣΚΑ Σόφια είναι αυτή που έχει το σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση και να είναι ο αντίπαλος του Όφη. Οπότε για τη Σόφια είναι το τσάρτερ το οποίο έχει ανοίξει, έχουν ανοίξει εγγραφές συμμετοχής των φιλάθλων, έχοντας όμως και εναλλακτικό πλάνο. Ακόμα και στην περίπτωση που κάνει τη μεγάλη έκπληξη η Μακάβη και περάσει. Οπότε δηλαδή ακόμα και στον Μπατούμι να γίνει το ταξίδι, είναι δεδομένο ότι η εκδρομή θα γίνει. Και εδώ παρουσιάζουν κίνηση οι εγγραφές που συνεχίζονται καθημερινά.
0: Και παράταση στα διαρκείας μέχρι τις 16.
1: Και παράταση στα διαρκείας βέβαια, καθώς υπήρχε μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Και είναι δεικτικό, Βαλτίνα, ότι όλα αυτά γίνονται στην καρδιά του καλοκαιριού. Δηλαδή γίνονται παραμονές το 15 Αυγούστου, με το πολλής κόσμος να έχει αλλάξει ακόμα και τις διακοπές του, προκειμένου να είναι παρόντα σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρούν όλοι ότι είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει η φετινή χρονιά. Η παρουσιάζεται κίνηση και ζήτηση στα διαρκεία, σε δέχεται να δοθεί και νέα παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι φίλοι του Όφη.
0: Μα ξεκινάει δυναμικά η σεζόν, οπότε είναι το ενδιαφέρον μεγάλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Βέβαια να πούμε ότι το μάτς μεθαύριο δεν εντάσσεται στα παιχνίδια που είναι μέσα στο πρόγραμμα των καρδόδια. Ναι, ναι. Βέβαια να πούμε ότι το μάτς μεθαύριο δεν εντάσσεται στα παιχνίδια που είναι μέσα στο πρόγραμμα των,

0: ο κόσμος να μην περιμένει και να μην πιστεύει σε μια παράταση, αλλά αν υπάρχει η ίδια ζήτηση και κινητικότητα που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί πιθανότητα να δοθεί μία ακόμα παράταση. Θα είναι η τρίτη παράταση στις πωλήσεις των καρτών διαρκείας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα σταματήσει φέτος. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ρεκόρ στα διαρκείας. Όχι, αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 7.000 τα διαρκείας τα οποία έχουν πωληθεί και με τους ρυθμούς που διατίθενται, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί το επόμενο πενθήμερο που έχει ακόμη περιθώριο ο κόσμος για να μπορέσει να αγοράσει τα εισιτήριά του.
1: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου στέλνω το μαραθιανό αύριο, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Έγινε.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Όφη, τα τελευταία νέα, εν όψη του Super Bet Super Cup.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαλντίνα. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά.
0: Σ' ακούμε καμπάνα. Σαν να είσαι εδώ δίπλα στο στούντιο.
1: Ωραία. Γιατί γίνονται τελευταίες δοκιμές και για Βέλγιο. Εδώ με τα συστήματα.
0: Κάνεις δοκιμές στα μηχανήματα, ε?
1: Ναι.
0: Πρόσεχε, γιατί ο Παντελής παραμονεύει.
1: Ευτυχώς είναι ο Παντελής.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος, 30 χρόνια.
1: Ακόμα και από την παραλία παρεμβαίνει και δίνει λύσεις.
0: Ωραία. Ο Λύση τι λύση θα δώσει? Κακό το αστείο μου, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Λύσεις. Τι λύσεις? Το οτιδήποτε για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά του. Να βρει τον πιθανότερο τρόπο στο τακτικό κομμάτι, στις επιλογές, έτσι ώστε να αυξηθούν τα καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ και να αυξηθούν και οι πιθανότητες πρόκρισης. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για όλες τις ελληνικές ομάδες και για όλες τις ομάδες που παίζουν προκριματικά. Δεν είναι δυνατόν να έχεις καλή απόδοση σε 90 λεπτά, την ίδια καλή απόδοση, ούτε καν στα 60-70. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη, πρέπει να βρεις τρόπο να περάσεις, ακόμα και αν δεν παίζεις καλά. Δεν είναι ένα κουμπί, το πατάς και είναι αυτός ο τρόπος και είναι αυτή η συνταγή. Στιγμές είναι παικτών, μεγάλων, συγκυρίες. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι τα έχει όλα σε βάρος του, τα πάντα, το χάσε και τώρα θα ζητήσει από την μπάλα να του χαμογελάσει, εφόσον και εκείνος είναι πιο προσεκτικός. Ακόμα καλύτερος, γιατί είπε και ο προπονητής στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν υπάρχει τύχη, ούτε καν στατιστικά υπάρχουν τελικές 15-5 κτλ. Που βεβαίως το 15-5 είναι πράγματι ένα στοιχείο που σου δίνει πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Αρκεί να είσαι και λίγο στοιχειοδός εύστοχος. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ κακά τελειώματα και να έχει χάσει και πέναλτι, βεβαίως. Αυτά ψάχνει. Βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσοχή απέναντι στην Άντερλεχτ και αμυντικά, γιατί οι Βέλγοι είναι 100% βέβαιο ότι θα είναι καλύτεροι.
0: Λόγω
1: οι Βέλγοι είναι καλά.
0: Λόγω της έδρας το λες.
1: Βεβαίως. Είναι και καλά, κερδίζουν συνέχεια. Παίζουν ή δεν παίζουν, και χθες με τη Λαλουβιέρ έπρεπε να είναι με παίχτη παραπάνω για να πιέσουν. Δεν έχει σημασία. Κέρδισαν και πάλι κέρδισαν. Και τον ΠΑΟΚ τον κέρδισαν με οποιοδήποτε τρόπο. Και τη Χάμαρ την κέρδισαν στα τελειώματα. Βρίσκουν

0: τρόπο και κερδίζουν. Παρότι είναι νεανική ομάδα και στα φιλικά κέρδιζαν. Πλάκα-πλάκα. Έχουν δώσει νομίζω 10 μάτς μέχρι τώρα και έχουν 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Κάπως έτσι είναι τα στατιστικά τους. Άρα το έχουν. Έχουν την οτροπία, έχουν την ψυχολογία. Είναι καλά οι Άντερλεχτ. Και παίζουν και στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ, παρότι έπαιξε καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και πρέπει να βρει τον τρόπο να είναι αποτελεσματικός. Χωρίς τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο στην εντεκάδα, σίγουρα. Περιμένουμε την επιλογή στον αριστερό μπακ. Είναι διαθέσιμος ο Μπάμπα. Ο Γιαννούλης προπονείται. Ο Γκόμεζ έπαιξε τα προηγούμενα παιχνίδια. Στα χαφ δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το Σάντα Μαρία Ζαφίρης, αλλά ο Λουσέ είναι σαφώς έτοιμος. Ο Λουσέ που είπε ο προπονητής, ο Λύσιο τον πήραμε για οχτάρι, για box to box μέσο. Κρατάμε την σημείωση και τη σκέψη ότι έχει παίξει αρκετές φορές ως αριστερό εξτρέμ. Αρκετές φορές. Το πάω και έτσι τον γνώρισε. Και για να συνδυάσουμε τα αγωνιστικά με τα μεταγραφικά.
1: Για πρόβλημα στην επίθεση μας λες, άρα να υποθέσουμε ότι
0: ο ΠΑΟΚ σαφώς υποφέρει στον φορ. Υποφέρει στον φορ και το δείχνει το παιχνίδι του, δυστυχώς το δείχνει. Ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε αυτό το καλοκαίρι ότι μπορεί να του δώσει χρόνο το δίδυμο Μύθου Γερεμέγεφ. Δεν έχει δικαιωθεί. Και αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν φορ να τα φέρει έτσι το ποδόσφαιρο και οι συγκυρίες και να ψάχνει για δύο φορ. Δηλαδή το πρόβλημα έχει μεγαλώσει αντί να μειωθεί και να μικρύνει. Γιατί ο Γερεμέγεφ κατάλαβε ότι είναι τρίτη λύση, γιατί προφανώς βρήκε ομάδα για να τον καλύψει αγωνιστικά και οικονομικά.
1: Άρα φευγάτος, ας το πούμε, ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να είσαι και βέβαιος πώς αντιμετωπίζει κάθε ποδοσφαιριστής το επόμενο παιχνίδι. Ενώ το μυαλό μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αυτή πάντως είναι εν όψη Βελγίου η διαθέσιμη και θα πρέπει ο Λύση να βρει τον τρόπο και να κάνει και τις καλύτερες επιλογές για τον αγώνα. Και από εκεί και πέρα με τα γραφικά ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις σε δύο παίκτες.
1: Άρα έχουν βρεθεί αυτοί οι δύο παίκτες και οι δύο.
0: Ναι. Βεβαίως δεν είναι ο Σκοτσέζος, ο Γιούρτ που πήγε στη Σεβίλη, εννοείται. Δεν είναι ο Κουλούρης, γιατί έχει αρχίσει μια παραφιλολογία, κάποιος έγραψε, κάτι έγραψε. Δεν έχει κάνει πρόταση στον Κουλούρη ο ΠΑΟΚ. Όπως δεν υπάρχει θέμα τσιγκάρα στα χαφ. Μπορεί να ήθελε η πλευρά του παίχτη και να το κίνησε. Δεν το άνοιξε ο ΠΑΟΚ το θέμα τσιγκάρα. Και αυτό το λέμε γιατί πρέπει να κλείνουν κάποια πράγματα. Έχει καταθέσει δύο προτάσεις και δεν είναι ότι θα πάρει τον έναν από τους δύο. Αν τα βρει, θα πάρει και τους δύο. Αυτούς που τώρα έχει εντοπίσει.
1: Ή όπως και να έχει, θα πάρει δύο.
0: Ναι.
1: Αν θα είναι αυτοί οι δύο, αλλιώς θα είναι δύο ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ο στόχος πλέον είναι για δύο επιθετικούς. Επαναλαμβάνω, δεν πήγε καλά το καλοκαίρι σε αυτή τη θέση. Δεν πήγε καλά. Σε άλλες θέσεις και κρεμότητες πήγε καλά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το καλοκαίρι του αργά με ό,τι έχει συμβεί. Πίστεψε ότι με Μύθου Γερεμέγεφ τουλάχιστον έχει λίγο χρόνο. Έψαχνε για στόπερ, δεν είχε. Έψαχνε για χαβ, δεν είχε. Το θέμα του Γιαννούλη ήταν πάντα πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, ο φόρ έμεινε πίσω. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ καυτό και κρίσιμο γιατί και χρόνος δεν υπάρχει και πρόβλημα υπάρχει και λάθος απαγορεύεται να γίνει. Είναι πάρα πολύ πιεστική η υπόθεση του φόρ. Πρόταση έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ παρά το ότι έχει και άλλες ανάγκες και σε στόπερ. Γιατί βρέθηκε ο στόπερ που έψαχνε με τα χαρακτηριστικά που έψαχνε. Πιο δυνατός, πιο ψηλός, καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι, πιο σκληρός σε μονομαχίες. Έχει πρόταση καταθέσει και σε στόπερ. Εξάρι, ναι, μεν έχει εντοπιστεί, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο. Και δεξί μπακ, όπου ο Μικέλ Μπρεσί δεν, εδώ και 10 μέρες δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, δεν ολοκληρώθηκε η άφηξή του και έτσι δεν το θέλει πλέον και ο ΠΑΟΚ. Και ψάχνει για άλλες περιπτώσεις.
1: Έχει ακόμα αρκετές μεταγραφές, δηλαδή.
0: Έχει, ναι. Είμαστε 10 Αυγούστου, έχει κάνει 6. και καλές από ό,τι φαίνεται, αλλά έχει χώρο και δρόμο και για άλλες κινήσεις. Όμως είναι πλέον πολύ πιο πιεσμένος. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως όταν κερδίζεις και έχεις χρόνο και δεν αγχώνεσαι. Πλέον υπάρχει και πίεση από την αποτυχία της περασμένης Πέμπτης. Που φυσικά, επειδή ποδόσφαιρο είναι και πρέπει να λέμε και αυτό το σενάριο, αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Πέμπτη, αυτή η πίεση θα αυξηθεί πολύ περισσότερο στην πορεία με τα μάτς που έρχονται.
1: Είτε, μετά δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Βεβαίως. Υπερνάς. Μετά παίζει όλη τη χρονιά του. Μετά παίζει κανονικά όλη τη χρονιά του. Αγωνιστικά δεν αλλάζει κάτι. Είπαμε, δεν παίζει ο Χατζηδιάκος. Έξω είναι ο Μεϊτέ. Καλή είδηση το ότι ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη, γιατί έχει και τέτοιο ο ΠΑΟΚ, έχει και πολλά μεγάλα συμβόλαια έξω με τραυματισμούς, μην το ξεχνάμε. Πάντως, ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ ήταν στο γήπεδο για να τρέξουν. Ο Ντεσπότοφ είναι σε μια φάση επιστροφής. Ο Τάχα Άλλη είναι σε φάση όπου τσεκάρουν τη θεραπεία και το συντηρητικό του πρόγραμμα. Τάχα Άλλη, το ζήτημα μετά την εξάρθρωσή μου είναι μην τυχόν χρειαστεί και αυτός χειρουργείο, που είναι το απευθέω. Mm-hmm. Είναι καλή η σημερινή εξέλιξη το ότι ο Σουηδός μπήκε έστω να τρέξει και σαφώς τσεκάρεται και στην πορεία.
1: Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά, 1200 εισιτήρια έχει ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι των Βρυξελών. Και από αύριο θα τα λέμε από το Βέλγιο. Ο ΠΑΟΚ θα φτάσει εκεί Τετάρτη πρωί.
1: Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται μάλλον και ελεύθερη διάθεση των διαρκείας από σήμερα.
0: Ναι. Συνεχίζεται γιατί πλέον υπάρχει περιθώριο. Ο ΠΑΟΚ θα ξαναπαίξει την Τούμπα την άλλη εβδομάδα. Και να δούμε πού θα φτάσει μετά τον πρώτο κύκλο που τελείωσε στις 14.000 και κάτι.
1: Και σήμερα 10 Αυγούστου βλέπω εδώ 14 χρόνια Σαββίδης.
0: Ναι, είναι μια επέτειος πολύ ιστορική για τον ΠΑΟΚ. Το γεγονός είναι πολύ ιστορικό γιατί από εκείνη την ημέρα και μετά ο ΠΑΟΚ ως σύλλογος άλλαξε και μεγάλωσε. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδη κατάφερε και άλλαξε και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά το 16 και μετά. Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικό και όχι ένα ποδόσφαιρο το οποίο κρίνονταν από τον Οκτώβριο, το πρωτάθλημα, με κυρίαρχο πρωταγωνιστή τον Σαββίδη, γιατί από τα επιτεύγματά του αυτό είναι από τα πιο μεγάλα και τα πιο δύσκολα. Βεβαίως έχει πράγματα που δεν πέτυχε ακόμα στον ΠΑΟΚ, εννοείται. Ας τα πούμε ως αποθυμένα, ας πούμε ως στόχοι για το μέλλον, με κυρίαρχο το γήπεδο. Εννοείται το γήπεδο που καθυστέρησε τα προηγούμενα χρόνια με διάφορα προβλήματα και τώρα είναι σε μια φάση με πολύ μεγάλη κινητικότητα, όπου περιμένουμε φυσικά και τη συνέντευξη τύπου για τις περαιτέρω λεπτομέρειες για το που έχει φτάσει το έργο.
1: Ωραία, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Εγώ πριν σας αφήσω, Γιώργο Γιάννη, μην κλαις, σε βλέπω. Σου έχω άγγελο κρεμαστό για τη συνέχεια, οπότε μια χαρά θα είσαι. Να σας πω ότι αν ονειρεύεσαι μία καριέρα στα sports media, σου έχω τον τρόπο για να βρεθείς και εσύ εδώ να έχεις απέναντί σου τον Γιώργο Γιάννη. Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWin Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα, σημείωσε το θέμα, Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Και για πληροφορίες μπορείς να καλέσεις και στο 210-010-67-00. Σου δίνω λοιπόν την ευκαιρία, αν θέλεις, φίλο που με ακούς, να έρθεις εδώ στον Πηγούν Sport FM και να κάνεις παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιάννηση. Είναι μεγάλο το κίνητρο. Λοιπόν, ξεπεράσαμε τις 10, δεν πειράζει, ένα over και εγώ το δικαιούμαι. Ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, παρέα με αυτούς που σας προανέφερα. Έρχεται Άγγελος Κρεμαστός, εσείς φυσικά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM.
2: Big Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
9: Πάμε. Oui, oui.
10: Πάμε, πήγαμε.
9: Oui, oui. Oui, oui.
10: Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
11: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι. 339. 338.
12: 333.
11: Το πάμε, λοιπόν.
10: Εξακολουθείς.
13: Μη γελάς, θα σε τσακίσω.
10: Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα.
14: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Τσικλόφουτσες.
10: Καλά κάνετε.
15: Γράψτε, γράψτε.
16: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
10: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Φυτιά. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
17: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
18: Έξι ώρα ο Connex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife.
10: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job. Sharp Job. Πώς την είπαμε?
19: Τέλος πάντων.
10: Η Sharp Job.
20: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
10: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες, αμπουρίδες και τα λοιπά.
20: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
10: Μου βάλες τώρα τέτοια μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
21: Τελειχαίο, ούτε πείτε.
22: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
10: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

Έλα, καλησπέρα. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κανονικά πρέπει να κάνουμε πιο νωρίς την εισαγωγή, απλά η Βαλεντίνα μίλαγε τώρα ένα-δύο ώρο, παρόλα αυτά συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Ναι, συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Επομένως, πρέπει να καθυστερήσουμε 2-3 λεπτάκια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για καλή καρδιά.

Αυτό το δίωρο πάντα είναι έτσι αφιερωμένο λίγο στο χαβαλέ και τον οτινανισμό. Ωστόσο, επειδή είμαι μόνος μου, θα δούμε πώς θα πάει. Έχω εδώ τώρα, είμαι μόνος μου έρημος. Τι να κάνω, κάνω πλάκα με τα ντουβάρια. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα πάει. If you wanted to. Εγώ μπορεί να βάλω τα δυνατά μου, ωστόσο δεν είμαι μόνος μου, διότι μαζί μου μέχρι τα μεσάνυχτα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και πειράζει και ένα σωρό μαγικά κουμπάκια και πολύχρωμα κουμπάκια, κάνει τώρα τις δικές του τρέλες. Και στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αφού μου μιλάς στα αυτιά, μου μιλάς στα αυτιά και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν είμαι ψεύτης, Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Αυτή η γλυκύτατη φωνή που έρχεται στα αυτιά σας είναι η δική μου, Άγγελος Κρεμαστός, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

Πρώτη μέρα μετά από άδεια και όπως βλέπετε ξεκινάμε δυναμικά και με Σαρδάμ και με ένα σωρό ουσιαστικά πράγματα όπως πρόκειται να υποθούν. Ναι, μετά από ένα ξέφρενο εξαήμερο στη Ζάκυνθο, μαζεύω ακόμη τα κομμάτια μου. Αλλά επειδή πέρασε εξαιρετικά και έχω όρεξη, δεν συχτηρίζω και που επέστρεψα στην κανονικότητα και είμαι εδώ πέρα να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας. Μπορώ εδώ πέρα να μου λένε ολοκακίες, εγώ ωστόσο δεν κρατάω καμία κακία, ούτε χαιρε κακός είμαι. Και ελπίζω ότι όλοι εσείς όσοι μας ακούτε τώρα είστε είτε αραχτοί σε μια θάλασσα, είτε έστω σε μια πισίνα, αδερφέ, ή ακόμη να μετράτε τουλάχιστον τις μέρες για να βγείτε και εσάς στη δική σας άδεια που πλησιάζει. Αν βέβαια είστε σαν και εμένα που τις φάγατε όλες τις μέρες σας και δεν έχει άλλο καλοκαίρι ουσιαστικά για εσάς, εντάξει, έλατε να κλέψουμε όλοι μαζί και θα βγάλουμε την άκρη μόνοι μας, δεν πειράζει. Αφήστε τους άλλους να καίγονται τις παραλίες.

Και επειδή πέρασα το εξαήμερο μου εγώ στη Ζάκυνθο και επειδή έχω ακούσει και τα χειρότερα για τον Λαγανά, αποφάσισα ένα από αυτά τα 6 μου βράδια να πάω να δω λίγο τη φάση του. Και ο Θεέ μου, ήταν χειρότερο από ό,τι περίμενα. Βλέπω να γελάει και ο Γιαννίσης, κάτι ξέρει. Λοιπόν, ναι, γεμάτο μυρωδιές, γεμάτο εντυπώσεις. Ο Λαγανάς πραγματικά ήταν ένα ιδιαίτερο μέρος. Φαντάζομαι όσοι ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Ωστόσο, εντάξει, okay, ήταν μια εμπειρία. Δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί. Ήταν ένα βράδυ και πέρασε και έφυγε και ήταν αρκετό.

Για όσους λίγους φαντάζομαι δεν ξέρετε, είναι ένας δρόμος στη Ζάκυνθο, ο οποίος είναι γεμάτος μαγαζιά με φώτα, λες και είμαστε στο Las Vegas, που ξεχυλίζει από Αγγλάρες και πλέον και Ιταλούς. Αυτή ήταν η διαπίστωση που έγινε. Και οι Ιταλούς, οι οποίοι είναι ημίγυμνοι και όχι ημίμεθυσμένοι, εντελώς μεθυσμένοι, και υπάρχει λίγο αυτή η κατάσταση. Το μόνο πράγμα που όντως ευχαριστήθηκα και είχε όντως πλάκα ήταν κάτι πεναλτάκια που σου έχουν αβαράς απέναντι σε ένα τερματοφύλακα, όπου είναι λίγο κλέψιμο, γιατί περισσότεροι είναι μεθυσμένοι, οπότε τα πέναλτι τα στέλνουν στο Θεό. Και για κάποιο λόγο και ο τερματοφύλακας είναι έτοιμος για τσαμπουκά, δηλαδή σε κοιτάει στα μάτια, λες και παίζουμε Champions League αυτή τη στιγμή, δεν είναι αστεία. Ωστόσο, όλα καλά. Εντάξει. Και ο τερματοφύλακας εν τέλει χαροπός και οι Αγγλάρες μια χαρά, κανένας δεν πήραξε κανένα. Περάσαμε το βράδυ μας και φύγαμε τρέχοντας, κυριολεκτικά, για να μην ξαναεπαναληφθεί. Όλα καλά, παιδιά, με δικιά σας ευθύνη. Όλα κανένας είναι με δική σας ευθύνη.

Ένας φίλος εδώ πέρα λέει ότι σαν το Λαγκανά υπάρχει και στο Νέο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο και στη Ρόδο. Νομίζω και στην Κέρκυρα υπάρχει ένας παρόμοιος δρόμος. Γενικά έχουμε φτιάξει έτσι μικρά κρατήδια μέσα στα νησιά μας που επικρατεί ένας μικρός πανικός για τους τουρίστες. Okay. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Όποιος θέλει το τσεκάρει, όποιος θέλει φεύγει τρέχοντας και απομακρύνεται. Είναι λίγο μια κατάσταση που επικρατεί, που τουριστικά βολεύει. Δηλαδή, τουριστικά βολεύει πάρα πολύ. Αν και από ό,τι μιλάγαμε και με ντόπιους, και ο Λαγκανές έχει να πέφτει πάρα πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με το παρελθόν, ο κόσμος που τον επισκέφτεται πλέον, που κάνανε πιτσιρικάδες Άγγλοι 20χρονοι, που πηγαίνανε στο Λαγκανά 10 μέρες, ας πούμε, πλέον δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Όλα είναι μέχρι μέσα Αυγούστου και 5 ώρα κλείνουν τα πάντα. Αυτή είναι λίγο η κατάσταση. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ τουλάχιστον, μέχρι και οι ίδιοι Άγγλοι κουράστηκαν από αυτή την κατάσταση. Οπότε φανταστείτε τι επικρατούσε τόσα χρόνια.

Κάποια μηνυματάκια έρχονται. Έχετε και εσείς εμπειρίες σας από αυτά τα μέρη. Κάποιες καλές, κάποιες μάλλον όχι τόσο. Στείλτε πραγματάκια, εντάξει. Έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για τις ομάδες μας και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που είναι αύριο και ο ΠΑΟΚ που μπαίνει στη μάχη την Πέμπτη. Και επιτέλους θα δούμε και ΑΕΚ. Έχουμε καταφέρει να τους κρίνουμε όλους όλη αυτή την περίοδο στα προγραμματικά. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει βγει εκτός συναγωνισμού, ανταγωνισμού, να πούμε, διότι δεν έχει δώσει ακόμη το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει στο κεντρό μας στρατόπεδο έτσι λίγο ένα ευχάριστο κλίμα. Ωστόσο, αυτό πρέπει να φανεί και στα επίσημα παιχνίδια που με το καλημέρα η Ένωση μπαίνει στα βαθιά με Super Cup την Τετάρτη στις 8 απέναντι στον Όφη. Και ακολουθεί μετά η μονομαχία των playoffs για την είσοδο στη League Face του Champions League μετά από αρκετά χρόνια, μετά τη σεζόν 2018-2019 για την ΑΕΚ που έχει φτάνει ξανά τόσο κοντά. Τότε μπήκε βασικά, να διορθώσω, τότε μπήκε στο Champions League, ενώ τώρα είναι επίσης πολύ κοντά, όπως ήταν και μετά τη σεζόν του Double που αποκλείστηκε στα playoff απέναντι στην Antwerp.

Ένας φίλος λέει ότι στην κατάσταση του Λαγανέ υπάρχει και στην Go, όπου μάλιστα λέει ότι μια φορά τους διώξανε κιόλας από ένα κλαμπ για να πλακωθούν μεταξύ τους οι Άγγλοι. Εγώ έχω να πω ήθος. Σπουδαίοι Άγγλοι που πρώτα αποφάσισαν να διώξουν τον κόσμο και μετά να παίξουν μπουνιές. Όχι, εγώ θα τους ευχαριστούσα κιόλας. Οπότε μια χαρά, μπράβο φίλε. Μπράβο φίλε που δεν τις άρπαξε από Άγγλους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, μπράβο και στους Άγγλους, όπου βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από τους τραμπουκισμούς τους. Εξαιρετικά.

Και ένας άλλος ενθουσιασμένος φίλος, με κεφαλαία, μου λέει ότι πάω κάθε καλοκαίρι Λαγκανά και δεν βαριέμαι, έχει διασκέδαση για όλα τα γούστα. Δεν αμφιβάλλω ότι δεν βαριέσαι, αλλά τώρα για όλα τα γούστα, αλήθεια.

Διαβάζω κάποια μηνύματα που με κάνουν να παρεξηγούμε, γιατί βλέπω ένα φίλο που λέει ότι το 18 είχε πάει σε ένα κλαμπ που οι Άγγλοι μπαίναμε 20 ευρώ, αλλά όταν πήγε ο φίλος και μίλησε στον πορτιέρι, του είπε Έλληνες είστε, περάστε. Και λέω εντάξει ρε φίλε, εγώ γιατί πλήρωνα, ας πούμε. Πήγα σε δύο μαγαζιά, το κοσάρικό μου το σκάσα. Εσείς μπαινογένατε έτσι. Εντάξει, ντροπή. Ντροπή στον πορτιέρι, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Μεταξύ μας, ξέρεις αυτό που του κλείνει το μάτι, το μεταξύ μας. Ή πώς πας στην Μύκονο, το σουβλάκι έχει 15 ευρώ, και άμα φτερνιστεί στα ελληνικά, στο κάνει 6.

Θέλω να διαβάσω μερικά ακόμα μηνύματα που έρχονται, αλλά επειδή πρέπει να μπει ένα φίλτρο σε αυτά που θα αναφερθώ στον αέρα, δεν μπορώ. Οπότε εντάξει, και εσείς που στέλνετε τα μηνύματα, βάλτε λίγο μέτρο.

Φεύγοντας λίγο και από τις δικές μου τις βλακίες, βλέπω και στο site του sportpavlfm.gr ότι για την προσπάθεια της Εθνικής για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή και με τον Νικαλάθη. Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο 37χρονος πλέον γκάρτ επιστρέφει με τα γαλανόλευκα, θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Ενώ πολύ πιθανό είναι να είναι και ο Τάιλερ Ντόρση. Επίσης, για να δώσει τη δική του βοήθεια σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον μετά την κακή εικόνα της Εθνικής στα πρώτα μάτς. Υπάρχει βέβαια η σημείωση, από όπως διαβάζω, ότι Σλούκας, Δοκαβόπουλος και Παπαγιάννης θα μείνουν εκτός, καθώς δεν έχουν φτάσει στο 100%. Δεν έχω πιστέψει πλήρως από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν. Ενώ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που ουσιαστικά είναι και το μεγάλο όνομα, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, παρόλο που υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η κατάθεση από τους Miami Heat, που πλέον αγωνίζεται ο Greek Freak. Να δούμε βέβαια άμα θα μπορέσει να γίνει μεγάλη έκπληξη και ο Γιάννης βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του την εθνική ομάδα.

Μέσα στην εβδομάδα, τέλος πάντων, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται να έχουμε και σε επίσημη μορφή, αναλυτικά, όλοι ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω, για να έχουμε και εμείς έτσι ένα ξεκάθαρο μπούσουλα για το τι να περιμένουμε.

Και για κάποιον που ρωτάει, η φάση με τα πέναλτι στο Λαγανά είναι ότι είναι ένα τερματάκι, σου δίνουν μια μπάλα να βαρέσεις κάπου στα 11-12 βήματα, τώρα και με τρεις είναι με το μάτι προφανώς. Και απέναντί σου είναι ένα τερματοφύλακα, ο οποίος ούτε γάντια έχει ούτε τίποτα, είναι λίγο για τη χαρά του παιχνιδιού. Και πρέπει να σκοράρεις τρία συνεχόμενα, ώστε να κερδίσεις μια σαμπάνια δώρο. Τώρα βέβαια δίνεις 5 ευρώ για να σουτάρεις και σαμπάνια που σου δίνουν από αυτές τις μικρές που κάνουν 3 ευρώ στα περίπτερα. Αλλά όχι, χαλάλη, είναι λίγο για τη φάση. Για το τράστοκ που κάνεις με τον τερματοφύλακα που δεν τον έχεις δει ποτέ στη ζωή σου και αυτός δεν σε έχει δει ποτέ στη ζωή του. Αλλά παρόλα αυτά μισιέστε τρομερά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στους 111 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών στη Δυτική Κολομβία. Σε διάγγελμά του, ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό επιζώντων. Κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ φέρεται να αποτελούν σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μπαίνουν 450 αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές στο παρελθόν. Αφορμή για την έρευνα είναι η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας, 71,3%, βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας, σε μια ανάλυση που δεν περιλαμβάνει την Αλάσκα και τη Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. «Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά εγώ χάνω ένα φίλο και συνομιλητή», τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: καλούς τον Ευαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμάνα μου.
4: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
1: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
3: Αμάνα μου.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουδισμένη μηχανή.
1: Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Πού δεν έρθει εσύ. Πού δεν μα έλεγε αυτό.
6: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWIN Sport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στο ένα.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
3: Αμάνα μου.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα.
1: Ο ρήτρας.
2: Τι είπα άνθρωπος. Και έχω πει τρομερό έτσι.
1: Πολύ, πολύ δυνατό.
2: Ναι.
4: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
4: Αυτό λέει ο φίλος μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
4: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
4: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό.
4: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
4: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
3: Γέννηκε
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM.

Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, ο οποίος η κουφάλα, εγώ γκρινιάζω τόσο ώρα ότι μου τελείωσαν οι διακοπές, η κουφάλα φεύγει αύριο για εξάημερο που... Έγινα. Οπότε, ναι, λοιπόν, στην κονσόλα του έχουμε την κουφάλα του Γιώργου Γιαννίση, που κάθε τόσο ώρα δεν μιλάει καν. Το πέταξε έτσι, σαν φτέρνισμα, καθώς ήμασταν έξω και, και κάναμε ένα τσιγάρο. Κάτω πέγω, οπ, φεύγω εγώ. Πού πας? Κοίτα να το κατάσταση. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Και πίσω από το μικρόφωνο, Άγγελος Καμαστός, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12.

μέτρα μαντίστροφα για τις αυριανές ευρωπαϊκές μονομαχίες των δύο αιώνιων. Ο Ολυμπιακός θα μονομαχήσει στην Ολλανδία απέναντι στην Νέιμέγγεν, ενώ ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τσεσκά στη Βουλγαρία, ώστε να μπορέσει να πάρει και αυτό την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League για να μπορέσει να μπει στην League Phase. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει μετά κι άλλο ένα γύρο, ήταν τα play-off του Conference, για να μπει στη League Phase. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να έχει δυνατότητα ούτε ενός λάθους ούτε για ένα στραβοπάτημα, καθώς ένας αποκλεισμός σημαίνει και εκτός της Ευρώπης από τώρα, τον Αύγουστο.

Ολυμπιακός έχει απέναντί του μια ομάδα προφανώς κατώτερη από τον ίδιο. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να παίξει το παιχνίδι της ζωής της. Η Νάι Μέγγεν έκανε, πραγματοποίησε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της πέρσι, τερματίζοντας την τρίτη θέση του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος. Και γι' αυτό το λόγο έχει και την δυνατότητα να παίξει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της για να μπει στο Champions League. Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό, απέναντι στον Ολυμπιακό θα δώσουν ό,τι έχουν, σώμα και ψυχή, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την πρόκριση. Συμπεριλαμβάνω βέβαια το ότι το 0-0 του πρώτου γύρου δίνει το δικαίωμα στους Ολλανδούς να ελπίζουν σε αυτό το όνειρο ότι θα γίνει πραγματικότητα, με μια καλή εμφάνιση εντός έδρας και με μια νίκη ουσιαστικά, έστω και με μισό 0, να αφήσουν τον Ολυμπιακό εκτός συνέχειας Champions League.

Και όπως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, η Νάιμεγκεν είχε και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Eredivisie. Και επομένως ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί στην αυριανή αναμέτρηση. Δεδομένα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ θα προχωρήσει και σε αλλαγές στην δεκάδα, διότι το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καρισκάκης δεν είχε την απόδοση που θα ήλπιζε ή θα περίμενε ο Βάσκος τεχνικός. Επομένως περιμένουμε κάποιες αλλαγές σε διάφορες γραμμές του γηπέδου.

Ο Πιρόλα μοιάζει αδύνατο να μην ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ως ο στυλοβάτης της αμυντικής γραμμής των Ερυθρόλευκων. Ενώ πολύ πιθανόν φανέλα βασικού να πάρει και ο Ζώτα Σίλβα, ξεκινώντας ουσιαστικά για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, εννοείται, στην αρχική εντεκάδα των Ερυθρόλευκων. Καθώς στην αναμέτρηση με την Αϊμέγγενο που πέρασε ως αλλαγή, η φρεσκάδα του, οι ενέργειές του ήταν κάτι που έδωσε νέο αέρα στην ομάδα, παρόλο που δεν μπόρεσε σαφώς ο Ολυμπιακός να βρει τον γκολ που έψαχνε. Ωστόσο, ο Ζώτα Σίλβα είχε μια εξαιρετική εικόνα, αρκετή ώστε να του δώσει και τη φανέλα του βασικού. Πιθανότατα, έτσι, όλα αυτά είναι μέσω του ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει και τους ρεπόρτερ να αναφέρουν στο σταθμό.

Εντάξει, εννοείται ο Ζώτα Σίλβα έχει τρομερή ποιότητα. Απλά είναι λίγο το θέμα το ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει καταφέρει να την δείξει στους αγωνιστικούς χώρους, είτε με τη φανέλα της Nottingham Forest, είτε με αυτήν της Μπεσίκτας πέρσι που αγωνίστηκε ως δανεικός. Ωστόσο, όποιος τον γνωρίζει λίγο παραπάνω, είτε από το πορτογαλικό, και από το πορτογαλικό πρωτάθλημα, γνωρίζει τι ποδοσφαιριστής είναι. Είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να σπάσει μόνος του μια αντίπαλη άμυνα. Κάτι που έχει τεράστια ανάγκη και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ, και ουσιαστικά θέλει και έναν άνθρωπο να μπορεί να στηρίζει τον Ελκαμπή, όπου τον τελευταίο καιρό δείχνει είτε ντερφωμέ είτε να παλεύει μόνος του στην επίθεση. Είναι λίγο έτσι μια περίεργη κατάσταση η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, και γι' αυτό έχει ενισχυθεί αρκετά και αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και σας δούμε και Κουστάβο Σά, πιθανότατα πίσω από τον Μαροκινό Φορ. Με τον Σαν αποτελεί ένα από τους ποδοσφαιριστές που πολύ φαντάζομαι θα έχετε κυκλώσει κι εσείς στην ατζέντα σας, έτσι ας πούμε. Να δείτε λίγο τι ποδοσφαιριστής είναι. Γιατί καλώς κακώς λίγα πράγματα έως και καθόλου ξέρουμε εμείς οι απλοί θνητοί εδώ στην Ελλάδα για τον 21χρονο Σα. Ωστόσο τα πράγματα που ακούμε και οι αναλύσεις που γίνονται για χάρη του είναι πραγματικά εξωπραγματικές οριακά. Επομένως, αξίζει να ρίξουμε ένα βλέφαρο παραπάνω, εάν εφόσον ξεκινήσει βασικός απέναντι στην Αιμέγγεν, για το πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει και με τα ερυθρόλευκα και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την πίεση, με το άγχος, με όλα αυτά που ακολουθούν ουσιαστικά ένα παίκτη που ξεκινάει βασικός με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όλο αυτό το βάρος που πρέπει να σηκώσει για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Και να δούμε και στα χάφτη θα γίνει, αν ο Γκαρθία θα ξεκινήσει βασικός, είτε το SS Πιόνι. Δούμε έτσι ένα αργεντίνικο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Εξαρτάται βέβαια και από την κατάστασή τους και το πόσο έχουν αφήσει πίσω τους τις ενοχλήσεις και τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν.

Σε θεωρεί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ολυμπιακού, δεν φαίνεται την καταστροφή. Οκ, okay, προφανώς ο μεγάλος στόχος είναι τα αστέρια του Champions League, όλα αυτά τα εκατομμύρια, το prestige και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία τάζησε και ο Ολυμπιακός πέρσι. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ένας αποκλεισμός τόσο νωρίς στη σεζόν με μια ομάδα που αλλάζει, παρόλο που έχει ένα νέο τον ίδιο προπονητή, συγγνώμη. Παρόλο που έχει τον ίδιο προπονητή, αλλάζει σε αρκετό βαθμό το ρόστερ του. Ένας αποκλεισμός που πραγματικότητα δεν καταστρέφει. Στην θεωρία βασικά δεν καταστρέφει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα η εσωστρέφεια που μπορεί να δημιουργηθεί είναι κάπως τρομακτική. Και η αφισβήτηση προς τους ποδοσφαιριστές και προς τον ίδιο προπονητή θεωρώ θα είναι πολύ μεγάλη. Επομένως, η ανάγκη, νομίζω, η αυριανή για πρόκριση του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο για την ευρωπαϊκή του επιβίωση και ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Champions League, αλλά τα προβλήματα που μπορεί να φέρει ο αποκλεισμός και ένα ντόμινο άλλων αποφάσεων και πολύ γρήγορων αποφάσεων, ας πούμε, που θα είναι κάπως επιπόλες. Αυτή τη λέξη έψαχνα, επιπόλες.

Κάτι που η ιστορία μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν βοηθάει μια τέτοια σειρά από επιπόλαιες αποφάσεις, αλλά επειδή και κάθε κανόνας έχει την εξαίρεσή του, υπάρχει και αυτό το Conference League, όπου το χειμώνα ο Ολυμπιακός που ήταν για διάλυση έκανε 5-6 μεταγραφές, οι 4 εκ των οποίων τον οδήγησαν και στην κατάκτηση του πρώτου ελληνικού ευρωπαϊκού τροπαίου και όλα αυτά που όλοι εννοείται τα ξέρετε. Ένας ιδιαίτερος σύλλογος που λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και κατάφερε να πάρει και με τον δικό του τρόπο και την ευρωπαϊκή αυτοκούπα.

Και ήταν και σήμερα και η επίσημη ουσιαστικά αποχώρηση του Γιώργου Μασούρα από τα Ερυθρόλευκα, από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάτι που στην αλήθεια το είχαμε καταλάβει όλοι ότι θα γίνει από τότε που έφυγε δανεικός προς την Μπόχουμ πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο. Μπορεί να ήταν ουσιαστικά να νίκη ακόμα στον Ολυμπιακό, ωστόσο τώρα είναι που έγινε εντελώς επίσημο. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα και ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, που για μένα δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο καθένας, εννοείται η γνώμη είναι υποκειμενική. Για μένα είναι μεγάλο που λένε. Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια εκτιμώ και πραγματικά μου αρέσει και ο τρόπος παιχνιδιού του και η συνεισφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ειδικά εννοείται με Πέδρο Μαρτίνς. Τα πράγματα που έχει κάνει ο Μασούρας με το Πορτογάλι τεχνικό ήταν πραγματικά τρομερά. Πράγματα που δεν περίμενε, νομίζω, ούτε ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του Ολυμπιακού όταν τον έφερε στην ομάδα από τον Πανιόνιο. Ο Μασούρας ήταν ένας άνθρωπος που έσπαγε το ταβάνι του συνεχώς. Προσέφερε πάρα πολλά νούμερα και assist και goal. Νούμερα που πάρα πολλοί παίχτες, πανάκριβοι extreme, ερχόντουσαν στον Ολυμπιακό και δεν έκαναν, όχι όσα έκανε ο Μασούρας, ούτε τα μισά. Ούτε σε νούμερα, ούτε σε συνεισφορά σε όλο το παιχνίδι, με το press, με την πίεση, με το πάθος. Όλα αυτά που κάπως ίσως να μην έχουν εκτιμηθεί αρκετά ή να εκτιμήθηκαν τότε και τώρα όσο η συνεισφορά του και η απόδοση του μειωνόταν, κάπως να έχουν ξεχαστεί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο αθλητισμός, το κατανοώ. Απλά αξίζει να πούμε για ένα έτσι πιο τιμητικό αντίο στον Γιώργο Μασούρα και όλα αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα, εννοείται εν συνεχεία.

Τα διεθνή Λίβερπουλ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα. Έχω να πω λίγο, ξέρω εγώ. Αργήσαμε λίγο, δεν αργήσαμε λίγο. Κονατέ έχει φύγει εδώ και ούτε ξέρω πόσες εβδομάδες έως ελεύθερος για την Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Λίβερπουλ είχε μείνει χωρίς κεντρικό αμυντικό. Και πάλευε, και δεν ξέρω, με την ελπίδα τι, ότι ο Βαντάκη θα μαρκάρει τρία άτομα ταυτόχρονα. Ήρθε επιτέλους ο αντικαταστάτης του Γάλλου κεντρικού αμυντικού. Και βλέπουμε και περιμένουμε να δούμε άμα θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο Anfield.

δηλαδή με την αποχώρηση του Κονατέ, ήταν ο Van Dijk που είναι στα 35 πλέον. Είναι ο Giovanni Leone, ο οποίος έχει πάθει ένα χιαστό από πέρυσι, δεν ξέρουμε πού είναι και τι κάνει. Είναι αυτός ο τίμιος ο γίγαντας, ο Τζο Γκόμες, που ακόμα είναι 29 πάντα θεμάτων. Δηλαδή, τόσα χρόνια τον ακούει, είναι ακόμα 29. Να είναι καλά. Και μια μεταγραφή που επίσης πραγματοποιήθηκε πιο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, του Τζερμί Τζακέτ από την Ρεν. Μια επένδυση κάπως λίγο της Λίβερπουλ με αρκετά χρήματα, κάπου στα 60 με 65 εκατομμύρια πήγε η μεταγραφή. Ωστόσο, είναι ένα παιδί 20-21 ετών, δεν μπορείς τώρα να βασιστείς πάνω του την αμυντική λειτουργία της ομάδας σου, ειδικά όταν πρέπει να ξεπεράσει έναν παίκτο που ήταν ο Κονατέ. Με τα καλά και τα κακά του, είναι ένας σπουδαίος αμυντικός και γι' αυτόν τον λόγο η Ρεάλ τον επιλέγει για να τον βάλει στο ρόστερ της. Επομένως, υπήρξε μια καθυστέρηση, η Premier League ξεκινάει σε μερικές ημέρες και ο Άντωνι Ραόλα, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να κουμαντάρει αυτό το καράβι που λέγεται Liverpool μετά από την περσινή σεζόν, όπου έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα, ένα σωρό κακές επιλογές, άπειρα λεφτά για μεταγραφές που δεν βγήκε σχεδόν καμία. Ο Σλότ να φεύγει τρέχοντας μετά από μια σεζόν που πήρε πρωτάθλημα, ο Σαλάχ, ο Θρύλος να αποχωρεί λίγο περίεργα. Επομένως, κάποιες μεταγραφές ήταν αναγκαίες, το center back ήταν μία από αυτές. Καθυστέρησε, ήρθε ο Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού, να δούμε πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Ένας προσθεστής που έχει τον γκολ, δηλαδή αν και κεντρικός αμυντικός, πέρσι σκόραρε 4 γκολ σε περίπου 38 εμφανίσεις. Βέβαια, προφανώς η Λίβερπουλ δεν τον παίρνει για το σκοράρισμά του, αλλά για το πώς θα μπορέσει να σταματάει τους αντίπαλους επιθετικούς, που η Premier League ξεχυλίζει από τέτοιους ποιοτικούς.

Πάντως και η άλλη μεταγραφή που πραγματοποίησε η Λίβερπουλ είναι του Βίκτορ Μουνιόζ από την Οσασούνα, 40 εκατομμύρια. 22 χρονών, ένας παίκτης βγαλμένος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Κάπως διέπρεψε πέρσι με την φανέλα της Οσασούνα. Και με τον Ισπανό Ιραόλα στον πάγκο υπήρχε και η ανάγκη, μιας που υπάρχει ανάγκη για ενδυνάμωση στα εξτρέμ, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η επιλογή. Μετά από ένα σωρό έτσι αλλιώς εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, τώρα τα 40 εκατομμύρια ξαφνικά για ένα παίκτη μοιάζουν απίστευτα μικρός αριθμός. Σε 36 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 5 assist πέρσι σε La Liga και Copa del Rey. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και στην Premier League αλλά και με τη φανέλα των κόκκινων σε μια χρονιά μεταβατική με την ελπίδα, αν όχι προφανώς σκοπός είναι το πρωτάθλημα εννοείται, αλλά επειδή μοιάζει δύσκολο να μπει λίγο με φόρα στην διεκδίκησή του. Πάμε σε λίγη μουσικούλα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο μάτς χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην αυρανή ρεβάνς με την ΕΜΕ και να αποστόνισε ο Χωσόλης με τη Λίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Να είμαστε πιο επικίνδυνοι, πρόσθεσε ο Βάσκος που ετοιμάζει αλλαγές στην δεκάδα. Ανέλα Βασικού διεκδικούν ΕΣΕ και Σιπιώνει όπως και ο Σάπης από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Είμαστε ανεβάλλοντες στο πρώτο μάτς, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΣΕΣΚΑ 1948. Πανέλα Βασικό προβάρει ο Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων. Διαθέσιμοι Τετέι και Ντέσσερς. Ο Κάτρης στο προβάδισμα για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα. Διαψεύδια έκτα περί επαφών με τη Ρέιτζες για δανεισμό του Πεν Ράις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση. Δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Αντερλέχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνας του ο Άρης που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Απόλλη να χωρούν αύριο οι κίτρινοι εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρθενοπαίοι. Παίκτης του Όφη είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Πάρη με διαιτέ συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωση ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στο Παγκρίτιο. Την απευθείας πρόκριση στον αυριανό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε τον Ντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Στον τελικό της υπερβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Η εθνική ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι με τους Μάρκο Εγκλεζάκη Στάμου και Βαζέο να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Πανεγιώτης Βλαχογιαννάκος στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79 ολοκληρώνοντας την 9η θέση. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητς στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Νάγκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτητής της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρση. Με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Το μονοετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Παρακαλώ,
3: να κάτσουμε εδώ, ε!
4: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε!
3: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
5: Όχι.
3: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
5: Ούτε καν.
3: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε!
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
5: Όχι.
3: Δεν θα βρει για μένα, για μένα, για τον πατέρα
6: μου. Α, παράτα μας, ρε.
4: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
3: Μάγερα,
6: be a fricassee.
7: Δεν καραγιώζει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνε εμβόλια.
8: Ήταν πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
7: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
9: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
10: Ξέρεις. Εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
8: Ναι, baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
10: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
9: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
8: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
11: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
12: Ρε σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα?
13: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό εσύ!
14: Άστορα! Μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιποιημένες!
15: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
16: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
17: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
18: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
15: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
18: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
15: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάντε σε 140.
19: Φάγανε.
18: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
20: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μ' αρέσει να το λέω κάθε φορά και κάθε φορά πιο παθιασμένα από την προηγούμενη. Δεν ξέρω γιατί. Γιώργος Γιαννής στα μαγικά κουμπάκια, Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Για άλλη μια ωρίτσα, 45 λεπτά περίπου, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι να ανοίξουμε τα γραμμές και να πείτε κι εσείς τα δικά σας προβλήματα.

Ένας φίλος εδώ ρωτάει ένα πολύ καλό ερώτημα. Έχει ένα πολύ καλό ερώτημα για το αν ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να αποτελέσει το βασικό εξτρέμ της Arsenal, της πρωταθλήτριας Arsenal, της φιναλής του Champions League Arsenal και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Το να γίνει ο βασικός αντικατάστατος εξτρέμ είναι κάτι που το εύχομαι όλη μου την καρδιά προφανώς. Είναι κάτι που όμως θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο. Δύσκολα θα μπορέσει να αποτελέσει το βασικό αριστερό εξτρέμ της Arsenal που, πώς λέμε, ξεκινάει η εντεκάδα από αυτόν. Πώς έχει, ας πούμε, το Rice στα half, να λέμε έχει το Rice στα half και το Jolly στα εξτρέμ. Είναι κάπως δύσκολο. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου απίθανο να αναλάβει το ρόλο που είχε ο Τροσάρ στην ομάδα, που ουσιαστικά και γι' αυτό έχει γίνει και μεταγραφή του, δηλαδή ως αντιτροσάρ από ό,τι έχω καταλάβει είναι ο Τζόλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είτε βασικός είτε ως αλλαγή μπαίνει και δίνει νούμερα και δίνει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα όταν κολλάει το σύστημα, το επιθετικά το σύστημα και δεν μπορεί να βρει σημαντικά και κρίσιμα γκολ. Ο Τροσάρ έχει αφήσει τη δική του ιστορία με τους κανονιέριδες τα τελευταία χρόνια και ειδικά η σεζόν που ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ σημαντικά γκολ. Στα οποία πολλές φορές μπαίνω σε αλλαγή και τα οποία τα πετύχαινε μπαίνοντας σε αλλαγή και όχι από το αρχικό σχήμα. Επομένως, αν καταφέρει να κάνει αυτό ο Τζόλης, πιστεύω θα είναι υπέρ αρκετό για την καριέρα του είτε στην Arsenal είτε στην Αγγλία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να γίνει ο 12ος, ο 13ος παίχτης σε μια ομάδα όπως είναι η Arsenal. Βεβαίως, μακάρι να πιέσει ακόμη περισσότερο και τον εαυτό του και τις ικανότητές του για να γίνει το απόλυτο extreme του Μικέλ Αρτέτα.

Γενικά, και όχι μόνο με τον Τζόλι, με τις απανωτές μεταγραφές που έχουν γίνει Ελλήνων ποδοσφαιριστών, είτε αυτός είναι ο Κουλιαράκης στη Ρώμα, είτε ο Καρέτσα στη Ντόρτμουντ, δημιουργεί το ερώτημα τι θα γίνει λίγο με την εθνική ομάδα. Τα παιδιά μας, ας πούμε, τα μεγάλα αστέρια της ομάδας κάνουν το βήμα παραπάνω και πηγαίνουν σε ομάδες πολύ δυνατές, ισχυρές στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και υπάρχει το ερώτημα, θα καταφέρουν να ανταποδώσουν εκεί πέρα? Θα έχουν μήπως περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, άλλα και λιγότερα λεπτά, άλλα λιγότερες εμφανίσεις, άλλα λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους, τα οποία προφανώς και θα επηρεάσουν και τις υποχρεώσεις που έχουν με την εθνική ομάδα. Εμένα αυτό είναι κάτι που, ας πούμε, συσταγωγικά με αγχώνει. Αν θα μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας να καθιερωθούν στα μεγαθύρια που έχουν επιλέξει να αγωνιστούν, γιατί αν δεν καθιερωθούν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα και με την εθνική ομάδα, διότι θα γεμίσουμε με σπουδαίους, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν λίγα παιχνίδια στα πόδια τους και θα ζητήσουμε από αυτούς τον ουρανό και τα άστρα για να επιστρέψουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων. Αυτό είναι λίγο κάτι που πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αν και ο Τζόλι στην Άρσεναλ και ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ και σίγουρα Κουλιαράκη στη Ρώμα, δεν νομίζω νομίζω θα βρουν τις λύσεις και θα μπορέσουν να γίνουν σημαντικοί για τις ομάδες τους. Αν όχι βασικοί, πάρα πολύ σημαντικοί.

Για το τριφύλι, ο Παναθηναϊκός φοράει και πάλι το ευρωπαϊκό του κουστούμι και ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση στην Βουλγαρία απέναντι στη ΤΣΚΑ Σόφιας 1948. Μια ομάδα που δεν είναι ότι μας γέμισε και το μάτι, είναι αλήθεια, στο ΆΚΑ. Ωστόσο, σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε των προκριματικών, τόσο νωρίς το καλοκαίρι, και για μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι γεμάτος μεταγραφές, οι οποίοι έχουν μπει με φόρα και στην αρχική εντεκάδα του Νίστρουπ, κάθε τέτοιος αντίπαλος μπορεί να αποτελέσει πολύ δύσκολο και σκληροτράχυλο καρύδι για να μπορέσει να τον ξεπεράσει και να πάρει την πρόξη όπως και θέλει και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία.

Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Επομένως έχει και όλο το βάρος που φέρνει αυτός ο τίτλος του απόλυτου φαβορί, που πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA, πρέπει να περάσει τον επόμενο γύρο και πρέπει να μπει και στη League Phase, γιατί ολόκληρη χρονιά τότε θα, δεν θα πάει στράφτη, αλλά θα δυσκολέψει αισθητά και με το μεγάλο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί πλέον και με... και στο κομμάτι ψυχολογικό και με το ίσως ξενέρωμα που μπορεί να έρθει, είναι και τα χρήματα εννοείται. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει που άμα τα βάλεις κάτω καταλαβαίνεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και εννοείται δεν έχει καθόλου καμία σημασία πώς θα έρθουν αυτές οι υποκρίσεις, αρκεί να έρθουν και ας μην είναι ούτε με μπαλάρα, ούτε με φατικά σκόρ, ούτε τίποτα. Ας έρθουν υποκρίσεις και ας είναι με ένα 0. Αλλά λοιπόν.

Πολύ ενδιαφέρον μου προκαλεί και το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Λιβάη Γκαρσία βασικό. Μία μεταγραφή που είναι λίγο λόκο, πώς να την πω, είναι λίγο περίεργη. Μ' αρέσει γενικά να βλέπω παίκτες που έχουν θριαμβεύσει, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα να επιστρέφουν. Είναι έτσι λίγο μία blast from the past, πώς να το πεις, έτσι λίγο νοσταλγία. Απλά είναι ερωτηματικό το πώς θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Δηλαδή, ότι τα χαρακτηριστικά του Λιβάη Γκαρσία και το τι παίκτης είναι, το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε δει πολύ καλά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα, στη θεωρία θα το σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει είτε στην κορυφή της επίθεσης είτε στο δεξιάκρο της επίθεσης. Έχω κάποιες ας πούμε βιασμούς. Τον Γκαρσία τον γνωρίσαμε ως δεξί εξτρέμ, αλλά ουσιαστικά τον μάθαμε ως PST ποδοσφαιριστής Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης, με την ιδέα για αρχή του Φριδόπουλου και στη συνέχεια που την αγκάλιασε ο Ματίας Αλμέιδα και την επήγε και ένα βήμα παρακάτω. Τα χαρακτηριστικά του ως επιθετικός είναι σπάνια. Η ταχύτητα, το δυνατό σουτ, το τρομερό άλμα. Σαφώς υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στα τελειώματα, αλλά τα νούμερα του ήταν πραγματικά εξαιρετικά με την φανέλα της ΑΕΚ. Μεγάλο το πρόβλημα του Γκαρσία δεν είναι τα τελειώματα, είναι η ευπάθεια στους τραυματισμούς. Η πρώτη σεζόν, η σεζόν του Ντάμπλ, ας πούμε, ο Γκαρσία δεν είχε τόσο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και γι' αυτό το λόγο και η ΑΕΚ κατάφερε να πάει με τέτοια φόρα στο Ντάμπλ. Αν και στο τέλος τον έχασε. Δηλαδή, ακόμη και τότε, ο Γκαρσία απουσίαζε από τα σημαντικά ραντεβού της Ένωσης. Στη συνέχεια ήταν το πρόβλημα, οι επόμενες δύο σεζόν, ή μια μισή σεζόν μάλλον, γιατί έφυγε στα μισά. Ο Γκαρσία έπαιζε, ένα δεν έπαιζε. Ήταν ένα εντός, ένα εκτός. Επομένως δεν μπορούσε ποτέ να βρει ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, κατάφερνε ακόμη και έτσι να βάζει σταθερά γκολ και να οδηγήσει νίκη στην ομάδα του.

Κάποιος μου κάνει παρατήρηση ότι κάνω πολλά σαρδάμ. Μάλλον δεν ακούει Sport FM. Πριν από κάθε ημίωρο, μετά από κάθε ημίωρο βασικά, έχουμε σποτάκι με σαρδάμ. Άμα δεν έκανα σαρδάμ, οριακά δεν θα μου δίνανε να μιλάω στο μικρόφωνο.

Με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή να έχει Ραστόντερ, Τετέι και Ντέσσερ, ο οποίος επιστρέφει με φόρα. Το να μπει και ο Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης μοιάζει λίγο δύσκολο, εκτός αμονής του που σκέφτεται να παίξει με δύο επιθετικούς. Οπότε, πολύ πιθανό να το δούμε πολλές φορές ως δεξί εξτρέμ. Απλά χάνεις πολλά πράγματα έτσι με αυτόν τον τρόπο από αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Γκαρσία. Σίγουρα ως δεξί εξτρέμ θα είναι πολύ καλό εξτρέμ, ωστόσο χάνεις πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που τον έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός είναι ένας τρόπος ο οποίος βγαίνει, δεν μπορεί να βγει χαμένος. Ο Γκαρσία έχετε ως δανεικός με ένα ενίκιο στην Σπαρτάκ Μόσχας και μια οψιόν αγοράς όπου άμα θέλει την ενεργοποίηση στο φινάλι της χρονιάς. Επομένως, άμα δεν βγει ο Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός θα έχει χάσει αυτό το περίπου 1 εκατομμύριο που είναι το δάνειο και μέχρι εκεί. Δεν βασίζεται πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Έχει παίχτες, είχε από πριν παίχτες για να καλύψουν τα κενά, το κενό αυτό, είτε στο δεξιά άκρο της επίθεσης είτε στην κορυφή της επίθεσης. Επομένως, δεν τον παίρνει για να βασιστεί πάνω του, τον παίρνει για να μπορέσει ο Γκαρσία να του δώσει μερικές πινελιές για να τον ανεβάσει επίπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, οκ. Okay. Δεν είναι όπως ας πούμε η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντζες πέρσι, ενός απίστευτα ποιοτικού παίκτη, ο οποίος είχε ευπάθεια στους τραυματισμούς, αλλά ο Παναθηναϊκός βάσιζε πάρα πολλά πάνω του, με αποτέλεσμα όποτε ο Σάντζες έλειπε, ο Παναθηναϊκός να έχει πρόβλημα στη μέσα γραμμή. Τώρα, είτε παίζει, άμα παίζει ο Λιβάη Γκαρσία, καλώς, άμα δεν παίζει, δεν θα υπάρχει κάποιο κενό στην επίθεση, μπορεί να καλυφθεί από ένα σωρό άλλους ποδοσφαιριστές.

ας πούμε ο Χαφ που ψάχνει τώρα ο Παναθηναϊκός, καλό θα ήταν να μην έχει ευπάθειες τραυματισμούς, διότι εκεί ας πούμε σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια των πράσινων εντοπίζεται λίγο και το πρόβλημα της ομάδας. Λίγο στην, ας πούμε στο αμυντικό transition ή ότι μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει λίγο το κέντρο λίγο αργό. Δηλαδή κάπως άμα δεν αγωνίζεται ο Τσέριν ειδικά, υπάρχει λίγο μια... η ταχύτητα είναι λίγο χαμηλή ας πούμε τον Χαφ. Του Παναθηναϊκού. Με τον Τσέριν, βέβαια, κάπως να το ισορροπεί αυτό το πράγμα, αλλά με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα γίνεται, ο Τσέριν γίνεται υπερπολίτιμος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και όταν βασίζεται σε τόσο πολύ σε έναν ποδοσφαιριστή, μόνο καλό δεν είναι. Ειδικά βέβαια όταν μιλάμε και για έναν ποδοσφαιριστή με αρκετές διακυμάνσεις στο παιχνίδι του. Και δεν είναι ιδιαίτερα σταθερός. Στα καλά του φεγγάρια είναι βέβαια πάρα πολύ καλός. Ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να έχει μια καθίζηση, όπως άμα δεν παίζει και η υπόλοιπη ομάδα καλά, μπορεί να έχει αυτός μια καθίζηση, δεν μπορεί να τραβήξει το κουπί μόνος του.

Στα διεθνή βλέπω ότι ο Μίκη Φαρδεφένα ανανέωσε τη συνεργασία του με την Τότεναμ. Νέο πενταετές συμβόλαιο για τον Ολλανδό. Ένα κεντρικό αμυντικό με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει τώρα, η ταχύτητά του είναι ταχύτητα extreme. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει κάτι. Τα highlight του Φαρδεφένα, ας πούμε, την Τότεναμ είναι τρομερά. Είναι λες και βλέπεις επιθετικογενή παίχτη. Πετά την μπάλα μπροστά και άντε να το φτάσει. Και έτσι έχει πετύχει και αρκετά γκολ και αρκετές assist για τα Σπυρούνια. Ενώ έχει και μία από τις σπουδαιότερες, ένα από τα σπουδαιότερα διοξήματα στην ιστορία του συλλόγου, στον τελικό του Europa League απέναντι στη Manchester United, με την μπάλα να κατευθύνεται στα δίχτυα του Βικάριο. Ο Φαντεφέν πετάχτηκε από το πουθενά και με ένα έτσι περίεργο βολ πλανέ κατάφερε να διώξει την μπάλα πάνω από τη γραμμή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακουγόταν για πάρα πολλές ομάδες. Η Λίβερπουλ τον είχε στα ραντάρ της, και η Ρεάλ Μαδρίτης που έψαχνε συνεχώς ένα κεντρικό αμυντικό τον τσέκαρε. Κατάφερε η Τότεναμ να τον πείσει και να ανανεώσει, να μείνει στο Λονδίνο. Μια Τότεναμ που πλέον αλλάζει σελίδα, αλλάζει κεφάλαιο, θέλει να αφήσει όλα αυτά τους εφιάλτες της περσινής και προπέσινης σεζόν, αλλά ειδικά της περσινής, το να είσαι Τότεναμ και να κινδυνεύει από βασμό είναι κάτι εξωπραγματικό. Οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι πολλές και δυνατές. Προσωπική αγαπημένη σίγουρα ο Σάντρο Τονάλι από την Νιουκάστιλ, κάπου στα 100 εκατομμύρια. Είναι και ο Ματέος Φερνάντες από τη West Ham, μια υπερβολικά ακριβή μεταγραφή θεωρώ, και αυτή κάπου στα 100 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω πήγε. Υπερεκτιμημένος, όχι σίγουρα για τόσα πολλά λεφτά. Ωστόσο είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πολύ την επιθετική γραμμή των Σπυρουνιών. Δημιουργείται ένα σύνολο κάτω από τις στερούγες, ας πούμε, του De Zerbi, που για να διεκδικήσει με αξιώσεις μέχρι και τετράδα. Δηλαδή το ρόστερ πλέον έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ ποιοτικά. Όλα αυτά βέβαια είναι στη θεωρία, έτσι. Πρακτικά πρέπει να καταφέρει ο Ιταλός τεχνικός να βγάλει το ταλέντο όλων αυτών των ποδοσφαιριστών.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Θα περάσουμε καλά.
5: Καλησπέρα.
6: Ναι, ακούτε.
5: Βεβαίως.
6: Γιώργο, πολύ καλησπέρα.
5: Ο Γιώργος έφυγε.
6: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Πώς σου λέω.
6: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο Διονύση.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
6: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
7: Ο Κώστας είμαι.
6: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
7: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να
6: Γιάννη,
7: δούμε.
6: Συγγνώμη, Κώστα, συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Λοιπόν. Έλα, Κώστα, ναι.
5: Αλλαγή Κιτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
7: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
8: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
7: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
9: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στην... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλας. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
10: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρα.
5: Έτσι.
11: Πάμε.
12: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
11: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
13: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
11: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
13: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
11: Υπάρχουν.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
11: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
11: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
11: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
14: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
15: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
12: Oh, αμάν.
15: Της πρώτης αθλητικής συγγνώμητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
13: Βέβαια.
15: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
16: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
7: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
16: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
18: Πώς το πες αυτό?
17: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
11: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.

Χαίρετε, χαίρετε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Πορεφέ 94,6. Μαζί θα πάμε για άλλο ένα μισάωράκι μέχρι τις 12. Και πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι η κυρία Σταματία Σκαρβέλη στη ρήψη της σφύρας, με μια εξαιρετική ρήψη, θα σας πω μετά τις περισσότερες λεπτομέρειες, κατάφερε να περάσει στο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και συνεχίζει δυναμικά. Όταν βγουν και τα νομεράκια, θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά.

Και έχουμε και την Τετάρτη τον τελικό του Superbet Super Cup. ΑΕΚ εναντίον Όφη, Όφη εναντίον ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη θα διασταυρώσει τα ξύφη τους για να πάρουν ένα τρόπαιο που τώρα τελευταία έχει ξαναμπεί στη ζωή μας. Και από εκεί που το είχαμε ξεχάσει για αρκετά χρόνια, πλέον το βλέπουμε και πάλι μπροστά μας. Και εντάξει, δίνει και αυτό έτσι μια έξτρα νοστιμάδα, μια έξτρα, έτσι λίγο έξτρα λατοπίπερο στην ελληνική πραγματικότητα. Να δούμε βέβαια αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και με δύο αντιπάλους από τις μεγάλες ομάδες. Και αν αυτό γίνει, αν θα γίνει και με οπαδούς και των δύο ομάδων. Γιατί έχουμε συνηθίσει πολύ στα κεκλεισμένων και έχει αρχίσει να κουράζει αυτή η κατάσταση.

θα έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από, από το μυαλό, τις σκέψεις και αυτά που θέλει να εφαρμόσει φέτος ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι φαίνεται ως ένα σημείο θα αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού των κυτρινόμαυρων. Και αυτό φαίνεται λίγο και από τις μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιεί η Ένωση. Υπό τη σύμφωνη γνώμη εννοείται του Σέρβου Τεχνικού αλλά και του Χαβιέρη Μπάλτα.

με μια έτσι κάπως πρόχειρη και λίγο μπακαλίστικη ματιά, αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο ποιος ποδοσφαιριστής θα είναι ο αντι Ζωάο Μάριο ή ας πούμε αντι Περέιρα με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, παρά ποιος θα μπορέσει να αντικαταστήσει το τεράστιο κενό του Πινέδα με τον ερχομό του Βιτάλης. Ο Μάγερ ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Βιτάλης, ο Ούγκρος, ήρθε με περίπου 2-2,5. Με σκοπό να μπορέσει να μπει ως ένα βαθμό στα παπούτσια του Μεξικανού. Ωστόσο, βλέπουμε λίγο μόνο και μόνο από τον τρόπο που εστιάζει η ομάδα στα χρήματα που δαπανάει και τους παίχτες που φέρνει, δείχνει ότι ποια χαρακτηριστικά ο Νίκολης εκτιμάει και ζητάει περισσότερο να έχει η ομάδα στο παιχνίδι της. Προφανώς, ίσως ήθελε να παίξει αυτό και όταν πρώτο ήρθε στην ομάδα. Ωστόσο, όταν βλέπεις μπροστά σου ένα Πινέδα, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης ολόκληρης της ομάδας, αναγκαστικά τον έχεις ως πυλώνα της εντεκάδας. Ωστόσο, τώρα που ο Πινέδα λείπει, η απόκτηση μέσων με περισσότερη έμφαση στη μεταβίβαση και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, κάτι που ο Πινέδα το είχε απλά ως ένα σημείο, όχι, δεν ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό του αυτό, πλέον να γίνεται το βασικό στοιχείο που ψάχνει ο Νίκολιτς. Είτε είναι ο Μάγερ, είτε είναι ο Κάιρινεν, είτε είναι ο Μαρίν. Παίκτες που δίνουν έμφαση στον τρόπο που κινούν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Επειδή όμως χρειάζεται και έναν άνθρωπο που θα τρέχει και θα μαρκάρει και θα κάνει το αμυντικό κομμάτι του Πινέδα, ήρθε και ο Βιτάλης, ο οποίος μπορεί να ασκεί αυτό το επιθετικό πρες. Ωστόσο, είναι και εξαιρετικός και στην επίθεση, κάτι που έδειξε και σε αυτό το πρώτο δείγμα που είχαμε αυτά τα 45 λεπτά στο φιλικό με την Άθεση Καλυθέα. Ενώ γενικά τα νούμερά του και την περσινή πρωταθληματική σεζόν της Γιόρ, ο Βιτάλης είχε 10 γκολ και 6 ασίστ. Επομένως, το ότι είναι αμυντικός παίχτης δεν είναι αλήθεια. Ωστόσο, έχει τα τρεξίματα και ασκεί έτσι μια επιθετική πίεση που προφανώς ούτε ο Μάγερ ούτε ο Κάιρινεν έχουν. Ο Μαρίν το έχει βέβαια ως ένα βαθμό.

όπως περιέγραφε και ο Ριμπάλτα στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, χρειάζονται τρεις μεταγραφικές περιόδοι για να φανεί το έργο που έχουν αυτοί οι δύο άνδρες στο μυαλό τους. Μπορεί η περσινή σεζόν να ήταν τρομερά επιτυχημένη με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα στο φινάλε της. Ωστόσο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς είχαν στο μυαλό τους ένα πλάνο, ένα σχέδιο, κάποια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών που αυτά θα τα δούμε φέτος. Φέτος θα δούμε πραγματικά τον τρόπο που ο Νίκολιτς θέλει να δει την ομάδα του να αγωνίζεται και αυτό δείχνει ότι θέλει να το επιδιώξει με παίκτες όπως είναι ο Μάγερ και όχι τόσο όπως είναι ο Πινέδα. Προφανώς τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών μπορούν να μειγδυθούν και να γίνουν ένα περίεργο μείγμα και να φτιάξουν διαφορετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, φαίνεται λίγο η προσέγγιση προς τα που πηγαίνει.

Είχαμε και την επίσημη ανανέωση του Πίλιου, μια ανανέωση που ήταν κάπως γνωστή όλο αυτόν τον καιρό, ωστόσο τώρα έγινε και με επίσημα, με αγκαλιές και φιλιά από Μάριο Λιόπουλο στον Έλληνα ή Αλβανό αριστερό μπακ, όπως θέλετε. Μια ανανέωση που είναι πέρα για πέρα δίκαιη, ένας ποδοσφαιριστής όπου μπορεί να υπάρχουν παράπονα για αυτόν, ωστόσο τρύπησε το ταβάνι του, δουλεύει ασταμάτητα, τρέχει ασταμάτητα και μπορεί να και αξίζει να βρίσκεται στο ενεργό δυναμικό της Πρωταθλήτριας Ένωσης, αν και λογικό είναι πολλοί να χρειάζονται παραπάνω, να ζητούν κάτι παραπάνω από το αριστερό μπακ με την προσθήκη ενός νέου ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό έτσι και το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς σκόρπισε μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό στους κιτρινόμαυρους, παρόλο που αυτή η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε.

Βέβαια, πάλι κάπως μπακαλίστηκα γιατί προφανώς δεν έχουμε δει ούτε ένα επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η απόκτηση ενός επιθετικογενούς μάλλον αριστερού μπακ μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι της ομάδας, διότι πλέον βλέπουμε ειδικά από τα αριστερά, είτε παίζει ο Πίλιος, κυρίως ο Πίλιος, είτε παίζει και ο Πένραϊς, να ανεβαίνει σε τόσο ψηλά που να πλησιάζει και την αντίπαλη περιοχή. Άλλες φορές είναι εκτελεί κιόλας. Δηλαδή, είδαμε στο φιλικό με την Σεντρούιντεν, αν δεν κάνω λάθος, τον Πίλιο να σκοράρει δύο φορές και να έχει ευκαιρία για χατρίκ. Αυτό και θα ήταν τρομερό. Διότι αριστερά είτε παίζει ο Μάγερ που συγκλίνει πάρα πολύ προς τον άξονα, είτε ακόμη και ο Κοϊτά που δίνει έμφαση στο να κάνει μπούκες και να σουτάρει. Υπάρχει ένα ολόκληρο αεροδιάδρομος στην αριστερή πλευρά, όπου με ένα μπακ ο οποίος δίνει έμφαση στο επιθετικό παιχνίδι θα μπορείς να το εκμεταλλευτεί και με πάρα πολύ καλό τρόπο. Είτε αυτό είναι μια επικίνδυνη σέντρα στην περιοχή για τα κεφάλια των Βάργα Γιώβιτς, είτε ακόμη και να μπει ο ίδιος μέσα στην περιοχή και να εκτελέσει. Επομένως, η απόκτηση ενός τέτοιου μπακ ίσως μπορέσει να δημιουργήσει έναν έξτρα επιθετικό πόλο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, που θα μπορέσει να τρυπάει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία τις κλειστές άμυνες που συναντάει, κακά τα ψέματα, συναντάει κατά κόρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μια άλλη ιστορία. Πόσο μάλλον να μιλάμε για Champions League, αλλά και το Europa δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Λέει και εδώ ένας φίλος ότι δεν του γεμίζει το μάτι ο Πένραϊς. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Παρόλο που έκανε ένα πολύ καλό φινάλε στην περσίνη σεζόν ο Πένραϊς, που πήρε και τα περισσότερα μάτς, τα πιο σημαντικά μάτς τα πήρε αυτό στα play-off. Με τον Σκοτσέζο βασικό, η ΑΚ πήρε πρωτάθλημα. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι και την σκέψη πολλών φιλάθλων της Ένωσης να ζητούν κάτι παραπάνω από τον αριστερό του ΠΑΚ. Επομένως, υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Πάντως, νομίζω θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αν εν τέλει πάρει αριστερό ΠΑΚ, ο Πένρα ήταν αυτός που θα αποχωρήσει. Ο Πίλιος δεν πρόκειται να κουνηθεί και για τα χαρακτηριστικά και το πείσμα που βγάζει συνεχώς στους αγωνιστικούς χώρους και την ασταμάτητη εξέλιξή του επίσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι στάσιμος. Ανεβαίνει το παιχνίδι του όλο ένα και ανεβαίνει. Αλλά και το γεγονός ότι και η ευρωπαϊκή λίστα, ότι λογίζεται ως Έλληνας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μια ΑΕΚ η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με τους Έλληνες, είτε αυτή είναι γηγενής, είτε ακαδημιών, είτε όπως θέλετε. Επομένως, το να αποχωρήσει ένας Έλληνας από την ομάδα, τους Έλληνες, είτε αυτή είναι γηγενής, είτε ακαδημιών, είτε όπως θέλετε. Επομένως, το να αποχωρήσει

Ελληνοποίηση είναι το δίδυμο Καλοσκάμης Αλεξίου, οι οποίοι θέλουν δεν θέλουν θα ξεκινήσουν να παίζουν με τα κυτρινόμαυρα και ως βασικοί κατά κύριο λόγο πιθανότατα, είτε στο Super Cup είτε στο Κύπελλο Ελλάδος, με τον κανονισμό να θέλει δύο παίκτες κάτω των 22 να ξεκινούν βασικοί. Να δούμε άμα θα μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν. Ο Καλοσκάμης πέρσι είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Το πρώτο μισό του ήταν τίμιο. Είχε τις βοήθειές του, βοήθαγε σε κάποια παιχνίδια, είτε με γκολ είτε με τα τερξίματά του. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό εξαφανίστηκε εντελώς. Και τον κάπως τον χάσαμε και ο Μάρκο Νικόλιτς δεν τον επέλεγε στα βασικά του πλάνα. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει βασικό στο Καρεσκάκι, δηλαδή τον υπολόγιζε. Ωστόσο, με το υπάροδο του καιρού έπεσε λίγο στο μυαλό του coach. Να δούμε αν και ο Αλεξίου θα μπορέσει να μπει δυναμικά. Μια μεταγραφή που αρκετά ενδιαφέρουσα. Νέο ταλέντο, Έλληνας. Δεν θεωρείται ως Έλληνας βέβαια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έφυγε πολύ νωρίς από τον Ατρόμητο προς την Ίντερ. Ωστόσο, παραμένει ένα ταλέντο που μπορεί να λύσει τα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα χρόνια. Και ως κεντρικός αμυντικός και να βοηθήσει την ελληνοποίηση που υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και στα νέα παιδιά, διότι και το ρόστερ της ΑΕΚ δεν είναι και από τα πιο νέα. Σίγουρα οι μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιηθεί φέτος πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι και αυτά κάποια αργά βήματα. Δεν μπορείς να κάνεις άλματα στην αλλαγή του ρόστερ σου. Επομένως, άμα οι νέοι παίκτες που έρχονται μπορούν να τα αποδίδουν, σαν τις ας πούμε το Σαχαμπό, τότε κάνεις κάτι καλά.

Υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ρωμέλου Λουκάκου πρόκειται να γίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φενέρμπαχτσε. Που η Φενέρμπαχτσε έχει φτιάξει μια ομάδα γκαλάκτικος. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι είναι άνω το 30 και πραγματικά δεν ξέρεις ποιος θα τρέχει από όλους αυτούς. Δηλαδή υπάρχει ο Λουκάκου που είναι 30 φεύγα. Είναι ο Μουρίκη που τον πήρανε φέτος 32. Εντάξει, ο Γκρίνγουντ είναι μια έτσι, φρεσκάδα νιώτης και στα 24. Βέβαια και έχουμε άλλα προβλήματα, τέλος πάντων, ας μην το αναφέρουμε αυτό. Ταλίσκα επίσης 32, Μάρκο Ασέσιο 30, Φρεντ 33, Εγκόλο Κατέ 35, Νέλσο Σεμέδο επίσης το δεξί μπακ 32, Σογιουτσού 30, Ντιέγκο Κάρλος 33, ο Σκρίνιερ 31, ο Άκη επίσης φετινή μεταγραφή 31, δηλαδή... Έχει μαζέψει, είναι σαν γυροκομείο έχει κατά. 32 Έντερσον, σαν γυροκομείο είναι καημένη Φενέρ. Σίγουρα τρομερή ποιότητα όλη αυτή. Αλλά ρε παιδί μου, κάτι λίγο κάτω των 30 δεν υπάρχει. Έχουμε τον Γκρίγκο και τον Αρκτούκογλου. Σπουδαία ταλέντα, σπουδαίοι παίκτες, αλλά αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όλη η υπόλοιπη εντεκάδα τριανταρίζει και πάει για τη σύνταξη. Εντάξει, ξέρω εγώ. Το τουρκικό πρωτάθλημα είναι λίγο ιδιαίτερο, λίγο διαφορετικό. Θέλει πολύ το περστίζ, θέλει πολύ την εμφάνιση να γίνει ο ντόρο. Ωστόσο, το πώς θα μπορέσει να χτυπήσει αυτή η γερασμένη ομάδα τη Γαλατά Σαράι, τη Γαλατά Σαράι, τον Οσίμεν, Σανέ και όλα αυτά, θα φανεί στο χορτάρι, θα φανεί στο χειροκρότημα, που μάλλον δεν θα είναι πολύ καλό.

Για το φίλο που ρωτάει, η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League αύριο. 6 ώρα παίζει Καρεά Ταλμάτη Λεύκη Σόφιας και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ένωση σε διπλό αγώνα με στόχο εννοείται την είσοδο στα αστέρια στη League Phase του Champions League. Με την Λεύκη Σόφιας να έχει το ισχνό προβάδισμα του ενός γκολ, καθώς στη Βουλγαρία κέρδισε 1-0 και τώρα ταξιδεύει μέχρι το Καζακστάν. Όσοι φίλοι του Ολυμπιακού είχατε παρακολουθήσει όλα αυτά.

το ταξίδι που κάνανε, έκανε η ομάδα τους τότε με το, στο Champions League πέρσι, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Επομένως θα δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η Λευκή Σόφια σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες.

Για το Μάκη που μου αναφέρει για τον Γκρίγο, ότι είναι καταδικασμένο και όχι κατηγορούμενο. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση που 12 παρατέσσερα δεν έχει κάποιο νόημα. Προφανώς τα πράγματα που έχει κάνει ο Γκρίγο είναι γνωστά. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και ηχητικά. Το για ποιο λόγο έφυγε κακιακός από τη United και καλά έκανε η United που τον έδιωξε. Διότι τέτοιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται να βρίσκονται πάνω σε καμία ομάδα. Τώρα τι συνεχίζει την καρδιά του είναι μια άλλη ιστορία. Και προφανώς οι τριαντάριδες δεν είναι για γυροκομείο, που μου λέει και ένας άλλος φίλος εδώ. Απλά το θέμα είναι ότι όλη σου εντεκάδα απαρτίζεται από τα 9 εντέκατα από τριαντάριδες, αυτό είναι το πρόβλημα. Προφανώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, οι ποδοσφαιριστές έχουν επιμηκύνει το πόσο παίζουν τα χρόνια, την ηλικία που παίζουν. Ωστόσο, αν όλοι οι παίχτες είναι από 30 και πάνω, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα προβληματάκι στις αντοχές και στα τρεξίματα.

και για έναν φίλο που ρώτησε, και ο Μάγερ δεν ήταν σε αυτό το παγκόσμιο με την Εθνική Κροατία, ήταν στο προηγούμενο, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη κουβέντα που είχε σκοράρει και επένδυση στη Βραζιλία και όλα αυτά. Δεν, σε αυτό το παγκόσμιο δεν είχε συμμετάσχει. Ίσως λόγω των. Όχι τη σεζόν που προκρούθηκε, αλλά τη προηγούμενη σεζόν που είχε αντιμετωπίσει και του τραυματισμού που είχε στο πόδι. Επομένως, όχι, για αυτό, για το φίλο που ρώτησε.

Αυτό το χρόνο είχαμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που είναι στην κονσόλα του ήχου. Τον Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που με κοιτάει. Ναι, για σένα το λέω. Θα μπει για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ήμουν Άγιος Χρωμαστός. Μπαίνει τώρα με φόρα ο Γιώργος Πετρίδης για να ακούσει και τις δικές σας φωνούλες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πίστη σε δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο μάτς χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην αυρινή ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, όπως τόνισε ο Κωσόλης Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Είμαστε πιο επικίνδυνοι, πρόσθεσε ο Βάσκος που ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ανέλα βασικού διεκδικούν Έσε και Σιπιόνι, όπως και ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Θυμάσταν ευάλωτοι ότι θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις. Τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυρινής ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Ανέλαβε βασικό προβάρι ο Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων. Διαθέσιμοι Τετέι και Ντέσσερς, ο Κάτρης στο προβάδισμα για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα. Διαψεύδει ΑΕΚ τα περί επαφών με τη Rangers για το δανεισμό του Πένραϊς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τη νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση, δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν. Με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διαιτές συμβόλαιο. Σολτά όταν ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς ζητήθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Την Απόλλωνα χρόνια κίτρινη εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρτενοπαίοι. Την απευθείας πρόκριση στον αυρινό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό της πυροβολίας στην Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζισκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22, αλλά και η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49. Η Εθνική Ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέ να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού και στην 9η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητς στον Παναθηναϊκό, έκανα πρόταση στους Νάκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο, έχω μέσα στο καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο διοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθη. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες στις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιώνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του τελικού της Τετάρτης στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων: Πανιώνιος Ολυμπιακός Β 3-0 και Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Το μονοετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε Λίβερπουλ με όψιον αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει. Το έκανα.
3: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
4: Ε?
3: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
2: Α.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο, έχω.
6: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
6: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
9: Ωρε τι μαθαίνω.
10: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
11: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
10: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
11: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
12: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
13: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
14: Λουγκάν κούπα.
12: Μαρούλι.
14: Λάγανο καλό το
12: μαρούλι.
14: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
12: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
14: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
16: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6, 10 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και απόψε. Θα ανοίξουμε σε λίγο τις γράμμες για να τα συζητήσουμε, να πούμε οτιδήποτε θέλετε. Εν όψη προφανώς των δύο πολύ σημαντικών αγώνων που δίνουν οι αιώνιοι. 8.30 είναι η Μέγγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Champions League και του Conference League αντίστοιχα. Με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις ελάχιστες μουσικές επιλογές απόψε. Ο Γιώργος Πετρέδης θα είναι στο μικρόφωνο. Ιδιαίτερη μεταγραφική δραστηριότητα δεν είχαμε σήμερα, αλήθεια είναι. Δεν έγιναν πολλά πράγματα στο μεταγραφικό έτσι αλυσβερίσι. Ο Ολυμπιακός κινείται, ψάχνει για δύο προσθήκες λογικά στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει και ένα κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportfm.gr που τα αναλύει λίγο όλα αυτά, το τι γίνεται όσον αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και για τον Κάσερες και για τον Φρόιλερ και για τον επιθετικό που θέλει, τον Ουγκάλδε και για τον αριστερό μπακ. Επίσης ψάχνει και αριστερό μπακ Ολυμπιακός, θέλει τουλάχιστον 4 κινήσεις η ομάδα του Πειραιά. Φυσικά έχουμε και τα τελευταία νέα από την Ολλανδία για το μάτς με την Νάιμέγγεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Να δούμε τι σχήμα θα χρησιμοποιήσω με τη Λίμπαρ. Αντίστοιχα και στον Παναθηναϊκό, και εκεί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το σχήμα που θα χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην αποστολή μετέχουν κανονικά και ο Τετέι και ο Λιβάη και ο Ντέσσερς. Ήταν νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο και για τον Λιβάη και για τον Ντέσσερς. Το θετικό, το έχω χαρμόσει νέο, είναι ότι ο Τετέν γίνει κανονικά στη διάθεση του Νίστρουπ. Οπότε από εκεί που έχει έναν επιθετικό Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς, τώρα θα έχει τέσσερις και θα έχει πλήθωρα επιλογών ο προπονητής του Τρεφιλιού. Εν αντιθέσει με τους ακραίους μπακ, όπου στην ουσία είναι μόνο ο Κάτρης και ο Κυριακόπουλος. Και ο Κάτρης νομίζω ότι περισσότερο, καλύτερα μάλλον, αποδίδει ως κεντρικός αμυντικός. Λοιπόν, στην ΑΕΚ έχουμε το κομμάτι της προετοιμασίας για το Super Cup, το Super Bet Super Cup όπως το ονομάζουμε. Είχαμε και την παρουσίαση, μάλλον την νέα φανέλα της ΑΕΚ δεν παρουσιάστηκε, έδωσε απλά στη δημοσιότητα η Ένωση τις εικόνες από τη νέα, για τη νέα της φανέλα για τη σεζόν που έρχεται, η οποία θα χρησιμοποιηθεί προφανώς και την Τετάρτη στον τελικό του Super Bet Super Cup. Εκεί υπάρχουν, να πούμε, στους κιτρινό-μαύρους και κάποια θέματα με τον Πεν Ράις. Η ΑΕΚ διέψευσε τις επαφές με την Rangers, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενόχληση το επόμενο διάστημα για τον Σκοτσέζο Μπακ. Ενώ στον ΠΑΟΚ μπαίνουν και εκείνοι στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Νωρίτερα ο Δημήτρης Μπατζούλου είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη πρόταση σε δύο φορ. Θεωρώ ότι έχει αργήσει και λίγο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μια κίνηση που έπρεπε να γίνει, τουλάχιστον να έχει πάρει ένα επιθετικό. Σίγουρα από τη στιγμή που ήξερε ότι θα φύγει ο Γιακουμάκης, θα έπρεπε να έχει κάνει μια προσθήκη εκεί. Τέλος πάντων, προφανώς δεν είναι και πολύ εύκολο να βρουν τον παίκτη που ήθελαν. Υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν βγει στη φόρα. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αποκτήσουν οι Θεσσαλονικείς. Ανεβάζουν στροφές και ο Άλλη και ο Ντεσπότοφ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε φυσικά σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και Κολύμβησης. Γίνονται ωραία πραγματάκια και οι Έλληνες έχουν καλές επιδόσεις γενικότερα και καλές παρουσίες μέχρι στιγμής. Ο Τεντόγκ πέρασε τον τελικό. Η Σκαρβέλη πέρασε και στο τελικό της πρωτοβολίας πριν από λίγο. Στην τελευταία βολή βασικά του αγωνίσματος των προκριματικών πέρασε τον τελικό. Στο τελικό της σφυροβολίας. Γενικότερα έχει δραστηριότητα σε αυτά τα αθλήματα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ανοίγουμε τις γραμμές. Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Δίνει το έναυσμα και το σήμα πέρα ο Γιώργος. Και πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν θα κάνεις, φίλε μου, Γιώργο.
0: Καλά, καλά, πώς είμαστε.
1: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, τι έγινε.
1: Καλά, ρε φίλε, εσένα ήθελα πιο πολύ.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Ούτε παραγγελιά να το είχαμε. Φίλε, είναι φευγάτος ο Γιαννακόπουλος.
0: Είναι φευγάτος. Mm. Κατάλαβες εσύ κάτι τέτοιο από αυτά που...
1: Αποβίσκα, ρε φίλε, λίγο. Γιατί λέει σε 5 χρόνια θα είμαι, λέει, οπαδός. Μετά λέει ξέρω εγώ, δεν θα μείνω και για πάντα στο Παναθηναϊκό και δεν ξέρω μετά, γιατί άμα φύγει μετά το χάος.
2: Εντάξει, το 5 χρόνια το είπε, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 15. Οκ, okay, δηλαδή, ξέρεις, το ανέφερε ως, πώς να σου το πω, σε ένα έτσι...
1: Να μην έχουμε ανησυχία, γιατί.
2: Όχι, όταν σου λέει ότι αν δεν πάρω τον Γιώβιτς, δεν θα πάω πουθενά.
1: Μα τον χρόνο θέλει να φέρει τον Γιώβιτς, δεν το βλέπει, δεν κολλάει να φύγει, δηλαδή, άμα έρθει καταρχάς από το αεροδρόμιο, να πούμε. Άμα έρθει από το παίκτης.
2: Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, το συζητάμε έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Αλλά, ναι, αλλά και αυτός μην νομίζει ότι θέλει να μείνει μια ζωή σε NBA, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς, και θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του.
1: Θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του. Η Ελλάδα, άμα έχει λεφτά, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη του κόσμου.
2: Άμα έχει λεφτά, μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε.
1: Άμα έχει λεφτά, ναι, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη. Έχει τα πάντα, βουνό, θάλασσα, τα πάντα. Λεφτά να έχεις και τα κάνεις όλα. Αλλά...
2: Όχι, δεν νομίζω πάντως ότι τίθεται θέμα. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο δύο θέμα για τον...
1: Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό και με τον Ομπράντοβιτς και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίς. Και βλέπω ωραίες κινήσεις και οι μεταγραφές ήταν φοβερές, ρε φίλε. Δηλαδή ο σέντερ που πήραμε και ο Playmaker, ναι, μιλάμε πολύ καλές μεταγραφές.
2: Βλέπω, σου έλεγε ο Φρανσίσκο εννοείς, έτσι.
1: Ναι. Και ο άλλος που πήραμε, ο Βαλένθια, είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Μπαντιό, ναι. Μπάντιο μάλλον. Ναι. Μπάντιο, μιλούμε και σωστά.
1: Ναι, Μπάντιο, όπως έτσι. Και ο άλλος, ο Γερμανός που πήραμε, και αυτός πολύ καλός.
2: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, εμένα από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, αυτή που ίσως είναι και λιγότερο έτσι αθόρυβη, τέλος πάντων, και μπορεί να φανεί πιο χρήσιμη, είναι του Μπόγκα. Επειδή τώρα ανέφερες, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ο παίκτης που θα κολλήσει, που θα δέσει περισσότερο στον Παναθηναϊκό και στον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός.
1: Μα είναι καταρχάς πολύ καλός στην άμυνα.
2: Ναι.
1: Ψηλό παιδί.
2: Πολύ ψηλό παιδί, ακριβώς. Μπορεί να μαρκάρει από τον Άσο μέχρι το 5, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή
2: πολύ καλός rebounder.
1: Πήρε παίχτες ο Μπράντοβιτς, ξέρεις, που μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν πήρε παίχτη, δηλαδή, που αυτός είναι καλός, ρε παιδί μου, στην επίθεση και αυτός είναι μόνο καλός στην άμυνα. Δηλαδή από πέρσι έχουμε αναβαθμίσει πολύ την ομάδα. Δηλαδή θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιστεύω.
2: Ναι. Έτσι.
1: Και με το κάθε και με την... Δεν θα έχουμε και το άγχος, ξέρεις, να φεύγει με τέτοιες με αποβολές ο Μπράντοβιτς, ξέρεις, που
2: γινόταν έξαλλος. Δεν γινόταν αταμάν, ε.
1: Ναι, που γινόταν έξαλλος. Γιατί το παίρνα γι' αυτό και στους παίκτες τα νεύρα του,
2: ξέρεις. Ναι, υπήρχε αυτή η νευρικότητα όντως, είναι αλήθεια.
1: Οπότε, ξέρεις, όταν έχεις έναν τρομερό προπονητή που είναι σαν πατέρα σου, ρε παιδί μου, γιατί τώρα έτσι θα τους βλέπει τα παιδιά, ας πούμε, στα πατέρα του θα το βλέπουν. Δηλαδή η εμπειρία του και όλα αυτά θα φέρουν μεγάλο... Δηλαδή εγώ δεν έχω κακό feeling για τον χρόνο. Μην το πάρουμε κιόλας. Καλά, πάλι φαβορί εμείς και όλοι 200 μας, εγώ πιστεύω.
2: Είναι και φαίνεται πολύ δυνατή, ε. Μην την ξεγράφουμε τη φαίνεται. Νομίζω ότι την έχουμε λίγο...
1: Η Ανατολού είναι δυνατή.
2: Ναι. Και χθες έχει δυναμώσει, σωστά. Μπράβο. Και η Ζάλγκης έχει δυναμώσει.
1: Οι Ισπανικές έχουν πέσει λίγο.
2: Εγώ την άλλη την έχω και πάλι ψηλά.
1: Ναι, μάλλον δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αλλά να πάνε μέχρι 5-6 θέσεις, 5-6 θέσεις παραπάνω δεν πάνε.
2: Για να δούμε. Οι άλλες, ναι, σίγουρα η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια δεν έχουν αποδυναμωθεί.
1: Ναι, δεν έχουν. Η Βαλένθια αποδυναμώθηκε πολύ.
2: Ναι.
1: Πήγαν όλοι. Η Μιλερμπάν πήγε να κάνει κάτι, ξέρεις, το σπιζαραφτικό, αλλά ξεφούσκωσε. Εκτός τώρα, άμα έχει αυτός επενδυτής, λέει ο Αμερικάνος.
2: Και πάλι την παίκτες αύριο τώρα.
1: Ναι, τώρα του χρόνου. Του χρόνου του παραχρόνου. Δηλαδή δύο χρόνια θα χάσει τώρα η Μπάρμα που έκανε.
2: Ναι.
1: Σε ποδόσφαιρο αύριο εύχομαι να νικήσουμε. Πιστεύω ότι άμα παίξουμε σοβαρά, ένα-δύο μπαλάκια τα έχουμε. Αλλά πρέπει να παίξουμε σοβαρά, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, το καλό είναι ότι με πέρσι η ομάδα βάζει εύκολα γκολ. Δεν είναι αυτό το πράγμα που δεν βάζαμε με τίποτα.
2: Ναι.
1: Άμα παρατηρήσεις, ακόμα και στο 4-1 που χάσαμε στο φιλικό, βάλαμε γκολ. Και έπρεπε να βάλουμε και πόσο.
2: Και είχε φάσει, ναι, είχε φάσει, αυτό ισχύει.
1: Ναι. Ενώ εφέ το βλέπεις, βάζουμε πολύ εύκολα γκολ. Που αυτό σημαίνει ότι έχει δουλέψει και ο προπονητής. Εγώ το έχω μεγάλη εμπιστοσύνη προπονητή. Είτε περάσουμε είτε δεν περάσουμε, πρέπει να τον στηρίξουμε. Είναι μια νέα προσπάθεια. Και έχουμε και όλο το μέλλον μπροστά, γιατί είναι η ομάδα μας πάρα πολύ νεανική ομάδα σαν ομάδα, δηλαδή ένα-δύο παίκτες είναι που είναι πάνω από 30, όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 25-26 χρονών. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, γιατί όταν θα μπούμε στο σπίτι μας θα είναι πιο δυνατή η ομάδα, πιστεύω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, τώρα που του φύγει ο Τσιολάκης, που του φύγε, του έχουν φύγει κάποιοι παίκτες και του χρόνου λογικά θα φύγουν πάλι κάποιοι παίκτες ή θα σταματήσουν γιατί μεγαλώσανε, θα αποδυναμωθεί. Mm-hmm. Εκτός αν κάνει μεταγραφές τρομερές. Αλλά δεν βλέπω να ρίχνει λεφτά, γιατί πάει να φτιάξει όλο το γήπεδο του Ολυμπιακός ο καινούριο που θέλει πολλά λεφτά και ίσως δεν βάλει κάποιο φρένο στις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτά που λέω.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι έχει κάνει και πωλήσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει διαθέσιμα λεφτά για να κάνει και αντίστοιχα αγορές.
1: Αλλά ότι έχει διαθέσιμα, έχει πολλά. Μόνο πέρσι που πήρε 40 από το Πιτσιρικά, να πούμε.
2: Το Τζολάκης φέτος.
1: Δεν τα επένδυσε.
2: Κωστίνια.
1: Ναι, Κωστίνια 20.
2: Είναι μεταγραφές.
1: Τζολάκης αλλά 20.
2: Ναι.
1: Αν περάσει και αύριο ο Τσάμιος
2: Λίγκ. Μπράβο, ναι.
1: Θα πάει ένα 40. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά, δεν
2: να είστε καλά, ρε Παναγιώτη.
1: Καλή εκπομπή σου έχουμε.
2: Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, να είστε καλά επίσης. Λοιπόν. Ναι, Βαλτίνα λέει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Κωστίνια γύρω στα 12-13 πόσο ήταν ο Ολυμπιακός. 5 νομίζω πήρε για τον Ορτέγκα, αλλά 6 για τον Στρεφέτσα. Έδωσε αρκετούς παίκτες φέτος ο Ολυμπιακός. Για πάμε.
3: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με την χθεσινή συνέντευξη του Γιαννακόπουλου.
2: Ναι.
3: Πώς την είδες?
2: Εντάξει, φαντάζομαι ότι όπως την είδαν οι περισσότεροι, δηλαδή ότι μίλησε με ειλικρίνεια, είπε αυτά που συνέβησαν τη φετινή σεζόν, ότι για ποιο λόγο δηλαδή η ομάδα δεν πήγε καλά. Αναφέρθηκε, για μένα αυτό έχει μεγάλη έτσι, σημασία στο κομμάτι του λάθος που έκανε με το, πώς το λένε, με το Λάβαρο του Μποντιρόγκα, ότι το κατάλαβε και ο ίδιος και θα επανέλθει στη θέση του, ενώ στην
3: όλη του. Όλα αυτά τι σου δείχνουν εσένα?
2: Τι εννοείς τι μου δείχνουν? Ότι...
3: Δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται του Παναθηναϊκού κατεβάζει ένα Λάβαρο από έναν παίκτη ο οποίος ήταν σημαία του Παναθηναϊκού, πρόσφερε τόσα πολλά μόνο και μόνο επειδή του τη βάρεσε μια νύχτα.
2: Καλά, δεν του τη βάρεσε, δεν είναι ότι ξύμνησε και είπε θα
3: κάπως
2: το...
3: Κάπως
2: όχι, δεν είναι έτσι. Είχε προφανώς παράπονα από το αντιμετώπιση που είχε βρει για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι, το είπε κιόλας, άλλωστε και ο ίδιος.
3: Τώρα αυτό είναι δηλαδή σοβαρός λόγος για να κατεβάσει το Λάβαρο.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ σου είπα ότι είναι λάθος προφανώς όλο αυτό. Δεν είπα ότι είναι σωστό.
3: Καταλαβαίνεις τι του λέω ότι του βάρεσε μια νύχτα. Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Έχει διαφορά το ότι του βάρεσε από μια νύχτα με το διαφορά ότι έχει παράπονα.
3: Ένας άνθρωπος που ανεβάζει 100 story τώρα σε ένα βράδυ δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Από αυτό που εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Τέλος πάντων, το ότι κάνει ο καθένας στο προφίλ του και στο Instagram του.
3: Είναι προσωπική του. Εγώ κοιμάμαι το βράδυ.
2: Εντάξει, εσύ κοιμάσαι, εκείνος δεν κοιμάται. Τι να κάνουμε τώρα, να κάτσουμε τώρα να σχολιάζουμε τώρα.
3: Εκείνος έχει αϊπνίες. Ναι, εντάξει, οκ. Μαζί σου. Κάτι άλλο. Αυτά που ανέφερε για τον Ολυμπιακό. Θεωρείς ότι είναι αντικειμενικά, ότι είναι αλήθεια?
2: Ποια απ' όλα, για εξήγησέ μου λίγο.
3: Ανέφερε δηλαδή ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν ξέρουν μπάσκετ, ότι είναι ασπρόμαυροι, ότι φωνάζανε offside και πολλά άλλα, τα οποία νομίζω είναι πάνω στην εμπάθεια λόγω της φετινής κατάκτησης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού μέσα στο ΟΑΚΑ.
2: Καλά, εγώ δεν είναι θέμα.
3: Έτσι το αντιλαμβάνομαι.
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα εμπάθειας με τον Ολυμπιακό. Νομίζω περισσότερο είναι θέμα καζούρας, να κάνουμε λίγη πλάκα μεταξύ μας και μέχρι εκεί. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ότι και πολλές φορές έχει προσπαθήσει και ο ίδιος μέσω χιούμορ και καζούρας να έρθει πιο κοντά με την άλλη πλευρά. Αλλά δεν...
3: Το χιούμορ είναι ότι κάποιοι κάνουν προσφυγές για να μην προχωρήσει το σεφ. Αυτό είναι το χιούμορ. Εγώ έτσι το βλέπω.
2: Ποιος έχει κάνει προσφυγή?
3: Βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσφυγές από πολίτες. Όπως γινόταν τότε με τους κορμοράνους στο Βοτανικό, κάτι αντίστοιχο, ώστε να μην προχωρήσει το ΣΕΦ, που είναι τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια τώρα.
2: Μάλιστα. Εντάξει, αν έχεις τέτοιες αποδείξεις, μπορείς να τις...
3: Δεν έχω αποδείξεις, σου λέω τι απλή λογική τι λέει.
2: Τι λέει η απλή λογική, ότι...
3: Ότι δεν θέλει ο
2: Γιαννακόπουλος
3: να αποκτήσει γήπεδο Ολυμπιακός, πολύ απλά.
2: Okay. Αν το νομίζει
3: αυτό, το πήρε έτσι όπως το πήρε το γήπεδό του. Έχει πάρα πολλά έσοδα και καλά κάνει. Βάζει ελάχιστα χρήματα συγκριτικά με τα έσοδα που έχει. Ενώ αντίστοιχα οι Αγγελόπουλοι τα βάζουν όλα από την τσέπη τους.
2: Μάλιστα. Τι να πω τώρα.
3: Έχεις κάτι αντίθετο να πεις αυτό?
2: Όχι, τίποτα δεν έχω να πω, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
3: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλη, θα μου πειρά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Γενικά, μια παρατήρηση. Ναι. Θα ήταν καλό λίγο η τόνη να είναι λίγο πεσμένη για παιδιά.
0: Α, καλά, εννοείται.
4: Αύγουστο έχουμε, είναι αρχή της χρονιάς. Άμα είναι να ξεκινάνε τα όργανα από τώρα, από μια συνέντευξη. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε. Αύριο μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ.
4: Και είναι μεγάλη μέρα γιατί για μένα αύριο διακυβεύεται κάτι παραπάνω από μια πρόκριση απλά σε μια επόμενη φάση του Champions League. Διακυβεύεται πιστεύω και το μέλλον του προπονητή.
0: Α, το πας τόσο μακριά, ε.
4: Ναι, με αυτά που βλέπω, διαβάζω και με το κλίμα που έχει μαζευτεί και τα σύννεφα, πρώτα απ' όλα δεν είναι λογικό να αλλάζει η ομάδα δύο τεχνικούς διευθυντές σε ένα καλοκαίρι.
0: Γενικά έγιναν αρκετές ανακατατάξεις αυτό το κομμάτι στον Ολυμπιακό φέτος.
4: Να προσθέτει δύο τεχνικούς διευθυντές, τον ένα απάνω από τον άλλον. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει. Και σπανίως γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσα σε ένα μήνα. Αυτό δείχνει ότι στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι αυτή τη στιγμή όλα τρικυμία εν κρανίο. Δεν υπάρχει πλάνο και με θλίβει πάρα πολύ αυτό. Γιατί θα έπρεπε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να έχει τουλάχιστον το βασικό το χτάρι στην ομάδα, τουλάχιστον το βασικό του εξτρέμ στην ομάδα, τουλάχιστον έναν ακόμα επιθετικό εφόσον οι δύο από τους τρεις είναι φεργάτη και ένας τέταρτος είναι τραυματίας, ο Βαζιλιάνος. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα και είναι δυσίωνα από την αρχή και τα έχουμε κάνει εμείς δυσίωνα, σαν Ολυμπιακός, σαν οργανισμός. Τα έχουμε κάνει μόνιμα δυσίωνα. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εσείς, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει φέτος τις περισσότερες πωλήσεις που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του.
0: Ναι.
4: Τα χρήματα που έχει, τα χρήματα που έχει πάρει και τα ποσά για δεδομένα ελληνικής ομάδας είναι απίστευτα. Το επίπεδο πωλήσεων του Ολυμπιακού είναι τρομερό.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λες.
4: Εγώ όμως θα ήθελα, εφόσον φεύγει ο Κωστίνια και ο Ορτέγκα, να έχω δύο παίχτες τουλάχιστον του ίδιου επίπεδου ήδη στην ομάδα. Τουλάχιστον του ίδιου. Υπό καλύτερους. Γιατί να μην φανεί
0: εντερβολικός. Βασίλη, να σου θυμίσω ότι τον Κωστίνια, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τον έκραζαν, ε. Φετινή σεζόν.
4: Πέρσι.
0: Ναι,
4: πέρσι.
0: Ναι, εντάξει.
4: Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι καλός παίκτης προς Θεού. Μην τον δε λέω ότι ο άνθρωπος είναι.
4: Ή ότι στο συνολικό.
0: Και ο Ορτέγκα μια χαρά παίκτης είναι, έτσι το συζητάμε. Ναι, ναι.
4: Για μένα ο Ορτέγκα ήταν πολύ σταθερός. Δεν ήταν το καλύτερο μπακ που έχουμε δει στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Αλλά ήταν σταθερός. Θέλω να πω κάτι. Ο προπονητής και θα ήταν καλό να κρατήσει. Θα ήταν καλό να απομακρυνθεί για να κρατήσει και τον μύθο του. Δεν θα μου αρέσει να φύγει με τόσο κακή εικόνα ο Μεντιλίμπαρ. Και δυστυχώς και εκεί πάει το πράγμα. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, πρόσεξε φίλε μου, ο Ολυμπιακός στα τελευταία 18 παιχνίδια του έχει βάλει 17 γκολ.
0: Επίσημα αν λες.
4: Ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Το διανοείς αυτό. Είναι η χειρότερη επίδοση στα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια.
0: Ξέρεις είναι το πρόβλημα, εντάξει ένα στατιστικό που αναφέρεις, αυτό δεν το ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι, αλλά το πρόβλημα στο κομμάτι αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παράγει το ποδόσφαιρο που έχει συνηθίσει ο κόσμος του και δεν φτιάχνει φάσεις.
4: Το θέμα είναι, η μπάλα δεν μπαίνει στο πλεκτό, παιδιά. Στο Καραϊσκάκι φέτος από το Φλεβάρι και μετά, πραγματικά επειδή είχα διαρκείας και δεν το ανανέωσα και το παραδέχομαι, δεν το ανανέωσα γιατί το διαρκείας που πέρσι, δηλαδή μου βγάλε την ψυχή, αλήθεια σας το. Αυτό το πράγμα που έβλεπα πέρσι από το Φλεβάρι και μετά, για διάφορους λόγους, δεν υπήρχε.
0: Να, ναι.
4: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εγώ τον Ολυμπιακό στα εκτός έδρας δεν τον φοβάμαι. στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Μα έχει τον τρόπο του να παίρνει και τα αποτελέσματα που θέλει. Σε πολλές περιπτώσεις.
4: Παίζει καλύτερα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, ειδικά στην Ευρώπη. Παίζει καλύτερα. Φοβάμαι όμως την εικόνα και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Δεν μας δείχνει κάτι ασφαλές. Δεν μας δίνει καν ψέγματα για να συνεχίσει κάπως το καλοκαίρι να τσουκλάει, γιατί λείπουν πάρα πολλοί παίχτες, δυστυχώς.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό ξημέρωμα.
4: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλή έχουμε break. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6 με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο, 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Πάντως, για αυτό που αναφέρθηκε και ο φίλος πριν για τον Γιαννακόπουλο, έγινε θέμα και στο ESPN, σε ένα από τα βασικά θέματα του ESPN. Το Αμερικανικό μέσο λέει αν θα μπορούσε ο Γιώκητς να πάει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο ίδιος λέει μέσα και το κείμενο ότι έχει εκφράσει την επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω μια καλημέρα και στο φίλο Ντόσα από Μελβούρνη. Έλα, φίλε, είσαι. Έλα.
1: Γιώργο, εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Γεια σου, ταξιάρχη, τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Σε θυμάμαι.
1: Α, εκεί είμαι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ένα κάτι ποδοσφαιρικό και μετά θα πάμε στο μπάσκετ.
0: Η φανέλα σου άρεσε, την είδες τη φανέλα?
1: Ναι, την είδα. Όχι, δεν ξετρελάθηκα να σου πω την αλήθεια, όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει η ρίγα.
0: Δεν σ' αρέσει η ρίγα, ναι.
1: Καθόλου, δεν μπορώ. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Το κίτρινο μου άρεσε, αλλά δεν θα ήθελα ρίγα. Θα προτιμούσα να ήταν μια ωραία κίτρινη που θέλα.
0: Έπεσε ο ταξιάρχης. Α, θα ξαναγαλέσει νομίζω. Λοιπόν, να πούμε επίσης για την ΑΕΚ, μιας και το μας αναφερθήκαμε λίγο στην ΑΕΚ, ότι υπάρχει και ενδιαφέρον της Ιντερνασιονάλ για τον Ελίασον. Έτσι. Οπότε λογικά θα φύγει ο Σουηδός Εξτρέμ. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Έλα, Γιάννη, τι έγινε?
2: Έλα, παιδιά, τι λέει.
0: Καλά, εσύ. Λοιπόν,
2: Γιώργο, με τους Ολυμπιακούς μην προσπάθεις και πολλά-πολλά.
0: Έλα, μην.
2: Ναι, όχι, δεν αρχίζω, ρε παιδάκι. Απλώς, δηλαδή...
0: Μην πούμε τώρα σε αυτό το τρυπάκι, γιατί ξέρεις τώρα δεν θα...
2: Έδωσε μια φοβερή συνέντευξη ο Γιαννακόπουλος. Αν δεις τα σχόλια από όλο τον κόσμο, δίνουν συγχαρητήρια για τη συνέντευξη, καταρχάς. Για την ποιότητα της συνέντευξης. Και από τα δύο παιδιά.
0: Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ξέρω τα παιδιά, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ καλή και δεν κολλώνουν να κάνουν σκληρές ερωτήσεις. Δεν τη χρειάζεται.
0: Έτσι.
2: Και ο Γιαννακόπουλος απαντούσε ευθέως, σ' όλα. Δεν κότεψε να απαντήσει πουθενά. Και ακόμα βλέπω κάτι σχόλια εκεί. Είπε για μια φάση. Αυτό δεν είναι ψέματα. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν το κοιτάζει τον Ολυμπιακό. Είναι, έχει διπλάσιους και τίτλους. Και αναφέρει και στον μπάσκετ ο άνθρωπος. Δεν αναφέρει και στα άλλα αθλήματα. Ο Γιαννακόπουλος είναι ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχει σχέση να μιλήσει για και βγαίνει το μα γιατί δεν είπε για το χάτμπολ, το πόλο, το ποδόσφαιρο που έχουμε εμείς στην πλάση σωστή. Μα ο Γιαννακόπουλος θα πει για το ποδόσφαιρο, το χάτμπολ και το πόλο. Δηλαδή απίστευε, το θα βγει ο Ελαφούζος άμα βγει ο Ελαφούζος θα πει. Εδώ συγκρίνουμε, δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο συλλόγους σε διαφορετικά αθλήματα. Δεν μπορείς να πεις η Μακάμπη ας πούμε. Είναι καλύτερη αυτή η μπάγκερ. Πού θα σου πει ο άλλος? Στο ποδόσφαιρο? Φυσικά και δεν είναι. Στο μπάσκετ όμως είναι 10 κλάσεις καλύτερη. Είναι τεράστιο όνομα στο μπάσκετ η Μακάμπη σε σχέση με την μπάγκερ. Ενώ στο ποδόσφαιρο η μπάγκερ είναι τεράστιο όνομα σε σχέση με την Μακάμπη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι σημασία για όλα έχεις 150 τίτλους στο πόλο του Χάλου? Δηλαδή οι Σικάγο Μπουλς που έχουν 6 μόνο τίτλους, ξέρω εγώ, από Ελ είναι καλύτερος επειδή έχει 50 τίτλους? Εξαρτάται σε ποιο άθλημα συγκρίνουμε και σε ποιο επίπεδο. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Α, μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάμε αλλού, για πόλο, αλλού, για... Δεν μπορεί να λέξεις γενικά. Κατάλαβες, εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβες, εννοείς. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε τώρα στα δικά μας.
2: Ναι, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, εγώ θα μείνω τώρα σε κάποια σημεία που παρατήρησα αυτή τη συνέντευξη. Πρώτο. Όταν ήταν Γιώργο να φύγει για να κόμπουλος, τα έλεγα, εσύ έβγαινες λίγο τότε, τα έλεγα στο Διονύση και στον Ηρακλή. Τότε που έλεγε να πουλήσει με 25 εκατομμύρια, θυμάσαι? Έλεγα, πρόεδρε, μη βάλεις μία, μη βάλεις ένα ευρώ. Πάρ το ΆΚΑ και κάνε επένδυση. Και τα λεφτά θα σου έρθουν πίσω. Δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε ένα ευρώ να πάρεις το ΆΚΑ και έχεις αυτόν τον κόσμο από πίσω. Και αν μπορείς φέρε και το ζώο. Τα έλεγα από τότε. Ρώτα το Διονύση και τον Ακά. Από το 2020. Και όντως γίνανε αυτά. Και τελικά έφερε και το ζώο. Το κερασάκι στην τούρτα. και το Διαμαντίδη έλεγα, τον Αλβέρτη και τον Μπατίστα έλεγα, παιδιά. Το έλεγα από τότε. Και γίνανε όλα αυτά. Αυτά έπρεπε να τα κάνει πριν 5 χρόνια. 6 χρόνια, το 20 τότε που χάσαμε 2 χρόνια τζάμπα. Θα θυμάστε τα 2 χρόνια με τα έσοδα έξω. Τζάμπα. Δεν είπα κανείς να βάλει 1 ευρώ, επένδυσε, θα τα πάρεις πίσω. Μην βάλεις 70 τότε, βάλει 25. Θα τα έπαιρνες πίσω, ρε φίλε, με τα διαρχεία σε αυτά. Που τότε ήταν άδειο το ΆΚΑ, γιατί ήταν 17η ομάδα. Και τα έκανε όλα. Και μπράβο. Και είδες τώρα τι είπε. Βέβαια, ανέβηκε και όλη η Ευρωλίπτα γενικά. Μισό δεν θα αποτιμάται τώρα ο Παναθηναϊκός. Εγώ σου το είπα την άλλη φορά, μακάν έχει 200 εκατομμύρια, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το να φύγει, που άφησε κάποιες υπόλοιπες. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, ο Γιαννακόπουλος ότι θα φύγει ποτέ από την ομάδα. Ο Γιαννακόπουλος έχει μεγαλώσει με αυτή την ομάδα και πιστεύω, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, ότι η ομάδα θα πάει στον Παύλο, στον γιο του που είναι ήδη πορωμένος. Το πιστεύω. Παύλος Γιαννακόπουλος, ο εγγονός του Παύλου. Mm-hmm. Λοιπόν, απλώς, αν είναι να φύγει, αν είναι, να μην φύγει τουλάχιστον μέχρι να κατασταλάξει, γιατί τώρα έρχονται τεράστιες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ Europe. Τεράστιες.
0: Εννοείς με το NBA Europe και αυτά, Europe. Έτσι. Ναι, ναι, okay.
2: Με ρωσικές που επανέρχονται. Mm-hmm. Με Αμπουντάμπι, Ντουμπάι που μπαίνουν και ρίχνουν άφθονο χρήμα. Θέλει τουλάχιστον για 5 χρόνια να μείνει στιβαρός, να κάνει να αυξήσει τα έσοδα όσο μπορεί. Γιατί έρχεται τσουνάμι και δεν ξέρει τι θα γίνει. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Να ενωθεί, γιατί πιστεύω κάποτε θα ενωθεί το NBA Europe εγώ με την Ευρωλίκα. Δεν μπορεί να πάμε σε 2 πρωταθλήματα. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί, πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγει όσα και να του δίνει. Μπορεί να έρθει ένα φαν, γιατί εδώ ακούγονται απίστευτα ποσά στο NBA Europe. Και να του δώσει 500 εκατομμύρια άντρες και να πάρει την ομάδα να την πάει στο NBA Europe. Όχι κύριε Γιάννη, θα μείνεις μέχρι να δούμε να καταστάσεις, θα μείνεις στην Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα είναι θέση του Παναθηναϊκού, εκτός αν γίνει ένα ενιαίο πρωτάθλημα, ενιαίο NBA Europe να ενωθεί με Ευρωλίγκα, εκεί μάλιστα.
0: Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω, καλό είναι να το λέμε, αλλά...
2: Εγώ πιστεύω Γιώργο εκεί θα καταλήξει, δεν μπορεί να έχουμε 2 πρωτοθλήματα.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τα σχέδια του NBA.
2: Θα φύγουν 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, το είπα και την άλλη φορά, Γιάννη. Κάτσε να δούμε λίγο αυτά τα σχέδια.
2: Ναι, επειδή το λέει ένας σοβαρός συναδελφός του, ο Τσίμπος, τον εμπιστεύομαι.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν τον αφήσει το Θάνο. Δεν είπα αφήσει το Θάνο προς Θεού, ας πούμε, το παιδί δεν είναι εξαιρετικό.
2: Όχι, λέει ότι το έχει σχεδόν σίγουρο ότι 5 ομάδες θα είναι μέσα στις 12-5 ομάδες της Ευρωλίγκας. Η Βιλερμπάν, εγώ την έχω σίγουρη. Εκεί θα γίνει μια μίνι διάσπαση. Αν γίνει αυτό από το χρόνο, όχι από φέτος, 27-28. Αν φύγουν 5 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή η Λερμπάν, φύγει η Ρεάλ, με Μπάγερν, είναι σχεδόν σίγουρη η Μπάγερν, θα γίνει μια μήνυ διάσπαση. Εκεί θέλει ψυχραιμία μετά για να γίνει επανένωση. Γι' αυτό για να πω πρέπει να μείνει στο τιμόνι σε όλες αυτές τις εξελίξεις, μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά το τοπίο. Πάμε στο δεύτερο. Καλά έρθει για τον Μποντιρόγκα που έλεγε ο άλλος. Του παραδέχτηκε ο άνθρωπος, έκανε λάθος. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Δηλαδή λένε τόσο καιρό, λέγανε, ο Γιαννακόπουλος δεν παραδέχεται ποτέ τα λάθη του. Τώρα που το παραδέχτηκε, δεν το παραδέχτηκε. Έτσι δεν είναι, στη συνέντευξη δεν παραδέχτηκε.
0: Ναι,
2: έκανε λάθη.
0: Ναι.
2: Τώρα λένε εγώ γιατί το παραδέχτηκε. Δηλαδή δεν τις κάνεις από πουθενά. Μετά πάμε στο άλλο. Εγώ θα διαφωνήσω στον Γιαννακόπουλο που είπε ότι φέτος δεν γίνανε λάθη. Τραγικά λάθη, Γιώργο. Αυτό δεν το παραδέχτηκε. Εκεί δεν το παραδέχτηκε. Έπρεπε να παραδεχτεί. Έκανε λάθος που δεν έδειξε τον Αταμάν. Ήταν λάθος. Ο Αταμάν έπρεπε να φύγει από το Φλεβάρι. Θα διεκδικούσαμε Ευρωλίγκα. Δεν το παραδέχτηκε αυτό. Είπε στην ατυχία, λέει ο φίλε. Ποια ατυχία, ρε φίλε. Όλοι είχαν τραυματισμούς.
0: Λάθη προφανώς και έγινε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και έγινε.
2: Μα δεν το παραδέχτηκε. Είπε όχι, λέει, δεν έγινε λάθη, λέει. Και δεν στηρίξα, λέει, τον Αταμάν. Ποιο δεν το στηρίξε. Όλοι το στηρίξαν.
0: Όλοι το στηρίξαν, εντάξει.
2: Μόνο εγώ έβρισα να με συγχρόνω.
0: Όχι όλοι, για να είμαστε δίκαιοι, οι περισσότεροι το στήριξαν.
2: Όλοι μα το στήριξαν. Από το Φλεβάρι, Μάρτι και μετά άρχιζαν να αμφιβάλλουν.
0: Ναι.
2: Εγώ τα έλεγα 1,5 χρόνο βέβαια τώρα και με βρήκαν όλοι γιατί θες να φύγει για το Μάν. Έπρεπε να το παραδεχθεί αυτό. Έκανα λάθος, ρε φίλε, έκανα λάθος, έπρεπε να το διώξει το Μάν. Σε αυτό. Και μετά πάμε.
0: Δεν είναι τώρα, επειδή το έχουμε πολύ εύκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο να διώξει εκεί τον Αταμάν.
2: Γιώργο,
0: όταν η σεζόν καίει, να το πω έτσι.
2: Φαινότανε, ρε Γιώργο, φαινόταν το πράγμα.
0: Δεν διαφωνώ, δεν είπα ότι δεν φαινότανε. Αλλά θεωρώ.
2: Έκανε μπαμ, το ρισκάρισε εκεί, το ρισκάρισε. θέλει και λίγο ρίσκο εκεί. Λοιπόν, δεν διωχνεί τους άλλους, θα τα αποκάμψα. Τώρα κόλλησε να τον κρατήσει τρίτη. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στο τελευταίο.
0: Πάμε και να κλείσουμε, Γιάννη, γιατί έχει μείνει αρκετή ώρα.
2: Ναι, ναι, αυτό που είπε με την, με τη διαιτησία. Mm. Ότι είναι χειρότερη η διαιτησία στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρωλίγκα.
0: Είπε γενικότερα, το ανέφερε για όλη την διοίκηση Λιόλιου.
2: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω αυτό, Γιαννακόπουλο, εκτός από αυτό να ηγηθεί για μια πενταετία τουλάχιστον, να προστατεύσει όσο μπορεί την ομάδα, δεν ξέρω πώς. Δεν μπορεί να φύγει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να σε παίζουν σαν να σε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, μην πω κανένα όνομα τώρα και παρεξηγηθώ, το ξέρω εγώ, η Δόξα Λευκάδας. Δεν γίνεται αυτό. Και στην Ευρωλίγκα να σε παίζουν σαν να είσαι, ξέρω εγώ, η Άλμπα Βερολίνου. Mm-hmm. Είναι αυτό έπρεπε να έχει επιληφθεί ήδη ο Παναθηναϊκός. Και στο φινάλι, ας κάνει μία. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό τώρα από τους νόμους. Είναι δυνατόν, δεν είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ανώνυμες εταιρείες δεν είναι. Πώς γίνεται η διαιτησία, άμα πάει τώρα στο Υπουργείο και πει και κάνει μια έσταση, εμείς είμαστε κύριοι ανώνυμες εταιρείες, πώς γίνεται να μην έχουμε τη διαιτησία τη δικιά μας. Δεν είναι παράνομο αυτό. Να είναι η διαιτησία σε ερασιτεχνική ομοσπονδιά και να κρίνει αποτελέσματα ανώνυμων εταιρεών. Νομικά δεν είναι παράνομο. Να πάει να επιμείνει η διαιτησία να γίνει επαγγελματική. Άσχετα ποιος θα είναι, ο Γιώργος Βασακόπουλος, τι δουλειά έχει η Όκερα στην τεχνική ομοσπονδία να ασχολείται με τη διαιτησία. Η Όκερα είναι για την ανάπτυξη του μπάσκετ. Στα αεροτεχνικά τμήματα, στις τεχνικές, τι σχέση έχει με τις επαγγελματικές ομάδες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να πάρει ένα τιμή, να πάρει άλλες 2-3 ομάδες, να πάρει τώρα τον Πάο και τον Άρη που ανέβηκαν, γιατί και ο Πάο και ο Άρης θα τα βρουν μπροστά τους με τον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό, να το θυμάσαι, και μετά θα είναι δεκάδες, θα κράζουν. Και να τους πει, ελάτε τώρα φίλε, πάμε να γίνει η διαιτησία επαγγελματική και να έρθει στο νησάκι. Και να την ελέγχουμε όλες οι ομάδες μαζί. Να ψηφίζουμε αυτούς, όποιος, να βγάζουμε τον πρόεδρο με ψηφοφορία, καθαρά. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό ξημερωμό.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ό,τι φαίνεται, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στις κλήσεις, να το πούμε και αυτό, της εθνικής ομάδας. Έτσι, για το παράθυρο που έχουμε τώρα τέλος Αυγούστου, πολύ σημαντικά μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Να το πούμε και αυτό. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Είμαι από Πετρούπολη.
0: Έλα, αρχιστό, τι έγινε.
3: Τι κάνεις, το πήρα γιατί είστε εσύ. Καλά. Ακούω για το φίλο μου στον Ολυμπιακό
0: συνεργό. Ναι, το θυμάμαι.
3: Τους φίλους στους Ολυμπιακούς και τέτοια παράπονα από την ομάδα, αλλά είναι και πονηρή. Του λέει αύριο, σου λέει, Ολυμπιακός είναι και καλός άξος δρασπαιχνίδια, σου λέει αν προκληθεί, να λέμε εμείς ότι μην λέγαμε ότι στα εκτός έδρας είναι καλός. Στα εκτός έδρας, εμένα ο Ολυμπιακός προκληθεί μου άρεσε, άνεξε 45-65 ένα διάστημα. Μου άρεσε, κάνω ο Ολυμπιακός πάει τους παίκτες που χρειάζεται να παίξει αυτό το παιχνίδι που θέλω με την Λίμαρ. Θα είναι καλός. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μελτζίμαρ θα φύγει. Δηλαδή είναι προδιαγραμμένο. Δεν θα ήθελα, όπως είπε ο άλλος, θα ήθελα να φύγει με κόσμιο τρόπο. Όχι να είναι. Τέλος πάντων. Το παιχνίδι αύριο είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Είναι, παρότι δεν έχει κάποιο έτσι μεγάλο αστέρι.
3: Ναι, την είδα εγώ. Είναι καλοδουλεμένη και μπροστά και...
0: Ναι.
3: Στίχημα παίζεις.
0: Όχι, αλλά για πες.
3: Τα τρία παιχνίδια. Ολυμπιακό, πάω και Παναθηναϊκό.
0: Όλα διπλά.
3: Όχι. Τι βλέπεις, πόσες προκλήσεις βλέπεις.
0: 3-3 βλέπω. Έστω και δύσκολα.
3: Ναι,
0: εντάξει, το πιο δύσκολο ρόλο το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο μάτς, τον αδικεί λίγο το 0-1. Όχι λίγο, πολύ τον αδικεί το
3: 0-1. Ναι. Και τώρα έχουν, φίλοι μου, με τον Γιαννακόπη, μια συνέντευξη έδωσε, ρε παιδιά. Εντάξει, για τους φίλους μου του Ολυμπιακού το λέω, που πιαστείτε, πιάνετε από ένα που είπε ότι ο Ολυμπιακός, πώς τους μιλούσε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω κιόλα, 12 Ολυμπιακός. Τι έγινε, εντάξει, γενικά το πράγμα, εντάξει. Τώρα πάμε να το ξανακάνουμε πάλι, λίγο να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου. Να βλέπουμε και λίγο, να μην είναι τόσο πορωμένα και τέτοια. Δηλαδή τώρα οι άλλοι ξεθάρτησαν τη Ριζούπολη. Εντάξει, με την Ριζούπολη βγήκε ο Λιπερόπλος, βγήκε ο Καραγκούνης. Εντάξει, ξέρουμε τι έγινε στην Ριζούπολη, κάτι έγινε, κάτι έγινε ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ πάνω για τη Ριζούπολη, θέλω να πω ότι έγιναν και ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ήταν, αλλά μέσα στο αγωνιστικό χώρο δεν έγινε τίποτα, γιατί ήμουν μέσα στο παιχνίδι και 5.000
0: φίλοι. Εντάξει, εσύ Χρήστο, ούτε προθέρμαζε να κάνω Παναθηναϊκό εκείνο το μάτς, συζητάμε τώρα. Ούτε προθέρμαζε να κάνει Παναθηναϊκό εκείνο το μάτς. Δεν μπορούσε να κάνει.
3: Ρε, από διαιτησία σου λέω.
0: Α, από διαιτησία τι να γίνει. Όταν μπαίνει μέσα και έχει χάσει πριν μπει του μέσα, τι να το.
3: Δηλαδή και 5.000 φυλάξει εκεί που είχε φυλάξει ο Παναθηναϊκό. Να το αντάξει, μην εντάξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακό να πήγε στην Τούμπα. Στην Τούμπα τα παλιά χρόνια. Που δεν έκανε προθέρμαση. Το ίδιο γινόταν. Έχανε κάτι τα χέρια. Το ίδιο γινόταν. Και στην Τούμπα λένε δεν μπορούσαν να πούνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κάνουν προθέρμαση. Όχι μία φορά, συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω και εγώ, να γρεμίσουμε λίγο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, να δούμε ωραία παιχνιδάκια αύριο. Αλλά εντωμεταξύ τώρα ξεσυγείτε. Έβαλα την Κοσμοτέ και τέτοια ναι. Και όλα τα έχουν και ελεύθερο κοντά.
0: Ναι, όντως, θα είναι και τα τρία σε ελεύθερο. Ισχύει αυτό, ισχύει, έχεις απόλυτο
3: δίκιο. Τα τρία σε ελεύθερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Το Super Cup, το Sky, ΑΕ και Όφι.
0: Σωστό.
3: Ο Παρίς Σεντζερμένα στο Μίλα στο Μέγκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Πάουκ στο Όπεν, ο Ολυμπιακός στο Μέγκα, ο Παναθηναϊκός στο Σκάι.
3: Λοιπόν, χάρηκα Γιώργα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλό ξημέρωμα, Χριστό. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Νίκος από Ήλιον.
0: Έλα, Νίκο.
4: Κάθεσαι στη γραμμή, ξέρεις, παίρνεις τηλέφωνο πάντα τα βράδια και κάθεσαι στη γραμμή και ακούς και ξαφνικά από αυτά που θέλεις να πεις.
0: Ξεχνιέσαι.
4: Ξεχνιέσαι, ναι, και στο τέλος δεν θυμάσαι βράδια και κάθεσαι στη γραμμή και ακούς και ξαφνικά από αυτά που θέλεις να πεις.
0: Ξεχνιέσαι.
4: Ξεχνιέσαι, ναι, και στο τέλος δεν

0: Ζέρβα. Και είχα βγει σχεδόν πρώτος και γύρισα και σου είπα ότι οκ, συμφωνώ να έχεις τα νεύρα σου και αυτά γιατί ήσουν λίγο νευριασμένος. Λοιπόν, και ότι δεν καταλήγει ποτέ πουθενά η συζήτηση ποιος την είχε πιο μακριά ή ποιος την έβαζε κάποτε σε ποιον. Αυτό δεν την έχω καταλάβει, είμαι 50 χρονών, δεν την έχω καταλάβει ποτέ αυτή τη συζήτηση, έτσι. Ο ένας να λέει για τον άλλον και ναι εμείς που εσείς και αυτά. Εγώ άλλα ήθελα να πω, σε δύο φίλους θα απαντήσω βασικά. Ότι θα απαντήσω πρώτα στο φίλο τον το Γιάννη που παίρνει τρεις φορές την εβδομάδα και λέει τρεις φορές την εβδομάδα τα ίδια πράγματα. Εμένα με πείραξε αυτό που γύρισε και σου είπε ότι μην ασχολείσαι με τους Ολυμπιακούς, γιατί δεν ξέρουν, δεν κάνουν.
1: Γι' αυτό το είπα να μην.
0: Ακριβώς, ναι. Και ήσουν πολύ ευγενικός και συμπαθής αυτό που του είπες. Εγώ θα πω στο Γιάννη ότι επειδή γύρισες και του είπες ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τον Αταμάν σε εκείνη την περίοδο. Εμένα μου αρέσει ο Αταμάν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και μου αρέσει ο Αταμάν. Έτσι. Έχει παίξει μπάσκετ που μου άρεσε και στην ΕΦΕΣ και στον Παναθηναϊκό λοιπόν. Να διώξεις τον Αταμάν κάποια στιγμή να πάρεις ποιον.
1: Μα και αυτό το είπα. Να πας με υπηρεσιακό προπονητή.
0: Υπήρχε κάτι στην αγορά όχι, που έλεγες ότι okay, τον διώχνω και παίρνω κάποιον άφοβα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν σου έχει πάρει ευρωπαϊκό ή που δεν σου έχει πάρει προτάσμα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν είχε πάρει ευρωπαϊκά πριν. Δηλαδή διώχνουμε πολλούς ανθρώπους πολλές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία. Και το κάνουν και οι Ολυμπιακοί, λέει αυτοί ο Μπαρτζόκας. Και πριν τον Μπαρτζόκα δεν είχαμε καμιά δεκαετία χρόνια να δούμε, ξέρω εγώ, Final Four. Έτσι. Θα πω στο φίλο τον Γιάννη λοιπόν ότι πέρυσι, επειδή σου είπα ότι εγώ τα έλεγα στον Διονύση και στον Ηρακλή τον αντίπα τι έπρεπε να κάνει ο Γιαννακόπουλος, θα του πω ότι πέρυσι μας έλεγε ότι θα έχει 25.000 φίλους ο Παναθηναϊκός και ότι αν δεν εμφανιστεί, ότι αν δεν τα καταφέρει να πάει στο Final Four, θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία των τελευταίων 20 ετών και δεν μετράει ούτε το ευρωπαϊκό που πήρε με τον Αταμάν. Και τσακωνόταν με τον Διονύση και του λέγε τι είναι αυτά που λες και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες.
1: Αυτό το λέει ο Διονύσης, φαντάζομαι. Το λέει ο Διονύσης εννοείς, απαντούσε ο Διονύσης.
0: Ακριβώς, ναι, ο Διονύσης, okay, μα είναι δυνατόν okay, να λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έλεγε ότι δεν θα ξεπληθεί ποτέ η ντροπή από πάνω μας.
1: Εντάξει, την ντροπή, τι συζητάμε.
0: Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four, μετά βγήκε κολοτούμπα, τα έλεγε αλλιώς. Και να αναφερθώ και σε ένα φίλο του Ολυμπιακού που γύρισε και είπε ότι θα είναι ιστορική αποτυχία αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός αύριο. Εγώ λέω ότι για μένα καλύτερα να μην περάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν χάνεται, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Και επειδή πέρυσι λοιπόν ο Ολυμπιακός που πήγε στο Champions League, κατάφερε και πέρασε μόνο έναν γύρο και δεν μπορείς να πας πιο μακριά. Και αυτό είναι το γύρο που πέρασε και πήγε εκεί.
1: Άντε κι άλλο ένα γύρο να σου βάλω ακόμα. Άντε κι άλλο ένα ακόμα
0: πολύ
1: γύρο.
0: Δύσκολα,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
1: ναι.
0: Δύσκολα.
1: Λοιπόν, να κάνεις την υπέρβαση, ας πούμε.
0: Ναι. Πολλοί δεν θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πριν τους αγώνες του Champions League και μετά τους αγώνες του Champions League δεν κέρδιζε ποτέ. Ποτέ. Γιατί είναι τέτοιες οι δυνάμεις που πρέπει να καταναλώσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό.
0: Και δεν είναι το επίπεδο καμίας ελληνικής ομάδας να φτάσει στο Champions League. Οπότε για μένα θα πω γι' αυτό και μόνο το λόγο. Το είδαμε το Champions League, το χαρήκαμε πέρυσι, ωραία ήτανε, αλλά κάποιες ομάδες κάποιοι πρέπει να βάζουν και κάποιον στόχο που μπορούν να φτάσουν πραγματικά. Θεωρώ ότι το Europa League είναι μια διοργάνωση που και οι τρεις ελληνικές ομάδες μπορούν να ανταπεξέλθουν. Θεωρώ ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός εγώ. Δεν μου έδειξε τίποτα. Εκτός και τον καταβάλει το άγχος. Γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο και γενικότερα τα τελευταία χρόνια αυτό που τον καταβάλει γενικότερα είναι η πίεση, το άγχος. Ότι πρέπει να περάσουμε, ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα και μόλις γίνεται μια στραβή, επειδή δεν έχει γερές βάσεις, είναι σαν τραπουλόχαμος.
1: Ναι, καταραίει το σύμπαν, πραγματικά.
0: Καταραίει είναι... το σύμπαν, ναι, ακριβώς. Καταραίει το σύμπαν και τελειώνουν όλα. Και θα πω λοιπόν στο φίλο που δεν πήρε διαρκείας, φίλε μου πραγματικά, που είπε είμαι Ολυμπιακός και δεν πήρε διαρκείας, πραγματικά μην ξαναπάρεις διαρκείας ποτέ. Αν πηγαίνετε στο γήπεδο για να βλέπετε μόνο νίκες, μην ξαναπάρετε διαρκείας ποτέ. Το διαρκείας, το λέω και για όλες τις ομάδες, το παίρνεις για να μπεις μέσα να δεις την τρέλα σου. Την ερυθρόλευκη, την πράσινη, την κίτρινη ομάδα. Γι' αυτό μπαίνεις. Πρώτα μπαίνεις για να δεις την ομάδα σου, για να τη στηρίξεις. Το αν θα έρθει καλό ποδόσφαιρο ή καλό μπάσκετ, καλός είναι να έρθει. Αλλά γι' αυτό πηγαίνεις στο γήπεδο και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ακόμα και στα πέτρινα χρόνια που λέμε, το Καραϊσκάκι το παλιό ήταν πάντα γεμάτα. Γιατί είχε την τρέλα του ο κόσμος. ήθελε να δει. Γι' αυτό

0: στο γήπεδο. Δεν πας για να δεις νίκες. Αν είναι για να πας να δεις νίκες, πάρε popcorn, πάρε πατατάκια, πάρε μια κοκακόλα και πήγαινε στο σινεμά.
1: Δυστυχώς, Νίκο, έχεις δίκιο όσο πλέον και δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των οπαδών εδώ στην Ελλάδα είναι οπαδοί της νίκης. Δυστυχώς.
0: Το ξέρω, το ξέρω και το λέω πολλές φορές. Εγώ είμαι 48 χρόνια, 49, παίρνω διαρκεία από το 1993. Πολλές μούτζες, πολλά πρωταθλήματα, τα έχω ζήσει όλα. Όταν σου λέω όλα, τα έχω ζήσει όλα. Αλλά πηγαίνω στο γήπεδο γιατί η χαρά μου είναι να μπω να δω μέσα την ομάδα, φίλε. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Θα συχτηρίσω, θα νευριάσω, θα κάνω χαράνο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν ήμουν οπαδός της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ, τι θα είχα κάνει, θα είχα αυτοκτονήσει. Με αυτούς τους παίχτες που έχουν και δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Η Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τι λένε τώρα. Η ολόκληρη Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια
0: να πάρει πρωτάθλημα. Ακριβώς, η Λίβερπουλ είχε πόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Η Manchester United.
1: Τώρα έχει 15 πόσα χρόνια.
0: Πριν το Ferguson είχε να πάρει και αυτή 25-30 χρόνια.
1: Τώρα άλλα 15.
0: Το Ferguson και αυτή δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα να πω και μόνο.
1: Να σε καλά, Νίκο. Καλό ξημέρωμα. Γιώργο, πάμε σε ένα break τώρα για να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: τώρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
5: Ναι, ναι.
6: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
5: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
5: Ναι, ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
5: Ναι, ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
5: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
5: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε. Ρε, τι νοστής εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
8: Ωραία. Εγώ είμαι.
5: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
8: Ναι, ναι.
5: Ποιος είναι εδώ.
7: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες αυγολέμωνα.
13: Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
14: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
15: Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
16: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
18: Για πες.
9: Λέω,
5: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέτη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
18: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
9: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
19: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
18: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
5: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
13: Ω, μη μου το λες, τι σου λέει, τάχνε.
5: Τσακίρι, sorry.
19: Κάντε κύριε, πώς είστε.
5: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
19: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
5: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
13: Όχι, μη μου το λέτε!
19: Καρεδάκι το μαλλί, το
5: δεύτερο. Όχι, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα!
13: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
0: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με
4: Και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
12: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
14: Αμάν, αμάν.
12: Λοιπόν,
15: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
20: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
21: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
22: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
21: Κεφαλά, συγγνώμη.
23: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
24: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
25: Είπε για μία μωρό μέρα.
24: Για μία μωρό.
25: Συγγνώμη.
24: Γράψε.
25: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
26: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
25: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισες στα σαρδά.
26: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
27: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
28: Μου εισφάει τη ζωή.
29: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Δεν είναι, ρε φίλε Γιάννηση, από τα καλύτερα στα Σαρδάμ, στα σποτάκια τα Σαρδάμ, αυτό με τον μια όλη και τον αντίπα. Γουστάρεις. Εσύ σου να δω. Εσύ σου να μου χρήσα εδώ πέρα για τους κατέγραφες. Γι' αυτό γελάστο με αυτό το... από τα καλύτερα, από τα καλύτερα. Δηλαδή, όσο και να τα ακούσω, το απολαμβάνω όσο δεν πάει. Όπως φυσικά και η σκεπαστή του Χοντροθύμιου είναι από τα καλύτερα, έτσι. Δηλαδή, αν τα λέμε όλα, είναι και αυτό από τα καλύτερα ever. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ανοιχτές γραμμές 2195-79-283-4 και 5. Από μια καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξη από Αυστραλία, τώρα εκεί πριν μάνα ξημερώματα βασικά. Ο οποίος μου λέει εδώ πέρα για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Χαιρετίσματα λέει σε Σπαθόλουρο από Πετρούπολη. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν,
1: να ξεκινήσω και με τον μπάσκετ. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει ένα... τριάρο τεσάρι, τώρα τεσάρο
0: πεσάρι. Νομίζω, θέλει νομίζω δύο, και δύο μπορεί παίκτες εκεί, δηλαδή να πάρει να ξέρεις.
1: Για μένα πρέπει να πάρει το Χεζόνια, φίλε.
0: Ναι, αν κάνετε κάποια στιγμή από το NBA.
1: Ναι, διάβασα κάπου ότι μπορεί και να μην καθίσει. Αν έχει τη δυνατότητα να τον πάρει, για μένα πρέπει να πάρει αυτό το παίχτη, είναι all around. Είναι καλύτερος από τον Peters, για μένα. Σε γενικό, ωστόσο, το όχι, αλλά είναι καλύτερος. Έχει πολλούς τρόπους να βάζει την μπάλα στο καλάθι, έχει τρίποντο, είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης και πιστεύω με το Χεζόνι Ολυμπιακός γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Εγώ δεν τη διάβασα την τέτοια του Γιαννακόπουλου, δεν ήξερα ότι έδωσε συνέντευξη, αλλά πραγματικά είπε αλήθεια όταν είπε ότι τον Ολυμπιακό δεν τον ευλέπει, πώς να τον δει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Πού να μας δει, το ρεκόρ είναι δεν ξέρω πόσο, 10-1, πόσο έχει πάει, 15-1, το έχω χάσει και εγώ. Πραγματικά πώς να μας δει και τελευταία δεν μας βλέπει και στο πρωτάθλημα, κύριε Γιάννη. Και να σου πω, γιατί κάτι είπες για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός να ξέρεις ότι με έναν προπονητή, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και με έναν παίχτη, τον Ζάρκο Πάσπαλη, δημιούργησε αυτοκρατορία και πήρε πρωταθλήματα. Επομένως δεν μπορείς να λες αυτά για μια ομάδα στην οποία πάντα ο Γιαννακόπουλος τον υποβιβάζει τον Ολυμπιακό, αλλά πάντα ήθελε και τους 12 παίχτες και αυτή τη στιγμή τώρα να του πεις στον Γιαννακόπουλο ποιον θες από τον Ολυμπιακό θα τους πάρει και τους 12. Λοιπόν, μη λέμε τώρα ότι μην υποβιβάζουμε, ούτε εγώ θέλω να λέω ας πούμε στο ποδόσφαιρο ότι ο Παναθηναϊκός ξέρω εγώ είναι αυτός, γιατί αυτά είναι τα ντέρμπι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι, είναι οι καλύτερες ομάδες, οπότε άμα υποβιβάζεις τον αντίπαλό σου πιστεύω κάνεις κακό και στην ίδια στην ομάδα. Λοιπόν, και να πω για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, όλο αυτό το καιρό έχει μια γρίνα για το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, συμβαίνουν λίγο περίεργα πράγματα, αλλά αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν θέλω να φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, να φύγουν όλοι. Γιατί αν φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή όλο το φταίξιμο και όλο το αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που για μένα δεν είναι κακός Ολυμπιακός και θα το εξηγήσω μετά, πέρυσι δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, αλλά παρόλα αυτά που ήταν στη χειρότερη του αυτή, από ένα λάθος σφύριγμα μπορούσε να είχε πάρει και το πρωτάθλημα. Βγήκε δεύτερος. Και ήταν στη χειρότερη του κατάσταση. Έβαλε καλά υποφίλος 17 γκολ σε 18 παιχνίδια, όντως. Ήταν η χειρότερη του απόδοση στο Καρεσκάκι. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, με ό,τι χάλη και να είχε Ολυμπιακός, παρόλα αυτά βγήκε δεύτερος. Και αν για μένα ήταν 50-50 η διαιτησία στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ, δηλαδή είχε γίνει το 1-1, πολύ πιθανόν το πρωτάθλημα να είχε παιχθεί και στη Φιλαδέλφεια. Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε Γιώργο, εσύ είδες καλύτερο τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ κατοικημενικά τώρα από τον Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες ρε παιδιά. Μην βιαζόμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή και όσες φορές κάποια ομάδα από αυτές ήταν σε καλή
0: προσπάθεια,
1: κέρδιζε τα φιλικά για αυτά, αναρωτιόμασταν πώς πάνε μετά.
0: Και ξεφούσκανε συνήθως μετά.
1: Και ξεφούσκανε σιγά. Ναι. Είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει καμία σχέση η εντεκάδα που έπαιξε προχθές με την εντεκάδα που θα παίζει σε δύο μήνες. Πιστεύω και αύριο θα αλλάξει πολλά με τη Λίμπαρ για μένα. Και ο Τσικίνιο και ο Γκαρσία και ο Ροντινέη πρέπει να κάτσουν στον πάγκο και να μπουν νέοι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο Ζώτα, δηλαδή πώς γίνεται να παίζει αλλαγή εκτός αν δεν αντέχει να παίξει το παιδί 90 λεπτά. Αλλά παρόλα αυτά ένα 60 λεπτό το αντέχει και πιστεύω πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Mm-hmm. Είναι η καλύτερη μεταγραφή για μένα μαζί με τον Σμάιλοβιτς. Η άμυνα πρέπει να ξεκινάει από τον Πυρόλα. Και σε Σιπιόνι, δεν ξέρω, αυτούς τους δύο κατά κάποιο τρόπο είναι Αργεντίνοι, είναι στην ίδια ηλικία. Αυτό πρέπει να τους ταιριάξει, πιστεύω. Αν τους ταιριάξει αυτούς στο κέντρο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πάρα πολύ καλό άξονα. Τώρα, αν με ρωτάς για εξάρι, εγώ, Γιώργη, θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίχτη, ας είναι μεγάλη ηλικία. Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια 20άριδες και να έχουν μεταπολιτική αξία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πετυχαίνει συνέχεια. Θέλει ένα παίχτη με πείρα. Και πιστεύω θα βοηθήσει και τους άλλους. Δηλαδή, εγώ αν είχα τη δυνατότητα να δώσω λεφτά, είδα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός της Wolfsburg. Δεν θυμάμαι τώρα το εξάρι. Και ο Κάσερες και όλοι αυτοί, δηλαδή 3-4, ο άλλος της Πόρτο, είναι καλοί παίχτες. Αλλά εγώ θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς γιατί έχει την πείρα και θα βοηθήσει και τους άλλους. Θέλει ένα πεπειραμένο σε εκείνη τη θέση, στο mm-hmm. εξάρι, γιατί είναι πολύ βασική. Ο Μπρούνο, εμένα μου αρέσει και πρέπει να δουλευτεί. Έχει πάρα πολλές ικανότητες, σωματικά προσόντα, ταχύτητα, βγαίνει στην επίθεση. Αν παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και δει ότι του έχει εμπιστοσύνη και ο προπονητής και η ομάδα, πιστεύω θα είναι από τους καλύτερους. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται με τον Γιάρεψουκ. Διαβάζω ότι είναι αδιάφορος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω από την ομάδα να του πούνε εφόσον πληρώνεσαι. Γιατί δεν το λέει, δεν το άκουσα από έναν, το έχω ακούσει από πολλούς. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις center forward και να αναγκάζεσαι τώρα προχθές να μην τον χρησιμοποιείς γιατί θέλει να φύγει και να πάει στη Λιόν. Εγώ θα του κλέμαγα το δελτίο. Γιατί όπως λέει, το πήγε ο Νικολακόπουλος, το πάει λαου-λαου λέει με τη Λιόν στο τέλος, να μην δώσει τόσα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός σε Λιόν τα 5 εκατομμύρια, έτσι για να τον πάρει σχεδόν τσάμπα. Εγώ mm-hmm. θα του κλεμούσα το δελτίο. Για μένα.
0: Εντάξει, είναι λίγο. Έχουν περάσει και λίγο αυτές οι εποχές, αλλά okay, καταλαβαίνω πώς το εννοείς.
1: Ναι. Δεν τιμωρούσα. Να τον έχω δηλαδή αδιάφορο στα φιλικά, να μην μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και να περιμένει δηλαδή με το έτσι θέλω να φύγει και να μην πληρωθεί και η ομάδα. Όχι, mm-hmm. φίλε, δεν το ανέχομαι γιατί ο Ολυμπιακός του έχει φέρθει καλά.
0: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερη λύση.
1: Παράπονα, ούτε από τον κόσμο, ούτε από
0: όχι, προφανώς. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερη λύση είναι να τον
1: δώσει. Όχι έτσι όπως το πάει αυτό. Δηλαδή η Λιόν δεν θέλει να δώσει τα 5. Θα έρθει, ξέρω εγώ, παραμονές αυτό, θα δεις εσύ ότι είναι αδιάφορος, θα τον πάρει με ένα εκατομμύριο. Όχι, προκειμένου να τον δώσει με ένα δύο εκατομμύρια, ας τον τιμωρήσει και ας τον δώσει, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
0: Μα ούτως ο Ολυμπιακός μου δεν κάνει στο κομμάτι των πωλήσεων, λέγαμε και πριν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου έτσι, πώς να το πω τώρα, κάνει ακριβές πωλήσεις, όπως και να το κάνουμε.
1: Κάνει ακριβές πωλήσεις, εντάξει φέτος έχει πάρει λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τις μεταγραφές, δηλαδή ακούω εκατομμύρια από εδώ, ακούω εκατομμύρια. Πάει να πάρει δύσκολους παίχτες, το κάνει κάθε χρόνο αυτό και στο ναι. τέλος δεν παίρνει κανένα.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι και παίρνουμε κάτι φαγνώστες, δεν φτάνουν ούτε μέχρι το Δεκέμβρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το Στρεφέτσα πέρυσι 8 εκατομμύρια, ήρθε ο Σίλβα του κόσμου τα λεφτά, εντάξει το χρυσοπληρώσαν οι Αμερικάνοι, σηκώθηκε και έφυγε. Εφόσον δίνεις γύρω στα 10 εκατομμύρια δηλαδή που ήθελε να πάρουν τον άλλο από τη βουλγάρικη ομάδα, εγώ τον είδα, δεν είδα κάτι αυτό ας πούμε για 10 εκατομμύρια. Χίλιες φορές να πας από την Πόντο Κλίμητ και να πάρεις τον παιχταρά του δεκάρι τον Μπέργκ έτσι που τον κοστολογούν 12 εκατομμύρια και άμα έρθει αυτός και δεν παίξει εγώ θα πει δείξα από την Ακρόπολη, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, είναι παίχτες που ξέρεις ότι με το που θα έρθουν θα παίξουν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες. Πιστεύω ότι θα έρθουν γκολ-γκολ. Ο Ολυμπιακός θα περάσει. Είναι καλύτερος από την Αϊμέγγεν. Δεν το συζητάω mm-hmm. αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην περάσει, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Στηρίζουμε με τη Λίβαρ, στηρίζουμε την ομάδα. Και καλύτερα όσοι είναι να πάρουν διαρκείας και να πάνε στο γήπεδο να βρίσουν, καλύτερα κάτσουν σπίτι τους. Δεν το ανέχομαι με τίποτα. Και είναι και ένας λόγος που δεν πολύ πηγαίνω γύρω στο γήπεδο. Δεν ανέχομαι να βρίζουν την ομάδα, ούτε τους παίχτες. Έτσι.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
1: Έγινε,
0: για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Ναι, Γιώργο, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι που έπεσε η γραμμή.
0: Έλα, εντάξει, αρχή, έλα.
2: Έλα, λοιπόν, καταρχάς, respect στον προηγούμενο φίλο του Ολυμπιακού για αυτά που είπε.
0: Mm-hmm.
2: Respect. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον τέτοιο παδί στο 2026. Respect. Λοιπόν.
0: Για τη φανέλα λέγαμε, αλλά δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε. Ότι δεν σου αρέσουν οι ρίγες με ρίγια.
2: Ναι, δεν μου αρέσουν οι ρίγες. Προτιμώ τις πιο απλές, ναι. Δηλαδή προτιμούσα να είναι μια κίτρινη. Μου αρέσει το χρώμα βέβαια. Ναι. Που είναι πιο. Δεν είναι σαν το καναρινί που ήταν πέρυσι. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρω. τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ανοιχτό το κίτρινο.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό το χρώμα που βάλανε. Απλώς δεν μ' άρεσε που ήταν ρίγε, δεν πειράζει, okay. Λοιπόν, εντάξει, για τις ελληνικές ομάδες εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αύριο 2-2 προκρίσεις. Δηλαδή, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπω πώς να μην περνάει αυτή την ομάδα.
0: Δηλαδή, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Εντάξει, δεν είναι έτοιμες ακόμα οι ομάδες ελληνικές.
2: Όχι. Ίσα-ίσα, είναι πολύ ανέτοιμες. Mm. Απλώς ο Παναθηναϊκός για μένα έχει ένα πλεονέκτημα αύριο. Ότι δεν θα έχει τόσες απουσίες όσες είχε στο πρώτο μάτι.
0: Στο πρώτο μάτι ισχύει αυτό που λες. Ισχύει, ναι.
2: Ναι. Και σήμερα...
0: Απλά είναι μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός. Είδες και στο πρώτο μάτι έπαιξε με 6-7 στην ουσία καινούργιο στην 11η.
2: Ναι,
0: κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και αύριο, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μπορεί να παίξει και ο Λιβάη.
0: Θα παίξει νομίζω. Υπάρχουν πιθανότητες να ξεκινήσει και βασικός.
2: Ναι. Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για τον Νίστρουπ. Ότι θα έχει τουλάχιστον τρεις επιλογές στον πάγκο. Mm. Αν ο Λιβάη ξεκινήσει, η σεντερφόρ ας πούμε. Ή αν παίξει και ο Λιβάη και ο Ραστόντερ ας πούμε. Θα έχει δύο παίκτες ακόμα στον πάγκο. Γιατί δεν είχε στο πρώτο μάτς. Λοιπόν, και τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας, αν μπορώ να το πω έτσι, του know-how που λέμε και στο μπάσκετ, ότι έχει τεχνογνωσία σχέση με την IMAGENS, έστω και σε προκριματικά, έστω και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι.
0: Σε knockout μπορεί ας πούμε, αυτό να το διαχειριστεί και έχει τον τρόπο το, ας πούμε, να το πάρει.
2: Εντάξει, να, η IMAGENS βέβαια έδειξε και στο πρώτο μάτς, αλλά και κάποιος παίκτης.
0: Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δεν το λέω επειδή είναι αντιπάλος του Ολυμπιακού. Με παίκτες λίγο πολύ άγνωστους. Έτσι, δηλαδή περισσότεροι εξ αυτών δεν νομίζω ότι τους ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, μεσοεπιθετικά έχει 2-3 κάποιους. Δηλαδή ο Τάντιτς.
0: Ναι, εντάξει, ο Τάντιτς. Δεν πήγε όσο έλεγε ο Τάντιτς, ας πούμε. Ή ο Μόρα, ας πούμε.
2: Και ο Τσέρι αυτός που έχουν που ήταν στη Μακάμπι Χάιφα είναι παίκτες που τα ξέρουν.
0: Ναι. Αλλά τους περισσότερους δηλαδή δεν τους ξέραμε. Αλλά μπήκαν μέσα και έκαναν το παιχνίδι τους. Αυτό που ξέρουν το παίζανε.
2: Ναι, όντως, πολύ καλό σύνολο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Καταρχάς για την Ευρωλίγκα, επειδή παρακολουθώ και Ευρωλίγκα, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που προφανώς είναι τα δύο μεγάλα φαβορή, εγώ βλέπω φέτος πολύ ψηλά την Ντουμπάι.
0: Ναι, και εγώ.
2: Πολύ
0: εγώ.
2: Καλό προπονητή, στοχευμένες κινήσεις.
0: Και την Ζάλγκυρης έχω βάλει πολλές φορές, σε πολλές έτσι, συζητήσεις που έχω κάνει, την έχω βάλει
2: η
0: πολύ ψηλά.
2: Η Ζάλγκυρης πέρυσι έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Mm-hmm. Ειδικά στη Ζαλγκύρη ο Αρέρα έπαιζε ωραίο μπάσκετ. Επιθετικό, ήταν πολύ καλή ομάδα. Και εντάξει, σίγουρα και η Φενέρ είναι πάντα στις πρώτες 3-4 θέσεις. Δηλαδή, σε εισαγωγικά μπορείς να πεις ότι μαζί με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό θα είναι σίγουρα στο Final Four.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ακούω ότι είναι κοντά στο Λαριτζάκι, αλλά αυτό συνδέεται λίγο και με την υπόθεση του WOCAP. Mm-hmm. Γιατί ακούω ότι ο Ολυμπιακός αν χάσει το WOCAP δεν θα αφήσει το Λαριτζάκι να φύγει. Εντάξει, βλέπω τον κόσμο της ΑΕΚ λίγο να είναι λίγο... Οι μισοί να θέλουν, οι μισοί να μην θέλουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το Λαριτζάκι δεν έχουν καλές σχέσεις οι οπαδοί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.
0: Είχε γίνει κάτι σε κάποιο μάτς, γιατί...
2: Ναι, προκαλούσε. Υπήρχαν
0: κάποιοι. Έχει γίνει. Οκ.
2: Ναι, υπήρχαν
0: κάποιοι. Δεν το είχα δει.
2: Και οι δικοί μας μετά ξεφύγαν, τον φτύγαν.
0: Επειδή το έχω ακούσει αυτό που λες ότι δεν ο κόσμος το θέλει το Λαριτζάκι, αλλά ξέρεις, δεν έχω.
2: Ναι, σε ένα παιχνίδι σαν Ελαρένα έχει γίνει ο χαμός.
0: Okay.
2: Πριν 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια, εμείς ψάχνουμε Έλληνες με τα κιάλια και ο Λαριτζάκι είναι μια φοβερή περίπτωση.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Και είναι και ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το ξέρει και ο Σάκο, τα έχουν πάρει μαζί και ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Το ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, να δούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τίποτα, αν παίζει καμιά περίπτωση για το 4 που λένε ψάχνει ΑΕΚ. Όχι,
0: Όχι, αλλά νομίζω θα κάνει μια πολύ καλή κίνηση. Και όπως και στην περιφέρεια θα κάνει μια ακόμα κίνηση. Δηλαδή θα πάρει δύο ξένους που θα είναι καλά ονόματα και καλοί παίκτες.
2: Ναι. Σίγουρα θέλει δύο ξένους. Γιατί θέλει αντικαταστάτη του Γκρέι οπωσδήποτε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ο Γκρέι ήταν το 50%.
0: Πήρε πάρα πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ και ο Γκρέι και αντίστοιχα και ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη. Μιλάμε για διπλασιασμό σχεδόν των απολαβών του.
2: Ναι, τα αξίζουν αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Τα ξέρετε, είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πριν 4 χρόνια ο Φρανσίσκο ήταν σε μια ελληνική ομάδα στο
0: Με 200.000.
2: Μπράβο. και τώρα παίρνει 3,5. Δηλαδή ξεφεύγουν τα ποσά. Υπάρχει το ερώτημα για μένα, γιατί αυτοί οι παίχτες δεν παίρνουν το ρίσκο νωρίτερα να τους πάρεις.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να αποδείξουν κιόλας ότι μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω πάντα ότι πρέπει να κάνεις τα βήματα σταθερά να ανεβαίνεις στα σκαλιά, ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να πας από το...
2: Ο Φρανσίσκο πήγε σιγά-σιγά.
0: Ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, κάθε χρόνο, όλο και καλύτερο, κάθε χρόνο κάνει ένα βηματάκι όλο και πιο πάνω, ας πούμε, ανεβαίνει.
2: Ναι. Ήταν Bayern, ήταν Ζάλγκυρης.
0: Ζάλγκυρης. Περιστέρι, Μανρέσα ήταν παλιότερα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Φρανσίσκο για μένα ήταν αυτό που έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Για μένα. Δηλαδή μαζί με τον Σλούκα, τον Γκραντ και τον Ναν, ήθελε και κάτι ακόμα στην περιφέρεια. Και φέτος ο Σλούκας πιστεύω ότι θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Μα έτσι, δηλαδή, όχι, ότι... όχι, ξέρετε, αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση στον Σλούκα, έτσι αυτό ώστε στο τέλος της σεζόν...
2: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, να τον έχεις στο 100% και...
2: Ναι. Γιατί ένα λάθος για μένα που έκανε ο Αταμάν τις δύο προηγούμενες σεζόν ήταν ότι ο Σλούκας τράβαγε την ομάδα ειδικά πέρυσι μέχρι τον Μάρτιο και μετά αναγκαστικά, πώς να σου το πω, έβγαζε κούραση ο Σλούκας.
0: Και τραυματισμούς είχε βγάλει αρκετούς.
2: Έβγαλε στο τέλος και τραυματισμούς, ναι. Έκανε και για μένα αυτό το έγκλημα ο Αταμάν που τον έβαλε στο μάτς με τον Μπάουκ στο ΆΚΑ και έπαιξε 25 λεπτά ενώ είχε επιστρέψει μετά από 2 μήνες πόσο ήταν. Mm-hmm.
0: Αυτό γενικά ήταν λάθος του Αταμάν. Το έκανε όχι μόνο με τον Σλούκα, με πολλούς παίκτες. Τον έβαζε κάτι μάτς πρωταθλήματος 30-35 λεπτά.
2: Ναι.
0: Το Γκραντ τα ίδια. Δηλαδή δεν,
2: και δεν
0: είναι...
2: μπορείς να πεις ότι δεν είχε παίκτες εκεί. Δηλαδή ο Τολιόπουλος δεν μπορούσε να παίξει σε αυτό το μάτς ο Καλαϊτζάκης. Λοιπόν, αυτά Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ξέρχει. Καλό ξημέρωμα.
2: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δημήτρης από δρόμο.
0: Έλα ρε Δημήτρη. Ωραία αυτό μάρες το Δημήτρης από δρόμο, μου άρεσε.
3: Ναι, στον δρόμο.
0: Ναι.
3: Τώρα θα μιλήσουμε βασικά για το ποδόσφαιρο. Επειδή δεν έχω ακούσει καλά τα ρεπορτάζ σήμερα, η σκέψη του είναι για Λιβάη αύριο.
0: Είναι και αυτή μια σκέψη, είναι και αυτή μια σκέψη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από την αρχή.
3: Και για άμυνα Τσέριν με... για κέντρο Τσέριν με Καμαρά, αυτό το...
0: Ή Τσιριβέγια, έτσι Τσιριβέγια, ναι.
3: Τσιριβέγια δεν θα είναι τόσο γρήγορο, τόσο επιθετικός, θα μπλέξουν, όπως μπλέξανε στο εντός έδρας.
0: Στο εντός όμως θα είναι καλύτερος ο Τσιριβέγια σχέση με τον Καμαρά.
3: Αλλά κάπου εγώ όπως το έβλεπα στο γήπεδο κάπου αναγκαζόταν να παίρνει περισσότερες μπάλες ο Καμαρά από ό,τι έπρεπε. Mm. Από ό,τι είχε συνηθίσει στους δύο αγώνες με την Μπάξ. Δηλαδή έπαιρνε την πρώτη μπάλα και αναγκαζόταν να κάνει και δεύτερη πάσα γιατί ο Τσιριβέγια αναγκαζόταν να γυρίσει πίσω. Εγώ κάπως έτσι το έβλεπα. Mm-hmm. Ίσως αυτό που δεν είχε αυτή τη συνεργασία που είχε με τον Τσέριν. Πάντως πιστεύω θα περάσουμε, θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι αύριο και πιστεύω ότι ο Λιβάη θα κάνει τη διαφορά γιατί είναι ο απρόβλεπτος, γιατί δεν τον ξέρουμε ούτε εμείς ούτε αυτοί.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Λιβάη, εντάξει είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Ναι, και πολύ ποιοτικός παίκτης.
4: Θα ρωτήσω κάτι κι εγώ.
0: Ωπα, ρώτα.
4: Στο μπάσκετ πόσους τίτλους θα πάρουμε φέτος με την ομάδα που έχουμε.
0: Τι να κάνω, κάτσα τα δούμε, περίμενε, μην βιάζεις.
4: Εντάξει, έχουμε δυνατή ομάδα.
0: Είμαστε πολύ δυνατοί, είναι πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός. Έχει χτίσει τρομερό ρόστερ, το συζητάμε. Αλλά όλα αυτά στο παρκέ. Εγώ, επειδή και πέρσι το ίδιο έλεγα, όλα αυτά στο παρκέ.
4: Σίγουρα. Τι πιστεύεις θα μπορεί ο Ζώτης να δώσει το
3: σύνολο,
4: το σύνολο όπως τότε που το έδινε όταν πρώτο είπε.
0: Κοίταξε, άμα δεν μπορεί ο Ζώτης, δεν μπορεί κανένας.
4: Επειδή έχει μεγαλώσει, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, τι έχει μεγαλώσει. Έχει τόση δίψα και τέτοιο. Το έλεγα και τις προάλλες. Πήγαινε στο ΆΚΑ νωρίτερα από ότι πήγαιναν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που εργάζονται στον Παναθηναϊκό. Αυτές τις μέρες, δηλαδή μετά την πρόσληψή του, πήγαινε πρώτος πρωί στο ΆΚΑ. Ναι. Πριν από τους ανθρώπους που δουλεύουν στον Παναθηναϊκό. Και τον πήγαιναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τον βλέπανε εκεί, τον έβρισκαν εκεί. Καταλάβεις τώρα τι δίψα και τι κίνητρο έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι συζητάμε τώρα.
4: Υπάρχει την όρεξη δηλαδή. Εντάξει,
0: ναι.
3: Ο Πατής τι ρόλο θα έχει ακριβώς.
0: Ασίστανα, ναι. Πρώτος βοηθός, να το πω έτσι. Ασίστανα.
4: Στην
0: ουσία, ναι.
4: Ο Διαμαντίδης.
0: Ο Διαμαντίδης θα γίνει άλλο Διαμαντίδη, να το πω έτσι. Θα είναι γενικό, γενικό καθηκόντα, να το πω έτσι. Θα είναι στην ομάδα εκεί κοντά. Τώρα για το Διαμαντίδη, ρε παιδιά, τι συζητάμε. Ό,τι και μόνο που θα είναι στα, στα κοινά, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού. Ναι.
3: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα.
5: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει τον τριποντίστα παίκτη του Παναθηναϊκού, το Τζίμερ Φρεντέτ. Εννοείς, φίλε. Μάλλον αυτό θα είναι. Λοιπόν, για το Λαρετζάκι λέτε εδώ πέρα, βλέπω αρκετά μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχουν. Βλέπω εδώ ότι. Λέτε ότι τι να τον κάνει το Λαρετζάκι, Γιάκ. Προφανώς δεν υπάρχουν καλοί διαθέσιμοι Έλληνες παίκτες. Θα βγει στην αγορά ο Λαρετζάκι και θα πάει να τον χτυπήσει. Διαφωνώ εγώ σε αυτό. Πρέπει να κινηθεί αν μπορέσει να τον πάρει. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Μαζί μιλάμε, Γιώργο.
5: Ναι.
6: Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Δεν πιστεύω να έχουμε ξαναμιλήσει. Είμαι ο Γιάννης.
5: Γεια σου, Γιάννη.
6: Θέλω να μιλήσω πρώτα για ποδόσφαιρο και μετά λίγο για μπάσκετ.
5: Ναι.
6: Κοίτα, είμαι Ολυμπιακός, αλλά χωρίς κόκκινα γυαλιά.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, ακούω τώρα γνώμες να μην παίρνουμε διαρκείας όσοι διαμαρτυρόμαστε.
5: Εντάξει, το πέρα, δεν νομίζω ότι το είπε ένας άνθρωπος που...
6: Ωραία, θα σου πω εγώ. Διαρκείας.
5: Καταλαβαίνω πως το λες και εσύ, ναι, οκ. Okay,
6: αλλά... Ναι. Πρόσεξε να δεις, διαρκείας στη 19 πέρυσι. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε την Κηφισιά και τη Λάρισα. Η θύρα 7 εντωμεταξύ δεν μιλάει. Μίλησε δύο φορές με το Χάση. Το θυμάσαι το Χάση που τον έδιωξε η θύρα 7 σε ένα βράδυ. Προπονητής ήταν.
5: Ναι. Πού είναι αυτή η ψυχή τώρα, μέσα και το έχουμε χάσει τα έχνη του λιγάκι.
6: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Είμαι 53 χρονών, έχω ζήσει τα πάντα. Από αδικίες μέχρι και αβάτα. Mm-hmm. Δηλαδή όταν κέρδιζα μάτς που δεν έπρεπε να τα κερδίσω, ήταν η αβάτα. Λοιπόν, θα μιλήσω, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, δεν θα βρίσω κανέναν, αλλά θα βάλουμε τα, πώς το λένε, τα κομμάτια του παζλ κανονικά. Λοιπόν, κάποτε η θύρα 7 δεν άφησε το Γεωργιάδη, τον Αντώνη, το συγχωρεμένο, μιλάμε μετά το 85-86, να κάνει προπόνηση στο Ρέντι, τον έδιωξε. Τώρα, με τη Λίμπαρ δεν μιλάει καθόλου, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι το πιόνι του Μαρινάκη.
5: Τώρα μην χαρακτηρίζουμε τα πιόνια και τα γενικά.
6: Όχι, ωραία.
5: Εντάξει, τώρα δεν
6: μην με κόψεις όμως.
5: Όχι, άμα. Δεν θα σε κόψω, αλλά μην χαρακτηρίζουμε και δεν νομίζω ότι είναι με την Λίμπαρ τώρα πιόνι, λοιπόν, να είσαι τόσο σοβαρός προπονητής και αξιόλογος.
6: Η θύρα 7 είναι ο στρατός του Μαρινάκη.
5: Εντάξει. Λοιπόν. Με την Λίμπαρ πιόνι του Μαρινάκη, η θύρα 7 στρατός του Μαρινάκη. Δηλαδή, εντάξει, για το Θεό. Ο Χάση τώρα μέσα και το πες, κύριε Γιαννήση, επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι, θέλω να σου πω, έχει πάει. Αμέντσπορ, τουρκική ομάδα, η οποία πήρε και τον Λαφόν το φλέκα που ήταν στον Παναθηναϊκό πέρσι. Μάλιστα. Άμα χάσει τα έχνη του λιγάκι, έχει ξαναγυρίσει κάποια στιγμή στο Βέλγιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα.
7: Ναι.
5: Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε, εσύ είσαι.
7: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα. Ό,τι θες.
7: Ακούτε.
5: Ναι, πολύ καλά.
7: Ναι, χαίρετε φίλοι μου, πρώτη φορά μιλάμε. Δεν θα απασχολήσω πολύ τη γραμμή. Λάμπρο Σάεκ είμαι.
5: Έλα, Λάμπρο.
7: Με βάση αυτό που είπε ένα παλικάρι πιο πριν, γιατί το έχει πει, είναι δεύτερη φορά που το λέμε σε καμιά εβδομάδα αυτό. Ότι
5: ποια πολλά.
7: Στο πρώτο παιχνίδι τη διαιτησία του ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν ήταν 50-50. Η ΑΕΚ 6 βαθμούς μπροστά τερμάτισε, ρε παιδιά, από τον Ολυμπιακό. Πώς θα παίρνει πρωτάθλημα, πλάκα κάνουμε.
5: Δεν νομίζω ότι είστε θέμα για το αν είναι αξία.
7: Για ποια μιλάει, για το πέναλτι που πήρε στο 90 με το ΒΑΡ. Πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Να ξεκαθαρίσω κάτι απολύτως δίκαια, πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ειδικά στην τελική φάση της
7: σεζόν. Αυτό
5: δεν νομίζω ότι είστε κάτι τέτοιο θέμα.
7: Αν δεν ήταν έτσι, θα ήταν αλλιώς. Ρε παιδιά, τέλειος, τελείωσε, πάει το πρωτάθλημα. Πάμε για άλλα. Μην αναλωνόμαστε τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Α, ναι, στην Άντερλεχτ. Στην Άντερλεχτ ήταν πέρσι, ναι, ναι. Ήταν πέρσι ο Χάς και είχε πάει και στην άλλα Χλή και άλλα Ράιντ, βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Ωραίο. Ωραία ιστορία. Για πάμε, Γιώργο, προλαβαίνουμε μέχρι και μισή, ε. Προλαβαίνουμε, άτυπα, μάλλον μέχρι και μισή και μετά θα πάμε σε μπέρα. Καλημέρα.
8: Ακούγομαι.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, στα γρήγορα θα σου πω κάποια πραγματάκια. Mm. Από ποδόσφαιρο τώρα, επειδή είπε κάποιος να κάνει respect για κάποιο φίλο του Ολυμπιακού, επειδή είπε για τον Γιάννη Μελέτη να κρεμάσει το δελτίο.
5: Το ονομάσεις καταρχάς.
8: Γιάννη Μελέτη.
5: Γιάννη, okay.
8: Που πειραία. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να του κρεμάσει το δελτίο. Εγώ λέω να τον
5: εντάξει, επειδή το είπε μεταφορικά και το κατάλαβε που του είπα και εγώ δεν γίνεται
8: επειδή,
5: αυτό.
8: Εγώ λέω επειδή είναι ξένος, να τον βγάλει από το, πώς το λέμε, από την επιλογή των παιχτών και να τον εβάλει για ένα χρόνο ακόμα εφόσον συνεχίζει έτσι, να προπονείται μόνος του. Γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε παίχτης ότι δεν έχει υποχρέωση μόνο η ομάδα στον παίχτη, έχει και ο παίχτης υποχρέωση στην ομάδα. Έχω άδικο?
5: Όχι, προφανώς.
8: Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να, ειδικά στο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος είναι ευγενέστατος άνθρωπος, να πουλάει εκβιασμό και στην ουσία να αφήνει την ομάδα γιατί αυτός το θέλει σε συνοχή, ο Γιάννητσο, χωρίς σεντρεφόρ. Σε παιχνίδι που κρίνεται η πρόκληση του Ολυμπιακού. Εκεί πέρα ένα χρόνο μόνος του. Για να μάθει να είναι συνεπής ο οποιοσδήποτε στα συμβόλαια που υπογράφει. Δηλαδή όταν υπογράφει συμβόλαιο, το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να παίρνεις στην ώρα τα λεφτά σου. Πρέπει να είσαι και εσύ εντάξει στις υποχρεώσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι για τον πέναλτι που είπε ο φίλος μας. Δεν έγινε μόνο μία τέτοια αδικία. Δηλαδή με την ΑΕΚ πραγματικά ακυρώθηκε μπέναλτι επειδή κάποιος εμπόδιζε τον τερματοφύλακα στο σουτ που έκανε ο Τούρκος που θα είχε σοφαρίσει ο Ολυμπιακός και δεν θα είχε φύγει η ΑΕΚ με 5 βαθμούς και σε επόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχασε βαθμό δέχτηκε ένα γκολ στο οποίο εμπόδιζε τον τερματοφύλακα παίκτη, το θυμάσαι το επόμενο παιχνίδι έτσι ή το μεθεπόμενο. Με ποια ομάδα ήτανε? Το θυμάσαι?
5: Με τον ΠΑΟΚ λες τώρα.
8: Με τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, που εμπόδιζε ο επιθετικός.
5: Πάντως, νομίζω ότι καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
8: Όχι, κοίταξε, αν ακυρώθηκε καλώς με την ΑΕΚ, πρέπει να ακυρωθεί και τον ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν ίδια περίπτωση.
5: Εντάξει.
8: Σε αυτά τα πράγματα να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία, αν το ένα γκολ δεν ακυρωθεί ή ακυρωθούν και τα δύο, δεν ακυρωθεί κανένα. Δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία των ομάδων, αν δεν
5: ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα στο πέρσινο πρωτάθλημα.
8: Ήταν κάπως καλύτερη ομάδα στην κατάλληλη στιγμή στα play-off, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει ο διαιτητής να παρισθάνει το Θεό. Ένα αυτό. Αυτό το κάνουμε στην πάντα. Τώρα πάω στο μπάσκετ. Για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, που αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί τα έργα μέσα στο ΣΕΦ συνεχίζονται που πληρώνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που πήρε το ελεγκτικό συνέδριο την απόφαση και κήρυξε άκυρο το διαγωνισμό, έτσι. Mm-hmm. Εγώ έχω κάθε δικαίωμα να είμαι υποψιασμένος ότι έγινε για να μην δώσει η κυβέρνηση τα λεφτά που υποσχέθηκε, βρήκε έναν ωραίο τρόπο μέσω των δικαστών του, γιατί δικαστική είναι του ελεγκτικού συνεδρίου, και πώς εμένα θα με πείσεις ότι είναι εντάξει και θα δεις ότι θα το δεχτείς. Παίρνεις την απόφαση, τη δημοσιεύεις και λες κύριε εμείς απορρίψαμε αυτό το πράγμα και η απόφασή μας είναι αυτή για αυτούς τους λόγους. Αυτό το πράγμα το δημοσιοποιείς ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε φύλαθος ή οποιοσδήποτε που ξέρει από νομικά να του δει αν είναι σωστό ή λάθος. Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό?
5: Να δημοσιοποιήσει το...
8: Το σκεπτικό.
5: Δεν νομίζω ότι γίνεται ποτέ αυτό στην Ελλάδα.
8: Έλα που πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή όταν παίρνεις μια απόφαση και ο άλλος την αμφισβητεί και σου λέει κύριε είναι υποβολημένη η απόφαση που πήρες. Δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα του αλουνού σε μια δημοκρατία να πει δημοσίευσε την απόφαση να δούμε σε ποια σημεία, για ποιο λόγο κηρύχθη άκυρος ο διαγωνισμός και που υπήρχαν οι παρατυπίες?
5: Κοίταξε, ούτως ή άλλως άμεσα θα ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι κάτι που θα τραβήξει.
8: Όχι, κοίταξε, θα τραβήξει διότι κατά τα λεγόμενα θα κηρυχθεί νέος διαγωνισμός και τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν από τη στιγμή που θα γίνει το Σεπτέμβριο που θα αρχίσει, εάν κηρυχθεί ο διαγωνισμός σωστό, σε ένα χρόνο. Δηλαδή κάπου προς τις εκλογές το καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα. Και γιατί οποιοσδήποτε πονηρεμένος μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Σου λέω λοιπόν, για να είναι ο άλλος εντάξει και να μην δίνει αφορμές, από την κυβέρνηση τους λες, κύριε, το ηλεκτρικό συνεδρίου, επειδή εδώ πέρα θυγόμαστε και εμείς σαν κυβέρνηση, επειδή εμείς θα τα πληρώναμε και μας λένε το κάνουμε για να μην τα πληρώσουμε, αυτά που υποσχεθήκαμε.
5: Ωραία, λοιπόν, να σου το θέσω λίγο διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν λέτε ότι πάμε σε εκλογές και όλα αυτά, θα ήθελε η κυβέρνηση να έχει απέναντί της τον κόσμο του Ολυμπιακού?
8: Κοιτάξτε τι γίνεται, μήπως το κάνει ώστε να πάρει την απόφαση λίγο πριν τις εκλογές και να λήξει το θέμα. Το θέμα είναι άλλο.
5: Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο
8: άλλο. Σε μια δημοκρατία, πού είναι το παράτυπο να δημοσιοποιήσεις την απόφαση, το σκεπτικό της απόφασης? Αυτή είναι η απόφαση.
5: Αυτό δεν λέω ότι είναι παράτυπο και δεν μπορώ να επισέρχομαι τώρα στα νομικά και σε αυτά που τα οποία δεν
8: έχουν γίνει.
5: Απλά λέω τι γίνεται μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει.
8: Κοίταξε, δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα ποτέ το.
5: Προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δημοσιοποιείται ποτέ το σκεπτικό.
8: Δεν δημοσιοποιούνται για πιο απλά πράγματα. Όταν παίρνει ένα δικαστήριο μια απόφαση εις βάρος σου, ο δικηγόρος σου θα ζητάει την απόφαση και το σκεπτικό της.
5: Ναι, αλλά δεν τη δημοσιοποιείς σε όλο τον κόσμο.
8: Όχι, τη δημοσιοποιείς σε νομικούς. Λοιπόν, να φωνάξει του νομικού του Ολυμπιακού και να πει: Ελάτε εδώ, κύριε.
5: Φαντάζομαι οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν. Οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν γνώση γενικά για την απόφαση και για το σκεπτικό. Αυτό φαντάζομαι εγώ.
8: Γνώση δεν έχουν, διότι θα είχαν βγει και είχαν πει: Παιδιά, σωστά ακυρώθηκε, διότι είναι αυτό. Δεν έχει υποθεί τίποτα. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν ξεκαθαριστεί αυτό, βάζει στο μυαλό του αλλού διάφορες σκέψεις. Αυτό έχω να σου πω, τίποτα άλλο.
5: Μάστε καλά.
8: Έγινε, για
5: καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Γιώργο, πάμε σε break, ένα τραγουδάκι που ερχόμαστε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Πέρα 25 λεπτά για θέμαστε ακόμα μαζί. Με τον Γιώργο Γιαννή στη ρυθμίση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4 και 5. Έχουμε αυτέ τι γραμμέ, τηλεφωνικέ γραμμέ. Για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πράγμα να σα ότι το σκεπτικό των αποφάσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου δημοσιεύεται ως αναπόσπαστο μέρο τη απόφαση, λέει ο φίλο. Φαντάζομαι μπορεί να έχει δημοσιευτεί ήδη. Λοιπόν. Και αυτό που βλέπω τώρα, μια και τόσο φίλε εδώ πέρα. Βλέπω εδώ ότι μια απόφαση. Από πότε είναι αυτή, από το. Μια λέει ένα φίλο εδώ πέρα. Έγινε δεκτή προσφυγή ανάκλησης. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι πάντως μέσα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας.
1: Γεια σας, Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είχε κατακτήσει Ολυμπιακός πρωταθλήματα, έτσι. Mm-hmm. Αρκετές φορές. Στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Με 10 πόντους, με 15, με 20, με 25 πόντους. Mm-hmm. Έτσι. Και βγαίναν κάποιοι οπαδοί άλλων ομάδων και λέγανε, έλα, τι πρωτάθλημα είναι αυτό και δεν το άξιζε. Και βλέπεις τώρα παίρνει μια ομάδα αντίπαλη του Ολυμπιακού.
0: Δεν νομίζω πάντως, σε πρώτα θέματα που Ολυμπιακός με 15-20 πόντου διαφορά να υπήρχε οπαδός που αντίπαλος ομάδας που
1: δεν το άξιζε. Βεβαίως. Και λέγανε ότι, εντάξει, λέει τι Ολυμπιακός, λέει, ξέρουμε πώς τα παίρνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έπαιρνε με 15 και 20 πόντους πρωταθλήματα. Και αμφισβητούσαν οι ίδιοι που τώρα η ομάδα τους το παίρνει η τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Έτσι. Και παίρνουν τηλέφωνο και λένε «Α, και τι προτάσουμε ήταν αυτό και τι δίκαιο και τι σωστό και τι...» Αν η ΑΕΚ έχανε δύο μάτς και κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το άξιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και εντάξει τώρα και ξέρουμε πως το πήρε και κάτι τέτοιο. Όταν όμως ο Ολυμπιακός έχασε π.χ. δύο μάτς και πήρε δύο μάτς η άλλη ομάδα, έτσι, σου λέει «Α, δίκαια εμείς και τι προτάσουμε ήταν αυτό» και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά τώρα που παίρνουν πρωταθλήματα, έτσι, αυτό γίνει και με τον Ολυμπιακό, έτσι, που έχει πάρει στο τέλος πρωτάθλημα. Αυτά πρέπει να τα συγκρίνουν αυτά που λέγανε όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα με 15 και 20 πόντους. Έτσι. Λοιπόν, όσο για τον... και εμείς έχουμε πάρει τελευταίες αγωνιστικές πρωτάθλημα. Αλλά τώρα αμφισβητούσαν τα πρωταθλήματα που παίρναμε το Δεκέμβρη. Λοιπόν, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, ο Ολυμπιακός ήταν 10 πόντους μπροστά. Που ήξερε ο καθένας ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η διαφορά. Τώρα, αγωνιστικά δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σχετικά με δηλώσεις έτσι του Γιαννακόπουλου, έτσι, αν είχε ο Ολυμπιακός αυτό τον πρόεδρο, θα τον μπελεκάγανε οι δημοσιογράφοι νύχτα μέρα. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτά που κάνει στο ίντερνετ με αυτά που λέει το ένα το άλλο περνάνε όλα έτσι απαρατήρητα. Έτσι. Λοιπόν, και ακούω κάποιους που λένε να λέει μία ο ένας, μία ο άλλος. Ο άλλος ποιος είναι, δηλαδή συγκρίνονται οι Αγγελόπουλοι, οι δηλώσεις τους με τον Γιώργο Γιαννακόπουλο.
0: Τώρα,
1: ποιος είναι ο ένας και ο άλλος, λέει.
0: Θα κάνουμε συγκρίσεις. Ωραία, θα κάνουμε συγκρίσεις τώρα τον Αγγελόπουλο.
1: Αυτό λέτε, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Okay, είναι αποφύσεις αυτή. Ωραία.
1: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όχι ότι η Αγγελόπουλη είναι αλάθητη, αλλά αυτό το πράγμα τώρα κάθε μέρα και ευτυχώς, και ευτυχώς για μένα, που έχει ο Παναθηναϊκός αυτόν τον πρόεδρο, γιατί είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός ξυπνάει, ενώ είναι διαλυμένος, ξυπνάει και παίρνει πρωτάθλημα. Δηλαδή αν δεν έκανε και ο Γιαννακόπουλος αυτά που έκανε πέρσι, δεν θα έμενε ο Μπαρτζόκας πέρσι και ούτε φέτος θα είχε πάρει ευρωπαϊκό. Με τα επεισόδια τα οποία έκανε με τις μηνύσεις, με τώρα μετάλλα, στο τέλος, ένας Ολυμπιακός που κατέβηκε στο ΆΚΑ διαλυμένος και έχανε, πήρε το πρωτάθλημα, έμεινε ο κ. Μπαρτζόκας και φέτος πήραμε ευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Για μας δηλαδή θα είναι πλήγμα αν φύγει.
0: Ναι.
1: Για μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, το βλέπω έτσι, γιατί δημιουργεί ανταγωνισμό, mm-hmm. οξύ ανταγωνισμό. Που αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα. Ενώ αν είχε έναν άλλο πρόεδρο, μπορεί να μην είχαμε καταφέρει αυτά που έχουμε καταφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ολυμπιακός γενικά σαν σύλλογος, του ταιριάζει ο οξύς ανταγωνισμός.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αυτό παρατήρησε το και με την ΑΕΚ. Και με τον ΠΑΟΚ. Παρατήρησε το ότι γενικά όταν σε κάποιο άλλο.
0: Φέτος που υπήρχε οξύς ανταγωνισμός με την ΑΕΚ, πήρε η ΑΕΚ όμως το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπήρχε οξύς ανταγωνισμός.
0: Α, δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο οξύς ανταγωνισμός.
1: Με ποια έννοια το λέω. Ποια είναι το λέω.
0: Με ποια
1: δεν λέω οξύς ανταγωνισμός αγωνιστικά. Ενώ οξύς ανταγωνισμός.
0: Και εξωαγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά υπήρχε.
1: Δηλώστε.
0: Και σε επίπεδο δηλώσεων υπήρχε οξύς ανταγωνισμός με την ΑΕΚ φέτος. Κάνω λάθος.
1: Νομίζω ότι.
0: Κάτι συνεδριάσεις για ΕΠΟ και αυτά δεν υπήρχαν αυτά. Σε άλλη χώρα έγιναν αυτά.
1: Την πρώτη χρονιά.
0: Μα φέτος μιλάω.
1: Φέτος δεν νομίζω ότι ήταν τόσο, όχι.
0: Δεν ήταν τόσο.
1: Την πρώτη χρονιά ήταν.
0: Και για τότε γιατί λέτε για τη διαιτησία για αυτά.
1: Τι εννοείται για τη διαιτησία, δηλαδή.
0: Ότι αδίκησε τον Ολυμπιακό η διαιτησία και τέτοια.
1: Δεν μπορείς, ναι, εντάξει, σε κάποια παιχνίδια. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ντάμπι, εκείνη τη χρονιά ήταν που έκανε τις πιο πολλές δηλώσεις. Τη χρονιά μετά που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα δεν είχε κάνει τόσες δηλώσεις. Από την ώρα που ήρθε ο καινούριος ο προπονητής, έτσι με τον καινούριο τεχνικό διευθυντή, άφησε την ομάδα, έτσι, να δουλέψει μόνη της.
0: Ξαναλέω, σε εξωαγωνιστικό όμως, επίπεδο δεν υπήρχε φέτος.
1: Όχι τόσο όσο πέρσι.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει τόσο και όσο πέρσι. Πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
1: Νομίζω ότι την πρώτη χρονιά του κυρίου.
0: Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την ΑΕΚ. Εφόσον πήρε η ΑΕΚ το πράγμα. Αλλά αυτό που λέτε δεν ισχύει που μου πάτε προηγουμένως.
1: Όχι, λέω την πρώτη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στον Τάπλ.
0: Άιντε πάλι.
1: Την πρώτη χρονιά του
0: πρώτου. Εγώ μιλάω για φέτος, σας λέω. Για τη φετινή χρονιά σας λέω.
1: Φέτος εγώ λέω.
0: Δεν ήταν φέτος οξυμένα τα πνεύματα.
1: Δεν νομίζω όσο την πρώτη χρονιά, όχι.
0: Okay.
1: Όχι. Πάντα υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά δεν είναι τόσο οξυμένο. Εδώ, στο πρωτάθλημα που πήραμε, όχι τώρα, το περσινό, είχαν κρεμάσει και πανό οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Εντάξει.
1: Η ομάδα όταν κατέβηκε στο ΆΚΑ έχασε με κάτω τα χέρια. Και μετά με αυτά που γίνανε μηνύσεις και με όλα αυτά και όλα αυτά, η ομάδα ξαφνικά έπαιξε πάρα πολύ καλά. Συσπυρώθηκε.
0: Ναι. Okay. Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, μ' ακούτε. Εσείς είστε.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Νίκος από Ανάκαθα.
0: Έλα, ρε Νίκο.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς.
2: Λοιπόν, ΑΕΚ, να ξεκινήσω με το φίλο που ο Γιώργος Κώστας, δεν θυμάμαι, που είπε για τον μπάσκετ 15 νίκες με μία ήττα, κάτι τέτοιο του Ολυμπιακού, που με τον Γιαννακόπουλο που είπε ότι δεν βλέπω τον Ολυμπιακό και λέει που να τον δει, αυτό έχει 15-1.
0: Εντάξει, μωρά, άστος τώρα, άστα να τα λέω.
2: Ακριβώς. Άσε με λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και είμαι ΑΕΚ, έτσι δεν έχω καμία σχέση. Απλά δεν μας είπε για τους τίτλους, φίλε μου. Είπες 15-1, μάλλον για νίκες εννοούς και είτε. Για τους τίτλους δεν μας είπες. Και συνεχίζουμε. Για τον κύριο, όχι αυτό που πήρε τώρα, τον προηγούμενο που ήταν κάπως μεγάλο σε ηλικία. Γιατί θα μας τρελάνουν κάπου, δηλαδή κάπου θα το χάσουμε το μυαλό μας. Που είπανε για τη διαιτησία.
0: Mm-hmm.
2: Μήπως να θυμηθούμε μέσα στη Φιλαδέλφια πως ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Μην τα θέλουμε, ρε παιδιά μου, να ζει γαδικά μας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωνεύτε ότι το χάσατε. Δίκαια. Δηλαδή δεν γίνεται να ζει γαδικά σας. Στη Φιλαδέλφια πώς το πήρατε το βαθμό στο 100.
0: Να σου πω κάτι. Φέτος δεν ήταν το ντέρμπι το Φεβρουάριο που... μπράβο, αυτό που μπήκε και ο Λιόπουλος μέσα στο κήπεδο και μετά λίγο θα πάω στην εισαγγελέα και τέτοια. Όχι, απλά λέει ο προηγούμενος φίλος ότι φέτος δεν ήταν. Ήταν ήρεμα τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ήταν.
2: Να σου θυμίσω ότι ζωντανά στην τηλεόραση δεν βγήκε ο του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης και είπε μαζέψε το τσίρκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
2: Παιδιά, μην ξεχνάμε. Το τσίρκο όμως είδατε τι σας έκανε.
0: Εντάξει, τώρα μην πάμε τώρα.
2: Εγώ δεν λέω κάτι, ούτε βρίζω, ούτε μειώνω. Απλά με μειώσανε. Και μειώσανε δηλαδή αυτό που έκανα πέρυσι. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν, δεν μπορούν ακόμα να το χωνέψουν. Τι τους έκανε ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από 2 μήνες, πήρε μια ομάδα και την έκανε πως την έκανε. Παιδιά, γίνονται αυτά. Αλλά δεν γίνεται μονά ζυγά δικά σας. Δεν γίνεται πάντα να πηγαίνουν προς τον Ολυμπιακό όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έκανε, λέει, δεν γίνεται, λέει, ο διευθυντής να κάνει το Θεό. Ω, πάρε μεγάλε. Δηλαδή, ο άλλος στη Φιλαδέλφεια που έκανε το Θεό, εκεί γίνεται. Γι' αυτό, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να συνεχίσουμε και να απολαμβάνουμε την κόντρα, μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος, μία ο παράλληλος, μία αυτό. Μην το έχουμε αυτό που βγήκε 15 βαθμούς μπροστά και αυτό θέλετε, ρε. Δεν θέλετε τον συναγωνισμό. Τον ανταγωνισμό δεν το θέλετε. Τι να πω, δηλαδή. Πόσα.
0: Πες πάντων, να είσαι καλά. Άντε, καλό
2: ξημέρωμα. Να μιλήσει κάποιος άλλος. Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, είδες εσύ Γιάννης, την έκανες τρούπο την εκπομπή. Καλά πηγαίναμε μέχρι τώρα, μιλούσαμε ήρεμα. Εσύ φταίς Γιάννης για όλα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Παναθηναϊκός Γρηγόρης, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Έλα, σε Γρηγόρη, έλα, τι έγινε.
3: Καλά, είσαι, με θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γεια σου, πόρε, φίλε. Τώρα, sorry, ρε, αρφέ. Αλλά με προκάλεσε λίγο προηγούμενος, ρε, φίλε. Ρε αρφέ, με συγχωρείς. Μια ερώτηση να του κάνω, αρφέ.
0: Και όχι, όχι, μην ξέφυγε, σε παρακαλώ.
3: Όχι, θα πολιτισμένα, ναι, ανθρώπινα. Ναι, ναι, ναι. Όταν είχε βγει ο Βαγγέλας ο Μαρινάκης και είχε πει για κάτι φούστες, θέλω να μου πει αύριο τι βγήκα και είπατε δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Όταν τα θυμάσαι αυτά για το ΣΕ.
0: Μπορεί τα όλα τα θυμάμαι, άστο τώρα, δεν έχει τώρα κανένα νόημα να λέμε τώρα. Καταλαβαίνετε γρήγορα πώς το λέω τώρα, δηλαδή.
3: Καταλαβαίνω και τη θέση σου, απλά ρε φίλε, sorry, ρε, έσκασα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Τώρα δηλαδή τι, ότι
0: αντί να συζητάμε τώρα για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΚΑ ή πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕ, και καθόμαστε ασχολούμαστε τώρα.
3: Μπράβο. Και μια άλλη παρένθεση. Mm. Να θυμίσω ένα φιλαράκι που είπε πριν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζε με άδεια κερκίδα. Εγώ αρεφέ δεν θυμάμαι να παίζαμε ποτέ προλίγκα. Εσύ θυμάσαι με άδεια κερκίδα.
0: Όχι.
3: Και δεν κατηγορούμε ακόμα να ήμασταν.
0: Ναι,
3: εμείς ήμασταν
0: ναι.
3: Εκεί ακόμα. Εμείς στις χαρές και στις λύπες εκεί. Τέλος πάντων, αρφούλη, αυτό sorry για το τέτοιο. Τι βλέπεις αυτό, εγώ βλέπω φίλε καταρχάς πρόκληση 0-2-0-3.
0: Κοίταξε αν είναι ο Παναθηναϊκός συγκεντρωμένος, σοβαρός και αποτελεσματικός επιθετικά, γιατί σίγουρα θα βρει φάσεις, νομίζω θα περάσει. Είναι εντάξει ενότερος ποιοτικά όπως και να το κάνουμε, αν και δεν φάρει και πολύ στο πρώτο μάτς.
3: Εννοείται, απλά εξαιρεσή, το ξέρεις επειδή έχω κάνει και εγώ αθλητισμό, έτσι, όχι ποδόσφαιρο, άλλο άθλημα. Είναι αρκετά πόδια ακόμα, αρέσει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να...
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε, Εννοείται.
3: Δεν ξενερώνω δηλαδή που το παίξαμε. Εντάξει, το παράλογο για μένα, έτσι επειδή έχω κάνει και εγώ προετοιμασίες και τέτοια, ήταν να ήμασταν fit όλοι. Να τρέχαμε πάνω κάτω. Θα πω, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Για μένα πάντα.
0: Ναι. Απλά ξέρεις, επειδή ήταν μια αντίπαλος που είναι στα μέτρα σου, ρε παιδί μου, λες ότι ξέρεις. Και έχοντας κάνει το 1-0 και έχοντας ένα καλό πρώτο 30 λεπτό.
3: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, άμα δεις και η Άκη πέρυσι, δεν έβγαλε και μάτια.
0: Όχι, ίσα-ίσα με στα προγραμματικά δεν είναι.
3: Μπράβο.
0: Ζωρίστηκε αρκετά.
3: Μπράβο, και με το ΠΑΟΚ που λένε, ρε φίλε, πιστεύω ότι άμα τρώγαμε κι εμείς ένα γκολ από το πρώτο λεπτό, και εμείς έτσι πιέζαμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει μπάλα.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί με την Δυναμό δεν είναι να μου βγουν τα μάτια για αυτά.
0: Μια κλίση για τον ΠΑΟΚ. Μου κάνει, ρε παιδί μου, εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την τριπλέτα πίσω από τους επιθετικούς, δηλαδή Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον. Που είναι πραγματικά, ναι, που δεν έχει βρει ένα φορ, αν ξέρεις μισό λίγο τον Γιακουμάκη, που δεν έχει βρει ένα φορ που να την στέλνει στο πλεκτόρ.
3: Καλά, άμα είχε αυτό αρθέ θα παίρνει πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτά τα χρόνια. Είναι αυτό το πρόβλημα που είχαμε με το σέντερ στο μπάσκετ, που δεν μπορούσαμε να βρούμε σέντερ όταν τραυματίστηκε ο Λενσό.
3: Μπράβο. Yeah. Εγώ πιστεύω, φέτος το λύσαμε το πρόβλημα με τον Γιαμπουσέλε.
0: Για να δούμε.
3: Άμα θέλει να το πάμε και εκεί. Και να σου ρωτήσω κάτι άλλο, την εθνική, ο Αντοκούμπο, γιατί δεν έρχεται.
0: Γιατί δεν πληρώνεται η εγγύηση από την ΕΟΚ προς την... προς το Miami Heat.
3: Αυτό δεν είναι λίγο άσχημο, γιατί...
0: Δεν συνεννοήθηκαν, καλά. Δηλαδή, δεν συνεννοήθηκε η ΕΟΚ με τον οργανισμό των Heat. Και κάπως έτσι δεν θα δοθούν τα 500.000 που είναι στην ασφάλεια για το συμβολικό.
3: Αυτό γιατί να σου πω κάτι, εμείς θέλουμε επιγόντως νίκες, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, πρέπει να κάνει το 2-2 εθνική.
3: Και άμα, σωστά, και άμα.
0: Ναι, δηλαδή σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα προκληματικά τώρα που θα είναι τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, πρέπει να κάνουμε το 2-2 με Ουκρανία και Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε.
3: Η Ισπανία σε τι μου θα είναι, δηλαδή θα κατεβάσει την
0: έννοια. Σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα προκληματικά τώρα που θα είναι τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, πρέπει να κάνουμε το 2-2 με Ουκρανία και Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε.
3: Η Ισπανία σε τι μου θα είναι.

0: σε Ευρωλυγκά τους, ας πούμε, σε Ευρωλυγκά τους. Διαθέσιμο.
1: Πώς θα τους νίκες μόνο τους, ρε. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να μειώσω την ομάδα, αλλά με τι παίχτες.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, ποιοι θα πάνε. Ο Σλούκας και αυτοί θα πάνε.
0: Ο Σλούκας όχι, είναι, ακόμα δεν είναι στο 100%. Ο Ντόρσε θα είναι.
1: Πάλι καλά. Ο Γουόκαπ.
0: Ναι. Όχι ο Γουόκαπ, όχι. Μόνο ένα μπορεί να πάρει διαθέσιμο από Natural Z. Να έχει διαθέσιμο. Μίτογλου θα είναι, λογικά.
1: Εμένα με ανησυχεί λίγο αυτό με την εθνική.
0: Ο Καλάθης επιστρέφει.
1: Το λέω αυτό, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή την άμυνα που παίζει ο Καλάθης ακόμα και τώρα λίγη.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Δηλαδή έχει και την ασύστρα, ρε.
0: Και τη δημιουργία.
1: Δεν είναι άσχημος παίκτης, εμένα δεν με χαλάει ο Καλάθης. Ακόμα και στα 39 του.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι ρε, αρφέ, με ανησυχεί ότι δεν βγαίνουν παίκτες. Δηλαδή άμα ανησυχεί τον Αβάλα, δεν βγαίνουν παίκτες, ρε φίλε. Δηλαδή πού πιστεύεις ο φίλος αυτό ή απλά κάνει ένα κύκλο.
0: Κύκλος είναι μόνο. Εντάξει, λένε ότι η επόμενη γενιά αυτή του που είναι 16-17 τώρα.
1: Είναι και σπανούλα εκεί ο γιος.
0: Ναι, ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχα τα παιδιά. Για να τους δούμε. Για να τους δούμε.
1: Μακάρι. Εντάξει, εγώ πιο πολύ για αυτές σε πήρα, επειδή είναι ψηλότερο ο άλλος με τις δηλώσεις. Αλλά δεν θέλω να σε φέρω και σε ένα σε δύσκολη θέση να αρχίζω τώρα να λέω τα δικά μου.
0: Εντάξει, Γρηγόρη.
1: Αυτό,
0: κάντε καλό ξημέρωμα. Να σε καλά, να σε καλά. Για πάμε να βγάλουμε άλλο ένα Γιώργο. Προλαβαίνουμε, πάμε άλλο ένα φίλο. Είναι και 53-54. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Γεια σου, Αναγκά. Γιώργος Παναγιώτος, καλά τι φίλε μου.
0: Έλα, ρε Γιώργο, τι έγινε, καλά εσύ.
2: Καλά, μια χαρά μαζί. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, η αλήθεια είναι. Με τον Διονύση μιλάω πιο πολύ και τον Ηρακλή. Αρχικά, μια επισήμανση, άλλα ήθελα να πω. Απλά μου δώσει μια ωραία πάσα. Που λες για τον Πάο για την τριπλέτα και πώς δεν βρίσκει επιθετικό, κάνεις λάθος αρφέ μου. Επιθετικό βρίσκει, δεν πληρώνει.
0: Εντάξει. Δηλαδή,
2: όχι, όχι, γιατί θα πάω στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν με νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Απλά πώς βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο, θα σου εξηγήσω τον Παναθηναϊκό. Δεν πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε τα λεπτά στο Γιακουμάκι να μείνει. Ο Γιακουμάκι για μένα ήταν παιχταράς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βοήθησε πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα δεν το παίρνει για έκπερση. Την καλύτερη μπάλα την έπαιζε ο ΠΑΟΚ μέχρι το Γενάρη.
0: Μέχρι το Γενάρη, τέλος Γενάρη, ήταν καλύτερη ομάδα.
2: Γιατί έπεσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, τραυματίστηκαν και οι γύρω και δεν πήρε παίχτες.
0: Έτσι, έτσι.
2: Δεν πήρε ένα σεντερφόρ, πήγε το Γερεμέγεφ και τώρα τον πουλάει. Με Γερεμέγεφ το έχω βγει στο Διονύση, έχουμε τσακωθεί. Με Γερεμέγεφ πρωτάθλημα δεν παίρνει του Αγίου ανήμερα.
0: Συμφωνώ.
2: Δεν πήρε ο Παναθηναϊκός, θα σου πω και δηλαδή, το λέω. Μετά δεν πήρε εξτρέμ. Και μετά έπεσε. Λογικό είναι.
0: Έχει πολλούς τραυματισμούς και μαζεμένους τραυματισμούς εκείνη την περίοδο.
2: Έτσι ακριβώς και δεν τους αντικατέστησε. Ένα μικρό θέλω να πω μόνο γιατί με τον προηγούμενο φίλο είχε δίκιο που είπε. Γιατί και σαν Παναθηναϊκή και εμείς. Πρώτα απ' όλα λέω όταν παίρνει κάποιος στο ραδιόφωνο και λέει δεν είναι ο Παναθηναϊκός αλλά δεν βλέπουμε πράσινα γυαλιά ή δεν βλέπουμε κόκκινα. Όλοι βλέπουμε τα γυαλιά της ομάδας μας. Και ο πιο αντικειμενικός. Θα έρθει μια φάση που δεν είναι αντικειμενική.
0: Θα σας πω κάτι.
2: Επειδή
0: μάλιστα το λέω αυτό πάντα. Μας το λέει ένας σχολείμαστος και είπε ένας καλός συνάδελφος, ο τελευταίος αντικειμενικός δημοσιογράφος δεν γεννήθηκε ποτέ.
2: Έτσι ακριβώς. Όχι, εγώ προτιμώ να μιλάω για την ομάδα μου ή για άλλες ομάδες με δημοσιογράφους. Δηλαδή μιλάω με τον Μιαούλη που είναι αεξής όταν κάνει την εκπομπή. Έχουν πιο αντικειμενική γνώμη. Κατάλαβες τι εννοώ για παίκτες και τέτοια. Μ' αρέσει να μιλάω έτσι. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί και εμένα με τρελάνε ο προηγούμενος, είναι ότι μακάρι να είχαμε ένα Γιαννακόπουλο με περισσότερα λεφτά όμως στο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο και το κλείνω εδώ στο άλλο θέμα. Μακάρι να είχαμε ένα Γιαννακόπουλο στο ποδόσφαιρο. Ας ήταν τοξικός, ας ήταν ό,τι ήθελε. Απλά με περισσότερα λεφτά. Τώρα πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό και να σου πω αυτό που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αύριο θα περάσει. Θεωρώ ότι θα κερδίσει. Εμένα με φόβησε πολύ αυτό που είδα γιατί ήμουν στο γήπεδο και το είδα από κοντά.
0: Πάσα από κοντά,
2: Ναι, με φόβησε πάρα πολύ, γιατί και εγώ έχω παίξει μπάλα μέχρι Δέλτα Εθνική τότε που υπήρχε. Ναι, καταλαβαίνω τα πόδια είναι βαριά, καταλαβαίνω πολλά, αλλά με φόβησε πάρα πολύ. Έχω πολύ εμπιστοσύνη εγώ γενικά στον Νίστη, το έχω πει και στον Διονύση, το θεωρώ πολύ καλό. Του είπα του Διονύση ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η χαρά του γκολ-γκολ, του το είπα πριν γίνουν τα παιχνίδια τα τέτοια.
0: Επειδή ήταν έτσι στην Κοπεχάγη,
2: Ο Ρίσου με την Κοπεχάγη έτρωγε μέσα ώρα 1,5 γκολ.
0: Ισχύει.
2: Εγώ δεν λέω ότι θα φάει τόσο από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι η χαρά του γκολ-γκολ. Έτσι πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα περάσει. Και θέλω να σου πω λίγο τις μεταγραφές και το τελειώνω, το κλείνω. Φύγανε από τον Παναθηναϊκό 10 παίκτες, έτσι. Εγώ θέλω να σου πω γιατί ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω την προηγούμενη σεζόν και την προπροηγούμενη. Γιατί καλώς είναι, εγώ το συγχαίρομαι να τον παίρνει, δεν θέλω να τον βλέπω. Προσωπικά εγώ.
0: Ναι.
2: Το μόνο που συμφωνώ μαζί του και έχει μερικούς υποστηρικτές ακόμα ο Μπενίτεθ είναι για το

0: ρόστερ. Γιατί το 80% του Παναθηναϊκού των φιλάθλων δεν πιστεύαν ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να κάνει τίποτα. Και θα το αποδείξω γιατί. Πες μου έναν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έφυγε από το περσινό ρόστερ που πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Έναν.
1: Κανείς.
0: Και πες μου έναν που πήρε λεφτά η ομάδα. Και μην μου πεις τώρα 1 εκατομμύριο τους Βιντέσια, γελάει ο κόσμος, έτσι.
1: Εννοείς από πώληση, όχι, δεν είναι μόνο.
0: Από πώληση.
1: Ναι. Όχι μόνο τους Βιντέσια.
0: Και δεν πήγε ένας σε καλύτερη ομάδα, έτσι. Ένας, μισός παίκτης, όλοι πήγανε Β' Τουρκίας, Α' Πολωνίας, Β' Αζερβαϊτζάν.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Εκτός από το Γιωάννη, και να σου πω κάτι άλλο. Τα τελευταία 5 χρόνια, και να σου πω και στον Μπακασέτα. Γιατί ούτε ο Μπακασέτας έχει βρει ομάδα και, και από εκεί κάτι τον έχουν βγάλει άγιο τον Μπακασέτα. Και επειδή το ξέρω από προσωπική άποψη και από ένα μάνατζερ, ο Μπακασέτας δεν θα πήγε τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρει όλο το συμβόλαιό του, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπακασέτας να φύγει τον Παναθηναϊκό να πάρει 1.800.000. Έχει νευριάσει τόσο πολλοί που του έχουν φερθεί, που για μένα καλά του κάνουν κιόλα, δεν τον εκτιμώ καθόλου, γιατί δεν έχει βοηθήσει καθόλου την ομάδα. Εγώ ήμουν από αυτού που γιουχάρανε κιόλα και το λέω και δεν με νοιάζει κιόλα. Ο Μπακασέτας θα πάρει όλο του το συμβόλαιο και εδώ θα έμαθε όταν θα βγει. Δεν θα χαρίσει ούτε 1 ευρώ. Το κλείνω αυτό.
1: Κλείσει γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας, ε.
0: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι εκτός του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένας παίκτης τα τελευταία 5 χρόνια δεν πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αυτό εξηγεί πάρα πολλά γιατί βγαίνουμε τελευταίοι. Είμαστε από το πρωτάθλημα μακριά. Θεωρώ το ρόστερ αρκετά καλό φέτο, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε παιδιά ενίσχυση στο κέντρο. Αν δεν πάρουμε κέντρο είναι αποτυχία. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Γιώργο, κλείνουμε. Γιώργος Γιαννής, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο το προηγούμενο δύο κοντά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα τα πούμε εμείς αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ, και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το είχα αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πέστε, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Παρ' όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλλο. Αλλά κάτι που μιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας η Σοφία έξω.
0: Μην το κάνουμε.
1: Ότι...
0: Σε δεν ξέρω. Παρακαλώ.
1: Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε, γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως solo δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέλος στο Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής, και με πλησίασε μόνος του. Εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει, γράψε στίχους και σε παρακαλώ, θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8. Και έγραψα τους στίχους. Εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή. Αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα, εννοείς?
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους. Δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα? Δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μου λέει, θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Mm-hmm. Το, ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια mm-hmm. και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και...
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Αλλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι ματαιότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα mm-hmm. όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Mm-hmm. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά του Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε, ναι.
0: Προφανώς.
1: Τον άμμο της Θάλιας,
0: σας βέβαια. Τώρα. αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ναι, πες το.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Mm-hmm. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας mm-hmm. ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε... Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια, 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει, Χαρικλίν, πέθανε το βαλσαμόνα, με το ξαναβάσαμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία...
1: Ποιο σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Ναι, όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι... που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, okay, ή έτσι πόνου όπως ένας ζεμπέγικο πηχή,
1: ναι.
0: Λοιπά. Αλλά εδώ σου δίνει...
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται?
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος.
0: Μπράβο,
1: 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλαντε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε. Γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι. Άλλωστε, εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι η υγιή επίπεδη? Άρχισες τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από θεώσει εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σωκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός, στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σωκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να τη πούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μην γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: σου πίνουν
1: ναι,
0: αποθυμένα. Ναι, ναι. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε...
0: γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα... πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν οι
1: ναι,
0: ή και
1: ναι,
0: εσύ, σε έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζει αυτή την ενέργεια, σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μία φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε: ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες τώρα.
0: Ναι. Ότι όχι, είναι γιατί... όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς 1, 2, 3 ώρες διασκέδασης ας πούμε, τόσο ώστε να
1: ξεφύγουν. Δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει? Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους ας πούμε. Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: τύχη τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Θα στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Και στο
0: inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος Παπάογλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσικής, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμέ, εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.
1: Τα αφήνω πάνω σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πόπο ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό μέσα σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όφυλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ναι. Ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Και αν όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
1: Ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα η αλήθεια είναι δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός. Ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική Καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης Ορίγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: περνάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον Μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σωκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο Αρνί, στην εισαγωγή του Αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό.
0: Με τον ίδιο τίτλο. Με τη
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς,
1: ναι, ναι.
0: Διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό τον μπέρδεψα και όλο αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: πού το βρήκες αυτό.
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά.
0: Ναι.
1: Που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό σε αυτή.
1: Ακριβώς, αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, καπαλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική
0: κοινωνία.
1: Και ο θάνατος
0: σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις θέσεις.
1: Και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γεωργία. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά. Σύντομα, πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή.
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα να έχω όλες τις απαντήσεις.
0: Εντάξει.
1: Δεν τις έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό.
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποπάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική. Και ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάνα Πεντάκη.

0: Προλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω όλο το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καραμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία τον ερχόντουσαν. Θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις
1: λέγανε. Ο διάολος. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία τον ερχόντουσαν. Θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις λέγανε.
1: Ο διάολος.

0: μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
1: Στη Βουλή, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς, ναι, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
1: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
0: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ζόρτζια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε
0: βέβαια θα γίνει.
1: Σιγά-πορο μεριά.
0: Μάλλον, ναι, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
1: Okay.
0: Και
1: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει. Να,
0: τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
0: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα, να τα οπτικοποιήσουμε.
1: Ωραία, δότα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
0: Η Σοφία, εννοείται.
1: Κουβέντα, έτσι, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
0: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Μελαχρινή όμορφη.
1: Είναι η αδερφή της, λέει.
0: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
1: Δεν είναι αδερφή της.
0: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
1: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Ζωτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
0: και εγώ,
1: καλό
0: και εγώ πολύ.
1: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
0: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
1: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
0: Φίλος μας είναι και ο Μάνος.
1: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο Βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.